0: το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 στο Οδείο Αθηνών θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Χθες, μιλώντας στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στη συνταγματική αναθεώρηση και τις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα αποτελέσει, όπως είπε, ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση. Παράλληλα, επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης και έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητας της αντιπολίτευσης, με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των εμπριστικών επιθέσεων και της Μαρφίν. Βόλες στον Πρωθυπουργό μετά τις αναφορές του στην αναθεώρηση του Συντάγματος, εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντάς τον ως μεταξεταστέο στα οικονομικά, πειρά της αντιπολίτευσης και για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στην οικονομική πολιτική. Τις θέσεις του για την ενεργειακή πολιτική και την αποτίμηση των κυβερνητικών πεπραγμένων στο συγκεκριμένο τομέα αναμένεται να παρουσιάσει στη μία μετά το μεσημέρι το ΠΑΣΟΚ σε ειδική συνέντευξη τύπου στη Χαριλάου Τρικούπη. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής θα έχει στις 12 το μεσημέρι η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Πτώσεις δέντρων και κολόνων ηλεκτροδότησης καταγράφηκαν χθες βράδυ στην πόλη της Δράμας και στα περιχωρά της λόγω ισχυρής βροχόπτωσης και ισχυρών ανέμων. Μέχρι στιγμής η πυροσβεστική έχει δεχθεί 21 κλήσεις για κοπές δέντρων και 2 κλήσεις για αφαιρέσεις αντικειμένων. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε δασική έκταση στο νεοχώρι Πηλίου. Στην περιοχή μεταβαίνει το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού μαγνησίας. Σε κόκκινο συναγερμό η Νότια Ιταλία λόγω του ακραίου καύσωνα, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 44 βαθμούς. Καταστροφικές πυρκαγιές μένονται στη Σικελία, απειλώντας κατοικημένες περιοχές και αναγκάζοντας δεκάδες οικογένειες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Το πρωθυπουργικό θόκο της Βρετανίας ανέλαβε και επίσημα ο Άντι Μπέρναμ μετά την παρέτηση του Κιρ Στάρμερ. Ο νέος πρωθυπουργός υποσχέθηκε σταθερότητα, άμεσες κοινωνικές αλλαγές και καταπολέμηση του προβλήματος των αστέγων. Ήδη έχουν διοριστεί σε κέρια υπουργεία σημαντικά στελέχη του Εργατικού Κόμματος. Νωρίτερα ο Μπέρναμ συνομίλησε τηλεφωνικά με τους πρόεδρους των ΗΠΑ και της Ουκρανίας. Νέους δασμούς 50% σε σειρά καναδικών προϊόντων ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Η εφαρμογή τους ξεκινά σε ένα μήνα. Συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών χθες βράδυ στην Πολώνια στη διάρκεια κινητοποίησης που οργανώθηκε μετά το θάνατο 42χρονου Μαροκινού, ο οποίος έπασχε από άσθημα και καρδιολογικά προβλήματα και έχασε τη ζωή του αφού ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς. Έρευνα για 2 αστυνομικούς και 4 διασώστες του Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι ήταν παρόντες και δεν παρενέβησαν παρά τις εκκλήσεις του 42χρονου για βοήθεια. Καιρός. Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές συμπόρες στα ορεινά υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ευνοείται η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 42 βαθμούς. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, από 25 έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδέ. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Καληνύχτα, Μπαρμπαγιάννη.
1: Καληνύχτα, Μπαρμπαγιάννη.
2: Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίος ζωντανά όπως πάντα μέσα από το RT News Radio 105,8. Η φίλη μας η Κωνσταντίνα από το κέντρο της Αθήνας, από το πεδίο του Άρεως, με ρωτάει: κύριε Ευθυμίου, λέει, άδεια δεν θα πάρετε? Λέω να πάρω 2 εβδομάδες. Βεβαίως οι εκπομπές θα είναι ηχογραφημένες, προ 1 με 15, μάλλον 3, γιατί η Δευτέρα είναι 3 με 14 που είναι η Παρασκευή. Θα είναι 2 εβδομάδες ηχογραφημένες. Εντάξει, είτε έτσι είτε αλλιώς πρέπει να πάρουμε άδεια, αλλά τις εκπομπές θα τις έχουμε ηχογραφήσει. Μάλλον τις έχω ηχογραφήσει. Πάμε παρακάτω. Ξεκινήσαμε με ένα φοβερό ντουέτο, ο αείμνηστος Βαρδής, ο Αντώνης, μαζί με τον Πασχάλη του Ντερζή, σε ένα τραγούδι του Γιάννη Τζωανόπουλου, του καλού φίλου και συνάδελφου, ο οποίος το έγραψε κατά παραγγελία για τη Χρύσα την Παπαϊωάννου, την κόρη του Μπαρμπαγιάννη, που λέει για τον Μπαρμπαγιάννη του Παπαϊωάννου, και σε μουσική του αείμνηστου Ρουμελιώτη. Ακούσατε αυτό το εκπληκτικό κομμάτι. Τι έχουμε για το, μια και μιλάμε για Μπαρμπαγιάννηδες, πάμε να ακούσουμε και ένα Βοσκόπουλο, ο οποίος λέει:

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη, πρόδρομε. Γεια σου, φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο τον Βαρούτε που μας ακούει στο Βόλο. Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάτρα. Ερχόμαστε Αθήνα, λέει, και σας ακούμε ως συνήθως τέτοια ώρα. Οπισθοδρομική κομπανία. Όλα τα σκυλιά της νύχτας.

0: Την κυρία Χρονοπούλου, κάτι έχει για μας. Έλα Παναγιώτα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
8: Κόκαλα!
7: Έτσι, μπράβο.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα όπως πάντα, κάθε πρωί με τα Λαϊκά Μονοπάτια και το Γιάννη Ευθυμίο αφιέρωσε το επόμενο τραγούδι σε όλους μας. Λέει ο φίλος μας ο Σεΐχης από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Πάμε για δουλειά, λέει, στο Βοτανικό και σ' ακούμε ως συνήθως.

καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη που μας ακούει στο λιμάνι εκεί στην Κόσκο. Δουλεύουμε, λέω, συνήθως και σε ακούμε. Μπορείς να αφιερώσεις το επόμενο. Πολύ ευχαρίστως. Η πατριώτισσα μου, η Ελπίδα η Καραγιανοπούλου. Μερικοί άνθρωποι, ρε παιδιά, είναι διαχρονικές αξίες.

0: Ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
1: Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κέρκυρα. Πάμε. Ας ήταν ο πόνος ένα τσιγάρο δρόμος.

Τι να κάνω, πες μου λοιπόν, Πασχάλης Τερζής. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς με Πασχάλη Τερζή. Θα έρθει η Ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων και μετά θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Η κυρία Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στα πλήχτρα μαζί μας. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στην παραλιακή.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Νέα αμερικανικά πλήγματα για 10η νύχτα κατά του Ιράν. Ως αντίπεινα, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι στόχευσε αμερικανικά συστήματα πυράβλων HIMARS στο Κουβέιτ, αναχέτηση τριών πυράβλων από την Ιορδανία, συναγερμός και στο Μπαχρέιν. Δεξαμενόπλιο ανέφερε ότι χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα στενά του Ορμούς, περίπου 8 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά του Ομάν. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του Γενικού Πληθυσμού και Ευπαθών Ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας λόγω καύσωνα, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με πάυση εργασιών όπου απαιτείται και υπογραμμίζει ότι την τήρηση των μέτρων ελέγχει επιθεώρηση εργασίας. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στη Βουλή διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία για τους ασφαλισμένους του νόμου 4387 του 2016. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, η ρύθμιση αποκαθιστά μία χρόνια στρέβλωση, επαναφέρει τις μειωμένες συντάξεις στα αρχικά ποσοστά και διασφαλίζει ότι δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά από τους δικαιούχους. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 στο Οδείο Αθηνών θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Τις θέσεις του για την ενεργειακή πολιτική και την αποτίμηση των κυβερνητικών πεπραγμένων στο συγκεκριμένο τομέα αναμένεται να παρουσιάσει στη μία μετά το μεσημέρι το ΠΑΣΟΚ σε ειδική συνέντευξη τύπου στη Χαριλάου Τρικούπη. Πτώσεις δέντρων και κολόνων ηλεκτροδότηση σημειώθηκαν χθες βράδυ στην πόλη της Δράμας και στα περίχωρά της λόγω ισχυρής βροχόπτωσης και ισχυρών ανέμων. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε δασική έκταση στο Νεοχώρι Πηλίου. Στην περιοχή μεταβαίνει το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμβρισμού Μαγνησίας. Σταθερότητα, άμεσες κοινωνικές αλλαγές και καταπολέμηση του προβλήματος των αστέγων, υποσχέθηκε χθες ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρχαμ. Ήδη έχουν διοριστεί σε κέρια υπουργεία σημαντικά στελέχη των εργατικών. Ενώ νωρίτερα ο Μπέρναμ συνομίλησε τηλεφωνικά με τους προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας. Για πολύ καλή συζήτηση με τον νέο Βρετανό πρωθυπουργό έκανε λόγο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι θα συναντηθούν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Είμαστε έτοιμοι για διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνει ο Πρωθυπουργός του Καναδά, παρά την απόφαση Τραμπ για επιβολή νέων δασμών 50% σε σειρά καναδικών προϊόντων. Να απελευθερωθούν οι Παλαιστίνοι επαγγελματίες υγείας που κρατούνται αυθαίρετα από το Ισραήλ, ζητούν γιατροί χωρίς σύνορα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην περίπτωση του Χουσάμ Αμπού Σαφί, για παιδιάτρου και διευθυντή του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν στη Γάζα, που τέθηκε υποκράτηση το Δεκέμβριο του 2024 και πρόσφατα τέθηκε σε απομόνωση και έχει υποστεί βασανιστήρια.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές ή μπόρες στα ορεινά υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες η κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ευνοείται η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 41 βαθμούς. Σαν ΕΜΗ βόρειο δυτική στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ από 25 έως 38 βαθμούς στο θερμόμετρο στην Αθήνα, από 23 έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε με το δάσκαλο και τη βικάρα και διάβασα κάτι χθες που χάρηκα πάρα πολύ. Ετοιμάζουν σειρά για τη ζωή του Ζαμπέτα, 16 επεισόδια. Ο φίλος μου Γιάννης ο Καραγιάννης θα κάνει την παραγωγή και θα παίξει μάλλον στο Μέγκα από ό,τι διάβασα, αν όντως τα βρούνε, ετοιμάζεται για το Μέγκα. Ήδη πήρε τη συγκατάθεση της οικογένειας και βασίζεται και στο βιβλίο που έχει γράψει η Κατερίνα, η κόρη του, «Η μόνη εν ζωή», γιατί και ο γιος του και η άλλη κόρη του δεν ζούνε, και βασίζεται στο βιβλίο που έχει γράψει για τον Ζαμπέτα, στο οποίο προς τιμήν της αναφέρει ότι ο τελευταίος δημοσιογράφος που ήρθε και είδε τον πατέρα μου ήταν ο κύριος Ευθυμίου. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε και το τιζεράκι. Γυρνάς σαν αμαρτωλή
1: μέσα στα σιδερόματα. Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς, και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
2: Δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
2: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι Ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

καλημέρα στο φίλο μας τον Ανδρέα, ο οποίος πάει για το Αγρίνιο, μας ακούει στο δρόμο, λέει εσύ δεν είσαι δημοσιογράφος, είσαι δάσκαλος, μαθαίνουμε. Το θέμα δεν είναι να μαθαίνετε, το θέμα είναι να περνάτε καλά και εντάξει, κι αν μένουν και κάποια πράγματα, καλό είναι αυτά. Άντε πάμε να βρούμε τη Ριτάρα τώρα, να μας πάει μια βόλτα μέσα στις Πεντέλης τα βουνά. Άλλος μάγκας που πέρασε δύσκολα στη ζωή του. Όταν έβλεπε όμως πιτσιρικάδες, γυάλιζε το μάτι της.

Όπως είπα λοιπόν και για το Ζαμπέτα, έτσι θα πω και για τη Σωτηρία Τιμπέλου. Ετοιμάζουν και για αυτή ταινία όμως, όχι σειρά. Του Ζαμπέτα θα είναι σειρά, για Τιμπέλου ταινία, την οποία θα ενσαρκώσει μάλλον αυτή η οποία ενσάρκωσε και την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, αν δεν κάνω λάθος. Για πάμε να ακούσουμε το επόμενο. Άρεσε σε έναν καλό φίλο. Μας άκουγε στον Αλμυρό της Μαγνησίας ο Γεροντόμαγκας.

Λοιπόν, μου ήρθε μια πληροφορία τώρα ότι ο Τζίνος ανεβαίνει η Λαμία, λέει, και είπε μόλις πέρασε από την Ηλίκη. Δημητράκη, μια χαρά τα πάμε. Λοιπόν, καλημέρα επίσης στο Γρηγόρη το Μιλωνά, ο οποίος μας ακούει και αυτός εργαζόμενος. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Τα δυο σου χέρια πήρανε, βεργούλες και με δίρανε.

0: Λοιπόν, Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, Μιχάλης Γενίτσαρης. Η πρώτη εκτέλεση βεβαίως είναι από τον παππού τον ίδιο. Εδώ έχει γράψει τους στίχους και τη μουσική. Εδώ παίζει ο ίδιος Μπουζούκι. Το έδωσε στον Μιχαλόπουλο και το απογείωσε. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα μέχρι την κυρία Χρονοπούλου. Κάτι έχει για μας και επιστρέφουμε. Έλα Παναγιώτα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι μόνος.
1: Είμαστε δίπλα σου.
2: Δεν
1: σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σίτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, και έτσι σιγά σιγά θα πάμε μέχρι το ακριβώς, με Στέλιο, με Βαγγέλη Κορακάκη, με Πόλη Πάνου και με Κατρίνα Στανίση. Θα κλείσουμε την ώρα, θα έρθει η Ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Η κυρία Χρονοπούλου ήταν στα πλήκτρα μαζί μας. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλημέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Για 10η συνεχόμενη νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το Ιράν. Ως αντίπεινα, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι στόχευσε αμερικανικά συστήματα πυράβλων HIMARS στο Κουβέιτ, αναχέτηση πυράβλων από την Ιορδανία, επιθέσεις και στο Μπαχρέιν. Στο μεταξύ, σύμφωνα με Ιρανικά μέσα, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν και σταμάτησαν δύο τάνκερ, το ένα ελληνικό, στα στενά του Ορμούς, όπου νωρίτερα δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων. Ο Ιρανός Υπουργός Εσωτερικών ταξίδεψε για συνομιλίες στο Πακιστάν, βασικό μεσολαβητή στη σύγκρουση, αλλά παραμένει ασαφές ποια νέα συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί για να τερματιστούν οι μάχες. Το πετρέλαιο Brent διαπραγματεύεται σήμερα πάνω από τα $88 το βαρέλι με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας λόγω καύσωνα, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπερθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με πάυση εργασιών όπου απαιτείται και υπογραμμίζει ότι την τήρηση των μέτρων ελέγχει η επιθεώρηση εργασίας. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προσψήφιση στη Βουλή διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία, όπως προέβλεπε ο προηγούμενος νόμος. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, η ρύθμιση αποκαθιστά μια χρόνια στρέβλωση, επαναφέρει τις μειωμένες συντάξεις στα αρχικά ποσοστά και διασφαλίζει ότι δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά από τους δικαιούχους. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 στο Οδείο Αθηνών θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Χθες, στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στη συνταγματική αναθεώρηση και τις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα αποτελέσει, όπως είπε, ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση. Παράλληλα, επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης και έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικό της αντιπολίτευσης με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των εμπριστικών επιθέσεων και της Μαρφίν. Ο Πρωθυπουργός κρίνεται μεταξεταστέως στα οικονομικά και άριστο στις αλχημίες, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ, πειρά της αντιπολίτευσης και για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στην οικονομική πολιτική. Τις θέσεις του για την ενεργειακή πολιτική και την αποτίμηση των κυβερνητικών πεπραγμένων στο συγκεκριμένο τομέα αναμένεται να παρουσιάσει στη μία μετά το μεσημέρι το ΠΑΣΟΚ σε συνέντευξη τύπου στη Χαριλάου Τρικούπη. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής θα έχει στις 12 το μεσημέρι η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Πτώσεις δέντρων και κολόνων ηλεκτροδότησης σημειώθηκαν χθες βράδυ στην πόλη της Δράμας και στα περιχωρά της λόγω ισχυρής βροχόπτωσης και ισχυρών ανέμων. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε δασική έκταση στο Νεοχώρι Πηλίου. Στην περιοχή μεταβαίνει το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού μαγνησίας. Καταστροφικές πυρκαγιές μένονται στη Σικελία, αναγκάζοντας δεκάδες οικογένειες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Σταθερότητα, άμεσες κοινωνικές αλλαγές και καταπολέμηση του προβλήματος των αστέγων, υποσχέθηκε χθες ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, ο οποίος συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Ντόναλντ Τραμπ, εστιάζοντας σε ζητήματα ασφάλειας και άμυνας παρά τις ιδεολογικές διαφορές μεταξύ των δύο ηγετών. Για πολύ καλή συζήτηση με τον νέο Βρετανό πρωθυπουργό έκανε λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος, σημειώνοντας ότι θα συναντηθούν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Είμαστε έτοιμοι για διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνει ο Πρωθυπουργός του Καναδά, παρά την απόφαση Τραμπ για επιβολή νέων δασμών 50% σε σειρά καναδικών προϊόντων. Να απελευθερωθούν οι Παλαιστίνοι επαγγελματίες υγείας που κρατούνται αυθαίρετα από το Ισραήλ, ζητούν οι γιατροί χωρίς σύνορα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην περίπτωση του Χουσάμ Αμπού Σαφίγια, παιδίατρου και διευθυντή του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν στη Γάζα, που τέθηκε υποκράτηση το Δεκέμβριο του 2024 και πρόσφατα τέθηκε σε απομόνωση έχοντας υποστεί βασανιστήρια. Το State Department καταδίκασε χθες τις επικίνδυνες και επιθετικές ενέργειες της Κίνας μετά από αψιμαχία με τις Φιλιππίνες στην Νότια Συνική Θάλασσα και τον τραυματισμό μέλους της ακτοφυλακής του Αρχιπελάγους. Στο μεταξύ, το Τόκιο καταγγέλει ότι κινέζικο αντιτορπιλικό πραγματοποίησε άσκηση με πραγματικά πυρά στην ΑΟΣ της Ιαπωνίας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές συμπόρες στα ορεινά υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ευνοείται η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 41 βαθμούς. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, από 25 ως 38 βαθμούς το θερμόμετρο. Στην Αθήνα από 23 ως 37 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες Αργυρίδης με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8, 10 λεπτά μετά τις 5 και αρχίζουν οι πρωινές ιστορίες. Πώς θα πάτε με τη ζέστη? Η αλήθεια είναι πως φέτος, μας καλόμαθε ο καιρός έως τώρα, είχαμε κάποιες ημέρες υψηλές θερμοκρασίες, αλλά ούτε διάρκεια είχαν, ούτε συνέχεια. Πρόσωπος καύσωνας για φέτος, μέτρια ένταση λένε οι μετεωρολόγοι, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν συγκρίνεται με τις περσινές καταστάσεις, ούτε βέβαια με τις τροπικές νύχτες που βίωσαν ήδη 2-3 φορές σε Δυτική και Βόρεια Ευρώπη από το Μάιο και μετά. Αυτό που δεν αφισβητείται είναι πως οι θερμικές νησίδες στα αστικά κέντρα και κυρίως στο κέντρο της Αθήνας είναι μια πραγματικότητα και χρειάζεται, όχι στο μέλλον, αλλά σύντομα, σχέδιο ανάσχεσης. Γιατί μπορεί φέτος το καλοκαίρι να εξελίσσεται ιδανικά, αλλά δεν θα είναι έτσι κάθε χρόνο. Είναι απαραίτητο τα κέντρα των πόλεων να πολλαπλασιάσουν τους χώρους με πάρκα και μικρά δάση για να δημιουργήσουν πνεύμονες ζωής για τα κτίρια που η θερμοκρασία τους τέτοιες μέρες είναι στα ύψη στις γειτονιές και δεν μπορούν τη νύχτα να αποβάλουν τη θερμότητα. Η φετινή νυχτερινή δροσούλα των προηγούμενων εβδομάδων ήταν καταλυτική για ένα ήπιο καλοκαίρι. Το ξεχασμένο σχέδιο αναδιάταξη των γειτονιών που έλεγε κάποτε ο πρώην δήμαρχος και νυν είναι πρόεδρος Βουλής, ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης, για γκρέμισμα κτηρίων και αξιοποίηση των κοινόχρηστων χώρων, ίσως έφτασε η ώρα να γίνει πραγματικότητα. Ίσως γιατί σε κάποια χρόνια, μέχρι να βελτιωθεί η κατάσταση, κάποια από τα έσοδα του Δήμου θα πρέπει να πηγαίνουν για ένα τέτοιο σκοπό ή για να αλλάξει συνολικά η εικόνα των πόλεων. Αν όμως το σχέδιο ανάταξη των θερμικών νησίδων προωθηθεί για το μέλλον, χιλιάδες άνθρωποι θα βρεθούν σε πολύ δύσκολη θέση σε ένα από τα επόμενα καλοκαίρια που οι καιρικές συνθήκες δεν θα είναι και τόσο ευνοϊκές. Μαζί σας για την επόμενη ώρα ο Γιάννης Αργυρός, στη ρύθμιση του ήχου η Παναγιώτα Χρονοπούλου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Μιας και μιλάμε για τον καύσωνα, η Ελληνική Πνευμολογική Εταιρεία απευθύνει έκκληση για αυξημένη προσοχή, προειδοποιώντας ότι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως ηλίαση και θερμοπληξία. Η Ελληνική λοιπόν Πνευμονολογική Εταιρεία υπενθυμίζει ότι τα βασικά μέσα προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες, επισημαίνοντας ότι παρά το γεγονός πως τα ακραία θερμικά φαινόμενα είναι συχνά στη χώρα μας, εξακολουθούν να καταγράφονται κάθε χρόνο δεκάδες περιστατικά θερμοπληξίας που οδηγούν σε νοσηλεία. Τονίζει ακόμα ότι η σωστή ενημέρωση και έγκαιρη λήψη προληπτικών μέτρων είναι καθοριστική σημασία για την προστασία της υγείας, ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Τώρα, ποια νοσήματα προκαλούνται από την έκθεση της αυξημένης θερμοκρασίας στον καύσωνα? Προκαλούν δύο παθήσεις, την ηλίαση, που είναι η θερμική εξάντληση, και τη θερμοπληξία. Ο οργανισμός μας λειτουργεί σωστά όταν διατηρεί στο εσωτερικό του μια σταθερή θερμοκρασία. Σε περιπτώσεις που αυτή αυξάνεται, προσπαθεί να αποβάλει την περίσσια θερμότητα, κυρίως με τον υδρότα. Όταν όμως στο περιβάλλον υπάρχει υπερβολική ζέστη, αυτός ο μηχανισμός δεν επαρκεί για τη μείωση της θερμοκρασίας του οργανισμού. Η αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος μπορεί να προκαλέσει βλάβες στον εγκέφαλο και άλλα ζωτικά όργανα. Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο από την αυξημένη θερμοκρασία? Κινδυνεύουν περισσότερο οι ηλικιωμένοι, τα μικρά παιδιά και όσοι πάσχουν από χρόνια καρδιακά ή αναπνευστικά νοσήματα, όπως η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Κίνδυνο μπορεί να διατρέξουν ακόμη και νεότεροι άνθρωποι όταν αθλούνται ή εκτελούν έντονες σωματικές εργασίες την περίοδο ενός καύσωνα ή καταναλώνουν αλκοόλ και δεν προστατεύονται από τον ήλιο και δεν προσλαμβάνουν αρκετά υγρά. Λοιπόν, πότε είναι αυξημένος ο κίνδυνος στον καύσωνα? Όταν υπάρχουν αυξημένα επίπεδα υγρασίας, όταν αθλούμαστε ή εκτελούμε κάποια έντονη σωματική εργασία, με την κατανάλωση αλκοόλ, με την χρήση φαρμάκων που προκαλούν απώλεια υγρών, όπως παράδειγμα τα διουρητικά, όταν υπάρχει παχυσαρκία ή όταν υπάρχουν καρδιολογικά ή αναπνευστικά προβλήματα. Όλα αυτά λοιπόν, αν πάθουμε ηλίαση λόγω της ανώδου της θερμοκρασίας του σώματος, μπορεί να έχουμε έντονη αδιαθεσία και αδυναμία, λιποθυμικές τάσεις και υπόταση, κεφαλαλγία, ζάλι, μυϊκές κράμπες, έντονη δίψα, εφίδρωση με πιθανώς κρυοδέρμα και ταχυκαρδία. Λοιπόν, θα πρέπει να αποφεύγουμε την έκθεση σε αυξημένες θερμοκρασίες, σε εξωτερικούς χώρους ή την περίφημη ηλιοθεραπεία. Θα πρέπει να παραμείνουμε σε δροσερά και κλιματιζόμενα μέρη, να αποφύγουμε μέρη που επικρατεί συνωστισμός, να αναβάλουμε την εργασία ή την άσκηση σε εξωτερικούς χώρους, να μειώσουμε τις άσκοπες μετακινήσεις ή εργασία εν αψυχή και να φοράμε άνετα, ελαφριά και ανοιχτόχρωμα ρούχα. Και βέβαια, δεν θα πρέπει να αποφύγουμε τα βαριά γεύματα και το αλκοόλ, κάτι που λένε συχνά πυκνά οι γιατροί, αλλά πολλές φορές, ειδικά αυτοί που είναι στις παραλίες, το ξεχνάμε. Λοιπόν, αυτά είναι που συστήνουν οι γιατροί. Βεβαίως θα είμαστε στο φούρνο για άλλες 48 ώρες. Μην είμαστε στην καρδιά του πρώτου καύσωνα του φετινού καλοκαιριού, με τη θερμοκρασία να σημειώνει περαιτέρω άνοδο και τις μέγιστες τιμές να φτάνουν ή και να ξεπερνούν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ιδιαίτερα δύσκολες αναμένονται σήμερα οι συνθήκες σε περιοχές όπως η Βιωτία, η Φθιώτιδα, η Θεσσαλία, με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τους 40 βαθμούς σε τοπικό επίπεδο. Στην Αττική ζέστα θα είναι επίσης έντονη, με υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένονται κυρίως στο θριάσιο πεδίο, όπου υδράγυρος μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει 40 βαθμούς Κελσίου. Αυτό που αλλάζει σύμφωνα με τους μετεωρολόγους και από τις αρχικές προγνώσεις είναι η μετατόπιση για λίγες ακόμη ώρες των υψηλών θερμοκρασιών, καθώς και την Τετάρτη 21 Ιουλίου αναμένεται να παραμένει μια ιδιαίτερα ζεστή μέρα. Η αλλαγή του καιρού αναμένεται από την 5η 22 του μήνα, όπου προβλέπεται σημαντική πτώση θερμοκρασίας κατά 8 έως 10 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη συνέχεια δεν αποκλείονται βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου, περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας θα φτάσει μέχρι και τους 42 βαθμούς, 41-42 βαθμούς και τοπικά και 43 βαθμούς Κελσίου. Για σήμερα πάντως κορυφώνεται η ζέστη στο σύνολο της επικράτειας. Στα ορεινά τμήματα της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα σημειωθούν λίγες τοπικές μπόρες, στην υπόλοιπη Ελλάδα μόνο ηλιοφάνεια. Αυξημένες θερμοκρασίες 36-40 βαθμούς στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, 39-41 τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα, 42 στη Θεσσαλία, στους 40 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά τμήματα της Θεραίας και στην Εύβοια, 41 στην Ανατολική Πελοπόννησο, 36-40 στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου και 40 στην Κρήτη και στη Ρόδο. Ηλιοφάνεια συνατική σε όλη τη διάρκεια της, η θερμοκρασία από 26-40 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της, η θερμοκρασία από 23-37 βαθμούς Κελσίου. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα για ακόμη 48 ώρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλη τη νύχτα δεν έπεσε στην Αττική κάτω από 29 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στο κέντρο που ήταν και ακόμη περισσότερο και πάνω από τους 30. Αυτή την ώρα έχουμε στην Θεσσαλονίκη 25 βαθμούς Κελσίου, στην Πάτρα 24, στο Ηράκλειο 26, στη Χαλκίδα 26, στη Μύκονο 25, στην Κόρινθο 26, στην Καβάλα 22, Καλαμάτα 22, Λάρισα 22 και Ιωάννα 18. Χθες υψηλότερες θερμοκρασίες είχαμε στον Πλατίκαμπο, στη Χάλκη Λάρισας με 42 βαθμούς, στην Άρτα με 41, στη Λάρισα με 41, στη Χαλκίδα με 41. Και το πιο κρύες περιοχές ήταν το κάτω Νευροκόπη με 15, το Ανθυρό με 15, το Περιθώριο Νευροκοπίου 15, Φλόρινα 15 και ο Χειρό Νευροκοπίου 15 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Τρίτης και σαν σήμερα το 356 π.Χ. ο νεαρός Ηρόστρατος πυρπολεί τον ναό της Αρτέμιδας στην Έφεσο, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. Το 1904 ολοκληρώνεται ο υπερσιβηρικός σιδηροδρόμος, ο οποίος ξεκινάει από τη Μόσχα και φτάνει μέχρι το Βλαδιβοστόκ στον Ειρηνικό ωκεανό. Έχει μήκος 4.607 μίλια. 1925 ο καθηγητής βιολογίας John Scopes καταδικάζεται σε πρόστιμο 100 δολαρίων επειδή διδάσκει στους μαθητές του σε λύκειο της πόλης Dayton του Τενεσί τη θεωρία της εξέλιξης του Καρόλου Δαρβίνου. 1928 ο μποξέρ Τζιν Τούνεϊ αποσύρεται αήττητος από τα ρινγκ σε ηλικία 30 ετών. Και το 1950 η Βουλή παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο τον τέος Υπουργό Μεταφορών Πάνο Χατζιπάνο με την κατηγορία της απιστίας κατά του δημοσίου σχετικά με σκάνδαλο μεταφοράς των καυσίμων. Στις 15 Φεβρουαρίου 1951 θα καταδικαστεί σε 2 μήνες φυλάξη με τριετή αναστολή. 1965 έχουμε μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας κατά της κυβέρνησης των αποστατών, αντιμετωπίζονται από την αστυνομία με δακρυγόνα και γκλόπς. Νεκρός πέφτει ο 22χρονος φοιτητής Σωτήρης Πέτρουλας στη συμβολή των οδών Σταδίου και Εδουάρδου Λό. Σαν σήμερα το 1816 έρχεται στη ζωή ο Παουλ Γιούλιους Φον Ρόιτερ. Είναι ο Ισραήλ Μπιρ Γιουσαφάτ το πραγματικό του όνομα, Γερμανός δημοσιογράφος και επιχειρηματίας, ιδρυτής του περίφημου πρακτορείου ειδήσεων Reuters. 1899 ο Έρνεστ Χέμιγουέι, ο Αμερικανός δημοσιογράφος και συγγραφέας, έρχεται στη ζωή, βραβεύτηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1954. και το 1911 γεννιέται ο Μάρσαλ Μακλιούαν, ο Καναδός παιδαγωγός και κοινωνιολόγος, ένας από τους πρώτους που αντελήφθη τις καθοριστικές επιπτώσεις τεχνολογίας στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και στη διαμόρφωση της σύγχρονης κοινωνίας ευρύτερα. Το 1928 φεύγει από τη ζωή ο Κώστας Καριωτάκης, ο Έλληνας ποιητής. Το 1965 ο Σωτήρης Πέτρουλας, ο Έλληνας φοιτητής και στέλεχος της Νεολαίας Λαμπράκη. Και το 1974 ο Γιώργος Κατσάνης, αθλητής στίβου του Ηρακλή Θεσσαλονίκης, αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων, με καταγωγή από σιδηρόκαστρο Θεσσερών. Σκοτώθηκε στη μονή του Αγίου Ιλαρίωνα στην Κύπρο και προς τιμή του Σπρίντερ, ο Ηρακλής έδωσε το όνομά του στο κλειστό γήπεδο του Βόλεϊ.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στην Αργυρό και στο Δημήτρη. Από το άστρο Κινουρίας μας στέλνουν ότι έχει 30 βαθμούς αυτή την ώρα. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από την Κυψέλη, 31 βαθμούς στην Κυψέλη αυτή την ώρα. Προφανώς είναι από τις θερμικές νησίδες που λέγαμε προηγουμένως. 28 βαθμούς από τον Νίκο στα Τρίκαλα, αισιοδοξία και ελπίδα μας λέει. Ευχαριστούμε πολύ Νίκο, καλημέρα. 27 βαθμούς από την πολύ από την όμορφη Αμόχωστο μας στέλνει ο Κώστας. Σας ευχαριστούμε όλους για τα πολύ όμορφα μηνύματα που μας στέλνετε καθημερινά. Στα αθλητικά τώρα, η Νάι Μέγγεν βρέθηκε στον δρόμο του Ολυμπιακού. Είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τρίτο προβληματικό γύρο του Champions League. Ήταν η περσινή έκπληξη του Ολλανδικού πρωταθλήματος, έχοντας την καλύτερη επίθεση αλλά μία από τις χειρότερες άμυνες με 53 γκολ παθητικό. Από το περσινό ρόστερ έχασε τον Μπασάρο Νάλ, τον νεαρό εξτρέμ που τον πούλησε έναντι 12,5 εκατομμυρίων ευρώ στη Λίλ, χωρίς η ίδια να έχει κάνει κάποια πολύ μεγάλη κίνηση. Και η σημαντικότερη ίσως είναι αυτή του Μοντέρο, του 32χρονου μέσου από το πράσινο ακροτήρι. Επίσης απέκτησε από τη Σίτινταρτ τον Κάι Σιρχάουζ. Θα θυμάστε τον πατέρα του, ήταν εδώ στην ΑΕΚ πρόεδρος για ένα διάστημα, ο οποίος έχει ελληνικό διαβατήριο, γιος του Κορνίλιου Σιχάους λοιπόν, ο οποίος είχε περάσει εδώ από αρκετές εταιρείες. Επίσης η Ολλανδική ομάδα έχει δείξει ενδιαφέρον για τον πολύπειρο Ντούσαν Τάντιτς, ο οποίος είχε ξεκινήσει την καριέρα του στην Ολλανδία από την Άι Μέγγεν. Το πρώτο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να γίνει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, στις 4 ή στις 5 του μήνους, ενώ η ρεβάνς θα γίνει μια εβδομάδα μετά, στις 11 του ίδιου μήνα. Ο ΠΑΟΚ τώρα κληρώθηκε με την Χάμαρμπι ή την Άντρελεχτ στον δεύτερο προκριματικό γύρο. Θα είναι ο αντίπαλος λοιπόν στον τρίτο προκριματικό γύρο. Οι δύο ομάδες θα παίξουν μεταξύ τους στο δεύτερο προκριματικό γύρο και βέβαια ο δικέφαλος θα πρέπει να αποκλείσει την Δυναμό Κιέβου, ενώ αν αποκλειστεί θα υποβιβαστεί στο Conference League. Η Άντερλεχτ πέρσι είχε αποκλειστεί από την ΑΕΚ και γενικά έχει χάσει την έγκλη της, ενώ προσπαθεί σιγά σιγά να επανέλθει. Προπονητής της είναι ο Πορτογάλος Μπρούνο και νέος παίκτης ο Μπιανκόν που έφυγε από τον Ολυμπιακό. Έχασε τρεις παίκτες, τους οποίους έχει πουλήσει με 20 εκατομμύρια, με 15 και με 10 στην Χόφενχάιμ, στην Αλτιχάντ και στη Φράιμπουργκ. Ενώ ο Παναθηναϊκός θα παίξει εφόσον περάσει το εμπόδιο της Ουγγρικής Πάξη, θα παίξει με τη Σπάρτακ Βάρνα ή την ΤΣΣΚΑ 1948 από τη Βουλγαρία στον τρίτο γύρο, στον τρίτο προβληματικό του Conference League. Αυτές είναι οι κληρώσεις για τις ελληνικές ομάδες, να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ελπίζουμε να προχωρήσουν όπως και πέρσι, πήγαμε πάρα πολύ καλά πέρσι. Αν συνεχίσουμε με μια αντίστοιχη πορεία και φέτος, σίγουρα θα είμαστε πολύ πιο δυνατοί, θα κατεβούμε και από τη 12η θέση που ήταν πέρσι ο στόχος και δεν το καταφέραμε για 100 βαθμούς, σίγουρα θα μπούμε στην πρώτη δεκάδα. Τι μας φέρνει η σημερινή ημέρα? Φέρνει 4 νέες παρεμβάσεις για τη χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών, προσπαθώντας η κυβέρνηση να βάλει μια τάξη σε αυτή τη ζούγκλα που επικρατεί κυκλοφοριακά το τελευταίο διάστημα. Έρχονται προς ψήφιση σήμερα στην Βουλή με βασικό στόχο την προστασία των ανηλίκων, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Γιώργος Κότσιρας. Όπως εξήγησε, οι αλλαγές προέκυψαν μετά τη διαπίστωση ότι τα υψηλότερα ποσοστά ατυχημάτων και ιδιαίτερα των σοβαρών ατυχημάτων καταγράφονται σε χρήστες κάτω των 17 ετών. Φέρνουμε μια πρωτοβουλία προκειμένου να προστατεύσουμε κατά κύριο λόγο τους ανήλικους. Προτεραιοποιήσαμε αυτή την ανάγκη, γιατί είδαμε βάσει στατιστικών ότι κυρίως στους συμπολίτες μας που είναι κάτω των 17 ετών υπάρχουν αυξημένα ποσοστά ατυχημάτων και πιο σοβαρών ατυχημάτων. Ο κ. Κότσιρας υπογράμμισε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της σωματικής ακεραιότητας, ιδιαίτερα παιδιών και εφήβων, αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Έτσι λοιπόν, οι 4 βασικές παρεμβάσεις είναι ότι απαγορεύεται η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω

Και βέβαια οι συγκεκριμένες διατάξεις προωθούνται άμεσα και αυτόνομα, χωρίς να περιμένουν τις υπόλοιπες αλλαγές που σχεδιάζονται στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Όπως τόνισε ο αρμόδιος υπουργός, στόχος είναι το αυστηρότερο πλαίσιο να τεθεί σε ισχύ μέσα στο καλοκαίρι. Βεβαίως ισχύουν πάντα οι βασικές υποχρεώσεις για όλους τους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών, όπως είναι η χρήση κράνους, η απαγόρευση χρήσης κινητού τηλεφώνου ή ακουστικών κατά την οδήγηση, ενώ προστίθεται και η υποχρεωτική ασφάλιση. Λοιπόν, μακάρι όλα αυτά να γίνουν πραγματικότητα, γιατί χρειάζονται, γιατί πραγματικά η κατάσταση είχε ξεφύγει, όπως επίσης πρέπει να γίνει κάτι και με το παρκάρισμα, καθώς τώρα κυρίως οι 17χρονοι και οι νεότεροι που τα έπαιρναν τα άφηναν όπου ήθελαν, με αποτέλεσμα να γίνονται πάρα πολλά ατυχήματα, είτε γιατί κάποιοι οδηγοί προσπαθούσαν να παρκάρουν και δεν τα έβλεπαν, είτε γιατί ήταν πεσμένα, ή γιατί κάποιος προσπαθώντας να περπατήσει το πεζοδρόμιο μπερδευόταν με τα πατίνια και έχανε την ισορροπία του. Όλη αυτή η κατάσταση ελπίζουμε ότι θα διορθωθεί, κυρίως όμως ότι κάποια παιδιά χωρίς κανένα μέτρο προστασίας έπαιρναν ένα πατίνι, χωρίς να γνωρίζουν τους κανόνες κυκλοφορίας, κυκλοφορούσαν σε αυτοκινητόδρομους και είχαμε πολύ οδυνηρά αποτελέσματα. Τώρα, μια και η Παναγιώτα Χρονοπούλου προηγουμένως ήθελε να μάθει για το τι θα γίνει στο στενά του Ορμούς, η ναυσιπλοεία πλοία είναι σε οριακό σημείο, καθώς οι επιθέσεις του Ιράν σε εμπορικά πλοία και η συνέχιση των αμερικανικών στρατιωτικών πληγμάτων έχουν προκαλέσει νέα κλιμάκωση στην περιοχή. Τα περισσότερα πλοία αποφεύγουν πλέον τη διέλευση από το στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό ή απενεργοποιούν τα ζήματα εντοπισμού τους, ενώ οι αγορές παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις λόγω του κινδύνου περαιτέρω διαταραχών στις παγκόσμιες ενεργειακές ροές. Λοιπόν, η κίνηση τις τελευταίες ημέρες φαίνεται να έχει ακινητοποιηθεί πάλι, σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης πλοίων, όπως σημειώνει το Bloomberg. Το θαλάσσιο πέρασμα, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 1 πέμπτο του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που καταναλώνεται παγκοσμίως, ανακοινώθηκε από το Ιράν πως είναι ξανά κλειστό μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών. Τώρα και οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν εκ νέου αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στον κόλπο, ενώ χθες αργά το βράδυ υπήρξε μία πρόταση από κάποιους διαπραγματευτές να επανέλθει μια δεκαήμερη εκεχηρία σε μια προσπάθεια να σωθεί η εκεχηρία που είχε και η συμφωνία που είχε γίνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Όμως πάντως τελευταίες εξελίξεις έφεραν μια εκτείναξη στα σύστημες των καυσίμων στα υψηλότερα επίπεδα του τελευταίου μήνα και όπως αναφέρει το Reuters χθες, παρότι οι τιμές εκτινάχθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα του τελευταίου μήνα, επικράτησαν ρευστοποιήσεις καθώς η αγορά αξιολόγησε τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Το Brent υποχωρούσε κατά 19 cents ή περίπου 0,2% στα 87,93 δολάρια το βαρέλι, έχοντας νωρίτερα αγγίξει και τα 91,42. Ενώ το αμερικάνικο αργό κατέγραφε απόλυτες 38 cents στα 82,12 δολάρια το βαρέλι, ενώ προηγουμένως είχε φτάσει και τα 85,39 δολάρια το βαρέλι. Όπως καταλαβαίνετε, παίζονται πολύ μεγάλα παιχνίδια στις παγκόσμιες ροές των καυσίμων και βέβαια είναι μια νέα γεωπολιτική πραγματικότητα η οποία έχει επαναφέρει στο τραπέζι ένα σενάριο που μέχρι πρόσφατα φαινόταν αρκετά απομακρυσμένο, την επιστροφή του πετρελαίου στα 100 δολάρια το βαρέλι. Αρκετοί αναλυτές προειδοποιούν ότι μια περαιτέρω επιδείνωση κατάστασης ή ένας ουσιαστικός περιορισμός των ενεργειακών ροών μέσω του Ορμούς θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα άνοδο των τιμών. Και όπως επισημαίνουν, οι αγορές δεν αποτιμούν μόνο τον άμεσο στρατιωτικό κίνδυνο, αλλά και το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν πραγματικές ελλείψεις στην παγκόσμια αγορά του αργού πετρελαίου. Αν πραγματοποιηθεί αυτό το σενάριο, θα μπορούσαν να κινηθούν υψηλότερα οι τιμές και να μεταφερθούν οι πιέσεις σε ολόκληρη την αλυσίδα της οικονομίας. Και βέβαια δεν αφορά μόνο την ενέργεια, αφορά την ακριβότερη πρώτη ύλη που μεταφράζεται σε υψηλότερο κόστος μεταφορών, βιομηχανική παραγωγή, εφοδιαστική αλυσίδα και πάει λέγοντας σε μια σειρά ενεργειών που θα δημιουργήσουν νέες πληθωριστικές πιέσεις. Πάνω που είπαμε, δόξα τω Θεώ, ότι είχαμε αποφύγει αυτή την πολύμηνη σύγκρουση, επανήλθαμε και τώρα βεβαίως περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις, περιμένουμε να δούμε αν τελικά οι διαπραγματευτές θα καταφέρουν να πείσουν τις δύο πλευρές να κάτσουν ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ή μέχρι το τέλος του μήνα θα δούμε ένα νέο άλμα

πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, που δύσκολα πλέον μπορεί να αποκλειστεί. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Χθες είχαμε τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός έστειλε πολλά μηνύματα και εντός και εκτός του κόμματός του. Είπε ότι η εκλογική Κυριακή είναι μία και είναι η πιο κρίσιμη. Δεν υπάρχουν περιθώρια για ρίσκα καταστροφής. Έστειλε μήνυμα στήριξη των βουλευτών που βρέθηκαν στην τυπογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κλείνοντας τη συζήτηση της στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Και εξαπέλυσε επίθεση τόσο στον επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, όσο και τον επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον κύριο Τσίπρα. Ο Πρωθυπουργός ήθελε να εμπεδωθεί η αίσθηση της εγρήγορσης στους γαλάζιους βουλευτές. Οι εκλογές, είπε, θα γίνουν την άνοιξη του 2027, αλλά εμείς θα τρέχουμε σαν εκλογές να είναι αύριο. Ταυτόχρονα περιέγραψε την επόμενη εθνική αναμέτρηση ως την πιο κρίσιμη μάχη που έχει δώσει ως σήμερα η παράταξη, επαναφέροντας με ένταση το δίλημα της πολιτικής σταθερότητας. Η Κυριακή της Κάλυψης θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως η κρισιμότερη που έχουμε δώσει μέχρι σήμερα, καθώς τότε θα κριθεί εάν η χώρα θα συνεχίσει να προοδεύει ή θα χάσει όσα κατέκτησε τα προηγούμενα χρόνια. Η Κυριακή είναι μία και μοναδική. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές Κυριακές διαμαρτυρίας, ούτε πρόβα τζενεράλε με δίθεν μηνύματα, ούτε περιθώρια για ρίσκα καταστροφής. Έθεσε ως επιλογή μια ισχυρή κυβέρνηση φροντίδας, σιγουριάς και αποτελέσματος, προειδοποιώντας ότι η Ελλάδα δεν αντέχει ούτε πισωγυρίσματα, ούτε να εχμαλωτιστεί σε αδιέξοδα κυβερνησίας ή διακομματικών παζαριών. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, σταδιακά ο κύριος Μητσοτάκης, έστω και στον τελευταίο γύρο αυτής της πρώτης άτυπης προεκλογικής εκστρατείας, αρχίζει να θέτει τα διλήμματα των εκλογών. Τώρα, αναφερόμενο στη φετινή ΔΕΘ, αυτό που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, καθώς συνήθως στη ΔΕΘ υπάρχουν οικονομικές εξαγγελίες και πέρσι είχαμε αρκετές φοροαπαλλαγές, και με δεδομένες τις εξαγγελίες που έχουν γίνει από πολλά κυβερνητικά στελέχη και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ότι και φέτος θα υπάρξει στήριξη της μεσαίας τάξης, των επαγγελματιών και των μισθωτών, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το ποιο θα είναι το σχέδιο, το οικονομικό σχέδιο που θα προκρίνει το επιτελείο της κυβέρνησης. Χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός τη φετινή ΔΕΘ ως τεστ αξιοπιστίας για όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Προανήγγειλε συγκεκριμένες παρεμβάσεις για τη στήριξη της μεσαίας τάξης, με ιδιαίτερη έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά έκλεισε την πόρτα σε ένα νέο γύρο παροχολογίας. Δεν θα δώσουμε, είπε, στον πειρασμό ενός πλεονάσματος παροχολογίας. Διεμήνυσε, σημειώνοντας ότι στη Θεσσαλονίκη η κυβέρνηση θα παρουσιάσει το σχέδιό της για την Ελλάδα του 2030 και θα απαντήσει με την αλήθεια των αριθμών στις κάλπικες υποσχέσεις που κυκλοφορούν. Ο Πρωθυπουργός ανέβασε τους τόνους, φωτογραφίζοντας τον Αλέξη Τσίπρα για την πρώτη φορολόγηση του 1% του πλούτου, λέγοντας ότι είναι οι ίδιοι που φορολόγησαν το 99% των Ελλήνων, ενώ έστρεψε τα πειρά του και προς το Πασόκ. Θα δοκιμαστούν οι τζάμπα παροχές που διακινεί η αντιπολίτευση, αλλά και εκείνοι που φαίνονται σοβαροί με την κοστολόγηση των εξαγγελιών τους, χαρακτηρίζοντας τη Θεσσαλονίκη καθρέφτη της αλήθειας για όλους. Μίλησε για ένα εκρηκτικό κοκτέιλ στη δημόσια ζωή, το οποίο συνθέτουν οι ακοστολόγητες παροχές, η δημαγωγική σκανδαλολογία και ένας τυφλός αντικυβερνητισμός που, όπως είπε, αποκτά ενίοτε και προσωπικά χαρακτηριστικά. Κατηγόρησε ένα τοξικό κέντρο που επιχειρεί να ενώσει μια ετερόκλητη Βαβέλ με μοναδικό στόχο την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία, ενώ χαρακτήρισε το ΠΑΣΟΚ δίθεν σοβαρό κόμμα που θυμήθηκε να υποσχεθεί δωρεάν εισιτήρια στους νέους. Όπως καταλαβαίνετε, ανεβαίνουν οι τόνοι, παρότι βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Και ανεβαίνουν βεβαίως από όλες τις πλευρές, θα τα πούμε συνέχεια και για την αντιπολίτευση. Πάντως ο κύριος Μητσοτάκης επανήλθε στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, επανήλθε ότι υπήρξαν αστοχίες, βεβαίως είπε ότι δεν είμαστε εδώ για να συγκαλύψουμε οποιαδήποτε παρανομία, όμως στην προκειμένη περίπτωση είπε πρόκειται για κάτι το εντελώς, το τελείως διαφορετικό. Θα μου πείτε τώρα, μόνο αυτό ήταν, μιλούσε ο κ. Μητσοτάκης για 1-2 ώρες. Όχι, έκανε 2 ομιλίες ο κ. Μητσοτάκης, αλλά υπήρξε και αρκετή συζήτηση μεταξύ των βουλευτών. Τέθηκε μάλιστα, αν θυμάστε, ο κ. Μητσοτάκης πριν από μερικούς μήνες, στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης, είχε βάλει ένα θέμα ασυμβιβάστου μεταξύ των ιδιωτήτων του βουλευτή και του υπουργού. Το είχε προαναγγείλει, αν δεν κάνω λάθος, τον περασμένο Απρίλιο. Σύμφωνα με την πρωθυπουργική πρόταση, στόχος ήταν η ενίσχυση και αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή σε ένα μοντέλο αντίστοιχο με αυτό της Γαλλίας, όπου η βουλευτική ιδιότητα αναστέλλεται κατά την περίοδο στην οποία ο βουλευτής θα ασκούσε υπουργικά καθήκοντα.
τότε λοιπόν υπήρξαν αρκετοί βουλευτές οι οποίοι είχαν αντιδράσει, υπήρξε έτσι μια γκρίνια εσωκομματική η οποία είχε φτάσει μέχρι το Πρωθυπουργικό Γραφείο. Τώρα λοιπόν αρκετοί από τους γαλάζιους βουλευτές έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στο ασυμβίβαστο, όπως έγινε χθες με τον Γιώργο Βλάχο, ο οποίος τόνισε ότι δεν θα ψηφίσει αυτή την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας στη συνταγματική αναθεώρηση. Στην απάντησή του ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα, εάν δεν συμφωνεί με τη συγκεκριμένη διάταξη, υπάρχει δυνατότητα επανακαθορισμού των ασυμβίβαστων με αυξημένη πλειοψηφία. Ξεκαθάρισε όμως ότι δεν διακρίνει διάθεση για αυστηρότερα ασυμβίβαστα κατά την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Δήλωσε ότι σέβεται αυτή τη θέση και προανήγγειλε ότι αν διαπιστωθεί η ανάγκη, η διάταξη θα απαλληφθεί πλήρως. Μάλιστα, ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας στην αναθεωρητική διαδικασία, Ευρυπίδης Ηλιανίδης, χαρακτήρισε ως στοιχείο κοινοβουλευτικής υπεροχής το περιθώριο που δόθηκε στους βουλευτές να εκφραστούν κατά συνείδηση. Και είναι πολύ καλό αυτό που υπάρχει εσωκομματική δημοκρατία, ότι μπορούν οι βουλευτές, γιατί ξέρετε και οι βουλευτές πολλές φορές αισθάνονται λίγο παραμελημένοι. Είναι γνωστό, δεν είναι μόνο στο κυβερνών κόμμα. Σε όλα τα κόμματα αισθάνονται παραμελημένοι οι βουλευτές. Κυρίως θεωρούν ότι είναι για να κάνουν τη λάτζα, την κοινοβουλευτική λάτζα, και από εκεί και πέρα να υπακούν σε αυτά που θέλει η ηγεσία, είτε είναι το κόμμα στην κυβέρνηση είτε είναι στην αντιπολίτευση. Χθες είχαμε και μια πρωτοβουλία από τον Δημήτρη Τσιόδρα, τον Ευρωβουλευτή, μια επιστολή 21 Ευρωβουλευτών στην Κομισιόν για να λάβει μέτρα για τις διαφορετικές τιμές σε παρόμοια προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέτει λοιπόν αυτή η επιστολή το ζήτημα των αδικαιολόγητα διαφορετικών τιμών σε παρόμοια ίδια προϊόντα και ο αντίκτυπος στην αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και την ενιαία αγορά. Αυτό ήταν στην κοινή επιστολή πρωτοβουλία του Δημήτρη Τσιόδρα προς τους εκτελεστικούς αντιπρόεδρους της Κομισιόν και τη συνυπογράφουν 21 ευρωβουλευτές από 5 πολιτικές ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου και 16 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιμετωπίζουν παρόμοιο πρόβλημα. Δηλαδή είναι ευρωβουλευτές από την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη Δανία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Κροατία, τη Μάλτα, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία και την Τσεχία. Είναι σαφές ότι χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει μέτρα, να μην περάσουν τα κόλπα που χρησιμοποιούν διάφορες εταιρείες, δηλαδή υπάρχει μητρική εταιρεία και στη συνέχεια φτιάχνει θυγατρικές σε κάθε χώρα ώστε να μην φορολογείται, να έχει διαφορετικές τιμές και να μπορεί να πουλάει, ας πούμε, ένα γιαούρτι σε διαφορετική τιμή, πολύ μεγαλύτερη σε κάποια χώρα που δεν έχει πολύ μεγάλη ένταση, δεν έχει πολύ μεγάλες πωλήσεις για παράδειγμα, και αντίθετα σε κάποια άλλη χώρα που έχει ιδιαίτερο εμπορικό ενδιαφέρον να κατεβάζει την τιμή ώστε να καταφέρει να εξασφαλίσει πολύ μεγαλύτερο τζίρο.

πάμε να μάθουμε τι γίνεται στον κόσμο. Στην Ιταλία είχαμε μια μεγάλη επιχείρηση αστυνομίας, συμμορίες ανηλίκων που μπήκαν στο στόχαστρο. Σε 44 περιφέρειες της χώρας πραγματοποιήθηκαν πάνω από 500 συλλήψεις, συνελήφθησαν 47 ανήλικοι και 492 ενήλικες, κατασχέθηκαν πάνω από 700 κιλά ναρκωτικών ουσιών, 49 περίστροφα, 87 μαχαίρια και πολλά αιχμηρά αντικείμενα, ενώ ασχήθηκαν συνολικά 954 ποινικές διώξεις. Οι έλεγχοι και οι έφοδοι πραγματοποιήθηκαν στις μεγαλύτερες ιταλικές πόλεις, με κυρία έμφαση να δίνεται στις πόλεις του Μιλάνου, της Ρώμης, της Φλωρεντίας, της Νάπολης, του Παλέρμου, της Κατάνης και στη Σικελία. Όλα αυτά βεβαίως σε περιοχές, σε σημεία που διακινούνται τα ναρκωτικά και υπάρχει έντονη νυχτερινή ζωή σε εμπορικά κέντρα, δημόσια πάρκα και πλατείες, σε δρόμους γύρω από σιδηροδρομικούς σταθμούς. Στην επιχείρηση συμμετείχαν πάνω από 1.000 άντρες της Ιταλικής αστυνομίας και όπως ανακοινώθηκε κατασχέθηκαν πάνω από 300.000 ευρώ σε μετρητά. Ακόμη και στο διαδίκτυο εντοπίστηκαν και τέθηκαν εκτός λειτουργίας 931 προσωπικά προφίλ, μέσω των οποίων δινόταν ιδιαίτερη έμφαση στην άσκηση σωματικής βίας και στη χρήση των όπλων. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το κύμα της ανήλικης βίας, της παραβατικότητας που έχει φτάσει και στη χώρα μας, αλλά φαίνεται ότι σαρώνει σε όλη την Ευρώπη, είναι υπαρκτό και στην γειτονική Ιταλία. Στην γειτονική Ιταλία βεβαίως, όπου εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. 46 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, στις πλάτες των συνεπών, οι ανεξόβλητοι λογαριασμοί, η επιβάρυνση στην τελική τιμή φτάνει σχεδόν τα 6 λεπτά την κιλοβατόρα. Δηλαδή, για κάθε κιλοβατόρα πληρώνουμε 6 λεπτά για ανεξόβλητους λογαριασμούς, κυρίως από κάποιους οι οποίοι έχουν αλλάξει πάροχο και είναι δύσκολο πλέον να εισπραχτούν τα χρέη τους. Τέλος, σε περικοπές της συνταξιχειρίας κατατέθηκε στη Βουλή η σχετική διάταξη. Οι καύσονες αυξάνουν και τη σκόνη στη Νότια Ευρώπη. Τους έκοβε το νερό και τους έκαιγε για τις καλλιέργειες, εάν δεν του έδιναν χρήματα. Όλα αυτά στο Δήμο Πύλου Νέστορος, από έναν πρώην άνθρωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η κληρονομιά ενός διαφορετικού Μουντιάλ, με μια καταπληκτική φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Και εντυπωσιακό άνοιγμα για την Οδύσσια, 151.415 εισιτήρια το πρώτο τετραήμερο, όλα αυτά στην Ελλάδα. Χτυπήματα δίχως τέλος στην Ουκρανία και τη Ρωσία και το δημόσιο χρωστάει 3 δισεκατομμύρια σε προμηθευτές, ενώ χρωστάει και επιστροφές φόρων σύμφωνα με την Καθημερινή. Πάμε στα νέα. Προς νέο καθεστώς και για τις απολύσεις, με παρέμβαση του οργανισμός ΟΣΑ, ζητά να περιοριστεί η προστασία και να μειωθούν οι αποζημιώσεις. Στην Ελλάδα, η προειδοποίηση απόλυσης είναι από 1 έως 4 μήνες, ανάλογα με την προϋπηρεσία. Όσο αυξάνονται τα χρόνια εργασίας, τόσο μεγαλώνει η περίοδος προειδοποίησης και η αποζημίωση απόλυσης, γίνεται ακόμα πιο αυστηρό το πλαίσιο για τις ομαδικές απολύσεις. Οι αλλαγές αυτές προτείνονται με την επίφαση της κινητικότητας των εργαζομένων. Αναθεώρηση το Μαξίμου υποχωρεί για το ασυμβίβαστο, τι είπαν και τι ψιθύρισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στη χθεσινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Βολές κατά Κοβές και έμεσες αιχμές κατά Σαμαρά. Πολιτικό παρασκήνιο, το Ρουτσουρέης και η επέτειος της εισβολής, ο Ανδρουλάκης, η ειδική αποστολή στο Θερμαϊκό. Συναυλίες, η κλιματική αλλαγή φέρνει ακυρώσεις και Downing Street 10, νέος ο Ένικος, παλιά τα προβλήματα. Ποια μηνύματα έστειλε ο Άντι Μπέρναμ με τους υπουργούς που επέλεξε. Και οι τιμές, τα μυστικά για φθηνότερη φοιτητική στέγη σήμερα, πώς διαμορφώνεται η εικόνα στις μεγαλύτερες και στις μικρότερες φοιτητού πόλης. Λοιπόν, και εχθές είχαμε τη δυσάρεστη είδηση, έφυγε ο Κέβιν Κίγκαν, ο σπουδαίος άνθρωπος, ο στάρ του ποδοσφαίρου. Ο Θωμάς Μαύρος, μέσα από την ομάδα, αποχαιρετά τον Άγγλο σούπερστάρ της δεκαετίας του 70. Και η Ισπανική κυριαρχία, η κόκκινη αυτοκρατορία και τα μυστικά της. Πάμε στον Ελευθερό Τύπο. Οι 44 προκήρυξεις για 4.665 προσλήψεις για μόνιμους και εποχικούς στο δημόσιο. Στις εκλογές του 2027 η χώρα χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση. Η Κυριακή της Κάλπης είναι μία και μοναδική, με φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τα 9 μυστικά για τη ρύθμιση οφειλών σε 72 δόσεις. Σπάει τα μία η Οδύσσια, άνοιγμα με 151.415 εισιτήρια στην Ελλάδα και 264,1 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Έρευνα Greenpeace για τον καύσωνα έως 38 βαθμούς σε θερμοκρασία σε σπίτια που χτίστηκαν πριν από το 1979. Ο Τσίπρας θέλει να καταργηθεί η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, ενώ υπόσχεται πάλι ότι πανελλαδικές τέλος. Ο Στούπερ Στάρ της Λίβερπουλ
πέθανε ο Kevin Keegan. Ισπανία, η ομάδα που τρελάνε τους αριθμούς όλα αυτά από τον ελεύθερο τύπο. Πάμε στη Δημοκρατία. Αμετανόητος και επικίνδυνος, ρεσιτάλ θράσους. Ουκρανία έκαναν επίθεση σε τάγκερ των Προκοπίου και Αλαφούζου στη Μαύρη Θάλασσα. Συνεχίζεται το χάος στα νοσοκομεία. Η εφημερίδα των συνταχτών, ανώνυμη εταιρεία έμπορος πολιτισμού. Η κυβέρνηση προσφέρει την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην ιδιωτική εκμετάλλευση. Κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας σε εκλογικούς ρυθμούς, η παρέμβαση Μητσοτάκη. Ριζοσπάστης να δυναμώσει αγώνας ενάντια στην εμπλοκή στο Μακελιό. Κλιμακώνει το πόλεμο από την Ουκρανία ως το Ορμούς. Κόντρα, δέσμευση Τσίπρα για την κατάργηση των πανελλαδικών. Όλες οι αλλαγές περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Ελλάδας για την παιδεία. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Στο στόχαστρο, η παγκόσμια ενεργειακή διάδρομη, οι επιθέσεις στα στενά του Ορμούς και στη Μαύρη Θάλασσα ανεβάζουν το ρίσκο.

Λοιπόν, στην αντιπολίτευση χθες είχαμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος πήγε στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, όπου το ΠΑΣΟΚ θέλει να ενισχύσει τα ποσοστά του, είναι ο αδύναμος κρίκος η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα, το λεκανοπέδιο της Αττικής. Τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, τα οποία όμως κρίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την εκλογική μάχη. Ο κύριος Ανδρουλάκης θέλει να ενισχύσει και τη Θεσσαλονίκη και το λεκανοπέδιο. Έχει προσπαθήσει με διάφορους τρόπους να φέρει και μεγάλα ονόματα στα ψηφοδέλτια, αλλά κυρίως να υπάρχουν καθημερινά περιοδίες των στελεχών, ώστε να ενισχυθεί η εικόνα του κόμματος στο εκλογικό κοινό. Τώρα, άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, είπε ότι αν θέλουμε οι ψηφοφόροι πολιτική αλλαγή, αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από την αν ψηφιστεί του ΠΑΣΟΚ. Από εκεί και πέρα βεβαίως μένει να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το ζήτημα της διεύρυνσης στο ΠΑΣΟΚ, που υπάρχουν ζητήματα κυρίως με κάποια πρόσωπα που στο παρελθόν είχαν πληγώσει με δηλώσεις τους το κίνημα. Πρόσωπα όμως που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, ήταν για πολλά χρόνια βουλευτές του και στη συνέχεια προσχώρησαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα το δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες εβδομάδες, μάλλον μετά τις διακοπές. Τώρα, στο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται η φυγή. Χθες είχαμε την παρέτηση από το βουλευτικό αξίωμα του βουλευτή Ευβοίας, του Σημαίων Κεδίκογλου, ο οποίος είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Κεδίκογλου είχε προαναγγείλει την παρέτησή του πριν από μέρες και τη συστράτευσή του με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Και ως προς την απόφασή του αυτή, είπε ότι εγώ πήγα στο ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της διεύρυνσης που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας το 2023, όταν ο άνθρωπος με τον οποίο συμφώνησα παραιτήθηκε λίγες μέρες μετά. Πολιτικά ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση για μένα. Με τους συναδέλφους μου κάναμε ένα σπουδαίο κοινοβουλευτικό έργο. Τους ευχαρίστησα και τους εκτιμώ πραγματικά απεριόριστα, αφού θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι το πρόσωπο που πρέπει να ακολουθήσω. Δεν θα μπορούσα να πατάω σε δύο βάρκες. Είναι αξιοπρεπέστατη η στάση του κυρίου Κεδίκογλου, και το λέω αυτό γιατί πραγματικά το τελευταίο διάστημα έχει χαθεί κάπως η μπάλα, να το πω έτσι, με κάποιους οι οποίοι παρετούνται, ανεξαρτητοποιούνται, κάποιοι άλλοι που φεύγουν, κάποιοι άλλοι που πηγαίνουν προς τον κύριο Τσίπρα, κάποιοι άλλοι οι οποίοι πηγαίνουν στο σπίτι τους. Γενικώς δεν είναι η εικόνα αυτή για ένα κόμμα το οποίο, θυμίζω, τις εκλογές ήταν η εξωματική αντιπολίτευση. Από εκεί και πέρα τώρα μένει να δούμε το πώς θα λειτουργήσει η νέα συλλογική ηγεσία, δηλαδή η κυρία Δούρου που έχει αναλάβει την πρόεδρια, ο κύριος Παπάς που είναι ο γραμματέας και ο κύριος Πολάκης που είναι στον πολιτικό σχεδιασμό. Θα προλάβουν μέχρι το φθινόπωρο, μέχρι την άνοιξη, όταν θα γίνουν οι εκλογές, να αναδιατάξουν το κόμμα, να κλείσουν τα κενά και να μπορέσει το κόμμα να κατέβει στις εκλογές? Είναι ένα ζήτημα αυτό. Μένει να δούμε τις κινήσεις τις πολιτικές που θα κάνουν, καθώς θεωρείται ότι σίγουρο ότι θα προσπαθήσουν να συνεργαστούν με κάποια άλλα κόμματα από την αριστερά ή με κάποιες από τις προσωπικότητες οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν είναι ενταγμένα σε κάποιο κόμμα, όπως ο κύριος Κοντζιάς για παράδειγμα, ή η κυρία Κατσέλη και άλλα πρόσωπα στα οποία στο παρελθόν ήταν κορυφαίοι υπουργοί των κυβερνήσεων Τσίπρα ή ήταν κορυφαίες στελέχη της αριστεράς. Με αυτά πλησιάζουμε στις 6. Πολύ πρωινή παρέα πρέπει να σας αποχαιρετήσει. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ακολουθεί Κατερίνα Σέρετη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Για 10η συνεχόμενη νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το Ιράν. Ως αντίπεινα, ο Ιρανικός στρατός λέει ότι έπληξε Αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία. Σύμφωνα με Ιρανικά μέσα, οι φρουροί της επανάστασης επιτέθηκαν και σταμάτησαν δύο τάνκερ, το ένα ελληνικό, στα ασθενά του Ορμούς, όπου νωρίτερα δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων. Στο μεταξύ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει καταλήψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Ο πρόεδρος του Λιβάνου αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον Αμερικανό ομόλογο του στην Ουάσιγκτον, καθώς αυξάνεται η πίεση στη Βηρυτό να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ, το βασικό ρόλο του Ισραήλ, πριν αποσυρθεί από τον Νότιο Λίβανο. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας λόγω καύσωνα, ενώ σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας υπερθυμίζεται στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών όπου απαιτείται και υπογραμμίζεται ότι η τήρηση των μέτρων ελέγχεται από την επιθεώρηση εργασίας. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στη Βουλή διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία, όπως προέβλεπε ο προηγούμενος νόμος. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, η ρύθμιση αποκαθιστά μια χρόνια στρέβλωση, επαναφέρει τις μειωμένες συντάξεις στα αρχικά ποσοστά και διασφαλίζει ότι δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά από τους δικαιούχους. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 στο Οδείο Αθηνών θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Χθες στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στη συνταγματική αναθεώρηση και τις προετοιμασίες για τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, που θα αποτελέσει, όπως είπε, ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση. Παράλληλα, επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης και έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητα της αντιπολίτευσης, με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των εμπριστικών επιθέσεων και της Μαρφίν, αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Τις θέσεις του για την ενεργειακή πολιτική και την αποτίμηση των κυβερνητικών πεπραγμένων στο συγκεκριμένο τομέα αναμένεται να παρουσιάσει στη μία μετά το μεσημέρι το ΠΑΣΟΚ σε συνέντευξη τύπου στη Χαριλάου Τρικούπη. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής θα έχει στις 12 η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Πτώσεις δέντρων και κολόνων ηλεκτροδότησης σημειώθηκαν χθες βράδυ στην πόλη της Δράμας και στα περιχωρά της λόγω ισχυρής βροχόπτωσης και ισχυρών ανέμων. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε δασική έκταση στο νεοχώρι Πηλίου. Στην περιοχή μεταβαίνει το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού μαγνησίας. Υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα στην Αττική και σε πολλές περιοχές της επικράτειας. Σταθερότητα και άμεσες κοινωνικές αλλαγές υποσχέθηκε χθες ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, ο οποίος συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Ντόναλντ Τραμπ, εστιάζοντας σε ζητήματα ασφάλειας και άμυνας παρά τις ιδεολογικές διαφορές μεταξύ των δύο ηγετών. Για πολύ καλή συζήτηση με τον νέο Βρετανό πρωθυπουργό έκανε λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος, σημειώνοντας ότι θα συναντηθούν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Είμαστε έτοιμοι για διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνει ο Πρωθυπουργός του Καναδά, παρά την απόφαση Τραμπ για επιβολή νέων δασμών 50% σε σειρά καναδικών προϊόντων. Οι Γάλλοι νομοθέτες αναμένεται να εγκρίνουν σήμερα νομοσχέδιο που απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Να απελευθερωθούν οι Παλαιστίνοι επαγγελματίες υγείας που κρατούνται αυθαίρετα από το Ισραήλ, ζητούν οι γιατροί χωρίς σύνορα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην περίπτωση του Χουσάμ Αμπού Σαφίγια, παιδιάτρου και διευθυντή του νοσοκομείου ο Καμάλα Ντουάν στη Γάζα, που είναι φυλακισμένος χωρίς κατηγορίες από το Δεκέμβριο του 2024 και πρόσφατα τέθηκε σε απομόνωση έχοντας υποστεί βασανιστήρια.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές συμπόρες στα ορεινά υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 41 βαθμούς. Άνεμη βόρειο-δυτική στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, από 25 έως 38 βαθμούς στο θερμόμετρο στην Αθήνα, από 23 έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Αχ, πολύ πολύ καλημέρα σας. Τι έγινε, ζεσθενόσαστε? Γιατί μη ζεσθενόμαστε πάρα πολύ, και ο Γιάννης και εγώ, και νομίζω όλοι όσοι κινούνται εδώ στο λεκανοπέδιο. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε συντροφιά σα έως τις 8. Ο Γιάννης Πρέντερης στη ρύθμιση του ήχου, η Λουίζα Μαραβελάκη και η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Κατερίνα Σερέτη στο μικρόφωνο. Σήμερα είναι Τρίτη, 21 Ιουλίου. Και βράζουν τα τσιμέντα. Βράζουν, παιδιά, δηλαδή. Δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, γράφετε Earth News, αφήνετε ένα κενό, γράφετε Radio και μας βρίσκετε στο Viber και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο άλλος τρόπος, μέσω Facebook, πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Messenger. Ή στο Messenger. Πολύ ζέστη, η οποία θα κρατήσει μέχρι και αύριο, Τετάρτη, και μετά λένε, μας έχουν τάξει ότι από την Πέμπτη θα πέσει 10 βαθμούς η θερμοκρασία. Το τραγούδι Here Comes the Sun είναι λίγο σαν τρολάρισμα αυτές τις μέρες.

Στη Φωτεινή αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι αυτό των Beatles, το Here Comes the Sun, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και πώς να μην της αρέσει, γιατί έχει 21 βαθμούς στην Ξάνθη, ενώ εμείς έχουμε 26. Η Κυριακή στην Καλαμάτα έχει 27. Ο Κωνσταντίνος που είναι σε άλλο σημείο της Καλαμάτας έχει 25 βαθμούς. Ρίξτε θερμοκρασίες να δω τι γίνεται σε όλη τη χώρα. Καλημέρα, ο Σολομών λέει από Ξάνθη Αλεξανδρούπολη, 21 βαθμούς. Η Μόρφο μας στέλνει το γλυκοχάραμα που είναι πάρα πολύ ωραίο σε φωτογραφία. Και ο Άκης που μας στέλνει φωτογραφία από Πλωμάρι, στο δρόμο πάνε για δουλειά. Καλή δουλίτσα παιδιά. Έχει 25 βαθμούς, θα διακούσει 50 φαίνεται έτσι.

χθες λοιπόν ήμουν σε κλιματιζόμενο χώρο όλη μέρα και βγαίνω να πάρω το αυτοκίνητο να με γυρίσω προς το σπίτι και με πιάνει, παιδιά, μια ζέστα, μια δυσφορία, ένα πράγμα, λες και με πιάσε κάποιος από το λαιμό.

Εντάξει, θα τα αντέξουμε κι αυτό. Η Φωτεινή λέει ότι το βράδυ είχαν καταιγίδα με πολύ αέρα. Κυνηγούσαμε, λέει, τα ρούχα στην αυλή. Είχαν πει ότι θα έχει μπουρινάκια. Και είχε σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας τέτοιες καταστάσεις. Λοιπόν, για να δούμε τι περιμένουμε σήμερα. Σήμερα, λοιπόν, 3η 21 Ιουλίου. Πώς μου αρέσει η εισαγωγή αυτού του τραγούδιου. Αυτό το τραγούδι είναι για αυτοκινητάδα, να οδηγείς, ας πούμε, και να το δυναμώσεις. Και να μην μιλάει η Κατερίνα πάνω.

Όπου δεν θες να το πατήσεις και αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, αυτή είναι η Cars. Τώρα, θα σας πω τι γίνεται, τι περιμένουμε για σήμερα. Βλέπω στις συνδέσεις ότι έχει πάει η Χρυσίτα, πού είναι, στη Γλυφάδα, στη Γλυφάδα, στην παραλία της Γλυφάδας, και λέει από νωρίς κάποιοι στους παραλίες για λίγη ανάσα δροσιάς. Είναι δύο αντίθετα πράγματα. Είναι κάτι πιτσιρικάδες που έχουν πάει για μπάνιο και είναι κάποιοι μεγαλύτεροι άνθρωποι οι οποίοι ξυπνάνε νωρίς, οπότε σου λέει δεν πάω να δροσιστώ τώρα το πρωί που είναι πολύ ωραία. Οι πιτσιρικάδες φαντάζομαι είναι μετά από ξενύχτη και πολύ τους ζηλεύω. Τώρα, καλημέρα στη Μέρη που μας στέλνει μήνυμα από το Ανόβερο, από τη Γερμανία. Εδώ είχαμε το Σάββατο 34 βαθμούς και την Κυριακή έπεσε στους 17. Σας το εύχομαι ολόψυχα. Στις πόλεις τουλάχιστον, εκεί που κάνουν διακοπές οι άνθρωποι, μια χαρά είναι στους 30-35 βαθμούς. Ναι, αυτό δεν έχουμε πρόβλημα με 30-35. Το αντέχουμε αυτό. Δεν είναι συνήθεια. Λοιπόν, σήμερα δεν θα φυσάει πουθενά. Αυτό είναι το πρόβλημα, καταλάβατε, έτσι. Και θα έχει ζέστη σε όλη τη χώρα, πολύ υψηλές θερμοκρασίες, και σε κάποιες περιοχές, κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά, μπορεί να βρέξει λίγο. Και σύν της άλλης θα έχουμε και λίγη σκόνη, κυρίως στα δυτικά. Επίσης, συγκεντρώσεις γύρης από γρασίδι στα περισσότερες περιοχές της χώρας, για να γίνεται πιο ωραία κατάσταση. Δυτική Μακεδονία από 25 έως 38, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 25 έως 41, στην Ήπειρο από 26 έως 39, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 26 έως 42, στην Πελοπόννησο από 24 έως 38, στην Κρήτη από 25 έως 38, στα Επτάνησα από 22 έως 37, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 26 έως 39 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 26 έως 38 βαθμούς. Όπως σας είπα, δεν θα φυσάει πουθενά, δηλαδή 2 με 3 μποφόρ θα είναι οι άνεμοι. Και εδώ στην Αττική μέχρι 3 μποφόρ το πολύ, η θερμοκρασία από 27 έως 38. Και στη Θεσσαλονίκη και εκεί άπνοια και θερμοκρασία από 28 έως 41, παρακαλώ.

Βλέπω τους πρωταθλητές χθες σε θερμοκρασίες. Οι πρωταθλητές είναι Ρίζα Κορινθίας, Μακρακόμη, Τιμημένη, Φθιώτιδας, Ολένη, Ηλίας και Φάρσαλα, που έφτασε τους 41 βαθμούς η θερμοκρασία. Αυτά είναι υπό σκιά, σας λέω, που είναι υπό σταθμούς που κάνουν μετρήσεις. Στο γυναικό Καστροκυλκή 40,9 έχασαν για λίγο. Στη Γαβαλού Ετωλοκανανίας 40,7, το ίδιο και στην Κόνιτσα. Και στη Σπάρτη 40,6. Πήγε στην 8η θέση έτσι για λίγο. Εν τω μεταξύ, αν ακούσει κανένα χορευτικό και θες να κουνηθείς, το αποφεύγεις. Γιατί όσο και να κουνηθείς, ακόμα και τα βλέφαρά σου να κουνήσεις, υδρώνεις.

Εντάξει, μέχρι και κανένα φυλάκι τώρα αυτές τις μέρες. Για αγκαλιές δεν το βλέπω. Δηλαδή τις αποφεύγουν πάρα πολύ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, κάνει πάρα πολύ ζέστη. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Ακάκιο, μαρτύρων Ακακίου, λέει, Γεωργίου, Ευγενίου, Θεοδόρου, Θεοφίλου, Ιούστου, Ματθαίου και Τροφίμου. Και αυτά στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Στην Καθολική είναι του Αγίου Βίκτορος, μεταξύ άλλων, Μασσαλίας, προστάτη των κατασκευαστών αποχωρητηρίων και των μιλονάδων. Πώς κολλάνε τα αποχωρητήρια με τους μιλονάδες. Σήμερα γιορτάζουν στο Βέλγιο την άνοδο στο θρόνο του 1831 του Λεοπόλδου του πρώτου βασιλιά της χώρας και καλύτερου, μετά την ανεξαρτησία του Βελγίου από το Ηνωμένο Βασίλειο των Κάτω Χωρών. Είναι η μέρα της φυλετικής αρμονίας στη Σιγκαπούρη. Σε ανάμνηση των ταραχών του 1964 μεταξύ Μαλαισιανών, Μουσουλμάνων και Κινέζων, που αποτελούν τις δύο συνιστώσεις του μικροσκοπικού αλλά πάμπλου του κρατηδίου της Ασίας. Είναι η μέρα της απελευθέρωσης στο Γκουάμ, γιορτάζεται η αποτείναξη του Ιαπωνικού ζυγού από τους Αμερικανούς που αποβιβάστηκαν στο νησί αυτό του Δυτικού Ειρηνικού το 1944, το οποίο παραμένει έκτοτε υπό την επικυριαρχία τους. Είναι η μέρα του παιδιού σε Κούβα, Παναμά και Βενεζουέλα και εθνική ημέρα junk food στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί τις άλλες μέρες τι είναι? Ωραίο το junk food. Δεν μπορώ να πω.

Την Παρασκευή, λέει, η Φωτεινή πήγε λιτόχωρο στο τόπο καταγωγής της με το αυτοκίνητο του συζύγου της, που είχε χρόνια να πάει με το αυτοκίνητο, συνήθως παίρνει το λεωφορείο. Ωραία μουσική και 3 ώρες οδήγηση. Τι απόλαυση. Είχα ξεχάσει πόσο μου αρέσει να οδηγώ. Το απολαμβάνω. Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Έλα, σταμάτα.

0: kiss.
1: Θα ήθελα να ξεκινήσω όχι από τα τετριμένα. Ξέρετε, πόλεμο έχουμε, θα σας πω και τα σαν σήμερα και όλα αυτά τα πράγματα. Θέλω να μιλήσουμε λίγο, τώρα που είναι 6 και 21 πρώτα λεπτά, για αυτούς που νομίζουν ότι όλοι εμείς οι υπόλοιποι είμαστε κότσοι. Δηλαδή αυτούς οι οποίοι προσπαθούν με διάφορα τεχνάσματα, είτε να μην πληρώνουν τους φόρους τους, είτε να με κλέβουν, τέλος πάντων, γιατί κλέβουν από όλους εμάς, έτσι. Υπήρχε λοιπόν ένα κύκλωμα το οποίο έβγαζε, ξέρετε, εικονικά τιμολόγια, με κάναν διάφορα κόλπα, τέλος πάντων, φοροδιαφυγή σχεδόν 10 εκατομμυρίων ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατομμύρια από φόρο εισοδήματος. Αυτά εμείς τα πληρώνουμε. Δηλαδή εμείς είμαστε, δεν μπορώ να πω τι είμαστε, δεν μου επιτρέπετε, αλλά έτσι αισθάνομαι.

Βρήκαν για παράδειγμα μια ατομική επιχείρηση με εικονικές συναλλαγές 25 εκατομμύρια. Παιδιά, είναι φοβερό αυτό. Πραγματικά σου τεινάζει το μυαλό, ας πούμε. Ηλεκτρονικό κατάστημα και καλά e-shop με εικονικές συναλλαγές 15 εκατομμύρια. Άλλη ατομική επιχείρηση πάλι με 25 εκατομμύρια. Ένα φυσικό κατάστημα 2,5 εκατομμύρια. Μια ατομική επιχείρηση 28 εκατομμύρια. Εισαγωγική εταιρεία, εντάξει, 3,250. Σιλικατζής ο τύπος.

Και είναι μια κυρία η οποία δηλώνει άστεγη, προσέξτε το αυτό, δηλώνει άστεγη, αλλά μένει σε βίλα 280 τετραγωνικά στα βόρεια προάστια με πισίνα. Και όταν απολάμβανε το κοκτέιλ της δίπλα στην πισίνα, ανάλογα τώρα τα γούστα τι κοκτέιλ θέλεις, έπινε η συγγεία των κορόιδων, αλλά την πιάσανε. Λοιπόν, σαν σήμερα, 356 π.Χ., ο νεαρός Ηρόστρατος πυρπολεί τον ναό της Αρτέμιδας στην Έφεσο, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. Ήθελε να μείνει στην ιστορία ο άνθρωπος αυτός, δηλαδή μιλάμε για ματαιοδοξία που χτυπάει ταβάνι, έτσι. Το 1904 ολοκληρώνεται ο Υπερσιβηρικός, ο οποίος ξεκινάει από τη Μόσχα και φτάνει στο Βλαδιβοστόκ, στον Ειρηνικό ωκεανό, μήκος 4.607 μίλια. Το 1925 ο καθηγητής βιολογίας John Scopes καταδικάζεται σε πρόστιμο 100 δολαρίων επειδή διδάσκει στους μαθητές του σε λύκειο της πόλης Dayton του Tennessee τη θεωρία της εξέλιξης του Κάρολ Δαρβίνου, ένας μικρός ήρωας στο πέρασμα της ιστορίας. Το 1928 ο μποξέρ Τζιν Τούνεϊ αποσύρεται αήττητος από τα ρινγκ σε ηλικία 30 ετών. Σου λέει εντάξει, τώρα θα φύγω στα ντουζένια μου. Το 1950 η Βουλή παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο, υπουργοδικείο το έλεγαν τότε, τον τέος υπουργών μεταφορών Πάνο Χατζιπάνο με την κατηγορία της απιστίας κατά του δημοσίου σχετικά με σκάνδαλο μεταφοράς των καυσίμων. Στις 15 Φεβρουαρίου του 1951 καταδικάζεται σε 2 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή, παρακαλώ. Το 1965, μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας κατά της κυβέρνησης των αποστατών αντιμετωπίζεται από την αστυνομία με δακρυγόνα και γκλόμπς και τότε ήταν η μέρα που έπεσε νεκρός ο 22χρονος φοιτητής Σωτήρης Πέτρουλας στη συμβολή των οδών Σταδίου και Εδουάρδου Λό. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Πάουλ Γιούλιους φον Ρόιτα, γερμανός δημοσιογράφος και επιχειρηματίας, τηλετοτή ίδρυσε το πρακτορείο Ρόιτερς. Το 1899 ο Έρνεστ Χέμινγκουεϊ γεννιέται σαν σήμερα, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Το 1911 ο Μάρσαλ Μακλιούαν, Καναδός παιδαγωγός και κοινωνιολόγος, ένας από τους πρώτους που κατάλαβε τις καθοριστικές επιπτώσεις της τεχνολογίας στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και στη διαμόρφωση της σύγχρονης κοινωνίας ευρύτερα. Από το 1911 τώρα αυτό, έτσι. Στα έργα του επεσήμανε την επίδραση των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη διαμόρφωση του σύγχρονου ανθρώπου. Δηλαδή είπε την περίφημη φράση «Το μέσο είναι το μήνυμα». Σαν σήμερα πέθανε ο σπουδαίος ποιητής ο Κώστας Καριωτάκης το 1928, το 1965 όπως σας είπα ο Σωτήρης Πέτρουλας που ήταν στέλεχος νεολαίας Λαμπράκη και το 1974 ο Γεώργιος Κατσάνης, αθλητής στίβου του Ηρακλή Θεσσαλονίκης, αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων με καταγωγή από το Σιδηρόκαστρο, σκοτώθηκε στη Μονή του Αγίου Ιλαρίωνα στην Κύπρο και προς τιμή του σπρίντερ του ο Ηρακλής έδωσε το όνομά του στο κλειστό γήπεδο του Βόλεϊ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κλειό καύσωνα και αφρικανική σκόνη η χώρα έως και αύριο, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας εξέδωσαν αναλυτικές οδηγίες και υποχρεωτικά μέτρα για την προστασία των πολιτών και των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, πολλές περιοχές της χώρας, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Σε 24ωρη λειτουργία η γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595. Πτώσεις δέντρων και κολόνων ηλεκτροδότησης στη Δράμα και στα περίχωρα λόγω εκδήλωσης ισχυρών ανέμων συνοδεία βροχόπτωσης. Για 10η συνεχόμενη νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το Ιράν. Ως αντίπεινα, ο Ιρανικός στρατός λέει ότι έπληξε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Οι Γάλλοι νομοθέτες αναμένεται να εγκρίνουν σήμερα νομοσχέδιο που απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

Λοιπόν, πολύ πολύ καλημέρα σας και βλέπω εδώ πέρα ότι σε διάφορες περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα χτες έβρεξε για τα καλά και είχε και πολύ ισχυρούς ανέμους. Στη Δράμα κυρίως βλέπω που ισχυροί άνεμοι έριξαν δέντρα και κολόνες της ΔΕΗ. Και μέχρι αργά χθες το βράδυ η πυροσβεστική είχε δεχθεί 21 κλήσεις διακοπές δέντρων και 2 κλήσεις για να μαζέψουν αντικείμενα. Και έβλεπα και στο Facebook που είχαν ανεβάσει, δεν ξέρω τι πανηγύρι είχατε, στους μεταξάδες της Δράμας. Εκεί βλέπω ήταν νερό, πολύ βροχή, άδειες οι καρέκλες, οι άσπρες και τα τραπέζια, τα άσπρα που έχουμε στα πανηγύρια. Και ένας κύριος έτρεχε να μαζεύει ό,τι προσπαθούσε να μαζέψει, ό,τι μπορούσε τέλος πάντων.

είχαμε πει από χθες ότι θα είναι πολύ δύσκολη σε πολλές περιοχές εκεί, ειδικά στα βόρεια, θα είχε έντονα φαινόμενα και σήμερα μπορεί να έχει, αλλά όχι όπως θες. Καλημέρα και στα φουρναράκια μου και στο Γιάννη μου, στο μαγευτικό λαύκο του Νοτιού Πηλίου. Έχει απίστευτη δροσιά σήμερα εκεί. Α, τώρα το κάνει για να ζηλέψουμε ο Γιάννης. Δηλαδή θα έχει τις μυρωδιές από το φούρνο, αυτά τα ωραία τα πράγματα. Αφήστε με σε ένα φούρνο και για πάντα εμένα. Και μια Ανατολή λέει, συγγνώμη, που θα ήθελε να ζωγραφίσει ο κάθε ζωγράφος. Καλημέρα και στο Θοδωράκι μου από την Ελασσόνα.

πλημμύρες όμως κανονικές είχαν στη Χιλή από μία καταιγίδα, λέει, που ήταν τόσο σφοδρή, που είχε 10 νεκρούς και 2.000 ανθρώπους οι οποίοι είδαν τα σπίτια τους να παθαίνουν πολύ σοβαρές ζημιές. Και η Νέα Υόρκη πλημμύρισε χθες, με το που σφυρίχτηκε η λήξη, ρε παιδιά, του Μουντιάλ.

κατά τα λοιπά, αν σχεδιάζετε να πάτε μία βόλτα στο Παρίσι, ας πούμε, αυτές τις μέρες, να πάτε ένα τριήμερο, τετραήμερο που πάτε, ας πούμε, και λέτε θα πάω εκεί και μετά θα πάω για μπάνια, έτσι να πάμε και λίγο να δούμε μουσεία και όλα αυτά, να ξέρετε ότι επαναλειτουργεί η πινακοθήκη Απόλλω. Η πινακοθήκη Απόλλω μπορεί να μην σας λέει τίποτα. Είναι η πινακοθήκη που σήκωσαν τα κοσμήματα του στέματος, τα θυμόσαστε, που ήταν ανυπολόγιστης αξίας, λένε 88 εκατομμύρια, εγώ το υπολογίζω περισσότερο τώρα. Ξανανοίγει από αύριο, αύριο Τετάρτη, αλλά δεν θα έχει πλέον κοσμήματα και πολύτιμα αντικείμενα, γιατί θα είναι μια απλή πινακοθήκη, λέει μόνο, του 17ου αιώνα. Προφανώς δεν θα είναι σίγουροι για την φύλαξη, ας πούμε, και σου λέει μην πάθουμε κανένα κάζο πάλι. Υπάρχουν όμως κενά ασφαλείας, και δεν υπάρχουν κενά ασφαλείας μόνο στο Λούβρο, υπάρχουν κενά ασφαλείας συνολικά στα μουσεία. Και σκεφτείτε τι θησαυρούς φιλοξενούν τα μουσεία αυτά και στο Λούβρο και αλλού.

εντάξει, και χθες είχαμε κόντρες, φοβερές κόντρες στο πολιτικό, ας πούμε, και ανάμεσα στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης φυσικά, και κυρίως, αλλά είχαμε και κόντρες στο χώρο της αριστεράς, γιατί βγήκε χθες η Ελλάς και παρουσίασε τα 5+1 σημεία για την παιδεία, της προτάσεις της, τέλος πάντων, για την παιδεία, και μέσα σε αυτές έλεγε ότι δεν θα καταργήσει το νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό προκάλεσε τις αντιδράσεις από τα άλλα κόμματα της αριστεράς, τέλος πάντων, που είναι όμορα με, με το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Είχαμε χθες και τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου μάθαμε κάποια πραγματάκια για το τι θα ανακοινωθεί στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό δηλαδή τα μάθαμε. Μήπως θα δώσει έμφαση στη μεσαία τάξη, τη στήριξη δηλαδή της μεσαίας τάξης. Και προκάλεσε κατά κάποιο τρόπο τους αντιπάλους του, τους πολιτικούς του αντιπάλους, λέγοντας ότι η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, επειδή είναι και προεκλογική, θα είναι και προεκλογική, γιατί είναι τελευταία πριν τις εκλογές όπως και να έχει, όποτε και αν γίνουν αυτές, τονίζω εγώ, ακριβώς λοιπόν για αυτό το λόγο θα είναι ένα τεστ αξιοπιστίας για όλους. Δηλαδή μίλησε και πάλι για την κοστολόγηση των προγραμμάτων.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η καθημερινή στις πλάτες των συνεπών οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί. Η επιβάρυνση στην τελική τιμή φτάνει στα 6 λεπτά την κιλοβατόρα. Γιατί όπως γράφει η εφημερίδα φτάνουν τα 3 δις ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ρεύματος. Οι μισές από αυτές τις οφειλές είναι καταναλωτών που έχουν ήδη αλλάξει πάροχο, γεγονός που καθιστά ακόμα πιο δύσκολη την εισπραξή τους. Οι απλήρωτοι λογαριασμοί δεν είναι απλώς μία τρύπα στους ισολογισμούς των παρόχων, αλλά και μία σημαντική επιβάρυνση για τους συνεπείς καταναλωτές, δεδομένου ότι οι επισφάλειες λαμβάνονται υπόψη κατά την τιμολόγηση του ρεύματος και επηρεάζουν τελική τιμή. Πάλι κάποιοι πίνουν υγεία των κοροϊδών δηλαδή. Τέλος, σε περικοπές της συντάξης χειρίας κατατέθηκε στη Βουλή η σχετική διάταξη. Τέλος Αυγούστου θα έχετε λαμβάνει όσοι είστε δικαιούχοι. Οι καύσονες αυξάνουν και τη σκόνη στη Νότια Ευρώπη. Σας το είπα πριν, θα έχει σκόνη από την Αφρική. Και σκόνη από την Αφρική, για όνομα του Θεού.

Με αυτός ο τύπος που νόμιζε ότι ζούσε στο Μεξικό, δεν ξέρω εγώ που ζούσε, ο αυτοδιοικητικός, ο οποίος στο Δήμο Πύλου Νέστορος και σε άλλα δύο άτομα, που έκοβε το ρεύμα και έκαιγε τις καλλιέργειες σε όσους αρνούνταν να του δώσουν χρήματα. Μεγάλος μάγκας, πολύ μεγάλος μάγκας. Αυτά από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Στις εκλογές του 2027 η χώρα χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση. Η Κυριακή της Κάλπης είναι μία και μοναδική. Νέα αποσπάσματα από την τοποθέτηση του Κυριακού Μητσοτάκη στην ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης έχει 44 προκηρύξεις για 4.666 προσλήψεις σε δήμους, δέκο, νοσοκομεία, φρονιστικά καταστήματα και οργανισμούς. Έρευνα Greenpeace για τον καύσωνα, έως και 38 βαθμούς η θερμοκρασία σε σπίτια που χτίστηκαν πριν από το 1979. Έχω δει και τα μετά. Σπάει ταμεία ο Ιωδύσια, άνοιγμα με 151.415 εισιτήρια στην Ελλάδα και 264,1 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Πέθανε και ο Kevin Keegan, ο σπουδαίος αυτός ποδοσφαιριστής που έγραψε ιστορία με την φανέλα της Liverpool. Τα νέα, τι ζητάω όσα, προς νέο καθεστώς και για τις απολύσεις, με παρέμβασή του ζητεί να περιοριστεί η προστασία και να μειωθούν οι αποζημιώσεις. Στην Ελλάδα η προειδοποίηση απόλυσης είναι από 1 έως 4 μήνες ανάλογα με την προϋπηρεσία. Όσο αυξάνονται τα χρόνια εργασίας, τόσο μεγαλώνουν η περίοδος προειδοποίησης και η αποζημίωση απόλυσης. Γίνεται ακόμα πιο αυστηρό το πλαίσιο για τις ομαδικές απολύσεις. Οι αλλαγές αυτές προτείνονται με την επίφαση της κινητικότητας των εργαζομένων. Δεν μας παρατάει και όσα, λέω εγώ. Συγγνώμη, το είπα όσο πιο κομψά γίνεται. Έτσι, δηλαδή πιο κομψά δεν μπορούσα να το πω. Αναθεώρησε το Μαξίμου υποχωρεί για το ασυμβίβαστο. Τι είπαν και τι ψιθύρισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στη θεσινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Βολές κατά Κοβέση και έμεσες αιχμές κατά Σαμαρά. Επίσης, έχει λίστα με συναυλίες που εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής ακυρώνονται.

Διαβάζω εδώ στο ρεπορτάζ που έχει κάνει η Διονυσία Μαρίνου στην εφημερίδα Τα Νέα ότι ας πούμε στα φεστιβάλ στη Βρετανία το 2024 το 10% των ακυρώσεων οφειλόταν σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Προσέξτε, πήγα εγώ σε μια συναυλία προχθές που ήταν βράδυ η συναυλία, έτσι, δηλαδή δεν είχε έρθει και το κύμα ζέστης αυτό. Και όμως, άμα είσαι 3-4 ώρες όρθιος, και αφήστε τα της ηλικίας, μέσα στη ζέστη, εντάξει, δεν μπορείς να το αντέξεις. Πόσο μάλλον όταν οι συνθήκες είναι ακραίες, ας πούμε. Η Δημοκρατία. Ρεσιτάλ θράσος από το Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Αμετανόητος και επικίνδυνος. Νομίζει ότι έχει την μπάλα, αλλά έχει χάσει το παιχνίδι με την πραγματικότητα και την κοινωνία. Είναι από ποιο οπτική γωνία το δίκανε. Η εφημερίδα των συντακτών, ανώνυμη εταιρεία εμπορίας πολιτισμού, η κυβέρνηση προσφέρει την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην ιδιωτική εκμετάλλευση. Βρετανία ανέλαβε πρωθυπουργός ο Άντι Μπέρναμ, στην πρώτη της σελίδα η εφημερίδα των συντακτών. Ελλάς για ιδιωτικά ΑΕΗ, αποδοχή τελεσμένων και αντίβαρα. Το γλυκένει η εφημερίδα. Τα δέχτηκαν, παιδιά. Είπανε, δεν θα τα καταργήσουμε. Πώς δεν το κάνουμε. Πάμε στην αυτεμπορική. Στο στόχαστρο, η παγκόσμια ενεργειακή διάδρομη, οι επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ και στη Μαύρη Θάλασσα ανεβάζουν το ρίσκο. Χθες είχαμε, παιδιά, τέσσερα πλήγματα σε ελληνόκτητα πλοία, δύο στη Μαύρη Θάλασσα και δύο στον κόλπο του Ομάν. Κάνει και απολογισμό η εφημερίδα Ναυτεμπορική και λέει το παγκόσμιο κύπελο που άλλαξε το ποδόσφαιρο. Said,

πούμε ότι τα έσοδα της διοργάνωσης από τηλεοπτικά δικαιώματα, εμπορικές συμφωνίες, χορηγίες και εισιτήρια κινήθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Είναι το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Κουμάνταρου. Διάβαζα ότι νομίζω ότι η FIFA θα βγάλει 16 δις από αυτή τη διοργάνωση. Πάμε στην κόντρα. Δέσμευση του Τσίπρα για κατάργηση πανελλαδικών. Προτείνει για την τεχνική εκπαίδευση πτυχίο και άδεια άσκησης επαγγέλματος μέσα σε 2 χρόνια. Όλες οι αλλαγές που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Ελλάς για την παιδεία. Για το ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν είναι το. Βλέπω παντού αυτή τη φωτογραφία από την άστεγη κυρία, υπάρχει στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, από την κυρία που δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα με πισίνα, και ήταν ενδιαφέρουσα η πισίνα. Δηλαδή εγώ άμα είχα αυτή την πισίνα, Γιάννη, δεν θα πήγαινα διακοπές. Θα λες, όμως αυτή τους πνίγει κιόλας. Δηλαδή ακόμα και αν έχεις πισίνα, δεν σου είναι αρκετή. Λες, θέλω και λίγη θάλασσα ρε παιδί μου, ή θα θέλω μια μεγαλύτερη πισίνα. Αυτή είναι μικρή, ας πούμε, είναι για την καθημερινότητά μου, καταλαβαίνεις. Οπότε τους πνίγει αυτή η πισίνα στην καθημερινότητα και θέλουν κάτι διαφορετικό. Κλείνω με το ριζοσπάστη. Κλιμακώνεται ο πόλεμος από την Ουκρανία ως το Ορμούζ. Να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στην εμπλοκή στο μακελιό. Πρωταγωνίστρια της εμπλοκής η κυβέρνηση που ανέλαβε και τη διοίκηση στις ασπίδες. Παίζουν τις ζωές των αυτεργατών κορώνα γράμματα οι εφοπλιστές για τα κέρδη τους.

Ο φίλος μου ο Κυριάκος από Τυχείο λέει ότι αύριο είναι η μεγάλη γιορτή, αλλά από σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αγία Μαρκέλα, στη βορειοδυτική Τυχείο. Χρόνια πολλά, βοήθεια σε όλο τον κόσμο. Τώρα λέει έχουν ένα ήπιο χλιαρό αεράγι και θερμοκρασία 29 βαθμούς. 29 έχετε ήδη, κύριε Κυριάκο. I did my best to notice when the call came down the line. Αχ, φίλη μου η Βασιλική, η Κατερίνα, έχω να σου πω ότι σκότωσα χθες μία κατσαρίδα. Ένα έχω να πω, Βασιλική μου, σαπώ. Δηλαδή αν φορούσα καπέλο θα το βγάζα τώρα και είσαι ηρωίδα μου και όλα αυτά τα πράγματα.

Έχω και μία φίλη που όταν κυνηγάει κατσαρίδες σκοτώνει πάντα. Βγάζει και κραυγές πολεμικές. Μάλλον παίρνει δύναμη, καταλαβατε. Και εγώ θα το έκανα. Και εγώ, δηλαδή, αν σκότωνα κατσαρίδες, αν μπορούσα να σκοτώσω κατσαρίδες, θα το έκανα κι εγώ. Αλλά δεν το κάνω. Εγώ βγάζω άλλες κραυγές, να μην με τις κατσαρίδες.

Λοιπόν, επιστρέφω στο. Έτρεχε, λέει, λες και ήταν δρομέας Κατσαρίδα. Είναι έτοιμη για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, μάλλον. Ήταν. Τώρα Θεός χωρέστηκε, αυτή πάει. Πάει καλιά της. Λοιπόν, επιστρέφω στα του καύσωνα για να πούμε δύο πραγματάκια. Καταρχήν, περιορίστε τις μετακινήσεις. Ειδικά, σας παρακαλώ, ακούστε με, γιατί τα ίδια λέω και στη Μολύζα και στο Γρηγοράκι μου. Και με όλο κάνουν δουλειές και δεν μ' ακούνε. Λοιπόν, περιορίστε τις μετακινήσεις. Περιορίστε την σωματική δραστηριότητα, ιδιαίτερα όταν είναι ο ντάλα ήλιος που λέμε. Να μένετε σε δροσερούς ή κλιματιζόμενους χώρους. Να πίνετε αρκετά υγρά, όχι μπύρες. Όχι μπύρες, δεν πίνουμε μπύρες. Άμα θέλετε πια να πιείτε μια μπύρα, πιείτε μια χωρίς αλκοόλ. Αλλά να πίνετε νεράκια, χυμούλιδες, τέτοια πράγματα. Κάνα τσαγάκι δροσερό, ωραίο παγωμένο. Μια ωραία σπιτική λιμονάδα, αλλά όχι με πολύ ζάχαρη. Ωραία, πώς μ' αρέσει. Πω μοιάζει στη σοκολάτα, λέει ο άλλος. Αχ, Γιάννη, σταμάτα. Λοιπόν, μ' αρέσει πολύ σπιτική λιμονάδα, παιδιά. Πόσο μ' αρέσει, ρε παιδιά. Αν αισθανθείτε ότι ζαλιζόσαστε, έχετε πονοκέφαλο, έχετε καμία, αισθανόσαστε σύγχυση ή τάσεις για λιποθυμία κτλ. Πείτε το στους γύρω σας αν έχετε, για να σας δροσίσουν. Και αν αυτό το πράγμα επιμείνει, πάρτε το γιατρό τηλέφωνο ή πηγαίνετε να σας δει ένας γιατρός, γιατί είναι πρόβλημα αυτό. Εγώ παραλίγο είχα φτάσει κάποτε, δεν το είχα καταλάβει, παιδιά, ότι πάθαινα θερμοπληξία. Ήμουνα στο σπίτι, δεν είχε κλιματισμό χρόνια τώρα πριν και καθόμουν ακίνητη στον καναπέ. Δεν μπορούσα να το αντιμετωπίσω διαφορετικά. Είχα έναν ανεμιστήρα, τι έκανα. Ο ανεμιστήρας ανακύκλωνε το ζεστό αέρα, δεν έκανε τίποτα φοβερό. Και κάποια στιγμή αισθάνθηκα ότι έσβηνα. Έσβηνα πολλά χρόνια τώρα. Τώρα βάζουμε τα κλιματιστικά. Εγώ το ξέχασα χθες το βράδυ, αναμένω σε σχετικά χαμηλή θερμοκρασία. Ξύπνησα το πρωί, εγώ το κασάτο ήμουν. Λίγησαν οι κλειδώσεις, καταλαβαίνετε, είχαν παγώσει. Ήμουν... Δεν είναι από αυτό, εντάξει.

Τέλος πάντων, είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα στη Μέση Ανατολή, για να επιστρέψω και σε αυτά που σας τα είπα σε τίτλους. Υπάρχει μια πρόταση για μια δεκαήμερη εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, από τους μεσολαβητές δηλαδή, αλλά δεν το βλέπω πάρα πολύ πιθανό, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Το πετρέλαιο καλπάζει, έχει φτάσει στα 2 ευρώ η βενζίνη πάλι, πάνω που γινόταν προσπάθεια να περιοριστεί, έπεφτε τέλος πάντων η τιμή και το πετρελαίο διεθνώς. Τώρα ξανακαλπάζει το πετρέλαιο. Ο Τραμπ χτυπάει ανελέητα κάθε βράδυ, βομβαρδίζει, απαντάνε οι Ιρανοί. Έχουμε μπει πάλι σε μια κατάσταση και το καταλαβαίνεις ότι το πράγμα δεν δείχνει να έχει, τουλάχιστον προς το παρόν, φως στην άκρη του τούνελ, γιατί το βλέπεις και από τις δηλώσεις των πολιτικών, των αρχηγών κρατών στις χώρες. Εγώ το δαχτές από τις δηλώσεις που κάνω πρωθυπουργός, είπε δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει αυτό.

σε μία είδηση έτσι που μου αρέσει εμένα πάρα πολύ, γιατί δεν μπορώ τις βαριές ειδήσεις που μας πλακώνουν. Έχουμε τα προβλήματά μας. Άμα σας βαρύνω κι εγώ πρωί-πρωί. Πουλήθηκε το φωτόσπαθο του Luke Skywalker από το Star Wars, βέβαια. Και το πήρε κάποιος που είχε να δώσει 3,75 εκατομμύρια δολάρια, ρε παιδιά. Νάχα, 3,75 εκατομμύρια δολάρια. Ειλικρινά, παρότι είμαι φανατική του Star Wars, δεν θα ντάδινα για το φωτόσπαθο. Το ομολογώ. Το λέω και αμαρτία δεν έχω. Λοιπόν, με τους Cardigans θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψω αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν. Έπληξαν στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, καθώς και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα στρατηγικής σημασίας στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν και σταμάτησαν δύο τάνκερ, το ένα ελληνικό. Την ίδια ώρα το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι σχεδόν 100 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί από τις 7 Ιουλίου. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Ο πρόεδρος του Λιβάνου αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον Αμερικανό ομολογό του στην Ουάσιγκτον, καθώς αυξάνεται η πίεση στη Βηρύτο να αφοπλίσει τη Χεζμπολά, τον βασικό όρο του Ισραήλ, πριν αποσυρθεί από το νότιο Λίβανο. Σε συνθήκες έντονου καύσωνα παραμένει η χώρα, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους τοπικά τους 41 βαθμούς και την αίσθηση της ζέστης να γίνεται ακόμα πιο έντονη λόγω της αυξημένης υγρασίας. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών όπου απαιτείται και υπογραμμίζει ότι την τήρηση των μέτρων ελέγχει η επιθεώρηση εργασίας. Υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική και σε πολλές περιοχές της χώρας. Προς ψήφιση αναμένεται να τεθούν σήμερα οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία, όπως προέβλεπε ο προηγούμενος νόμος. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, η ρύθμιση αποκαθιστά μια χρόνια στρέβλωση, επαναφέρει τις μειωμένες συντάξεις στα αρχικά ποσοστά και διασφαλίζει ότι δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά από τους δικαιούχους. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 στο Δίο Αθηνών θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Πτώσεις δέντρων και κολόνων ηλεκτροδότησης σημειώθηκαν στην πόλη της Δράμας και στα περιχωρά της λόγω ισχυρής βροχόπτωσης και ισχυρών ανέμων. Να απελευθερωθούν οι Παλαιστίνοι επαγγελματίες υγείας που κρατούνται αυθαίρετα από το Ισραήλ, ζητούν οι γιατροί χωρίς σύνορα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην περίπτωση του Χουσάμ Αμπού Σαφίγια, παιδιάτρου και διευθυντή του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν στη Γάζα, που είναι φυλακισμένος χωρίς κατηγορίες από τον Δεκέμβριο του 2024 και πρόσφατα τέθηκε σε απομόνωση έχοντας υποστεί βασανιστήρια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, άνοδος της θερμοκρασίας, ευνοείται μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας και πάλι. Δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 7 και 8 πρώτα λεπτά, στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Και θα σας πω τώρα βόλτα στην Γλυφάδα. Μπορεί να φαντάζεστε, αν είδατε τη Χρυσίδα που βγήκε το πρωί στις συνδέσεις, ότι εντάξει, τυχερή είναι η Χρυσίδα, γιατί είναι δίπλα στη θάλασσα, στην παραλία κτλ. Η Χρυσίδα δεν έχει πάει για μπάνιο στην παραλία της Γλυφάδας. Έχει πάει να δει τους άλλους που κάνουν μπάνιο, γιατί έχουν πάει κάποιοι από πάρα πολύ νωρίς το πρωί. Καλημέρα, Χρυσίδα μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πραγματικά είπε όλη την αλήθεια για εκείνους που νομίζουν ότι πάμε κι εμείς. Με έκανε πάρα πολύ εντύπωση, γιατί όπως κάποιοι θα είδαν και στην εκπομπή συνδέσεις στις 6 και 10 λοιπόν, που δώσαμε ζωντανή εικόνα, να σας πω λοιπόν πως είχε πάρα πολλούς ελουόμενους από νωρίς, μικροί και μεγάλοι. Είναι και πιο ζεστή μέρα, όπως καλά έχουν ενημερωθεί. Οι υψηλές θερμοκρασίες λοιπόν έχουν κάνει ήδη αισθητή παρουσία τους σε ολόκληρη την επικράτεια, ενώ σημερινή ημέρα αναμένεται να είναι και η πιο θερμή κατερίνα, με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά ακόμη και τους 42 με 43 βαθμούς Κελσίου. Τώρα πρέπει να σου πω πως σε ισχύ βρίσκεται και η έκτακτη εγκύκλωση του Υπουργείου Υγείας, με τους ειδικούς να απευθύνουν ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να προστατευτούν από τις ακραίες θερμοκρασίες. Τώρα βέβαια δεν ξέρω και εμείς όταν θα τελειώσουμε από εδώ, αν θα κάνουμε και εμείς μια βουτιά, μπορεί, πολύ πιθανόν. Λοιπόν, συνιστάται λοιπόν η παραμονή σε δροσερούς και κλιματιζόμενους χώρους, η αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων και έκθεσης στον ήλιο κατά τις ώρες εκεί από τις 11 το πρωί έως και τις 5 το απόγευμα, και λοιπόν που θα έχουμε και τις πιο υψηλές θερμοκρασίες, θα αγγίξει λοιπόν και στην Αττική τους 40 βαθμούς Κελσίου. Φυσικά συχνά είναι υδάτωση με νερό, τα λέω για να το ακούσω και εγώ, φυσικούς. Φυσικά ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για ηλικιωμένους, γιατί είδαμε πολλούς οι οποίοι ήρθαν εδώ στην Αλφαπλάς Γλυφάδας, όπου και βρισκόμαστε, από τις 6 ώρα το πρωί, και τους άκουγα να λένε ότι συνήθως ερχόμαστε από τις 7.30, βέβαια σήμερα είπαμε να το κάνουμε ακόμα πιο νωρίς, έτσι ώστε να προλάβουν αυτή τη ζέστη που μένεται να έρθει σε έτσι λίγες ώρες. Βέβαια, το μόνο σίγουρο είναι ότι 5 ώρα το πρωί εγώ είχα ακούσει ήδη τη χοροδία από τα τζιτζίκια εκεί. Κάνανε πάρτι, ξέρεις κι εσύ, από νωρίς το πρωί. Λοιπόν, όσους μας ακούνε τώρα, ο Δήμος Αθηναίων έχει θέσει σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα προστασίας, διαθέτοντας 7 κλιματιζόμενους χώρους για τη φιλοξενία πολιτών και κυρίως ευάλωτων ομάδων, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως και τις 9 το βράδυ, ενώ έχει τοποθετήσει περισσότερες από 130 ποτίστρες για τα δέσποτα ζώα στις γειτονιές της πόλης, καλώντας φυσικά τους πολίτες να συμβάλλουν όταν λοιπόν βλέπουμε ότι είναι άδειο το νερό, να προσθέτουμε. Φυσικά οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν όλο το 24ωρο με τη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη στο 1595 για πληροφορίες και υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια του κάστρου μας, σήμερα και αύριο. Η πιο έτσι ζεστή ημέρα θα είναι η σημερινή, και από Πέμπτη αναμένουμε την αποκλιμάκωση.
0: Ναι, θα δροσίσει, θα πέσει λέει και 10 βαθμούς. Για να το δω. Το περιμένω κι εγώ και ζει. Χρυσίδα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ήταν η συνάδελφος η Χρυσίδα Νικητάκη, η οποία βρίσκεται στην παραλία της Γλυφάδας, όπου έχουν βρεθεί από πάρα πολύ νωρίς το πρωί, πάρα πολύ, για να δροσιστούν. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο δροσίζει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τώρα. Μπορεί και να δροσίζει. Σου λέει, εντάξει, τι να κάνω, να κάτσω στο σπίτι στους 4 τοίχους. Θα πάω να δροσιστώ και μόλις δω ότι αρχίζει και ζεσταίνει, μαζεύομαι πάλι μέσα. Έβλεπα τώρα τις εικόνες που μας έρχονται από την Αργεντινή, από το Buenos Aires, όπου έφτασε η εθνική ομάδα της Αργεντινής και δεν περίμεναν, δεν φανταζόντουσαν αυτό το οποίο αντίκρισαν. Ήτανε όχι όσοι βγήκαν στην Ισπανία να υποδεχθούν τους παγκόσμιους πρωταθλητές, αλλά ήτανε χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους, οι οποίοι ήταν εκεί για να υποδεχθούν το πούλμαν της ομάδας που μετέφερε την ομάδα του Μέση, και να τους αποθεώσουν για το γεγονός ότι έφτασαν στο τελικό, να τους τιμήσουν παρότι δεν κατάφεραν να σηκώσουν το παγκόσμιο κύπελο. Πολύ συγκινητικές εικόνες με κόσμο που είναι χειμώνας εκεί, είναι βαρύς χειμώνας. Μέσα στο καταχείμωνο είχε βγει στους δρόμους για να επιφημίσει τους παίκτες. Έκανε και μια ανάρτηση ο Μέση, ένα γράμμα προς τους φίλους της Εθνικής Αργεντινής, όπου έγραφε: «Ο πόνος είναι τεράστιος και θα χρειαστεί χρόνος για να υπουλωθεί αυτή η πληγή. Ωστόσο επιλέγω να κρατήσω όλα τα όμορφα πράγματα, όλους τους αγώνες που καταφέραμε να γυρίσουμε δίνοντας τα πάντα, καθώς και τις στιγμές που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μας. Θα θυμάμαι πάντα τη στήριξη ολόκληρης της χώρας, η οποία μαζί με τη δουλειά και την προσπάθεια αυτής της ομάδας μας κατέφερε ξανά ανάμεσα στις κορυφαίες εθνικές ομάδες του κόσμου. Σήμερα είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε πραγματικά αυτό που πετύχαμε, όμως αυτή η ομάδα κατάφερε να φτάσει σε δύο συνεχόμενους τελικούς παγκοσμίου κυπέλου. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για κάθε ευχή, για κάθε μήνυμα. Για ακόμα μία φορά καταφέραμε να ενωθούμε ως χώρα και να σταθούμε όλοι μαζί, μοιραζόμενοι την τεράστια υπερηφάνεια που νιώθουμε ως Αργεντινοί. Θέλω επίσης να συγχαρώ την Ισπανία για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. Κύριος».

Να μείνουμε στα του ποδοσφαίρου. Ο Κέβιν Κίγκαν, όπως σας είπα, έφυγε χθες, πέρασε στην αιωνιότητα. Μία από τις πιο εμβληματικές μορφές στην ιστορία του αγγλικού αλλά και του γερμανικού ποδοσφαίρου, και σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής. Είχε αστήρευτο πάθος, είχε αυτή την ταχύτητα τη φοβερή, ήταν ηγέτης. Πέθανε χθες, ηλικία 75 ετών, μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Είχε γεννηθεί 14 Φεβρουαρίου του 1951 στην Αγγλία, στο Doncaster, και ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην Scunthorpe United, και το 1971 πήρε μεταγραφή στη Liverpool. Εκεί εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο κορυφαίους επιθετικούς της εποχής του. Κατέκτησε 3 πρωταθλήματα Αγγλίας, 1 κύπελο, 2 κύπελα UEFA και 1 κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης, έτσι τα έλεγαν τότε. Το 1977 πάει στη Γερμανία, γίνεται μεταγραφή, ήταν μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές εκείνης της εποχής, και εκεί βεβαίως συνέχισε να διαπρέπει και οδήγησε την ομάδα του στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και έφτασε μέχρι τον τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών του 1980. Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, ως ποδοσφαιριστής δηλαδή, έγινε προπονητής και ήταν προπονητής στη Newcastle United, την οποία οδήγησε από τη δεύτερη κατηγορία στην Premier League. Είχε διεκδικήσει και τον τίτλο το 1995-96. Έγινε και ομοσπονδιακός προπονητής στην ομάδα της Αγγλίας το 99-2000.

Είχε φοβερή κόντρα με τον Σερ Άλεξ Φέργιουσον στα μέσα της δεκαετίας του 90, όταν η Newcastle και η Manchester United διεκδικούσαν τον τίτλο, το πρωτάθλημα στην Premier League. Και η κόντρα κορυφώθηκε το 1996, όταν ο Φέργιουσον άφησε αιχμές ότι οι αντίπαλοι της Newcastle δεν αγωνίζονταν με την ίδια ένταση απέναντί της.

απαντήσει ο Κίγκαν σε τηλεοπτική μετάδοση κιόλας και είχε πει ότι θα το απολαύσω αν τους νικήσουμε, θα το απολαύσω. I will love it if we beat them, love it. Έτσι είχε πει και έχει μείνει στην ιστορία.

παρατσούκλι ήταν Mighty Mouse. Ήταν ένας ηρώας κόμικ, δεν ξέρω αν τον ξέρετε εσείς οι νεότεροι. Εγώ τον ξέρω. Τον έλεγαν έτσι Mighty Mouse, γιατί παρά το σχετικά μικρό του ανάστημα, είχε φοβερή ταχύτητα, δύναμη και αγωνιστική μαχητικότητα, και αυτό τον καθιέρωσαν και έγινε από τους πιο χαρισματικούς ποδοσφαιριστές όλων των εποχών.

Επίσης να σας πω ότι γίνει χαμός στην Ιταλία, γιατί ένας απόστρατος στρατηγός και νυν πολιτικός της άκρας δεξιάς, ο Ρομπέρτο Βανάτσι, ανέβασε ένα βίντεο AI όπου εμφανίζεται ως Ρωμαίος Αυτοκράτορας, ο οποίος καταδικάζει σε θάνατο τους ηγέτες της κεντροαριστεράς και των Πέντε Αστέρων. Αυτός λοιπόν κάθεται δίπλα στη Μελώνη, σε ένα ρωμαϊκό έτσι αμφιθέατρο, το οποίο θυμίζει και το Κολοσσέο κιόλας. Στο κέντρο της αρένας έχουν μεταφερθεί δεμένοι με σκοινιά η γραμματέας του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος, ο πρώην πρωθυπουργός ο Κόντε και είναι πρόεδρος των Πέντε Αστέρων, η πρώην πρόεδρος της Ιταλικής Βουλής η Βολτρίνη και ο πρώην πρωθυπουργός ο Πρόντι. Και ο Βανάτσι κατεβάζει τον αντίχειρα, όπως κάνανε όταν καταδίκαζαν σε θάνατο οι Ρωμαίοι. Καταδικάζει σε θάνατο τους πολιτικούς του αντιπάλους. Και στο τέλος, με τη βοήθεια του AI, ένα λιοντάρι πλησιάζει απειλητικά τους καταδικαστέντες. Τη σκηνή παρακολουθεί έντρομος ο Ρωμάνο Πρόντι. Το βίντεο αυτό το ανέβασε στα social media. Είναι ανατριχιαστικό τώρα, όπως και να το κάνετε. It takes two. Τι πιστεύει ο Βανάτσι? Ο Βανάτσι είναι υπέρ των μαζικών απελάσεων μεταναστών, αμφισβητεί την ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ πλάς κοινότητας και θεωρεί ότι ο Μπενίτο Μουζολίνι ήταν μια ηγετική μορφή. Δεν θα πω τίποτε άλλο. Θα πω μόνο μια μεγάλη καλημέρα στον κύριο Γιάννη. Καλημέρα, λέει, καλή δύναμη σε όλους τους εργαζόμενους. Περάσαμε με κάτι υψηλές θερμοκρασίες σε χώρους εργασίας χωρίς κλιματισμό και λιώναμε. Όσον αφορά, λέει, τις αγαπητές κατσαριδούλες, το Μάιο έκανα μια ομαδική δολοφονία. Αχ, κύριε Γιάννη. Καλημέρα και στο Βαγγέλη από τις Σέρες. Καλή δύναμη εύχεται σε όλους. Έντονο μπουρίνι, λέει, είχαμε χθες στις Σέρες. Τα πήρε και τα σήκωσε όλα και είχε πάρα πολλούς κεραυνούς. Με έστειλε τώρα ο Παναγιώτης, παιδιά, από την Νεάπολη, γιατί μου έστειλε φωτογραφία από την Ελαφόνησο. 26 βαθμούς και 36 να έχει, ας ήμουν εκεί τώρα.

δροσίζεται, είναι η αλήθεια όλοι σας, γιατί μου στέλνετε τις παραλίες. Έστειλε και υποθητή την παραλία της, είναι πάρα πολύ ωραία. Αν είσαι εκεί τώρα, πραγματικά, αποθητή μου, μπράβο. Μπράβο, ρίξε μια βουτιά και για μας.

Προσέξτε, σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα, γιατί σήμερα κατατίθεται το νέο πλαίσιο για τη λειτουργία της χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών. Αυτό γίνεται για να ενισχυθεί η οδική ασφάλεια και να μειωθούν τα ατυχήματα. Χτες πάλι είχαμε με ένα 17χρονο να πρωταγωνιστεί. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την καθολική απαγόρευση της χρήσης του ηλεκτρικού πατινιού για άτομα κάτω των 17 ετών, για τα παιδιά δηλαδή που είναι κάτω από 17. Επίσης θεσπίζεται υποχρεωτική ασφάλιση τόσο για το πατίνι όσο και για το χρήστη. Έχει αυστηρότερες κυρώσεις για παραβάσεις όπως η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και η κυκλοφορία σε δρόμους ή λεωφόρους που το επιτρεπόμενο όριο υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα την ώρα. Ξέρετε ότι υπάρχουν φτιαγμένα πατίνια. Θα σας πω τι είδα με τα μάτια μου πηγαίνοντας σε μια συναυλία στο ΟΑΚΑ την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι όπως περπατούσαμε στον περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ για να κατευθυνθούμε στο χώρο που γινόταν η συναυλία, εκεί που έχει άπλα, δηλαδή που έχει το άνοιγμα στο γύρω-γύρω από το στάδιο, ήταν πιτσιρικάδες οι οποίοι είχαν ηλεκτρικά πατίνια, φορούσαν κράνη που φοράνε οι μοτοσυκλετιστές και κάνανε σούζες με τα πατίνια. Κάνανε σούζες όπως το ακούτε.

Όταν σας λέω ότι μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι, δηλαδή με κρατάγανε οι γύρω μου, να μην πάρω να τους πιάσω από το αυτί, αλλά είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Είναι φοβερό το πόσο έχουν διαδοθεί, το πόσο, και δεν είναι και ιδιαίτερα φτηνά, το πόσο εύκολα κάποιοι γονείς αγοράζουν στα παιδιά τους, γιατί δεν ήταν ενοικιαζόμενα τα πατίνια αυτά. Τα πατίνια αυτά ήταν αγορασμένα, δεν ήταν ενοικιαζόμενα. Φαινόντουσαν, δεν ήταν από εταιρεία. Το πόσο εύκολα κάποιοι πάνε και αγοράζουν τα παιδιά τους πατίνια, τους λένε θα φοράω κράνος και κάνουν όλες αυτές τις τρέλες. Επίσης δημιουργείται μητρό ηλεκτρικών πατινιών, στο οποίο θα καταχωρίζεται το κάθε όχημα, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίησή του από τις αρμόδιες αρχές, να ξέρουν, δηλαδή είναι σαν αριθμός κυκλοφορίας, ας πούμε, του πατινιού. Άντε να τεθεί και αυτό το πράγμα σε ισχύ, δεν είναι από σήμερα, δεν τίθεται από σήμερα σε ισχύ, μπαίνει το πλαίσιο σήμερα, κατατίθεται η διάταξη, οι διατάξεις με το... όταν θα είναι να ισχύσει θα σας το πω κανονικά. Εντάξει, πήρα τη δέσμευση της ποθητής ότι θα ρίξει μια βουτιά και για μας. Πολύ αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ποθητή μου.

Προχθές είχαμε και την ανάληψη καθηκόντων από το νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας, τον Άντι Μπέρναμ. Ο άνθρωπος αυτός, με το που ανέλαβε τα καθήκοντά του χθες, αφού έκανε όλα τα τυπικά που προβλέπονται στην Βρετανία, επικοινώνησε με τους περισσότερους ξένους ηγέτες, τους συμμάχους τέλος πάντων της Βρετανίας. Να σας πω ότι στις 22 Ιουλίου, δηλαδή αύριο, ήταν προγραμματισμένη να γίνει η δεύτερη σύνοδος κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτή αναβλήθηκε από όταν παραιτήθηκε ο Στάρμερ. Αυτή η σύνοδος κορυφής προβλέπει όμως ένα πακέτο συμφωνιών για τη διευκόλυνση των συνοριακών ελέγχων στα αγροδιατροφικά προϊόντα, για τη διασύνδεση με των δύο συστημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βρετανίας, ένα πρόγραμμα κινητικότητας νέων. Αυτό τέλος πάντων αναβλήθηκε έτσι ώστε να προετοιμαστεί καλύτερα και ο νέος πρωθυπουργός και να οριστικοποιηθεί να τεθεί μια νέα ημερομηνία επιτάπητος, γιατί οι Βρετανοί το έχουν μετανιώσει πικρά που έκαναν το Brexit. Αλλά όπως λέει και ο Διονύσης και η Κατερίνα, μετά την απομάκρυνση από το Ταμείο, δεν λάθος αναγνωρίζεται.

Μπέρναμ λοιπόν είναι υπέρ της προσέγγισης με την Ευρωευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι φανατικός φιλοευρωπαϊστής, μην φανταστείτε, αλλά θα συμπλέψει σε αρκετά πράγματα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να αποκατασταθούν και οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί δεν είχε την καλύτερη σχέση ο Στάρμερ με τον Τραμπ. Δεν έφτυγε ο Στάρμερ τόσο, εντάξει. Και λέει ότι ο Μπέρναμ δεν είναι και κατά της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα. Αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο, αλλά πρέπει να τα δούμε και στην πράξη όλα αυτά τα πράγματα, γιατί τα λόγια, από λόγια έχουμε χορτάσει.

Λοιπόν, βγαίνουν και νεότερα στοιχεία για αυτή την κυρία που έμπαινε στη βίλα 280 τετραγωνικών με πισίνα στα βόρεια προάστια και δήλωνε άστια, και θα σας τα πω στη συνέχεια. Θα πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων με τους James και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Αχ, καλημέρα, καλημέρα στο Σταμάτη. Από την Αγία Κατερίνη Αρκίτσα στη Φθιώτιδα, 27 βαθμοί, τι ωραία παραλία. Καλημέρα και στο Βασίλη από την Πρέβεζα. Καλημέρα, λέει, στους συναδέλφους στην καθαριότητα, την αγάπη μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη το κύμα καύσωνα στη χώρα έως και αύριο, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου, τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας εξέδωσαν αναλυτικές οδηγίες και υποχρεωτικά μέτρα για την προστασία των πολιτών και των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, πολλές περιοχές της χώρας, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων, σε 24ωρη λειτουργία η γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595. Πτώσεις δέντρων και κολόνων ηλεκτροδότηση στη Δράμα και στα περίχωρα λόγω εκδήλωσης ισχυρών ανέμων, συνοδεία βροχόπτωσης. Για 10η συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το Ιράν. Ως αντίπεινα η Τεχεράνη λέει ότι έπληξε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Στη Γαλλία σήμερα αναμένεται να εγκριθεί νομοσχέδιο που απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Σήμερα είναι Τρίτη, 21 Ιουλίου και είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Ο Δημήτρης έχει μια απορία. Πώς γίνεται να έχουμε τα νιώσει οι Βρετανοί το Brexit και ο Φάρατζ να είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις? Σε επίπεδο ηγεσίας πάντως το έχουν μετανιώσει, Δημήτρη μου. Δεν βγήκε καθόλου καλά οικονομικά. Θα σας ταξιδέψω τώρα και θα σας πάω σε ένα πανέμορφο νησί, στην Αστυπάλαια, γιατί υπάρχει ένα ταξιδιωτικό περιοδικό το οποίο ανήκει στον εκδοτικό όμιλο της Corriere della Sera και είναι, συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα lifestyle και ταξιδιωτικά μέσα της Ιταλίας. Έχει εκατομμύρια αναγνώστες οι οποίοι αναζητούν, ψάχνουν τις σύγχρονες τάσεις και μη συμβατικούς προορισμούς. Έχει ένα αφιέρωμα λοιπόν με τίτλο «Καλοκαιρινές στιγμές στην Ευρώπη, 7 πανέμορφοι, λιγότερο πολυσύχναστοι προορισμοί για να ξεφύγετε από το χάος». Και εξηγεί ότι η επιλογή της Αστυπάλαιας στην πρώτη θέση δεν είναι τυχαία, γιατί αποτελεί έναν αυθεντικό ελληνικό προορισμό που προσφέρει μια διαφορετική ταξιδιωτική εμπειρία από εκείνη των πλέον κορεσμένων νησιών της Μεσογείου. Θα ταξιδέψουμε λοιπόν στο πανέμορφο νησί, το οποίο έχει και σχήμα πεταλούδας και δεν είχα τη χαρά ακόμα να το επισκεφθώ, αλλά θα τα καταφέρω κάποια στιγμή. Να συναντήσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Νίκο Κομινέα, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας σήμερα. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα από την Αστυπάλαια. Καλά είμαστε, στους ρυθμούς του καλοκαιριού όπως καταλαβαίνετε, με τον κόσμο μας στο νησί. Και θα πορευτούμε και το υπόλοιπο διάστημα τώρα με μια σειρά πανηγυριών, 5-6 πανηγύρια που έχουμε περίπου κάθε εβδομάδα 10 μέρες. Όπως καταλαβαίνετε, να ένα από τα σημεία που το αφιέρωμα ουσιαστικά εντοπίζει και μας κάνει να είμαστε αυθεντικοί, γιατί κρατάμε τις παραδόσεις του νησιού, αλλά και ταυτόχρονα γιατί αρχές του Ιουλίου επίσης είχαμε ένα καταπληκτικό φεστιβάλ το οποίο κράτησε 8 μέρες, το Τσούλα Φέστιβαλ, που έχει φοβερή επιτυχία. Πλέον στην Ελλάδα έχει γίνει ένας θεσμός πρωτοποριακός για το νησί μας και ο οποίος θεσμός έχει βοηθήσει πάρα πολύ όχι μόνο στην αναγνωρισιμότητά του αλλά κυρίως στο να προσελκύει νέα παιδιά, νέες γενιές οι οποίες έρχονται εδώ να περάσουν ένα 8ήμερο γιατί αυτές τις μέρες κρατάει με συζητήσεις, με προβολές ταινιών, με συναυλίες, με πανηγύρια, με πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και δρόμενα τα οποία γίνονται στο νησί όλο αυτό το διάστημα. Άρα πράγματι εκείνο το οποίο η Αστυπάλαια επιδιώκει να κάνει, κυρία Σερέτη, δεν είναι να γίνει ένα από τα νησιά του Συρμού, όπως αυτά τουλάχιστον έχουμε ταυλιθεί μέσα από το διάβατο των προηγούμενων δεκαετιών, αλλά θέλει να κρατήσει την αυθεντικότητά της, το παραδοσιακό χαρακτήρα της. Θέλει και τραβάει, προσελκύει νέες μορφές έκφρασης σε όλα τα επίπεδα και τεχνολογίες, γιατί είμαστε και ένα νησί προηγμένο τεχνολογικά και θα είμαστε έτσι και στο μέλλον με όλα αυτά που θα κάνουμε. Σε μια έτσι διάθεση να κρατήσουμε τον τρόπο ζωής μας, την αυθεντικότητά μας, το χαρακτήρα και τον οικιστικό, τον παραδοσιακό του νησιού, αλλά και τη φύση στο εσωτερικό του νησιού, και να τα συνδυάσουμε αυτά τα πράγματα με το σήμερα, με τις νέες τεχνολογίες, οι οποίες μπορούν να κάνουν τη ζωή των ανθρώπων εύκολη. Άρα, απευθυνόμαστε σε ένα κοινό λίγο πιο ειδικό. Μας ικανοποιεί ότι θα διαβάσουν το άρθρο, βεβαίως πολλές εκατοντάδες χιλιάδες και εκατομμύρια, όπως είπατε εσείς. Δεν θα τους δεχτούμε αυτούς όλους στην Αστυπάλαια. Ούτε αποσκοπούμε στο να τους έχουμε, εν πάση περιπτώσει, όλους στην Αστυπάλαια, αλλά εξάλλου ο αριθμός των κλινών που έχουμε στο νησί μας είναι περίπου 3.500. Μαζί με το κάμπινγκ είμαστε 4, μαζί με τους 1.400 κατοίκους γινόμαστε 5 με 5.5 και μαζί με τους πατριώτες μας που έρχονται από όλα τα μέρη της γης να μας επισκεφτούν το καλοκαίρι με γυρνώντας την πατρίδα είμαστε γύρω στις 7.500 άνθρωποι, είμαστε στην αιχμή. Οπότε αυτό σημαίνει ότι έχουμε έναν τουρισμό ο οποίος είναι πραγματικά πολύ μαζεμένος, πολύ λελογισμένος και έτσι θέλουμε να κρατήσουμε το ύφος του νησιού μας. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι επιτυχία του νησιού μας και στο μέλλον, διότι και οι επιχειρήσεις του νησιού είναι σε χέρια αστυπαλίτικα, το 95-98% των επιχειρήσεων που είναι στο νησί.
0: Αυτό,
1: είτε είναι καταστήματα, ναι, είτε είναι εστιατόρια, είτε είναι τα επιπλωμένα διαμερίσματα, είναι τα ξενοδοχεία, οτιδήποτε υπάρχει, τα επιχειρήσεις ενοικίας αυτοκινήτων, κυρίως ηλεκτρικών αυτοκινήτων κλπ, τα ημερόπλια, όλα αυτά είναι κατοίκον του νησιού και αυτό είναι ακόμα προσόν, αν θέλετε, για το νησί μας, γιατί δίνει όχι μόνο από οικονομικής πλευράς, αλλά δείχνει και το ενδιαφέρον των κατοίκων και από τη διάθεσή τους να μείνουν στον τόπο τους, να κάνουν τις δουλειές τους εδώ, να έχουν την οικονομική δραστηριότητα. Και βεβαίως αυτό δημιουργεί και προσωπικές σχέσεις, αν θέλετε, με τους επισκέπτες μας και τους κατοίκους του νησιού, οι οποίοι εν τέλει μέσα από αυτή τη διαμονή τους εδώ γίνονται φίλοι μεταξύ τους. Και αυτό είναι επίσης ένα μεγάλο κεφάλαιο για μας, γιατί έχουμε πολλούς επαναλαμβανόμενους επισκέπτες, οι οποίοι έρχονται κάθε χρόνο ή μετά κάθονται με ένα χρόνο, μετά από 2-3 χρόνια ξαναέρχονται, ή έρχονται σαν φοιτητές, νέα παιδιά ή νέοι επιστήμονες και μετά ξαναέρχονται με τις οικογένειές τους κλπ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχει μια τέτοια.
0: Άρα μένετε αξέχαστοι, Δήμαρχε, νομίζω.
1: Δεν μπορώ να το πω αυτό και είμαι περήφανος για αυτό το πράγμα, αυτό που συμβαίνει. Και το ακούω από τους ανθρώπους που έρχονται στο νησί, με όλους την καλή διάθεση θα έρθουν να μας πούνε, Δήμαρχε, το νησί σας το κρατάτε, το διατηρείτε. Ναι, είχαμε έρθει πριν από χρόνια και τώρα πάλι βλέπουμε τις βελτιώσεις που έχουν γίνει, αλλά έχετε κρατήσει το χαρακτήρα σας, προσωπικότητά σας, την αυθεντικότητά σας. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και ένα πολύ ζωντανό, πρωτογενή παραγωγικό τομέα στο νησί. Έχουμε γύρω στα 14.500 αγροπρόβατα επάνω στο νησί, τα οποία παράγουν για μας όχι μόνο κρέας, το οποίο διαθέτουμε στις αγορές, κυρίως το Πάσχα και το καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, αλλά φτιάχνουμε υπέροχα τυριά. Τα οποία τυριά προσφέρονται κυρίως στην τόπια κατανάλωση, διότι ακριβώς εδώ καταναλώνονται και εδώ διατίθεται και στα εστιατόρια και στα ξενοδοχεία ένας πολύ ζωντανός παραγωγικός τομέας με 2 τυροκομεία που έχουμε στο νησί.
0: Έχετε και τοπική οικονομία, λοιπόν, η οποία βοηθάει πάρα πολύ.
1: Βεβαίως. Έχουμε επίσης, όπως σας είπα, έχουμε επίσης ακόμα μελισσοκομεία εξαιρετική. Εκτός από τους ψαράδες μας, βεβαίως, οι οποίοι ψαρεύουν και βαρέ, έχουμε ένα πολύ ζωντανό παραγωγικό τομέα, πρωτογενή τομέα. Έχουμε θερμοκήπια που φτιάχνουμε προϊόντα εδώ. Ξέρετε, όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να πηγαίνουν μαζί. Δεν μπορείς να εξαρτάσαι από μονόπλευρα από ένα κομμάτι για την οικονομία ενός τόπου. Αλλά όταν συνδέεις ιδιαίτερα το πρωτογενή τομέα με τις υπηρεσίες, με τον τουρισμό, τότε κάτι καλό γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Τα χρήματα μένουν στον τόπο αυτό και έτσι ο τόπος μπορεί να αναπτυχθεί. Και γι' αυτό, όπως σας είπα προηγουμένως, και οι επιχειρήσεις που γίνονται εδώ είναι από τους ντόπιους, γιατί κάτι μένει στον τόπιο, να το βάλει στην άκρη και να μπορέσει να επεκταθεί την επόμενη χρονιά, να κάνει κάποια δουλειά. Και όλα αυτά τα πράγματα βεβαίως συμβάλλουν στην οικονομία αυτού του
0: τόπου. Πόσους μόνιμους κατοίκους έχετε?
1: 1.400 είμαστε οι μόνιμοι κάτοικοι, 1.376 για την ακρίβεια είναι οι μόνιμοι κάτοικοι. Και βεβαίως, όπως σας είπα, το καλοκαίρι φτάνουμε γύρω στις 7.000-7.500 μαζί με τους επισκέπτες μας και τους πατριώτες μας που έρχονται να μείνουν να περάσουν τις διακοπές στο νησί μας. Αυτό είναι επίσης καλό. Όταν λέω τους πατριώτες μας, τι εννοώ? Έρχονται άνθρωποι πια οι οποίοι είναι και μεγαλύτερη ηλικία ή έχουν πάρει σύνταξη. Έρχονται στα σπίτια τους εδώ και κάθονται ένα αρκετά μεγάλο διάστημα, 3-4-5 μήνες. Και αυτό επίσης συμβάλλει στην οικονομία του νησιού. Και μαζί με την επέκταση της τουριστικής περίοδου τόσο προς την άνοιξη όσο και προς το φθινόπωρο, φέρνει ανθρώπους κοντά μας οι οποίοι έχουν και σπίτια ακόμα και από το εξωτερικό, που έχουν αγοράσει τα παλιότερα χρόνια σπίτια προς το εξωτερικό, ναι, ή αν θέλετε και κτίζουν τώρα σπίτια, γιατί έχουμε και αυτή την κίνηση εμείς. Έρχονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν αγαπήσει το νησί, ήρθαν για διακοπές, το αγάπησαν το νησί και λένε θα πάμε να φτιάξουμε ένα σπίτι να μείνουμε εκεί και άντε να κάνουμε και ένα-δύο μικρά στούντιο, μικρά διαμερισματάκια για τα παιδιά μας στο μέλλον, να στα νοικιάσουμε τώρα το διάστημα του καλοκαιριού, ας το έχουμε και μεθαύριο θα έχουν και τα παιδιά μας το δικό τους σπίτι να δούμε τις παρέες τους, με τους φίλους τους να μένουν εδώ και με τις οικογένειες.
0: Είναι υπέροχο αυτό, είναι υπέροχο.
1: Τι
0: σας λείπει?
1: Σας λείπει
0: κάτι?
1: Μας λείπει περισσότερο η συγκοινωνία η οποία δεν είναι ικανοποιητική για μας. Παρά το ότι έχουμε αεροδρόμιο, το αεροδρόμιο δέχεται μόνο μικρά αεροπλάνα των 45 θέσεων. Θα θέλαμε να έχουμε μεγαλύτερα, τουλάχιστον τα 75, τα οποία μπορούν να έρθουν κάποια στιγμή στην ασφάλεια, διότι δεν υπάρχουν αρκετά επίσης δρομολόγια τα οποία να εξυπηρετούσουν το νησί μας από πλευράς αεροπλάνων. Είμαστε από εκείνες τις γραμμές οι οποίες είναι πιλωτούμενες γραμμές. τιμές, οπότε υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ με τη διαχείριση την οποία κάνει η εταιρεία που έχει αναλάβει το μεταφορικό έργο με τα αεροδρομές των αεροπλάνων στην Αστυπάλαια. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, αρκετά σοβαρό πρόβλημα, και μάλιστα οι πτήσεις μας έχουν μειωθεί από το 24 που είχαμε 13 πτήσεις την εβδομάδα, γίνανε μετά, 14, γίνανε μετά 13 πτήσεις, και φέτος μας έχουν πάει σε 11 πτήσεις, ενώ το νησί αναπτύσσεται. Κάθε χρόνο έχει κάποια στουντιάκια τα οποία γίνονται παραπάνω, 25-30 κρεβάτια προστίθενται κάθε χρόνο στην Αστυπάλαια, όπως σας είπαμε, πολύ αργούς και όμορφους ρυθμούς. Αυτό σημαίνει ότι αυξάνουμε τον αριθμό των επισκεπτών που μπορούμε να δεχτούμε. Ναι, πολύ λίγο, αλλά το αυξάνουμε. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται μείωση των αεροπορικών δρομολογίων. Και βεβαίως έχουμε πρόβλημα και με τα καράβια. Διότι η Αστυπάλαια είναι το τελευταίο νησί ουσιαστικά μέσα από τη γραμμή των Κυκλάδων, αν και ανήκουμε στα Δωδεκάνησα.
0: Σωστό.
1: Είμαστε το πρώτο νησί των Δωδεκανήσων. Βεβαίως το καράβι έρχεται ως τελευταίο σταθμό, αφού περάσει Πάρον Άξο, Μεδονούσα, Αμοργό, Αστυπάλαια. Μετά από αρκετές ώρες, και είναι 4 δρομολόγια την εβδομάδα, είναι μέσα από αυτό το κανάλι, μέσα από αυτή τη διαδικασία, και ένα που ξεκινάει από τον Πειραιά και μετά έρχεται στην Αστυπάλαια και κατεβαίνει προς τα Δωδεκάνησα. Φανταστείτε τώρα, είμαστε στα Δωδεκάνησα και έχουμε ένα μόνο δρομολόγιο το οποίο μας συνδέει με μεγάλο καράβι με τα Δωδεκάνησα και τη Ρόδο. Είναι πρόβλημα αυτό. Και βεβαίως το ταξίδι που έχουμε με τα υπόλοιπα 4 δρομολόγια. Άρα έχουμε 5 ουσιαστικά καράβια την εβδομάδα από τον Πειραιά για την Αστυπάλεια. Όχι, θα έπρεπε τουλάχιστον να έχουμε κάθε μέρα καράβι, και θα έπρεπε να έχουμε και τουλάχιστον 2 καράβια να πηγαίνουν κάτω στη Ρόδο. Όπως επίσης είμαστε και λίγο ρυγμένοι στο θέμα της διασύνδεσης και με καταμαράν με ταχύπλοα σκάφη, που έχουμε μόνο 2 την εβδομάδα που μας συνδέουν με την ΚΟ και την Κάλυμνο, και βεβαίως και με τη Ρόδο ή τα Βόρεια Δωδεκάνησα, όταν τα άλλα νησιά της γραμμής, που είμαστε βεβαίως, που είναι βεβαίως κοντά στις ακτές της Τουρκίας, έχουν 12-13 δρομολόγια την εβδομάδα με καταμαράν. Εμείς έχουμε μόνο 2. Και πρέπει να σας πω ότι το καταμαράν είναι πραγματικά σύγχρονο μέσο και πρέπει να αξιοποιηθεί με όλους τους τρόπους για να μικρύνει ο χρόνος ταξιδιού.
0: Μικρύνει ο χρόνος, η απόσταση.
1: Ναι, γιατί δεν είναι δυνατόν τώρα, όπως καταλαβαίνετε, κάποιος για να έρθει στην Αστυπάλεια και θα πάρει ένα δρομολόγιο το οποίο θα κάνει, ας πούμε, 10 ώρες με το συμβατικό που λέει από τον Πειραιά. Αυτό σημαίνει ότι θα χάσει τη μισή του μέρα ή πολλές φορές πρέπει να χάσει και όλη του τη μέρα μέσα στο ταξίδι. Και πρέπει όλοι να κατακιάλω τόσο και άλλη μια τέτοια βεβαίως μέρα για να γυρίσει την επιστροφή πίσω στο Πειραιά ή όπου θα πάει.
0: Λειτουργεί αποτρεπτικά αυτό κάπως.
1: Και όπως καταλαβαίνετε, ο χρόνος των διακοπών, κυρία Σερέτη, έχει μικρύνει πάρα πολύ.
0: Το ξέρω για
1: δημαρχία. Δεν είμαστε στην κατάσταση στην οποία ήμασταν πριν από χρόνια, όπου λέγαμε θα πάμε να κάτσουμε σε ένα νησί μια εβδομάδα και θα περάσουμε εκεί και θα μείνουμε εκεί, και άντε να πάμε και σε ένα άλλο μέρος 10 μέρες τουλάχιστον διακοπές. Κάναμε και παλιότερα τις δικές μου εποχές, κάναμε ακόμα μεγαλύτερες διακοπές. Αλλά αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν μπορείς να ξοδεύεται χρόνος, ας πούμε, στη μετακίνηση. Είναι πραγματικά αποτρεπτικός παράγοντας. Ευτυχώς, βέβαια, λόγω όλων αυτών των πραγμάτων και των έτσι που συγκεντρώνει το νησί μας σαν ιδέα, αλλά και σαν πραγματικότητα, γιατί αυτά που γίνονται στην Αστυπάλεια είναι μια πραγματικότητα και το νησί είναι μια πραγματικότητα. Είναι εκείνα τα οποία κάνουν τον κόσμο να πει ότι θα πάμε στην Αστυπάλεια, ρε παιδιά, και θα περάσουμε αυτές τις μέρες, διότι θα αποζημιωθούμε, θα έχουμε μια βιωματική, ας πούμε, εμπειρία πραγματικά στον τόπο αυτό, και θα δούμε και θα ζήσουμε πράγματα που δεν μπορούμε να ζήσουμε σε άλλες περιοχές, και αυτό είναι το όφελο μας, έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Εγώ κατάλαβα από την κουβέντα μου με τον δήμαρχο του νησιού ότι το αγαπάει πάρα πολύ, και αυτό φαίνεται και αυτό βγαίνει πάρα πολύ, και ευχόμαστε να ακούστηκαν όλα αυτά που είπατε για τις ανάγκες που έχετε και να τα άκουσαν αυτοί που πρέπει να τα ακούσουν, και εύχομαι καλώς να δεχτείτε και τους επισκέπτες σας και να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι και να χορέψετε και για μας τα πανηγύρια του νησιού, και θα τα ξαναπούμε όποτε χρειαστεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, Δήμαρχε. Καλημέρα. Ο κύριος Νίκος Κομινέας, Δήμαρχος Αστυπάλαιας.

Βλέπω εδώ τα στοιχεία που δώσανε στη δημοσιότητα από τους ελέγχους που έγιναν από 13 μέχρι 20 Ιουλίου από την Τροχέα, από τα αλκοτέστ. Κάνανε παιδιά από 13 ως 20 Ιουλίου, δηλαδή σε αυτό το επταήμερο, κάνανε 12.855 αλκοτέστ. Από αυτά προέκυψαν 176 παραβάσεις. Δεν είναι πολλές. Δείχνει μείωση. 10 άτομα είχαν συνελήφθησαν από αυτούς γιατί τα είχαν τσούξει αρκετά. Και θυμήθηκα, διαβάζοντας αυτά τα στοιχεία, που ήμουν σε ένα εστιατόριο και ήταν μια παρέα δίπλα μου, με την οποία είχαμε φτάσει την ίδια ώρα περίπου για να φάμε, και μετά φύγαμε από το εστιατόριο σχεδόν ταυτόχρονα. Η διπλανή μου πρέπει να ήπιανε 3 με 4 μπουκάλια κρασί στο εστιατόριο. Και είδα έναν από αυτούς, ο οποίος έπινε στην παρέα, δηλαδή αποκλείεται αυτός να μην ήπιε τουλάχιστον 4 ποτήρια κρασί, και λίγα σας λέω, να μπαίνει κανονικά στη θέση του οδηγού και να ξεκινάει το αυτοκίνητό του. Αυτό το πράγμα εμένα πια, από πάντα ήμουνα λίγο περίεργη, αλλά τώρα ειδικά μου φάνηκε εξωπραγματικό αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος αυτός έπινε ασύστολα δίπλα μου και μετά έπιασε τη μόνη.

Και τώρα από Πατημόνι έχουν αρχίσει αυτές οι ωραίες μέρες. Πω πω, κάνει ζέστη, παιδιά, έχω βουντώσει. Που δεν έχει κίνηση. Δηλαδή είναι ανθρώπινες οι πόλεις, γίνονται ανθρώπινες οι μεγάλες πόλεις. Τώρα μιλάω για την Αθήνα, μιλάω για το Λεκανοπέδιο, μιλάω για τη Θεσσαλονίκη. Ας πούμε, κοιτάζω τώρα εδώ μπροστά μου το χάρτη της κίνησης και βλέπω ότι στο ποτάμι, ας πούμε, καμία σχέση με τέτοια ώρα το προηγούμενο διάστημα, διότι έχει μόνο κίνηση στο ρεύμα καθόδου από το ύψος, σκεφτείτε, της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι και τα Σεπόλια. Δηλαδή τίποτα, ένα τίποτα. Και στο ρεύμα ανώδου ένα πολύ μικρό κομμάτι από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Δηλαδή τίποτα το φοβερό. Κατά τα λοιπά, έχει ψιλοκινησούλα σε διάφορα σημεία, σε διάφορους δρόμους, αλλά όχι αυτό το κακό που ζούσαμε το προηγούμενο διάστημα, διότι έχουμε αρχίσει και αραιώνουμε. Αυτό το τραγούδι ήταν τακό, θέλω να κάνω βίντεο κλιπ, αλήθεια σας το λέω. Και η παραλιακή είναι πάρα πολύ καλή, και η Λεωφόρος Βουλιαγμένης είναι αρκετά καλή, αυτό βλέπω. Η Συγκρού επίσης πηγαίνει πάρα πολύ καλά.

Πάρα πολύ ωραία η stylistics. Λοιπόν, η περιφερειακή της Θεσσαλονίκης είναι εξαιρετική. Σε κάνα δύο σημεία της έχει μόνο προβληματάκια. Δηλαδή στο ψωσο Τριανδρίας βλέπω ότι έχει πρόβλημα. Και λίγο πιο ψηλά που δεν ξέρω τι είναι εκεί, θα σας πω μισό λεπτό. Εκεί που γίνεται, συνδέεται με τηλεφόρο από Παπα-Νικολάου, αν ξέρετε. Κατά τα λοιπά, Τσιμισκή, Εγρατεία, με Όλγας, με Μοναστηρίου, Λαγκαδά, όλες είναι τέλειες. Είναι πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Θα έχετε πολύ ζέστη στη Θεσσαλονίκη σήμερα, να ξέρετε. Έτσι έλεγε η πρόγνωση.

Λοιπόν, σήμερα λοιπόν που είναι Τρίτη, 21η Ιουλίου, θα σας αφήσω γλυκά-γλυκά στα καλά χέρια του Βασίλη Δαμόπουλου, που θα ακολουθήσει αμέσως μετά και θα είναι μαζί σας για τις επόμενες δύο ώρες. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 6 το πρωί. Προσέχετε τον εαυτό σας σήμερα πάρα πολύ, γιατί θα είναι μια δύσκολη μέρα, η σημερινή και η αυριανή. Θα έχει ζεστούλα, αλλά αντέχουμε, παιδιά, και προχωράμε. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σε συνθήκες έντονου καύσωνα παραμένει η χώρα, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τοπικά τους 41 βαθμούς και την αίσθηση της ζέστης να γίνεται ακόμη πιο έντονη λόγω της αυξημένης υγρασίας. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων. Από την Πέμπτη προβλέπεται σιτή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Οι Δήμοι των περιοχών στις οποίες αναμένονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες έχουν θέσει σε λειτουργία κλιματιζόμενους χώρους. Οι ίδιες συνθήκες αυξάνουν σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας. Χωρίς ενεργομέτωπο η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Νεαχώρι Πηλίου. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν. Έπληξαν στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, καθώς και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις. Οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν και σταμάτησαν δύο τάνκερ, το ένα ελληνικό. Την ίδια ώρα το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι σχεδόν 100 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Αξιός, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας ψηφίζονται σήμερα οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή της σύνταξης μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Καταργούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες. Εισάγουμε ένα νέο δίκαιο και κοινωνικά ευαίσθητο πλαίσιο αποκαθιστώντας τις στρεβλώσεις, ανέφερε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στη συνταγματική αναθεώρηση και τις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εξέφρασε τη στήριξή του στους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος που εμπλέκονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπογράμμισε την ανάγκη θωράκισης της δημόσιας διοίκησης με όρους διαφάνειας και λογοδοσίες για τον ρόλο των βουλευτών. Άσκησε κριτική στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υποστηρίζοντας ότι οι εισαγγελείς κρίνονται εκ του αποτελέσματος για τον χειρισμό των υποθέσεων. Σοβαρές ζημιές λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης και των ισχυρών ανέμων στη Δράμα, έπεσαν δέντρα και κολόνες ηλεκτροδότησης, πλημμύρισαν δρόμοι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός με άνοδο της θερμοκρασίας έως 38 βαθμούς στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
8: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
7: Ψαραδέλης.
9: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Earth News Radio 105,8.

Δεν μου λες, Πρίντες, να πιάσω τα τρομολαγνικά μου εγώ, να αρχίσω το ετοιμαστείτε να βράσουμε σε 42 βαθμούς Κελσίου. Πόπο καμίνει σήμερα η χώρα, απάκρις άκρη. Ανάψτε ερκοντήσια, όχι ερκοντήσιον, ερκοντήσια. Να το κάνουμε, να το εξελινήσουμε. Ανεμιστήρες, καθίστε στη δροσιά, πιάστε τα συντριβάνια και τις παραλίες. Καλά, όσοι έχετε πιάσει τις παραλίες, δεν κάνετε και άσχημα εδώ που τα λέμε. Όσοι έχετε αυτή τη δυνατότητα, αδιούχοι του Ιουλίου, τυχερούλιδες, μπορείτε να κάνετε κανένα μακροβούτι ή εν πάση τόσο και όσοι είστε εντός των τυχών και επίσης μπορείτε να απολαύσετε κανένα μακροβούτι. Μια χαρά σας βλέπω. Όλοι οι υπόλοιποι, εντάξει. Θα ταλαιπωρηθούμε λίγο από τις υψηλές θερμοκρασίες, αλλά θα μου πεις πρώτη φορά είναι. Και να λέμε και δόξα τω Θεώ που γλιτώσαμε τα χειρότερα. Τα χειρότερα τα ζήσαν οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, οι Βέλγοι, οι Άγγλοι, οι Ισπανοί από αρχές Ιουνίου, θυμάσαι. Σήμερα ήρθε η δική μας σειρά, για την αλήθεια, για την ακρίβεια από χθες έχει έρθει, αλλά σήμερα λέει θα είναι η πιο δύσκολη μέρα του καύσωνα, καθώς σε αρκετές περιοχές η θερμοκρασία θα φτάσει ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου, 40-41 ίσως και 42 βαθμούς Κελσίου τοπικά. Έχω εδώ το τελευταίο δελτίο πρόγνωσης της μετεωρολογικής που λέει ότι χτες ο υδράργυρος ξεπέρασε σε αρκετές περιοχές τους 40 βαθμούς Κελσίου και σε ορισμένες και τους 41 βαθμούς, ενώ σήμερα, Τρίτη, 21 Ιουλίου, δεν είναι κάποια ιδιαίτερη γιορτή να σου το πω, απλά είναι η τελευταία μέρα που έχουν γενέθλια τα καρκινάκια, χρόνια τους πολλά, η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά υπηρετικά τους 42 βαθμούς Κελσίου, ναι, έτσι, στη Θράκη και την Μακεδονία τους 41 βαθμούς και εδώ στην Αττική τους 38. Σε Θεσσαλονίκη 41, το είπαμε έτσι. Εντάξει, δύσκολη μέρα, ομολογουμένως. Ο κρατικός μηχανισμός, όπως συνηθίζουμε να λέμε σε απόλυτο δημοσιογραφικό κλισέ, βρίσκεται σε συναγερμό. Θα ανοίξουν και αυτές οι περίφημες αίθουσες, οι κλιματιζόμενες κλπ. Αν και δεν νομίζω ότι πια υπάρχει χώρος χωρίς κλιματιστικό. Εν πάση περιπτώσει, φύλαγε τα ρούχα σου που λένε. Δίνουνε και τις σχετικές οδηγίες οι αρμόδιες υπηρεσίες για την αυτοπροστασία των ανθρώπων. Λες και χρειάζεται ιδιαίτερη φιλοσοφία και ιδιαίτερη οδηγία εάν κάποιος ανήκει στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες, δηλαδή εάν αντιμετωπίζει προβλήματα αναπνευστικά, καρδιολογικά ή άλλα, εάν είναι μιας ηλικίας και απάνω, λες και δεν γνωρίζει ότι οι μετακινήσεις κρύβουν κινδύνους. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να τους αποφύγει. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα καλό θα είναι, εάν δεν έχεις δουλειά, να κάτσεις σπίτι, αγκαλιά με τον ανεμιστήρα ή το air condition και να περιμένεις την υποχώρηση του καύσωνα που θα αρχίσει σιγά σιγά από αύριο από την κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Εν τω μεταξύ είναι άλλη μια μέρα που ο κίνδυνος των πυρκαγιών είναι υψηλός, αναμενόμενο, εξαιτίας όχι μόνο των υψηλών θερμοκρασιών και της ξηρότητας που υπάρχει στα χωράφια, τα κτήματα, ιδιαίτερα εκεί τα ακαθάριστα, αλλά και λόγω της γνωστής ασυνειδησίας ορισμένων συμπολιτών που κρίνουν ότι αυτές τις μέρες πρέπει να κάνουν όλες τις επικίνδυνες δουλειές ή να πετάξουν την τσιγαρούκλα τους έξω από το παράθυρο. Γιατί ναι, υπάρχουν συμπολίτες μας που ακόμα καπνίζουν και μέσα στο αυτοκίνητο και κρίνουν σκόπιμο το αποτσίγαρο να το πετάνε αναμένο έξω από το παράθυρο από όπου και αν περνάνε. Καλημέρα και καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε από όπου και αν μας ακούτε σήμερα, Τρίτη, 21 Ιουλίου του 2026. Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Στο μικρόφωνο Βασίλης Αδαμόπουλος, στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης. Η Γιάννα Αρφάνη και η Λουίζα Μαραβελάκη στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Και στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους. Με τα σχόλια, με τα μηνύματα, με τις παρατηρήσεις σας. Ακριβώς για να συνδιαμορφώσουμε τη σκαλέτα αυτής εδώ της εκπομπής, να δημιουργήσουμε την δική μας επικαιρότητα. Μέσα από αυτή την επικοινωνία, που χρόνια τώρα είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της εκπομπής. Αν θέλεις, μπορείς να μας στείλεις το μήνυμά σου είτε μέσω του Viber, αν έχεις κατεβάσει τη σχετική εφαρμογή. Πληκτρολογείς δηλαδή στην αναζήτηση δύο λέξεις στα λατινικά, Earth News Radio, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη. Μπαίνεις στην πλατφόρμα και στέλνεις το μήνυμά σου, το σχόλιο σου, την παρατήρησή σου. Βεβαίως μπορείς να το κάνεις και μέσω Messenger, εάν μπεις σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, στις πρωινές διαδρομές.
για να μας βρεις, πληκτρολογείς την αναζήτηση με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία πρωινές διαδρομές. Μας εντοπίζεις, μπαίνεις στην παρέα και μέσω Messenger μας στέλνεις την καλημέρα, το σχόλιο, το μήνυμά σου. Ήδη άρχισαν να καταφθάνουν τα πρώτα μηνύματα. Καλημέρα στη φίλη μου την Ελένη την Ποβασιλείου, στο Μίτσο από το Βόλιο της Δυτικής Μακεδονίας. Καλημέρα και στην Αλίκ την Κατσαρού. Και βέβαια στα κορίτσια και τα αγόρια που στέλνουν τα μηνύματά τους στη σελίδα της εκπομπής, τους γκρούπις μας, τους πιο φανατικούς μας. Είναι εδώ πρωί-πρωί. Ο Νίκος ο Καλίας, ο Αλέξανδρος ο Μουχλής, Σπυριδούλα Ναπιώτη, Βαγγέλης Σαμαράς και ο Κώστας ο Κυριακού στην εκκίνηση. Ο φίλος μας ο Κώστας λέει θα ήθελα να ακούσω το τραγούδι Ντυρλανταντά. Όχι ο Κώστας, Παντελής. Είναι με το προφίλ του Κώστα αλλά Παντελή. Κώστα μου, το Ντυρλανταντά βάλε YouTube να τα ακούσεις. Εδώ θα τα ακούσεις. Να σε καλά. Καλημέρα και στην ποθητή τη Βάλβη. Ευχαριστούμε θερμά για την υπέροχη φωτογραφία από τη Σαντορίνη που είναι ξελογιάστρα. Μας λέει η Αλίκη ότι οι κλιματιζόμενες αίθουσες είναι κυρίως για τους άστεγους. Όντως Αλίκη μου, καλημέρα και καλή δύναμη. Που λέτε παιδιά, ενώ βρισκόμαστε μέσα στο κατακαλό καιρό, το λέμε όλες αυτές τις μέρες μονότονα και κουραστικά θα έλεγα, η επικαιρότητα δεν λέει να κοπάσει. Εντάξει, αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα, κοιτάζοντας έτσι την επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα, μέσα από ένα site, χαζεύοντας λίγο τις τηλεοπτικές οθόνες και τις τηλεοπτικές ειδήσεις, ότι κυρίαρχο θέμα είναι βέβαια η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και η 10η συνεχόμενη νύχτα των αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών στο Ιράν, με την Τεχεράνη, όπως επισημαίνουν οι συνάδελφοι και στο Air News, να απαντά με επιθέσεις σε γειτονικές της χώρες, φιλικές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και η Ορδανία. Αυτό με την Ιορδανία το ακούσατε και χτες που το συζητάγαμε, θεωρείται ιδιαιτέρως επικίνδυνο. Ακούσατε τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, να δίνει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση και σημασία στο γεγονός ότι πάει ο πόλεμος να επεκταθεί και προς αυτή τη χώρα. Μια εξέλιξη που φαίνεται ότι θα ανοίξει περαιτέρω τον ασκό του αιώλου εκεί στη Μέση Ανατολή. Πάντως το Άξιος, το πρακτορείο Άξιος, μεταδίδει ότι υπάρχει, επεξεργάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες ένα σχέδιο προκειμένου να επιτεθεί μια νέα δεκαήμερη εκεχηρία με το Ιράν, αλλά την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει και τα ανάποδα, δηλαδή το ενδεχόμενο ενός γενικευμένου πολέμου προκειμένου να ελέγχει πλήρως τα στενά του Ορμούζ για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας, την οποία θα την πληρώνουν όσο πρέπει κατά τις Ηνωμένες Πολιτείες εκείνοι που την αξιοποιούν. Κατάλαβες το υπονοούμενο που έλεγε και στην ταινία. Σε ό,τι αφορά τα δικά μας, νομίζω τον τόνο των πολιτικών εξελίξεων τον έδωσε για άλλη μια φορά η κατηγορηματική διαβεβαίωση χθες του Πρωθυπουργού στη διάρκεια της συνεδρίας κοινοβουλευτικής ομάδας ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Πλέον έχουν αρχίσει και το εμπεδώνουν και οι βουλευτές και τα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, που σε κάποιο βαθμό, δεν θέλω να πω ολοκληρωτικά σε καμία περίπτωση γιατί δεν είναι και ακριβές, αλλά σε κάποιο βαθμό, παρά τις απανωτές αλλά επάλληλες διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού περί του αντιθέτου, συνέχιζαν σε κατηδίαν συζητήσεις, ιδιαίτερα με δημοσιογράφους, να αναπτύσσουν σενάρια περί πρόωρων εκλογών αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί γύρω στο Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο. Το φετινό, έτσι, του 26. Πλέον και οι περισσότερο δύσπιστοι έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν και να εμπεδώνουν ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία. Έχουμε πει εδώ και αρκετό καιρό ότι είναι τόσο κατηγορηματική η δέσμευση του Πρωθυπουργού και σε ένα στενό περιβάλλον συνεργατών, που μία αντίθετη απόφαση, μία άλλη απόφαση στις αρχές του φθινοπόρου θα τον εξέθετε ανεπανόρθωτα. Και ο Μητσοτάκης, είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί κανείς μαζί του, έχει αποδείξει ότι σε αυτά τα ζητήματα είναι ιδιαιτέρως θεσμικός και ότι λέει το εννοεί. Το είχε συμβεί ακριβώς το ίδιο και το 2023, άρα
Κατά τα φαινόμενα, η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία. Έχουν αρχίσει ήδη και παίζουν και διάφορα σενάρια για την ημερομηνία των εκλογών. Μεταξύ των κυβερνητικών στελεχών πάντα. Κάποιοι έχουν φτάσει σε σημείο, ο Άδωνης Γεωργιάδης ας πούμε, που τον άκουγα, αλλά δεν είναι μόνο Άδωνης, είναι και άλλοι, να υποστηρίζουν ότι οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο του 27. Χρησιμοποιούν μάλιστα και ως παράδειγμα την ημερομηνία του Πάσχα. Ο Πάσχα το 27 πέφτει στις 2 Μαΐου. Ενώ κάποιοι άλλοι ενδεχομένως, μάλλον πιστεύουν ότι ενδεχομένως οι κάλπες να μετατεθούν ακόμη περισσότερο, ναι, και να γίνουν μέσα στο καλοκαίρι, ακόμη και μέσα στον Ιούλιο, αφού η κυβέρνηση θα μπορούσε να επικαλεστεί την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναλαμβάνει η Ελλάδα την 1η Ιουλίου και να πάρει έναν έξτρα μήνα που δικαιούται βάσει της συνταγματικής πρόνοιας. Και μάλιστα να θέσει, όπως διαβάζουμε σήμερα, ως βασικό διακύβευμα ακριβώς αυτό το θέμα, δηλαδή την Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά λοιπά, πρέπει να πούμε ότι η χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας τα είχε όλα. Είχε βέβαια και την διατύπωση πολύ έτσι έντονης κριτικής προς την αντιπολίτευση, αλλά και προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παρότι ο Πρωθυπουργός, είναι αλήθεια, αποφάσισε να μην ανεβάσει άλλο τους τόνους. Ήδη είχε συμβεί αυτό τις προηγούμενες μέρες, λέγοντας ότι ο θεσμός Ευρωπαϊκής Αγγελίας είναι κάτι που ήρθε για να μείνει, δεν υπάρχει περίπτωση να αμφισβητηθεί. Όμως εκείνο το οποίο προκαλεί ερωτήματα είναι ο τρόπος με τον οποίο ασκήθηκαν οι διώξεις και γενικά όλη αυτή η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε. Επιλέξει δηλαδή και μέσα εισαγωγικά, είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν υπάρχει επιστροφή από το θεσμό, αλλά υπάρχουν ερωτήματα για τον τρόπο που χειρίστηκε αυτές τις υποθέσεις. Καθώς και οι εισαγγελείς κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Βέβαια, ένα άλλο σημείο το οποίο συζητήθηκε πάρα πολύ είναι ότι ο Πρωθυπουργός παρομοίασε τη Νέα Δημοκρατία με την Ισπανία, με την εθνική Ισπανίας, μπαλίτσα, την εθνική ποδοσφαίρου της Ισπανίας. Όταν έχεις την μπάλα, είπε, εσύ θα βάλεις τον γκολ. Εντάξει, δεν ξέρω αν η Νέα Δημοκρατία μπορεί εύκολα να παρομοιαστεί με την εθνική Ισπανίας. Εκείνο όμως το οποίο είναι δεδομένο και αδιαφυσβήτητο είναι ότι στην πολιτική όποιος όντως έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και επιβάλλει την ατζέντα του, έχει πολύ ισχυρότερες πιθανότητες εκλογικής επιτυχίας από τους υπόλοιπους. Αυτό ακριβώς θέλει να επιτύχει η Νέα Δημοκρατία, η κυβερνώσα παράταξη, σε πολύ μεγάλο βαθμό, στο διάστημα που απομένει μέχρι τις εκλογές, να είναι εκείνη που θα επιβάλλει τη δική της ατζέντα. Βέβαια, κατά πόσο κάτι τέτοιο μπορεί να είναι εύκολο εάν συνυπολογιστούν παράμετροι όπως, ας πούμε, η ακρίβεια, η οποία δίνει θριαμβευτικό παρόν και στις διακοπές των Ελλήνων, αλλά και ζητήματα και καταστάσεις που σχετίζονται με μια σειρά υποθέσεων με άρωμα σκανδάλων, όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να το υποβαθμίσει όχι μόνο λόγω των αρχιοθετήσεων, αλλά και εξαιτίας του γεγονότος ότι ευθύς εξ αρχής ο Μητσοτάκης έχει παραδεχτεί ότι σε αυτό το ζήτημα η κυβέρνηση απέτυχε. Είναι κάτι λοιπόν που όλα αυτά θα συνυπολογιστούν και η ζωή θα δείξει ποιο αποτέλεσμα θα βγει. Πάντως, πηγές από το Μαξί μου λένε ότι οι δημοσκοπήσεις κάθε άλλο παρά τους καθησυχάζουν, παρά το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να διατηρεί μια απόσταση ασφαλείας από το δεύτερο κόμμα, το κόμμα του κ. Τσίπρα, μια απόσταση ασφαλείας που φτάνει και τις 10 και τις 12 ποσοστιαίες μονάδες. Ξέρω, θα μου πείτε πάλι ότι το μεγάλο ερώτημα έχει να κάνει με τον Αντώνη Σαμαρά. Βεβαίως, το μεγάλο ερώτημα έχει να κάνει με τον Αντώνη Σαμαρά και τις αποφάσεις του, οψέποτε ανακοινωθούν. It's you.
Όσοι είναι σε θέση να γνωρίζουν λένε ότι το φέρνει από εδώ, το φέρνει από εκεί. Πριν από το φθινόπωρο δεν υπάρχει περίπτωση και λογικό είναι. Σιγά με στο κατά καλό καιρό μην ανακοινωθούν κόμματα ή πολιτικές πρωτοβουλίες. Δεν γίνονται αυτά, είναι γνωστό και δεδομένο. Όμως εξίσου γνωστό και δεδομένο είναι ότι υπάρχει ένας πυρετός διεργασιών και ζυμώσεων προκειμένου τον Σεπτέμβριο να είναι έτοιμος ο Αντώνης Σαμαράς να ανακοινώσει την όποια απόφασή του, με τις πληροφορίες να έχουν φουντώσει και να λένε ότι σε επίπεδο εξεύρεσης τελεχών τα πράγματα κάθε άλλο παρά εύκολα πρέπει να θεωρούνται.

Τώρα τι θέλω να σου πω, έρχονται σήμερα προσψήφιση στη Βουλή μια σειρά τροπολογιών. Ας πούμε σήμερα θα έχουμε τις ρυθμίσεις για τις συντάξεις χειρίας και παράλληλα θα έχουμε και το νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια που ψηφίζεται από σήμερα. Η πλάκα ήταν ότι ερχόμενος το πρωί εδώ στην Αγία Παρασκευή είδα στο δρόμο όχι έναν αλλά δυο πιτσιρικάδες να κάνουν σλάλομ μέσα στα αυτοκίνητα, σε αυτά τα λίγα που κινούνται. Γιατί η αλήθεια είναι, είχε δίκιο η Σερέτη, το έλεγε νωρίτερα η Κατερίνα, ότι έχει αρχίσει και αραιώνει πολύ η κίνηση στην Αθήνα. Θα μου πεις, δεν μπορούσε να συμβεί και το αντίθετο 21 Ιουλίου. Έβλεπα λοιπόν τους πιτσιρικάδες με τα ηλεκτρικά πατίνια άνετους, αγέροχους, ούτε κράνος, ούτε τίποτα, να μπουκάρουν μέσα στις λωρίδες, αδιάφοροι για το τι περνάει δίπλα τους, αν είναι δίτροχο, αν είναι τετράτροχο, αν είναι ημιφορτηγό ή φορτηγό. Πρέπει να σου πω, έκανα το σταυρό μου δύο φορές, ειδικά με τον έναν, ο οποίος ήταν, όπως έλεγε στην ελληνική ταινία ο Κωνσταντάρας, ατάσταλος. Τελείως ατάσταλος. Και λες, πολύ ωραίοι νόμοι, αλλά καλό θα είναι να εφαρμόζονται κιόλας. Και ξέρω ότι θα αρχίσει πάλι η γνωστή ιστορία, δηλαδή τι εννοείς, να έχουμε και έναν τροχονόμο σε κάθε στενό, όχι. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο μπαμπάς ή η μαμά να είναι λίγο πιο, ρε παιδί μου, προσεκτική, να το πω έτσι, να είναι λίγο πιο άκαμπτη σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις του βλασταριού να χρησιμοποιεί ηλεκτρικό πατίνι και μάλιστα χωρίς να παίρνει κανένα μέτρο ασφάλειας και να μπαίνει μέσα στο δρόμο. Ο δρόμος τώρα κυκλοφορίας μεγάλης, κανονικά σου λέω, στο Γαλάνδρι. Εκεί ξέρεις, στην Ηρακλή του καταλαβαίνεις το σημείο, αν έχετε περάσει ποτέ. Καταλαβαίνετε, είναι ο δρόμος που όλος ο κόσμος κατεβαίνει να πάει στη δουλειά του το πρωί. Πιτσιρικάδες με τα πατίνια και εμείς να σταυροκοπιόμαστε. Γιατί το θέμα είναι ότι δεν τα χρησιμοποιούν και με μια σύνεση. Εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα. Θα μου πεις, τα χρησιμοποιούν με σύνεση μεγαλύτερη, ούτε κατά διάνοια. Παιδιά, θα σας εξομολογηθώ κάτι. Και πραγματικά, πέστε να με φάτε, εγώ δεν έχω κανένα ζήτημα. Ξέρω ότι μπορεί να κατηγορηθώ και για σεξισμό εις βάρος των ανδρών, βέβαια. Με αυτό που θα πω, αλλά θα το πω, θα το μοιραστώ μαζί σας. Πάντα είχα την αίσθηση ότι τα κορίτσια, όποιας ηλικίας, είναι πιο προσεκτικά στην οδήγηση. Είναι πιο μυαλωμένα. Παρότι πολλοί, ας πούμε, άνδρες κατηγορούσαν τις κυρίες ότι, και μάλιστα με τα χειρότερα και πιο σεξιστικά λόγια και υπονοούμενα, του τύπου άντε στην κουζίνα σου και πού πήρες το δίμα και κάτι τέτοιες μπούρδες. Εγώ πάντα είχα την πεποίθηση ότι οι κυρίες ήταν πάντα πιο προσεκτικές. Κι ας λέγανε ό,τι λέγανε κάποιοι και ας υποστηρίζαν ό,τι υποστηρίζαν κάποιοι φαλοκράτες. Ήταν εδραία πεποίθησή μου και εξακολουθώ να το πιστεύω σε μεγάλο βαθμό. Δεν ξέρω, είναι το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Είναι η ωριμότητα που πάντα σε μεγαλύτερο βαθμό έχουν τα κορίτσια, δεν ξέρω. Όμως, για να σας την πω την αμαρτία μου, βλέπω τα κορίτσια με τα πατίνια. Εκεί πια δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση. Αγόρι, κορίτσι, η ίδια τρέλα. Μέσα στις λωρίδες, χωρίς να κοιτάζουν δεξιά και αριστερά, δηλαδή όπου έχω δει παιδιά ανεξαρτήτως φίλου πάνω σε πατίνι, με πιάνει η ψυχή μου. Δεν ξέρω, είναι το νεαρό της ηλικίας. Είναι η βεβαιότητα των ανθρώπων σε αυτές τις ηλικίες ότι είναι άτρωτοι. Ακόμη και στο πατίνι καμία διαφοροποίηση. Και γι' αυτό λέω, πολύ καλά θα κάνουν να την ψηφίσουν όχι μόνο οι κυβερνώντες αλλά και οι αντιπολιτευόμενοι αυτή την τροπολογία, αυτή τη διάταξη για τα ηλεκτρικά πατίνια που απαγορεύει τη χρήση στα άτομα ηλικίας κάτω των 17 ετών. Αλλά πιο καλό θα είναι να την εφαρμόσουμε όλοι, να το επεδώσουμε ως αναγκαιότητα στην κοινωνία και να το εφαρμόσουμε. Μην γινόμαστε στο ίδιο εργοθεατές, ιδιαίτερα μέσα στο κατά καλό καιρό. Μην επαναλαμβάνονται τα φαινόμενα, ας πούμε, που ζούμε κάθε καλοκαίρι με άλλου είδους οχήματα, όπως γουρούνες, άλλο και τούτο πάλι, όπου τα ατυχήματα συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, παρά το γεγονός ότι οι δίθεν έλεγχοι γίνονται όλο ένα και πιο αυστηροί. 8:30 πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

σχετικά μέτρα για την προστασία των πολιτών και των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση από τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων σε 24 ώρες, λειτουργεί η γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. Νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια ψηφίζεται εντός της ημέρας, απαγόρευση για ανηλίκους κάτω των 17 ετών και υποχρεωτική ασφάλιση. Ψηφίζονται στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις για την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας. ΑΔΕ, ξυλώθηκε κύκλωμα μαμούθ με εικονικά τιμολόγια. Μέλος του δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα με πισίνα στα 17 εκατομμύρια η φοροδιαφυγή. 10ο κύμα επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, η Τεχεράνη επιτίθεται σε κράτη του κόλπου και σε δύο τάνκερ στο Ορμούς. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Στο Βιετνάμ, λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες, 7 νεκροί και 5 τραυματίες. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Ω, τη χαρά, τη χαρά. Χαρά για δύο λόγους. Γιατί μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με Johnny Cash και το Ring of Fire, ένα κλασικό country κομμάτι που αγαπάτε πολύ και πολύ χαιρόμαστε που κάθε φορά το απαθεώνετε όταν το μεταδίδουμε, όταν το παίζουμε εδώ στον αέρα. Και ο δεύτερος και κυριότερος λόγος είναι ότι έχω απέναντί μου το ωραιότερο χαμόγελο, το οποίο επέστρεψε και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στην κονσόλα και με τα μαγικά της χέρια κάνει ό,τι μπορεί και νομίζω τα καταφέρνει άψογα, ώστε να φτάνει η φωνή μας και οι υπέροχες μουσικές που ακούτε δυνατά και καθαρά στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθωνούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Γιάννα Αρφάνη και Λούιζα Μαραβελάκη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και φροντίζουν να φτάνουν στα αυτάκια σας φρέσκες ειδήσεις και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις και συνομιλίες. Και στο μικρόφωνο κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Είπαμε ότι σύμφωνα με τις προγνώσεις η σημερινή θα είναι μια δύσκολη μέρα από πλευράς μετεωρολογικών συνθήκων. Κάποιοι λένε θα είναι η πιο δύσκολη μέρα του καύσωνα, αυτού του καύσωνα για τον οποίο μας μιλούσε χθες η Νικολέτα Ιακοπούλου. Θα μας μιλήσει και σήμερα να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, γιατί και οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε συναγερμό. Πάντως, αυτή την ώρα να σας πω ότι εδώ στην Αγία Παρασκευή η θερμοκρασία είναι 29 βαθμοί Κελσίου, στο κέντρο της Αθήνας και στον Πειραιά 30 βαθμοί, στη Θεσσαλονίκη 27 βαθμοί Κελσίου και όπως βλέπω στα δικά σας μηνύματα, γιατί μου στέλνετε πολλά μηνύματα, στην Ορεστιάδα 23 βαθμοί Κελσίου με αρκετή υγρασία, στο Βόλιο στη Δυτική Μακεδονία 18 βαθμοί Κελσίου και από ό,τι βλέπω στην Καλαμάτα, καλά, ναι, πολύ καλά βλέπω, στην Καλαμάτα 27 βαθμοί Κελσίου. Λοιπόν, Νικολέτα μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα σε όλους. Και έχει πραγματικά περιθώριο η θερμοκρασία να ανέβει ακόμα πιο πολύ σήμερα. Δύο ημέρες καύσωνα έχουν μείνει, υπομονή σήμερα και αύριο. Θα έλεγα όμως ένας καύσωνας χωρίς θερμοκρασιακές ακρότητες. Ναι. Ένα ήπιο επεισόδιο που φυσικά όμως είναι επιβαρυντικό, ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες.
0: Αυτό είναι ακριβώς.
1: Να μιλήσουμε με αριθμούς όπως μίλησες λοιπόν και εσύ. Θερμοκρασιακή οροφή σήμερα η 41 βαθμοί. Θα έλεγα σε κατά τεκμήριο ζεστές περιοχές της χώρας μας, όπως είναι ο Θεσσαλικός Κάμπος, το Αγρίνιο, η Φθιώτιδα, η Βιωτία και φυσικά στην Πελοπόννησο έχουμε συνήθως τα ρεκόρ ημέρας, εκεί και στην Ηλία, σε Αργολίδα, Κορινθία.

0: Λευκοσία και Λακωνία. 39 βαθμούς περιμένουμε σήμερα εδώ στην Αττική. Είναι πολύ μεγάλη όμως η θερμική καταπώνηση σε περιοχές που έχουν χαμηλότερες θερμοκρασίες αλλά υψηλότερη υγρασία, και είναι οι παραθαλάσσιες περιοχές και οι νησιωτικές. Το λέγαμε και χθες και στο κεντρικό δελτίο του Earth News στην τηλεόραση. Η αισθητή θερμοκρασία στην Πρέβεζα είναι 47 βαθμοί αυτές τις ημέρες λόγω της υγρασίας. Είναι πραγματικά αποπνικτικές οι συνθήκες. Και δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι είναι καλύτερο κάποιος να είναι στη Λάρισα και τουλάχιστον να είναι ένα σαραντάρι τίμιο που το αισθάνεται σαραντάρι, παρά για παράδειγμα στη Σκόπελο που οι 30 βαθμοί εκεί είναι σαν 43 λόγω της υγρασίας. Αυτές είναι οι συνθήκες σε όλη τη χώρα. Είπες τώρα πότε θα κορυφωθεί. Νομίζω ότι αύριο θα κορυφωθεί στα ανατολικά επιρωτικά, διότι θα μπει ένας δυτικός άνεμος Λίβας που θα φέρει χειρότερες συνθήκες σε ανατολική Στερά και ανατολική Πελοπόννησο, πιθανώς και με 42 βαθμούς, ειδικά σε περιοχές της Αργολίδας. Αύριο εγώ εκτιμώ ότι στην Αττική κάπου θα πιάσουμε και 40, και θα είναι και δυσκολότερη ημέρα στο θέμα των πυρκαγιών. Θα είναι πιο επικίνδυνες οι συνθήκες, με θερμούς ξηρούς ανέμους που ευνοούν την ταχύ εξάπλωση πυρκαγιάς, άρα θέλει τεράστια προσοχή και η σημερινή βέβαια μέρα, αλλά και η αυριανή στο θέμα των πυρκαγιών. Λήξη του καύσωνα παντού περιμένουμε την Πέμπτη, άρα σύντομο το φαινόμενο, όχι τόσο ακραίο σε τιμές, φυσικά επιβαρυντικό. Και νομίζω ότι το πιο επικίνδυνο κομμάτι σε όλα αυτά είναι τα τοπικά μπουρίνια που είχαμε και χθες στη Βόρεια Ελλάδα, σε Μακεδονία και Θράκη. Μετά συγενίκευση στην Παρασκευή σε όλες τις κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας. Χρήζουν προσοχή, συνεβία φαινόμενα, σύντομα αλλά ενδυνάμει επικίνδυνη, και για παραθεριστές τώρα όλος ο κόσμος είναι έξω, σε θάλασσα, στους δρόμους. Προσοχή λοιπόν να δείξουν και οι λιώμενοι τα μικρά σκάφη, ειδικά θα έλεγα αυτές τις ημέρες στη Βόρεια Ελλάδα και την Παρασκευή και σε κεντρικές περιοχές της χώρας μας. Θα τα δούμε και αναλυτικά με περιοχές μέρα με τη μέρα. Πάντως χρήζουν προσοχή σε όλα τα φαινόμενα, και ο καύσωνας ειδικά για τις ευάλωτες ομάδες, αλλά και τα μπουρίνια για όλους μας.
1: Τώρα να το δούμε λίγο πιο τοπικά για Αττική και Θεσσαλονίκη. Έχει μια σημασία σήμερα πώς θα είναι τα πράγματα.
0: Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, η Αττική σήμερα θα έχει νομίζω οροφή τους 38 με 39 βαθμούς. Προφανώς έχουμε ζήσει και χειρότερα, αλλά όπως και να έχει τώρα και το 38 με 39 και στο κέντρο της πόλης και κάτω από τον ήλιο είναι δύσκολο, διότι θα έχουμε και άπνοια στις περισσότερες περιοχές. Άντε μόνο εκεί στα νότια κάποια θαλάσσια άβρα κάπως θα ανακουφίζει λίγο την κατάσταση. Στη Θεσσαλονίκη μας 36 με 37 βαθμούς, αλλά και εκεί άπνοια και περισσότερη υγρασία, άρα η αισθητή θερμοκρασία θα είναι ανεβασμένη. Και όπως είπα, η Θεσσαλονίκη εμπλέκεται και στο θέμα των μπουρινιών, δηλαδή κάποιες μπόρες δεν αποκλείεται να έχουμε εκεί, δεν νομίζω μέσα στην πόλη σήμερα, στα γύρω-γύρω όμως, σε κάποια ορεινά και σε άλλα κομμάτια της Μακεδονίας δεν αποκλείεται να έχουμε και αυτές τις μπόρες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικολέτα μου. Καλή σου μέρα και καλή συνέχεια. Νικολέτα Γιακοπούλου, η μετεωρολόγος του Earth News. Κατοπιστικότατη, διαβάζω στην Καθημερινή για να περάσω στα πρωτοσέλιδα. Δεν είναι κύριο θέμα, είναι ένα από τα βασικά θέματα όμως της εφημερίδας. Ότι οι καύσωνες αυξάνουν και τη σκόνη στην Νότια Ευρώπη. Γράφει η Καθημερινή ότι σε εξέλιξη βρίσκεται ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού. Σε αρκετές περιοχές της χώρας θερμοκρασίες είναι υψηλές, γι' αυτό και το Υπουργείο Υγείας έχει εκδώσει οδηγίες πρόληψης και προστασίας. Ωστόσο, επισημαίνει, απειλή για τη δημόσια υγεία δεν είναι πλέον μόνο οι υψηλές θερμοκρασίες. Σύμφωνα με μελέτη, μέσα σε μία δεκαετία έχει αυξηθεί ανισχυτικά η ένταση των επεισοδίων σκόνης, ιδιαίτερα σε περιοχές της Νότιας Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και η Αθήνα. Στο ρεπορτάζ μέσα επισημαίνεται ότι μέσα σε μία δεκαετία η ένταση των επεισοδίων, σύμφωνα με τη μελέτη, έχει αυξηθεί ανησυχητικά, καθώς μειώνονται η υγρασία και οι βροχοπτώσεις στις ερήμους. Με αποτέλεσμα να ζούμε αυτά τα φαινόμενα, τα οποία διόλου ευχάριστα είναι, ιδιαίτερα για τους συμπολίτες μας με αναπνευστικά προβλήματα. Πρωτοσέλιδο, κύριο θέμα της Καθημερινής. Σας διαβάζω. Στις πλάτες των συνεπών οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί. Η επιβάρυνση στην τελική τιμή φτάνει σχεδόν τα 6 λεπτά την κιλοβατόρα. Είναι αλήθεια ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, όπως επισημαίνεται στο ρεπορτάζ, προσεγγίζουν τα 3 δις ευρώ. Τα 3 δις ευρώ είναι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Για να σας δώσω εγώ τώρα να καταλάβετε την τάξη μεγέθους αυτού του χρέους, αυτού του ποσού, πρέπει να σας πω ότι η 13η σύνταξη, για την οποία σφάζονται παλικάρια στην παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που διανύουμε, υπολογίζεται σύμφωνα με την κυβέρνηση αλλά και τις επίσημες αρχές, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σε 2,5 δις. 2,5 δις είναι η 13η σύνταξη που θα έδινε ανάσα, γερή ανάσα, σε εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους συνέλληνες, τα 3 δις φτάνουν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Μάλιστα, γράφει Καθημερινή, οι μισές από αυτές τις οφειλές που έχουν ήδη αφορούν καταναλωτές που έχουν ήδη αλλάξει πάροχο, γεγονός που τις κάνει ακόμα πιο δύσκολες στο να εισπραχθούν. Οι απλήρωτοι λογαριασμοί, όπως επισημαίνεται, δεν είναι μόνο μια τρύπα στους ισολογισμούς των παρόχων, αλλά και μια σημαντική επιβάρυνση για όλους τους υπόλοιπους, τους συνεπείς καταναλωτές, αφού οι επισφάλειες φυσικά λαμβάνονται υπόψη κατά την τιμολόγηση του ρεύματος και επηρεάζουν την τελική τιμή. Και μάλιστα, σύμφωνα με την αρμόδια ρυθμιστική αρχή, η επιβάρυνση αυτή φτάνει σχεδόν τα 6 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Δηλαδή, στο ίδιο έργο θεατές, ό,τι συμβαίνει, ας πούμε, για παράδειγμα, με τα κόκκινα δάνεια στις τράπεζες, των οποίων το κόστος επιμερίζεται στην κοινωνία, το αναφέρω ως παράδειγμα, συμβαίνει γενικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και στο ηλεκτρικό ρεύμα. Κοινώς τον παταξί όλοι τον πληρώνουμε. Και τον ανήμπορο, θα μου πεις, βεβαίως και τον ανήμπορο. Εκεί είναι και η υποχρέωση του κράτους και, αν θέλεις, αναγκαία η κοινωνική αλληλεγγύη, δεν το συζητάμε. Είναι άλλο όμως ο συνέλληνας, ο συνάνθρωπος που βρίσκεται σε ανάγκη, που του τάφερε έτσι ζωή και ζορίζεται να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του, και άλλο ο εξυπνάκιας, ο οποίος, για παράδειγμα, αλλάζει πάροχο για να γλιτώσει τις όποιες επιβαρύνσεις και να αποκομίσει τα όποια ωφελήματα έχει από αυτή την αλλαγή και αφήνει απλήρωτους παλιούς λογαριασμούς του. Διαβάζω επίσης το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής: τέλος σε περικοπές της συντάξης χειρίας, κατέθηκε στη Βουλή σχετική διάταξη. Το δημόσιο χρωστάει 3 δισεκατομμύρια σε προμηθευτές και η κληρονομιά ενός διαφορετικού Μουντιάλ, μια εντυπωσιακή φωτογραφία με χιλιάδες Ισπανούς στην πλατεία Κιβέλης της Μαδρίτης να περιμένουν το πούλμαν με τους πρωταθλητές κόσμου. Το παγκόσμιο κύπελο, γράφει η εφημερίδα, που ολοκληρώθηκε, ήρθε να αναθεωρήσει πολλά από όσα ξέραμε για το ποδόσφαιρο, από την εξορία της ομάδας του Ιράν μέχρι την παρέμβαση του Τραμπ στον Ινφαντίνο και τα προσοδοφόρα διαλύματα ενυδάτωσης. Ακούστε και κάτι ακόμα. Εντυπωσιακό άνοιγμα για την Οδύσσια. 151.415 εισιτήρια στο πρώτο τετραήμερο. Τεράστια η ζήτηση. Πάει για ρεκόρ, το λέγαμε και χτες.

0: Λοιπόν, έχουμε μία είδηση της τελευταίας στιγμής, την οποία τώρα την ψάχνουμε και σε λίγο υποθέτω θα είναι μαζί μας ο συνάδελφος μας ο Ηλίας ο Κούκος να μας ενημερώσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, άνδρας, μαθαίνουμε, μαχαίρωσε δύο τουρίστες στην Ακρόπολη. Είναι οι πρώτες πληροφορίες που υπάρχουν γύρω από αυτό το θέμα. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τον Ηλία τον Κούκο. Ένας άνδρας και μια γυναίκα ήταν τα θύματα της επίθεσης στη νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης. Σήμανε συναγερμός. Διερχόμενη ενημέρωση στο κέντρο άμεσης δράσης για το περιστατικό. Κατά την επέμβαση των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας είχε ήδη επιτεθεί. Οι δύο τουρίστες ήταν σύμφωνα με πληροφορίες από τις ΗΠΑ και τους προκάλεσε ελαφρά τραύματα στα χέρια. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία και νομίζω ο Ηλίας ο Κούκος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον έχουμε τον Ηλία. Για να πάμε να τον συναντήσουμε τον συνάδελφο να μας πει και εκείνος πληροφορίες του. Ηλία, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα. Ενημερωθήκαμε ότι πριν από λίγα λεπτά έγινε μια επίθεση με μαχαίρι στην Ακρόπολη. Έξω από την Ακρόπολη μαθαίνουμε. Ένα άτομο επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον ενός ζευγαριού. Έχει τραυματιστεί σοβαρά στο πόδι ο άντρας, το θύμα. Έγινε τουρνικέ από τους αστυνομικούς της ομάδας Δίας και στο σημείο σπέβδει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ενώ η γυναίκα έχει τραυματιστεί ελαφρύτερα στο χέρι. Δεν γνωρίζουμε προς το παρόν τα αίτια, τα κίνητρα, συγγνώμη, της επίθεσης. Ναι. Παραγματοποιούνται έρευνες στην ευρύτερη περιοχή χωρίς προς το παρόν να έχει σημειωθεί κάποια προσαγωγή. Επαναλαμβάνω, πριν από λίγα λεπτά έγινε, Βασίλη, το περιστατικό και θα κατευθυνθούμε και εμείς στην περιοχή για να συγκεντρώσουμε περισσότερες πληροφορίες. Επίθεση ενός ατόμου με μαχαίρι έξω από την Ακρόπολη, τραυμάτισε ένα ζευγάρι. Επαναλαμβάνω, ο άντρας έχει τραυματιστεί αρκετά σοβαρά στο πόδι, ενώ η γυναίκα ελαφρύτερα στο χέρι. Για ό,τι νεότερο θα ενημερώσουμε
0: τους ακροατές μας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ηλία μου. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα. Λοιπόν, ο Ηλίας Κούκος, 8 και 45 πρώτα λεπτά η ώρα, για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Στο Earth News Radio 105,8 ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Υπενθυμίζουμε για να επικοινωνήσετε μαζί μας, αν έχετε κατεβάσει το Viber, την εφαρμογή, στείλτε μας μήνυμα πληκτρολογώντας την αναζήτηση Earth News Radio. Καλημέρα στην φίλη μας την Έλενα που μας στέλνει την καλημέρα της από την Πηλαία της Θεσσαλονίκης, 24 βαθμοί Κελσίου εκεί. Καλημέρα και στη Σταυρούλα της Χιώκη που μας στέλνει τις ευχές της από την δροσερή, όπως μας γράφει, Καβάλα. Καλημέρα και στο Στέφανο. Ο οποίος μας λέει μήπως εγχαίουμε τις ρευματοκλοπές με τις απλήρωτες οφειλές. Όχι, δεν νομίζω. Είναι άλλο το Α και άλλο το Β. Τώρα εδώ μιλήσαμε για απλήρωτες οφειλές, για ανεξόφλητους λογαριασμούς. Λοιπόν, Earth News Radio, πληκτρολογείς την αναζήτηση και μας στέλνεις στο σχόλιο το μήνυμα, την παρατήρησή σου, ό,τι θέλεις να μας πεις. Και στη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Έτσι, μπαίνεις στο Facebook, πληκτρολογείς πρωινές διαδρομές. Εντοπίζεις τη σελίδα μας και μέσω Messenger μας στέλνεις στο σχόλιο το μήνυμά σου. Πάμε γρήγορα στα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα. Τα νέα κυκλοφορούν με κύριο τίτλο «Προς νέο καθεστώς και για τις απολύσεις, τι ζητά ο ΟΣΑ». Με παρέμβασή του οργανισμού ζητά να περιοριστεί η προστασία και να μειωθούν οι αποζημιώσεις στην Ελλάδα, γράφουν τα νέα. Στην Ελλάδα η προειδοποίηση απόλυσης είναι από 1 έως 4 μήνες ανάλογα με την προϋπηρεσία. Όσο αυξάνονται τα χρόνια εργασίας, τόσο μεγαλώνει η περίοδος προειδοποίησης και η αποζημίωση απόλυσης. Γίνεται ακόμη πιο αυστηρό το πλαίσιο για τις ομαδικές απολύσεις. Οι αλλαγές αυτές προτείνονται με την επίφαση της κινητικότητας των εργαζομένων, γράφουν τα νέα. Διαβάζουμε επίσης το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Downing Street 10. Ο νέος ένικος, παλιά τα προβλήματα. Ποια είναι τα μηνύματα που έστειλε ο Άντι Μπέρναμ με τους υπουργούς που επέλεξε. Υποσχέθηκε αποζημιώσεις που δεν έχουν γίνει ποτέ. Ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός, οψόμεθα. Διαβάζουμε επίσης το πρωτοσέλιδο των νέων. Αναθεώρηση, το Μαξίμου υποχωρεί για το ασυμβίβαστο. Τι είπαν και τι ψιθύρισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στη χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Συναυλίες, η κλιματική κρίση, η κλιματική αλλαγή φέρνει ακυρώσεις. Και ιός Δυτικού Νείλου, μετά τα κρούσματα ξεκίνησαν οι ψεκασμοί. Η Εφημερίδα των Συνταχτών έχει κύριο τίτλο «Ανώνυμη εταιρεία εμπορίας πολιτισμού». Η κυβέρνηση προσφέρει την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην ιδιωτική εκμετάλλευση. Η ΑΕΗ ιδιωτικού δικαίου θα διαχειρίζεται, γράφει, με κερδοσκοπικά κριτήρια για 50-50 χρόνια αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και ιστορικούς τόπους, εισιτήρια και αναψυκτήρια, την κινητή και ακίνητη πολιτιστική περιουσία της χώρας. Όχι στο ξεπούλημα και την υποθήκευση του πολιτισμού από το συντονισμό σωματείων του Υπουργείου Πολιτισμού, γράφει η Εφημερίδα των Συντακτών. Διαβάζουμε επίσης στο ίδιο πρωτοσέλιδο. Κοινοβουλευτική ομάδα Νέας Δημοκρατίας, σε εκλογικούς ρυθμούς η παρέμβαση Μητσοτάκη. Βρετανία ανέλαβε πρωθυπουργός ο Άντι Μπέρναμ, οι προκλήσεις που τον περιμένουν. Ελλάς για ιδιωτικά ΑΕΗ, αποδοχή τελεσμένων και αντίβαρα. Διαβάζουμε επίσης, στο ΕΣΥ λείπουν πάνω από 20.000 νοσηλευτές και διαχείριση υδάτων, τρεις σοβαρές ενστάσεις για το νομοσχέδιο. Έρχομαι στην απογευματινή, έχει κύριο τίτλο, που αφορά τη χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας. Τρέχουμε όλοι σαν να είναι αύριο οι εκλογές. Προσκλητήριο πανστρατιάς για αυτοδυναμία. Τα μηνύματα Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα Νέας Δημοκρατίας. Ψήφο στην άνοιξη του 27, μοναδική η Κυριακή της κάλπης. Η Ελλάδα δεν αντέχει αδιέξοδα κυβερνησίας ή παζαριών. Δεν θα εδώσουμε στον πειρασμό του πλεονάσματος και της παροχολογίας. Διαβάζουμε επίσης τι πτέει η εφηβεία χωρίς πηξίδα, γονείς χωρίς φρένα. Καμπανάκι κινδύνου από τους ειδικούς, από τα ηλεκτρικά πατίνια, το θέμα που λέγαμε. Διαβάζουμε επίσης, 8 χρόνια μετά την τραγωδία, την τελική λίστα των νεκρών στο μάτι ζητούν συγγενείς και φοροδιαφυγή άστεγη σε βίλα με πισίνα στο κύκλωμα των 18 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Ριζοσπάστης έχει κύριο τίτλο να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στην εμπλοκή στο μακελιό. Κλιμακώνεται ο πόλεμος από την Ουκρανία ως το Ορμούς. Πρωταγωνίστρια της εμπλοκής η κυβέρνηση, γράφει ο Ριζοσπάστης, που ανέλαβε και τη διοίκηση της ασπίδες. Παίζουν στο έστω των αυτεργατών κορώνα γράμματα οι εφοπλιστές για τα κέρδη τους. Διαβάζουμε επίσης το πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη, η έκθεση του ΚΚΕ στην Επιτροπή για την Αναθεώρηση του Συνταγματός. Δημήτρης Κουτσούμπας, η προωθούμενη άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων αφορά όλο το λαό που πληρώνει τις συνέπειες. Και ακόμη, πανελλαδική απεργία στο εμπόριο, οι Κυριακές είναι για τα παιδιά μας, δεν τις χαρίζουμε στα αφεντικά μας, γράφει ο Ριζοσπάστης. Ελεύθερος Τύπος κυκλοφορεί με κύριο τίτλο 44 προκηρύξεις για 4.665 προσλήψεις. Έχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια δίνει μια ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα αυτό ο Ελεύθερος Τύπος. Δεύτερο θέμα, στις εκλογές του 27 η χώρα χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση. Ένα απόσπασμα από τη χθεσινή ομιλία Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Και ακόμη διαβάζουμε, σπάει ταμεία η Οδύσσια, άνοιγμα με 151.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 264 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο και τα 9 μυστικά για τη ρύθμιση οφειλών σε 72 δόσεις. Στη Δημοκρατία κύριος τίτλος αμετανόητος και επικίνδυνος, ρεσιτάλ θράσους από τον Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι έχει την μπάλα αλλά έχει χάσει το παιχνίδι με την πραγματικότητα και την κοινωνία, γράφει η εφημερίδα. Διαβάζουμε επίσης προκλητικές γιορτές των Τούρκων στα κατεχόμενα για τη μαύρη επέτειο του Ατίλα. Και 8 χρόνια μετά έρευνα για ομαδικό τάφο από την τραγωδία στο Μάτι. Έρχομαι στην εφημερίδα Κόντρα, η οποία κυκλοφορεί με τίτλο «Δέσμευση του Τσίπρα για κατάργηση πανελλαδικών». Όλες οι αλλαγές που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Ελλάς για την παιδεία προτείνει την τεχνική εκπαίδευση, πτυχίο και άδεια άσκηση επαγγέλματος μέσα σε 2 χρόνια. Το προτείνει για την τεχνική εκπαίδευση, έτσι. Διαβάζω επίσης το πρωτοσέλιδο της Κόντρα, θα χτυπήσει 43 βαθμούς, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρώτο ισχυρό κύμα καύσωνα για φέτος. Η εστία, γράφει στο κύριο θέμα της, κόβει την τώρα από τα ψηφοδέλτια. Ο κ. Μητσοτάκης οδηγεί την κυρία Μπακογιάννη στην έξοδο από την πολιτική 37 έτη μετά την πρώτη εκλογή της. Την ενημέρωσε ότι αρνείται να την περιλάβει στο επικρατείας όπου θα τερμάτιζε τη θητεία της. Και τέλος, η εφημερίδα Το Μανιφέστο έχει τίτλο «Το rebranding της νέας καταστροφής». Σοφία Βούλτεψη, ή εντός αγωγικών επιτυχίες Τσίπρα σε αριθμούς. Δεκάδες φόροι, μείωση εισοδήματος, capital controls, αδυναμία αποπληρωμής δανείων, θηλιά στο λαιμό των επιχειρήσεων, αστάθεια στο τραπεζικό σύστημα. Και ακόμη, στο ίδιο πρωτοσέλιδο, αβέβαιο το μέλλον του Ανδρουλάκη, μαύρα σύννεφα πάνω από το Πασόκ. 8 και 52 πρώτα λεπτά η ώρα, μουσική γέφυρα και πάμε στην επόμενη καλεσμένη μας.

0: Σιγά μην άλλες η Γιαννοπούλη τον Brian Ferry. Πάμε λοιπόν στην επόμενη καλεσμένη μας. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Θοδώρα Ψαλτοπούλου. Είναι παθολόγος, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστημίο Αθηνών. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Πάντα τη συμβουλευόμαστε έτσι τις δύσκολες μέρες, όπως αυτή ας πούμε, όπου ο καύσωνας θα χτυπήσει κόκκινο, θα δείξει το θερμόμετρο μέχρι και 41 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές της χώρας. Το ερώτημα, κυρία Ψαλτοπούλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Το ερώτημα το βασικό είναι τι πρέπει να κάνουν οι συνέλληνες, οι συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα, ανήκουν στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες. Είτε έχουν αναπνευστικά, είτε καρδιολογικά, είτε άλλα προβλήματα, είτε έχουν μια ηλικία. Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι έχουν ευαισθησίες.
1: Σωστά. Ο καύσωνας, δηλαδή οι παραπτυνόμενες θερμοκρασίες πέραν του φυσιολογικού, δεν προκαλούν μόνο δυσφορία σε αυτούς τους ανθρώπους που αναφέρατε, αλλά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αν δεν ακολουθηθούν οι ορθές οδηγίες, μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ζωής των ατόμων αυτών.
0: Ευπαθείς ομάδες. Θεός φυλάξει.
1: Ναι. Ευπαθείς ομάδες, θα σας εξηγήσω. Ευπαθείς ομάδες είναι τα άτομα άνω των 60 ετών, τα άτομα με προβλήματα υγείας, οι έγκυες, τα παιδιά, τα άτομα που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή. Όλες αυτές οι κατηγορίες έχει βρεθεί σε μεγάλες μελέτες και στη Γαλλία που είχαν τον πρόσφατο καύσωνα και σε προηγούμενες τέτοιες παρατηνόμενες υψηλές θερμοκρασίες. Αν δεν παραμένουν σε χώρους καιρούς και με άφθονη δυνατότητα να έχουν νερό, αυξάνεται η πιθανότητά τους για ένφραγμα, για αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, για αναπνευστική ή και νεφρική λειτουργία, για επιβάρυνση της αναπνευστικής και της νεφρικής λειτουργίας, για διαταραχή ηλεκτρολιτών, που σε συνδυασμό με τη μειωμένη δυνατότητα που έχουν θερμορύθμισης, δηλαδή ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματός τους, πράγματι μπορεί να οδηγεί σε απώλεια ανθρώπινης ζωής. Και γι' αυτό, αν θυμάστε πολύ παλιά, το 87 νομίζω, όταν δεν υπήρχαν ακόμα ανεμιστήρες και κλιματιστικά, που υπήρχαν πάρα πολλοί θάνατοι από τον καύσωνα. Ναι, και αντίστοιχα στη Γαλλία, που δεν ήταν προετοιμασμένη να είχε σε δημόσιους χώρους ή και σε ιδιωτικούς χώρους ευρέως κλιματιστικά, φαίνεται και οι πρώτες μελέτες που έχουν γίνει ότι χιλιάδες άτομα χάσαν τη ζωή τους από τις διατηρούμενες σε πολύ ψηλά επίπεδα θερμοκρασίες. Ναι. Πάμε τώρα στις συστάσεις. Οι συστάσεις είναι η παραμονή σε ένα σκερό χώρο ή σε ένα κλειστό χώρο με κλιματιστικά και ανεμιστήρες, ειδικά τις ώρες περίπου 11 με 4 όπου περιμένουμε και τις πιο αυξημένες θερμοκρασίες. Αν βγούμε έξω, θέλουμε το καπέλο, θέλουμε πάντοτε ένα νερό μαζί μας, γυαλιά ηλίου και αντίστοιχο αντιλιακό για μας, αντίστοιχο για την ηλικία στο παιδί μας. Αντίστοιχα ομπρέλες στην παραλία, που όμως όλα αυτά δεν μπορούν να ισορροπήσουν το γεγονός ότι ακόμα και αν είμαστε σε μία ομπρέλα θα μπαινοβγαίνουμε, επομένως θα βρισκόμαστε κάτω από τον καυτό ήλιο. Και μιλάμε ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες, αλλά και όλοι μας θα πρέπει να έχουμε έτσι μία διατροφή με φρούτα, με λαχανικά, με δημητριακά, όχι αλκοόλ, όχι ενεργειακά ποτά και όχι υπερκατανάλωση καφεΐνης. Θα πρέπει να κάνουμε, αν χρειάζεται να μπαινοβγαίνουμε στο σπίτι, ξέρετε πιο εύκολα, και να ντους από την άποψη ότι χαμηλώνει τη θερμοκρασία του σώματός μας. Αποφεύγουμε επομένως τις εργασίες και τις μετακινήσεις σε εξωτερικούς χώρους παρά μόνο αν είναι απόλυτα αναγκαίοι. Και σίγουρα αποφεύγουμε τον αθλητισμό σε εξωτερικούς χώρους, και εδώ να θυμίσω περιπτώσεις, ειδικά τα προηγούμενα χρόνια, σε νησιά από ξένους που συνήθως έχουν δραστηριοποιούνται, ξέρετε, δεν πάνε εύκολα στη θάλασσα, αλλά αρχίζουν και περπατάνε σε όλο το νησί. Πόσο καταπώνηση μπορεί να έχει, η θερμική καταπώνηση, να υποστεί ένα άτομο όταν πάει για να περπατήσει, για να αθληθεί σε εξωτερικούς χώρους. Και παρόλα αυτά, αν δούμε γύρω μας άτομο με πονοκέφαλο, με ζαλάδα, τάση για λιποθυμία,
0: Μια ναυτία, να αισθάνεται μια ναυτία.
1: Ναι, αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος. Όλα αυτά μας οδηγούν να μπορούμε να υποθέσουμε ότι ανάμεσα σε όλες τις διαγνώσεις, σε οποιοδήποτε άλλες θα μπορούσε να είναι και αυτή η θερμική καταπώνηση που οδηγεί στη θερμοπληξία, και να μεταφέρουμε το άτομο αυτό σε σκερό χώρο ή να δώσουμε κάποια ενυδάτωση αν αυτό είναι εφικτό και δεν έχει χάσει τις αισθήσεις του, ή και να το πάμε στα έξοδα ειδικά ιατρία νοσοκομείων. Επομένως είναι κάτι που οι ακραίες θερμοκρασίες μπορούν να προκαλέσουν σε ευπαθείς ομάδες κίνδυνο ζωής, και πρέπει ακόμα μία μέρα, δηλαδή σήμερα και αύριο όπως βλέπουμε, να προσέχουμε ακόμα περισσότερο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε θερμότατα, κυρία Ψαλτοπούλου. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Η κυρία Θοδώρα Ψαλτοπούλου, παθολόγος, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, με χρήσιμες συμβουλές για την αντιμετώπιση του καύσωνα. Πάμε σιγά σιγά στα δελτίο ειδήσεων και σε λίγο επιστρέφουμε και έχουμε να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Σιμέλη. Άνδρας με μαχαίρι τραυμάτισε ελαφρά στα χέρια δύο Αμερικανούς τουρίστες στην Ακρόπολη. Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έσπευσαν στην περιοχή μετά από αναφορά για άνδρα που κρατούσε μαχαίρι και απειλούσε διερχόμενους πολίτες. Αρκετά δύσκολες μέρες, καθώς οι θερμοκρασίες θα χτυπήσουν κόκκινο. Το θερμόμετρο θα ανέβει πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του Γενικού Πληθυσμού και Ευπαθών Ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με πάυση εργασιών όπου απαιτείται. Από την 5η προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Ευνοείται η εξάπλωση πυρκαγιών, που καθώς παραμένει υψηλός ο κίνδυνος στην Αττική και σε πολλές περιοχές της χώρας. Το State Department προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις του Ιράν σε αμερικανικούς στόχους παγκοσμίως εξαιτίας των οξυμένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Η κατάσταση ασφαλείας παραμένει περίπλοκη και υπάρχει πιθανότητα για απρόβλεπτη κλιμάκωση, ανέφερε σε ανάρτησή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Επέστησε την προσοχή των Αμερικανών πολιτών και διπλωματών, ειδικά στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν. Έπληξαν στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, καθώς και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν και σταμάτησαν δύο τάνκερ, το ένα ελληνικό. Την ίδια ώρα το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι σχεδόν 100 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας, ψηφίζονται σήμερα οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή της σύνταξης μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Καταργούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών, η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες. Εισάγουμε ένα νέο, δίκαιο και κοινωνικό ευαίσθητο πλαίσιο, αποκαθιστώντας τις στρεβλώσεις, ανέφερε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Τέλος, τα ηλεκτρικά πατίνια για τους ανήλικους κάτω των 17 ετών. Προς ψήφιση σήμερα το νομοσχέδιο, που προβλέπει επίσης την απαγόρευση σε εταιρείες να πουλούν ή να μισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια σε ανήλικους, καθώς και την υποχρεωτική ασφάλισή τους. Ξυλώθηκε κύκλωμα μαμούθ με εικονικά τιμολόγια. Συγκεκριμένα, οι ίδιοι άνθρωποι εμφανίζονται κατ' επανάληψη να συμμετέχουν σε διαφορετικές επιχειρήσεις, είτε ως διαχειριστές, είτε ως ομόρυθμοι ή ετερόρυθμοι εταίροι. Επιπλέον, νέες εταιρείες ιδρύονταν διαδοχικά αμέσως μετά τη διακοπή λειτουργίας προηγούμενων επιχειρήσεων ή μετά από αλλαγές της μετοχικής τους σύνθεσης. Σοβαρές ζημιές λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης και των ισχυρών ανέμων στη Δράμα. Έπεσαν δέντρα και κολόνες ηλεκτροδότησης, πλημμύρισαν δρόμοι.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, με άνοδο της θερμοκρασίας έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermono System. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105.

0: Δεν μου λες, Γασιμέλη, έχω μια απορία. Επειδή είσαι των ειδήσεων και τα λες κάθε ώρα και τα λες και μια χαρά, με φωνάρα, δεν το συζητάω. Τα λες και κάθε Σαββατοκύριακο μαζί με την Καραφάνου. Αλλά επειδή είσαι των ειδήσεων, που είσαι παιδί των ειδήσεων. Σε παρακαλώ, πες μου, είναι η είδηση, γιατί το βλέπω στα κανάλια γενικά, να πηγαίνουν το καλοκαίρι άνθρωποι στη θάλασσα. Δηλαδή είναι, δεν ξέρω.
1: Αυτό δεν αποτελεί είδηση. Νομίζω ότι είναι το normal και νομίζω ότι το καλοκαίρι περιμένουμε να πάμε στη θάλασσα.
0: Αυτό θα πω. Δηλαδή η είδηση θα ήταν πραγματικά
1: να
0: νομίζω.
1: Μην πηγαίνουμε.
0: Να μην πηγαίνουμε.
1: Να μην πηγαίνουμε. Αυτό θα ήταν η είδηση.
0: Γιατί δεν υπάρχει, ας πούμε, τηλεοπτικό σταθμό που να βλέπω και να μην προβάλλει, ας πούμε, ως είδηση ότι τώρα το καλοκαίρι πάνε οι άνθρωποι στη θάλασσα.
1: Έτσι. Είναι πάνε, σαν λέει, να λες βρέχει και κρατάω ομπρέλα.
0: Ναι, πάνε λέει από τις 8 το πρωί. Φυσικά, εδώ πάνε το χειμώνα από τις 7 το πρωί και τις 8.
1: Ποιοι είναι όμως αυτοί που πάνε στις 8 το πρωί? Γιατί εμείς στις 8 το πρωί ήμασταν εδώ και δουλεύαμε. Δεν είναι λοιπόν όλοι αυτοί που δεν δουλεύουν.
0: Εντάξει, ρε, παιδί,
1: είναι άνθρωποι ηλικιωμένοι.
0: Οι άνθρωποι έχουν ρεπό.
1: Μπράβο.
0: Άνθρωποι που έχουν άδεια.
1: Έτσι. Αλλά και οι άνθρωποι ηλικιωμένοι, ειδικά εδώ στην Αθήνα, πάνε πονωρίς. Γιατί μετά τους καταβάλει η ζέστη. Κάνουν τη βουτίτσα τους και πηγαίνουν μετά στο σπιτάκι τους.
0: Εγώ αντιλαμβάνομαι. Σου λέω, αντιλαμβάνομαι απόλυτα.
1: Αλλά δεν είναι normal.
0: Αντιλαμβάνομαι απολύτως τηλεοπτικές ανάγκες. Αλλά επειδή έχουμε εδώ την γιγαντοοθόνη που έχουμε και βλέπουμε τα κανάλια κλπ. Προβάλλεται στις τηλεοπτικές οθόνες γενικά ότι να. Έχουν πάει οι άνθρωποι στη θάλασσα.
1: Γέμισαν οι παραλίες.
0: Μα με 41 βαθμούς θα φτάσει σήμερα να πάνε στις παραλίες. Η είδηση θα ήταν να μην πηγαίναν στις παραλίες. Και παραλίες, λέω τώρα εγώ.
1: Όχι καλά.
0: Να κάνω και λάθος.
1: Όχι καλά, το λες, έτσι είναι. Μα είναι το normal. Καλοκαίρι συνδυάζεται με θάλασσα.
0: Με θάλασσα.
1: Εάν δεν πας στην παραλία, πού θα πας το καλοκαίρι?
0: Δεν ξέρω. Ενδεχομένως να παίξεις πόκερ. Τι να
1: παίξεις πόκερ.
0: Λέω τώρα εγώ.
1: Εντάξει, το βράδυ, άμα έχει δροσιά, θα μαζευτείς εκεί με τις φίλες σου.
0: Σ' αποδεσμεύω. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Άννα Σημέλη. Στα δελτία ειδήσεων και βέβαια στις 2 στις 3 μάλλον τα Σαββατοκύριακα με την Έλενα Καραφάνου. Και εσείς ακούτε πρωινές διαδρομές εδώ στο Air News Radio 105,8. Στο μικρόφωνο κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βασίλης Αδαμόπουλος, στον ήχο η Χαρά Γιαννοπούλου. Η Γιάννα Αρφάνη και η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και στην παρέα όλοι εσείς με πολλά πολλά μηνύματα και σήμερα. Μας στέλνετε και θερμοκρασίες από τις πόλεις που κατοικείτε και σας ευχαριστούμε θερμότατα. Να, ο Κώστας από την Καρδίτσα μας λέει ο υδράργυρος είναι ήδη εδώ στους 28,5 βαθμούς Κελσίου. Βεβαίως. Καλημέρα και στον Βασίλη τον Καραγιάννη, ο οποίος λέει παιχνιδάκι είναι αυτός ο καύσωνας στο κέντρο της Αθήνας. Μάλλον παιχνιδάκι ο καύσωνας σε σχέση με αυτόν του 23 και του 24. Όντως, στο κέντρο της Αθήνας τώρα είναι η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς, όπως και στην Αγία Παρασκευή. Στον Πειραιά είναι στους 20, όχι στους 30, ανέβηκε, πήγε στους 30 και στη Θεσσαλονίκη στους 28 βαθμούς Κελσίου. Να επαναλάβουμε ότι σήμερα που είναι θεωρητικά δύσκολη, πιο δύσκολη μέρα του καύσωνα, ο υδράργυρος εδώ στην Αττική θα ξεπεράσει 38 βαθμούς σύμφωνα με όσα μας είπε η Νικολέτα Γιακοπούλη νωρίτερα. Σαλονίκη θα είναι πιο ψηλά, θα δείξει και 40. Και γενικά ο υδράργυρος σήμερα θα φτάσει σε ανώτατο επίπεδο του 41 βαθμούς Κελσίου. Όμως καλό είναι να μην κοιτάζει κανείς το τι δείχνει το θερμόμετρο, αλλά την αίσθηση που έχει σε ό,τι αφορά τη ζέστη, δεδομένου ότι η υγρασία επιβαρύνει πάρα πολύ την ατμόσφαιρα, έτσι. Αυτό λέγαμε και νωρίτερα. Ας πούμε, διαβάζω και ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στο Earth News, πραγματικά ενδιαφέρον, για τον καύσωνο, που λέει η άσφαλτος, ας πούμε, στον Κηφισό έβραζε χτες, ήταν στους 60 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε ταράτσες, ας πούμε, και αυτοκίνητα έφτασε και στα 70. Τέτοια λέμε, και ο Νίκος Οραλάτος μας μαλώνει και λέει τι είναι αυτά που λέτε, είναι αποτρέπετε τον κόσμο να βγαίνει έξω, πώς το λέει, κάτσε να δεις, για την εκρόνη αγορά. Κάτσε αδελφέ τώρα, συγγνώμη. Το χατήρι δεν μπορούμε να το κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Οι ειδικοί το επισημαίνουν σε όλους τους τόνους, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβλήματα, δηλαδή οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα υγείας και οι ευπαθείς ομάδες, καλό είναι με τέτοιες θερμοκρασίες να μην μετακινούνται. Τώρα, αν είναι να νεκρώσει η αγορά επειδή θα πρέπει να ακολουθήσουμε τις συμβουλές των ειδικών και των γιατρών για να αποφύγουμε να θρηνήσουμε θύματα, ακούσατε την κυρία Ψαλτοπούλου νωρίτερα τι έλεγε. Συγγνώμη, θα στο χαλάσουμε το χατήρι, Νικόλα μου. Καλημέρα και καλή δύναμη. Καλημέρα και στην Σπυριδούλα την Αναπιώτη και τον Άγγελο τον Δαρόγλου, ο οποίος μας στέλνει το μήνυμά του από τη Λάρισα. Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιάννη από τον Ναύπλιο, στους 31 βαθμούς θερμοκρασία εκεί αυτή την ώρα μας λέει. Καλημέρα και στον Αβραμ, καλημέρα και στον Ανδρέα από τον Άγιο Πέτρο της Λευκάδας. Τι όμορφη που είναι η Λευκάδα. 31 βαθμοί Κελσίου εκεί. Έλκυνος Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Και εσείς αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω Viber, αν πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News η πρώτη, η Radio η δεύτερη, είτε μέσω Facebook, αν μπείτε στη σελίδα μας πρωινές διαδρομές και μας στείλετε το μήνυμά σας εκεί στο πλήκτρο που λέει στείλε μήνυμα, πατάς και στέλνεις την καλημέρα, το σχόλιο σου, ό,τι θέλεις να μας πεις. Λοιπόν, ο καύσωνας κυρίαρχο θέμα σήμερα. Αν μου πεις εδώ περάσαμε τόσα και τόσα, σιγά μην κολλήσουμε σε έναν καύσωνα, δίκιο έχει ο ακροατής νωρίτερα. Ένα ακόμη θέμα το οποίο διερευνούμε, σημειώθηκε νωρίς το πρωί ένα περιστατικό το οποίο έχει σημάνει συναγερμό στην αστυνομία, καθώς ένας άνδρας ο οποίος κρατούσε μαχαίρι και απειλούσε διερχόμενους πολίτες επιτέθηκε σε ένα ζευγάρι Ελληνοαμερικανών, σε ένα ζευγάρι τουριστών, προκαλώντας τους τραύματα. Πληροφορίες λένε ότι ο άνδρας είναι πιο σοβαρά τραυματισμένος. Στο σημείο έχει κληθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενημερώθηκε ήδη η άμεση δράση και εμείς περιμένουμε τα νεότερα από την πλευρά της αστυνομίας. Αυτό έγινε στη νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης, να το επισημάνουμε αυτό. Επίσης, πληροφορίες λένε ότι ο δράστης ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς και έχει οδηγηθεί στη Γάδα. Θα δούμε. Λοιπόν, μεγάλο θέμα όμως, το κυρίαρχο θέμα στη διεθνή επικαιρότητα και φυσικά απασχολεί και εμάς, είναι αυτή η κλιμάκωση της κρίσης στα στενά του Ορμούζ. Η διαρκής ένταση, ο πόλεμος που δεν σταματάει ποτέ, με τους φρουρούς επανάστασης να χτυπάνε τάνκερ και τους Αμερικανούς διάφορους στόχους. Την εκεχηρία φυσικά να έχει πάει περίπατο και τώρα διάφορα σενάρια να έρχονται στο φως σε σχέση με το τι μελιγενέστε, αν δηλαδή πάμε για μια κλιμάκωση του πολέμου όπως απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ ή αν επεξεργάζονται οι αντιμαχόμενοι σχέδιο για νέα δεκαήμερη εκεχηρία όπως αναφέρει ο ιστότοπος Άξιος. Σε κάθε περίπτωση το πάρτι στις τιμές του πετρελαίου είναι λογικό να προκαλεί και αναστάτωση και ανησυχία στις αγορές και νέα άγχη σε μια περίοδος που η ακρίβεια ούτως ή άλλως απασχολεί όσο κανένα άλλο πρόβλημα τους συνέλληνες. Και όχι μόνο βέβαια, είπαμε το πρόβλημα είναι διεθνές, αλλά ο καθένας κοιτάει τον πόνο του, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με τα εισοδήματά του. Προφανώς θα το συζητήσουμε το θέμα με τον κύριο Νίκο Παγιοργίου, τον πρόεδρο των Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να δούμε πού είναι σήμερα οι τιμές των καυσίμων, πώς κυμαίνονται οι τιμές και ποιες είναι οι εκτιμήσεις για το επόμενο διάστημα, αν μπορούν να υπάρξουν εκτιμήσεις. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Παγιοργίου, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Αλαμόπουλε.
0: Λοιπόν, για πείτε μας σήμερα πώς έχουν τα πράγματα σήμερα.
2: Σήμερα έχουμε μια επιπλέον άνοδο κατά ένα λεπτό στη βενζίνη αμόλυβδη στη δηληστηριακή τιμή και κατά δύο λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Οπότε θεωρώ ότι η μέση τιμή θα κυμανθεί στο 1,99 για τη βενζίνη αμόλυβδη.
0: Πάλι ανέβηκε 1,99. Παρότι βλέπω ότι τώρα το Brent είναι στα 88,49 δολάρια το βαρέλι. Βλέπω έναν εξορθολογισμό. Άμα μου πεις τώρα, ναι, είναι λίγο σταυρόλεξο όλη αυτή η ιστορία. Για πείτε μας.
2: Και στο 1,96 περίπου, 1,97 το πετρέλαιο κίνησης.
0: Παρά την επιδότηση δηλαδή, έτσι.
2: Κοιτάξτε, η επιδότηση εφαρμόστηκε στην τιμή των δηληστήριων την προηγούμενη Τρίτη, δηλαδή μια εβδομάδα ακριβώς πριν. Ναι. Από τη Δευτέρα την προηγούμενη μέχρι την Τρίτη είχαμε την επιδότηση των 5 λεπτών, δηλαδή μια μείωση 5 λεπτά, αλλά ταυτόχρονα είχαμε και μια αύξηση 4 λεπτών στην τιμή του πετρελαίου.
0: Μάλιστα.
2: Άρα αυτό που βγήκε στην αγορά από τα δηληστήρια, δηλαδή δεν προλάβαμε να βγει από την πύλη η επιδότηση των δηληστηρίων να τη δούμε, είχε καταπιεί κατά 4 λεπτά η ακρίβεια. Άρα ένα λεπτό βγήκε στην αγορά. Προλάβαμε να δούμε. Και από τότε μέχρι σήμερα έχει υπάρξει μια αύξηση της τάξης των περίπου 10 λεπτών συνολικά στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Μάλιστα.
2: Μέσα σε μια εβδομάδα.
0: Τώρα...
2: ήδη 14 νομοί της χώρας είναι στο 2 ευρώ στη βενζίνη αμόλυβδη, είναι πάνω από 2 ευρώ. στη βενζίνη κατά μέσο όρο νομή, κυρίως νησιωτική και η πιο απομακρυσμένη πυρωτική.
0: Ναι. Δηλαδή στα νησιά πόσο πολύ τη βενζίνη, αν έχετε εικόνα, γιατί εσείς είστε στην Αττική, αλλά αν έχετε εικόνα.
2: Επειδή είμαι και αντιπρόεδρος, αλφαντιπρόεδρος στην Πανελλήνια Ομοσπονδία, έχουμε την εικόνα.
0: Ναι.
2: Κυμαίνεται από 2,01
0: ναι.
2: μέχρι και 2,24.
0: Είναι πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. 2,24 που είναι. Κυκλάδες,
2: ναι, στους συνήθεις υπόπτους. Τα νησιά έχουν ένα μεταφορικό κόστος κατά 14 λεπτά αυξημένο στην τελική τιμή. Το καπέλο δηλαδή του μεταφορικού που είναι 14 λεπτά. Είτε είναι στις Κυκλάδες, είτε είναι στα Δωδεκάνησα, είτε είναι στο Βόρειο Αιγαίο. Συνήθως είναι παγιωμένη τιμή. Μόνο στα πιο κοντινά νησιά, στα δηληστήρια, είναι 6 λεπτά η αύξηση που έχουν.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό ισχύει.
0: Τώρα, τι εξέλιξη βλέπετε με την εμπειρία σας, έτσι, είναι πολύτιμη η εμπειρία σας, έχετε εικόνα. Και δεν είπα να γίνεται μάτις, πυθία δεν μπορεί να γίνει κανείς, έτσι, απλά
2: όχι.
0: Ναι, εκτίμηση, ναι.
2: Φαίνεται ότι δεν θα ξαναεπανέλθουν σύντομα στην πρώτερη κατάσταση τα στενά, τα διερχόμενα καράβια με αργό πετρέλαιο από τα στενά του Ορμούζ.
0: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν αυτό από μόνο του κρατάει την τιμή ψηλά. Θεωρώ ότι αυτό θα επανέλθει μετά από ένα χρόνο. Είχαμε εκτιμήσει από την έναρξη του πολέμου ότι οι επιπτώσεις αυτού του πολέμου θα περάσουν το φθινόπωρο. Ήταν, αν θυμάστε, μέσο χειμώνα, 27 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος. Είχαμε εκτιμήσει τότε ότι ο πόλεμος αυτός με τις ιδιαιτερότητες που έχει θα φύγει από την καθημερινότητά μας και τη ζωή μας εφόσον όλα κυμανθούν ήπια και βραχυχρόνια. Το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Δυστυχώς φαίνεται ότι θα μας ταλαιπωρήσει για χρόνο, ίσως και για χρόνια, αυτή η εχθροπραξία μεταξύ των δύο μερών εκεί. Μην ξεχνάμε ότι κάτι αντίστοιχο, κάτι πολύ πιο, όχι αντίστοιχο, χωρίς τις ίδιες ιδιαιτερότητες με τον πόλεμο αυτό, είχε ξεκινήσει το 2022 στην Ουκρανία και δυστυχώς συντηρείται μέχρι σήμερα. Με μεγάλες επιπτώσεις, δηλαδή το ότι το πετρέλαιο έχει φτάσει κοντά στα $90 από τα 72, θεωρώ ότι κατά 70% ευθύνονται τα χτυπήματα στις ρωσικές εγκαταστάσεις πετρελαίου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, η κατάσταση δύσκολη. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί, ειδικά μέσα στο καλοκαίρι, τώρα να είναι στα 2 και στα 2,20 η τιμή της βενζίνης. Νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Οι πάντες αντιλαμβάνονται.
2: Ξέρετε, είναι σημαντικό, ο κόσμος περιμένει να ακούσει, όχι, okay, ακρίβεια, τι είναι αυτό που μπορεί να με βοηθήσει, τι είναι αυτό που μπορεί να ρίξει τις τιμές. Αυτό που μπορεί να ρίξει τις τιμές, λοιπόν, θα είναι μια κοινή απόφαση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή μείωση του ΦΠΑ οριζόντια σε όλες τις χώρες. Για όσο καιρό διαρκεί η ακρίβεια σε όλα τα προϊόντα. Γιατί αυτό δεν είναι ελληνικό. Είναι όλη η Ευρώπη κλείνεται και το βλέπουμε από τους τουρίστες που έρχονται στη χώρα μας.
0: Βέβαια είναι γεγονός και αυτό επισημαίνεται κατά επανάληψη και από τα κυβερνητικά στελέχη, ότι κάτι τέτοιο θα συνεπαγόταν απώλεια σοβαρών πόρων από τον κρατικό προϋπολογισμό, το δικό μας. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει.
2: Αν θα γίνει οριζόντια με μια πάυση πληρωμών όλων των χωρών, γιατί όλες οι χώρες πληρώνουν τα κεφάλαια τα οποία παίρνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από άλλους, από τις ευρωπαϊκές τράπεζες.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, να είναι οριζόντιο για όλες τις χώρες αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Παγιωργίου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.

Που γράφει η φίλη μου η Ρούλα Ελλάδα. Γεια σου Ρούλα μου, καλημέρα, καλή δύναμη. Δεν άκουγε την πρώτη ώρα της εκπομπής, λέει. Δεν ξέρω αν αναφέρθηκε εσύ στο θέμα των Πατινιών. Αν αναφέρθηκα, λέει. Βέβαια. Και στην απόφαση η οποία ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή για την κατάργηση της χρήσης, απαγόρευσης χρήσης από ανήλικους ηλικίας κάτω των 17 ετών και βέβαια την υποχρεωτική ασφάλιση, έτσι. Άρα αναφέρθηκα, αλλά θα διαβάσω το μήνυμά σου. Αυτό λέει που έχω να πω είναι ότι αρκετές φορές έχω αποφύγει τελευταία στιγμή από το να πέσει πατίνι πάνω μου και όλες φορές ήταν δυστυχώς με ενήλικες οδηγούς σε δρόμους και κυρίως σε πεζοδρόμια. Με αποκορύφωμα χθες το πρωί στην Πανεπιστημίου, όπου κατεβαίνω λέει, από το λεωφορείο στη στάση κοντά στη Βουκουρεστίου και στο τσακ πρόλαβα να κάνω πίσω μέσα στο λεωφορείο, γιατί ένα αστροπελέκι γύρω στους 40 θεώρησε λογικό να περάσει σφαίρα από δεξιά το λεωφορείο. Και αντί να σταματήσει επιτόπου και να περιμένει, συνέχισε το σλάλομ με το πατίνι ανάμεσα στους επιβάτες που κατέβαιναν από το λεωφορείο. Βέβαια. Είμαι υπέρ, λέει, του να καταργηθούν πλήρως ή τουλάχιστον να απαιτείται δίπλωμα οδήγησης, κάπως να ελέγχεται τέλος πάντων το ποιος παίρνει κάτι τέτοιο. Συμφωνώ, προς υπογράφω, Ρούλα μου. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Βέβαια, δεν είναι μόνο οι κάτοχοι των Πατινιών, οι ιδιοκτήτες Πατινιών. Πολλές φορές και οι οδηγοί διτρόχων θεωρούν σκόπιμο να κόψουν δρόμο από τη δεξιά πλευρά, ιδιαίτερα όταν σταματάει ένα μέσο μαζικής μεταφοράς, με αποτέλεσμα να μπουρδουκλώνονται επιβάτες και μηχανάκια και να σταυροκοπιέσαι, μη συμβεί κανένα άλλο απρόοπτο. Καλημέρα στο Μανώλη το Θωμακάκη, ο οποίος μας λέει ότι βρίσκεται στη Βενετία, αυτά είναι τα ωραία, η οποία είναι γεμάτη τουρίστες, λέει, και η θερμοκρασία θα πιάσει εκεί 30 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Να σε καλά, Μανώλη μου, καλή δύναμη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου.

0: Υπενθυμίζω, επειδή με ρωτάτε μέσω Messenger για το Viber, ναι, έχουμε λογαριασμό Viber εδώ το Earth News Radio και μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα. Εάν πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio με λατινικά στοιχεία, μπαίνετε στην πλατφόρμα, δύο λέξεις έτσι, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη, και μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμά σας, την παρατήρησή σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Εδώ είμαστε και περιμένουμε όλες και όλους. Λοιπόν, για να συνδεθούμε λίγο με το Earth News, με την τηλεόραση. Ο Ηλίας Κούκος δίνει ρεπορτάζ για την επίθεση με μαχαίρι σε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες. Α, για να ακούσουμε.
1: Καθώς ο άντρας δεν ξέρω αν είναι αιμοδυναμικά σταθερός αυτή τη στιγμή, γιατί έχασε πολύ αίμα, πραγματοποιούνται όλες οι εξετάσεις, η φροντίδα και η θεραπεία.
2: Γνωρίζουμε αν έφτασαν άμεσα στο σημείο οι άνδρες της Ελλάς εκεί, υπήρχε ασφάλεια στο κτίριο περιμετρικά?
1: Κοίταξε να δεις, είμαστε σε ένα σημείο που έχει συνεχείς περιπολίες των αστυνομικών και είναι και χαρακτηριστικό ότι συνελήφθηκε ο δράστης. Οπότε υπήρχε αστυνομία.
2: Για τα κίνητρα του οποίου, όπως είπες, δεν γνωρίζουμε ακόμη κάτι. Δεν γνωρίζουμε περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητά του ή αν βρισκόταν σε κατάσταση.
1: Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, Μαρλένα, ότι το άτομο ενδεχομένως να πρόκειται για ένα άτομο με σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Θα δούμε βέβαια τα κίνητρα της επίθεσης, θα γνωρίζουμε σε λίγη ώρα. Είναι οι πρώτες πληροφορίες. Πάντως, συνοψίζοντας, τραυματίστηκαν δύο Ελληνοαμερικάνοι, ένα ζευγάρι. Σοβαρότερα ο άντρας στο χέρι από την επίθεση με μαχαίρι. Ελαφρύτερα η γυναίκα στα πόδια, έχουν μεταφερθεί και οι δύο στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.
2: Ναι.
1: Ο δράστης έχει συλληφθεί. Εξετάζονται τα κίνητρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, όπως ακούσατε, ο Ηλίας Κούκος περιγράφει στη Μαρλένα Γεραντώνη αυτή την ώρα στο Earth News πώς έχει αυτή η ιστορία με την επίθεση ενός άνδρα, ο οποίος συνελήφθη εναντίον δύο Ελληνοαμερικανών τουριστών, εκ των οποίων ο ένας είναι σε σοβαρότερη κατάσταση, ένα ζευγάρι δηλαδή. Ο άνδρας είναι σε σοβαρότερη κατάσταση. Ψάχνουν από την αστυνομία τα κίνητρά του. Προς το παρόν εκτιμούν ότι πρόκειται για άτομο με σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Αυτό είχε, γι' αυτό υπήρχαν εικασίες, υπήρχαν υποψίες ευθύς εξ αρχής. Θα δούμε αν όντως έτσι θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θα σας ενημερώνουμε, εννοείται. Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Μπίζιο από το Άργος, από το Άργος Ορεστικό. 22 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα μας λέει. Καλημέρα και στο Δημήτρη τον Γιωργανά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Και το επόμενο ημίωρο θα ξεκινήσουμε μια κουβέντα που θέλαμε να κάνουμε εδώ και αρκετό καιρό. Αλλά τώρα πραγματικά έχουμε μια άνεση χρόνου να την ξεκινήσουμε με ψυχραιμία και λίγο πριν έρθουν στην δημοσιότητα οι βάσεις εισαγωγής τριτοβάθμια εκπαίδευση. Διότι αναμένεται, ίσως και μέσα στην εβδομάδα λένε οι πληροφορίες από το Υπουργείο Παιδείας, να δοθούν στη δημοσιότητα οι βάσεις εισαγωγής. Έχει ξεκινήσει λοιπόν μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για την τεχνική εκπαίδευση. Και μάλιστα η κουβέντα η οποία έχει επεκταθεί και σε επίπεδο πολιτικής αντιπαράθεσης, έτσι. Θα διαβάσετε, ας πούμε, ότι από τις βασικές δεσμεύσεις του κυρίου Τσίπρα είναι ο απόλυτος εξυγχρονισμός τεχνικής εκπαίδευσης με πτυχίο, με άδεια άσκησης επαγγέλματος μέσα σε 2 χρόνια και όλα τα σχετικά, ενώ και από την πλευρά της κυβέρνησης τονίζεται κατηγορηματικά ότι τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει άλμα προς τα εμπρός σε ό,τι αφορά τον προσανατολισμό των νέων στην τεχνική εκπαίδευση, και γι' αυτό ακριβώς είναι εξαιρετικά δημοφιλή η ΕΚ, εξειδικευμένα η ΕΚ, δημόσια η ΕΚ, όπου τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα με το πτυχίο τους να βρουν αμέσως δουλειά. Για το θέμα μιλήσαμε πριν από λίγες μέρες εδώ στο Earth News Radio στην εκπομπή του Μάκη του Πολάτου με τον κύριο Κώστα Δαμίγο. Ο κύριος Δαμίγος είναι ο πρόεδρος του βιομηχανικού, του βιοτεχνικού, με συγχωρείτε, Επιμελητηρίου Αθηνών. Αξίζει τον κόπο, πριν πάμε στον καλεσμένο μας, θα πάμε στον καλεσμένο μας αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων, να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Δαμίγος για το θέμα αυτό της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, αλλά και των θέσεων που ζητάει η αγορά σε εξειδικευμένους εργαζόμενους αυτής της κατεύθυνσης.
3: Υπάρχει σοβαρή έλλειψη σε όλα τα τεχνικά επαγγέλματα, αυτό που γνωρίζουμε τουλάχιστον εμείς, αλλά και γενικότερα στην παραγωγή, έλλειψη τεχνητών, εξειδικευμένων τεχνικών χεριών, αλλά και ανειδίκευτων. Είναι ένα φαινόμενο που έρχεται από παλιά. Ήρθαμε από μια οικονομική κρίση, μια δεκαετή οικονομική κρίση, που πάρα πολλοί άνθρωποι αλλάξαν επάγγελμα. Φύγαν και δεν βγήκαν νέοι τεχνίτες. Μετά είναι η κουλτούρα όλων εμάς των γονέων που θέλουμε τα παιδιά μας ντε και καλά να σπουδάσουμε. Θεωρούμε το τεχνικό επάγγελμα, το θεωρούμε υποτιμητικό. Εγώ προέρχομαι από τον κλάδο των ηλεκτρολόγων και σας λέω ότι ένα τεχνικό επάγγελμα δεν είναι λύση ανάγκης για ένα παιδί, επιλογή ανάγκης. Πρέπει να είναι συνειδητή επιλογή και πιστέψτε μου ότι μπορεί να ζήσει πάρα πολύ καλά και να φτάσει όπου θέλει. Η λύση είναι να επαναφέρουμε το σχολικό προσανατολισμό, τον επαγγελματικό σχολικό προσανατολισμό, αυτό που κάναμε παλιότερα στα σχολεία. Εμείς βγάλαμε γύρω στα 600 επαγγέλματα που έχουν έλλειψη τεχνητών. Πρέπει να διασυνδεθεί το σχολείο με την εργασία, για να το πούμε έτσι απλά, να αναβαθμιστούν τα εργαστήρια, να αναβαθμιστούν οι σχολές, γιατί και ο νέος όταν πηγαίνει να γίνει ηλεκτρολόγος και πηγαίνει σε μια τεχνική σχολή, σε ένα ΕΠΑΛ και τα εργαστήρια είναι δεκαετίας του 80, καταλαβαίνετε ότι αρχίζει και εκεί και το βλέπει, έλα μωρέ δεν βαριέσαι. Όλα αυτά χρειάζεται μια αναβάθμιση. Σωστά εργαστήρια, σωστή διασύνδεση εργασίας με εκπαίδευση.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Πολλές περιοχές της χώρας. Νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, απαγόρευση για ανηλίκους κάτω των 17 ετών και υποχρεωτική ασφάλιση. Ψηφίζονται στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις για την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας. ΑΔΕ, ξυλώθηκε κύκλωμα μαμούθ με εικονικά τιμολόγια. Μέλος του δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα με πισίνα. Στα 17 εκατομμύρια η φοροδιαφυγή. Αυθαίρετο φράγμα στον αξιό ποταμό φέρεται να κατασκεύασε 84χρονος με στόχο τη συγκράτηση του νερού και τη διοχέτευσή του για την άρδευση αγροτικών εκτάσεων της ευρύτερης περιοχής, όπως αποκάλυψε αστυνομική έρευνα. 9 είναι μέχρι τώρα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς των εγωπροβάτων στην περιφέρεια της Πελοποννήσου. 10 κύμα επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Η Τεχεράνη επιτίθεται σε κράτη του κόλπου και σε δύο τάνκερ στο Ορμούς. Το State Department προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις του Ιράν σε αμερικανικούς στόχους παγκοσμίως. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 38 βαθμούς στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
1: Ρε Ασημέλη, συγγνώμη, πώς να σε αφήσω να φύγεις. Αυτό δεν ήταν το ανέκδοτο της ημέρας, ήταν η είδηση της ημέρας. Συγγνώμη παιδιά, το διαβάζω, δεν το πιστεύω, το είπε και η Άννα, το διαβάζω και στο Air News. 84χρονος, ναι, λέει, έφτιαξε αυθαίρετο, ναι, φράγμα,
2: ναι, στον
1: τσιμεντένιο, 84 ετών, μέσα στον αξιό,
2: ναι.
1: Για να ποτίζει τα χωράφια του.
2: Ακριβώς.
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι το ανέκδοτο της ημέρας, δεν είναι πρώτα Απριλιά, είναι 21 Ιουλίου και όμως συνέβη. Και τον πιάσανε, λέει, οι αξιωματικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας Θεσσαλονίκης.
2: Ναι.
1: Εσύ.
2: Το έχει φτιάξει καιρό. Έχει κάτι κατά 2-3-4 χρονάκια που το έχει φτιάξει και κάνει αυτή τη δουλειά.
1: Πλάκα κάνει.
2: Όχι, αλήθεια. Ποτίζει τσαμπέ.
1: Εντάξει. Εγώ υποκλίνομαι στον 84χρονο. Εάν το έχει φτιάξει στα 80 του και 4 χρόνια.
2: Εκεί, ναι.
1: Και να δεν τον έχουν πάρει χαμπάρι, υποκλίνομαι.
2: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Αυτά είναι. Δεν είναι ανέκδοτο πάντα.
2: Όχι, ισχύει. Συνελήφθη κιόλα.
1: Να σε καλά, ρε.

0: 9:33 πρώτα λεπτά η ώρα, έρθει ο Στρέντιο 105,8 πρωινές διαδρομές. Είχαμε ξεκινήσει να συζητάμε πριν από λίγο για το θέμα της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης στη χώρα μας. Με αφορμή τις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις και την κουβέντα που ξεκίνησε από διάφορες πλευρές, βεβαίως και σε πολιτικό επίπεδο, μια μεγάλη κουβέντα. Σας λέγαμε ότι δεν είναι τυχαίο ότι χθες είχαμε και την παρουσίαση του προγράμματος της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα για το θέμα των πανελλαδικών. Ο ίδιος δεσμεύτηκε για κατάργηση των πανελλαδικών. Εντάξει, έχει φουντώσει αυτή η συζήτηση και εδώ σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής κοινής γενικότερα για το θέμα του εθνικού απολυτηρίου τι θα γίνει, αλλά υπήρξε μια ιδιαίτερη αναφορά στην τεχνική εκπαίδευση με μια πρόταση να δίνεται πτυχίο και άδεια άσκηση επαγγέλματος μέσα σε 2 χρόνια. Πρέπει να πούμε ότι το θέμα της επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι ένα ζήτημα στο οποίο αποδίδει πολύ μεγάλη έμφαση και η σημερινή κυβέρνηση. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κώστα Βλάση, τον Υφυπουργό Παιδείας, αρμόδιο για το θέμα αυτό. Δεδομένου ότι όλο και περισσότεροι νέοι άνθρωποι στρέφονται προς αυτή την κατεύθυνση, βλέποντας ότι δημιουργούνται επαγγελματικές ευκαιρίες που σε άλλα πεδία δεν μπορούν να υπάρξουν. Βεβαίως, είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε νωρίτερα τον κύριο Δαμίγο. Ο κύριος Δαμίγος είναι πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο οποίος περιέγραψε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τις ελλείψεις που υπάρχουν στην αγορά σε τεχνικές ειδικότητες. Μας μίλησε για περίπου 600 τομείς της καθημερινής δραστηριότητας, έτσι, της αγοράς, όπου λείπουν χέρια και μάλιστα οι ελλείψεις είναι πάρα πολύ σημαντικές. Για πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Βλάση να το κουβεντιάσουμε μαζί του το θέμα. Νομίζω έχει ιδιαίτερη σημασία και είναι και η περίοδος τώρα τέτοια που ευνοεί μια τέτοια συζήτηση. Κύριε Βλάση, καλή σας ημέρα.
1: Κύριε Αδαμόπουλε, καλημέρα. Θα μου επιτρέψετε απλά πριν προχωρήσουμε στο θέμα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

0: πω, επειδή το αναφέρατε αμέσως πριν, ότι η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων είναι η επιτομή του λαϊκισμού και ο απόλυτος εμπεγμός στους μαθητές της χώρας μας. Και σας το λέει όχι μόνο ο Υφυπουργός Παιδείας, και σας το λέει και ένας που είναι γονιός ενός παιδιού. Μα, τώρα θα πάει τρίτη.
1: Μα και η κυβέρνηση το προτείνει αυτό. Δεν το προτείνει η κυβέρνηση.
0: Είναι τρίτη. Επομένως, κοιτάτε να δείτε, έχει σημασία όταν λέμε κάτι με πρόγραμμα, με σχέδιο, και αυτό που θα περιμένουμε από τον κύριο Τσίπρα είναι να υπάρχει μια συγκεκριμένη αντιπρόταση με ποιο σύστημα θα το κάνει, πώς θα αντικαταστάσει τις πανελλαδικές εξετάσεις. Άρα το να πετάμε, ξέρετε, μια σφαίρα στον αέρα και να λέμε καταργώ τα πάντα, να, είναι το ελάχιστο.
1: Κοιτάξτε, πάντως επειδή και η κυβέρνηση το έχει θέσει με το ζήτημα του εθνικού απολυτηρίου κλπ.
0: Έχει θέσει κάτι εντελώς διαφορετικό. Έχουμε πει ότι θα είναι διάλογος με όλους τους φορείς για να δούμε πώς θα βρούμε μια διαδικασία όπου το Λύκειο δεν θα είναι απλά ένας προθάλαμος για το πανεπιστήμιο. Θα δίνει συγκεκριμένες εκπαιδευτικές κατευθύνσεις.
1: Ναι, αλλά τη γυροφέρνετε την άποψη για κατάργηση των πανελλαδικών. Και εμείς εδώ έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι υπάρχει μια πλειοδοσία από την πλευρά του πολιτικού κόσμου να καταργήσουμε κάτι το οποίο έχει κατοχυρωθεί στην συνείδηση του κόσμου ως αδιάβλητο.
0: Ακριβώς. Επομένως, για μια αδιάβλητη διαδικασία πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί όταν λέμε, πόσο μάλλον ένας πρώην πρωθυπουργός όπως ήταν ο κ. Τσίπρας, και φανταζόμαστε ότι έπρεπε να έχει μάθει από αυτό, όταν προτείνουμε κάτι. Μιλάμε για μια αδιάβλητη διαδικασία, μια διαδικασία την οποία μπορεί κάποιος μαθητής να αδικηθεί, αλλά ξέρει ότι δεν θα υπάρχει τίποτα το οποίο δεν κρατάει την ισότητα απέναντι σε όλους. Επομένως, η διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων υπάρχει, θα υπάρχει. Εμείς δεν είμαστε ότι θα καταργήσουμε, αλλά πρέπει να βρούμε κάτι το οποίο σε όλη την διαδικασία του Λυκείου το παιδί θα μπορεί να βαθμολογείται, να φαίνεται ποια είναι η πορεία του και ποια.
1: Βέβαια, αυτά δεν είναι εύκολα, κύριε Υπουργέ.
0: Ακριβώς.
1: Αυτά δεν είναι εύκολα, γιατί η βαθμολόγηση του παιδιού είναι κάτι υποκειμενικό.
0: Γι' αυτό σας λέω, για να συνυπολογιστούν όλα αυτά, δεν γίνεται πετώντας μια πρόταση και λέμε αύριο θα το κάνουμε. Εμείς είπαμε, ανοίγουμε διάλογο με όλους, με πανεπιστήμια, με φοιτητές, με κόμματα, με φορείς, με όλους, για να δούμε ποια είναι η καλύτερη λύση. Ούτε εμείς την ξέρουμε.
1: Πάμε τεχνική εκπαίδευση. Πάμε τεχνική εκπαίδευση. Θα θέλει να ξεκινήσουμε την κουβέντα σας, την κουβέντα μας, επισημένοντας το εξής, κύριε Υπουργέ. Δεν ξέρω αν έχει έρθει, αν περιέλθει στην αντίληψή σας, αλλά εγώ έτυχε να μάθω πρόσφατα και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ότι παιδιά τα οποία φοιτούν ήδη στο πανεπιστήμιο, σε πανεπιστημιακές σχολές θεωρητικής κατεύθυνσης, γράφονται και σε κάποιο ΙΕΚ για να πάρουν επαγγελματική και κάποια επαγγελματικά skills, όπως λέμε στα ελληνικά, σε άψογα ελληνικά, και να τους ανοίξουν πόρτες στην αγορά εργασίας που δεν μπορούν να τους ανοίξουν με το πανεπιστημιακό τους πτυχίο. Το έχετε υπόψη σας αυτό?
0: Έτσι ακριβώς, κύριε Αδαμόπουλε, για μας και για την κυβέρνηση και για το Υπουργείο και για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, η αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν είναι απλώς μια μεταρρύθμιση, είναι επιλογή εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής. Γιατί και η Ελλάδα, όπως και παντού στον κόσμο, χρειάζεται σύγχρονες δεξιότητες, χρειάζεται τεχνική εξειδίκευση, χρειάζεται ανθρώπινο δυναμικό που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικονομίας. Είπατε κάτι, ότι θέλουν τα παιδιά να αποκτήσουν συγκεκριμένες δεξιότητες. Γιατί βλέπουν ότι στην αγορά εργασίας, το αναφέρατε πριν, τι είπε και ο κύριος Δαμίγος, υπάρχει πραγματικά καλή επαγγελματική αποκατάσταση και μάλιστα με υψηλά αμοιβόμενους μισθούς. Το λέω αυτό γιατί αμείβεται πολύ καλύτερα ένας ηλεκτροσυγκολητής, θα αναφέρω ένα παράδειγμα, που αυτή τη στιγμή ο μισθός του είναι πάνω από 4.000 ευρώ, από ένα κλασικό πτυχίο που θα πάρει, παραδείγμα του χάρη, ένας θεολόγος.
1: Ναι,
0: το οποίο βέβαια εννοείται δεν το υποτιμώ. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι τι είναι αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η αγορά. Γι' αυτό το λόγο και εμείς επενδύουμε σε ποιοτικές σπουδές, σε σύγχρονα εργαστήρια, σε νέες ειδικότητες, σε αναβαθμισμένες ΣΑΕΚ, και θέλουμε ακόμα στενότερη συνεργασία με την αγορά εργασίας. Δηλαδή θέλουμε το παιδί πλέον, ο νέος, και όχι μόνο ο νέος, συγγνώμη, θα μου επιτρέψετε να πω, και η οικογένεια. Γιατί ένας λόγος που δεν πάνε πολλοί νέοι στην επαγγελματική εκπαίδευση είναι γιατί υπάρχει μια νοοτροπία από όλα τις προηγούμενες δεκαετίες ότι πρέπει το παιδί μας να γίνει γιατρός, δικηγόρος, μηχανικός, φιλόλογος και ούτω καθεξής.
1: Ταμπού, είναι ταμπού κύριε Βλάση, ας είμαστε ειλικρινείς. Δηλαδή θεωρούμε, θεωρεί η μέση οικογένεια, ξέρω ότι θα ενδεχομένως να κατηγορηθώ ότι γενικεύω, όμως νομίζω πως δεν συμβαίνει αυτό, θεωρεί η μέση οικογένεια πως είναι αποτυχία εάν το παιδί δεν μπει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε μία, ας πούμε, σε πανεπιστημιακή σχολή, αλλά ακολουθήσει ένα δρόμο τεχνικό διαφορετικό, εν πάση περιπτώσει. Και εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Δεν ισχύει, και αυτό που θέλουμε να περάσουμε εμείς και το κάνουμε βήμα-βήμα είναι να δείξουμε ότι η επιλογή της τεχνικής εκπαίδευσης, επαγγελματικής εκπαίδευσης, είναι μια ισότιμη επιλογή.
1: Βεβαίως.
0: Δεν είναι μια δεύτερη επιλογή. Και υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη, όπως η Γερμανία,
1: η Γαλλία,
0: που το έχουν πετύχει ήδη σε καλύτερο.
1: Η Γερμανία το έχει κάνει επιστήμη αυτό. Είναι γεγονός.
0: Γι' αυτό το λόγο και εμείς έχουμε ανοίξει τέτοιες συνεργασίες και με την κυβέρνηση της Γερμανίας και με τα επιμελητήριά τους. Γιατί θεωρώ ότι πρέπει να παίρνουμε τεχνογνωσία την οποία πρέπει να τη μεταφέρουμε εδώ. Και βέβαια, εγώ θα σας κάνω το πιο απλό ερώτημα που θα μπορούσε να σας κάνει κάποιος, κυρία Αδαμόπουλο. Εσείς βρίσκετε εύκολα καλό ηλεκτρολόγο, καλό υδραυλικό για το σπίτι σας, καλό τεχνικό, οτιδήποτε? Δεν βρίσκεται.
1: Όχι εύκολα, είναι προφανές.
0: Και,
1: ναι.
0: και πόσο ψηλά αμείβονται αυτοί οι καλοί τεχνίτες? Άρα υπάρχει μια μεγάλη γκάμα ειδικοτήτων. Εμείς αυτό προσπαθούμε να το περάσουμε παντού. Το βλέπουμε ότι στα επαγγελματικά λύκεια έρχονται όλο και περισσότεροι μαθητές. Βλέπουμε ότι στη ΣΑΕΚ πλέον γίνεται μια επιλογή η οποία δεν είναι επιλογή αποτυχίας, αλλά είναι επιλογή μέλλοντος. Και βλέπουν πλέον ότι υπάρχει μεγάλη απορρόφηση από την αγορά εργασίας.
1: Αν μου επιτρέπετε πάντως, κύριε Υπουργέ, η εστίαση θα έπρεπε να υπάρξει φυσικά και από την πλευρά των οικογενειών, δεν το συζητώ, αλλά και την πλευρά του Υπουργείου, στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δεν υπάρχει επαγγελματικό. Δηλαδή, πια επειδή αυτό το χωράφι έχει αφαιθεί από το κράτος, έχουν μπει ιδιώτες μέσα που αλωνίζουν. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αποκομίζουν σημαντικά κέρδη κατευθύνοντας τα νέα παιδιά στο δρόμο τον επαγγελματικό που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν. Θα έπρεπε, νομίζω, πιο συστηματικά και οργανωμένα το κράτος να ασχοληθεί με τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων ανθρώπων από το σχολείο.
0: Να σας πω κάτι, ότι όταν πριν ένα χρόνο μας επισκέφθηκε στο Υπουργείο ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σαν μια από τις πρώτες προτεραιότητες που έθεσε ήταν ο επαγγελματικός προσανατολισμός, και μάλιστα αυτό που είπε και συμφωνήσαμε όλοι, να ξεκινάει από το γυμνάσιο. Δηλαδή δεν αρκεί να κάνεις ένα επαγγελματικό προσανατολισμό όταν το παιδί τελειώνει το λύκειο και δεν ξέρει που θα πάει. Άρα ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι κάτι πολύ σημαντικός. Ήδη επεξεργαζόμαστε σχέδια ώστε από τη Δευτέρα ίσως γυμνασίου να μπορεί το παιδί να βλέπει τι επαγγέλματα υπάρχουν στην αγορά εργασίας, αλλά και ταυτόχρονα αυτά τα επαγγέλματα τι αμοιβές έχουν, πόσο εύκολα είναι ανοιχτά. Επομένως αυτό ήδη είναι δρομολογείται, και για μας η πολιτική μας είναι πολύ συγκεκριμένη. Θέλουμε να φέρουμε και την επαγγελματική κατάρτιση πιο κοντά στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, και αυτό φαίνεται, κύριε Αδαμόπουλε, ενδεχομένως θα γνωρίζετε, και από το θεσμό της μαθητείας.
1: Ναι, για πείτε μας γι' αυτό.
0: Ο θεσμός της μαθητείας δεν είναι μια φτηνή εργασία, είναι μια οργανωμένη εκπαιδευτική διαδικασία την οποία την έχουμε ξεκινήσει. Οι επιχειρήσεις συμμετέχουν ενεργά σε αυτή τη διαμορφώση. Είναι μια απευθεία συνεργασία εκπαίδευσης παραγωγής. Να σας πω ότι φέτος έχουμε κοντά στις 15.000 τέτοιες θέσεις μαθητείας, όπου ουσιαστικά τα παιδιά πηγαίνουν σε επιχειρήσεις, μπαίνουν στην αγορά εργασίας και ουσιαστικά μετά είναι έτοιμοι, όταν τελειώσουν και την εκπαίδευσή τους, να βρουν μια υψηλά αμοιβόμενη εργασία. Επομένως, νομίζω από την πλευρά του Υπουργείου τα τελευταία 5 χρόνια υπάρχει μια ξεκάθαρη πολιτική, και στο κάτω-κάτω νομίζω ότι αυτό που οφείλουμε όλοι μας, και αυτό θα το κάνουμε από την πλευρά μας, είναι να δείξουμε αυτό που είπα και στην αρχή, ότι η επαγγελματική εκπαίδευση Και κατάρτιση είναι μια παράλληλη επιλογή πέραν από τις κλασικές επιλογές που είχε όλα αυτά τα χρόνια η Ελλάδα. Και στο πλαίσιο αυτό είναι και τα 25 πειραματικά επαγγελματικά λύκη. Και αν πάτε στο πέραμα, κύριε Αδαμόπουλε, θα δείτε τι σωστή δουλειά γίνεται, θα δείτε πόσες καινούργιες ειδικότητες υπάρχουν και αυτό που μας λένε στο πέραμα, στο Σιβητανίδιο. Θα δείτε ότι αυτό που μας μεταφέρουν και εκπαιδευτικοί είναι ότι με το που τελειώνουν την άσκησή τους τα παιδιά, την επόμενη μέρα βρίσκουν δουλειά. Άρα νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και σε συνδυασμό με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, ο οποίος θα ξεκινάει νωρίτερα, το παιδί με την σύμφωνη γνώμη της οικογένειας να ξέρει ότι έχει και μια επιπλέον επιλογή για μια πολύ καλή επαγγελματική αποκατάσταση.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Μας λέει η φίλη μας η Εύα ότι η επαγγελματική εκπαίδευση παρέχεται από τις επαγγελματικές σχολές μαθητείας ΔΥΠΑ, αυτό που έλεγε τώρα ο κ. Βλάσης. Με το δικό σύστημα κατάρτισης, λέει, είμαι υπεύθυνη γραφείου επαγγελματικής ανάπτυξης και σταδιοδρομίας σε μια επαγγελματική σχολή από τις 50 που υπάρχουν στην Ελλάδα. Προωθούμε τις εγγραφές σε επαγγελματικές σχολές ΔΥΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, με αμοιβόμενη μαθητεία σε χώρο εργασίας το πρωί από τον πρώτο μήνα σπουδών και εργαστηριακή κατάρτιση το απόγευμα, με υψηλές πιθανότητες διατήρησης θέσης στην επιχείρηση. Στις σχολές, λέει, έρχονται μαθητές ηλικίας 15-29 ετών και μάλιστα αρκετοί πτυχιούχοι ΑΕΗ. Ακολουθούμε το γερμανικό σύστημα. Μακάρι να επεκταθεί το ζήτημα. Εύα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Η Βίκη μας γράφει: καλημέρα. Πόσο δίκαιο είναι το σύστημα των πανελλαδικών όταν για να πετύχει ένας μαθητής χρειάζεται να ξοδέψει η οικογένειά του μια μικρή περιουσία. Η Πανελλήνιες είναι το άγιο δισκοπότηρο που δεν πρέπει να αγγίζει κανείς, αναρωτιέται. Σίγουρα είναι ένα αδιάβλητο σύστημα. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα, το εάν. Οι μαθητές οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη οικονομική άνεση, οι γονείς τους δηλαδή, έχουν τη δυνατότητα να ξοδέψουν χρήματα σε φροντιστήρια ή στην παραπαιδεία προκειμένου να προετοιμαστούν καλύτερα, βεβαίως είναι μια συζήτηση η οποία έχει ανοίξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και όχι άδικα. Όμως έχει αποδειχθεί ότι το σύστημα, δηλαδή το υπάρχον σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, είναι το λιγότερο ταξικό σύστημα το οποίο έχει καθιερωθεί ποτέ για την είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Γιατί ακόμη και παιδιά που δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε σε ένα ιδιωτικό φροντιστήριο μπορούν να παρακολουθήσουν ψηφιακά φροντιστήρια, για παράδειγμα, που είναι δημόσια, και να προετοιμαστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να καταφέρουν να πάνε καλά στις πανελλαδικές εξετάσεις. Και αυτό αποδεικνύεται κάθε χρόνο με όλο και πιο εντυπωσιακό τρόπο. 9 και 48 πρώτα λεπτά η ώρα, για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.

0: καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη τον Μπακαράκη, ο οποίος δείχνει τις βουτιές του. Θα ρίξω, λέει, και μία για σας. Να σε καλά. Η Παρασκευή μας λέει, δεν ξέρω για εσάς, εμείς εδώ στη Λάρισα έχουμε δροσιά. Να σε καλά. Καλημέρα και καλή δύναμη. Θα σας πω, δεν ξέρω τι δροσιά. Ξέρω ότι σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο πρόγνωσης που έχω εδώ μπροστά μου, Θεσσαλία, θερμοκρασία σήμερα, χωρίς υπερβολή, θα φτάσει μέχρι 41 και 42 ίσως τοπικά βαθμούς Κελσίου. Τι να σου πω. Έτσι λέει το δελτίο πρόγνωσης. Λοιπόν, για το τέλος σας αφήσαμε τα καλύτερα. Έχουμε ένα πολύ εκλεκτό και αγαπημένο καλεσμένο. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η χαρά μας όταν τον ακούμε, κάθε φορά που τον ακούμε. Είναι ο κύριος Λευτέρης Λαζάρου. Ο κύριος Λευτέρης Λαζάρου δεν χρειάζεται στάσεις, ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες σεφ. Και ζητήσαμε να μιλήσουμε μαζί του γιατί. Γιατί δημοσιοποιήθηκε μία έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Το ΙΕΛΚΑ είναι το Ινστιτούτο Έρευνας για Εμπορίου Καταναλωτών Αγαθών. Σύμφωνα με την οποία οι Έλληνες ξοδεύουν όλο και περισσότερα το χρόνο, ιδιαίτερα οι νέοι Έλληνες, για έτοιμο φαγητό, γιατί δεν μαγειρεύουν στα σπίτια. Στη συγκεκριμένη έρευνα λέει ότι ξοδεύουν 770 ευρώ το χρόνο για έτοιμο φαγητό. Είναι πολύ υψηλότερο το ποσό, μην έχετε την παραμικρή αμφιβολία, ιδιαίτερα στις οικογένειες όπου έχουμε δύο εργαζόμενους. Για το 41% λέει των καταναλωτών, σημαντικότερος λόγος της αγοράς είναι η έλλειψη χρόνου για μαγείρεμα. Μα δεν μπορώ να καταλάβω, κύριε Λαζάρου, καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε θερμά που είστε εδώ μαζί μας.
1: Καλημέρα. Πριν πάρουμε τα βουνά, πάμε να το λύσουμε.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Θέλω να σας πω το εξής. Μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Και είναι κάτι το οποίο το συζητάμε και στις παρέες μας γενικά. Εγώ μεγάλωσα σε ένα σπίτι όπου και οι δύο οι γονείς εργάζονταν. Πολύ σκληρά. Όταν λέμε σκληρά, δεν αναφέρομαι στο 5ωρο, 6ωρο, 8ωρο. Όλη μέρα. Θυμάμαι πάντα τη μάνα μου να μαγειρεύει. Και το ίδιο νομίζω τις ίδιες μνήμες έχουμε οι περισσότεροι της δικής μας της γενιάς, που είμαστε και μιας κάποιας ηλικίας. Το ίδιο συνέβαινε και τα επόμενα χρόνια και τα προηγούμενα χρόνια. Πώς ξαφνικά αρχίσαμε να μην μαγειρεύουμε? Τι φταίει γι' αυτό?
1: Να τα πάρουμε από την αρχή για να τα ξεμπερδέψουμε. Καταρχήν είναι τεράστιο το κόστος.
0: Τεράστιο λέτε.
1: Το τσουκάλι στο σπίτι κοστίζει πια. Και η πρωτεΐνη κοστίζει.
0: Και το ρεύμα.
1: Και η ενέργεια. Mm-hmm. Οπότε αν βάλουμε σε συνδυασμό το ότι χάνουμε περίπου ο κάθε εργαζόμενος ή κάθε άνθρωπος που μετακινείται με τα μέσα μαζικής εξυπηρέτησης ή με το αυτοκίνητό του, εκτός από το μηχανάκι του ή τη μηχανή του, χάνουμε γύρω στις 2,5 με 3 ώρες την ημέρα στους δρόμους.
0: Σωστό.
1: Αν το πάρουμε, δηλαδή το έχω αναλύσει και εγώ γιατί με έχει απασχολήσει πάρα πολύ. Χάνουμε πάρα πολλές ώρες στο να φτάσουμε να ξεκινήσουμε την εργασία μας. Όταν φτάσουμε εκεί που θα δουλέψουμε, είμαστε ήδη κουρασμένοι και εκνευρισμένοι. Χρειαζόμαστε 3 ώρες εργασίας ψυχανάλυσης για να αρχίσουμε να συνεννοηθούμε ο ένας με τον απέναντι συνάδελφό μας. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν θα φτάσουμε στο σπίτι μας γύρω στις 6 με 6,5 ώρα και για να καθίσουμε μέσα στο σπίτι με αυτό το καύσωνα, ας πάρουμε τα δεδομένα τα σημερινά, πρέπει να καταναλώσουμε τεράστια ενέργεια από το air conditioning για να δροσιστούμε, να πεθάνουμε από τη ζέστη. Ποιος θα κάτσει πάνω από τη φωτιά να μαγειρέψει ένα φαγάκι που το κόστος είναι δυσβάσταχτο?
0: Καλά,
1: πολλά τρόφιμα από αυτά έχουν ένα δυσβάσταχτο ΦΠΑ και έχει ξεφύγει και η τιμή τους.
0: Να σας πω όμως κάτι, κύριε Λαζάρου, και απ' έξω να ψωνίσεις δεν είναι και τζάμπα. Δηλαδή εδώ φτάνουμε σε σημείο σουβλάκια να παίρνουμε και να μας πιάνει ήλιγκος με το λογαριασμό.
1: Πάμε λίγο παρακάτω για να σας διευκολύνω. Είμαστε ένας γερασμένος πληθυσμός.
0: Είμαστε. Το αποδεικνύεται από τα επίσημα στοιχεία.
1: Έχουμε πάρα πολλούς συνταξιούχους.
0: Βεβαίως.
1: Έχετε φανταστεί τι κοστίζει ένα φαγάκι, μια μερίδα ή δύο μερίδες, πόσο χρόνο θα καταναλώσει ενέργειας και τι κόστος έχει? Το συμφέρει πολύ περισσότερο να πάει σε ένα σούπερ μάρκετ να πάρει μια μερίδα φαγητό.
0: Μάλιστα.
1: Αν τα δείτε και τα ψάξετε, θα δείτε ότι έτσι είναι τα πράγματα. Είμαστε ένας γερασμένος πληθυσμός, ίσως ο γερότερος στην Ευρώπη. Έχουμε χαμηλές συντάξεις.
0: Ναι.
1: Έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα δημογραφικό, είναι γνωστό αυτό. Mm-hmm. Ένας εργαζόμενος καλύπτει περίπου 5 συνταξιούχους ή 4. Είναι πολύ δύσκολο για τον παππού ή τη γιαγιά να βάλει ένα κατσαρολάκι να φτιάξει φαγάκι.
0: Παλιότερα δεν συνέβαινε αυτό, όταν βάζανε τσουκάλι στη φωτιά οι οικογένειες, ας πούμε. Δεν συνέβαινε.
1: Δεν είχαν τέτοιες ανάγκες που έχουμε σήμερα, ούτε τέτοια κόστη.
0: Ναι.
1: Μπορεί ένας εργαζόμενος πραγματικά να ήταν εργαζόμενος, αλλά τα κόστη ήταν πολύ μικρότερα.
0: Mm-hmm.
1: Και επίσης μην ξεχνάτε ότι μαγειρεύαμε στις γειτονίες και τα σπίτια ήταν ανοιχτά. Ο ένας έδινε φαγητό στον άλλον.
0: Σωστό, πολύ σωστό είναι αυτό.
1: Δεν ξέρω αν τα ζήσατε εσείς αυτά. Εγώ τα έζησα στον Πειραιά.
0: Είναι σωστό, ναι, όχι, είναι σωστό.
1: Είμαι ένα παιδί του Πειραιά που δεν είχαν κλειδιά στα σπίτια.
0: Mm-hmm.
1: Οι πόρτες ήταν όλα ανοιχτές.
0: Πάντως θα σας πω κάτι για να σας τσιγκλίσω και λίγο. Έχει γεμίσει το διαδίκτυο YouTube, κοινωνική δικτύωση κλπ. Με διάφορα νέα παιδιά σεφ, μάγειρες, ας πούμε, λέω, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θεωρείται υποτιμητικός αυτός ο όρος, οι οποίοι προβάλλουν απλές και φτηνές συνταγές για την καθημερινότητά μας μιλώ, έτσι. Δεν θα μπορούσε να αξιοποιηθεί με έναν τρόπο όλη αυτή η γνώση, ας πούμε, και η εμπειρία, ώστε να περιοριστεί η κατανάλωση του έτοιμου φαγητού?
1: Σωστό αυτό που λέτε, αλλά δεν πάβει να καταναλώνεις αγοράζοντας.
0: Σωστό, ναι.
1: Δηλαδή σκεφτείτε ότι το κρέας αυτή τη στιγμή έχει φτάσει, για να πάρεις ένα καλό κομματάκι κρέας, ένα κοτόπουλο που είναι φτηνό, έφτασε τα 4 ευρώ και τα 4,5. Σε συνδυασμό με αυτό που θα βάλεις και θα συμπληρώσεις δίπλα του, και για να φτιάξεις ένα φαγάκι πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 με 6 μερίδες. Λιγότερο φαγητό δεν μπορεί να κάνεις στην κατσαρόλα ή στο φούρνο.
0: Βέβαια.
1: Άρα ένα ζευγάρι ηλικιωμένων συνταξιούχων επί 4-5 μέρες θα πρέπει να τρώει το ίδιο φαγητό.
0: Σωστό.
1: Ή θα το βάλει στην κατάρτιση, θα το βγάλει την άλλη εβδομάδα. Δηλαδή να το χωρίσει σε τα περάκια.
0: Σωστό.
1: Άρα τον εξυπηρετεί πολύ περισσότερο. Δυστυχώς έτσι έχει γίνει.
0: Να ρωτήσω.
1: Το χειρότερο που θα σας πω, δεν το έχω διασταυρώσει ακόμα και δεν θέλω να είμαι απόλυτος, αλλά θα το πω γιατί κάπως ενημερώθηκα για κάτι τέτοιο. Θα έρχεται, δεν έχω ακόμα, σας είπα, διασταυρώσει και ζητώ συγγνώμη από τους ακροατές μας εάν κάπου ξεφύγει η πληροφορία μου. Θα έρχεται έτοιμο φαγητό από την Κίνα, ελληνικό φαγάκι. Θα τρώμε μελιτζάνα μουσακά, δηλαδή με κινέζικη μελιτζάνα. Αν αυτό συμβεί, δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα σε όλη την αλυσίδα. Γιατί μπορεί να έχουμε catering που μαγειρεύουν φαγάκι ελληνικό για να το πάρει 2 ευρώ τη μερίδα και 2,5 και 3,5 και 4. Δηλαδή με 8 ευρώ τρώει το ζευγάρι των ηλικιωμένων, αλλά γενναίες μερίδες. Εάν συμβεί αυτό, φανταστείτε ότι η αλυσίδα και ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα θα φάει ακόμα ένα πλήγμα.
0: Βέβαια, τεράστιο. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Επειδή εσείς έχετε εμπειρία, μιλάτε με κόσμο, είστε και ο κοσμογυρισμένος, αυτή η τάση για το έτοιμο φαγητό και το γρήγορο φαγητό είναι μια τάση που, καλά ξέρω, στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει έντονη. Έχει αρχίσει σιγά σιγά και επικρατεί και σε άλλες χώρες της Ευρώπης?
1: Νομίζω πως ναι. Γιατί το κόστος της ενέργειας παραμένει μεγάλο σε όλη την Ευρώπη πλέον και δεν ξέρω που θα φτάσουμε με τον παλαβό που έχουμε μπλέξει. Εντάξει, δηλαδή έχουμε ένα πόλεμο στην κεντρική Ευρώπη και έναν ακριβώς απέναντί μας.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε αυτή τη στιγμή σε όλα τα επαγγέλματα έχουμε μια πτώση τζίρου τεράστια.
0: Μάλιστα.
1: Και τα κόστη μας είναι δυσβάστακτα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μεγάλο το κουβάρι.
0: Όντως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Λαζάρου, καλημέρα.
1: Εύχομαι πριν πάρουμε τα βουνά να δροσίσει λίγο.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: Μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Με ενημέρωσε ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος. Βλέπω ότι τώρα υπάρχει και στο διαδίκτυο. Έχει διασταυρωθεί. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών ο γνωστός συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης. Ο Αλέξης Σταμάτης, ο οποίος πάσχει από μια σπάνια ασθένεια που το ταλαιπωρούσε τα τελευταία χρόνια. Συγγραφέας, μυθιστοριογράφος, διηγηματογράφος, συγγραφέας παιδικών βιβλίων, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας και σεναριογράφος. Γιος του αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη και της ηθοποιού Μπέτς Αρβανίτη. Καταγόταν από τα Λαγκάδια της Αρκαδίας, σπούδασε αρχιτεκτονική στο Μετσόβιο, ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές και αρχιτεκτονικής και κινηματογράφου στο Λονδίνο και από το 88 εργάστηκε ως αρχιτέκτον σε διάφορα έργα στην Ελλάδα και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Έχει εκδώσει 20 μυθιστορήματα και 34 βιβλία. Δυσάρεστη είδηση και απώλεια μεγάλη για το χώρο της λογοτεχνίας. Καλό του ταξίδι. Και βέβαια συλληπιτήρια ειλικρινή στους οικείους του. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Θα έρθει το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Εμείς θα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Να προσέχετε, ιδιαίτερα όσοι έχετε θέματα με τον καύσωνα. Εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά που το αντιμετωπίζουμε στη χώρα μας. Είμαστε μέσα στο κατά καλό καιρό, μέσα στον Ιούλιο. Θα περάσει από αύριο το απόγευμα και μετά η αποκλιμάκωση. Καλημέρα και καλή συνέχεια.
1: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Άντρας επιτέθηκε απρόκλητα με μαχαίρι και τραυμάτισε ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στα χέρια, ενώ ο άντρας σοβαρότερα, καθώς έχει χάσει αρκετό αίμα. Ο δράστης με ψυχολογικά προβλήματα λίγο αργότερα κινητοποιήθηκε και συνελήφθη από τους αστυνομικούς. Αρκετά δύσκολες μέρες, καθώς οι θερμοκρασίες θα χτυπήσουν κόκκινο. Αύριο η ζέστη θα γίνει πιο έντονη σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Το θερμόμετρο θα ανέβει πάνω από τους 40 βαθμούς και σε κάποιες περιοχές θα αγγίξει ακόμα και τους 42. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με πάυση εργασιών όπου απαιτείται. Από την Πέμπτη προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα, με τις μέγιστες της τιμές να υποχωρούν στα επίπεδα των 32 έως 34 βαθμών. Οι δήμοι των περιοχών στις οποίες αναμένονται υψηλότερες θερμοκρασίες έχουν θέσει σε λειτουργία κλιματιζόμενους χώρους. Οι ίδιες συνθήκες αυξάνουν σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών που παραμένει υψηλό στην Αττική, αλλά και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Το State Department προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις του Ιράν σε αμερικανικούς στόχους παγκοσμίως. Εξαιτίας των οξυμένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή, η κατάσταση παραμένει περίπλοκη και υπάρχει πιθανότητα για απρόβλεπτη κλιμάκωση, ανέφερε σε ανάρτησή του το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν, έπληξαν στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Στην Αγγλία η αμόλυβδη πλησιάζει ξανά τα 2 ευρώ το λίτρο, όπως είπε στο σταθμό μας ο πρόεδρος των πρατηριούχων και εμπόρων καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου. Σε 14 νομούς της χώρας, όπως τις Κυκλάδες, κυμαίνεται στα 2,01 μέχρι 2,24 ευρώ το λίτρο. Τάχθηκε υπέρ μιας κοινής απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του φόρου κατανάλωσης. Η κυβέρνηση πάντως δεν προσανατολίζεται σε μονομερή μείωση των φόρων στα καύσιμα. Τέλος της περικοπές των συντάξεων χειρίας, ανάσα για χιλιάδες δικαιούχους. Ψηφίζονται σήμερα οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή της σύνταξης μετά την παρέλευση της τριετίας. καταργούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών, η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες. Εισάγουμε ένα νέο δίκαιο και κοινωνικά ευαίσθητο πλαίσιο, αποκαθιστώντας τις στρεβλώσεις, ανέφερε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Η τεχνική εκπαίδευση κερδίζει έδαφος. Το εκπαιδευτικό σύστημα της Ευρώπης αλλάζει για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του αύριο. Όπως είπε στο ΕΡΤ News Radio 105,8, ο Υφυπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Βλάσης, η αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν είναι απλώς μία μεταρρύθμιση, είναι επιλογή εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής. Η Ελλάδα, πρόσθεσε, όπως και παντού στον κόσμο, χρειάζεται σύγχρονες δεξιότητες. Τεχνική εξειδίκευση χρειάζεται ανθρώπινο δυναμικό που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικονομίας. Αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η αγορά είναι οι ποιοτικές σπουδές σε σύγχρονα εργαστήρια, σε νέες ειδικότητες, σημείωσε ο Υφυπουργός Παιδείας. Στη Βουλή τίθεται σήμερα προς ψήφιση το νομοσχέδιο που απαγορεύει σε εταιρείες να πουλούν ή να μισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια σε ανήλικους κάτω των 17 ετών. Επίσης προβλέπει την υποχρεωτική ασφάλισή τους αλλά και την ένταξή τους σε Μητρώ.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος, τοπικές βροχές και μπόρες στα ορεινά υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 41 βαθμούς. Άνεμη βόρειο-δυτική στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Έως 38 βαθμοί στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
7: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
8: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
9: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
8: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
10: Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
1: ΕΡΤ News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Μια ωραία ζεστή ημέρα του Ιουλίου. Πιστεύω όμως, τουλάχιστον αυτό βλέπω από την Αγία Παρασκευή και προς τα Μεσόγεια, με αρκετό αεράκι για να μην είναι μια αφόρητη μέρα του καύσωνα. Βέβαια εδώ πάνω είναι ανοιχτή περιοχή προς τη θάλασσα. Δεν ξέρω προς το κέντρο της Αθήνας, θα μας πείτε εσείς πώς το βιώνετε. Είναι και λίγο νωρίς, και κατά τις 12. Λοιπόν, εγώ να σας πω την αρχή, επειδή και την αντέχω τη ζέστη, τι θέλω κιόλας, να καταλάβεις λίγο το καλοκαίρι, παιδί μου, να υδρώσεις. Είναι λίγο σαν το χειμώνα, άμα δεν βρέξει και λίγες μέρες, δεν έχεις καταλάβει τι έγινε.

ακούσατε όμως νωρίτερα τις συμβουλές από τους ειδικούς, ειδικά οι μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά και όσοι δεν την αντέχουν ή έχουν ζητηματάκια. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και το εργοντήσιο θέλει προσοχή, έτσι. Καταρχήν να το βάζουμε στους σωστούς βαθμούς. Αυτό το μήνα έχει πάρει 22% πάνω, λένε οι ειδικοί, η ηλεκτρική ενέργεια, και για τα όσα συμβαίνουν στο Ορμούς. Αχ, καλά, εντάξει. Θα συνέβαινε κάτι κάπου αλλού, δεν έχει σημασία. Αλλά κυρίως γιατί θέλω να πω ότι για να βάλουν αυξήσεις, αίτια θα υπάρχουν πάντα. Το μεγάλο θέμα είναι ότι αυξάνεται η κατανάλωση λόγω των κλιματιστικών, αλλά αυξάνεται η ζήτηση και ανεβαίνουν οι τιμές.

Και πάμε τώρα στις κανονικές ειδήσεις. Θα μάθουμε σε λίγο περισσότερο για αυτόν τον 60χρονο, ο οποίος η πρώτη πληροφόρηση λέει ότι είναι άστιγος με ψυχολογικά προβλήματα και μαχαίρωσε δύο Έλληνο-Αμερικανούς τουρίστες στην Ακρόπολη. Έφυγε και ο Αλέξης Σταμάτης, ο συγγραφέας, είναι ο γιος της Μπέτης Αρβανίτη, έτσι, 67 ετών ο Σταμάτης, ο οποίος είχε και μια... Είχε γίνει λίγο πιο γνωστός, είχε κάποια έντονη πολιτική δραστηριότητα στο παρελθόν, στο Πασόκ και μέσα από τα social media. Αλλά και οι λάτρες του βιβλίου, όσοι τέλος πάντων τον παρακολουθούν, λίγο πολύ έχει βγάλει 34 βιβλία, τα 20 μυθιστορήματα. Με έργο το οποίο έχει μεταφραστεί και στο εξωτερικό, έχει τιμηθεί ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες για την Αμερικανική Φούγκα. Έχει γράψει θεατρικά έργα, ποιητικές συνολικές, το σενάριο της ταινίας Καταιγίδα.

τη συμπάθειά μας στους επιβάτες του αεροπλάνου όπου ο πιλότος ήταν Ισπανός. Είναι μέσα την ώρα του αγώνα, φτάνουν στον προορισμό, τους λέει ο πιλότος, συγχαρητήρια στην Ισπανία, το παιχνίδι έληξε, λέει, πήγε στην παράταση, συγχαρητήρια, αφού πήγε στην παράταση, συγχαρητήρια στην Ισπανία. Συγγνώμη, είπε, συγχαρητήρια στην Αργεντινή. Αρχίζουν οι Αργεντίνοι μέσα, φοράγαν και φανέλες στο αεροπλάνο, πανηγυρίζανε. Τους αφήνει λίγα δευτερόλεπτα και τους λέει, αλλά νίκησε η Ισπανία. Αφού δεν είχε κανένα ψυχοπαθή σαν τον Παρέδες μέσα στους επιβάτες να το κάνει καλοκαιρινό ανεμόπτερο. Βέβαια το ποδόσφαιρο είναι για να το παίρνουμε στην πλάκα, να τρολάρει ένα στον άλλον, έτσι, λίγο χιούμορ, λίγοι αστεϊσμοί. Όχι αυτή η εικόνα που είδαμε στον τελικό με τους παίχτες της Αργεντινής να ορμάνε στους Ισπανούς με πρώτο και καλύτερο τον Παρέδες. Τώρα, συγγνώμη, θέλεις να γίνεις παγκόσμιος πρωταθλητής. Έχεις αυτό το ποδοσφαιριστή μέσα στο γήπεδο. Πέρα από το ηθικό κομμάτι, αυτό είναι διάσπαση προσοχής. Όλη την ώρα θα έχεις μια ομάδα που θα ασχολείται ποιον σκότωσε, ποιον τραυμάτισε, ποιον έθεσε εκτός μάχης, σε ποιο τσακωμό θα γίνει. Πώς μπορεί να συγκεντρωθεί μια ομάδα στο στόχο της όταν έχει μέσα έναν άνθρωπο ο οποίος το τελευταίο που τον νοιάζει να παίξει ποδόσφαιρο. I sit and talk to God, and he just laughs about. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που γίνεται με τις στρατιωτικές σχολές που τα τελευταία χρόνια έχουν πάρα πολλές κενές θέσεις με αποτέλεσμα σταδιακά να δημιουργείται ένα ζήτημα για τις ένοπλες δυνάμεις. Γίνονται προσπάθειες να μεμοριοδότηση πλέον, ξεκινάει το λιμενικό για περίπου 500 θέσεις. Το ναυτικό έχει κάνει μια μεγάλη προσπάθεια. Έχει πάει ο μισθός του φοιτητή, του σπουδαστή στα 600 ευρώ και του υπαξιωματικού στα 250, όσους σπουδάζουν πληρώνονται και είναι και συντάξιμα τα χρόνια των παιδιών που φοιτούν σε στρατιωτικές σχολές. Οι σχολές έχουν γίνει ανώτατες από ανώτερες, προωθούν την έρευνα πλέον και τα διδακτορικά. Νομίζω και αργήσαμε. Είναι πάρα πολλοί στρατιωτικοί οι οποίοι πριν καν ολοκληρώσουν τη θητεία τους έχουν κάνει μεταπτυχιακά. Καλά, αυτά τα γίνονται πολλά χρόνια. Έχουν κάνει διδακτορικά ή με το που το ολοκληρώνουν συνεχίζουν τις σπουδές τους. Τώρα μπορούν να το έχουν αυτό μέσα στις σχολές, αλλά εν πάση περιπτώσει δείχνει ότι πρέπει να ψάξει νέους τρόπους το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να γοητεύσει τα παιδιά να ακολουθήσουν την καριέρα του στρατιωτικού και δει τα παιδιά τα οποία μπορούν να είναι αξιωματικοί. Γιατί μπορεί να θες να γίνεις αξιωματικός, αλλά να μην μπορείς. Να είσαι για πενταετή θητεία, για υπαξιωματικός. Κάνει μια προσπάθεια λοιπόν το ναυτικό με βιντεάκια, YouTube, X, ιστορίες. Βοήθησε πάρα πολύ, λένε, και όλη αυτή η προβολή που έγινε με τη φρεγάτα του Κίμωνα. Βοηθάνε πάρα πολύ και τα ντρόν που είναι κατζετάκια και τα παιδιά τους αρέσουν αυτά. Και το άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι, ας πούμε, στην Ευελπίδων, ότι στο πρώτο έτος που μπορούν να φύγουν είναι μεγάλο το ποσοστό των παιδιών που φεύγουν. Γιατί είναι σόκλειστοι, γιατί μέσα υπάρχει και πάρα πολύ σκληρή εκπαίδευση, τα έχετε δει σε διάφορες ταινίες και τα λοιπά, σκέψου να τα ζεις κιόλας. Και γιατί είναι μια άλλη γενιά που έχει μεγαλώσει με διαφορετικό τρόπο. Και γιατί κακά τα ψέματα αυτή την περίοδο τα λεφτά που θα πάρει στο ναυτικό ένα παιδί στην Ποντοπόρο Ναυτιλία, ο πρώτος του μισθός μπορεί να είναι και ο τελευταίος του ναυάρχου.

Λοιπόν, τα έχω περάσει και άλλες χώρες αυτά, ίσως να μην το ξέρετε. Το Top Gun έγινε ακριβώς για αυτό το λόγο. Γυρίστηκε γιατί το πολεμικό, η αεροπορία του πολεμικού ναυτικού στις Ηνωμένες Πολιτείες ήθελε να προσελκύσει νέους, να καταταχτούν. Και σκεφτήκανε αυτόν τον τρόπο. Έγινε μια ταινία στην οποία βοήθησε με όποιο δυνατό τρόπο υπήρχε το Υπουργείο, νομίζω συμμετείχε και στη χρηματοδότηση. Η ταινία αυτή είναι η περίφημη του Top Gun με τον Tom Cruise κτλ. Και την επόμενη χρονιά ξεπεράσανε κάθε προσδοκία όσον αφορά στους ενδιαφερόμενους. Μετά ήθελε να απαντήσει και το κλασικό ναυτικό, γιατί πήγαιναν όλοι να γίνουν πιλότοι. Και τότε, επειδή δεν είχε πάρα πολλά λεφτά, μπάτζετ κτλ., έγινε αυτό το βίντεο κλιπ. Αν μπορούσα να γυρίσω πίσω το χρόνο, τη Σερ που κάνει τσουλήθρα πάνω στο κανόνι. Ooh, baby, I love your way. Every day, yeah, yeah. Μικρά τα budget, τη μαζέψαμε λίγο την παραγωγή. Λοιπόν, τα πατίνια. Μήπως έχουμε αργήσει πάρα πολύ με τα πατίνια για άλλη μια φορά. Οι πολιτικοί, εδώ μικρογιώτα, έχουν δείξει πόσο πίσω είναι από την υπόλοιπη κοινωνία. Για όποιον κυκλοφορεί στους δρόμους και στην Αθήνα, μέτρα για τα πατίνια έπρεπε να είχαμε λάβει τίποτα λίγους μήνες μετά την έλευσή τους. Τέλος πάντων, έστω και τώρα, όλοι με κράνος, κανένας κάτω από 17 ετών δεν θα οδηγάει πατίνι. Τα πατίνια θα είναι δηλωμένα, θα υπάρχει δηλαδή μητρό, ένα τώρα είναι χήμα η κατάσταση. Θα πρέπει να είναι ασφαλισμένα και θα πρέπει να έχει ασφάλεια και ο χρήστης. Εν ολίγης, δεν θα είναι τόσο απλό να πάει να πάρει ένα οποιοδήποτε παιδάκι ένα πατίνι. Αυτό τελείωσε κάτω από 17 αλλά και πάνω από 17, επειδή θα πρέπει να το ασφαλίσει, να έχει το κράνος του κτλ. Θα το πάρουν μόνο όσοι είναι ενσυνείδητοι χρήστες. Τους εξυπηρετεί πραγματικά και δεν είναι για πλάκα όλη αυτή η επένδυση και φασαρία η οποία θα γίνει. Και σέβονται ειλικρινώς την μικροκινητικότητα.

καλά είναι, παρά το γεγονός ότι η Αθήνα είναι μια πόλη, ούτε και η Θεσσαλονίκη βολεύει, που δεν είναι για πατίνια. Αυτά θέλουν και ειδικούς χώρους που δεν υπάρχουν, μεγαλύτερους δρόμους που δεν υπάρχουν. Νομίζω βασανίζουμε τη ζωή μας.

Ήταν σοκαριστικό αυτό που άκουσα νωρίτερα από τον κύριο Λευτέρη Λαζάρου, ότι έχει λέει μια πληροφορία ότι θα έρχονται έτοιμα γεύματα ελληνικής κουζίνας από την Κίνα, που θα είναι λέει και μεγάλα γεύματα και τα λοιπά, και θα κάνει 2 και 3 ευρώ η μερίδα. Αυτός νομίζω ότι είναι ένας τομέας στο οποίο τα φτηνά κινέζικα προϊόντα και το γεγονός ότι παίρνουν και πολύ μικρούς μισθούς στην Κίνα και τα κόστη είναι πάρα πολύ μικρά, τουλάχιστον στο θέμα της κουζίνας δεν υπήρχε σοβαρή παρέμβαση ανησυχητική. Κάποια προϊόντα κινέζικα σίγουρα θα έρχονται. Να έρχεται όμως, ξέρω εγώ, μακαρόνια με κιμά, να το μαγειρεύουν κάπου σε μια άγνωστη κουζίνα στην Κίνα με τις προδιαγραφές που έχουν στην Κίνα, δεν τις ξέρω. Αλλά μπορούμε να είμαστε λίγο καχύποπτοι. Να μπαίνει, να συσκευάζεται, να μπαίνει μέσα στο πλοίο με ό,τι συντηρητικά συνεπάγεται αυτό, να έρθει εδώ, να το ξεφορτώνει στο λιμάνι, να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, να το βάζουμε στο σπίτι μας.

Και βέβαια, όπως πολύ καλά είπε και ο κύριος Λαζάρο, θα την κάνει την αγορά άνω-κάτω. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει και η αγορά να λάβει τα μέτρα της, εάν οι τιμές που πουλάει δεν είναι αυτές που πρέπει να τις διορθώσει.

χθες τη μία η ώρα το μεσημέρι, λέει, μια κάμερα, αυτές που παρακολουθούν το Κηφισό, αλλά έχουν και θερμικές καταγραφές, είχε 60 βαθμούς Κελσίου η άσφαλτος.

Λοιπόν, βλέπω εδώ στο Earth News Radio δεν έχει πάρα πολλές ειδήσεις τώρα, οπότε θα λέμε και διάφορες νεκρούλες που καμιά φορά είναι και πολύ ωραίες. Ένας Ιταλός πήγε σε ένα χωράφι και το όργωσε με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να έχει σχηματιστεί πάνω στο χωράφι, το οποίο είναι λέει 30.000 τετραγωνικά μέτρα. Καλά. Μπράβο του που τα κατάφερε σε τόσο μεγάλο χώρο. Το τρόπιο του Μουντιάλ. Δηλαδή, το όργωσε με αυτόν τον τρόπο. Όργωμα δεν είναι. Ναι, τρακτέρ, άρωτρο, περιστροφική σβάρνα και διάφορα άλλα εργαλεία. Εντάξει, είναι μερικοί άνθρωποι που οι ικανότητές τους και οι δεξιότητές τους είναι πολύ ιδιαίτερες και όντως έχει κάνει πάνω σε ένα χωράφι, το βλέπεις με αερολήψη, έχει γράψει και το Ισπάνια, έχει γράψει και το FIFA. Το ύψος, η έκταση είναι στα 200 μέτρα. Μπείτε στο Air News να το δείτε. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό τι μπορεί να κάνει κάποιος οργώνοντας ένα χωράφι.

Σας το είπαμε στους μύθους και γρίφους το Σάββατο, όχι αυτό, λίγο πιο πριν, ότι παλιά υπήρχαν και αγώνες δεξιοτεχνία στην Ελλάδα. Γινόταν διαγωνισμός ανάμεσα στους αγρότες. Πηγαίνανε σε χωράφια και οδηγούσαν τα τρακτέρ στις δύο ρόδες, στο πλάι, ανατροπές, όργωμα κτλ. Αλλά σταμάτησε. Παρά το γεγονός ότι τα 1-2 χρόνια που κράτησαν αυτοί οι αγώνες, στην περίοδο της Χούντας βέβαια, ήταν λαοφιλέστατοι και με μεγάλη προσέλευση κοινού. Η Χαρά Γιαννοπούλου ρυθμίζει τον ήχο, ο Νίκος Νικολακόπουλος διαλέγει τη μουσική. Η Μαρία Κόντου με τη Λουίζα Μαραβελάκη, κυρίες και κύριοι, είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Εσείς μπορείτε να στείλετε μηνύματα στο Viper, στο Earth News Radio. Και σίγουρα θα τα διαβάσουμε αμέσως μετά τις 11. Πάμε τώρα για τίτλους και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κορυφώνεται ο καύσωνας από πνικτική ατμόσφαιρα, 40 διάρια και συναγερμός για φωτιές. Άνδρας επιτέθηκε πρόκλητα με μαχαίρι και τραυμάτιζε ζευγάρι Έλληνο-Αμερικανών τουριστών στην Ακρόπολη. Ο δράστης συνελήφθη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας έχει τραυματιστεί σοβαρά, ελαφρύτερα η γυναίκα. Νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, απαγόρευση για ανηλίκους κάτω των 17 ετών και υποχρεωτική ασφάλιση. Στη Βουλή ψηφίζονται οι νομοθετικές διατάξεις για την κατάργηση των περικοπών στη συντάξη χειρίας. Αυθαίρετο φράγμα στον αξίο ποταμό φέρεται να κατασκεύασε 84χρονος με στόχο τη συγκράτηση του νερού και τη διοχέτευση.

0: 38 βαθμούς στην Αττική ως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
1: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

πάμε στο δεκάλογο της ημέρας. Στο νούμερο 10, το κύκλωμα φοροδιαφυγής που εντόπισε η ΑΔΕ. Από όσα γίνανε γνωστά, ξεχωρίζουμε φυσικά όλη μια κυρία η οποία δήλωνε άστιγη, αλλά έμενε σε ένα σπίτι 280 τετραγωνικών με πισίνα. Εντάξει, αυτό το κατανοούμε, το σπίτι ήταν στην Κηφισιά, όσο να είναι, θες και 3 τέταρτα να πας στη θάλασσα, μια πισίνα χρειάζεται. Στο νούμερο 9, η FIFA που λέει ότι το επόμενο παγκόσμιο κύπελο, επειδή είναι επαιτειακό, 100 χρόνια κύπελο, θα έχει μάλλον 64 ομάδες.

να καταφέρει να προκριθεί η Ινδία και η Κίνα. Θα πείτε δεν έχουν ποδόσφαιρο. Ναι, αλλά πληθυσμιακά είναι ο μισός πλανήτης. Και όπως έχετε καταλάβει στην περίπτωση της FIFA, δεν αφήνουν χρήμα, δεν αφήνουν δίφραγκο να πέσει κάτω. Στο νούμερο 8 η κυρία Καριστιανού, στη δίκη χθες στα Τέμπη, είχε ένα διαπληκτισμό με τον κύριο Πλακιά και του είπε «Με σένα θα ασχολούμαι». Και ακόμη δεν έχει ξεκινήσει κανονικά η δίκη, ούτε βέβαια και η προεκλογική περίοδος. Στο νούμερο 7 μια είδηση που έβλεπα χθες στις ιστοσελίδες, μάλλον μου διαφεύγει η σημαντικότητά της, μήπως εσείς μπορείτε να μας διευκολύνετε, έγραφε ο τίτλος «Η Κατερίνα Γουλιώτη έκανε κατακόρυφο στην Άμμο». Ζούμε μεγάλες στιγμές. Στο νούμερο 6, κυρία Βάσια Αναστασίου, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, σε τηλεοπτική εκπομπή, είχε απέναντί της την εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και της λέει «Έχω βαρεθεί κάθε φορά που λέμε μια εξαγγελία να ρωτάτε πόσο κοστίζει». Νομίζω ότι είναι μία από τις ωραίες, σπάνιες, αλλά καλές στιγμές πολιτικής ειλικρίνειας. Τι πάει να πει πόσο κοστίζει. Λες και θα γίνει. Στο νούμερο 5 έρευνα, η οποία λέει ότι η διαρκής χρήση των κινητών προκαλεί αδύναμα χέρια και θολή όραση. Κι εγώ που νόμιζα ότι απλά μεγαλώνουμε. Στο νούμερο 4, ο πρόεδρος Ορτέγκα στην Νικαράγουα, 80 ετών, είπε ότι δεν θα ξαναγίνουν εκλογές, διότι έτσι αποφασίζουν κάθε φορά οι Αμερικάνοι, οι Γιάνκηδες ή ο οπαδοί του ΟΜΟ, πολιτικός του αντίπαλος. Και κατέληξε, ποτέ ξανά. Έκανε και τη γυναίκα του συμπρόεδρο. Σωστός, ωραίος, κύριος και αν μη τι άλλο, τίμιος. Άλλο στη θέση του, θα έκανε εκλογές και θα τις έστεινε. Αυτός αποφάσισε να κόψει δρόμο. Στο νούμερο 3, νέος πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, ο οποίος πριν από λίγους μήνες δεν ήταν καν βουλευτής. Η απελπισία ενός κόμματος και μιας χώρας που δεν μπορεί να βρει έναν άνθρωπο να ηγηθεί για δύο συνεχόμενα χρόνια. Ποιος, η Μεγάλη Βρετανία που κράτησε ζωντανή την Ευρώπη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν ξέρω, είναι τυχαίο ότι αυτή η χώρα όταν έπαψε να εκμεταλλεύεται κοινικά τα πλούτη από τις αποικίες έχει βυθιστεί στα χρέη, στην πολιτική ανεπάρκεια και στην πολιτική μιζέρια. Στο νούμερο 2, ο Μέση, ο οποίος έγραψε μετά τον τελικό του Μουντιάλ ότι ο πόνος είναι τεράστιος. Εντάξει, υπερβολές. Ο πόνος θα ήταν τεράστιος αν η ομάδα του ήταν σε άλλο όμιλο όπου πάνω κάτω από τους 16 θα είχε αποκλειστεί. Και στο νούμερο 1, φυσικά, ο Kevin Keegan για τους παλιότερους που παρακολουθούσαν κάθε Σάββατο στη δημόσια τηλεόραση τα παιχνίδια της Λίβερπουλ, ένας ωραίος παίχτης, μπαλαδόρος, μπαλαδόφατσα με τον οποίο μεγαλώσαμε, διαβάζαμε τη ζωή του, θυμάμαι τότε, μέχρι και σε κόμικ. Ο Kevin Keegan, ο γιος του μεταλλορίχου, που είπε πως κάθε φορά που άκουγα τους οπαδούς της Λίβερπουλ να τραγουδάνε το You Never Walk Alone, βούρκωνα. Αλλά με τα δάκρυα δεν ζεις και έτσι πήρε μεταγραφή στο Αμβούργο που του έδινε τον εξαπλάσιο μισθό, ενώ στη Λίβερπουλ του είχαν πει «Μπορείς να παίζεις όσο θέλεις, αύξηση δεν θα ζητάς». Οι φίλαθλοι της Λίβερπουλ το θεώρησαν προδότη και δεν τον δέχτηκαν ποτέ πίσω. Αυτά όλα σε μια εποχή που οι παίχτες ταυτίζονταν με τη φανέλα, ενώ τώρα η φανέλα ταυτίζεται με το χορηγό.

0: Σύμφωνα κυρίες και κύριοι με τον νέο νόμο, έχει αποφασιστεί το εξής, ότι σε μια πολυκατοικία δεν θα μπορεί να γίνεται Airbnb εάν δεν συμφωνούν, αν δεν υπάρχει στον κανονισμό, που δεν υπάρχει, είναι πάλι οι κανονισμοί, ή αν δεν συμφωνούν οι υπόλοιποι ένοικοι. Νομίζω ότι είναι μια ανατροπή που σημαίνει ότι πάρα πολλά σπίτια τα οποία είναι Airbnb θα πάψουν να είναι και σίγουρα δεν θα μπορούν να γίνουν, καλά έτσι κι αλλιώς δεν μπορούν να γίνουν άλλα σε μια περιοχή της Αθήνας, αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές. Με τη γνωστή ταχύτητα το ελληνικό κράτος το λύσε κι αυτό. Λοιπόν, ο κύριος Αποστόλης Τσίλης είναι αντιπρόεδρος του Σωματείου των Επιχειρήσεων που αναλαμβάνει να κάνει τα κοινόχρηστα για τις πολυκατοικίες, γιατί πια οι άνθρωποι τρέχουν, έχουν πολλές δουλειές, μεγαλώνουν. Θυμάστε παλιά ότι έκανε εκπεριτροπής ο καθένας το διαχειριστή, εδώ και πάρα πολλά χρόνια ανατίθεται σε εταιρείες. Ο κύριος Τσίλης αυτές εκπροσωπεί. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, να είστε καλά.
0: Φυσικά φαντάζομαι ότι έχετε ήδη μια εμπειρία από όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα. Δημιουργούν προβλήματα το να υπάρχουν διαμερίσματα Airbnb μέσα σε πολυκατοικίες που οι υπόλοιποι είναι καθημερινοί χρήστες, μόνιμοι?
1: Σαφώς δημιουργούν κάποια προβλήματα, εννοείται. Αλλάζει ο προσδιορισμός του διαμερίσματος πλέον και από κατοικία, όπως το είπατε, γίνεται επαγγελματική στέγη. Δηλαδή, να μην εστιάσουμε μόνο στο Airbnb, να το δούμε λίγο σφαιρικά. Όταν αλλάζει το διαμέρισμα και από κατοικία το χρησιμοποιείται για επαγγελματική χρήση, είτε αυτό είναι βραχυχρόνια μίσθωση, είτε είναι γραφείο, είτε είναι οτιδήποτε, τότε αλλάζει ο προσδιορισμός.
0: Ας μείνουμε λίγο στο Airbnb και να τη δούμε την επαγγελματική χρήση, γιατί είναι διαφορετικό. Ναι. Είναι διαφορετικό, έτσι. Άλλο να υπάρχει ένας γιατρός που ξέρεις πως είναι ο κύριος Τάδε Ταδόπουλος, μπορείς να του κάνεις τα παραπανά σου κτλ. Παρά το γεγονός ότι μπαίνει πολλοί κόσμος, και άλλο το Airbnb που δεν ξέρεις ποιος είναι κάθε δύο μέρες μέσα. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Ναι, σαφώς.
0: Και το διαμέρισμα μπορεί να ανήκει σε έναν Ισραηλινό, ξέρω εγώ, ή σε έναν Κινέζο. Έχουμε και αυτά τα ζητήματα.
1: Αυτό είναι άλλο πρόβλημα, άλλου είδους πρόβλημα, το οποίο υπάρχει ούτως ή άλλως και σε μακροχρόνια μίσθωση να έχουμε.
0: Θα έρθουμε μετά σε αυτό. Λοιπόν, όσον αφορά στα Airbnb, έχετε υπόψη σας κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες που δημιουργούσαν τα διαμέρισματα, που δημιουργούν μάλλον μέσα στις πολυκατοικίες?
1: Ενδεχομένως υπάρχει περισσότερο θόρυβος ή στο κατάλημα η χρήση είναι τέλος πάντων διαφορετική. Υπάρχουν ώρες που έρχεται ο κόσμος, φεύγει με πράγματα, με βαλίτσες κλπ. Που είναι τις ώρες κοινής ησυχίας, άρα δημιουργείται φασαρία στην πολυκατοικία. Υπάρχει θέμα ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις με την ασφάλεια. Νιώθουν ανασφαλείς οι υπόλοιποι που κατοικούν εκεί. Υπάρχουν διάφορα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Δεν θα έλεγα ότι έχουμε ακραία περιστατικά πολλά, αλλά ότι υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν.
0: Μάλιστα. Ξεκινήσατε πριν να λέτε για τους ιδιοκτήτες. Το γνωρίζω και εγώ ότι επειδή έχουν αγοράσει πάρα πολλά οι Κινέζοι, που μου φαίνεται ότι είναι και πιο δύσκολη περίπτωση, τα έχουν αναθέσει εδώ σε διάφορες εταιρείες να τα διαχειρίζονται. Αυτές οι εταιρείες κάποιες είναι ανυπάρκτου, είναι Κινέζοι, δεν καταλαβαίνουν την ελληνική πραγματικότητα. Εσείς τι προβλήματα έχετε εντοπίσει?
1: Έχουμε αντιμετωπίσει διάφορα προβλήματα όταν έχουμε έναν ιδιοκτήτη ο οποίος δεν θέλει να εμφανιστεί. Είτε αυτός είναι αλλοδαπός, είτε είναι δαπός. Αντιμετωπίζουμε πρόβλημα και ως προς την ύπαρξη των δημιουργήσεων που έχει να κάνει με την καθημερινότητα του κτηρίου και ως προς τις αποφάσεις της πολυκατοικίας για να μπορέσει να λύσει προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει. Εδώ τώρα έχουμε αλλαγές με το νέο πλαίσιο όμως που ξεκινάμε να συζητάμε, το οποίο θα λέει τι. Θα κουμπώσει όλη αυτή την διαδικασία, δηλαδή το ποιος είναι ιδιοκτήτης με το κτηματολόγιο. Οπότε εκεί θα έχουμε επιβεβαιωμένα ότι ο ιδιοκτήτης είναι ο συγκεκριμένος.
0: Μήπως έχουμε και αδύναμο θεσμικό πλαίσιο? Εγώ ξέρω ένα παράδειγμα, ας πούμε, ένας Κινέζος αγόρασε μέσα στην πανδημία στο κέντρο της Αθήνας ένα διαμέρισμα. Διαπιστώνει στην πορεία ότι οι δικοί του Κινέζοι τον δουλέψανε. Του πουλήσανε κάτι με 250.000 που έκανε, δεν έκανε 100.000 τότε. Βέβαια, τώρα θα έχει διορθώσει λίγο η αξία του. Παρατάει την ανακαίνιση στη μέση, το δίνει σε μια εταιρεία να το διαχειρίζεται, η οποία ήταν και αυτοί παπατζίδες. Με αποτέλεσμα, ας πούμε, έχουν μια διαρροή στην πηγή, όχι μέσα στο διαμέρισμα, ενημερώνει μία, ενημερώνει δύο η ΕΔΑΠ και αρχίζει και στέλνει χιλιάρικα. Γιατί δεν αντιδράει. Ο ενοικιαστής, βλέποντας λογαριασμούς των 3.000, επειδή είναι ο ενοικιαστής, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν το, κανονικά η ΕΔΑΠ δεν πρέπει να το δεχτεί, ούτε αν δεν έχει πλήρη εξουσία, όπως ξέρετε. Άντε βγάλε τώρα άκρη. Αποφασίζει η εταιρεία να εμφανιστεί η διαχειρίστρια κάποια στιγμή να το φτιάξει. Έχει βρει έναν άλλον υδραυλικό, μία διούχο, πάει το φτιάχνει, δεν του παίρνει απόδειξη, δεν ακολουθεί τη γραφειοκρατική διαδικασία που πρέπει απέναντι στην ΕΔΑΠ, το οποίο, όπως ξέρετε, μπορεί να είναι μέχρι και ποινικό να πειράξει τα ρολόγια αναρμόδιος. Άντε ξεμπέρδεψέ το τώρα αυτό.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Με τον ιδιοκτήτη να μην το ξέρει κανένας. Δηλαδή υπάρχει στο συμβόλαιο ένα όνομα και τέλος, αυτό είναι.
1: Είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα το οποίο θέτεται. Τέτοια παραδείγματα έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένος κανόνας και συγκεκριμένος τρόπος λειτουργίας της πολυκατοικίας, ο οποίος να έχει αρχή, μέση και τέλος. Μ' αρέσει και κάνω την εξής παρομοίωση. Βγαίνουμε στο εξωτερικό, επισκεπτόμαστε πόλεις, κάνουμε βόλτες στην Ευρώπη και θαυμάζουμε εκεί το ότι τα κτίρια είναι τακτοποιημένα, είναι καθαρά. Η μόνη αλλαγή η οποία έχουμε είναι ότι εκεί υπάρχει πλαίσιο. Αυτό θέλουμε και εμείς να κάνουμε. Θέλουμε λοιπόν να υπάρχει πλαίσιο, έτσι ώστε να ξέρουμε πώς θα λειτουργούμε, ποιες είναι οι αρμοδιότητες μας, ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας και στο τέλος όλη αυτή η διαδικασία να παράξει μια καθημερινότητα για τους ενίκους των πολυκατοικιών, η οποία να είναι εισάξια και καλύτερη από τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
0: Ναι, το πλαίσιο που λέτε όμως έχει και έξω. Δηλαδή, για παράδειγμα, για τον εξωτερικό καλοπισμό μιας πολυκατοικίας δεν είναι φτηνά τα πράγματα. Θα πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο που να υποχρεώνει και τους ιδιοκτήτες. Έτσι, να έχουν υψηλό αποθεματικό για να τα διορθώνουν όλα αυτά.
1: Ακριβώς. Δυστυχώς κάποια πράγματα.
0: Εδώ έχουμε μάθει ότι το σπίτι είναι δικό μου, τελείωσε, δεν δίνω σε κανέναν τίποτα. Οριακά πληρώνω τα κοινόχρηστα λόγω της οικονομικής δυσπραγίας των προηγουμένων ετών και μέχρι εκεί.
1: Δεν είναι έτσι. Όταν κάποιος έχει ένα διαμέρισμα σε μια πολυκατοικία, έχει μπει συνέτερος σε ένα κτίριο. Δεν είναι το σπίτι είναι δικό μου και δεν δίνω λογαριασμό στους υπόλοιπους. Πρέπει λοιπόν να συνεργαστεί με τους συνέτερους του, με τους συνιδιοκτήτες του, έτσι ώστε να συντηρεί το κτίριό του, να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του, και αυτό είναι το ζητούμενο, να μπορέσουν να φτιαχτεί ένα πλαίσιο το οποίο να οδηγεί την αγορά πλέον τους ιδιοκτήτες προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Να καταλάβει ο ιδιοκτήτης ότι πρέπει να πάρθουν συλλογικές αποφάσεις. Αν μπορούσαμε να το δούμε διαφορετικά, μας αρέσει η δημοκρατία, όλοι θέλουμε να συμμετέχουμε στις διαδικασίες αυτές, αλλά η κοιτίδα της δημοκρατίας είναι πολύ κατοικιά, είναι το σπίτι μας. Αν λοιπόν εμείς δεν συμμετέχουμε στις διαδικασίες, αν εμείς δεν αποφασίζουμε για το τι θέλουμε να κάνουμε στην πολυκατοικία μας, πώς τότε έχουμε απαιτήσεις για τον ευρύτερο κύκλο, για τη γειτονιά μας ή για την πόλη μας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τσιλή, να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά, καλή μέρα.
0: Μια χαρά. Ο Αντιπρόεδρος Σωματείου Επιχειρήσεων και Κοινοχρήστων του Airbnb. Το πρόβλημα που σας είπα νωρίτερα, ειδικά με τους Κινέζους, είναι και διαρκώς αυξανόμενο. Μία από τις πηγές είναι η πικρία τους, γιατί αρκετοί έχουν εξαπατηθεί από τους δικούς τους, έτσι. Και το άλλο είναι ότι επειδή δεν έχουμε και εμείς ένα θεσμικό πλαίσιο που να τους υποχρεώνει να ταυτοποιούνται πλήρως, ενδεχομένως να έχουν και ένα κουμπαρά κάπου για αυτά τα προβλήματα, θεωρούν ότι μπορούν να εξαφανιστούν, να εμφανίζονται μόνο όποτε είναι απλήρωτο το νίκη και τέρμα. Και δεν ξέρω καθόλου και το θεσμικό πλαίσιο με το οποίο λειτουργούν οι εταιρείες που πάλι τις έχουν οι Κινέζοι και διαχειρίζονται αυτά τα ακίνητα. Λοιπόν, και πολύ μεγάλα προβλήματα και με τις εταιρείες ΕΙΔΑΠ, ρεύματος κτλ. Που προσπαθούν οι άνθρωποι να το διαχειριστούν, να το λύσουν, αλλά υπάρχουν και κάποιοι κανόνες που όταν δεν τηρούνται, άντε βγάλε άκρη. Πάμε κυρίες και κύριοι στην Βρετανία, όπου έχουμε το πρώτο υπουργικό συμβούλιο του νέου πρωθυπουργού, του Μπέρνα, καλημέρα, στην Νατάσα Γκαντζάβελου, την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Λονδίνο.
2: Καλή σας ημέρα. Σήμερα όντως ξεκινά λοιπόν η πρώτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου κυβέρνηση Άντι Μπέρναμ με πρώτη προτεραιότητα την αντιμετώπιση του κόστου ζωής. ο νέος πρωθυπουργός, 7ος την τελευταία δεκαετία μετά το Brexit, δίνει, το είπε και χθες στην πρώτη του ομιλία, υποσχέθηκε άμεσα μέτρα για το κόστος ζωής των πολιτών και με πρώτη απόφαση την κατάργηση του ΦΠΑ στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος θα ξεκινήσει από την 1η Οκτωβρίου, ένα μέτρο που σύμφωνα με την κυβέρνηση θα μειώσει τον ετήσιο λογαριασμό ενός μέσου νοικοκυριού κατά περίπου 45 λίρες. Υπάρχει ένα θέμα το πώς θα χρηματοδοτήσει.
0: Συγγνώμη, δηλαδή όλο το κόστος του ΦΠΑ σε ετήσια βάση για ένα νοικοκυριό είναι 45 λίρες. Όλο το ΦΠΑ της χρονιάς.
2: Θα ξεκινήσει για ένα εξάμηνο αυτό το μέτρο και θα μειώσει, έτσι λέει, θα μειώσει τον ετήσιο λογαριασμό ενός μέσου νοικοκυριού περίπου κάπου εκεί. Τώρα αυτή είναι η πρώτη εικόνα που έχουμε. Από εκεί και πέρα τώρα θα περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες παρεμβάσεις τους για την οικονομία και την ενέργεια και ποιες είναι οι προτεραιότητες που θα δώσει. Έχει πολύ ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από στελέχη της κυβέρνησης Στάρμερ και πρόσωπο από το στενό του φυσικά κύκλο. Έτσι λοιπόν βλέπουμε στο Υπουργείο Οικονομικών τον πρώην Υπουργό Άμυνας της Στάρμερ, τον Τζον Χίλι, στο Υπουργείο Εξωτερικών τον πρώην Υπουργό Ενέργειας, τον Ed Miliband, τον πρώην Υπουργό Υγείας τον West Reading που ήθελε να διεκδικήσει την ηγεσία, αν θυμάστε, να αναλαμβάνει το Υπουργείο Άμυνας. Παρέμεινε στο Υπουργείο Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούτ και φυσικά μπήκε στην Υπουργός Υπαγκρατίας, η στενή του συνεργάτηδα, η Λουίς.
0: Νατάσια, επειδή έτσι κι αλλιώς εμείς δεν τα ξέρουμε τα πρόσωπα για να τα αξιολογήσουμε, νομίζω ότι η άβρα του πάντως...
2: Ότι σχεδόν ένα πολύ μεγάλο μέρος, γι' αυτό τα ανέφερα, είναι στελέχη της μέχρι σήμερα κυβέρνησης Στάρμερ.
0: Νομίζω ότι με το Στάρμερ τα θεωρούσαν ότι δεν είναι ικανός. Να ρωτήσω κάτι. Δείχνει πάντως ότι αυτό που έχει είναι μια πολύ μεγάλη εικόνα της πολιτικής. Ξεκινώντας από τη δεκαετία του 80 να λέει ότι από τότε ξεκινάνε τα προβλήματά μας και δείχνει να καταλαβαίνει και ότι πρέπει να ασχοληθεί και ταυτόχρονα και με τα πολύ μικρά που έχουν να κάνουν με το μέσο νοικοκυριό.
2: Μα από εκεί θα ξεκινήσει και όλες και γι' αυτό αναφέραμε και αυτό το μέτρο. Αυτό ήταν το πρώτο που ανακοινώθηκε σήμερα και είπε μάλιστα ότι ναι, μεν θα προχωρήσουμε σε αυτά τα μέτρα, αλλά όταν υπάρχουν προβλήματα τα οποία έχουν χτιστεί επί δεκαετίες, το πλάνο μου είναι μέσα σε μία δεκαετία να αρχίζουν αυτά να επιλύονται. Διότι ό,τι χτίζεται σε αρνητική βάση και για να επιληθεί χρειάζεται επίσης ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Αυτό μας είπε εν ολίγης χθες ο Άντι Μπέρναμ στην πρώτη του
0: ομιλία. Την Ευρώπη πώς την αντιλαμβάνεται?
2: Θετικά, ήταν υπέρ του Remain όπως το γνωρίζουμε, αλλά ωστόσο δεν έχει τοποθετηθεί προς το παρόν ακόμα, ωστόσο υπήρχε ένας γύρος διπλωματικών τηλεφωνικών επικοινωνιών και φυσικά με τον Ντόναλντ Τραμπ. Υπάρχει μια θετική έτσι... Σε τι επίπεδο όμως είναι η σχέση του με την Ευρώπη, αυτό ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο, δεν έχει τοποθετηθεί για να σας...
0: Να ρωτήσω από τι μέχρι τώρα, βέβαια ο άνθρωπος τώρα ανέλαβε, ήταν σε ένα δήμο, είναι ένας πολιτικός που μπορεί να αποκτήσει μια ευρωπαϊκή εμβέλεια ή θα είναι ένας εσωστρεφής πολιτικός που θα ασχοληθεί με τη Βρετανία μόνο?
2: Δεν φαίνεται να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, ναι μεν θα δώσει πολύ μεγάλη προτεραιότητα, γιατί να αναφερθούμε και σε αυτό, στο νούμερο 10 του Βορρά, το οποίο είναι ένα κομμάτι το οποίο τον χαρακτηρίζει. Με συγχωρείτε.
0: Ναι. Okay,
2: σημαίνει ότι το δεύτερο του σπίτι θα είναι στο Μάντσεστερ, όπου βρισκόταν και τα τελευταία 10 χρόνια, γιατί θεωρεί ότι... ότι θεωρεί ότι αυτό που είναι πολύ σημαντικό δεν είναι μόνο το Λονδίνο, είναι και η περιφέρεια εξίσου και γι' αυτό ούτως ή άλλως έχει κερδίσει και το προσωνύμιο ο βασιλιάς του Βορρά, κερδίζοντας κονδύλια επί πανδημίας, ενισχύοντας οικονομικά την περιφέρεια, και αυτό σκοπεύει να κάνει, γι' αυτό αναφέρθηκε και στο νούμερο 10 του Βορρά, που θα είναι, όπως είπαμε, η δεύτερη έδρα, σαν να λέμε, της Downing Street. Σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, όπως σας είπα, ήταν υπέρ του Remain επί Brexit. Είναι σαφώς ότι θα υπάρχει συνεργασία του. Είχε και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελένσκι στο κομμάτι της άμυνας. Αυτά όλα θα, συ, θα υπάρχει συνέχεια και ενίσχυση, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο ακριβώς η βάση και το πεδίο στο οποίο θα δώσει, θα επικεντρωθεί. Ωραία.
0: Άρα θέλει το χρόνο του για να δούμε.
2: Στιγμή, διότι βρισκόμαστε λιγότερο από ένα 24ωρο που είναι αυτή τη στιγμή ενεργός πρωθυπουργός και νομίζω ότι αυτά θα τα δούμε να ξεδιπλώνονται στη συνέχεια, αλλά η βάση του αυτή τη στιγμή στο πρώτο δεκαήμερο θα είναι η οικονομική ματιά, τα πρώτα μέτρα, όσα θα μπορέσει να ανακοινώσει τώρα. Θα υπάρχει μια σημαντική ομιλία μέσα στις επόμενες ημέρες σε ό,τι αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο και όλοι τα υπόλοιπα θα τα δούμε να ξεδιπλώνονται σιγά σιγά. Όμως σαφέστατα είναι θετικός και είναι ένας άνθρωπος που έχει μια ευρεία αντίληψη της πραγματικότητας και μετά Brexit και το πώς θα μπορέσουν να επιληθούν θέματα τα οποία πραγματικά έχουν σκοντάψει με το Brexit και όπως είναι το μεταναστευτικό για παράδειγμα και πάρα πολλά άλλα τα οποία θέλουν πάρα πολύ χρόνο να επιληθούν και αυτό είναι κάτι το οποίο επισήμανε και τόνισε χθες στην πρώτη του ομιλία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ Νατάσα, καλημέρα στο Λονδίνο. Γεια χαρά. Για να δούμε. Θα ήθελα πάρα πολύ πάντως, ελπίζω να είναι και οι υπόλοιποι, αν σας αρέσουν όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο, να υπάρχει ένας ισχυρός, ένας σοβαρός άνθρωπος στη Μεγάλη Βρετανία. Έχει σημασία για την ισορροπία της Ευρώπης και έχει σημασία για την Ευρώπη να αρχίσουν να βγαίνουν και κάποιοι σοβαροί πολιτικοί, διότι όπως η γελιότητα μεταδίδεται σαν την ίωση και βλέπουμε σειρά γελίων ηγετών κατά περιόδους, το ίδιο μπορεί να γίνει και με τη σοβαρότητα. Ένας μεγάλος ηγέτης παρασύρει και τις άλλες χώρες να εκλέγουν σοβαρούς ανθρώπους. Ονόματα δεν είπαμε, ο καθένας μπορεί να υποθέσει ό,τι θέλει. Λοιπόν, πάμε για δελτίο και επιστρέφουμε.

Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Καμίνει και σήμερα η χώρα, οι θερμοκρασίες θα χτυπήσουν κόκκινο, αύριο η ζέστη θα γίνει πιο έντονη σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Το θερμόμετρο θα ανέβει πάνω από τους 40 βαθμούς και σε κάποιες περιοχές θα αγγίξει ακόμα και τους 42. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών όπου απαιτείται. Από την Πέμπτη προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα με τις μέγιστες τιμές να υποχωρούν στα επίπεδα των 32 και 34 βαθμών. Οι δήμοι των περιοχών στις οποίες αναμένονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες έχουν θέσει σε λειτουργία κλιματιζόμενους χώρους. Οι ίδιες συνθήκες αυξάνουν σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών που παραμένει υψηλό στην Αττική και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Οι εχθροπραξίες εντείνονται στη Μέση Ανατολή. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίζονται αμύωτες εναντίον του Ιράν και η Τεχεράνη συνεχίζει τα αντίπεινα εναντίον γειτονικών χωρών. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Οι φρούροι της Επανάστασης επιτέθηκαν και σταμάτησαν δύο τάνκερ, το ένα ελληνικό. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Το State Department προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις του Ιράν σε αμερικανικούς στόχους παγκοσμίως. Σε ανάρτησή του, το Υπουργείο Εξωτερικών επέστησε την προσοχή των Αμερικανών πολιτών και διπλωματών, ειδικά στη Μέση Ανατολή αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, να διπλασιάσουν την επαγρύπνησή τους και να επιδεικνύουν σύνεση. Οι τιμές του πετρελαίου παρά την όποια διορθωτική κίνηση διατηρούνται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο μηνών. Ελαφρώς χαμηλότερα κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, χωρίς όμως να απομακρύνονται από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα και στην Αγγλία η αμόλυβδη πλησιάζει ξανά τα 2 ευρώ το λίτρο. Όπως είπε στο σταθμό μας ο πρόεδρος των πρατηριούχων και εμπόρων καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, σε 14 νομούς της χώρας, όπως τις Κυκλάδες, κυμαίνεται στα 2,01 μέχρι 2,24 ευρώ το λίτρο. Τάχθηκε υπέρ μιας κοινής απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του φόρου κατανάλωσης. Η κυβέρνηση πάντως δεν προσανατολίζεται σε μονομερή μείωση των φόρων στα καύσιμα. Τέλος της περικοπές των συντάξεων χειρίας, ανάσα για χιλιάδες δικαιούχους. Ψηφίζονται σήμερα οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή της σύνταξης μετά την παραέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Καταργούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών, η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες. Εισάγουμε ένα νέο δίκαιο και κοινωνικά ευαίσθητο πλαίσιο, αποκαθιστώντας τις στρεβλώσεις, ανέφερε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Η τεχνική εκπαίδευση κερδίζει έδαφος. Το εκπαιδευτικό σύστημα της Ευρώπης αλλάζει για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του αύριο. Όπως είπε στο RT News Radio 105,8 υφυπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Βλάσης, η αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν είναι απλώς μία μεταρρύθμιση, είναι επιλογή εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής. Η Ελλάδα πρόσθεσε, όπως και παντού στον κόσμο, χρειάζεται σύγχρονες δεξιότητες, τεχνική εξειδίκευση και ανθρώπινο δυναμικό που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικονομίας. Άνδρας επιτέθηκε απρόκλητα με μαχαίρι και τραυμάτισε ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στα χέρια, ενώ ο άνδρας σοβαρότερα, καθώς έχασε αρκετό αίμα. Ο δράστης με ψυχολογικά προβλήματα λίγο αργότερα ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς. Στη Βουλή τίθεται σήμερα προς ψήφιση το νομοσχέδιο που απαγορεύει σε εταιρείες να πουλούν και να μισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια σε ανήλικους κάτω των 17 ετών. Επίσης προβλέπει την υποχρεωτική ασφάλισή τους αλλά και την ένταξή τους σε Μητρώο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος, τοπικές βροχές και μπόρες στα ορεινά υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 41 βαθμούς. Άνεμοι βορειοδυτικοί, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Μέχρι 38 βαθμοί στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο βελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
6: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
8: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, 10 λεπτά μετά από τις 11. Καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τα μηνύματά σας. Ο δράστης, ρωτάει η κυρία που τραυμάτισε τους τουρίστες στην Ακρόπολη, είναι Έλληνας ή Ολλανδός? Πιστεύετε ότι έχει σημασία?

Καλημέρα στον κύριο Πέτρο από το Ηράκλειο. Λοιπόν, ο φίλος ο κύριος Σαββίδης, γεια σας, λέει, είμαι ακροατής από τον νομό Κοζάνης και μας στέλνει τα σχόλια και την κριτική του για την εκπομπή. Ο κύριος Μπερετζίκης, δεν φταίνει οι πανελλαδικές κριτές, ούτε τα πατίνια, ούτε τα μαχαιρώματα στις αυλές σχολείων και ό,τι άλλο δεν έχουμε δει. Φταίει να αναφέρω τα δικαιώματα μαθητών, το οποίο αφαιρέσαμε εμείς οι μεγάλοι. Το δικαίωμα αυτό είναι ο Χριστός. Να βάλουμε τον Χριστό στα σχολεία. Καλημέρα Δημήτρη, λέει εδώ ένας φίλος. Γιατί καλά τα λέει η σύντροφος, γιατί να κοστολογήσουμε, μήπως θα τα κάνουμε. Όχι, εντάξει, πρέπει όμως τα κόμματα να μάθουν κάθε φορά που λένε ένα μέτρο από πού θα βγουν και αυτά τα χρήματα. Α, νωρίτερα που λέγαμε για το Top Gun, ότι ήταν μια παραγωγή στην πραγματικότητα την οποία προκάλεσε η αεροπορία του ναυτικού, λέει, και εδώ τα ίδια με την αλήκη στο ναυτικό. Όντως είμαστε πρωτοπόροι, δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Τι να μας πει και το Hollywood. Λοιπόν, η κυρία Σταυρούλα, άμα γίνει και αυτό με την Κίνα να φέρουν δηλαδή έτοιμα φαγητά, σε λίγο δεν θα έχουμε να φάμε, θα καταστραφεί εντελώς η τοπική παραγωγή, θα αγοράζει όλο φαΐ από το Τεμού.

μία ερώτηση. Βέβαια, όλα τα φορτώνουμε στο σχολείο ότι εκεί πρέπει τα πράγματα να τα μαθαίνουν τα παιδιά σχεδόν όλα. Αλλά έτσι, μία ερώτηση που τώρα που μου έρχεται αυθόρμητα, επειδή λείπουν και οι κλασικές νοικοκυρίες, ποιες ήταν αυτές που δεν έκαναν άλλη δουλειά. Οπότε συγκεντρώνω πάρα πολύ στο αντικείμενο των οικιακών, η ανατροφή των παιδιών και το μαγείρεμα. Θα ήταν τρομερό στο Λύκειο τα παιδιά να παρακολουθούσαν κάποια σεμινάρια μαγειρικής, τα βασικά. Το οποίο να περιλαμβάνει έτσι 5 πληροφορίες για τη συντήρηση των τροφίμων, άλλες 5 για τη διατροφική αξία και καμιά δεκαριά βασικές συνταγές. Τα οποία σε λίγο θα γίνουν και φοιτητές, πολύ πιθανό να μην είναι μόνα τους, άρα καλό είναι να τα ξέρουν όλα αυτά. Θα μου πείτε τώρα με τι υποδομή. Ειλικρινά ελπίζω να μην το ρωτήσετε αυτό με τι υποδομή. Μπορούν να γίνουν τα μαθήματα σε μια ταβέρνα της γειτονιάς, να υπάρξει μια συνεργασία μιας τοπικής επιχείρησης με το σχολείο, να τα διαθέτει όλα αυτά, μια-δυο ώρες τη βδομάδα να γίνεται δουλειά, δεν είναι και τόσο τρομερό. Το βέβαιο πάντως είναι ότι όποιο παιδί θέλει να μάθει μαθηματικά θα μάθει. Όποιο θέλει να μάθει φυσική θα μάθει. Όποιο θέλει να μάθει αρχαία θα μάθει. Και στο σχολείο να μην γίνει καλά η δουλειά. Τα έχουμε φορτώσει όλα στα φροντιστήρια. Το σχολείο όμως πρέπει να δούμε ξανά το ρόλο του, τον πραγματικό του ρόλο μέσα στην κοινωνία.

0: θα μου πείτε, θα πάμε και σε διαλόγους, τι μάθημα έχετε σήμερα και θα σου λέει μακαρόνια με κοιμά. Δεν πειράζει, το χιούμορ δεν σκότωσε κανέναν συνήθως. Διαβάζαμε χθες ένα ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, ότι αρχίζει σιγά σιγά και εξαφανίζεται αυτό που κάποτε λέγαμε ενοικίωση με τη σεζόν. Δηλαδή πήγαιναν κάποιοι στη Νέα Μάκρη και υπήρχαν εκεί σπίτια, συνήθως κάποιοι οι οποίοι χτίζαν το εξοχικό και δίπλα είχαν και άλλα 30-40 τετραγωνικά, ας πούμε, τα οποία τα νοικιάζαν για το τρίμηνο και για όλη τη χρονιά. Αυτά πια έχουν εξαφανιστεί σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Έχουν μειωθεί καλύτερα σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, γιατί γίνονται Airbnb. Έχουν μεγαλώσει όμως γενιές και γενιές πηγαίνοντας να μείνουν σε σπίτια με τη σεζόν. Ο κύριος Ποταμιάνος, πρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Αττικής. Καλημέρα, κύριε Ποταμιάνε.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Σωστό ή λάθος το ρεπορτάζ?
1: Σωστό είναι. Και κοιτάξτε, εγώ θυμόμουν από παιδί, επειδή πηγαίναμε σε μια κοντινή περιοχή των Αθηνών προς τον Ρομπό, ότι όλες αυτές οι περιοχές, οι προαστιακές, έτσι, στην ευρύτερη σκέψη των Αθηνών, ήταν γεμάτες από εξοχικά τέτοια σπίτια, τα οποία είτε τα νίκιαζε κάποιος, είτε ήταν ιδιόκτητα και κατοικούσαν. Τώρα, ξέρετε, αυτό έχει πάψει λίγο να λειτουργεί, ή αν λειτουργεί, λειτουργεί σε πολύ μικρό διάστημα.
0: Γι' αυτό και σε αυτές τις περιοχές που λέτε, ξέρω εγώ, Ροπός, Νέα Μάκρη, Πορτοράφτη, βλέπεις και πολλούς ξένους πλέον. Που δεν, δεν είχαν, παραδοσιακά δεν υπήρχαν ξένοι, έπρεπε να φιλοξενεί κάποιος, ας πούμε.
1: Βεβαίως. Ξέρετε, αυτό προήλθε κιόλας από την δεκάχρονη κρίση, όπου η συντήρηση τέτοιων σπιτιών της δεύτερης κατοικίας ή και τρίτης κατοικίας ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Απαξιώθηκαν με τα χρόνια, χρειάστηκαν συντηρήσεις οι οποίες ποτέ δεν έγιναν. Αυτά πουλήθηκαν. Πάρα πολλά από αυτά και σε ξένους ακόμα. Ξέρετε, υπάρχει και ένα κύμα εκεί ξένης επένδυσης, γιατί είναι φτηνές κατοικίες, δεν είναι ακριβές. Ήτανε, έχουν ανέβει και εκεί οι τιμές, αλλά δεν είναι τα επίπεδα των αστικών κέντρων. Οπότε έχει αλλάξει γενικότερα η δομή και πολλές από αυτές, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι και στη βραχυχρόνια μίσθωση.
0: Ξέρω περίπτωση που νίκιαζε 25 χρόνια το ίδιο σπίτι.
1: Βεβαίως, βεβαίως, μια ολόκληρη ζωή δεν αγόρασε κάποιος ένα σπίτι και έκανε τις διακοπές του σε ένα συγκεκριμένο διαμέρισμα με ένα συγκεκριμένο μίσθωμα, άντε λίγο παραπάνω.
0: Ήμουν κατοικιούλες,
1: ας πούμε. Απέκτησε φίλους, απέκτησε κοινωνικό πενήγυρο, μεγαλώσανε γενιές, όπως ακριβώς το περιγράφω.
0: Και ήταν και η ευκαιρία, δεν θα πω του φτωχού, αυτού που είχε έτσι ένα μέσο εισόδημα, στην πράξη να έχει εξοχικό.
1: Ναι, βεβαίως. Και ξαναλέω ότι δημιουργήθηκαν αναμνήσεις από όλα αυτά. Είναι και το όλο γύρω-γύρω που, ξέρετε, συντηρεί μια τέτοια κατάσταση. Πολλοί από αυτούς, οι οποίοι μισθώνανε για κάποια χρόνια, στο τέλος μπήκαν και στην αγορά. Γιατί αποφάσισαν ότι εκεί θέλουν να περνάνε τις διακοπές τους.
0: Λοιπόν, δεν μπορεί να κατηγορήσει κάποιον που θέλει να εκμεταλλευτεί καλύτερα την περιουσία του.
1: Όχι, βέβαια. Έτσι αλλάζουν οι εποχές.
0: Είναι ένας κύκλος, λέτε, που κι αυτός θα κάνει την ολοκλήρωσή του.
1: Πιθανώς. Ξέρετε, αυτοί οι κύκλοι αργούν, βέβαια, να ολοκληρωθούν. Δηλαδή, μπορεί να πάρουν και 20 και 30 χρόνια για να αλλάξουν δομή κάποια πράγματα, να αλλάξουν συμπεριφορές, κάποιες οικονομικές διαδικασίες, όπως είναι αυτές τις θυματαγοράς που έτσι κι αλλιώς λειτουργεί με χρονοκαθυστέρηση. Θα το δούμε. Πάντως, αυτή τη στιγμή ζούμε αυτό εδώ.
0: Μάλιστα. Όσον αφορά τώρα αυτές τις περιοχές που είπατε, αρκετές, ένας από τους λόγους που έχουν μειωθεί βέβαια και τα κίνητα είναι γιατί γίνονται και πρώτες κατοικίες.
1: Κάποιες από αυτές όπου είναι εφικτή η μετακίνηση γενικών.
0: Εντάξει, Μεραφίνα, Μάτι, Νέα Μάκρη, Λούτσα πλέον.
1: Σωστά.
0: Όσοι δουλεύουν και γύρω από τα Μεσόγεια που έχει πάρα πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και πολυεθνικές επιχειρήσεις, δεν είναι καλύτερα να μένεις εκεί παρά να μένεις και στη Χαλάνδρα.
1: Σωστά. Σε αυτές περιοχές, σε άλλες που θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερη επικοινωνία μέσω μεταφορικών μέσων, θα μπορούσε να έχει επεκταθεί γενικότερα.
0: Καλά. Κατά βάση αυτές οι περιοχές δεν έχουν συγκοινωνία.
1: Σαφέστατα.
0: Κατά βάση.
1: Σαφέστατα. Ξέρετε, σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις και γενικώς στον κόσμο, τα κέντρα μεγαλώνουν και υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που μένει και στα 50 και στα 60 χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο. Εδώ δεν το έχουμε αυτό, δεν το έχουμε αναπτύξει για πολλούς και διαφόρους λόγους. Οπότε ένα μέρος είναι από την περιά που είπατε και ειδικά προς το αεροδρόμιο που αναπτύχθηκε, υπήρξαν δουλειές, υπήρξαν εταιρείες οι οποίες είναι εγκαταστημένες.
0: Η Αττική Οδός.
1: Ακριβώς η Αττική Οδός, πολύ σημαντικό. Στις άλλες όλες περιοχές, αν πάρεις δηλαδή προς βόρεια που σας είπα πριν ή προς τη μεριά της Κορίνθου, που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν διάφορα παραλιακά μέτωπα και να οι δεύτερες αυτές κατοικίες δεν γίνουν πρώτες πολύ εύκολα, δεν έχει ακόμη εγκατασταθεί αυτό στην νοοτροπία μας γενικότερα, αλλά δεν είναι και εφικτό.
0: Πάντως είναι άλλος ένας τομέας της ζωής μας που ήταν σχετικά βατός για κάποιους, και αρχίζει και γίνεται και αυτό άβατο. Δηλαδή τώρα ξέρω στο πρωτοράφτη πόσο έχει φτάσει το τρίμηνο, 5.000, 16.000.
1: Κάπου εκεί είναι. Γενικά εξαρτάται τι προσφέρει κανείς και πόσα τετραγωνικά.
0: Αυτό
1: και σε
0: είναι το θέμα.
1: Και σε τι εγκύτητα με τη θάλασσα.
0: Αυτό είναι το θέμα. Ότι δεν εξαρτάται από το τι προσφέρει ο καθένας, ό,τι του κατέβει στο κεφάλι.
1: Α, είναι και αυτό. Είναι και το τι θέλω ή τι μου λείπει, δηλαδή η προσδοκία με λίγα λόγια. Αλλά είναι και το τι προσφέρω σαν υλικό. Δηλαδή υπάρχουν καταστάσεις, αποκαταστάσεις σε ακίνητα. Αλλά και ξαναλέω το τι βλέπει, αν βλέπει θέα, δεν βλέπει, είναι κοντά στη θάλασσα, δεν είναι, είναι κοντά στην αγορά. Παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο αυτά.
0: Εκεί ανεβαίνουν κι άλλο. Λοιπόν, μιας και σας έχουμε, πώς τη βλέπετε την αγορά από Σεπτέμβριο όσον αφορά στις ενοικιάσεις και στις πωλήσεις?
1: Διανύουμε μια περίοδο στασιμότητας, εγώ θα έλεγα, που μπορεί να μην έχει φανεί στον κόσμο αυτό, στασιμότητας στα ψηλά. Αυτό εγώ το πρεσβεύω τελώς από το τέλος του 2025, νομίζω ότι το βιώνουμε αυτή τη στιγμή.
0: Δεν πιάσαμε τα δάνη. Δεν μπορεί ο κόσμος πια να πληρώσει παραπάνω, έτσι.
1: Όχι, όχι. Δεν βλέπουμε άλλες αυξήσεις. Αυτό έχουν συντελέσει πάρα πολλοί παράγοντες. Είναι το κομμάτι το ότι δεν έχει άλλη δυναμική αγορά. Εκεί είμαστε. Τώρα από Σεπτέμβριο και μετά, εν ώψη ότι είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, μην νομίζετε ότι δεν παίζει ρόλο. Παίζει και ένα ρόλο και αυτό. Νομίζω ότι θα συνεχιστεί αυτή η εικόνα, δηλαδή αυτή τη στασιμότητα. Και όποιο ελάχιστα διορθώνει, βρίσκει τον αγοραστή του.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Γεια χαρά. Λοιπόν, η βασική συζήτηση για τα περίφημα σπίτια τη σεζόν, από τις λίγες ξενέρωτες που χρησιμοποιούσαμε για τέτοια θέματα, τα οποία σιγά σιγά έχουν γίνει, σιγά σιγά γρήγορα πλέον, γίνανε Airbnb, με αποτέλεσμα άνθρωποι οποίοι μια ολόκληρη ζωή μπορεί να είχαν ζήσει σε ένα διαμέρισμα. Με ένα νίκη που εξυπηρετούσε και τον ιδιοκτήτη, εξυπηρετούσε και αυτόν, πάνε αυτά τώρα.

Μιας και σας είπα ότι από τις λίγες λέξεις που χρησιμοποιούσαμε στην καθημερινότητα ήταν η λέξη σεζόν για αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο, έτσι. Ή συνήθως λέγανε πιο παλιοί για το καλοκαίρι, παιδί μου. Πώς το νοικιάζεις? Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ συνάδελφος Έφη Ζέρβα στο airnews.gr. Γιατί δεν καταλαβαίνει πια τι δουλειά κάνει, γιατί δεν καταλαβαίνουμε τι δουλειά κάνει ο κόσμος, είναι ο τίτλος. Και αναφέρει τίτλους που δηλώνουν κάνουν, του λένε τι κάνεις και σου απαντάει customer success manager. Vibe director. Τι δουλειά κάνεις? Change consultant. Growth hacker. Μήπως ξέρετε να μας πείτε τι δουλειά κάνει ο director of first impressions? Είναι αυτός που είναι στον κισέ μιας εταιρείας με το που μπαίνεις.

Είναι πολύ ωραίο το ρεπορτάζ που αναφέρει και το ξέρετε ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπάρχουν εταιρείες που πάνε οι άλλες εταιρείες και τους λένε ψάχνω δύο στελέχη για την τάδε θέση, παρακαλώ βρες μου μερικά βιογραφικά να κάνω συνεντεύξεις, εντάξει. Στην αρχή τη δουλειά κάνεις ιδιωτικός υπάλληλος, υπάλληλος γραφείου κτλ. Μετά έγιναν επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού. Μετά γίναν υπεύθυνοι προσλήψεων και τώρα είναι talent acquisition specialist. Τι δουλειά κάνει ο director of Vibe? Είναι στα ξενοδοχεία ο υπεύθυνος για τις κοινωνικές εκδηλώσεις, τα συνέδρια.

Λοιπόν, είναι καταπληκτικό ρεπορτάζ. Μπείτε στο News Radio. Σας είπα μόνο μερικά από αυτά που γράφει μέσα για τους τίτλους. Ο Engagement Lead. Τι κάνει ο Engagement Lead, για να δω. Η μετάφραση είναι επικεφαλής εμπλοκής. Φαντάζομαι ότι εννοεί ότι αν υπάρχουν προβλήματα σε μια εταιρεία τα λύνει. Κάτι στο γραφείο προσωπικού θα είναι δηλαδή. Τα έχουμε και εμείς αυτά φυσικά στη δημοσιογραφία. Μιλάς με νέα παιδιά τα οποία δουλεύουν σε site, παίρνουν ένα τίτλο και του λες τι δουλειά κάνεις παιδί μου, και σου απαντάει. Chief Content Manager. Επικεφαλής περιεχομένου. Καλά, δεν συζητάω για τον content creator. Και αφού είσαι content creator, γιατί ανοίγουμε τα site και τα διαβάζουμε? Παίζουν όλα τις ίδιες ειδήσεις με τα ίδια λόγια γραμμένες.

0: Τι είναι όλο αυτό?
1: Δεν το έχω διαβάσει τώρα όλο το ρεπορτάζ. Σας αφήνω να σας κάνω και χαλάστρα για να το απολαύσετε. Από τη δικιά μου εμπειρία είναι ότι πάρα πολλές εταιρείες, έχοντας και κάποια στελέχη που έχουν κάνει και ένα χρόνο μεταπτυχιακό στο εξωτερικό, έχουν μάθει 5 τίτλους, έρχονται εδώ, δημιουργούν άλλους 5 και έτσι όταν έρθει η ώρα να πάρεις το 850 ευρώ, μπορεί να μην είναι πάρα πολλά, αλλά ο τίτλος είναι βάρης. Και να σας πω και κάτι, και όταν όλοι έχουν μια κάρτα που γράφει κάτι παραπάνω από αυτό που είσαι, δεν δημιουργεί και ένα vibe. Λοιπόν, εντάξει, είναι της εποχής, φαντάζομαι θα περάσει. Δεν ξέρω, βλέπατε παλιές ταινίες που οι άνθρωποι στα καλά καθούμενα πετάγανε και κανένα γαλλικό. Ήταν της μόδας τα γαλλικά τότε, τώρα είναι τα αγγλικά. Είναι της μόδας και μια μέτρια, ένα μέτριο επίπεδο σοβαρότητας, να λέμε την αλήθεια. Το θέμα είναι ό,τι τίτλο και να σου δώσουν, ό,τι δουλειά και να κάνεις, να είσαι my scatcher. Πιάνεις τα ποντίκια ή δεν τα πιάνεις?

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού, αποπνικτική ατμόσφαιρα, 40 διάρκεια και συναγερμός για φωτιές. Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, απαγόρευση για ανηλίκους κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση οχήματος και χρήστη. Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας, στη Βουλή οι νομοθετικές διατάξεις για την κατάργησή τους. Νέες επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς, 10ο κύμα επιθέσεων των ΗΠΑ στο Ιράν. 60χρονος επιτέθηκε απρόκλητα με μαχαίρι και τραυμάτισε ζευγάρι Έλληνο-Αμερικανών τουριστών στην Ακρόπολη. Ο δράστης με ψυχολογικά προβλήματα συνελήφθη. Πέθανε σε ηλικία 67 ετών ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης, μία από τις πιο πολυσχηδείς και παραγωγικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μυθιστηριογράφος, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος, με διεθνή παρουσία και μεταφράσεις σε πλήθος γλωσσών. Στη Βρετανία, προτεραιότητα του νέου πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ, η αντιμετώπιση του αυξημένου κόστου ζωής. Ήδη ανακοίνωσε την κατάργηση του ΦΠΑ στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος από την 1η Οκτωβρίου. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο, Ιάννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, χαίρομαι που παρακολουθείτε προσεκτικά και μας δίνετε και διευκρινίσεις. Ο κύριος Δημήτρης λέει ότι το engagement lead είναι αυτός που κρατά τους πάντες ταυτισμένους με τους στόχους της εταιρείας. Εντάξει, όχι, αυτή είναι η ενδιαφέρουσα θέση. Ας υποθέσουμε ότι έχεις μια εταιρεία που πουλάει χονδρική φρούτα. Μην χάσει κανείς το στόχο του, νομίζω ότι πουλάμε κρέας. Τέλος πάντων, θα το ζήσουμε κι αυτό. Ο κύριος Μιχαλάς είναι κοντά μας, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Επιθεώρησης Εργασίας. Είναι αυτοί που επιθεωρούν τα της εργασίας, ο εκπρόσωπος των εργαζομένων που θυμάμαι παραδοσιακά όσα χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά, πάντα είναι σαφώς λιγότερο από αυτοί που χρειάζονται. Κύριε Μιχαλά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Πετρόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εξακολουθεί το παράπονο. Εγώ 30 χρόνια, όποτε μιλάω με τους συναδέλφους, τους παλαιότερους, πάντα το λέγανε. Λείπουν οι μισοί, είμαστε το 1/3 και το καθεξής.
1: Κοιτάξτε, κύριε Πετρόπουλε, νομίζω ότι είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Δυστυχώς, είναι και γενικότερο κατά πόσο στηρίζονται οι δημόσιες υπηρεσίες σήμερα από διαχρονικά από τις κυβερνήσεις. Όσον αφορά τα δικά μας, δυστυχώς σήμερα είμαστε 750 επιθεωρητές που καλούμαστε να ελέγξουμε χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις σε όλη την επικράτεια. Σε αυτό είναι μέσα και ο κλάδος των εργασιακών σχέσεων που λέμε, που ελέγχουμε την καταβολή των μισθών, των υπερωριών, των δώρων, των εορτών και όλα αυτά, και ο κλάδος των συναδέλφων οι οποίοι εξετάζουν τα εργατικά ατυχήματα.
0: Πάντως 750, διορθώστε με, έτσι. Δεν ακούγεται μικρός αριθμός. Εντάξει, είναι χιλιάδες επιχειρήσεις, δεν παρανομούν όλες, δεν χρειάζονται όλες έλεγχο, έτσι.
1: Πρέπει να το ελέγξεις για να το διαπιστώσεις αυτό.
0: Καλά, δεν γίνεται και έτσι. Τότε για κάθε επιχείρηση να έχουμε έναν επιθεωρητή. Εντάξει.
1: Όχι, όχι, κανείς δεν είναι ιονή ύποπτος. Απλώς είναι τόσο μεγάλες οι ανάγκες αγοράς εργασίας και περίπλοκο και το σύστημα και η νομοθεσία, όλα αυτά. Εμείς είμαστε εδώ για να, όχι μόνο για να ελέγξουμε, όπως είπατε, τις επιχειρήσεις, ούτε είναι χαρά μας να ανακαλύπτουμε παραβάτες εργοδότες. Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε και τον εργαζόμενο, που για μας είναι η αδύναμη πλευρά των εργασιακών σχέσεων, να έχει τα δικαιώματά του, αλλά και να ενημερώσουμε τον υγιή εργοδότη που θέλει να είναι δίκαιος, που δεν έχει κανένα δόλο να καταπατήσει ή να αδικήσει τον υπάλληλό του, διότι νομίζουμε ότι μια ρυθμισμένη αγορά εργασίας είναι προς όφελος όλων. Μπαίνει και το θέμα του υγιούς ανταγωνισμού, έτσι.
0: Λοιπόν, διαβάζαμε ένα ρεπορτάζ της προάλλησης ότι για την αδήλωτη εργασία και τις διάφορες δικαιολογίες, δεν ξέρω τώρα, έγινε αυτό, έκλειψε άνθρωπος εργαζόμενος, επειδή έφτιαχνε φέρετρα, δηλαδή μπήκανε μέσα.
1: Ναι.
0: Και εσείς τι κάνατε, σηκώσατε τα φέρετρα?
1: Εντάξει, τώρα το συγκεκριμένο περιστατικό δεν το γνωρίζω, αλλά κατά καιρούς μας συμβαίνουν διάφορα, γιατί είναι αυτό που λέμε ότι, ξέρετε, από την εμπειρία μου τόσα χρόνια στην επιθεώρηση εργασίας, 25 χρόνια και, είναι ότι ο παραβάτης πάει μπροστά από τον νόμο, δυστυχώς. Δηλαδή κάθε φορά βρίσκονται πράγματα τα οποία κάνουν είτε με βοήθεια, ας το πούμε, συμβούλων, είτε οι ίδιοι εργοδότες από μόνοι τους, ώστε να ξεφεύγουν πάντα από τον νόμο. Γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται για μας...
0: Για πείτε μου εσείς περιστατικά που σας έχουν συμβεί.
1: Εντάξει, κοιτάξτε, το κλασικό είναι ότι ειδικά στον επισητισμό που μπαίνεις μέσα, τον βλέπεις ότι σερβίρει, ας πούμε, σε πελάτη, και όταν πας και ζητάς το όνομά του για να ψάξεις να δεις αν είναι δηλωμένος ή όχι, σου λέει ότι όχι, εγώ είμαι πελάτη, δεν κάνω τίποτα. Δηλαδή, ξέρετε, καμιά φορά κυρίως ο εργαζόμενος δηλαδή υποσκάπτει το ίδιο το δικαίωμα, ας πούμε, απέναντι σε ένα φόβο, γιατί έτσι τον έχει δασκαλέψει ο εργοδότης, θα λες ότι είσαι πελάτης. Και τελικά, όταν.

0: Ας πούμε, έχει τύχει και περίπτωση και πολίτρια σε μεγάλο εμπορικό κατάστημα στην κεντρικό δρόμο της Αθήνας, η οποία με καλημέρισε με τον μπήκα μέσα κανονικότατα και αποδείχθηκε ότι ήταν αδήλωτη. Και ισχυριζόταν ότι όχι, εγώ το έκανα έτσι. Μα λέω, καλά, χαιρετάτε έτσι γενικώς όλο τον κόσμο που μπαίνει. Λοιπόν, σας πληροφορώ για να μην πολυλογώ ότι τελικά ήταν αδήλωτη αυτή η εργαζόμενη. Τη βοηθήσαμε, προσλήφθηκε. Έκανε τη δήλωση εκπρόθεσμη ο εργοδότης, αλλά από εκεί και έπειτα απέκτησε το δικαίωμα το εργασιακό. Και τελικά, ας το πούμε, και η ίδια αισθάνθηκε την ικανοποίηση αυτή.
1: Ναι, ναι, λοιπόν. Έχετε ένα στατιστικό το οποίο να δείχνει το ποσοστό της αδήλωτης εργασίας?
0: Κοιτάξτε, έχει μειωθεί σε ένα βαθμό. Δεν είναι αυτό, δεν έχω τώρα πρόχειρα στατιστικά στοιχεία. Αυτά θα τα έχει διοίκηση σίγουρα. Έχουμε απλά μια αύξηση της ποδηλωμένης εργασίας. Δηλαδή, ειδικά από τότε, από το 2013 και μετά, που έχουμε την επιβολή του προστίμου 10.500 για κάθε αδήλωτο, το οποίο είναι πολύ βαρύ, έτσι, για κάθε επιχείρηση αυτό το ποσό, έχουν εφευρεθεί αυτό που σας είπα λίγο πριν, άλλοι τρόποι. Δηλαδή, τον δηλώνει μεν για μία μέρα τη βδομάδα, για παράδειγμα, οπότε δεν είναι εντελώς αδήλωτος. Και σε περίπτωση που τον βρω εγώ να δουλεύει, απλά μου λέει, ξέρεις, ναι, ήρθε σήμερα εκτάκτος και τα λοιπά. Είναι αυτή που λέμε η υποδηλωμένη εργασία. Εδώ τώρα και με το θέμα των καρτών, αν θέλετε να μπούμε σε αυτό το κομμάτι που τελευταία έχει σαχθεί στην αγορά εργασίας, μπορείς, σου δίνει δυνατότητα να το δεις καλύτερα. Δηλαδή, είναι υποχρεωμένο, και το λέω αυτό τώρα να τα ακούν και άνθρωποι των επιχειρήσεων, από τη στιγμή που μπαίνει κάποιος υπάλληλος για δουλειά σε μια επιχείρηση, είναι υποχρεωμένος να έχει χτυπήσει την κάρτα εργασίας. Μιλάμε για τους κλάδους που έχουν εισαχθεί, έτσι, γιατί είναι ακόμη κάποιοι κλάδοι που είναι εκτός. Οπότε, και ξέρετε, αποφεύγουν το μεγάλο πρόστιμο και πέφτουν, ας πούμε, στο μικρότερο, που δεν τον έχει δηλώσει.
1: Ξέρω βέβαια και κάτι άλλο το οποίο γίνεται, όχι για την υποδηλωμένη εργασία, όταν υπάρχουν εργασιακές διαφορές. Και σας γίνεται καταγγελία ότι επικοινωνείτε τηλεφωνικά με την εργοδοσία, τρομάζει, λύνει το πρόβλημα, γλιτώνετε κι εσείς τη γραφειοκρατία, το χρόνο και όλα αυτά. Ισχύει?
0: Ναι, ισχύει αυτό. Αυτό είναι μέσα, είναι απολύτως νόμιμο και θεμητό.
1: Δεν είπα εγώ ότι δεν είναι. Λέω ότι λύνει ένα πρόβλημα και αντιμετωπίζει ότι είσαστε λίγοι.
0: Ναι, ναι, το εξηγώ για αυτούς που ακούν και ίσως δεν ξέρουν. Πολλές φορές είναι το κομμάτι, ένα δεύτερο κομμάτι εκτός των ελέγχων, της πρόληψης. Όπου είναι πολύ σημαντικό, όταν έρχεται κάποιος εργαζόμενος στα γραφεία μας και καταγγέλει κάτι, ας το πούμε, το οποίο πιθανά και να μην είναι και από δόλο, να είναι από άγνοια ή ακόμα και από δόλο να είναι το εργοδότη. Ναι, η πρώτη παρέμβαση είναι μια τηλεφωνική επικοινωνία, όπου εξηγούμε την υποχρέωση που έχει ο εργοδότης απέναντι στον εργαζόμενο. Αρκετές φορές συμμορφώνεται, καταβάλλονται αυτά που πρέπει να καταβληθούν, τα ποσά, τα χρηματικά, και λύνεται εκεί. Αν δεν υπάρξει λύση άμεση, τότε καλείται η επιχείρηση στην υπηρεσία μας με μια διαδικασία, όπως τη λέμε εμείς, εργατική διαφορά, που εκεί προσπαθούμε και όλες οι πλευρές, εμείς, ο εργαζόμενος, ο εργοδότης, να δώσουμε λύση στο πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω για τον άλλο τομέα, όσον αφορά τα μέτρα ασφαλείας, τα οποία και αυτά επιθεωρείται και τα που προκαλούν ατυχήματα ή όχι, κρίνεται όσα χρόνια εργάζεστε ότι υπάρχει βελτίωση και σε τι βαθμό, ή δεν υπάρχει?
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι τέτοια η εξάπλωση της αγοράς εργασίας που ειδικά σε αυτό το κομμάτι. Το δείχνω νομίζω και κάποια στατιστικά στοιχεία, δεν πάμε καλά. Δηλαδή, η αύξηση των εργατικών ατυχημάτων είναι ένα δείγμα το, από χρόνο σε χρόνο, που όχι δεν είναι ότι δεν γίνονται οι έλεγχοι, αλλά ότι κάπως και η αγορά εργασίας δεν παίρνει τα μέτρα που πρέπει να πάρθουν για την ασφάλεια των εργαζομένων, στο όνομα της μείωσης του κόστους, στο όνομα της πολλές φορές που κάνουμε κάποιες δουλειές.
1: Να ρωτήσω κάτι, λίγο, την αύξηση των εργατικών ατυχημάτων τη μετράτε αριθμητικά ή και σε σύγκριση με την αύξηση των θέσεων απασχόλησης εργασίας?
0: Ένα στοιχείο είναι το αριθμητικό. Δηλαδή
1: καταλαβαίνετε, το 2013 που ήταν νεκρή η οικοδομή, είχαμε 0 ατυχήματα. Αφού δεν είχαμε οικοδομή, ποιος θα χτυπήσει?
0: Ναι, εντάξει, προφανώς.
1: Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Τώρα.
0: Δεν γίνεται σύγκριση με την νεκρή περίοδο της πανδημίας, γίνεται, ας πούμε, με το 2025.
1: Όσα
0: είχαμε το 2024, το 2025, το 2026.
1: Και βλέπετε ότι έχουμε ανωδική τάση.
0: Υπάρχει μια αύξηση. Έτσι, δεν ακούτε εσείς, δημοσιογράφος, είστε έγκυρος. Καθημερινά ακούγονται ατυχήματα, άνθρωποι που πέφτουν από σκαλοσιές, σε μεγάλη ηλικία, σε εργοστάσια. Να μην αναφερθώ τώρα και για το πολύνεκρο της Βιολάντα. Και βλέπετε ότι υπάρχει, δηλαδή, και αυτό είναι ένα στοιχείο των ελέγχων.
1: Τώρα να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Μιχαλά, εάν πάτε στην οικοδομή, νομίζω όχι στα μεγάλα έργα, γιατί εκεί έχουν μηχανικό ασφαλείας και τα λοιπά, σε μια απλή πολυκατοικία, τετραόροφη, υπάρχει περίπτωση να βρείτε οικοδόμο με κράνος?
0: Εξαρτάται. Υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν φοράνε κράνος.
1: Τι εννοείται.
0: Ή που δεν έχουν.
1: Θα πάτε σε τετραώρο οικοδομή και θα φοράει έστω και ένας κράνος.
0: Μπορεί να συμβεί και αυτό.
1: Έχετε δει καλοπατζή με κράνος. Ναι.
0: Κοιτάξτε, είναι κάποιες φορές υπάρχει μια ευθύνη περισσότερη στον εργοδότη, άλλες φορές υπάρχει μια αμέλεια. Εγώ δεν το λέω ότι γίνονται όλα.
1: Νομίζω ότι χωρίς να θέλω να τα ρίξω στους εργαζόμενους, ότι όταν δεν υπάρχει ο φόβος του επιβλέποντος, που σε αυτές τις μικρές δουλειές δεν υπάρχει, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι δεν προστατεύουν τον εαυτό τους. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν πρέπει να δεν έχουν ευθύνη έτσι οι εργοδοσίες, τα εργοστάσια κτλ. Δεν εννοώ αυτό.
0: Απλώς η ευθύνη λειτουργία της επιχείρησης είναι στον εργοδότη και με βάση
1: προφανώς, την εργασία. Προφανώς. Αλλά σε αυτές τις μικρές οικοδομίες ο εργοδότης μπορεί να είστε εσείς και εγώ έτσι. Να χτίσετε μια οικογενειακή πολυκατοικία. Αυτό είναι.
0: Εντάξει, δεν θέλω άνθρωπος που έχει έρθει να κάνει κάτι, μια εργασία στο σπίτι μου να είναι ασφαλής.
1: Βέβαια, προφανώς.
0: Να μην μπλέξω, να μην έχω ευθύνη. Και μόνο από αυτή την ευθυνοφοβία που μπορεί να έχω, πρέπει να είμαι άψογος από την νομοθεσία. Ξέρετε, σε πολλά πράγματα μας φαίνεται ότι τηρεί μια τυπικότητα, αλλά σε πολλά πραγματικά το έχουμε δει, ειδικά στο κομμάτι αυτό της υγείας και των ατυχημάτων. Ότι πρέπει να τηρούνται κάποια μέτρα.
1: Γιατί δηλαδή, πρέπει, δεν πρέπει να μπαίνει συζήτηση,
0: είναι
1: καν.
0: Είναι αναγκαίο και υποχρεωτικό το συζητώ. Δηλαδή δεν πάει. Η ανθρώπινη ζωή δεν είναι στην κοστή, έτσι δεν τιμάται, ας πούμε. Και γι' αυτό το λόγο ήθελα να πω, εμείς ζητάμε περισσότερους επιθεωρητές στην αγορά να είμαστε έξω. Όχι για να καθόμαστε στα γραφεία μας και να κοιτιόμαστε. Ούτε είναι μια συντεχνιακή ανάγκη και ένα αίτημα. Διότι εκτιμούμε ότι οι επιχειρήσεις, ειδικά τώρα υπάρχει μια αύξηση των εργασιών, ειδικά το καλοκαίρι στις τουριστικές περιοχές. Υπάρχουν τουριστικές περιοχές που δεν έχει επιθεωρητές εργασίας. Φανταστείτε τώρα στη Σαντορίνη, στη Μύκονο, στην Πάρο. Έτσι, δουλεύουν όλα κανονικότατα, τα ξέρετε, και τα ωράρια και όλα αυτά, και δεν τους ελέγχει κανείς. Πάμε ένα κλιμάκιο, ας πούμε, κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι, μια εβδομάδα, όπου γίνεται αμέσως αντιληπτή παρουσία μας. Προειδοποιούνται μεταξύ τους, επικοινωνούν, καλύπτονται για το διάστημα που πρόσκαιρα που είμαστε εμείς εκεί, αλλά όλο το υπόλοιπο χρονικό διάστημα οι εργαζόμενοι είναι εντελώς απροστάτευτοι και στο έλεος του Θεού πραγματικά.
1: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μιχαλανά, είστε καλά, καλή σας ημέρα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στην επιθεώρηση εργασίας, ο κύριος Γιάννης Μιχαλάς, για την αδίλωτη εργασία και για τα εργατικά ατυχήματα. Τώρα δεν έχει και πολλά στοιχεία να. Έχουν αύξηση, αυτό είναι σίγουρο, έτσι. Τα ακριβή στοιχεία θα τα βρούμε, όμως θα σας τα παρουσιάσουμε και αυτά. Αλλά σας λέω και κάτι με τα λόγω γνώσεως. Ας πούμε το πρωί, πέρα, για παράδειγμα, μια οικοδομή. Το πρωί, την ώρα που ερχόμουν, εγώ είχε ήδη 30 βαθμούς. Καλουπώνανε. Ήταν οι εργάτες, γιατί ζεσταίνονταν οι άνθρωποι, χωρίς από τη μέση και πάνω γυμνοί, χωρίς κράνος, όπως λέει η νομοθεσία, χωρίς γυλαίκο, φωσφοριζέ, για να σε βλέπουν οι συνάδελφοί σου, όπως λέει η νομοθεσία, με σορτσάκι που απαγορεύεται, πρέπει στην οικοδομή να είσαι με μακρύ παντελόνι. Δεν ξέρω για τα παπούτσια, που και αυτά πρέπει να είναι ειδικά παπούτσια, έχουν μια διαβάθμιση, ούτως ώστε να μην πατάς πρόκες και αργότερα και έχει να κάνει και με τη γείωση στις άλλες ειδικότητες. Αυτό ήταν ένα μικρό έργο, μια μεζονέτα. Ο ιδιοκτήτης είναι κάποιος ο οποίος μπορεί να μένει καν στην περιοχή που γίνεται, γιατί αυτός, κανονικά αυτός είναι υπεύθυνος ο ιδιοκτήτης, επειδή είναι ο εργοδότης. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να κάθεται από πάνω. Βασικά δεν ξέρει και ο ίδιος τους κανόνες ασφάλειας. Δεν προσπαθώ να πω ότι για τα εργατικά ατυχήματα φταίνουν οι εργαζόμενοι, αλλά ότι φταίνουν και κάποιοι εργαζόμενοι. Και θα σου πω και μια ιστορία που ξέρω από μεγάλο κατασκευαστικό έργο που είναι σε εξέλιξη στην Αττική. Και δουλεύουν πάρα πολλοί άνθρωποι, έτσι, όχι 5-10. Αφού δεν βάζανε τα κράνη με τίποτα, ανά πάσα στιγμή μόλις έστριβε από την άλλη ο μηχανικός που τους επέβλεπε κτλ. Πάει η επιθεώρηση εργασίας και αρχίζει και κόβει 300 για τα παπούτσια, νομίζω 200 για τα κράνη κτλ. Παθαίνουν σοκ εργαζόμενοι, γιατί τα πρόστιμα είναι και προσωπικά. Εμφανίζεται ο μηχανικός, αρχίζει τους φωνάει, σας το έχω πει χιλιάδες φορές, δεν πρέπει να τα βγάζετε ποτέ, αυτοί είναι οι κανόνες, το νατάλο κτλ. Αφήστε με να δω, αφήστε να πάω να τον πιάσω, τι θα κάνω. Έφευγε ο επιθεωρητής εργασίας και τον κυνήγαγε από πίσω ο μηχανικός. I'm singing. Γυρίζει πίσω, του λέει τα άσβησα, αλλά είναι τελευταία φορά δεν θα μας την ξαναχαρίσει. Τι είχαν κάνει? Είχαν στήσει ένα συνάδελφό του να πάει να κάνει τον επιθεωρητή. Και ξαναλέω, δεν ισχυρίζομαι ότι φταίνε οι εργαζόμενοι, αλλά όντως επειδή έρχονται και πάρα πολλοί ξένοι που στις χώρες τους δεν υπάρχουν αυτά τα μέτρα ασφαλείας και επειδή και εμείς δεν τα έχουμε μπεδώσει ακόμα πάρα πολύ καλά, θέλει και συνεργασία του ίδιου του εργαζόμενου. Έχετε δίκιο κύριε Γιώργα, ναι. Αν είχαν στο εργοτάξιο έναν engagement lead,

0: Πάμε στην Ισπανία, στην κυρία Ηλέκτρα Βασιλά. Η κυρία Βασιλά είναι επαγγελματία, ζει στην Ισπανία, βίωσε και αυτή την, το κλίμα μετά την νίκη στο Μουντιάλ και επειδή είναι και αθλήτρια της Ιπασίας, φαντάζομαι ότι και η ίδια έχει αυτό τον αθλητικό ενθουσιασμό. Καλημέρα κυρία Βασιλά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, καλά, εσείς πώς είστε?
0: Ωραία, σε ποια πόλη σας βρίσκουμε?
1: Στην μαγευτική Σεβίλη.
0: Στη Σεβίλη. Πώς πήγαν τα πράγματα εκεί? Πώς, πάνω κάτω λέει 2 εκατομμύρια κατεβήκαν στους δρόμους στη Μαδρίτη.
1: Χαμός, χαμός. Εννοείται στη Σεβίλη λίγο πιο μικρά από τη Μαδρίτη. Βέβαια το κλίμα ήταν απίστευτο. Μαζεύτηκε όλος ο κόσμος στις πλατείες. Φωνάζανε. Είχαν τις σημαίες. Περπατάγανε στους δρόμους. Γινόταν μεγάλος χαμός. Βάζανε σημαίες στα αγάλματα. Τι να σας πω, πραγματικά το κλίμα ήταν φανταστικό.
0: Μάλιστα. Ήταν εργάσιμη η επόμενη μέρα ή αργία στην Ισπανία?
1: Να σας πω την αλήθεια, για μένα ήταν εργάσιμη. Για τους υπόλοιπους νομίζω ήταν demi-demi.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως ήταν πολύ όμορφα. Μπορώ να πω ότι επειδή οι Ισπανοί θυμίζουν λίγο και τους Έλληνες, τουλάχιστον στα μάτια μου, έτσι με τους πανηγυρισμούς μου θύμισε πολύ Ελλάδα, να σας πω την αλήθεια.
0: Και φαντάζομαι δεν έχετε ζήσει και το Euro το 2004, γιατί σας ακούω νεότατη.
1: Ναι, εντάξει, ήμουν 2 χρονών, οπότε δύσκολο.
0: Δύσκολο, δύσκολο. Να σου πω, μιας και σας βρήκαμε, εσείς είστε επαγγελματίας ΙΠΕΑΣ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να ζήσει, δηλαδή, από αυτή την... Σε τι κατηγορία είστε?
1: Θα σας πω, εγώ είμαι αθλήτρια στην υπερπίδηση εμποδίων. Uh-huh. Το οποίο εννοείται είναι και ένα ολυμπιακό άθλημα, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι στον υπόδρομο που πολλοίς κόσμος μπερδεύεται.
0: Όχι, εντάξει, εγώ σας ρώτησα, ναι, γιατί για τους τζόκεϊ ξέρω ότι εκείνη και καλή δουλειά, νομίζω.
1: Επαγγελματικά. Ακριβώς. Εμείς ουσιαστικά μεταφέραμε την επιχείρησή μας από την Ολλανδία στη Σεβίλη το Φεβρουάριο και ασχολούμαστε με τις πωλήσεις αθλητικών αλόγων υψηλού επίπεδου και παράλληλα και προπονήσεις για αθλητές.
0: Α, μάλιστα. Και ποιοι είναι οι καλοί πελάτες για αυτά τα άλογα?
1: Συνήθως είναι άνθρωποι που αθλητές που θέλουν να πάνε π.χ. στο επόμενο επίπεδο, να κάνουν πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, παγκόσμια πρωταθλήματα, αν τύχει και Ολυμπιακούς.
0: Εσείς ειδικεύεστε στα άλογα επιδείξεων, έτσι, όχι υποδρόμου?
1: Όχι, όχι, στα άλογα υπερπίδησης εμποδίων.
0: Μάλιστα, τα οποία, ναι, εντάξει, οκ, εγώ το είπα λάθος, επιδείξεων. Τα οποία έχουν και μια κάποια εκπαίδευση από εσάς, έτσι, για να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο, φαντάζομαι.
1: Εννοείται, εννοείται. Εμείς ξεκινάμε, έχουμε μερικά νεόλεκτα άλογα που λέμε, δηλαδή μικρά σε ηλικία, τα οποία χρειάζονται εκπαίδευση. Και έχουμε και επίσης πιο έτοιμα, να πω, άλογα που είναι λίγο μεγαλύτερης ηλικίας, τα οποία είναι έτοιμα για αγώνες.
0: Μάλιστα. Έχει καλό επίπεδο η Ισπανία σε αυτό το άθλημα?
1: Θα σας πω, έχει πολύ καλούς αθλητές, έχει μερικές πολύ καλές συγκαταστάσεις, μερικούς πολύ καλούς αγώνες μέσα στο χρόνο, που φέρνει αθλητές από όλη την Ευρώπη. Οπότε θεωρώ ότι έχει ένα αρκετά καλό επίπεδο.
0: Μάλιστα. Ξέρω ότι αν κάποιο παιδί θέλει να κάνει στην Ελλάδα Ιπασία, εντάξει, δεν χρειάζεται να αγοράσει άλογο. Όταν φτάσει η ώρα να αγοράσει, πόσο κάνουν αυτά τα άλογα?
1: Λοιπόν, αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Εννοείται, εξαρτάται στο τι ακριβώς θέλει ένα παιδί. Θεωρώ πως ειδικά στην Ελλάδα, για να βρεις ένα καλό άλογο, σαν πρώτο άλογο ουσιαστικά, που σε πάει και στην άδεια ικανότητας αθλητού και στους πρώτους αγώνες και θα συνεχίσει να αναπτύσσεται το παιδί, θεωρώ ότι μια καλή τιμή πρέπει να είναι περίπου στα 10 χιλιάρικα και παραπάνω. Θεωρώ.
0: Και μετά δεν έχει και έξοδα?
1: Εννοείται. Το
0: θέλει στάβλο,
1: έχει...
0: έτσι, θέλει γιατρό, θέλει κάποιο...
1: Θέλει κτηνιάτρους, θέλει το σταυλισμό, θέλει τον προπονητή, θέλει οδοντίατρο, θέλει πεταλώματα, έχει πολύ...
0: Μάλιστα. Από αυτό μπορεί να κάνει κάποιος απόσβεση ή είναι μόνο για τη διασκέδαση και τη χαρά, ας πούμε, το αθλητισμό?
1: Θεωρώ πως άμα το κάνει κάποιος επαγγελματικά, εννοείται πως υπάρχει απόσβεση, γιατί όσο αναπτύσσεις ένα άλογο, τόσο ανεβαίνει και αξία του.
0: Συγγνώμη, η απόσβεση είναι στη μεταπόληση?
1: Συνήθως ναι.
0: Μάλιστα.
1: Μετά υπάρχουν εννοείται, εντάξει, και στους πιο μεγάλους αγώνες, εννοείται υπάρχουν και χρηματικά έπαθλα, άμα κερδίσεις.
0: Τα οποία τι έπαθλα είναι αυτά?
1: Τα οποία, εντάξει, στους πιο μικρούς αγώνες μπορεί να είναι ένα 500, μπορεί να είναι 1000, μαζέψεις λίγο από εδώ, μαζέψεις λίγο από εκεί.
0: Αυτό είναι για σανό. Τα υπόλοιπα.
1: Ναι, για ένα καρότο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, η υπασία εξακολουθεί να παραμένει ένα άθλημα, ας πούμε, για μεγάλα πορτοφόλια.
1: Εντάξει, δεν πιστεύω τόσο πολύ. Εννοείται, για να κάνεις πολύ αθλητική υπασία σίγουρα χρειάζεσαι χρήματα. Απλά, τουλάχιστον από τη δικιά μου εμπειρία, εγώ μέσα στο άθλημα δεν ξεκίνησα με πάρα πολλά λεφτά. Uh-huh. Και κατάφερα, λόγω της προπόνησης και λόγω της υπασίας μου, σιγά σιγά να μπορέσω να ανέβω λίγο πιο ψηλά στο επίπεδο. Εννοείται παίρνει πιο πολύ χρόνο, αλλά άμα το θες πραγματικά μπορείς να το κάνεις και χωρίς πάρα πολλά χρήματα.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή ζωή, καλή διαμονή σε Βίλνη, υπέροχη πόλη. Οι Ισπανοί όντως μας ταιριάζουν, είναι η αλήθεια.
1: Ακριβώς.
0: Τα καλύτερα σας εύχομαι, να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Επίσης, για χαρά, η κυρία Βασιλά, κάτοικο Σεβίλη, μας είπε για τους πανηγυρισμούς και τα λοιπά. Εντάξει, εγώ μόλις είδα ότι κάνει αυτή τη δουλειά, έχω την περιέργειά μου τη φυσική. Θυμάμαι πάντως όταν είχε γίνει ο ιππικός όμιλος στο Μαρκόπουλο, το τότε πρόεδρος που μας έλεγε ότι το να κάνει ένα παιδί υπασία, χωρίς να αγοράσει άλογο και τα λοιπά, είναι πιο φθηνό από το τένις. Επειδή πάνε πολλά χρόνια, δεν ξέρω αν ισχύουν αυτά. Αλλά υποθέτω ότι αν κάποιος έχει εξελιχθεί, έχει ταλέντο και τα λοιπά, που στο τέλος πρέπει να έχουν δικά τους άλογα, γιατί έτσι είναι το άθλημα, πια δεν το αντέχουν όλοι αυτό.

Έχουν αρχίσει και οι μαρτυρίες. Πήγε να σφάξει τη γυναίκα, λέει, για εννοώ για το περιστατικό το οποίο είχαμε το πρωί στην Ακρόπολη, όπου τραυματίστηκαν δύο τουρίστες. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι είναι γνωστός στην αστυνομία λόγω των ψυχολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Έχει διαταχθεί ο εγκλισμός του.

Λοιπόν, είχαμε και πριν από λίγη ώρα έχει γίνει γνωστό, συγκρούστηκαν δύο πλοία στο λιμάνι της Σούδας. Το ένα είναι οχηματαγωγό, το Έλυρος, με 100 επιβάτες μέσα προς τον Πειραιά, και το άλλο είναι το κάργο που είχε μέσα φορτηγά. Την ώρα της μανούβρας έγινε η σύγκρουση. Αυτό δεν έχει, ούτε βυθίζονται από ό,τι βλέπω μέχρι στιγμής. Έτσι δεν υπάρχουν τέτοιου είδους απειλές, ούτε έχει κινδυνεύσει άνθρωπος, ούτε τραυματισμό είχαμε, ούτε θαλάσσια ρήπανση. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η Χαρά Γιαννοπούλου ήταν Chief Engineer Manager. Και τη θέση της πήρε Γιάννης Πρίντεζης. Αυτός τι είναι, τι να κάνει ο Νίκος Νικολακόπουλος. Music content creator. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Η Μαρία Κόντου ήταν στο producing με assistant τη Λουίζα Μαραβελάκη. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything. Δημήτρης Πετρόπουλος στο Whatever, και θα τα πούμε αύριο στις 10 το πρωί. Να είστε καλά, τα σέβη μας για χαρά.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Δύσκολο διήμερο με τον καύσωνα να επιμένει μέχρι και αύριο. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών όπου απαιτείται. Οι θερμικές κάμερες που λειτουργούν στο λεκανοπέδιο της Αττικής κατέγραψαν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, αναδεικνύοντας την ένταση του φαινομένου. Η άσφαλτος στον Κηφισό άγγιξε τους 60 βαθμούς, πάνω από 75 σε ταράτσες και αυτοκίνητα στο άλσος Βεΐκου. Από την Πέμπτη προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Οι δήμοι των περιοχών στις οποίες αναμένονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες έχουν θέσει σε λειτουργία κλιματιζόμενους χώρους. Οι ίδιες συνθήκες αυξάνουν σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών που παραμένει υψηλό στην Αττική και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Οι εχθροπραξίες εντείνονται στη Μέση Ανατολή. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίζονται αμύωτες εναντίον του Ιράν και η Τεχεράνη συνεχίζει τα αντίπεινα εναντίον γειτονικών χωρών. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν και σταμάτησαν δύο τάνκερ, το ένα ελληνικό. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Το State Department προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις του Ιράν σε αμερικανικούς στόχους παγκοσμίως. Σε ανάρτησή του, το Υπουργείο Εξωτερικών επέστησε την προσοχή των Αμερικανών πολιτών και διπλωματών, ειδικά στη Μέση Ανατολή αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, να διπλασιάσουν την επαγρύπνησή τους και να επιδεικνύουν σύνεση. Οι τιμές του πετρελαίου, παρά την όποια διορθωτική κίνηση, διατηρούνται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο μηνών. Ελαφρώς χαμηλότερα κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, χωρίς όμως να απομακρύνονται από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα και στην Αγγλία η αμόλυβδη πλησιάζει ξανά τα 2 ευρώ το λίτρο, όπως δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος των Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου. Σε 14 νομούς της χώρας, όπως τις Κυκλάδες, κυμαίνεται στα 2,01 μέχρι 2,24 ευρώ το λίτρο. Τάχθηκε υπέρ μιας κοινής απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του φόρου κατανάλωσης. Η κυβέρνηση πάντως δεν προσανατολίζεται σε μονομερή μείωση των φόρων στα καύσιμα, είπε χαρακτηριστικά. Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 παρουσιάζεται αυτήν την ώρα από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Κυριάκου Πιερακάκη. Το πρόγραμμα προβλέπει δημόσιες επενδύσεις ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ και αποτελεί τον βασικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας για την περίοδο μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Ανάσα για χιλιάδες δικαιούχους συντάξεων χειρίας. Ψηφίζονται σήμερα οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή της σύνταξης μετά την παρέλευση της τριετίας για όσους υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Διακόπτουμε το δελτίο μας και συνδεόμαστε να ακούσουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού.
2: Μεταξύ των περιφερειών και της κεντρικής κυβέρνησης. Μια συνεργασία όμως η οποία θα μας επιβάλλει όλοι να ενταχθούμε σε ένα πλαίσιο το οποίο θα υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες. Και το γεγονός ότι έχουμε σήμερα περισσότερους πόρους στη διάθεσή σας δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε περισσότερο συντονισμένοι για να υπηρετούμε οριζόντιες πολιτικές οι οποίες, παραδείγματος χάρη, θα έχουν εθνικό, περιφερειακό αλλά και ευρωπαϊκό σκέλος. Για παράδειγμα, διαχείριση των υδάτων. Ένα κρίσιμο ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει την επόμενη πενταετία. Θεωρώ λοιπόν επιβεβλημένο ότι αυτός ο συντονισμός για τον οποίο μάλιστα έχουμε και τα θεσμικά εργαλεία για να μπορούμε να τον πετύχουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πρέπει να συνεχίζεται, έτσι ώστε να μπορούμε όλοι μαζί, κεντρικό κράτος και περιφέρειες, να υπηρετήσουμε αυτήν την εθνική στρατηγική με ορίζοντα πενταετίας. Ξέρετε, το ελληνικό κράτος δεν είχε συνηθίσει ούτε σε βαριές δομές συντονισμού, ούτε σε μακροχρόνιο σχεδιασμό. Και αν πιστεύω ότι κάτι έχουμε πετύχει μέσα από τις λογικές του επιτελικού κράτους, είναι ακριβώς να αντιστρέψουμε αυτήν την λογική των αποσπασματικών πολιτικών, όπου οι περιφέρειες λίγο πολύ έκαναν ό,τι ήθελαν χωρίς το κεντρικό κράτος να γνωρίζει ή να θέτει προτεραιότητες, και ο σχεδιασμός γινόταν πάντα με ορίζοντα τον επόμενο χρόνο, άντε τον επόμενο εκλογικό κύκλο. Εμείς δεν κάνουμε αυτό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι από τώρα μέχρι το 2030 θα κρυθεί ουσιαστικά η θέση της Ελλάδος σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Θα κρυθεί αν θα μπορέσουμε να πετύχουμε την πραγματική σύγκληση προς όφελος όλων των Ελλήνων πολιτών ή αν θα παραμείνουμε σε μια κατηγορία χωρών που μονίμως θα λαχανιάζουν για να κυνηγούν εκείνες τις ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες διακρίνονται περισσότερο. Και προσωπικά έχω θέσει τον πύχη των προσδοκιών μας πολύ ψηλά. Και εν όψη λοιπόν και του προεκλογικού μας προγράμματος, το οποίο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 27, οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πύχη των προσδοκιών. Και η υψηλή ρυθμή ανάπτυξης, αποτέλεσμα πρωτίστως δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, με καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, με περισσότερο συντονισμό.
3: Λοιπόν, ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, τοπικές βροχές συμπόρες στα ορεινά υπηρωτικά, η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 41 βαθμούς, άνεμοι βορειοδυτικοί στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Δημήτρης Τάκης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
5: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
5: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
4: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Earth News Radio 105.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 12 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα. Το ημερολόγιο γράφει Τρίτη, 21 Ιουλίου. Και εμείς μπαίνουμε μουσικά με τους Queen και με το τραγούδι, ένα εμβληματικό τραγούδι που γράφτηκε εκεί γύρω στα 1986 και έχει τίτλο περίπου «Είναι ένα είδος μαγείας». Και δεν ξέρω τώρα τι είναι μαγεία, τι είναι πραγματικότητα, πόσο κάποιοι θέλουν να κάνουν τους μάγους ή τους μαθητευόμενους μάγους και στο πολιτικό σκηνικό και όχι μόνο. Το μόνο βέβαιο είναι ότι σίγουρα είναι μια μέρα υψηλού καύσωνα, με το θερμόμετρο να δείχνει το μεσημέρι και τους 42-43 βαθμούς. Λέγεται ότι θα είναι η πιο ζεστή ημέρα αυτή αυτού του καύσωνα του τριήμερου. Θα τα πούμε αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Φαίνεται όμως ότι μετά την χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα ίσως να υποχωρεί λίγο ο πολιτικός καύσωνας και οι βουλευτές που ήταν με το χέρι στη σκανδάλη, έτοιμοι να ξεκινήσουν την προεκλογική μάχη και την προεκλογική εκστρατεία σε παραλίες και σε βουνά μεσούντος του Θέρους και του Αυγούστου, φαίνεται ότι μάλλον ξαναμπαίνουν τα όπλα στο θικάρι, καθώς οι εκλογές μετατίθενται για την άνοιξη του 2027. Πολλοί μάλιστα από χθες δίνουν το Μάιο ως την ημερομηνία που θα επιλέξει ο Πρωθυπουργός για την εκλογική αναμέτρηση, στο τέλος δηλαδή της τετραετίας. Έτσι δεν θα υποστεί και την κατηγορία της αντιπολίτευσης ότι κάνει πρόωρες εκλογές και ότι είναι ανακόλουθος με αυτά που δήλωνε ακόμα και χθες προχθές, ακόμα και μπροστά στους βουλευτές του, δηλαδή στην τελευταία κοινοβουλευτική ομάδα πρώτων διακοπών του Αυγούστου. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά σε 1-2 λεπτά με τον καλό συνάδελφο τον Σταύρο Παντωνίου, τον διαβάζετε στην Καθημερινή. Ωστόσο, εμείς πρώτα να συστηθούμε. Ακούτε την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, εδώ στη συχνότητα του Earth News. Η Ευαγγελία Μπαλτατζή κάνει χρήση της αδείας της, άρα θα ακούσετε και σήμερα μόνο εμένα, Δημήτρη Στάκη στο μικρόφωνο. Ο Γιάννης Πρίνταζης είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Νίκος Νικολακόπουλος στη μουσική επιμέλεια των τραγουδιών και η Μαρία Κόντου φυσικά στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και θα πάμε ευθύς αμέσως να συναντήσουμε τον καλό συνάδελφο, τον Σταύρο Παντωνίου. Σταύρο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, τα θικάρια μέσα.
1: Ναι, κοίταξε να δεις. Άκουσα και τον πρόλογο που έκανες, που έχεις απόλυτο δίκιο. Το έχουμε ξαναπεί και μαζί από αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι ουδέποτε οι εκλογές ήταν βέβαιο ότι θα γίνουν κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία, είτε φθινόπωρο, είτε να πούμε σίγουρα θα γίνουν την ερχόμενη άνοιξη, πόσο μάλλον συγκεκριμένη ημέρα, το θυμάμαι που το σχολιάζαμε. Νομίζω ότι είμαστε στην ίδια φάση, εξακολουθούμε να είναι όλα τα σενάρια πάνω στο τραπέζι. Και χθες ο Πρωθυπουργός με την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα, περισσότερο θα έλεγα ότι επέτεινε αυτή την αίσθηση, ότι ναι, είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27, προετοιμαστείτε όμως και για το φθινόπωρο. Ναι. Και νομίζω
0: πάντως,
1: ότι...
0: Σταύρο, επειδή ακούμε τον Πρωθυπουργό σχεδόν πια καθημερινά να μιλάει για εκλογές την άνοιξη του 27, ναι, αυτό σωστά που λένε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, φαντάζομαι το έχουν πει και σε σένα, είναι ότι αν τελικά ο Πρωθυπουργός κάνει εκλογές το Σεπτέμβριο, θα ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο σποτ το ΠΑΣΟΚ, ένα αντίστοιχο ο Αλέξης Τσίπρας και τα άλλα κόμματα, στο οποίο θα λέγεται «Ορίστε η αξιοπιστία του Πρωθυπουργού, σωστό, μας κορόιδευε μέχρι τελευταία στιγμή και εμάς και τους βουλευτές του
1: και
0: κάνει εκλογές». Ναι. Θέλω να πω αυτό, ο Μητσοτάκης ως Μητσοτάκης και για το μενταλιτέ του Μητσοτάκη δεν το αντέχει. Και δεν θα έχει και δικαιολογία να το δικαιολογήσει. Εκτός αν έρθει τα πάνω κάτω στο σύμπαν, που αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται κάτι τέτοιο.
1: Εντάξει, ένα λογικό επιχείρημα το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι εάν κάνει εκλογές το Σεπτέμβριο, να το ρίξει στην τοξικότητα της αντιπολίτευσης.
0: Εντάξει, τώρα αυτό είναι.
1: Δεν
0: θα το πιστέψει κανείς.
1: Προφανώς. Πιστικό. Τη στιγμή που ούτως ή άλλως, για να τα λέμε κιόλα όπως είναι, που έχουμε μπει σε ένα κλίμα το οποίο είναι τοξικό από όλες τις πλευρές ενίοτε.
0: Ακριβώς. Δεν είναι λόγος αυτός να κάνεις εκλογές και μάλιστα όταν έχεις πει το αντίθετο μέχρι τα μέσα Ιουλίου.
1: Πολύ σωστά. Και δηλαδή, για να επιτείνω, Δημήτρη, αυτό τη συλλογιστική σου, εχθές ο κύριος Μητσοτάκης είπε μια αποστροφή, την οποία την έχω σημειώσει στο βράφο σήμερα και στην καθημερινή. Ναι. Μίλησε για μεταρρυθμίσεις που θα αποδίδουν σταδιακά. Αυτό ίσως να αποκαλύπτει και μύχιες σκέψεις του, ότι από τη στιγμή που αυτά τα οποία θα ανακοινώσει τη ΔΕΘ θα αποδίδουν σταδιακά.
0: Θα ψηφιστούν τον Οκτώβριο, ναι, θα εφαρμοστούν από 1η-1η 27.
1: Ναι.
0: Και ξέρεις και εσύ, φαντάζομαι, νομίζω το έχεις γράψει, ένας από τους μύχιους στόχους του Πρωθυπουργού είναι πριν οδηγηθεί σε εκλογές ο κατώτατος μισθός να μην φτάσει τα 950, αλλά να γράψει μπροστά 1000.
1: Σωστά. Το έχουμε πει, το έχουμε πει και μαζί, το έχουμε γράψει, είναι ακριβώς όπως το λες. Συνεπώς, η αποστροφή αυτή ίσως να δείχνει προς μία κατεύθυνση. Και σύν τις άλλες, να προσθέσω και ένα στατιστικό στοιχείο. Πέρυσι, οι μεγάλες παροχές που έκανε στη ΔΕΘ απέδωσαν δημοσκοπικά 1% τον Οκτώβριο.
0: Σωστά.
1: Ενώ το Φεβρουάριο η Νέα Δημοκρατία ανέβηκε 2 μονάδες.
0: Ναι, γιατί το είδε ο κόσμος στην τσέπη του.
1: Ναι, θα πει κάποιος, μπορεί να ήταν και άλλα τα στοιχεία που οδήγησαν στην άνοδο. Εν πάση περιπτώσει όμως ήταν η περίοδος όπου τα μέτρα της ΔΕΘ φάνηκαν στην τσέπη.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο.
0: Και νομίζω ότι για αρκετό κόσμο θα φανούν ακόμα περισσότερο τώρα που κάνουν τις φορολογικές τους δηλώσεις.
1: Ναι.
0: Το ποσό του φόρου που θα έχουν να πληρώσουν και η σύγκρισή τους με το περσινό φόρο, νομίζω ότι θα δείξει κάτι. Τώρα, εγώ θέλω
1: να βάλουμε και άλλο ένα στοιχείο εκλογικό, αν μου επιτρέπεις ένα λεπτό. Το θέμα, η παράμετρος του κυρίου Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαράς στο τελευταίο διάστημα, αυτό το οποίο εισπράττω εγώ, είναι ότι φτιάχνει ψηφοδέλτια τα οποία η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, δεν πρέπει να αγνοήσει, εφόσον
0: δεν
1: θα προχωρήσουν όλα κανονικά. Συνεπώς, ένα κρίσιμο ερώτημα, το οποίο θεωρώ ότι θα λάβει υπόψη του το Μαξίμου για τον χρόνο των εκλογών, είναι το εξής. Ο κύριος Σαμαράς, το κόμμα του κύριου Σαμαρά, εάν υποθέσουμε ότι θα γίνει τέλη Αυγούστου, αρχές φθινοπόρου, όσο περνάει ο καιρός, θα αυξάνει τη δυναμική του ή θα πέφτει η δυναμική του? Είναι κρίσιμο το ερώτημα αυτό.
0: Και για να αυξάνει, για να πέφτει, πρέπει να το ανακοινώσει. Και ο κύριος Σαμαράς, τουλάχιστον με βάση αυτό που λένε οι συνεργάτες του, ήθελε να ανακοινώσει το κόμμα λίγο πριν την ανακοίνωση των εκλογών ή άμα τι ανακοινώσει, για να μην φθαρεί. Τώρα, αν πάνε οι εκλογές το Μάιο, πόσο θα περιμένει?
1: Ναι. Είναι σημαντική παράμετρος αυτή.
0: Ακριβώς. Συμφωνώ. Επίσης, ο κύριος Τσίπρας, το θυμόμαστε όλοι, ανακοίνωσε το κόμμα του το Μάιο, ενώ ο προγραμματισμός ήταν για το Σεπτέμβριο, υπό το φόβο των εκλογών του Σεπτεμβρίου. Τώρα που θα περάσουν αρκετοί μήνες, δεν θα φθαρεί από μια κριτική του ΠΑΣΟΚ αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ που προσπαθεί να ανασυνταχθεί?
1: Πολύ σωστά.
0: Επίσης, εκτιμώ ότι αν κάποιος πρέπει να στείλει λουλούδια στο Μέγαρο Μαξίμου, εφόσον οι εκλογές τελικά γίνουν την Άνοιξη, το Μάιο, αυτή είναι η κυρία Δούρου και η συλλογική ηγεσία Παπά Πολάκη Δούρου. Είναι το κόμμα που ευνοείται περισσότερο από όλους.
1: Δημήτρη, βάζεις και άλλη παράμετρο τώρα. Συντύνει προς το ότι οι εκλογές του Άνοιξη του 27 δεν είναι κάτι το οποίο είναι παράλογο. Θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία τη βοηθάει αυτή τη στιγμή το να υπάρχει ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος θα είναι ισχυρός, δεν μπορεί να είναι, θα είναι υπαρκτός εν πάση περιπτώσει και θα φτύρει όσο το δυνατόν γίνεται τον κύριο Τσίπρα.
0: Και κυρίως λοιπόν θα βάλει ένα δημοσκοπικό ταβάνι στον κύριο Τσίπρα. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό της επανεμφάνισης ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον αυτός είναι ο στόχος του Μαξίμου. Δεν ξέρω αν θα επιτευχθεί ή όχι.
1: Αυτός είναι ο στόχος του Μαξίμου. Και τώρα όση ώρα μιλάμε έχουμε πει τουλάχιστον
0: πολλούς λόγους για να γίνουν οι εκλογές το Μάιο.
1: Οι εκλογές το Μάιο ακριβώς.
0: Τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Ο Μάιος πώς προέκυψε? Γιατί μου το είπαν και εμένα. Μίλησα με 2-3 υπουργούς χθες μετά το τέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας και μου είπαν το Μάιο ως μήνα εκλογών.
1: Να.
0: Φαντάζομαι το έχεις ακούσει κι εσύ.
1: Το έχω ακούσει και εγώ. Ο Μάιος είναι ένας λογικός μήνας, γιατί στην περίπτωση που έχουμε, παρά το γεγονός ότι το Μαξίμου το εξορκίζει, δεύτερες εκλογές, υπάρχει το χρονικό περιθώριο. Ο Ιούνιος δεν είναι λογικό να φτάσουμε μέχρι τέλος και να μην υπάρχει το περιθώριο για δεύτερες εκλογές. Δεν λέω καν το σενάριο των τρίτων εκλογών, το θεωρώ απίθανο. Είναι ένας λογικός μήνας. Επίσης, θα έχουν φανεί αρκετά από το Φεβρουάριο τα οικονομικά μέτρα τα οποία θα εξαγγείλει στη ΔΕΘ.
0: Θα μπορεί ενδεχομένως, αν η οικονομία πάει καλά, να εξαγγείλει κάτι παραπάνω, που το έχουμε δει και τα προηγούμενα χρόνια.
1: Εκεί προς την άνοιξη. Ο βασικός μισθός. Και το τρίτο επιχείρημα είναι ότι στατιστικά οι εκλογές σε μήνα ο οποίος δεν είναι μέσα στο χειμώνα θεωρούνται πάντα καλύτερες από τη διάθεση του κόσμου.
0: Βέβαια.
1: Και από τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να ψηφίσει.
0: Κοίταξε, είναι ένα ρίσκο. Το προηγούμενο ρίσκο που πήρε ο Πρωθυπουργός ήταν το 2023. Του βγήκε. Θα δούμε αν θα του βγήκε αυτή τη φορά.
1: Ναι.
0: Εσύ, σήμερα που μιλάμε και με βάση όλα τα σενάρια που είχαμε πει και γράψει το προηγούμενο διάστημα για εκλογές το Σεπτέμβριο, με βάση και τη χθεσινή ημερομηνία, πόσο ποντάρεις στο φθινόπωρο, πόσο στην άνοιξη?
1: Εγώ και πριν μια εβδομάδα με ρώταγες και πριν από 10 μέρες θα σου έλεγα το ίδιο λέω και τώρα, δίνω ελαφρώς περισσότερες πιθανότητες στο να πάει μέχρι τέρμα.
0: Μέχρι τέρμα, μάλιστα.
1: Ναι, το λέω ελαφρώς με πάσα επιφύλαξη, γιατί έχουμε μπροστά μας 1,5 μήνα μέχρι τη ΔΕΘ. Έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, συγκρίνοντας το πώς κινείται η πολιτική ζωή της χώρας σε σχέση με το παρελθόν, ότι τα γεγονότα πλέον είναι πολύ πιο πυκνά, πολύ πιο άμεσα και έχουν πολύ πιο έντονο αντίκτυπο. Υπήρχε περισσότερο ζεν παλαιότερα, να το πω.
0: Αλήθεια,
1: τώρα δεν υπάρχει ζεν. Έτσι, συνεπώς δεν μπορώ να αποκλείσω το ότι θα υπάρξει κάποιο γεγονός ή κάποια γεγονότα τα οποία θα κάνουν τον κύριο Μητσοτάκη να πατήσει το κουμπί.
0: Σωστό
1: για το
0: αυτό. Αλλά με βάση αυτή τη σημερινή εικόνα, ποντάρουμε περισσότερο στην άνοιξη του 27.
1: Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Και φαντάζομαι ότι, Σταύρο, θα το ξέρουμε αυτό. Τέλη Αυγούστου είναι η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αν ο Πρωθυπουργός θέλει να κάνει εκλογές τέλη Σεπτεμβρίου, θα πρέπει να τις ανακοινώσει τέλος Αυγούστου.
1: Θα φανεί αυτό. Ακριβώς. 20 Αυγούστου θα έχει φανεί.
0: Ακριβώς. Μάλιστα. Τώρα έχουμε κάτι άλλο με βάση αυτά που άκουσες χθες που λογικά θα μπορούσαμε να περιμένουμε ως τακτική ή στρατηγική τους επόμενους μήνες?
1: Κοίταξα, δύο πράγματα σημειώνω από χθες. Καταρχήν το ότι έθεσε την ερχόμενη ΔΕΘ ως βασική διαιρετική τομή. Ουσιαστικά έθεσε πρώτων ευθυνών τους το ΠΑΣΟΚ, κυρίως το ΠΑΣΟΚ, γιατί από εκεί θέλει να αντλήσει ψηφοφόρους η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης, λέγοντας ότι ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα εν ώψη των εξαγγελιών που θα κάνει στη ΔΕΘ, κατά πόσο δηλαδή το ΠΑΣΟΚ θα βάλει πλάτη ή όχι στα όσα θα πει, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης πάντα διαχρονικά, αδιαπραγμάτευτα, και δεν έχει αλλάξει αυτό ποτέ, απευθύνεται σε ένα κομμάτι ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, γιατί προφανώς εκεί είναι και η μοναδική δεξαμενή η οποία μπορεί να αντλήσει έξτρα ψήφους στις επόμενες εκλογές. Θεωρώ ότι το δεξιό κομμάτι, αυτό το οποίο έχει φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, δεν γυρνάει πίσω. Θεωρώ ότι αυτό έχει χαθεί το κομμάτι για τη Νέα Δημοκρατία. Και το δεύτερο, το οποίο δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε, είναι το ότι ουσιαστικά ο κ. Μητσοτάκης χθες πήρε πίσω το θέμα του ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργών. Υπήρχαν κάποιες τοποθετήσεις, είπε κάτι
0: κ. Βλάχος.
1: Μετά προς την ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και ο κύριος Τηγιαννίδης. Έχουν υπάρξει και άλλες αντιδράσεις βουλευτών. Και ουσιαστικά ο κύριος Μητσοτάκης, με την αποστροφή που είπε ότι θα το δούμε, μήπως αποσυρθεί και τελείως, ουσιαστικά κατά τη γνώμη μου έβαλε τέρμα σε αυτή τη συζήτηση.
0: Και δείχνει ότι θέλει να ακούσει τους βουλευτές, γιατί από τη στιγμή που είπε στο τέλος της ομιλίας του ότι η ομάδα είναι αυτή που κερδίζει, για να έχεις ομάδα πρέπει να έχεις ικανοποιημένους όλους τους παίκτες.
1: Σωστά. Και δείχνει και, αν θες τη γνώμη μου, για να κάνουμε και την κριτική μας, γιατί και αυτή πάντα πρέπει να πέφτει στο τραπέζι, είναι ότι πολλές φορές το Μαξίμου αποφασίζει και λίγο ενθερμό. Δηλαδή τότε, όταν είχε βγει η εξαγγελία με τα περί ασυμβίβαστου βουλευτή και υπουργού, κάποιοι θεωρήσαν ότι είναι μια φοβερή πρωτοβουλία, η οποία μπορεί να κάνει και κάποιο breakthrough στην πολιτική ζωή της χώρας. Περνώντας ο χρόνος, φάνηκε ότι αυτό δεν περπατάει.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να μην το επισημάνουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα μέχρι νεοτέρας λέμε να περάσουμε πιο χαλαρές διακοπές. Ήδη εγώ χθες μιλούσα με κάποιους βουλευτές που ήταν έτοιμοι να γυρίσουν το βράδυ του 15 Αύγουστου και τώρα φαίνεται να παρατείνουν λίγο τις διακοπές τους.
1: Νομίζω, Δημήτρη, ούτως ή άλλως, ότι από την επόμενη εβδομάδα οι τόνοι θα πέσουν σε όλα τα κόμματα.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί υπάρχει αυτή η ανάγκη για λίγο ξεκούραση.
0: Μόνο ο κύριος Παπάς είπε ότι θα είναι alert όλο τον Αύγουστο, γιατί λέει θέλει να ετοιμάσει τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Καλό για τη Νέα Δημοκρατία αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει. Οκ, Σταύρο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, Δημήτρη.
0: Και για όλες τις φορές που είχες την καλή διάθεση.
1: Εγώ ευχαριστώ, χαρά
0: να
1: μου,
0: τα πούμε. Ακριβώς, και να διαβάζετε το Σταύρο Παπαντονίου στην Καθημερινή, γιατί έχει όχι μόνο εξαιρετικό ρεπορτάζ, αλλά και πολύ πολύ ωραία παραπολιτικά. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Από τώρα έως το 2030 θα κριθεί η θέση της Ελλάδας σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Έχω θέσει πολύ ψηλά τον πύχη, οφείλουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί, τόνισε ο Πρωθυπουργός, κατά την παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 στο Οδείο Αθηνών. Το πρόγραμμα προβλέπει δημόσιες επενδύσεις ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ και αποτελεί τον βασικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Σε εξέλιξη ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού από πνικτική ατμόσφαιρα, 40 διάρια και συναγερμός για φωτιές. Διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πειραιός, το ρεύμα προς Πειραιά λόγω τροχαίου ατυχήματος. Η διακοπή ισχύει από το ύψος της οδού Ηρακλειδών στην περιοχή του Κεραμικού. Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, απαγόρευση για ανηλίκους κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση οχήματος και χρήση. Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας, στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις για την κατάργησή τους. Νέες επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς, 10ο κύμα επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Με ποινικό παρελθόν, ο 60χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον τουριστών στην Ακρόπολη.

Επιστρέφουμε στο δεύτερο μισάωρο του Ναι Μεν Αλλά. Η ώρα είναι 12:37 με jazz διάθεση. Σας υποδεχθήκαμε. Είναι ωραία τα βράδια του καλοκαιριού η jazz. Δένει πολύ και με την ατμόσφαιρα και με τον ουρανό, ιδίως αν έχει φεγγάρι, και με τη θάλασσα, ιδίως αν το φεγγάρι λαμπυρίζει στη θάλασσα. Υπάρχει μια έτσι πιο συναισθηματική και μια πιο ρομαντική διάθεση όταν ακούγεται η jazz τα καλοκαιρινά βράδια, και το τραγούδι που ακούσαμε σε μια πιο ποιητική μετάφραση μιλάει για μια μολυσμένη ή για μια αλλοιωμένη αγάπη που έχασε την αγνότητά της, που σημαδεύτηκε από πόνο. Που συμβαίνουν αυτά όταν ένας έρωτας δεν καταλήγει σε μια μακροχρόνια αγάπη αλλά τελειώνει εκεί προς τα τέλη του καλοκαιριού. Η διάθεση είναι έτσι καλοκαιρινή, ο καύσωνας όμως δεν μας αφήνει να την χαρούμε προς το παρόν, γιατί καύσωνας

0: Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η ζέστη υπάρχει και το πρωί και το μεσημέρι πολύ, αλλά υπάρχει και το βράδυ, και αυτό είναι το χαρακτηριστικό σημείο του καύσωνα, με θερμοκρασίες που δεν πέφτουν κάτω από τους 30 βαθμούς. Όπως σας είπαμε, σήμερα θα είναι η πιο ζεστή μέρα αυτού του τριήμερου, τετραήμερου καύσωνα, με θερμοκρασίες ως 43 βαθμούς. Και όταν υπάρχουν τέτοιες εξαιρετικές θερμοκρασίες που χρειάζονται και μέτρα που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι πολίτες, πολύ περισσότερο αυτοί που τα έχουν περισσότερο ανάγκη διότι έχουν ιατρικά προβλήματα, προσφεύγουμε πάντα σε γιατρούς για πληροφορίες. Όταν ο γιατρός ή μάλλον η γιατρός είναι και αυτό που λέμε τηλεοπτική και όχι μόνο περσόνα και μας έχει κάνει παρέα και στο κρίσιμο διάστημα του κορονοϊού και όχι μόνο, τότε η συζήτηση αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η κυρία Ματίνα Παγώνη. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα για σας, κυρία Παγώνη. Το όνομα και μόνο τα λέει όλα. Καλό μεσημέρι.
1: Τι να πω εγώ τώρα με τα πολλά αυτά. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Θέλω να πω ότι ό,τι μπορούμε σαν γιατροί κάνουμε και στα νοσοκομεία και στις δύσκολες εποχές όταν υπάρχει κάτι σαν πανδημία ή οτιδήποτε. Αυτό που θέλω όμως να πω είναι ότι όντως είναι δύσκολα 24 ώρα αυτά. Και το λέμε όλοι, έτσι πρέπει να γίνει. Θέλω όμως να πω το εξής. Είναι δύο σοβαρές ομάδες που πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα. Ποιες είναι αυτές? Οι μεγάλες ηλικία που έχουν υποκείμενα νοσήματα. Τι έχουν οι άνθρωποι αυτοί? Επειδή παίρνουν φάρμακα, είτε είναι διουρητικά, είτε για την πίεση, οτιδήποτε, καλό είναι. Τις μέρες αυτές, εάν χρειαστεί να βγουν έξω, θα πάνε κάτι που πολύ γρήγορα, με ένα ταξί, αν είναι δυνατόν, με ένα αυτοκίνητο με κοντήσεων, με τα γυαλιά τους, το καπέλο τους και πάντα το νερό μαζί τους, να κάνουν τη δουλειά τους και να γυρίσουν γρήγορα στο σπίτι, αν είναι κάτι σοβαρό. Διαφορετικά θα πρέπει να παραμείνουν στα σπίτια τους, να ενυδατώνονται και αν αισθανθούν είτε ζάλι, είτε οτιδήποτε άλλο σύμπτωμα, θα επικοινωνήσουν για τον γιατρό τους, με τον γιατρό τους, γιατί ίσως χρειαστεί να γίνει κάποια μείωση των δόσεων φαρμάκων που
0: φέρνει. Σωστά, γιατί ξέρουμε ότι η πολύ ζέστη ρίχνει την πίεση και αν παίρνεις χάπι για την πίεση μπορεί να υποστείς μετά λιποθυμικό επεισόδιο λόγω υπότασης.
1: Δεν ανοίγουμε παράθυρα, να οριστούν τα σπίτια, όπως λέμε.
0: Ναι, γιατί έρχεται η ζέστη μέσα.
1: Όλη η ζέστη μέσα. Και πάντα οι άνθρωποι αυτοί θα κανονίσουν και το air-condition ακόμα να είναι σε συνθήκες που έχει συνηθίσει ο οργανισμός τους τη θερμοκρασία μέσα στο σπίτι. Δεν βάζουμε στο full το air-condition με το διέξω, έχει 43 βαθμούς. Μένουμε σε θερμοκρασία που το σώμα μας έχει συνηθίσει καθημερινά να ζει.
0: Ναι, περίπου εκεί στους 24 βαθμούς, 25 κάπου εκεί.
1: Εκεί περίπου, ναι, εκεί ναι. Περίπου. Τρώμε ελαφρά γεύματα.
0: Βέβαια, τα λέμε μικρά, τώρα αυτά. Μικρά, συγγνώμη, κυρία Παγώνη, τα λέμε αυτά και θα μας πει κάποιος, μα εντάξει, τα ξέρουμε. Δεν είναι έτσι. Και είδαμε τι συνέβη το προηγούμενο διάστημα σε χώρες όπως η Γαλλία, η Βρετανία, η Γερμανία, με δεκάδες και εκατοντάδες νεκρούς λόγω του καύσωνα.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή εμείς δεν θέλουμε να έχουμε τέτοια περιστατικά, δίνουμε τις οδηγίες αυτές. Λοιπόν, τρώμε ελαφρά. Οι άνθρωποι που το βράδυ, λόγω των προβλημάτων τους των καρδιολογικών, πήγαιναν, περπατούσαν, έκαναν τα χιλιόμετρά τους. Καλά είναι τις τρεις μέρες, δεν θα βγουν το βράδυ να περπατήσουν. Γιατί ακόμα οι θερμοκρασίες είναι υψηλές και κάτι άλλο. Καίει το σύμπαν, το τσιμέντο στον δρόμο καίει το βράδυ.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Είναι απόλυτη ημέρα.
0: Εγώ γυρνάω το βράδυ από την εκπομπή στην τηλεόραση 12 και είναι πραγματικά όλα πάρα πολύ ζεστά, που είναι 12.30 τη νύχτα.
1: Τώρα, τα παιδάκια. Οι μαμάδες θέλουν να πάρουν στην παραλία, γιατί αφήνουν το παιδί, παίζει στην άμμο, παίζει στη θάλασσα. Είναι και αυτές πιο ξένιστες. Αυτές τις μέρες είναι πολύ δύσκολες. Αν πάρουν στην παραλία θα πάνε από το πρωί μέχρι τις 11 και από τις 5 το απόγευμα και μετά. Τα παιδιά είναι με ένα καπέλο, με γυαλιά, με αντιλιακά. Και κάτω από την ομπρέλα. Και όχι τις ώρες 12-5. Είναι πάρα πολύ δύσκολες ώρες αυτές και δεν πρέπει τα παιδιά να είναι εκτεθειμένα. Γιατί? Γιατί τα παιδιά δεν μπορούν να περιγράψουν συμπτώματα αν αισθανθούν άσχημα. Και θα πρέπει λοιπόν να τα προσέχει περισσότερο ο γονιός. Γι' αυτό οι ώρες αυτές είναι επικίνδυνες.
0: Επειδή...
1: όσοι δουλεύουν σε οικοδομές. Έχουμε και αυτή την ομάδα των ανθρώπων που μπορεί να είναι νέα άτομα, αλλά αυτές οι ώρες, ειδικά 12-2, είναι πολύ δύσκολε έρωση και για αυτού του ανθρώπου.
0: Θυμάμαι ότι σε προηγούμενου καύσονε είχαν βγει και ανακοινώσει και είχαν ληφθεί και μέτρα από το Υπουργείο Εργασία και για τα παιδιά από το delivery και για εργαζόμενου σε εξωτερικέ εργασίε.
1: Ναι. Πρέπει να πάνε και να είναι τουλάχιστον για αυτό το διάστημα να μπορούν να κάθονται στον ήλιο. Δεν πρέπει να είναι εκτεθειμένοι, δηλαδή στον ήλιο, έστω αν είναι νέα άτομα, έστω αν είναι δυνατά άτομα. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Τώρα, αυτό που θέλουμε να πούμε σε γενικές γραμμές είναι ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει φόβο. Αν περιοριστούμε 12-5 και στις μετακινήσεις μας και προσοχή με τα υγρά μας, με τα νερά μας, με τις πορτοκαλάδες μας κλπ. Αυτοί που θα βγουν, γιατί έχουν κάποιες δουλειές και πρέπει να γυρίσουν το μεσημέρι, με τα γυαλιά τους, τα καπέλα τους, τα πράγματα θα πάνε πολύ καλά. Εάν όχι, αν δούμε κάποιον που δεν αισθάνεται καλά, το μεταφέρουμε στο νοσοκομείο.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Πρέπει να ενυδατωθεί κλπ.
0: Σκέφτονται κάποιοι, δεν έχω δουλειά, θα πάω παραλία, έχει και πολύ ζέστη, θα μαυρίσω περισσότερο, δεν θα καθίσω κάτω από την ομπρέλα, θα βάλω και το αντιλιακό μου. Πόσο επικίνδυνο είναι αυτό?
1: Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό. Αυτές οι θερμοκρασίες είναι πολύ ψηλές. Καταρχήν δεν θα καταλάβουν πόσο δύσκολα θα χάσουν υγρά. Δηλαδή, πόσο γρήγορα θα έχουν ηλεκτρολυτικές διαταραχές με πολλές ώρες στον ήλιο. Θα το καταλάβουν αργότερα όταν καθίσουν εκεί και δεν θα έχουν καλά και ζαλιστούν. Αρχίζουν και ζαλίζουν.
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι μπορεί να πάμε στο να καθίσουμε κάτω από την ξαπλώστρα χωρίς ομπρέλα, να περάσουμε καλά, να μπούμε και, ναι, να μπούμε και 2-3 φορές στη θάλασσα και η συνέπεια αυτού του υπερβολικού ήλιου και ζέστη να την αισθανθούμε ώρες αργότερα.
1: Ναι, δεν την φανταζόμαστε, αλλά όταν την αισθανθούμε τα πράγματα δυσκολεύουν. Δεν θέλουμε να απογοητεύσουμε τον κόσμο. 4-5 ώρες είναι.
0: Ναι, καλά, προφανώς. Και 2-3 μέρες. Δεν έχει κάθε μέρα 43 βαθμούς.
1: Δεν θα δει και ο κόσμος, δηλαδή, αν για 5 ώρες λίγο περιορίσουμε τις κινήσεις μας, καθίσουμε στο σπίτι μας, δούμε λίγο διαφορετικά τα πράγματα για να είμαστε καλά και να πάμε στις διακοπές μας. Αυτό έχει σημασία.
0: Μάλιστα. Και άρα σαλάτες, ελαφρές τροφές, νερό αρκετό.
1: Πολύ ελαφρές τροφές. Συχνά γεύματα, αλλά ελαφριά, μικρά γεύματα. Πολύ νερό. Κάποιοι μπορεί να μην μπορούν να πιούν και πολύ νερό, να πιούν και πορτοκαλάδα τους, αν δεν έχουν ζάχαρο, δεν έχουν προβλήματα. Και, τα υγρά τους,
0: και περιορισμένα αναψυκτικά, γιατί ενώ μας δροσίζουν αρχικά, το αποτέλεσμα μακροπρόθεσμα είναι το αντίθετο.
1: Τα αναψυκτικά δεν τα συνιστούμε, αλλά υπάρχει κόσμος που τα θέλει και τους αρέσει.
0: Ναι. Εντάξει, 1-2 δεν έγινε τώρα και τίποτα για 2-3 μέρες.
1: Δεν κόσμος, τώρα λίμωνο.
0: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Παγώνη.
1: Μας είπατε διακοπές.
0: Θα φύγουμε και εμείς την άλλη εβδομάδα, σιγά σιγά, πρώτο Θεός.
1: Εσύ βέβαια στην Πάρο, στους φίλους σας.
0: Αφού μας αφήνει και ο Πρωθυπουργός. Τους φίλους γενικά στις διακοπές δεν πρέπει να τους αποχωριζόμαστε, κύριε Παγώνη. Πρέπει να είμαστε κοντά για να περνάμε καλά.
1: Θέλω να πάρει τις διακοπές.
0: Ναι. Εσείς φύγατε καθόλου?
1: Πήγα κάτι μέρες λίγες στην Μύκονο, 2-3 μέρες. Ωραία.
0: Είχε κόσμο?
1: Όχι τον κόσμο της Μυκόνου που ξέρουμε όλοι τα παλιά φαινόμενα. Τα τελευταία 2-3 χρόνια είναι περιορισμένα.
0: Λόγω οικονομικών, λόγω άλλων επιλογών.
1: Λόγω άλλων επιλογών. Από ό,τι μας λέγανε οι ντόπιοι, ότι τώρα πάνε πολύ μάξο πάρα.
0: Στα κοντινά νησιά.
1: Δεν έχουν τον κόσμο που είχαμε, εντάξει.
0: Εντάξει, έχουν και ίδιοι ευθύνες, γιατί και με συμπεριφορές και με επιλογές, ξέρεις, όταν το κάνεις 1, 2, 3, 5, μετά τον διώχνεις τον κόσμο και είναι δύσκολο να ξαναρθεί.
1: Πιστεύω ότι σιγά σιγά θα επανέλθει πάλι. Mm-hmm. Η Μύκονος δεν πάει να είναι ωραίο νησί με τις θάλασσες της, με τα ωραία.
0: Σωστό.
1: Της.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Τώρα εσείς εκτός από γιατρός είστε και πολιτικό πρόσωπο. Έχετε
1: δεν
0: πάρει μέρος.
1: Πολιτικό πρόσωπο.
0: Θα σας πω με ποια έννοια το λέω. Έχετε πάρει μέρος σε εκλογές συνδικαλιστικές με την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το έχετε κρύψει ποτέ αυτό. Και ακριβώς, και το ρεπορτάζ λέει ότι ενδεχομένως θα σας ενδιέφερε και η κάθοδος στην πολιτική. Είναι κάτι που επιβεβαιώνεται?
1: Αυτό είπαμε θα το συζητήσουμε. Εγώ έχω προσφέρει πάρα πολλά στο κόμμα μου, στη Νέα Δημοκρατία. Το ξέρουν όλοι. Δεν έχω πάρει τίποτα συγκριτικά με κόσμο που έχει πάρει πάρα πολλά χωρίς να έχει προσφέρει τίποτα σε αυτή την παράταξη.
0: Τα καρφιά πάνε και έρχονται.
1: Θεωρώ ότι ο αρχηγός του κόμματος, ο πρωθυπουργός, θα δει κάποια πράγματα και θα κάνει σωστές επιλογές.
0: Εσάς σας ενδιαφέρει μια συμμετοχή σε ψηφοδέλτιο?
1: Θα εξαρτηθεί, θα συζητήσουμε πρώτα και θα δούμε. Κύριε Τάκη, εγώ έχω κάνει 46 εκλογές τώρα στην Νέα Δημοκρατία. Έχω δώσει πολλά στην Νέα Δημοκρατία εγώ. Λοιπόν, και δεν μιλάω, είμαι από αυτούς που έχω δώσει, αλλά δεν μιλάω.
0: Ναι, άρα λέτε ότι ήρθε η ώρα να σας δώσει κάτι και εκείνη.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει, αλλά όλα θα κρυθούν.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο πριν κλείσουμε. Στο κομμάτι της υγείας, θεωρείτε ότι στο δρόμο προς τις εκλογές θα είναι ένα από τα θετικά αφηγήματα της Νέας Δημοκρατίας ή ένα από τα αρνητικά? Γιατί το προηγούμενο διάστημα, μισό λεπτό, το προηγούμενο διάστημα, πριν από αρκετό καιρό στις δημοσκοπήσεις, ένα από τα πρώτα προβλήματα που εντόπιζαν οι πολίτες μετά την ακρίβεια ήταν η υγεία. Τώρα έχει υποχωρήσει. Ναι.
1: Εγώ όμως έχω να πω το εξής.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ανεξάρτητα με το χαρακτήρα που σε άλλους αρέσει, όλους όχι, όλοι παραδέχονται ευθύ και φίλοι ότι με τα χρήματα που πήρε αυτό το δεν είναι ανάκαμψη.
0: Ναι.
1: Γιατί να μην τα πάρει, να τα χρησιμοποιήσει.
0: Ναι.
1: Έφτιαξε νοσοκομεία, έφερε μηχανήματα, κάνει προσλήψεις. Έχει κάνει 12.000 επικουρικούς γιατρούς τα τελευταία χρόνια. Αυτά δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανένας και μπαίνει σε ένα κτίριο που δεν πέφτουν τα ταβάνια, στα εξωτερικά ιατρία, στα ΤΕΠ, που πάει κάποιος να γίνει καλά. Αλλά σε υποδέχονται άνθρωποι, υπάρχουν από τον Ερυθρό Σταυρό, σε εξυπηρετούν, οι αναμονές έχουν μειωθεί, δεν έχουν μειωθεί τελείως.
0: Στο γεννηματάς που είστε εσείς, όσον αφορά τις αναμονές, όσον αφορά τα έκτακτα περιστατικά, το περίφημο βραχιολάκι.
1: 4 με 5 ώρες έχουν μειωθεί.
0: Από?
1: 12 ώρες είχαμε.
0: 12 ώρες. Άρα λέτε ότι το βραχιολάκι έχει λειτουργήσει.
1: Έχει λειτουργήσει, δεν το συζητάω.
0: Μάλιστα.
1: Το βραχιολάκι, τότε πάνε τα φάρμακα στους καρκινοπαθείς στο σπίτι τους.
0: Αυτό είναι θετικό, το έχουν επισημάνει όλοι, δεν υπάρχει αμφιβολία.
1: Λοιπόν, ποιος το έκανε, γιατί δεν το κάνανε τόσα χρόνια. Που το λέγαμε συνέχεια αυτούς τους ανθρώπους που είναι μια ειδική ομάδα, έχουν σοβαρά προβλήματα.
0: Τώρα, μια και λέμε για τα φάρμακα.
1: Δεν μπορεί να πιέσει κανένας, όσο και εχθρός δεν είναι του Άδωνη. Και εγώ καταλαβαίνω τις παρατάξεις που θέλουν να κάνουν την αντιπολίτευσή τους για να πάρουν ψήφους. Λογικό είναι. Δεν το συζητά. Όμως τα θέματα της υγείας και σε συγκεκριμένα πράγματα που έχει.
0: Ωραία, θα μου πείτε όμως, για να μην κλείσουμε με λιβάνισμα, θα μου πείτε και 2-3 πράγματα που δεν έχουν γίνει. Μισό λεπτό. Που δεν έχουν γίνει και που είναι αρνητικά.
1: Και που τα λέω καθημερινά.
0: Για πείτε.
1: Είναι περισσότερες προσλήψεις και ιδιαίτερα. Θα αυξήσουμε τις προσλήψεις στα νησιά, έχει δώσει τα κίνητρα, να δώσει ακόμα παραπάνω και να δώσει μισθούς στους γιατρούς και στους νοσηλευτές, η κυβέρνηση, που δεν είναι θέμα όντων, είναι θέμα Υπουργείου Οικονομικών, όσο γίνεται περισσότερα, γιατί οι γιατροί και οι νοσηλευτές πρέπει να παίρνουν ένα αξιοπρεπή μισθό.
0: Μάλιστα. Τώρα, μια και αναφερθήκατε σε αυτό και ψηφίστηκε ήδη ο νόμος για τα βαρέα και ανθυγιεινά που θα πάρουν οι διασώστες, πρέπει να επεκταθεί.
1: Για από ό,τι ξέρω θα το επεκτείνω.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, κυρία Παγώνη, σας ευχαριστώ πολύ και για τις ιατρικές συμβουλές και για την πολιτική παρέμβαση. Περιμένουμε να δούμε αν θα σας δούμε στα προεκλογικά τηλεοπτικά παράθυρα ή όχι. Προς το παρόν, να έχετε...
1: Είμαι γιατρός, είμαι εγώ και θα παραμείνω γιατρός.
0: Καλά, ναι, προφανώς. Δεν το πάρει.
1: Δεν υπάρχει πρόβλημα. Άλλωστε, να σας πω κάτι. Δεν κάνουν οι θέσεις των άνθρωπων.
0: Αυτό είναι απολύτως σαφές που λέτε. Έτσι είναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλές διακοπές. Και θα τα πούμε ξανά από Σεπτέμβρη. Να είστε καλά.

Είναι 21 Ιουλίου και όμως ακόμα έχουμε δημοσκοπήσεις. Μάλλον αυτή πρέπει να είναι η τελευταία που θα δούμε λίγο πριν οριστικά πάμε όλοι διακοπές, ή λίγο πριν τουλάχιστον οι εταιρείες δημοσκοπήσεων κλείσουν ρολά για το καλοκαίρι. Είναι της εταιρείας Interview, δημοσιοποιήθηκε σήμερα. Η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με 26,8 στην πρόθεση ψήφου, όχι στην εκτίμηση. Το κόμμα του κύριου Τσίπρα δεύτερο με 15,8, το Πασόκ τρίτο με 10,1. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι μόλις στο 5,3. Και επειδή χθες λέγαμε για την απόφαση της κυρίας Καριστιανού και των επιτολών της να κάνουν περιοδίες για να ανεβάσουν τα ποσοστά του κόμματος, έχει προκαλέσει έτσι πολύ αρνητικά πολύ αρνητικές εντυπώσεις και αντιδράσεις. Ο χθεσινός διαπληκτισμός στο δικαστήριο στη Λάρισα μεταξύ της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Πλακιά, με την φράση που του είπε «Δεν ασχολούμαι μαζί σου», και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και αρνητικές αντιδράσεις, γιατί άλλο είναι η πρόεδρος κόμματος και άλλο είναι η μάνα που έχασε το παιδί της απέναντι σε ένα πατέρα που επίσης έχασε δύο παιδιά. Και ό,τι και να πεις, δεν είναι ωραίο να λες σε ένα πατέρα που έχασε δύο παιδιά και που έχει τον ίδιο πόνο με σένα, δεν ασχολούμαι μαζί σου. Εν πάση περιπτώσει, στο 5,3 είναι η κυρία Καριστιανού. Η πλεύση ελευθερίας στη δημοσκόπηση της Interview, προσέξτε, είναι στο 2,9. Δηλαδή μένει εκτός βουλής. Με βάση αυτή τη δημοσκόπηση, πάντα η Φωνή Λογική στο 3% και το Μέρα 25 του κυρίου Βαρουφάκη στο 3,1. Στην καταλληλότητα τώρα, μάλλον όχι στην καταλληλότητα, έχει μια άλλη ερώτηση η Interview. Ποιο πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διαχείριση της άμυνας? 36% Μητσοτάκης, 14% Τσίπρας. Στην εξωτερική πολιτική 35% Μητσοτάκης, 16% Τσίπρας. Στην οικονομία 33% Μητσοτάκης, 18% Τσίπρας. Στην υγεία 32% Μητσοτάκης, 17% Τσίπρας. Στην παιδεία 27% Μητσοτάκης, 20% Τσίπρας. Να πούμε ότι χθες το κόμμα του κ. Τσίπρα παρουσίασε και το πρόγραμμά του για την παιδεία. Το ενδιαφέρον που προκαλεί και αντιπαράθεση μεταξύ της Ελλάς και του ΠΑΣΟΚ είναι η τοποθέτηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το γεγονός ότι το κόμμα του κύριου Τσίπρα, ο ίδιος όταν θα γίνει πρωθυπουργός, δεν θα καταργήσει τον νόμο Πιερακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και δικαιοσύνη 26 Μητσοτάκης, 19 Τσίπρας. Όσον αφορά δε το ερώτημα ποιον εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο πρωθυπουργός συγκεντρώνει ένα 29,9% και είναι πρώτος, ο κανένας είναι δεύτερος με 16,6% και ισοψηφεί με τον κύριο Τσίπρα που επίσης παίρνει το 16,6%, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι στο 8,4%. Όσον αφορά δε το κόμμα Σαμαρά, πολύ δηλώνει ένα 7% ότι προτίθεται να το ψηφίσει και το 78% καθόλου. Η δημοσκόπηση έχει προλάβει να μετρήσει και την εκλογή της Ρένας Δούρου στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, της Νέας Δημοκρατίας τι λέω τώρα, στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως στο σκορ Πολάκης Δούρου και στο ερώτημα ποιος θεωρείται ότι μπορεί να δώσει νέα δυναμική στο ΣΥΡΙΖΑ, το 23% λέει ο Παύλος Πολάκης, το 7% λέει η Ρένα Δούρου και το 60% λέει κανένας. Αυτή είναι η δημοσκόπηση της Interview, η τελευταία φαντάζομαι για αυτές τις εκλογές. Κρατήστε και ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο. Για το ερώτημα είναι πόσο εμπιστεύεστε τους παρακάτω θεσμούς. Οι πολίτες λοιπόν τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη δείχνουν στο στρατό με 62% θετικές ψήφους και 32% αρνητικές. Στο σύστημα υγείας δεύτερο, 38% έναντι 61%. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση 37%. Στην αστυνομία 35%. Στις ανεξάρτητες αρχές 32%. Στη δικαιοσύνη 23, πολύ αρνητικό αυτό το έβριμα. Στην εκκλησία 21, στη βουλή μόλις 17, στην τοπική αυτοδιοίκηση επίσης 17 και στα κόμματα 8%. Είναι στοιχεία που πρέπει να προβληματίσουν όλους και κυρίως το πολιτικό σύστημα, καθώς τα κόμματα, η βουλή και η τοπική αυτοδιοίκηση βρίσκονται στους χαμηλότερους δείκτες εμπιστοσύνης με 17 και 8 μόλις τις 100.
Λοιπόν, ή την τελευταία δημοσκόπηση, φαντάζομαι, για αυτή την, την χρονιά, να το πω έτσι, την πολιτική που τελειώνει στα τέλη Ιουλίου. Φτάσαμε και εμείς στο τέλος της σημερινής εκπομπής, 12:59 η ώρα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο ακριβώς στις 12 και θα ακούσετε τώρα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στη μία ακριβώς εδώ στο Earth News. Να είστε όλοι καλά, καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Χρύσα Μπιλάλη. Από τώρα μέχρι το 2030 θα κριθεί η θέση της Ελλάδας σε μια Ευρώπη που αλλάζει. Θα κριθεί αν θα μπορούμε να πετύχουμε την πραγματική σύγκληση προς όφελος όλων των Ελλήνων ή θα παραμείνουμε σε μια κατηγορία χωρών που μονίμως λαχανιάζουν, που θα κυνηγούν εκείνες τις χώρες που διακρίνονται περισσότερο. Προσωπικά έχω θέσει τον πήχη ψηλά και εν όψη και του προεκλογικού προγράμματος που θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 2027. Οφείλουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί, είπε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Κυριάκου Πιερακάκη. Το πρόγραμμα προβλέπει δημόσιες επενδύσεις ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η πόρη του είναι απόρρια μιας εξαιρετικά επιτυχημένης οικονομικής διαχείρισης, η οποία ουσιαστικά ξεκινάει από το 2019 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Δύσκολο διήμερο με τον καύσωνα να επιμένει μέχρι και αύριο. Εγκύκλειο με οδηγίες προφύλαξης του Γενικού Πληθυσμού και Ευπαθών Ομάδων, εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με πάυση εργασιών όπου απαιτείται. Οι θερμικές κάμερες που λειτουργούν στο λεκανοπέδιο της Αττικής κατέγραψαν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, αναδεικνύοντας την ένταση του φαινομένου. Η άσφαλτο στο Κεβισό άγγιξε τους 60 βαθμούς, πάνω από 75 σε ταράτσια και αυτοκίνητα στο άλσος Βεϊκού. Από την Πέμπτη προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Υψηλός ωστόσο ο κίνδυνος πυρκαγιών σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Οι εχθροπραξίες εντείνονται στη Μέση Ανατολή. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ συνεχίζονται αμείωτες εναντίον του Ιράν και η Τεχεράνη συνεχίζει τα αντίπεινα εναντίον γειτονικών χωρών. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Το State Department προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις του Ιράν σε αμερικανικούς στόχους παγκοσμίως. Οι τιμές του πετρελαίου, παρά την όποια διορθωτική κίνηση, διατηρούνται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο μηνών. Ελαφρώς χαμηλότερα κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, χωρίς όμως να απομακρύνονται από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα και στην Αγγλία η αμόλυβδη πλησιάζει ξανά τα 2 ευρώ το λίτρο. Όπως είπε στο σταθμό μας ο πρόεδρος των πρατηριούχων και εμπόρων καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, σε 14 νομούς της χώρας, όπως τις Κυκλάδες, κυμαίνεται στα 2,01 μέχρι 2,24 ευρώ το λίτρο. Τάχθηκε υπέρ μιας κοινής απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του φόρου κατανάλωσης. Η κυβέρνηση πάντως δεν προσανατολίζεται σε μονομερή μείωση των φόρων στα καύσιμα. Ανάσα για χιλιάδες δικαιούχους συντάξεων χειρίας. Ψηφίζονται σήμερα οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή της σύνταξης μετά την παρέλευση της τριετίας για όσους υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Καταργούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών, η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες. Εισάγουμε ένα νέο δίκαιο και κοινωνικά ευαίσθητο πλαίσιο, αποκαθιστώντας τις τρευλώσεις, ανέφερε Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η τεχνική εκπαίδευση κερδίζει έδαφος. Το εκπαιδευτικό σύστημα της Ευρώπης αλλάζει για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του αύριο, όπως είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Βλάσης. Η αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν είναι απλώς μία μεταρρύθμιση. Είναι επιλογή εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής. Χρειαζόμαστε σύγχρονες δεξιότητες, τεχνική εξειδίκευση και ανθρώπινο δυναμικό που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικονομίας, σημείωσε ο Υφυπουργός Παιδείας. Ποινικό παρελθόν φέρεται να έχει ο 60χρονος που συνελήφθη για την επίθεση με μαχαίρι το πρωί σε 2 Ελληνοαμερικανούς τουρίστες στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι, ενώ ο άνδρας σοβαρότερα στο πόδι. Σύγκρουση επιβατικού οχηματαγωγού με φορτηγό πλοίο το πρωί στο λιμάνι της Σούδας, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Το επιβατικό Έλυρος εγκρούστηκε με το φορτηγό πλοίο Ιωσήφ Κάπα. Δεν υπήρξε τραυματισμός ούτε προκλήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Πέθανε σε ηλικία 67 ετών ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης έπειτα από μάχη με μια σπάνια ασθένεια του αίματος που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, τοπικές βροχές συμπόρες στα ορεινά υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 41 βαθμούς. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Έως 38 οι βαθμοί στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα, ο Γιώργος Πίκουλας.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Taram, wow. Taram, param, param, wow. Χαίρετε, χαίρετε. 10 λεπτά μετά τη μία θα πάμε μαζί μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Είναι η εκπομπή «Έχουμε και λέμε». Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του Earth News Radio 105,8 με ψυχραιμία και νυφαλιότητα, όπως συνήθως θα προσεγγίσουμε τα θέματα και θα προσπαθήσουμε να σας ενημερώσουμε για το τι συμβαίνει. Εντάξει, σε μια έτσι απαρχή κάπως μιας σχετικής καλοκαιρινής ραστόνης, γιατί έχουμε μπει λίγος πολύ στην καρδιά του καλοκαιριού. Μιλάμε 21 Ιουλίου, έτσι, σε 10 μέρες εκπνέει και ο Ιούλιος και μπαίνουμε στα μπάνια του λαού που λέγε και ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου, τα οποία δεν μπορούν να διαταραχθούν με τίποτα, γιατί αν διαταραχθούν θα έχουμε θέμα. Έτσι κι αλλιώς όμως και ο Αύγουστος έχει μπει μέσα στο κάδρο του πολιτικού σκηνικού, γιατί πολιτικοί αναλυτές αναφέρουν ότι στο ενδεχόμενο να επισπευστούν οι εκλογές και να πάνε για το Σεπτέμβρη αρχές Οκτώβρη, τέλος Σεπτέμβρη αρχές Οκτώβρη, όλα αυτά θα τα γνωρίζουμε, θα γίνουν γνωστά έτσι κι αλλιώς μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Μειώνονται από ό,τι έτσι δείχνουν τα πράγματα οι πιθανότητες για τη διεξαγωγή των εκλογών αυτών. Υπάρχει μια σχολή που λέει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει πάρει απόφαση, έχει και τα δύο ενδεχόμενα ανοιχτά, έτσι λένε όλα τα ρεπορτάζ. Από την άλλη βέβαια, για τη μία εκδοχή, δηλαδή τις εκλογές τέλος Σεπτεμβρίου αρχές Οκτώβρη, υπάρχει το επιχείρημα που λέει ότι έχουν γίνει, είναι σε εξέλιξη στο φουλ οι περιοδίες και οι προεκλογικές συγκεντρώσεις και όλος ο μηχανισμός, όλοι οι μηχανισμοί των κομμάτων δουλεύουν στο φουλ, το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, ότι πάντα σε μια προεκλογική περίοδο υπάρχει μια παύση εργασιών, αλλού περισσότεροι, αλλού λιγότεροι, και ότι αυτό σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο μέχρι το Μάρτιο-Απρίλιο δεν είναι εύκολο να συμβεί, δηλαδή για 7-8 μήνες να έχουμε σχετική παύση εργασιών, είναι δύσκολο να σέρνεται η χώρα έτσι. Αυτό είναι το επιχείρημα των εκλογών για το φθινόπωρο. Το επιχείρημα το αντίστοιχο για την Άνοιξη είναι ότι ο Πρωθυπουργός έχει αποδείξει τη θεσμικότητά του, ότι θέλει οι εκλογές να γίνονται στο τέλος της τετραετίας και να εξαντλούνται τα χρονικά περιθώρια, και ως εκ τούτου και δια της εξαντλήσεως των υπόλοιπων κομμάτων, γιατί όσο περνάει ο καιρός η κυβέρνηση είναι κυβέρνηση, αλλά το πρόβλημα είναι στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, πώς θα έτσι επιχειρηματολογούν επί μακρόν. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο λοιπόν, και οι δύο εκδοχές έχουν τα επιχειρήματα και τα αντεπιχειρήματα για το τι θα γίνει. Κοντός ψαλμός αλληλούια, θα το ξέρουμε προς το τέλος του Αυγούστου αυτό, πότε, κατά που θα πάει η δουλειά. Λοιπόν, στο εξωτερικό, στο πεδίο της ενημέρωσης απ' έξω προς τα μέσα, έχουμε συνοδοιπόρο μας τη Διευθύντρια των Διεθνών Ειδήσεων, την Έλενα Λεβίζου. Έλα Έλενα, τι γίνεται?
1: Καλό μεσημέρι Γιώργο.
0: Πώς πάμε?
1: Καλά.
0: Εντάξει, όλα καλά. Έχουμε κάνει κανένα μπάνιο?
1: Λίγα.
0: Λίγα. Τα λίγα είναι στα δύο χέρια ή στο ένα?
1: Όχι, στο ένα.
0: Δυσκώς. Εντάξει. Ναι, ναι. Έχουμε μπροστά μας.
1: Έχουμε,
0: μπροστά,
1: ναι.
0: Μπροστά τα καλά.
1: Ευελπιστούμε.
0: Λοιπόν, τι γίνεται?
1: Λοιπόν, έχουμε...
0: Βρετανία, Ιράν. Τι έχουμε, ορμούς, τι έχουμε?
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το Ιράν και τις εξελίξεις εκεί, γιατί είχαμε και 10 τη νύχτα επιθέσεων από τους Αμερικανούς. Mm-hmm. Και αντίπεινα, τέλος πάντων, επιθέσεις, αντιπιθέσεις των Ιρανών και αυτή τη φορά στις χώρες του κόλπου. Επίσης, οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι έπληξαν άλλα δύο τάνκερ στα στενά του Ορμούζ, και που χρησιμοποίησαν, όπως αναφέρουν στην ανακοίνωση της Φρουρή της Επανάστασης, την επικίνδυνη νότια διαδρομή. Είναι αυτή που περνάει κοντά στο Ομάν και όχι κοντά στο Ιράν, που θέλει το Ιράν να χρησιμοποιούν τα πλοία μετά την άδειά του, φυσικά. Και λένε ότι υπάρχει σε εξέλιξη μια επιχείρηση για την απομάκρυνση των πληρωμάτων. Όλοι θα υποστηρίζουν φρουρή της Επανάστασης, ενώ η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας λέει ότι ένα τάνκερ φαίνεται ότι έχει, ένα πλοίο φαίνεται ότι έχει χτυπηθεί σε εκείνο το σημείο. Και χθες είχαμε τα πλήγματα σε δύο ελληνόκτητα πλοία στα στενά του Ορμούς, με τα πληρώματα να είναι ασφαλή. Ωστόσο, ενώ συνεχίζεται αυτή η κατάσταση και φαίνεται να κλιμακώνεται, παράλληλα φαίνεται ότι συνεχίζονται και οι διπλωματικές προσπάθειες, κυρίως από το Κατάρ και το Πακιστάν. Το επιβεβαιώνει και ο Λευκός Οίκος, που λέει ότι έμεσα, μέσω διπλωματικών καναλιών, ανταλλάσσονται μηνύματα. Σήμερα στο Πακιστάν είναι ο Υπουργός Εσωτερικών του Ιράν, χωρίς επισήμως να λέει καμία πλευρά ότι βρίσκεται εκεί για να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις, αλλά θα συναντηθεί τόσο με τον Πρωθυπουργό του Πακιστάν όσο και με τον στρατάρχη Ασίμ Μουνί, που θυμόμαστε ότι και οι δύο ήταν κεντρικά πρόσωπα στις προηγούμενες διαπραγματεύσεις. Λοιπόν, επίσης, αυτό που προκαλεί ανησυχία είναι οι απειλές των Χούθη ότι κλείνουν, μάλλον επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στην Σαουδική Αραβία, και αυτό είναι σημαντικό, γιατί η Σαουδική Αραβία χρησιμοποιεί την Ερυθρά Θάλασσα ως εναλλακτική διαδρομή, λύση, για να αποφεύγει τα στενά του Ορμούς, με τον αγωγό αυτό που καταλήγει στην Ερυθρά Θάλασσα και από εκεί φορτώνονται τα πλοία της. Και αυτό, αν κλείσει τα στενά αυτά του Μπαμπέλ Μαντέμ, τα έχουμε ξαναμιλήσει για αυτά, θα σημαίνει ότι θα έχουμε περαιτέρω μείωση 7% στην διακίνηση του πετρελαίου. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη αυτό, κάποιο πλήγμα ή κάτι άλλο, και η Σαουδική Αραβία λέει ότι θα προστατεύσει τα πλοία της. Αυτές είναι οι εξελίξεις μέχρι στιγμής.
0: Εντάξει, δεν. Εκεί που είναι μακριά ο λευκός καπνός, νομίζω.
1: Ναι. Το έχουμε δει τους τελευταίους, πώς είναι τώρα, είναι 5 μήνες από το Φεβρουάριο. Είναι ένα σκηνικό που το έχουμε δει να επαναλαμβάνεται. Το θετικό είναι ότι το πετρέλαιο σήμερα είναι λίγο πιο συγκρατημένο, πάντως σε υψηλό, σίγουρα του τελευταίου μήνα, ναι, αλλά λίγο πιο συγκρατημένο από τα $90 που ήταν χθες. Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι πιο ευχάριστα είναι τα νέα στη Βρετανία.
0: Για πες.
1: Για τους πολίτες εκεί, γιατί μία από τις πρώτες ανακοινώσεις του Άντι Μπέρναμ, του νέου πρωθυπουργού, ήταν η κατάργηση του ΦΠΑ, του φόρου, στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος από 1η Οκτωβρίου.
0: Ωραία.
1: Δίνει προτεραιότητα, όπως είχε πει και πριν, στην καλυτέρευση της ζωής των πολιτών όσον αφορά το κόστος της διαβίωσης. Και αναμένονται και σήμερα το πιθανότερο, αλλά και τις επόμενες μέρες, να γίνουν και κάποιες άλλες σημαντικές ανακοινώσεις από τον Μπέρναμ προς αυτή τη κατεύθυνση, ενώ έχει πει ότι θα, και το είπε και χθες στη σύντομη ομιλία που έκανε στην Downing Street, ότι αυτό που θα προσπαθήσει να κάνει είναι να, μέσω της επανακρατικοποίησης διάφορων οργανισμών, όπως για παράδειγμα του νερού στο Λονδίνο, για παράδειγμα, να μειώσει ακριβώς αυτό το κόστος για τους καταναλωτές.
0: Ωραίος.
1: Και για τους σιδηρόδρομους έχει μιλήσει, και για άλλους, τέλος πάντων, οργανισμούς στη Βρετανία.
0: Και τώρα, σχέδιο, βέβαια, για τη στεγαστική κρίση, από ό,τι
1: σχέδιο
0: διαβάζω.
1: Για τη στεγαστική κρίση, και ένα σχέδιο γενικότερα δεκαετές, που είπε ότι έχει ο Άντι Μπέρναμ. Βέβαια, ο προβληματισμός είναι πως θα καταφέρει την ισορροπία ανάμεσα στο κόστος, το οικονομικό, το δημοσιονομικό κόστος και αυτές τις, τις κοινωνικές παροχές θα λέγαμε, γιατί έχει μιλήσει και για κοινωνικά πληρώματα και για το σύστημα υγείας στη Βρετανία. Υπάρχει ένας προβληματισμός, μάλλον είναι σε αναμονή και οι αγορές, για να δούνε πόσο ακριβώς θα πάει όλο αυτό. Να θυμίσουμε ότι οι εκλογές κανονικά είναι σε 3 χρόνια, αλλά αναλυτές δεν αποκλείουν να υπάρξουν και πρόωρες εκλογές, προκειμένου να λάβει ο αντιπέρναμ, αν έχει αυτό στο μυαλό του, την θετική ψήφο των Βρετανών, για να προχωρήσει σε αυτό το σχέδιο που έχει στο μυαλό του.
0: Πάντως,
1: ναι, είχε και την πρώτη, μέχρι στιγμής, ναι, ωραίος, είχε και την πρώτη και την πρώτη επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Όλα καλά, πήγανε.
1: Όλα καλά και από τις δύο πλευρές είπαν ότι ήταν μια πολύ
0: ευχές,
1: καλή επικοινωνία. Βεβαίως.
0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ για τον αιώνιο ένικο της Downing Street, το γάτο Λάρι.
1: Το γατούλι, ναι.
0: Ο Λάρι, ο οποίος ετοιμάζεται να υποδεχτεί, λέει, τον 7ο πρωθυπουργό του.
1: Βέβαια.
0: Δυνατός, 15 Βέβαια. Χρονών ο Λάρι.
1: Ναι.
0: Ένας κούκλος, αλλά φαντάσου τι έχουν δει τα μάτια του Λάρι, έτσι.
1: Ναι, δεν ξέρω αν τον πολύ νοιάζει το Λάρι.
0: Όλη αυτή η κατάσταση.
1: Ναι, κάποια απορία θα του δημιουργεί.
0: Ούτε έτσι. Πληρώνει και ρεύμα να χαρεί.
1: Ο Λάρι δεν πληρώνει τίποτα, είναι μια χαρά. Δύο είναι οι μόνιμοι πρωθυπουργοί, έρχονται, φεύγουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, δύο είναι οι μόνιμοι στην Downing Street. Ο ένας είναι ο Λάρι και ο άλλος είναι, που είχε κινήσει το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης διεθνώς, ο ηχολήπτης που σε κάθε ανακοίνωση πρωθυπουργού ότι παρετείται, ότι είναι αυτός που φτιάχνει το μικρόφωνο. Και επειδή είναι και ένας έτσι όμορφος νεαρός, το έχουν επισημάνει πολλές φορές ότι αυτός είναι μόνιμος εκεί. Οπότε αυτοί οι δύο είναι σταθερές. Τώρα για τα υπόλοιπα.
0: Όλα είναι σχετικά τα υπόλοιπα.
1: Ναι.
0: Είδαμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή τη φοβερή διάσωση του σκύλου στον κόλπο του Σαν Φραντζίσκο. Το είδες.
1: Uh-huh.
0: Ένα σκυλάκι το οποίο πάλευε, λέει, 2 εβδομάδες με τα κύματα, με τη θάλασσα τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν είχε κύματα. Είχε χαθεί, λέει, από τις 4 Ιουλίου και εντοπίστηκε χάρη σε ένα ντρόουν που είχε λίγο κύμα, 800 μέτρα μακριά από την ακτή.
1: Ναι, είναι φοβερή ιστορία.
0: Ωραίος. Μιλάμε για το Θόρπ των σκύλων.
1: Φοβερή ιστορία επιβίωσης.
0: Φοβερός κολυμβητής. Ναι,
1: πραγματικά. Τώρα που είπες Θόρ, δόθηκε στη δημοσιότητα το τρέιλερ των νέων Avengers.
0: Ναι.
1: Ναι, Doomsday λέγεται. Το λέω γιατί είναι μεγάλο, πολύ μεγάλο αυτό και για την Αμερική και για τον κόσμο. Όμως είναι, νομίζω, η ταινία που κόβει τα περισσότερα εισιτήρια γενικώς, η Avengers της Marvel, ναι.
0: Πάντως και η Οδύσσια πάει ακορνάριστη.
1: Ναι, ακορνάριστη όπως το λες. Λοιπόν, να σου κλείσω με τους Avengers, τον πρωταγωνιστή, σαν ο κακός θα είναι ο Robert Downey Jr.
0: Ωραίος, αγαπημένος.
1: Πολύ. Η Οδύσσια, λοιπόν, πήγε ακόμα καλύτερα από τις προβλέψεις το πρώτο Σαββατοκύριακο με 264 εκατομμύρια δολάρια, που σημαίνει ότι έχει ήδη καλύψει το κόστος της
0: μέσα
1: παραγωγής.
0: Μέσα ένα Σαββατοκύριακο.
1: Ότι έχει καλύψει το κόστος της παραγωγής των 250 εκατομμύρια δολάρια. Και το πιο σημαντικό είναι, όπως σας έχεις ακούσει, ότι υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον στους ανθρώπους και τους νεαρούς και τους μεγαλύτερους σε ηλικία, διεθνώς, για να μάθουν ό,τι μπορούν γύρω από το έπος του Ομήρου, την Οδύσσια.
0: Ωραία.
1: Οπότε αγοράζουν βιβλία, αγοράζουν αναλύσεις.
0: Μια γενικότερη, έτσι, πώς το λένε, βιομηχανία γύρω από αυτό έχει ξεσηκωθεί και πολύ δικαιολογημένα, νομίζω. Τώρα τσέπη από εδώ και πέρα, από Δευτέρα. Αφού καλύφθηκε το κόστος, λέω, από Δευτέρα τσέπη ό,τι βγαίνει.
1: Φαντάζομαι, ναι. 250 εκατομμύρια ήταν. Οπότε, ναι, φαντάζομαι, ναι. Ναι. Αλλά γενικώς η Οδύσσια είναι ένα από τα αγαπημένα έργα του Ομήρου και γνωστά στο εξωτερικό και στα παιδιά, θέλω να πω, εδώ και χρόνια. Τουλάχιστον σε αυτούς που έρχονται στην Ελλάδα και έχουμε επαφές, έτσι. Δηλαδή, αν ρωτήσεις κάποιο ξένο, είτε από την. Από την Αγγλία που είναι και πιο έτσι φιλέλληνες, είτε έστω και την Αμερική, θα σου πούνε τον πρώτο στίχο της Οδύσσιας, το ξέρουνε. Μου έχει τύχει πολλές φορές.
0: Λοιπόν,
1: από,
0: για...
1: το, από το αρχαίο κείμενο, έτσι, όχι από το
0: νεοελληνικό εσύ...
1: που το διδασκόμασταν εμείς.
0: Ναι, ρε φίλε. Και εσύ όταν είδες τα πάθη του Χριστού, του Γκίψον, άκουγες τα αραμαϊκά, δεν διάβαζες φαντάζομαι.
1: Ναι, βέβαια, ναι, εννοείται τι.
0: Είμαι σίγουρος. Διαβάζω και ζαλίζομαι για τα έσοδα της FIFA από το Μουντιάλ.
1: Ναι, ναι.
0: Μιλάμε... Στο Κατάρ λέει ότι κέρδισαν, έβγαλαν 7,6 δις δολάρια, 6.600 ευρώ, αλλά τώρα με τις 48 ομάδες τα έσοδα έχουν εκτιναχθεί στα 13 δις δολάρια.
1: Ναι, αλλά είναι και για 15 δις δολάρια. Οπότε είναι κάτι που πραγματικά βγήκε στη FIFA και στον Ινφαντίνο. Και
0: 200 ήταν οι ομάδες, θα συμμετέχει όλος ο πλανήτης νομίζω.
1: Υποτίθεται, τέλος πάντων αυτό, λέει, η FIFA χρησιμοποιεί τα χρήματα αυτά, μέρος των χρημάτων αυτών, για τις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες ανά τον κόσμο και σε χώρες που δεν είναι ευνοημένες.
0: Και όλοι ευχαριστημένοι.
1: Ναι, σε χώρες φτωχές, έτσι, και σε χώρες που θέλουν και την υποδομή. Ελπίζουμε όντως να χρησιμοποιηθούν και αυτά τα χρήματα, αλλά σου έχω μια ευχάριστη και περίεργη και ωραία είδηση.
0: Με ζωάκι.
1: Όχι, από την Κίνα σε σχέση με το ποδόσφαιρο. Παράλληλα, λοιπόν, η Κίνα είχε κάνει προσπάθειες να γίνει δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, γιατί και ο πρόεδρος Σι φέρεται να είναι... Οπαδός του ποδοσφαίρου, του αρέσει.
0: Όχι πολύ επιτυχημένες προσπάθειες.
1: Όχι πολύ επιτυχημένες, όπως έδειξαν τα πράγματα, δεν ήταν σε επαγγελματικό επίπεδο. Όμως, παράλληλα με το παγκόσμιο κύπελλο, με το Μουντιάλ, οι Κινέζοι διοργάνωσαν και διοργανώνουν ένα κύπελλο, Champions League το λένε, Village Champions League το λένε.
0: Ωραία.
1: Που τι είναι αυτό, είναι ομάδες από όλη την Κίνα με ερασιτέχνες. Οπότε και είναι ένα γεγονός, δηλαδή έβλεπα εικόνες πολύ έτσι, με πολύ έγκλησα έλεγα και με πολύ χαρά κυρίως από αυτούς που το παρακολουθούν, γιατί δεν ξέρω αν έχεις βρεθεί ποτέ σε αγώνες ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. Που
0: ναι.
1: Είναι ήρεμος αγώνας όμως, ναι. Έτσι, γιατί μερικές φορές. Αλλά
0: όχι ιονικός προοδευτική.
1: Ερασιτεχνικού είπα.
0: Ερασιτεχνικού.
1: Ναι. Και η συμμετοχή της κοινότητας είναι πολύ μεγάλη. Γιατί.
0: Ο τοπικισμός, ναι.
1: Ακριβώς. Και τους γνωρίζω τους παίκτες επίσης προσωπικά. Θέλω να πω.
0: Ναι. Έλα. Έμπαινε Χρήστο.
1: Ο γιατρός, ο
0: δώσε
1: μπάμπι.
0: Ακριβώς. Ο φούρναρης.
1: Ακριβώς. Οπότε κάτι τέτοιο γίνεται και στην Κίνα και έχουν πολύ χαρά να το διοργανώνουν αυτό. Και νομίζω ότι αυτό είναι και η επιτομή του ποδοσφαίρου, να προσφέρει χαρά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένα μας. Καλό μεσημέρι. Επίσης. Πάμε σε μια μουσική ανάσα, στους τίτλους των ειδήσεων και επανερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου στην Εργολίδα. Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 15 οχήματα, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού, αποπνιχτική ατμόσφαιρα, 40 διάρκεια και συναγερμός για φωτιές. Δημόσιες επενδύσεις ύψους 23 δισεκατομμύρια ευρώ προβλέπει το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης στο Δήμο Αθηνών. Από τώρα έως το 2030 θα κριθεί η θέση της Ελλάδας σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Έχω θέσει το μπήχι πολύ ψηλά, οφείλουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης είναι η απόδειξη της πρόοδου της ελληνικής οικονομίας, τόνισε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν στοχοποίησε σήμερα αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιαεροπορικής άμυνας στον κόλπο. Το State Department προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες όλου του κόσμου να είναι σε επαγρύπνηση. Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο για τα ηλεκτρικά πατίνια. Απαγόρευση για ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Υποχρεωτική ασφάλιση οχήματος και χρήστη. Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας στη Βουλή, νομοθετικές διατάξεις για την κατάργησή τους. Με ποινικό παρελθόν, ο 60χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε 2 τουρίστες στην Ακρόπολη. Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία σημειώθηκε νωρίτερα στην οδό Πειραιός όταν γιο ταχύ έπεσε πίσω από φορτηγό. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Λοιπόν, εδώ
1: είμαστε, δεύτερο μέρος της εκπομπής, 36 λεπτά μετά τη μία, θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Η εκπομπή έχουμε και λέμε, Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του Earth News Radio 105,8, Χαράγιανοπούλου στα κουμπιά των ήχων, η Μαρία Κόντου στην παραγωγάρα της εκπομπής και βέβαια η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές που μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους. Την επόμενη εβδομάδα ξεκουράζεται ο έτερος Καπαδόκης, ο Στέλιος Βραδέλης. Μαζί θα είμαστε από Δευτέρα, μόνοι μας έτσι, μόνοι σαν το λεμόνι αυτή την εβδομάδα. Και βέβαια δεν μπορούμε να μην εκνευριστούμε, γενικά να περάσει και μία μέρα να μην εκνευριστούμε δεν γίνεται. Διαβάζω το πρώτο θέμα σήμερα της εφημερίδας Καθημερινή, η οποία λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη ΔΕΗ ξεπερνούν τα 3 δις ευρώ, τρομερό νούμερο, ηλικιώδες νούμερο, λοιπόν, προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Οι μισές από αυτές τις οφειλές οφείλονται σε καταναλωτές που έχουν αλλάξει πάροχο και έχουν αφήσει θέση στην προηγούμενη εταιρεία. Μέχρι εδώ δεν μας νοιάζει, ο καθένας πληρώνει, δεν πληρώνει, είναι υπεύθυνος για τις ενέργειες. Αυτό που μας νοιάζει όμως είναι ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Καθημερινής, 6 λεπτά την κιλοβατόρα επιβαρύνονται, δηλαδή αυτό το θέση που έχουν αφήσει και τα ληξιπρόθεσμα, επιβαρύνονται οι συνεπείς καταναλωτές. Σύμφωνα λοιπόν με την Καθημερινή, ότι οι απλήρωτοι αυτοί οι λογαριασμοί δεν είναι απλώς μια τρύπα στους ισολογισμούς των παρόχων, αλλά επηρεάζουν την τελική τιμή του ρεύματος. Σύμφωνα με την αρμόδια λοιπόν ρυθμιστική αρχή, η επιβάρυνση φτάνει στους συνεπείς καταναλωτές περίπου τα 6 λεπτά την κιλοβατόρα. Δηλαδή τις εξυπνάδες και το παπατζιλίκι των μπαταξίδων θα το πληρώσουμε εμείς. Έτσι, οι συνεπείς καταναλωτές, θαύμα. Μπράβο τους, μπράβο σας, να είστε

έτσι πάντα τα βάρη να κατανέμονται έτσι πάντα τόσο δίκαια όσο διαβάζω. Θα περιμένουμε και απαντήσεις, θα κάνουμε και ρεπορτάζ για αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι είναι λίγα ανεξοργιστική αυτή η κατάσταση. Θα το ψάξουμε το θέμα και θα έχουμε έτσι περαιτέρω απαντήσεις για όλα αυτά. Κατά τα λοιπά, χθες το μήνυμα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, το πιο βασικό μήνυμα μεταξύ άλλων είναι ότι η εκλογική Κυριακή είναι μία και είναι η πιο κρίσιμη. Στρέφει το βλέμμα του και την προσοχή του προς την πρώτη Κυριακή των εκλογών, και αυτό γιατί προφανώς έχει δείγματα για έτσι περιπτώσεις ψήφου διαμαρτυρίας, χαλαρής ψήφου, που κάτι τέτοιο θα έφερνε πολύ πολύ αρνητικά αποτελέσματα. Γι' αυτό και το μήνυμα από τη χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι αυτό. Η ατάκα του Μητσοτάκη για το Μουντιάλ, έτσι μια και είμαστε στον απόϊχο του Μουντιάλ, ότι η Νέα Δημοκρατία θυμίζει την Ισπανία, όταν έχεις την μπάλα εσύ θα βάλεις το γκολ, και γενικώς είναι και οδηγίες για εγρήγορση και για δουλειά πάρα πολύ, ώστε να επικοινωνηθεί, να γίνει κατανοητό και να επικοινωνηθεί και στον κάθε πολίτη το έργο που έχει κάνει η κυβέρνηση αυτή την τετραετία, την τριετία, έτσι. Μπαίνουμε στην τελευταία χρονιά της διακυβέρνησης. Και είχαμε και το πρωί μια έτσι πολύ άσχημη ιστορία στην Ακρόπολη. Είχαμε μια επίθεση με μαχαίρι ενός 60χρονου, ο οποίος λίγο μετά τις 8 το πρωί, ένας 60χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε ένα ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών, ένα 53χρονο άνδρα και μια 48χρονη γυναίκα. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι, ενώ ο άνδρας, ο 53χρονος, πιο σοβαρά στο πόδι. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας έσπευσαν στο σημείο, έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στον άνδρα για να σταματήσουν την αιμορραγία με τη χρήση αυτού του περίφημου τουρνικέ, έδεσαν δηλαδή το τραύμα σφιχτά για να σταματήσει η αιμορραγία, και μέχρι που έφτασε το ΕΚΑΒ. Ο δράστης φέρεται να αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, κινητοποιήθηκε, συνελήφθη από τους αστυνομικούς και μάλιστα είχε και ποινικό παρελθόν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε πάρουμε άλλη μια μουσική ανάσα, τη χρειαζόμαστε, και επανερχόμαστε με τον καλεσμένο μας.

0: Τώρα να είσαι στην Αθήνα για να παίζεις και Bloom και Bloom, ωραίο, γιατί έχει και η Αθήνα Bloom και πολύ ωραία Bloom άμα έτσι τα ανακαλύψετε στα, προς τα νότια και προς τα ανατολικά. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το θέμα που λέγαμε χθες, πολύ πολύ σημαντικό θέμα, με αυτή την γιατρίνα από το Ρέθυμνο, όπου προσέφυγε στα δικαστήρια κάνοντας μήνυση αγωγή για το νοσοκομείο Ρεθύμνου για την εξάντληση, στην εξάντληση που οδηγήθηκε από τις πολύ πολύ αντίξωες συνθήκες δουλειάς. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Γιαννακό, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε? Μ' ακούτε? Λοιπόν, θα αποκαταστήσουμε την επικοινωνία με τον κύριο Γιαννακό, θα κάνουμε νέα προσπάθεια να τον βρούμε. Μιλάμε για την γιατρό η οποία προσέφυγε λοιπόν στα δικαστήρια, επικαλούμενη και τον όγκο της δουλειάς αλλά και τις πάρα πολλές αρμοδιότητες που τις είχαν εκχωρηθεί, ακριβώς επειδή υπήρχε πολύ μεγάλη έλλειψη στο προσωπικό, και αυτό την οδήγησε σε επαγγελματική εξάντληση και τελικά στην παρέτηση, γιατί δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει σε όλο αυτό το φόρτο της εργασίας. Δικαίωσε το δικαστήριο την προσφυγή της και της επιδίκασε 20.000 ευρώ ως αποζημίωση για ηθική βλάβη και για αυτά που υποστήριζε στην προσφυγή της. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο για αποζημίωση σε γιατρό του Εθνικού Συστήματος Υγείας για το περίφημο, όπως το λένε στο χωριό μου, το burnout. Μας ακούει τώρα ο κύριος Μιχάλης Γιαννακός?
1: Βεβαίως, ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, ανοίγει ένα, είναι μια πραγματικότητα καταρχάς αυτή που όλοι έχουμε εμπειρία από ένα δικό μας πρόσωπο, ένα συγγενή μας σε νοσοκομεία, και πώς και οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό έτσι ξεπερνούν τον εαυτό τους για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε όλες αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες. Αυτή η γιατρός από το Ρέθυμνο δικαιώθηκε στα δικαστήρια. Ανοίγει ένα δρόμο αυτή η ιστορία.
1: Ναι, εγώ θα σας έλεγα ότι είναι μια απόφαση σταθμός. Mm-hmm. Γιατί δεν την έλεγα σταθμό? Διότι πάντα εμείς στις τοποθετήσεις μας λέμε ότι η εργασιακή εξάντληση, η εξωθένωση του προσωπικού, τα εξαντλητικά ωράρια, που δεν υπάρχει κανείς σεβασμός στα ωράρια εργασίας που είναι θεσμοθετημένα με νόμους, mm-hmm. με κοινοτικές οδηγίες, οδηγούν το προσωπικό σε παραιτήσεις και έτσι γίνονται προκηρύξεις στο σύστημα χωρίς να υπάρχει ενδιαφέρον από προσωπικό να τις καταλάβει. Mm-hmm. Είναι ένα ζήτημα οι συνθήκες εργασίας, το δεύτερο είναι οι μισθοί, οι οποίοι είναι χαμηλοί. Και έρχεται τώρα μια απόφαση δικαστηρίου ακριβώς για αυτό το λόγο να δικαιώσει μια γιατρό που την ανάγκασε σε παραίτηση, η οποία πραγματικά έκανε εξαντλητικά ωράρια.
0: Έφτασε στα ωριά της προφανώς η κοπέλα.
1: Και δεν υπήρχε κανένα σεβασμός στα ωράρια εργασίας, στα θεσμοθετημένα με νόμους. Mm-hmm. Ξέρετε, ο κάθε εργαζόμενος πρέπει να κάνει 2 ρεπό την εβδομάδα, ναι, και να δουλεύει συγκεκριμένες ώρες. Μετά την εφημερία ο γιατρός να έχει ρεπό, ο νοσηλευτής δουλεύει 8 ώρες την ημέρα, έχει συγκεκριμένα ωράρια. Και σε όλους μας, αν το δείτε, φύγονται εκατοντάδες ρεπό, εξαντλητικά ωράρια, πρωί, νύχτα.
0: Που δεν μπορεί ο να γιατρός, κάνεις κάτι, γιατί δεν βγαίνει αλλιώς, έτσι.
1: Ο γιατρός, εγώ είμαι στη Λίμνο αυτή τη στιγμή, στο νοσοκομείο της Λίμνου. Mm-hmm. Και εδώ οι γιατροί είναι ένας στην κάθε ειδικότητα. Mm-hmm. Δεν είναι όλη μέρα στο νοσοκομείο. Ή και από το σπίτι του με ένα τηλέφωνο.
0: Βέβαια.
1: Γιατί η Λίμνος είναι αντίστοιχο παράδειγμα με το Ρέθυμνο. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένας καρδιολόγος, ένας αναισθησιολόγος. Υπάρχουν 2 χειρουργοί με μπλοκάκι. Τι περιμένετε? Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι συνεχώς τηλέφωνο στο χέρι.
0: Είναι alert, βέβαια.
1: Άρα λοιπόν, πηγαίνοντας στα δικαστήρια, αυτό που διεκδικείς είναι γιατί δεν εφαρμόζεται τα θεσμοθετημένα εργασίας.
0: Είναι συχνό το φαινόμενο, κύριε Γιαννακέ, των ανάλογων παραιτήσεων?
1: Πάρα πολύ συχνό είναι. Το έχουμε καταγγείλει αυτό, το έχουμε πει. Ότι δυστυχώς δεν έχει μέλλον το Εθνικό Σύστημα Υγείας. εάν δεν δούμε το ζήτημα της κάλυψης των θέσεων, εγώ δεν λέω όλων των οργανικών και τα λοιπά, μια σταδιακή, μια προοδευτική κάλυψη, διότι τι γίνεται, γίνονται προκηρύξεις και δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον για να καλυφθούν οι θέσεις, mm-hmm. ούτε από νοσηλευτικό, ούτε από ιατρικό προσωπικό και λοιπό προσωπικό, και υπάρχει και οι παραιτήσεις στο ισοζύγιο, αν μπει, είναι περισσότερες από τις προσλήψεις που γίνονται. Mm-hmm. Δεν γίνονται προκηρύξεις.
0: Οπότε ευθύνει το σύστημα.
1: Εγώ λέω ότι προκηρύξεις γίνονται. Προσπάθειες γίνονται από το Υπουργείο Υγείας. Αλλά όμως πια δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Και το χειρότερο όλων, εάν δείτε τις πανεπιστημιακές σχολές mm-hmm. των επαγγελμάτων υγείας πλην γιατρών, δεν υπάρχει ενδιαφέρον από φοιτητές, από μαθητές να καταλάβουν αυτές τις θέσεις. Αδειάζουν από φοιτητές αυτές τις σχολές. Και γιατί να δουλέψει ένας επαγγελματίας υγείας στην Ελλάδα, mm-hmm. ας πούμε για παράδειγμα από την Αθήνα να έρθει στη Λίμνο και να έρθει στην Κύπρο, που οι αμοιβές είναι παραπλασίες και οι συνθήκες εργασίας πολύ καλύτερες.
0: Βέβαια, δεν το συζητάμε. Συμφέρει και γι' αυτό προσανατολίζονται προς αυτές τις λύσεις, έτσι. Άρα, τι, μεγαλύτερα κίνητρα, μεγαλύτερη...
1: καλύτερη μισθή. Mm-hmm. Περισσότερα κίνητρα, ακόμη και η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να συμβάλλει στα κίνητρα. Για παράδειγμα, υπάρχουν νησιά...
0: Για τη διαμονή,
1: που οι Δήμοι δίνουν σπίτια. Mm-hmm. Εδώ στη Λίμνο, ο Δήμος αρνείται να δώσει σπίτια. Mm-hmm. Δεν έχουν λεφτά, λέει. Αυτό είναι αντικίνητρο. Mm-hmm. Όταν ξέρουν
0: είναι γιατί όταν δίνεις άλλον, 7-8 κατοστάρικα για τη διαμονή σου.
1: Πρέπει να δούμε αυτά, να βελτιώσουμε τα κίνητρα για να έρθει το προσωπικό που βελτιωθεί οι συνθήκες εργασία.
0: Μάλιστα. Ωραία, θα το παρακολουθούμε το θέμα.
1: Ωραία,
0: έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ήταν ο κύριος Μιχάλης Γιαννακός, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, για αυτό την απόφαση σταθμό. Όπως τη χαρακτήρισε και ο ίδιος, της επιδίκασης αποζημίωσης σε γιατρό του ΕΣΥ για burn out.

0: Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά μας. Τάσος Επιτρόπου, έλα Τάσο.
1: Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Γεια σου φίλε μάλλον, μόνος σου δεν είσαι?
0: Μόνος μου. Μόνος σε διπλό κρεβάτι, δεν μπορώ να κλείσω μάτι.
1: Καλά τώρα μην υπερβάλλουμε, μην φτάνουμε σε τέτοια σημεία. Χαιρετιόματα, Buenos días και τέτοια.
0: Ένα δευτερόλεπτο, πάμε, προέχει το ρεπορτάζ, πάμε στη Σπυριδούλα, στη Σπυριδούλα Καλατζή, να μας ενημερώσει για μια φωτιά. Έλα Σπυριδούλα.
2: Στις 12.30 περίπου ξέσπασε η φωτιά στο Αδάμι στην Αργολίδα, κοντά στην Επίδαυρο. Ωστόσο είναι πολύ καλύτερη η εικόνα της φωτιάς, πολύ βελτιωμένη. Είναι σε εξέλιξη, όμως φαίνεται να την έχουν οριοθετήσει σε μια έκταση περίπου 20 στρωμάτων χαμηλής βλάστησης και ελαιοδέντρων. Δεν κινδύνευσαν σπίτια, δεν κινδυνεύουν ακόμα κατοικίες των ανθρώπων. Να θυμίσουμε ότι έχει και κατηγορία 3 η Αργολίδα σήμερα από το χάρτη της πολιτικής προστασίας. Μετέβησαν στο σημείο.
0: Μεγάλη επικίνδυνοτητα για φωτιές, έτσι.
2: Αύριο περιμένουμε 5.
0: Ωραία.
2: Οπότε θα είναι μια δύσκολη μέρα μάλλον. Μετέβησαν μεγάλες δυνάμεις πυροσβεστικής στο σημείο και ανακριτικό κλιμάκιο βέβαια για να διερευνηθούν και τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.
0: Ωραία. Ευχάριστο αυτό. Να ευχαριστήσουμε. Καλό ρεπορτάζ Σπυριδούλα, και η Σπυριδούλα Καλατζή ήταν μαζί μας. Θα παρακολουθούμε το θέμα. Έλα Τάσο, πού είχαμε μείνει?
1: Δεν είχαμε μείνει
0: γιατί δεν είχαμε ξεκινήσει. Διαβάζω, απέρριψε ο Ολυμπιακός την πρόταση για το World Cup της Ντουμπάι,
1: Ναι, εντάξει, θα ζητήσει και περισσότερα. Υπάρχει μια κόντρα τώρα.
0: Ναι.
1: Σε αυτό το θέμα και με το World Cup και με τον Ολυμπιακό. Η Ντουμπάι έχει κάνει την προσφορά της, είναι ξεκάθαρη απέναντι στο World Cup. Είναι πολλά τα χρήματα. Μιλάμε για κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, έτσι.
0: Πολύ μεγάλο.
1: Είναι με συμβόλαιο καριέρας τώρα, γιατί είναι το τελευταίο του συμβόλαιο.
0: Ναι, γιατί είναι και 30 φεύγα ο World Cup, έτσι δεν νομίζω.
1: Είναι ότι... πολλά φεύγα. Δεν είναι μόνο 30 φεύγα, είναι αρκετά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και ο μπασκετβολής θέλει να κάνει την κίνηση τη. Ζωή του πριν από το φινάλ της καριέρας του. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό. Και απ' την άλλη και ο Ολυμπιακός τώρα φαίνεται ότι υπάρχει κόντρα όμως, γιατί ζητάει και τα περισσότερα. Εν πάση περιπτώσει.
0: Νομίζω 3 χαρτάκια έχει ζητήσει ο Ολυμπιακός. 3 εκατομμύρια.
1: Ναι, 3 εκατομμύρια. Δεν ξέρω το buyout αν είναι αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο το buyout. Αλλά πλέον, επειδή υπάρχει συμβόλαιο στη μέση, δεν ξέρω το ότι ακριβώς θα καταλήξουν.
0: Μου έκανε εντύπωση η αισθητική παρέμβαση στο σαγόνι του Βινίσιους.
1: Ο οποίος τα έχει ακούσει από αρκετούς, γιατί το έκανε αυτό και τέτοια.
0: Δεν θυμίζει Βινίσιους πλέον η.
1: Δεν θυμίζει, είναι ένας άλλος.
0: Είναι ένας άλλος, ζω σε παράνοια.
1: Σε έναν πολύ σπουδαίο πλαστικό.
0: Στη Βραζιλία, Βραζιλιάνο,
1: Βραζιλιάνος, ναι, είναι πολύ σπουδαίος και πολύ γνωστός. Και αμέσως μετά το Μουντιάλ έκανε αυτή την παρέμβαση στο πρόσωπό του.
0: Όντως ρε φίλε, το βλέπω τώρα, έχει γλυκάνει καταρχήν λίγο.
1: Καλά, γλυκός ήταν και πριν.
0: Ναι, γλυκούλη ήταν και πριν. Αλλά έχει διαφορά στη φυσιογνωμία.
1: Άλλαξε τελείως. Άλλαξε και το προφίλ του άλλαξε και το λάμφας. Σωστό.
0: Μάλιστα.
1: Ποδοσφαιρικά να μην αλλάξει και όλα τα άλλα.
0: Ναι. Τι άλλο έχουμε, θα τα πούμε αύριο για τα... Ρυχνόμαστε σιγά σιγά, ξεκινάει η σεζόν, ξεκινούν τα ευρωπαϊκά κύπελα από την Πέμπτη. Τα προγραμματικά, οπότε θα τα πούμε αναλυτικά αύριο. Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, και σιγά σιγά σας φέρες, δίνουμε τη σκυτάλη στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 και στον Τιτάνα της ενημέρωσης, τον Γρηγόρη Νιάκα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Από τον Γιώργο Πίκουλα, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Τα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Στο κόκκινο υδράργυρο σε πολλές περιοχές της χώρας. Στο κόκκινο η πολιτική αντιπαράθεση και με τις τελευταίες ημέρες. Στο κόκκινο και η ένταση στη Μέση Ανατολή, που οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν χτυπούν ξανά εκατέρωθεν. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 21 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερκινιούς Ρέντιο 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβοργινάκης. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι, επιδαύρου στην Αρκολίδα. Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπορτημάτων και 15 οχήματα, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού, αποπνευτική ατμόσφαιρα, 40 διάρκεια και συναγερμός και φωτιές. Δημόσιες επενδύσεις ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ προβλέπει το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης στο Δίο Αθηνών. Από τώρα έως το 2030 θα κριθεί η θέση της Ελλάδας σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Έχω θέσει τον πύχη πολύ ψηλά, οφείλουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης είναι η απόδειξη της πρόοδου της ελληνικής οικονομίας, τόνισε από την πλευρά του Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν στοχοποίησε σήμερα αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιεροπορικής άμυνας στον κόλπο, ενώ το State Department προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες σε όλο τον κόσμο να είναι σε επαγρύπνηση. Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, απαγόρευση για ανηλίκους κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση οχήματος και χρήστη. Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειριαστή Βουλή νομοθετικές διατάξεις για την κατάργησή τους. Με ποινικό παρελθόν, ο 60χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε 2 τουρίστες στην Ακρόπολη. Τροχαίο ατύχημα με ένα τραυματία σημειώθηκε νωρίτερα στην οδό Πειραιώς, όταν η οταχή έπεσε πίσω από φορτηγό. Και τέλος, άνοδος θερμοκρασίας 38 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη. Αποπνιχτική λοιπόν και σήμερα η ατμόσφαιρα σε πολλές περιοχές της χώρας, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμα και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Υπάρχουν ήδη συστάσεις αυτοπροστασίας από τους ειδικούς, ενώ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με το αναπτυξιακό πρόγραμμα για την πενταετία 2026-2030, στο οποίο αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του κατά την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος, όπου επεσήμανε ότι στη ΔΕΘ θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης προβλέπει δημόσιες δαπάνες ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, αποτελώντας τον βασικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Η ανάπτυξη θα φτάσει σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης χαρακτηριστικά.
1: Σκοπός μας είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας και στους 1008 ταχυδρομικούς κωδικούς που έχει η χώρα μας, όχι απλά σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε γωνιά κάθε περιφέρειας. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από μια στενή συνεργασία μεταξύ των περιφερειών και της κεντρικής κυβέρνησης. Μια συνεργασία όμως η οποία θα μας επιβάλλει όλοι να ενταχθούμε σε ένα πλαίσιο το οποίο θα υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες. Και το γεγονός ότι έχουμε σήμερα περισσότερους πόρους στη διάθεσή σας δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε περισσότερο συντονισμένοι για να υπηρετούμε οριζόντιες πολιτικές οι οποίες, παραδείγματος χάρη, θα έχουν εθνικό, περιφερειακό αλλά και ευρωπαϊκό σκέλος.
0: Λοιπόν, πάμε στην οικονομική μας συντάκτρια, την Ραλού Αλεξοπούλου, η οποία ήταν στην παρουσίαση και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε μάλιστα τον Πρωθυπουργό Ραλού να λέει ότι σκοπός της κυβέρνησής του είναι η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Καλό μεσημέρι.
2: Και γι' αυτό το ρόλο στο συγκεκριμένο το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 καθοριστικό ρόλο θα παίξουν οι περιφέρειες και οι Δήμοι μεταξύ άλλων. Να μην ξεχνάμε ότι το ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, υπάρχουν στο συγκεκριμένο πενταετές αυτό πρόγραμμα αναπτυξιακό 37 προγράμματα, 20 τομεακά τα οποία σχετίζονται με τα Υπουργεία, 13 περιφερειακά που εδώ μιλάμε για τις 13 περιφέρειες της χώρας και 4 ειδικού αντικειμένου όπως για παράδειγμα τα αντιπλημμυρικά έργα. Μιλάμε για ένα ποσό 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Από αυτά τα 23 δισεκατομμύρια, τα 17,1 δισεκατομμύρια είναι το νέο ποσό, ενώ θα προσθεθούν και τα 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ που αφορούν ουσιαστικά την ομαλή ολοκλήρωση έργων της προηγούμενης περίοδου. Και να πάμε επίσης και σε κάποια άλλα ίσως αριθμητικά στοιχεία που έχουν ενδιαφέρον, καθώς είχαμε στην παρουσίαση, ήταν και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στο γεγονός ότι μέσα σε 11 χρόνια έχουν υπερδιπλασιαστεί οι εθνικοί πόροι που διατίθενται για την ανάπτυξη από 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως το 2019, το 2026 μιλάμε για 3,3 δισεκατομμύρια και το 2030 το ποσό θα ανέβει σε 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν άκουσα νωρίτερα που αναφερόσουν στον Πρωθυπουργό εάν είπες ότι ουσιαστικά αυτό το οποίο τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ότι αυτοί οι πόροι διατίθενται για αναπτυξιακά προγράμματα, αφήνοντας εχμές ότι η επιλογή είναι συνειδητή, δεδομένου ότι θα αυξηθούν οι επενδύσεις, κάτι που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και για την ενίσχυση της απασχόλησης, τη μείωση της ανεργίας, την αύξηση του εισοδήματος των πολιτών, αλλά και στο γιατί επιλέγει να μην διαθέσει χρήματα για την σε επιδόματα και κοινωνικές παροχές.
0: Ουσιαστικά μιλάμε για τη συνέχεια του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι ο βασικός αναπτυξιακός σχεδιασμός μετά το Ταμείο Ανάκαμψης αυτό, σωστά?
2: Κάπως έτσι, δεδομένου ότι υπάρχουν και άλλα προγράμματα, γιατί εδώ μιλάμε μόνο για εθνικούς πόρους. Δεν μιλάμε για χρήματα τα οποία προέρχονται από την Κομισιόν, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ να σου πω, μια που αναφέρθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης, ο κύριος Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αναφερόμενο στο θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης, είπε ότι δεν θα, επανέλαβε μάλλον, ότι δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ, και φέρνει ως παράδειγμα το γεγονός ότι στις 30 Σεπτεμβρίου η χώρα μας αναμένεται να υποβάλει και το τελευταίο αίτημα για καταβολή της τελευταίας δόσης από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Κρατάμε και αυτό που είπε ο κύριος Πιερακάκης, ο επικεφαλής του Eurogroup, ότι ουσιαστικά αυτό το εθνικό πρόγραμμα είναι η απόδειξη της πρόοδου της ελληνικής οικονομίας.
2: Ακριβώς. Και ο κύριος Παπαθανάσης που είπε, αναφέρθηκε σε μια σειρά από αριθμούς, αν θέλουμε να το πούμε, με ορίζοντα το 2030, σημειώνοντας ότι για το 2030 ο στόχος είναι να δημιουργηθούν περισσότερες από 560.000 νέες θέσεις εργασίας που ήδη έχουν δημιουργηθεί, περαιτέρω ακόμα μείωση της ανεργίας, ακόμα μεγαλύτερη αύξηση των επενδύσεων και φυσικά και των εξαγωγών.
0: Ραλού Αλεξοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το παιχνίδι της πραγματικής σύγκλησης με την Ευρώπη στην επόμενη πενταετία θα γραφεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων, δημόσιων και ιδιωτικών, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Για να τον ακούσουμε.
1: Έχουμε λοιπόν στη διάθεσή μας ένα σημαντικό όπλο για να μπορούμε να σχεδιάσουμε την αναπτυξιακή μας πολιτική με ορίζοντα το 2030. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι η επιλογή να διαθέσουμε αυτά τα πολλά δισεκατομμύρια στο ΕΠΑ, στο Εθνικό Αναπτυξιακό μας Εργαλείο, είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή. Θα μπορούσαμε να διαθέσουμε λιγότερους πόρους στο ΕΠΑ και να διαθέσουμε περισσότερους πόρους σε κοινωνικές παροχές ή σε επιδόματα. Επιλέγουμε όμως να μην το κάνουμε. Και επιλέγουμε να μην το κάνουμε γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι το παιχνίδι της πραγματικής σύγκλησης με την Ευρώπη στην επόμενη πενταετία θα κριθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων, δημοσίων και ιδιωτικών. Και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια δύναμη πυρός μέσω του ΕΠΑ για να μπορούμε να πετύχουμε αυτόν τον πολύ σημαντικό στόχο.
0: Τώρα, οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης θα βρεθούν στην κορονίδα των κυβερνητικών προτεραιότητων εν ώψη και των προεκλογικών μας, του προεκλογικού μας προγράμματος που θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 2027. Οφείλουμε όλοι να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πύχη, είπε επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Και εν ώψη λοιπόν και του προεκλογικού μας προγράμματος, το οποίο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 2027, οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πύχη των προσδοκιών. Και η υψηλή ρυθμή ανάπτυξης, αποτέλεσμα πρωτίστως δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, με καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, με περισσότερο συντονισμό, θα βρεθούν στην κορονίδα των κυβερνητικών προτεραιοτήτων.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση που διαμορφώνει ο καύσωνας που πλήττει και την Αττική, είχαμε ένα αδιανόητο περιστατικό το οποίο σημειώθηκε νωρίς στο πιο εμβληματικό σημείο της πρωτεύουσας, στην Ακρόπολη, εκεί όπου ένας άντρας ηλικίας περίπου 60 ετών επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες, ένα 53χρονο άντρα και μια 48χρονη γυναίκα, στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Πάμε στον Ηλιακούκο, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, αφού πρώτα πούμε ότι ο δράστης έχει ήδη συλληφθεί. Καλό μεσημέρι. Τι νεότερο γνωρίζουμε για την επίθεση αυτή?
3: Γνωρίζουμε ότι ο δράστης έχει ποινικό παρελθόν. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι καλή κατάσταση υγείας των δύο θυμάτων. Ο 53χρονος, ο οποίος φέρει το σοβαρότερο τραύμα από τους δύο στο χέρι, διεκομίστη μαζί με τη σύζυγό του στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Μαθαίνουμε όμως τώρα τελευταία ώρα ότι μεταφέρεται στο νοσοκομείο ΚΑΤ για εγχείρηση. Εκτιμώ, χωρίς να το γνωρίζω, εκτιμώ ότι καθώς διαθέτει μια πολύ εξειδικευμένη χειρουργική κλινική άκρα χείρας, ενδεχομένως πηγαίνει εκεί για κάποιο χειρουργείο. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι ο 60χρονος, ο οποίος έχει ποινικό παρελθόν και εκτιμάται ότι είναι άστεγος, χωρίς μόνιμο τόπο κατοικίας, την ώρα που άνοιγαν τα εκδοτήρια στις 8 η ώρα, δηλαδή στην νότια είσοδο της Ακρόπολης, απέναντι από το μουσείο είναι αυτή η είσοδος, απέναντι στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγίτου, επιτέθηκε σύμφωνα με τις πληροφορίες μας αρχικώς στη 48χρονη γυναίκα με μαχαίρι. Ο άντρας της πήγε να την προστατεύσει. Υπήρξε συμπλοκή μεταξύ των δύο ανδρών, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και σοβαρότερα ο 53χρονος στο χέρι, η σύζυγός του ελαφρύτερα στο μυρό. Προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση στο σημείο και μετά από λίγο ο δράστης συνελήφθη. Να σου πω ότι είχε συλληφθεί ο 60χρονος κατά το παρελθόν και για κατοχή μαχαιριού και για εξύβριση, ενώ φαίνεται ότι έχει πάει και κάποιες φορές στο Δαφνί, ενώ έχει προσαχθεί αρκετές φορές για εξακρίβωση στοιχείων από την αστυνομία.
0: Υπήρχε μια πληροφορία νωρίτερα, Ηλία, ότι ο ίδιος ο δράστης είχε επιχειρήσει να επιτεθεί και σε άλλους ανθρώπους εκτός από το ζευγάρι σήμερα το πρωί. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό.
3: Δεν το γνωρίζω. Εκτιμώ ότι εκεί όπου ήταν στο σημείο ενδεχομένως να απείλησε και άλλα άτομα, όχι ότι
0: επιτέθηκε μάλιστα.
3: Πραγματοποίησε μια επίθεση, ίσως στο σημείο το οποίο βρισκόταν, δηλαδή εκεί απέναντι από τα εκδοτήρια, ίσως να έβγαλε το μαχαίρι και να το είχε να κράτα και το μαχαίρι και να απειλούσε κόσμο, κάτι τέτοιο. Για κάποια επίθεση άλλης κλίμακας δεν γνωρίζω κάτι, Γρηγόρη.
0: Κρατάμε αυτό που μας είπε στην αρχή, βεβαίως, ότι το ένα από τα δύο θύματα μεταφέρει στο νοσοκομείο, στο ΚΑΤ πλέον.
3: Ναι, καθώς έχει τραυματιστεί στο χέρι, διακομίστηκα, ήρθε γρήγορα στο σημείο το πρωί. Διασώσεις του ΕΚΑΒ με μοτοσυκλέτα, ασθενοφόρο, πήγανε και οι δύο στον Ερυθρό Σταυρό και ενημερωθήκαμε πριν από περίπου μία ώρα ότι ο άντρας, ο οποίος φέρει και το σοβαρότερο τραύμα, μεταφέρεται στο ΚΑΤ. Εκτιμούμε ότι είναι χειρουργική λόγω για να γίνει χειρουργική επέμβαση, και επειδή γνωρίζουμε ότι διαθέτει το νοσοκομείο πολύ υψηλό επίπεδο εξειδικευμένους χειρουργούς, εκτιμούμε ότι πάει στη χειρουργική κλινική ακραχίδας.
0: Ηλία Κόκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει θα επικοινωνήσουμε για να ενημερώσουμε τους ακροατές για αυτό το πραγματικά αδιανόητο περιστατικό στο κέντρο της Αθήνας το πρωί στην Ακρόπολη.
4: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμα και τους 43 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές. Ακραίες θερμοκρασίες κατέγραψαν οι θερμικές κάμερες στο λεκανοπέδιο της Αττικής, αποτυπώνοντας το μέγεθος του καύσωνα. Για παράδειγμα, η άσφαλτος του Κηφισό άγγιξε τους 60 βαθμούς Κελσίου. Στο Άλσος Βέικο έδειξε πάνω από 75 βαθμούς σε ταράτσες και αυτοκίνητα, ενώ είχαμε και βέβαια και τις σχετικές οδηγίες με εγκύκλιο για την προφύλαξη του γενικού πληθυσμού πληθυσμού και των ευπαθών ομάδων που εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας. Ενώ βέβαια σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με πάυση εργασιών όπου απαιτείται. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, μετεωρολόγο του Ερτ Νιούς, την Νικολέτα Ζακοπούλου, για να δούμε, Νικολέτα, ποια ώρα κορυφώνεται το θερμικό φαινόμενο, ποιες περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο και πότε θα έχουμε υποχώρηση της ζέστης. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και πια τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται και επικίνδυνα και σε σχέση και με τις πυρκαγιές, με ακραίο κίνδυνο αύριο, κόκκινο συναγερμό σε αρκετές περιοχές όπως είναι και η Αττική, Αργολίδα, Κορινθία, Βιώτιδα, Βιωτία. Πια τα πράγματα δυσκολεύουν, διότι θα έχουμε αύριο και συνθήκες λίβα. Σήμερα λοιπόν η θερμοκρασιακή οροφή είναι οι 42 βαθμοί. Τώρα κοιτούσα, η Σπάρτη έχει φτάσει στους 41 και έπεται και συνέχεια για λίγη ώρα ακόμη θα συνεχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Να πω ότι έχουν επομιστεί πολύ μεγάλο φορτίο θερμικό και περιοχές που είναι παραθαλάσσιες και νησιωτικές. Εκεί η αίσθηση της θερμοκρασίας πιάνει ακόμα και τους 45 βαθμούς, κοιτούσα σε περιοχές της Ιφάκης και στο Καστελόριζο και στην Πύλο. Και από εκεί και πέρα, αύριο, όπως είπα, θα είναι η χειρότερη μέρα για τα ανατολικά Ηπειρωτικά και την Αττική, με τη θερμοκρασία πιθανώς έως και 43 βαθμούς σε περιοχές της Αργολίδας. 40 θα έχουμε εδώ στην Αττική οπωσδήποτε, διότι αυτός ο δυτικός άνεμος έχει την ικανότητα να εκτοξεύει και τη θερμοκρασία. Είναι θερμός, είναι ξηρός και δυστυχώς αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς κατακόρυφα. Άρα αύριο πραγματικά μια κρίσιμη μέρα. Μην ξεκινήσει καμιά φωτιά από αμέλεια, διότι δεν θα μπορέσουμε να τη μαζέψουμε εγκαίρως. Αυτός ο λίβας, αυτός ο άνεμος βοηθά δυστυχώς την ταχύ εξάπλωση πυρκαγιών και έχει φέρει και στο παρελθόν καταστροφικές συνέπειες, οπότε θέλει μεγάλη προσοχή. Η αποκλιμάκωση που είπε θα έρθει την Πέμπτη, σε όλη τη χώρα θα πέσει η θερμοκρασία. Πάμε σε υπέροχες τιμές έως 34 βαθμούς.
0: Και με εντυπωσιακό τρόπο, έτσι.
5: Ακριβώς. Και όχι μόνο με εντυπωσιακό την Πέμπτη, και με επικίνδυνο την Παρασκευή, διότι δεν θα λείψουν και οι βροχές και οι καταιγίδες την Παρασκευή. Θα είναι γενικευμένες στην κεντρική και βόρεια χώρα. Πιθανώς και με ισχυρά φαινόμενα, κυρίως σε Θεσσαλία, Βόρειο Αιγαίο, Μακεδονία. Θα το δούμε αυτό και τις επόμενες ημέρες. Τουλάχιστον να περάσει ο καύσωνας και να περάσει και η αυριανή πολύ κρίσιμη μέρα στο θέμα των πυρκαγιών.
0: Βεβαίως, κρατάμε αυτό ειδικά προσοχή για αύριο. Το καταλαβαίνουμε όλοι τον κίνδυνο. Νικολέτα Ζακοπούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Πάμε στο κέντρο της Αθήνας τώρα. Εκεί βρίσκεται η ρεπόρτερ μας Χαρά Γιαννοπούλου για να μας δώσει την εικόνα από το κέντρο της Αθήνας. Χαρά, πού ακριβώς βρίσκεσαι?
6: Μόλις φύγαμε από την πλατεία Συντάγματος και είμαστε στον πεζόδρομο της Ερμού και βλέπουμε τη θερμοκρασία σε θερμόμετρο φαρμακείου στους 39 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Το αισθανόμαστε βέβαια, δεν ήταν ανάγκη να το δούμε. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η αίσθηση της ζέστης, ακόμα περισσότερη από το 39. Από τα πρώτα βήματα όταν βγεις από το μετρό ή από το αυτοκίνητό σου ή από κάποιο κλιματιζόμενο χώρο, από τα πρώτα κιόλας βήματα ξεκινάει αυτή η αφόρητη κατάσταση που επικρατεί νομίζω παντού έξω. Με δυσκολία δηλαδή παίρνει κάποιος αναπνοή, σε πολύ λίγα λεπτά υδρώνει. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση για τους ανθρώπους που εργάζονται φυσικά. Τώρα για τους υπόλοιπους, κυρίως μιλάω για τους τουρίστες που πραγματικά δείχνουν να απολαμβάνουν τη βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, είναι θέμα επιλογής. Από εκεί και πέρα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αποφεύγεται αυτές τις ώρες που μιλάμε τώρα. Είναι μεσημέρι. Από τώρα και για τις επόμενες 2-3 ώρες με τον ήλιο και την παρατεταμένη έκθεση σε αυτόν, δεν νομίζω ότι είναι μια πολύ έξυπνη ιδέα να βγει κάποιος να περπατήσει απλώς. Παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στην Ερμού υπάρχει αρκετός κόσμος και δεν είναι μόνο τουρίστες. Η κατάσταση τώρα είναι, η εικόνα μάλλον να σας περιγράψω, είναι αυτή που φαντάζεστε. Δηλαδή ο κόσμος κυκλοφορεί όντως με καπέλο, με βεντάλιες, μπουκαλάκια νερό αναχείρας. Είναι αρκετοί αυτοί που κάθονται στα καταστήματα που λαμβάνουν έτσι κάτι δροσερό. Και παιδιά με τα οποία μιλήσαμε νεαρότερης ηλικίας μας είπαν ότι βγήκαν και κακώς βγήκαν για έναν καφέ. Επιστρέφουν μπαίνοντας στο μετρό, επιστρέφουμε λέει στο σπίτι μας. Κάποιοι άλλοι παίρνουν τον δρόμο για την παραλία και είναι το μόνο που θα μπορέσει να δώσει ανάσα δροσιάς χωρίς να είναι κάποιος κλεισμένος στο σπίτι του με κλιματιστικό.
0: Χαρά Γιαννοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο σε όλους. Πάμε και στην Πάτρα τώρα, εκεί όπου βράζει ο τόπος πραγματικά και σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, δηλαδή με τον υδράργυρο στα ύψη σε συνδυασμό με την υγρασία. Πάμε στην Πάτρα και στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Πώς είναι τα πράγματα στην Αχαΐα, Νίκο? Καλό μεσημέρι.
7: Καλό
3: καλό μεσημέρι. Όσο πηγαίνουμε πιο βαθιά στο μεσημέρι, η πόλη αδειάζει. Το κέντρο της Πάτρας δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση, μιας και οι περισσότεροι επιλέγουν να επιστρέψουν σπίτια τους όσοι δεν έχουν δουλειά, για να αναζητήσουν λίγες στιγμές δροσιάς στα air condition ή σε κάποιες από τις κοντινές παραλίες της περιοχής. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης είναι στους 37 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο η αίσθηση της βορείας είναι μεγαλύτερη, δεδομένου ότι υπάρχει αρκετή υγρασία με αποτέλεσμα να κάνει αχώρητη την κατάσταση, ενώ χειρότερη είναι η κατάσταση στις άλλες περιοχές της Δυτικής Ελλάδος που παραδοσιακά έχουν υψηλές θερμοκρασίες, όπως για παράδειγμα η περιοχή του Αγρινίου, όπου εκεί ο Ισράηλιος αναμένεται να φτάσει μέχρι 40 βαθμούς Κελσίου.
0: Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα. Τώρα, ποιες ομάδες του πληθυσμού πρέπει να προσέχουν? Στο Air News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Τάκη μίλησε η Ματίνα Παγώνη, μέλος του Διοικητικού Συμβούλου των Νοσοκομειακών Γιατρών.
7: Είναι δύο σοβαρές ομάδες που πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα. Ποιες είναι αυτές? Οι μεγάλες ηλικία που έχουν υποκείμενα νοσήματα. Τι έχουν οι άνθρωποι αυτοί? Επειδή παίρνουν φάρμακα, είτε είναι διουρητικά, είτε για την πίεση, οτιδήποτε, καλό είναι. Mm-hmm. Τις μέρες αυτές, εάν χρειαστεί να βγουν έξω, θα πάνε κάτω που πολύ γρήγορα, με ένα ταξί, αν είναι δυνατόν, με ένα αυτοκίνητο με κοντήσεων, με τα γυαλιά τους, το καπέλο τους και πάντα το νερό μαζί τους, να κάνουν τη δουλειά τους και να γυρίσουν γρήγορα στο σπίτι, αν είναι κάτι σοβαρό. Διαφορετικά θα πρέπει να παραμείνουν στα σπίτια τους, να ενυδατώνονται και αν αισθανθούν είτε ζάλι, είτε οτιδήποτε άλλο σύμπτωμα, θα επικοινωνήσουν για το γιατρό τους, γιατί ίσως χρειαστεί να γίνει κάποια μείωση των δόσεων φαρμάκων. Δεν ανοίγουμε παράθυρα, να οριστούν τα σπίτια, όπως λέμε. Όλοι ζέστη μέσα. Και πάντα οι άνθρωποι αυτοί να κανονίσουν και το air condition ακόμα, να είναι σε συνθήκες που έχει συνηθίσει ο οργανισμός τους.
0: Τώρα, η παθολόγος και καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, όπου ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο τι πρέπει να κάνουν οι συμπολίτες μας.
8: Ο καύσωνας, δηλαδή οι παραπτυνόμενες θερμοκρασίες πέραν του φυσιολογικού, δεν προκαλούν μόνο δυσφορία σε αυτούς τους ανθρώπους που αναφέρατε, αλλά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αν δεν ακολουθηθούν οι ορθές οδηγίες, μπορεί να οδηγήσει απώλεια ζωής των ατόμων αυτών. Ευπαθείς ομάδες, θα σας εξηγήσω. Ευπαθείς ομάδες είναι τα άτομα άνω των 60 ετών, τα άτομα με προβλήματα υγείας, οι έγκυες, τα παιδιά, τα άτομα που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή. Όλες αυτές οι κατηγορίες έχει βρεθεί σε μεγάλες μελέτες και στη Γαλλία που είχαν τον πρόσφατο καύσωνα και σε προηγούμενες τέτοιες παρατηνόμενες υψηλές θερμοκρασίες. Αν δεν παραμένουν σε χώρους καιρούς και με άφθονη δυνατότητα να έχουν νερό, αυξάνεται η πιθανότητά τους για έμφραγμα, για αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, για αναπνευστική ή και νεφρική λειτουργία, για επιβάρυνση της αναπνευστικής και της νεφρικής λειτουργίας. Οι συστάσεις είναι η παραμονή σε ένα σκερό χώρο ή σε ένα κλειστό χώρο με κλιματιστικά και ανεμιστήρες, ειδικά τις ώρες περίπου 11 με 4 όπου περιμένουμε και τις πιο αυξημένες θερμοκρασίες.
0: Τώρα, να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Την Ελλάδα ως ηγετική δύναμη στον τομέα της αντιτρομοκρατίας και ως παράδειγμα προς μίμηση για άλλες χώρες, χαρακτηρίζει το State Department, εξαιρώντας την αποφασιστικότητα και την αποτελεσματικότητά της στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Σε συνομιλία με την ανταποκρίτρια του Air News, Λένα Αργύρη, για λογαριασμό της Καθημερινής, το State Department έδωσε διευκρινήσεις για τις εκτενείς αναφορές του Υπουργού Εξωτερικών ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για την ακροαριστερή τρομοκρατία. Πάμε στην Κατερίνα Φρίστα, τη διπλωματική μας διδάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως ανέφερε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, η αναφορά στην Ελλάδα έγινε στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναφοράς σε περιστατικά πολιτικής τρομοκρατίας από διάφορες χώρες. Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, ο κύριος Ρούμπιο χρησιμοποίησε παραδείγματα από πολλές περιοχές του κόσμου αλλά και από τις ΗΠΑ, προκειμένου να αναδείξει ότι η ακροαριστερή τρομοκρατία αποτελεί διεθνή απειλή. Παράλληλα, υπογράμμισε τη μακρόχρονη προσυνεργασία της Ελλάδας και της ΗΠΑ στον τομέα της ασφάλειας και της αντιμετώπισης τρομοκρατικών οργανώσεων. Το State Department σημείωσε ότι οι δύο χώρες έχουν αντιμετωπίσει στο παρελθόν απώλειες από τρομοκρατικές ενέργειες και τόνισε πως η κοινή δράση τους αποτελεί παράδειγμα της σημασίας της διεθνούς συνεργασίας. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει επιδείξει αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Αναφερόμενο στην τοποθέτηση του Μάρκο Ρούμπιο, το Αμερικανικό Υπουργείο τόνισε ότι πολλές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν είχαν αναγνωρίσει έγκαιρα το μέγεθος της απειλής της ακροαριστερής πολιτικής βίας. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα χώρας που αντιμετώπισε το ζήτημα με συνέπεια και μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για άλλες χώρες. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών είχε κάνει ειδική αναφορά στη 17 Νοέμβρη, εξηγώντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ξεχνούν τους Αμερικανούς πολίτες και αξιωματούχους που έχασαν τη ζωή τους στο εξωτερικό κατά την εκτέλεση των κατοικώντων τους.
0: Κατερίνα Φρύ, σας ευχαριστούμε πολύ. Και από το State Department να πάμε στη Μέση Ανατολή. Για 10η μέρα συνεχίστηκαν οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι το τμήμα θα είναι σκληρό για το θάνατο των τριών Αμερικανών στρατιωτών. Το Ιράν προχώρησε σε νέες επιθέσεις σε Κουβέιτ, Μπαχρέν και Ιορδανία, αλλά και στα στενά του Ορμούζ, όπως υποστηρίζουν οι φρουροί της Επανάστασης, ενώ ανησυχία προκαλούν και οι απειλές των Χούθη για ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας. Πάμε στην αυτοσύνταξη, θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της Έλληνας Αλεβίζου. Ωστόσο, φαίνεται ότι ακόμα και τώρα, ακόμα και την τελευταία στιγμή, ότι οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται για την εκτόνωση της κατάστασης. Έλενα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, ξεκινώντας από τις νέες επιθέσεις, τόσο από την αμερικανική πλευρά που συνεχίστηκαν για 10η νύχτα, βάζοντας στο στόχαστρο και πάλι κυρίως τα λιμάνια στο νότιο Ιράν και στα στενά του Ορμού, στον Μπαντάρ Αμπάς, τη Σιρίκ, το νησί Κέσμ, με τους Αμερικανούς, την κεντρική διοίκηση να λένε ότι χτύπησαν και πάλι εκτοξευτήρες πυράβλων και drones και αμυντικά συστήματα των Ιρανών. Οι Αμερικανοί επίσης ανακοίνωσαν ότι από τις 7 Ιουλίου εδώ και 2 εβδομάδες έχουν τραυματιστεί περίπου 100 Αμερικανοί μετά από τα ρεπορτάζ αμερικανικών μέσων όπως του CNN και το New York Times ότι ο Αμερικανικός στρατός και το δεν δίνουν στοιχεία για τους τραυματίες μετά και το θάνατο βέβαια των τριών Αμερικανών στρατιωτών στις τελευταίες επιθέσεις. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι τα χτυπήματα κατά του Ιράν θα είναι πολύ σκληρά για το θάνατο των Αμερικανών στρατιωτών. Από την πλευρά του τώρα, το Ιράν και οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν και πάλι στόχους στο Κουβέιτ, στο Μπαχρέιν, όπου υποστηρίζουν ότι έπληξαν από και στις Άμαζον, ενώ και η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε και πάλι ιρανικούς πυράβλους. Στο Κουβέιτ πριν από λίγο ανακοίνωσε ότι υπήρξε νέα επίθεση σε μονάδες ενέργειας και αφαλάτωσης και προκλήθηκε πυρκαγιά. Επίσης, να πούμε, Γρηγόρη, ότι την ίδια ώρα είχαμε μια δήλωση του πρόεδρου του Ιράν Πεζεσκιάν που υποστηρίζει ότι οι επαφές του με τον Χαμενεή, τον Μοτσάμπα Χαμενεή, που να σημειώσουμε ότι δεν έχει εμφανιστεί δημόσια, ότι έχει κάνει κάποια δήλωση, παρά μόνο γραπτές δηλώσεις, ότι είναι συνεχώς περισσότερες, συνεχώς εντείνονται. Ενώ, όπως είπες, μεγάλη ανησυχία προκαλεί και, και η νέα αιστεία έντασης, για την οποία υπήρχαν φόβους από την αρχή της επανέναρξης των συγκρούσεων.
0: Για τους Χούθη.
10: Για τους Χούθη ακριβώς, που χθες ανακοίνωσαν ότι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στην Σαουδική Αραβία, ουσιαστικά για την Ερυθρά Θάλασσα και το στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμ. Πολύ σημαντικό από την άποψη ότι η Σαουδική Αραβία έχει βρει αυτή την εναλλακτική οδό με τον αγωγό προς την Ερυθρά Θάλασσα, όπου από όπου εξάγει 4 με 5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα. Οι Χούθη πριν από λίγο επίσης ανακοίνωσαν ότι τα πλοία θα πρέπει να αποφεύγουν τα σαουδαραβικά λιμάνια. Η αντίδραση της Σαουδικής Αραβίας ήταν ότι πρόκειται για παραβίαση του διεθνούς δικαίου και ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει τα πλοία της. Τώρα, οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν επίσης ότι χτυπήθηκαν άλλα δύο πλοία, τάνκερ σήμερα στα στενά του Ορμούς από την επικίνδυνη διαδρομή στο νότιο τμήμα, δηλαδή από την πλευρά του Ομάν, όπως υποστηρίζουν, και έδωσαν στη δημοσιότητα ένα βίντεο με ένα πλοίο που δεν διευκρινίζουν ποιο είναι βεβαίως, ενώ και η Βρετανική Υπηρεσία για την Ναυτιπλοεία ανακοίνωσε ότι προκλήθηκε φωτιά σε ένα πλοίο. Όπως είπες, υπάρχει έστω και ένα μικρό παράθυρο διπλωματίας, τουλάχιστον έτσι φαίνεται.
0: Αλλά αυτή είναι και η μεγάλη απορία με όλα αυτά που μας περιέγραψες πριν από λίγο. Πώς μπορεί να μαζευτεί όλη αυτή η κατάσταση τώρα, έτσι?
10: Αν θα μαζευτεί δεν το γνωρίζουμε, Γρηγόρη. Πάντως σήμερα βρίσκεται στο Πακιστάν ο Υπουργός Εσωτερικών του Ιράν, που συναντήθηκε ήδη με τον ομόλογό του και θα συναντηθεί ή συναντάται αυτή την ώρα με τον Πρωθυπουργό αλλά και τον Στρατάρχη, τον Νασίμ Μουνίρ, κεντρικά πρόσωπα να σου θυμίσω στις προηγούμενες διαπραγματεύσεις και μεσολαβητές. Το Αλ Τζαζίρα, σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα, ο Ιρανός Υπουργός Εσωτερικών ενδεχομένως έχει κάποια απάντηση στην πρόταση των μεσολαβητριών χωρών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός. Αυτές οι πληροφορίες επίσης για την πρόταση είναι ανεπιβεβαίωτες και όλα αυτά είναι στο επίπεδο πληροφοριών. Ενώ επίσης, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, κομίζει και μια επιστολή του Πεζεσκιάν προς το Πακιστάν. Πάντως και η Ουάσιγκτον, μέσω αξιωματούχων, λέει ότι είναι τα έμεσα μηνύματα ανάμεσα στις δύο πλευρές συνεχίζονται και ότι υπάρχει ανοιχτό κάποιο κανάλι επικοινωνίας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Με αυτά και με αυτά πάντως, στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο μηνών διατηρούνται οι τιμές του πετρελαίου παρά τις όποιες διορθωτικές κινήσεις. Ελαφρώς χαμηλότερα κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, χωρίς όμως να απομακρύνονται από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, γιατί στα δικά μας, στην εγχώρια αγορά, Πινελόπη, η εμόλυβη πλησιάζει ξανά τα 2 ευρώ το λίτρο.
11: Ωραία, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πω ότι πριν από λίγο το Brent ξανά πιάσε τα 90 δολάρια το βαρέλι, 90,4 είναι αυτή την ώρα, ενώ το εργό της Αμερικής είναι στα 83,5 δολάρια το βαρέλι και πάρα πολύ μεγάλη άνοδο έχουμε στο ευρωπαϊκό, στο φυσικό αέριο στην Ευρώπη, το οποίο προσεγγίζει τα 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όπως είπες και εσύ, στην εγχώρια αγορά τα υγρά καύσιμα είναι σχεδόν στα 2 ευρώ. Η μέση τιμή της αμόλυβης πάνω σύμφωνα με τις δημοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι στο 1,977, ενώ το ντίζελ είναι στο 1,95. Πολύ μεγαλύτερη λοιπόν είναι η αύξηση της τιμής του ντίζελ για δύο λόγους. Καταρχήν γιατί υπάρχει στενότητα ως προς την παραγωγή, ειδικά στην περιοχή της Μεσογείου, και κατά δεύτερο λόγο γιατί ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι βεβαίως έχει εξαφανιστεί

0: 32,9 ευρώ ένα μεγαβατόρα.
1: Είναι το ντόμινο, είναι το ντόμινο για το οποίο μας έχεις μιλήσει και άλλες φορές. Πινελόπη Μητρούλη, για να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο Air News Radio 105,8 και στον Βασίλη Αδαμόπουλο μίλησε ο πρόεδρος των Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, ο οποίος είπε ότι οι υψηλές τιμές θα διατηρηθούν και η αιμόλυβδη ήδη σε 14 νομούς πωλείται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εμφανίστηκε απαισιόδοξος για άμεση αποκλιμάκωση των τιμών.
2: Σήμερα έχουμε μια πλέον άνοδο κατά ένα λεπτό στη βενζίνη αμόλυβδη στη δηληστηριακή τιμή και κατά 2 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Οπότε θεωρώ ότι η μέση τιμή θα κυμανθεί στο 1,99 για τη βενζίνη αμόλυβδη σε όλη
3: πάλι,
2: τη χώρα.
3: Πάλι ανέβηκε 1,99.
2: Και στο 1,96 περίπου, 1,97 το πετρέλαιο κίνηση. Ήδη 14 νομοί της χώρας είναι στο 2 ευρώ στη βενζίνη αμόλυβδη. Είναι πάνω από 2 ευρώ στη βενζίνη αμόλυβδη κατά μέσο όρο νομοί. Κυρίως νησιωτική και η πιο απομακρυσμένη πυρωτική. Κυμαίνεται από 2,01 μέχρι και 2,24.
3: Τι εξέλιξη βλέπετε?
2: Φαίνεται ότι δεν θα ξαναεπανέλθουν σύντομα στην πρώτερη κατάσταση τα στενά ή τα διερχόμενα καράβια με αργό πετρέλαιο από τα στενά του Ορμούζ.
3: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν αυτό από μόνο του κρατάει την τιμή ψηλά. Θεωρώ ότι αυτό θα επανέλθει μετά από ένα χρόνο. Είχαμε εκτιμήσει από την έναρξη του πολέμου ότι οι επιπτώσεις αυτού του πολέμου θα περάσουν το φθινόπωρο. Ήταν, αν θυμάστε, μέσω χειμώνα, 27 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος. Mm-hmm. Είχαμε εκτιμήσει τότε ότι ο πόλεμος αυτός με τις ιδιαιτερότητες που έχει θα φύγει από την καθημερινότητα και τη ζωή μας εφόσον όλα κυμανθούν ήπια και βραχυχρόνια το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Δυστυχώς φαίνεται ότι θα μας ταλαιπωρήσει για χρόνο, ίσως και για χρόνια.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 36 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να πάμε σε ένα ζήτημα το οποίο έχει συζητηθεί πολύ το τελευταίο διάστημα, καθώς νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια ψηφίζεται σήμερα στην Βουλή. Το πλαίσιο το οποίο προβλέπει απαγόρευση της για ανηλίκους κάτω των 17 ετών και υποχρεωτική ασφάλιση. Πάμε στο ρεπόρτερ μας, τον Γιώργο Κοβό, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο.
5: Γρηγόρη, όπως πολύ σωστά είπε, σήμερα ψηφίζονται αυτές τις διατάξεις στη Βουλή. Εκτός από την υποχρεωτική χρήση σε άτομα άνω των 17 ετών, υποχρεωτικά άνω των 17 ετών, είπαμε είναι υποχρεωτική η ασφάλιση, ενώ είναι και πολύ σκληρά τα πρόστιμα για όσους υπερβαίνουν τα όρια ταχύτητας. Ας πάμε λίγο όμως πιο αναλυτικά. Λοιπόν, όσον αφορά το ηλικιακό όριο, όποιος είναι κάτω των 17 ετών και οδηγεί ηλεκτροκίνητο πατίνι αντιμετωπίζει πρόστιμο 150 ευρώ πλέον με τις νέες διατάξεις όταν τεθούν σε ισχύ. Τώρα, όσον αφορά την ασφάλιση, είναι ασφάλιση υποχρεωτική και για το όχημα και για τον αναβάτη για αστική ευθύνη έναντι τρίτων, ενώ όσον αφορά στα πρόστιμα για τα όρια ταχύτητας πρέπει να πούμε το εξής. Μέχρι στιγμής καταρχάς τα πατίνια έχουν όριο ταχύτητα στα 25 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν μπορούν να πάνε παραπάνω.
1: Και όμως υπάρχουν κάποιοι που μπορούν και πηγαίνουν παραπάνω. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνουν αυτό.
5: Μιλάμε τώρα για τις περιπτώσεις που κάποιος δεν παρέμβει στον κόφτη ταχύτητα του πατινιού με αποτέλεσμα να πηγαίνουν ακόμη και με ταχύτητες 90 και 100 χιλιόμετρων την ώρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται? Μέχρι στιγμής όποιος πήγαινε από 26 χιλιόμετρα μέχρι 35 το όριο ήταν 30 ευρώ, ενώ όποιος υπερέβαινε τα 35 χιλιόμετρα και πάνω ήταν το όριο, ήταν στα, το πρόστιμο, συγγνώμη, ήταν στα 150 ευρώ.
1: Τώρα,
5: με τις διατάξεις, από 26 χιλιόμετρα και πάνω είναι 350 ευρώ. Είναι πολύ σκληρό.
1: Είναι τσουφτερό το πρόστιμο. Αλλά αναγκαίο, γιατί είχαμε πολλά περιστατικά έτσι κι αλλιώς. Γιώργο Κοβό, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και το επόμενο θέμα αφορά την καθημερινότητά μας, καθώς ένα νέο σύγχρονο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας με την ονομασία Traffic Commander παρουσιάζεται σήμερα με στόχο τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας και την ταχύτερη αντιμετώπιση περιστατικών στο οδικό δίκτυο της Αττικής. Εκεί ήταν η Στέλλα Χρυστοδουλίδου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Στέλλα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Το νέο στρατηγείο της τροχέας λοιπόν, που δεν είναι άλλο από τον θάλαμο επιχειρήσεων παρακολούθησης και ελέγχου κυκλοφορίας, στήθηκε και παρουσιάστηκε σήμερα

0: το πρωί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης, όπου το παρόν έδωσαν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, όλοι οι ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί της Ελλάς, καθώς και εκπρόσωποι των επιχειρηματιών που βοήθησαν με τις δωρεές τους να ενισχυθεί το επιχειρησιακό κέντρο με όλο τον εξοπλισμό. Να πούμε πως οι αναβαθμισμένες αυτές εγκαταστάσεις φέρουν την ονομασία Traffic Commander, όπως επεσήμανες και εσύ. Πρόκειται επί της ουσίας για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας, ενώ η λειτουργία του ταυτίζεται μάλιστα χρονικά με την τοποθέτηση AI καμερών σε όλη την Αττική.
1: Στέλλα Χριστοδουλή, σε ευχαριστούμε πολύ και πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
2: Είναι ακόμα μια επιχείρηση, ακόμα μια συμβολή της ελληνικής αστυνομίας στην βελτίωση της ζωής των ανθρώπων. Βελτίωση της ζωής των πολιτών. Είναι δηλαδή μια επιχειρησιακή προσπάθεια η οποία έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα και γίνεται στο πλαίσιο της νέας αντίληψης που κυριαρχεί στην ελληνική αστυνομία, στην αντίληψη της κοινωνικής αστυνόμευσης.
1: Πολύ ενδιαφέρον και το επόμενο θέμα, καθώς ψηφίζονται σήμερα στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκα. Λουπάμε στον επικεφαλής του οικονομικού ρεπορτάζ, τον Θάνο Τσίρο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Θάνο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι για το θέμα είναι τουλάχιστον 200.000 συνταξιούχοι, όσοι και αυτοί οι οποίοι λαμβάνουν την σύνταξη χειρίας. Η μεγάλη πλειοψηφία τους ουσιαστικά διασφαλίζει ότι δεν θα υποστεί στο μέλλον κάποια περικοπή εισοδήματος. Και υπάρχει και ένας σημαντικός αριθμός συνταξιούχων, κυρίως συνταξιούχοι χειρίας του δημοσίου, περίπου στους 8.500 τους υπολογίζουμε, οι οποίοι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα δουν και μια σημαντική αύξηση στις μηνιαίες τους αποδοχές. Ο λόγος που συμβαίνουν όλα αυτά είναι ότι καταργείται δια νόμου πλέον, από τη στιγμή που θα ψηφιστεί η συγκεκριμένη τροπολογία, η διάταξη η οποία έλεγε ότι η σύνταξη χειρίας μετά την παρέλευση 3 ετών από τη χορήγησή της πρέπει το ποσοστό υπολογισμού της να μειωθεί κατά 50%. Δηλαδή από το 70% της αρχικής σύνταξης να πέσει στην πραγματικότητα στο 35% της αρχικής σύνταξης. Αυτό είχε συμβεί στην πράξη σε αυτούς τους περίπου 8.500 συνταξιούχους του δημοσίου, οι οποίοι θα δούνε επανυπολογισμό της σύνταξής τους, ούτως ώστε να χορηγηθεί και πάλι αυτό το 70%, για να γίνει πιο κατανοητό, να το δώσουμε με ένα παράδειγμα. Αν κάποιος έπαιρνε μια σύνταξη χειρίας της τάξης των 800 ευρώ αρχικά και μετά τη συμπλήρωση 3 ετών από το θάνατο, περιορίστηκε το ποσό περίπου στα 446 ευρώ, υπάρχει και το ελάχιστο όριο της εθνικής σύνταξης. Από τη στιγμή που θα ενεργοποιηθεί το συγκεκριμένο μέτρο και εκτιμάται ότι πιθανότατα αυτό θα είναι με την καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου, θα έχουμε και επαναφορά του ποσού στα 800 ευρώ. Δεν θα υπάρξει αναδρομική καταβολή χρημάτων. Να σου πω και δύο ακόμη ενδιαφέρουσες διατάξεις στην τροπολογία. Η μία είναι ότι δεν υπάρχει πλέον η απειλή απώλειας εισοδήματος, επειδή προέβλεπε ο νόμος ότι δεν μπορούν να καταβάλλονται δύο φορές οι εθνικές συντάξεις. Αυτό είναι ένα θέμα που προστατεύει το εισόδημα αυτών που λαμβάνουν δύο κύριες συντάξεις, πιθανότατα μία χειρίας και μία εκ κυρίου δικαιώματος, όπως λέμε χαρακτηριστικά. Και το τελευταίο μέτρο, με ένα μέτρο με αρκετή δόση ευαισθησίας, παιδιά που είχαν χάσει και τους δύο γονείς τους κινδύνευαν με το υφιστάμενο καθεστώς να δούνε και αυτή μια σημαντική μείωση στη σύνταξη που έπαιρναν, και αυτό φεύγει από τη μέση, το εισόδημα διασφαλίζεται και για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θάνο Τσίρο, για το ρεπορτάζ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Να θυμίσουμε, να σημειώσουμε ότι όπως με ενημερώνουν, έχουμε φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο στο Βαρθιολομείο Ηλίας. Μάλιστα, έχει χύσει και το 112 προς τους κατοίκους για ετοιμότητα. Η φωτιά που, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ξέσπασε σε Καλαμιώνες, επεκτάθηκε σε αυτοσχέδια χωματερή κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Ένα θέμα το οποίο το παρακολουθούμε και θα ενημερώσουμε στη συνέχεια. Πάμε τώρα στην πολιτική ατζέντα, συνταγματική αναθεώρηση και τις προετοιμασίες για τη δέθεση, διασώει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο Πασόκ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης και έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητας αντιπολίτευσης, με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των εμπριστικών επιθέσεων και της Μαρφίν.
5: Εκλογές, όπως σας είπα, θα γίνουν την άνοιξη του 27. Αλλά εμείς θα τρέχουμε ως αν οι εκλογές να είναι αύριο. Έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Έχουμε σίγουρα καλή φυσική κατάσταση, το έχουμε αποδείξει. Οπότε μπορούμε να αντέξουμε αυτόν τον μαραθώνιο μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 27. Και βέβαια έχουμε αντοχή στο σκληρό παιχνίδι και ψυχραιμία απέναντι στους προπυλακισμούς. Και ταυτόχρονα είμαστε πρώτα και πάνω απ' όλα ομάδα, οι ομάδες κερδίζουν.
1: Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανιάδη, ο οποίος θα μας βοηθήσει να αποκωδικοποιήσουμε τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός. Σε τρεις άξονες κινήθηκε η ομιλία του: επιθέσεις σε Αλέξη Τσίπρα και Πασόκ από τη μία, Νότι, αναφορά στις εκλογές, ακούσαμε και το σχετικό ηχητικό, εκλογές στην άνοιξη του 27, όπως είπε χαρακτηριστικά. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρήγορη, κυρίες και κύριοι. Θα λέγαμε ότι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, η κυβερνητική πλειοψηφία, η κοινοβουλευτική της ομάδα και το κόμμα γενικότερα βρίσκεται σε μια ιδιόμορφη συνθήκη. Δηλαδή, αυτό που είπε, ακούσαμε προηγουμένως τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έχουμε αντοχή να αντέξουμε το μαραθώνιο. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, αλλά είμαστε. Κινούμαστε σαν να ήταν την Κυριακή οι εκλογές. Mm-hmm. Αυτή η ιδιόμορφη συνθήκη, δηλαδή σε εκλογική, παρατεταμένη εκλογική ετοιμότητα, η παράταξη, το κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά με στόχο και κατ' επανάληψη τονιζόμενο ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά την άνοιξη. Είναι το ένα μήνυμα. Η συσπήρωση της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι το δεύτερο στοιχείο που μπορούμε να αποκωδικοποιήσουμε από την παρέμβαση του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό που ακούσαμε, είμαστε ομάδα, οι ομάδες και δεν στο παιχνίδι, όχι μόνο οι ΣΤΑΡ, δεν φτάνουν οι ΣΤΑΡ. Ήταν και μια αναφορά συνδυμικά, πηγαίνει κανείς στο μυαλό του, στο Μουντιάλ που είχε τελειώσει την προηγούμενη ημέρα. Υπάρχει η κάλυψη των βουλευτών που κατηγορούνται έστω στο επίπεδο πλημελήματος, των τεσσάρων μόνο από τους 11 που καταρχήν είχε ζητηθεί η άρση της βουλευτικής τους ασυλίας ή την είχαν επιζητήσει ήδη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, ώστε και οι τέσσερις θα είναι κανονικά υποψήφοι στις επόμενες εκλογές, εφόσον το επιθυμούν. Το ίδιο ισχύει να προσθέσω εδώ και για τον κύριο Καραμαλή, Κώστα Αχιλέα Καραμαλή, που είχε ανακοινώσει καταρχήν ότι αποσύρεται και δεν θα είναι υποψήφιος, αλλά εάν το επιθυμεί μπορεί να αναθεωρήσει και να είναι υποψήφιος. Ισχύει το τεκμήριο αθωότητας για άλλο αυτό. Το μας το εξήγησε ο κ. Μαρνάκη στην Εμμέση των Πολιτικών Συντακτών, ο οποίος σήμερα μάλιστα σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό άσκησε και σφοδρή κριτική στο Πασόκ και ο Πρωθυπουργός και στο Πασόκ και στον Ελλάς, αλλά ειδικά στο Πασόκ, στην Ελλάς του κ. Τσίπρα, αλλά ειδικά στο Πασόκ, ότι δεν μπορεί να εμφανίζεται ως το κόμμα με κοστολογημένο πρόγραμμα, διότι υπάρχει σύγκρουση με την
1: αξία. Αναφέρθηκε και στο καλάθι της ΔΕΘ ο κ. Μαρινάκης, θα τον ακούσουμε τώρα. Σε ευχαριστούμε, Νότι, προς το παρόν. Το ένα δις αναμένεται λοιπόν να ξεπεράσει το πακέτο μέλλον που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Προανήγγελο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ, για να τον ακούσουμε.
7: Ο Πρωθυπουργός είναι αυτός που ούτως ή άλλως στο τέλος ημέρας αποφασίζει πού θα κατανεμηθούν τα χρήματα που θα μπορούν να δοθούν. Ήδη έχει κάνει μια ανάλυση του Υπουργείου Οικονομικών ότι υπάρχει ένας χώρος, καλώς σε χώρο των πραγμάτων, που θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο. Γνωρίζω για ένα δις, το οποίο μπορεί και να είναι λίγο παραπάνω. Τώρα, το πόσο παραπάνω θα είναι, αυτό έχει να κάνει με τις οροφές δαπανών, το πλεώνασμα.
1: Και από την κυβέρνηση πάμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τη Χαριλάου Τουρκού, που φουλάρουν τις μηχανές και ξεδιπλώνουν το πρόγραμμά τους εν ώψη της ΔΕΘ. Μετά την παιδεία και το ασφαλιστικό, σειρά έχει σήμερα η ενέργεια. Πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί σήμερα τα φώτα στη Χαριλάου Τουρκού είναι στραμμένα στο ζήτημα της ενέργειας, Ευγενία.
8: Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Για κυβερνητική ανικανότητα στην απορρόφηση των δισεκατομμυρίων του Ταμείου Ανάκαμψη για την Ελλάδα που θα εξασφάλιζαν την ενεργειακή αυτονομία της χώρας και φθηνό ρεύμα, έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ανοίγοντας τη συνέντευξη τύπου για την ενέργεια. Σύμφωνα με τον κύριο Φραγκίσκο Παρασύρη, υπεύθυνο του κοινοβουλευτικού τομέα ενέργειας του ΠΑΣΟΚ, και τα συμπεράσματα της συγκριτικής μελέτης για το Ταμείο Ανάκαμψης που εκπονήθηκε από το κόμμα και τον υπεύθυνο Παύλο Γερουλάνο, καταγράφηκε κακός σχεδιασμός, θεσμική προχειρότητα και ποιοτική υποβάθμιση που μετέτρεψε την πράσινη μετάβαση σε υπόθεση για λίγους, την ώρα που από τα 24 ενεργειακά μέτρα, όπως υποστηρίζουν στο ΠΑΣΟΚ του Ελλάδα 2.0, το κείμενο του 2025 έχει μόλις 8 έργα που βρέθηκαν εντός στόχου, ενώ 16 από αυτά πολύ σημαντικά απεντάχθηκαν. Το ΠΑΣΟΚ κατακλείδει, Γρηγόρη, κάνει λόγο για πολύ σοβαρές εκπτώσεις στα θέματα της ενέργειας.
1: Παράλληλα με τις επιθέσεις στην κυβέρνηση, βέβαια, από το ΠΑΣΟΚ και σε πολύ φουλ επίθεση και στον Αλέξη Τσίπρα, Ευγενία, και να κλείσουμε με αυτό.
8: Ακριβώς, ναι, να σου πω ότι το ΠΑΣΟΚ παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στα περιφερειακά γύρω κόμματα από αυτόν. Το ίδιο γίνεται και με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, καθώς ασκούν έντονη κριτική στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, χαρακτηρίζοντας αντιφατική τη στρατηγική που ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ. Κριτική εντωμεταξύ, πολιτικές αντιπαραθέσεις εντός αριστεράς και έντονες συζητήσεις στα κοινωνικά δίκτυα έχουν προκαλέσει προτάσεις της Ελλάς για την παιδεία που παρουσιάστηκαν χθες με αιχμή του δώρα του στη μη κατάργηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων αλλά και την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, το πολιτικό μας συντάκτη. Έχουμε νέα πηγή έντασης, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, θα έλεγα πολύ εύστοχος ο τίτλος σου. Θα έλεγα ότι έχουμε ουσιαστικά την έναρξη ενός εμφυλίου πολέμου. Ουσιαστικά. Δηλαδή, η αφορμή δόθηκε με την ανακοίνωση από τη μεριά της Ελλάς, τη δημοσιοποίηση των θέσεων για την ανώτατη παιδεία και τις πανελλαδικές εξετάσεις, πανελλήνιες εξετάσεις. Λίγες μέρες μετά την ανάληψη της νέας ηγεσίας στο ΣΥΡΙΖΑ, η αντιπαράθεση αυτή άρεσε και έγινε και ακόμα και σε προσωπικό επίπεδο. Για παράδειγμα, η επίσημη ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι χθες αργά το απόγευμα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δηλώνει ότι θα καταψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16, ενώ αποδέχεται το νομικό πλαίσιο που το καταστρατηγεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη μεριά έχει ξεκάθαρη θέση. Ο νόμος πρέπει να καταργηθεί και οι φοιτητές των ιδιωτικών πανεπιστημίων να απορροφηθούν στην τριτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση. Πρώτες πιστολιές. Έναρξη πολέμου, το βλέπουμε. Ίδιο πνεύμα όμως,
1: ναι,
9: και με καθαρά ιδεολογικούς δεικτικούς χαρακτηρισμούς, θα έλεγα, η Νέα Αριστερά τονίζει στην επίσημη ανακοίνωσή της. Ποιο είναι το νόημα της αλλαγής κυβέρνησης, αν η κυβέρνηση που θέλει να σχηματίσει αποδέχεται την καταστροφική πολιτική της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ως μονόδρομο, συμπληρώνοντας ότι η αριστερά υπάρχει για να αλλάξει την οικονομία, να ανατρέψει τις πολιτικές κτλ. Δύο πολύ σκληρές κριτικές.
1: Βεβαίως, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα τώρα εξαπέλυσε ο υφυπουργός παιδείας Κώστας Βλάσης, ο οποίος μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στον Βασίλη Αδαμόπουλο με αφορμή την πρόταση για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων.
10: Η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων είναι η επιτομή του λαϊκισμού και ο απόλυτος εμπεγμός στους μαθητές της χώρας μας.
1: Μα και η κυβέρνηση το προτείνει αυτό. Δεν το προτείνει η κυβέρνηση.
10: Όταν λέμε κάτι με πρόγραμμα, με σχέδιο, και αυτό που θα περιμένουμε από τον κύριο Τσίπρα είναι να υπάρχει μια συγκεκριμένη αντιπρόταση. Το να πετάμε, ξέρετε, μια σφαίρα στον αέρα και να λέμε καταργώ τα πάντα,
1: ναι,
10: είναι το ελάχιστο.
1: Κοιτάξτε, πάντως, επειδή και η κυβέρνηση το έχει θέσει με το ζήτημα του εθνικού απολυτηρίου κλπ.
10: Η κυβέρνηση έχει θέσει κάτι εντελώς διαφορετικό. Έχουμε πει ότι θα είναι διάλογος με όλους τους φορείς για να δούμε πώς θα βρούμε μια διαδικασία όπου το λύκειο δεν θα είναι απλά ένας προθάλαμος για το πανεπιστήμιο, θα δίνει συγκεκριμένες, θα έχει εκπαιδευτικές κατευθύνσεις.
11: Ναι, αλλά τη γυροφέρνεται την άποψη για κατάργηση των πανελλαδικών. Και εμείς εδώ έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι υπάρχει μια πλειοδοσία από την πλευρά του πολιτικού κόσμου να καταργήσουμε κάτι το οποίο έχει κατοχυρωθεί στην συνείδηση του κόσμου ως αδιάβλητο.
10: Ακριβώς. Επομένως, για μια αδιάβλητη διαδικασία πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί όταν λέμε, πόσο μάλλον ένας πρώην πρωθυπουργός όπως ήταν ο κ. Τσίπρας, και φανταζόμαστε ότι έπρεπε να έχει μάθει από αυτό.
1: Τώρα φεύγουμε από την πολιτική ατζέντα. Πάμε στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι. Συναγερμός είμανε νωρίς το πρωί στη Σούδα, εκεί όπου συγκρούστηκαν ένα επιβατικό χηματαγωγό πλοίο με ένα φορτηγό πλοίο. Πάμε στην Ευτυχία Πενταράκη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το συμβάν αυτό. Πώς συνέβη καταρχάς, αν έχουμε κάποια εικόνα και αν υπήρξαν τραυματισμοί ή θαλάσσια ρήπανση, Ευτυχία.
12: Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί και θαλάσσια ρήπανση. Ευτυχώς αποφεύθηκαν τα χειρότερα, γιατί το κάργο μεταφέρει και επικίνδυνα φορτία και καύσιμα και υγραέριο και εκρηκτικά και χημικά. Και γι' αυτό υπάρχουν τα κάργο, για να μεταφέρουν αυτά που δεν χρειάζεται να είναι επιβάτες μέσα. Δόθηκε ο απόπλους του Έλυρος που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο για τον Πειραιά ημερήσιο. Ερχόταν εκείνη την ώρα, γινόταν και ο κατάπλους του Ρορό. Δεν έκοψε ο ένας πλοίαρχος, δεν έκοψε ο άλλος. Φώναζαν οι λιμενικοί που τους έβλεπαν να έρχονται, μιλούσαν στο VHF, στον καπετάγιο του ενός πλοίου έχει δοθεί απόπλους στο Έλυρος. Δεν έκοψε κανείς. Έγινε αυτό που είδαμε τώρα, Γρηγόρη, ένα σοκαριστικό βίντεο πραγματικά. Από τα 50 μέτρα έχουν δει, και γι' αυτό και υπάρχει και το βίντεο.
1: Υπάρχει αναρτημένο και στο airnews.gr, να πούμε για τους ακροατές μας που θέλουν να το δουν.
12: Το βίντεο μας και οι φωτογραφίες. Το Έλυρος πριν από λίγο απέκλεψε, δόθηκε απόπλους, πήρε το πιστοποιητικό από τον Ιωγνώμονα. Να πούμε ότι όλες αυτές τις ώρες είχε μέσα τους 100 επιβάτες, 118 μέλη πληρώματος, φορτηγά, αυτοκίνητα, δίκυκλα, και είχε και 84 φορτηγά έφερνε το καργό, το ρορό. Ένα έχει εγκλωβιστεί εκεί πίσω από τις Λαμαρίνες, γιατί εκεί που έπεσε του έκανε και μία τρύπα στην πλώρη. Το ρορό για την ώρα δεν θα αποπλέψει, γιατί θα πρέπει να επισκευάσει τη ζημιά του, έχει μία τρύπα. Ευτυχώς, λέω και πάλι Γρηγόρη, αποφεύστηκαν τα χειρότερα και δεν είχαμε κάποια έκρηξη, κάτι χειρότερο.
1: Ευτυχώς. Ευτυχία Πενταράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ δυσάρεστη επόμενη είδηση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών ο γνωστός συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης, έπειτα από μάχη που έδινε με μια σπάνια αιματολογική ασθένεια. Πάμε στην Έλενα Νεοφωτίστου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
13: Το αίμα, η μόνη αριστοκρατία που δεν αναγνωρίζει τίτλους, η μόνη βασιλεία που παλιάζει σώματα χωρίς επανάσταση. Οι άνθρωποι επινόησαν σύνορα, σημαίες, τραπεζικούς λογαριασμούς για νεολογικά δέντρα. Το αίμα γελάει σιωπηλά με όλες αυτές τις διθενιές. Αυτό είναι ένα αποχαιρετιστήριο κείμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία ημέρα πριν τα γενέθλιά του. Με αυτόν τον τρόπο ενδεχομένως ξόρκιζε τη σπάνια αρρώστια που προανέφερες, Γρηγόρη, που το βασάνιζε τόσα χρόνια και η οποία τελικά τον νίκησε. Ο ποιητής, συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης έφυγε χθες σε ηλικία 67 χρόνων. Η Υπουργός Πολιτισμού στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά της κάνει λόγο για μια προσωπικότητα που θεράπευσε όλα τα είδη του λόγου, από την πεζογραφία και την ποιήση μέχρι το παιδικό βιβλίο και το θεατρικό έργο. Γιος του αρχιτέκτονα Κώστη Σταμάτη και της ηθοποιού Μπέτη Σαρβανίτη, ανδρώθηκε σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερο δημιουργών όπως η Λουλένα Γνωστάκη, ο Γιώργος Χειμωνάς και πολλοί ακόμα. Τα ερεθίσματα πολλά, αρχιτεκτονική, λογοτεχνία, θέατρο, κάπως έτσι η αρχή έγινε με την αρχιτεκτονική και η συνέχεια ήταν μεταπτυχιακά αρχιτεκτονικής και κινηματογράφου στο Λονδίνο. Εργάστηκε αρχικά σαν αρχιτέκτονος, αλλά στη συνέχεια τον κέρδισε λογοτεχνία, η ποίηση και άλλα συγγραφή θεατρικών έργων. Ο Αλέξης Σταμάτης είχε εκδώσει 20 μυθιστορήματα και 34 συνολικά βιβλία. Το πρώτο, ο Έβδομος Ελέφαντας, εκδόθηκε στη Μεγάλη Βρετανία. Το πιο γνωστό του, το Μπάρφλο Μπέρ, εκδόθηκε στη Μεγάλη Βρετανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία και σε πολλές άλλες χώρες. Έχει δημοσιεύσει 6 ποιητικές συλλογές. Το παιδικό μυθιστόρημα Ο Άλκης και ο Λαβύρινθος κέρδισε το πρώτο βραβείο του κύκλου του παιδικού βιβλίου. Πρέπει να πούμε, όπως προανέφερα, έχει κάνει και πολλά θεατρικά, έχει συγγραφεί θεατρικών έργων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα από τα θεατρικά του έργα, η Αναγνώσεις, στο Εθνικό Θέατρο, ανέβηκε το Μάιο του 19 και φυσικά πρωταγωνιστούσε η Μπέτη Αρβανίτη.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, το Μουντιάλ είναι πλέον παρελθόν. Με συγκίνηση βέβαια και ενθουσιασμό που δέχτηκαν τις εθνικές τους ομάδες, οι Ισπανοί και οι Αργεντίνοι. Τώρα το ενδιαφέρον εδώ στα δικά μας στρέφεται στους αντιπάλους, στον τρίτο προκριματικό γύρο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων που έμαθαν χθες οι ελληνικές ομάδες. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Νάιμέγκεν στο τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλισμένη τη League Phase και του Europa League, αλλά στόχος του φυσικά είναι να αγωνιστεί στο Champions League. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί την Τρίτη, 4 Αυγούστου, 8 η ώρα, στο Γεώργιο Βεσουκαρέσκας και η Ρεβάν στην, μετά, μια εβδομάδα μετά, 11 Αυγούστου, στην Ολλανδία. Για τον ΠΑΟΚ έμαθε και τον αντίπολο που θα έχει, εφόσον περάσει τους Ουκρανούς της Δυναμό Κιέβου, για τον τρίτο προκριματικό γύρο. Συγκεκριμένα θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ζευγαριού, Χάμαρμπι Άντερλεκτ. Βέβαια, όπως είπαμε, πρώτο εμπόδιο του δικέφαλου είναι η Δυναμό Κιέβου και εφόσον δεν καταφέρει να περάσει το εμπόδιο της, θα υποβεστεί στον τρίτο προκριματικό γύρο. Εκεί θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον ηττημένο Ζωργαριού Καραμπάκ Τσέσεκα Σόφιας. Όσο αφορά τον Παναθηναϊκό, που γνωρίζει πλέον τον αντίπαλό του στον τρίτο προκριματικό γύρο, αφού φυσικά περάσει την Μπάξη, την ομάδα από την Ουγγαρία, και από τα ζευγάρια που ήταν να αντιμετωπίσει θα είναι αυτό τελικά τη Σπάρτακ Τράβα με την Τζέσεκα 1948. Να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει περιθώριο καμίας απώλειας, πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις συνεχόμενες για να μπει σε φάση της League Phase του Conference League. Γρηγόρη.
1: Θα σου επιτρόπω, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή μπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
15: Η ώρα είναι 3. News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χορτό-λιβαδική έκταση με καλαμιές στο Βαρθολομιό Ηλίας. Μήνυμα ήχησε του 112 στους κατοίκους προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα, ενώ από αέρος ενισχύει την πυρόσβεση ένα ελικόπτερο. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην Επίδαυρο, στην περιοχή Αδάμη, στην Αργολίδα. Ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις στο σημείο. Σε εξέλιξη το κύμα καύσωνα σήμερα και αύριο, οι πιο δύσκολες ημέρες του φαινομένου, καθώς ο υδράργυρος θα κινηθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα από 38 έως 40 βαθμούς, ενώ σε ορισμένες περιοχές οι μέγιστες θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν και τους 43 βαθμούς, ευνοώντας τις συνθήκες και για εκδήλωση πυρκαγιάς. Εγκύκλοι με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων και μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών 12 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα σε εξωτερικούς χώρους. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς με κόκκινο συνέκερμο κατηγορία 5 θα επικρατήσουν αύριο στην Αττική και σε Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Για ένα σχέδιο που υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας. Όπως ανέφερε, το ύψος των πόρων είναι 23 δισεκατομμύρια ευρώ και αυτό είναι απόρρια μιας εξαιρετικά επιτυχημένης οικονομικής διαχείρισης, η οποία ουσιαστικά ξεκινάει από το 2019 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης ανέφερε ότι η εθνική πόρη του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων αυξάνονται από 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ το 2019 σε 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ το 2026, με στόχο να ανέλθουν σε 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ το 2030. θα υλοποιηθεί μέσω 20 τομεακών, 13 περιφερειακών και 4 ειδικών προγραμμάτων με έμφαση στις υποδομές, την περιφερειακή ανάπτυξη, την πολιτική προστασία, την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, την καινοτομία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την τεχνητή νοημοσύνη και την πράσινη ανάπτυξη. Αυξημένο για ακόμη ένα τρίμηνο εμφανίζεται το δημόσιο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον μέσο δείκτη της Ευρωζώνης να σκαρφαλώνει στο 88,9% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat. Στον αντίποδα, η Ελλάδα καταγράφει τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με πτώση 9,4 μονάδων, αν και παραμένει πλέον υπερχρεωμένη χώρα της Ένωσης. Σήμερα προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του σχετικού νόμου του 2016. Απορρίφθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ και αφορούσε τη δυνατότητα στον Υπουργό Υγείας να ορίζει προσωρινή διοικούσα επιτροπή στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης. Εκρηκτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν στοχοποίησε σήμερα αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιεροπορικής άμυνας στον κόλπο. Από την πλευρά του, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε για δέκατη συναπτή νύχτα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, στοχοποιώντας κυρίως κέντρα διοίκησης και ναυτικές δυνατότητες, προκειμένου να μειώσει την ικανότητα του Ιράν να συνεχίσει να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Η Τεχεράνη προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι επίκενται ακόμη πιο ισχυρές επιθέσεις, καθώς ο πόλεμος οδεύει να εξαπλωθεί με την εμπλοκή των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Το State Department προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες όλο τον κόσμο να είναι σε επαγρύπνηση. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο συλληφθέντες για την ένταση που επικράτησε χθες στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την απόφαση για την προφυλάκηση του 25χρονου που εμπλέκεται στην υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Παραπέμφθηκαν στο αυτόφορο και η δίκη αναβλήθηκε για την επόμενη εβδομάδα.
15: Ο καιρός.
16: Αύριο στα βόρεια επιρροτικά λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που αργά το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στη Θεσσαλία, τις Ποράδες, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι στα πελάγια 6 Μποφόρ και στο βορειοανατολικό Αιγαίο μέχρι 7. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί αμέσως τώρα η Αρετή Μπίτα.
15: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
17: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
18: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
17: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε. 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση μέχρι τις 4 παρέα. Τρίτη 21 Ιουλίου και βρισκόμαστε επίσημα στην καρδιά του καλοκαιριού. Ελπίζω να είστε κάπου δροσερά, ελπίζω να είστε κάπου χαλαρά. Εδώ η καθημερινότητα δεν μας αφήνει να χαλαρώσουμε ούτε λεπτό. Εμείς μέσα από την εκπομπή θα κάνουμε μια βουτιά διαφορετική, μια βουτιά στα καυτά θέματα της επικαιρότητας. Earth News Radio 105,8, εδώ θυμίζω είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Λοιπόν, και θα έλεγα να ξεκινήσουμε από τα απολύτως πρακτικά, δηλαδή τον καιρό που σήμερα διεκδικεί τον τίτλο του απόλυτου πρωταγωνιστή. Η χώρα θυμίζει καμίνι. Ο υδράργυρος έχει κάνει άλμα, προς τα επάνω εννοείται, μέχρι και 43 βαθμούς Κελσίου έχει φτάσει τοπικά, και βέβαια το σκηνικό γίνεται πιο δύσκολο και αναμένεται να γίνει πιο δύσκολο, γιατί περιμένουμε και αφρικανική σκόνη. Αν ανήκετε σε παθείς ομάδες, δεν χρειάζεται να το ακούσετε από μένα. Προσοχή στις μετακινήσεις, άφθονο νερό. Αν δεν υπάρχει λόγος ανάγκης έτσι σοβαρός, ας μην βγείτε έξω σήμερα και αύριο. Στο πολιτικό πεδίο του ενδιαφέρον μονοπολεί το νέο μεγάλο στοίχημα για την επόμενη πενταετία. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τις βασικές κατευθύνσεις του νέου πενταετούς αναπτυξιακού προγράμματος, δηλαδή για την περίοδο 2026-2030. Τώρα, το κεντρικό μήνυμα είναι σαφές. Ποιο είναι αυτό? Το ότι η οικονομική ενίσχυση και η ανάπτυξη δεν πρέπει να μείνουν, να περιοριστούν δηλαδή, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αλλά να φτάσουν αποτελεσματικά, γιατί και αυτό είναι μεγάλο στοίχημα, σε κάθε γωνιά της ελληνικής περιφέρειας.

και επειδή χρειαζόμαστε μέσα σε όλη αυτή την επικαιρότητα των πρώτων θεμάτων, δεύτερα θέματα, αυτά δηλαδή που επικρατούν και παραμένουν ψηλά στην ατζέντα, χρειαζόμαστε λοιπόν και μια είδηση που θα μας ταξιδέψει, που θα μας γεμίσει με αισιοδοξία. Στρέφουμε το βλέμμα στο Ιόνιο και συγκεκριμένα στην πανέμορφη Ιθάκη. Και γιατί στην Ιθάκη, θα μου πείτε, γιατί το νησί βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος χάρη στη νέα κινηματογραφική οδύσσια του Νόλαν, η οποία σπάει ταμεία διεθνώς. Οι επαγγελματίες του τουρισμού ήδη ξεκινούν τα σχέδια, βλέπουν ήδη αυξημένο ενδιαφέρον, δηλαδή από τώρα σχεδιάζονται πράγματα, θαλάσσιες περιηγήσεις, τα χνάρια του ομηρικού ήρωα και άλλα πολλά. Έτσι για την επόμενη χρονιά η Ιθάκη ετοιμάζεται να βιώσει μια τουριστική έκρηξη. Κυρίως, όπως καταλαβαίνετε, από ξένους επισκέπτες, γιατί εμείς την ξέραμε την Ιθάκη, πόσο πανέμορφη ήταν, αλλά κυρίως από ξένους επισκέπτες που θέλουν να ζήσουν τον δικό τους μύθο. Από το καμίνι λοιπόν των πόλεων μέχρι τα αναπτυξιακά πλάνα και τα κινηματογραφικά τοπία του Ιωνίου, η ζωή τρέχει με χίλια. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, η μουσική δυναμώνει και αμέσως μετά μπαίνουμε στην αναλυτική ροή της εκπομπής μας.

0: ο καυσώνας δεν επηρεάζει μόνο τον ανθρώπινο οργανισμό, επηρεάζει για παράδειγμα και τα φάρμακα. Τα φάρμακα που έχουμε στο σπίτι, που μπορεί να έχουμε καθημερινά στην τσάντα μας ή στο αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, ένα κούτι χαπιών σε ένα ντουλαπάκι ενός αυτοκινήτου, ένα άλλο φάρμακο, μια συσκευή ενδεχομένως εισπνοών στην παραλία. Κι όμως οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να αλλοιώσουν τη σύσταση πολλών φαρμάκων. Τι είναι αυτό λοιπόν που πρέπει να γνωρίζουμε για τη σωστή φύλαξη των φαρμάκων, αλλά και τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε και πώς να καταλαβαίνουμε εάν ένα φάρμακο πια έχει αλλοιωθεί και δεν είναι κατάλληλο να το πάρουμε. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κακονίκο, είναι φαρμακοποιός, είναι εκλέκτορας του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Χαίρετε κύριε Κακονίκο.
1: Καλησπέρα κυρία Μπίτα, καλησπέρα και σε όλους τους συντονισμένους σε εμάς ακροατές για την ενημέρωση. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και είμαι στη διάθεσή σας για να διευκρινίσουμε ό,τι πρέπει να διευκρινιστεί για τη σωστή διαχείριση των φαρμάκων στο ζεστό ελληνικό καλοκαίρι.
0: Ναι, ξέρετε κάτι, συχνά πιστεύουμε ότι η σωστή χρήση ενός φαρμάκου περιορίζεται ή αφορά μόνο τη δόση, άντε και την ώρα που θα το πάρουμε με βάση το ότι μας έχει πει ο γιατρός μας. Η αλήθεια όμως είναι ότι εξίσου σημαντικός είναι και ο τρόπος φύλαξής του. Και ειδικά τώρα με υψηλές θερμοκρασίες που φαντάζομαι ότι τα φάρμακα επηρεάζονται σοβαρά. Ποια είναι τα μεγαλύτερα λάθη που εσείς βλέπετε ότι κάνουμε αρκετοί από εμάς, κυρίως το καλοκαίρι?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο στις επισημάνσεις σας. Θα ήθελα να πω ότι παρότι αυτά που θα πούμε είναι ορισμένες γενικές αρχές, οι οποίες είναι σχεδόν πάντα εφαρμόσιμες από όλους και θα δούμε και τα λάθη, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο κάθε άνθρωπος ο οποίος χρησιμοποιεί ένα φάρμακο, το οποίο του είναι πολύ σημαντικό, και κανένα φάρμακο δεν είναι λίγο σημαντικό, ανεξάρτητα ότι θα το πω εγώ ή εσείς ή κάποιος άλλος, μπορεί να ανατρέχει στη συσκευασία του φαρμάκου για να διαπιστώσει ποιες με βάση τον κατασκευαστή είναι οι σωστές συνθήκες φύλαξης και αποθήκευσης. Τελειώνοντας λοιπόν με αυτό, να πούμε ότι αυτό που εμείς βλέπουμε το καλοκαίρι είναι μία σειρά από υπερβολές προς την μία και στην άλλη κατεύθυνση. Τα σημαντικά σημεία είναι φάρμακα τα οποία έχουν αυτό που λέμε χαρακτηριστικά ψυχρής αλυσίδας, δηλαδή είναι φάρμακα τα οποία πρέπει να ζήσουν ένα μεγάλο μέρος του κύκλου ζωής τους στο ψυγείο. Το καλοκαίρι στην Ελλάδα χρειάζεται να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Ακόμα για παράδειγμα και από τη μεταφορά από το φαρμακείο στο σπίτι. Έτσι λοιπόν, αποστάσεις χρονικές τάξεις των 10 λεπτών έχουν πάρα πολύ χαμηλό ρίσκο, αλλά για τις μεγαλύτερες μεταφορές μπορεί να ζητάμε να έχουμε τα μέσα τα οποία θα βοηθήσουν να φτάσει στο σπίτι μας σε ασφαλή κατάσταση. Η μεγάλη παγίδα είναι τα αυτοκίνητα, το είπατε στην εισαγωγή σας. Υπάρχουν αρκετές μελέτες που δείχνουν τα αυτοκίνητα ακόμα και μετά από μόλις 20 λεπτά στον ήλιο μπορεί να ανεβάσουν μέχρι και 70 και παραπάνω βαθμούς στον εσωτερικό αέρα. Και αυτό, παρότι μπορεί ένα φάρμακο να μείνει για λίγο χρόνο εκεί, μπορεί να αλλοιώσει όλα τα χαρακτηριστικά. Ειδικά για τα ευαίσθητα φάρμακα, αυτά που λέμε ψυχρής αλυσίδας. Μέσα σε αυτά είναι οι ινσουλίνες, είναι τα φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του βάρους τώρα τελευταία με περισσότερη δημοφιλία. Είναι τα παιδιατρικά εμβόλια. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι προγραμματίζουν εμβολιασμούς και το καλοκαίρι. Οπότε θέλει λίγο παραπάνω επιμέλεια για όλα αυτά.
0: Και να σας πω κάτι, εδώ υπάρχει και μια παγίδα. Ας πούμε, φαντάζομαι ότι ο πληθυσμός αυτός που χρησιμοποιεί τέτοια φάρμακα, αυτά τα φάρμακα που γνωρίζει ότι πρέπει να μπαίνουν ψυγείο, εκεί φαντάζομαι ότι τώρα το έχει λίγο στο νου του παραπάνω. Όλα τα υπόλοιπα, αυτά που στο υποσυνείδητό μας ξέρουμε ότι δεν μπαίνει ψυγείο αυτό το φάρμακο, κι όμως όταν επικρατούν θερμοκρασίες πάρα πολύ υψηλές, μήπως και σε αυτά πρέπει να δώσουμε τη δέουσα προσοχή?
1: Είναι πολύ ωραία η επισήμανσή σας. Θα λέγαμε ότι σε γενικές γραμμές για τα περισσότερα φάρμακα οι συνθήκες φύλαξης είναι 25 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τα περισσότερα ελληνικά σπίτια αυτό είναι μέσα σε αποδεκτά πλαίσια και ρίσκο. Τώρα υπάρχουν ειδικές μορφές φαρμάκων, όπως είναι για παράδειγμα οι υγρές μορφές, οι οποίες μπορεί να πει κάποιος ότι είναι καλό κομμάτι επιμέλειας στο ζεστό ελληνικό καλοκαιρινό σπίτι, το καλοκαίρι να μπαίνουν στο ψυγείο. Αυτό είναι κάτι το οποίο και οι περισσότεροι φαρμακοποιοί συνηγορούν υπέρ και είναι κάτι που νομίζω ότι εφαρμόζουν και πάρα πολύ από πρωτοβουλίες και από μόνοι τους.
0: Όταν θα ταξιδέψουμε με πλοίο, με αυτοκίνητο, ο ασφαλέστερος τρόπος μεταφοράς των φαρμάκων ποιος είναι? Με παγωκίστη?
1: Αν είναι φάρμακα ψυχρής αλυσίδας, χρειάζεται να συσκευαστούν σε ειδικές υπάρχουν ένα σωρό πολύ οικονομικές ισοθερμικές συσκευασίες, οι οποίες μπορεί να έχουν τη μορφή σακούλας ή σαν κουτιά από φελιζόλ, και με την βοήθεια μιας παγωκίστης μπορούμε να πετύχουμε ακόμα και 4 ώρες ή 5 ώρες μετακινήσεις με ασφάλεια. Στα μεγάλα μεταφορικά μέσα, όπως είναι τα πλοία, εκεί συνήθως υπάρχει ψυγείο, οπότε μπορούμε να τα δίνουμε στους υπαλλήλους και στο προσωπικό του καραβιού. Τούτη μπορούμε να κάνουμε και στο αεροπλάνο. Όταν μετακινούμαστε με το αυτοκίνητο, το ασφαλέστερο σημείο είναι να είναι στην καμπίνα επιβατών, εκεί που είμαστε κι εμείς, στον κλιματιζόμενο χώρο, έτσι ώστε να μην εκτεθούν σε ακραίες θερμοκρασίες που είναι έξω από την καμπίνα των επιβατών, όπως είναι οι χώροι αποσκευών. Χάπια και τέτοια είναι περισσότερο ανθεκτικά, οπότε εκεί πέρα απλώς να τα έχουμε μαζί μας και σε καμία περίπτωση να μην τα έχουμε εκτεθειμένα σε τσάντες στην παραλία ή σε άλλα τέτοια μέρη.
0: Τώρα που είπατε για παραλία, υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που χρειάζονται να έχουν μαζί πάντα ένα εισπνεώμενο φάρμακο. Εκείνοι, τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουν με τέτοιες υψηλές θερμοκρασίες τη στιγμή που μπορούν να βρεθούν αρκετές ώρες έξω από το σπίτι, είτε σε μια παραλία, ας πούμε, είτε να το κουβαλάνε μαζί στην τσάντα, για παράδειγμα, αλλά πρέπει να είναι πολλή ώρα έξω?
1: Θα πρέπει να είναι δημιουργικοί για να κάνουν το καλύτερο που μπορούν. Να φροντίσουν να είναι το φαρμακό τους όσο το δυνατόν λιγότερο εκτεθειμένο σε απευθείας ηλιακή ακτινοβολία και ακραίες θερμοκρασιακές συνθήκες. Mm. Σε κάθε περίπτωση, κάτι το οποίο είναι εύκολα κατανοητό και μοιραζόμαστε, είναι ότι ακόμα και αν όλα πάνε καλά, ο κύκλος ζωής του συγκεκριμένου φαρμάκου μπορεί να είναι συμβιβασμένος μετά από ένα καλοκαίρι. Mm. Οπότε μπορεί να θέλουν να αντικαταστήσουν νωρίτερα με την πρώτη ευκαιρία την αναπνευστική συσκευή τους, την πένα αδρεναλίνης ή όποιο άλλο κρίσιμο φαρμακό έχουν μαζί τους.
0: Θέλω να σας κάνω τώρα και μια άλλη ερώτηση. Πώς καταλαβαίνουμε ή αν μπορούμε να καταλάβουμε ότι ένα φάρμακο πιθανόν έχει αλλοιωθεί? Υπάρχει αυτός ο τρόπος?
1: Υπάρχει αυτό που λέμε η μακροσκοπική εξέταση. Για παράδειγμα, αν έχουν αλλοιωθεί τα χαρακτηριστικά του φαρμάκου που βλέπω και αντιλαμβάνομαι με τις αισθήσεις μου, το βλέπω διαφορετικά, το βλέπω αλλοιωμένο, το μυρίζω διαφορετικά, είναι μια ξεκάθαρη ένδειξη ότι έχει αλλοιωθεί. Υπάρχει η προφυλακτική χρήση, δηλαδή αν ένα φάρμακο, για παράδειγμα, μου το έστειλε κάποιος με μία μεταφορική στο χωριό, δεν λέω ότι γίνεται κάτι τέτοιο, αλλά λέω αν υποθέσουμε ότι γίνεται κάτι τέτοιο, και πάω και το παραλάβω από μία θηρίδα η οποία έχει 70 βαθμούς, δεν χρειάζεται να κοιτάξω να έχει αλλοιωθεί, είναι το πιο ασφαλές να το απορρίψω. Τέλος, ένας έμεσος τρόπος είναι φάρμακα τα οποία είναι ψυχρής αλυσίδας, να βλέπω ότι δεν έχουν δράσει. Για παράδειγμα, και αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει σε φαρμακεία στην Ελλάδα, βλέπω ότι κάνω τις ίδιες μονάδες ινσουλίνης και βλέπω ότι δεν ρυθμίζεται το ζάχαρό μου, κάνω κορυφές κτλ. Αυτό μπορεί να είναι μια έμεση ένδειξη φαρμάκου το οποίο μπορεί να είναι αλλοιωμένο. Mm.
0: Τώρα βέβαια φαντάζομαι σε ό,τι είχε να κάνει με χάπι και τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα να το αντιληφθούμε εμείς, θέλω να πω. Εκτός και αν ξέρουμε ότι έχουν εκτεθεί πολύ και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα.
1: Το ρίσκο στα χάπια είναι μικρότερο, είναι πολύ ανθεκτικές φαρμακοτεχνικές μορφές. Είναι πολύ χαμηλότερο το ρίσκο. Νομίζω ότι η πλειοψηφία είναι οι υγρές μορφές και όλα τα άλλα. Αυτά έχουν το μεγαλύτερο ρίσκο αλλοίωσης το καλοκαίρι. Με αυτόν τον τρόπο δεν ενθαρρύνουμε κανέναν να έχει απλά παψίπονα στο αυτοκίνητο το καλοκαίρι. Οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ ψηλές στα ελληνικά αυτοκίνητα το καλοκαίρι.
0: Και τώρα για το σπίτι, πάμε λίγο πάλι στο σπίτι. Ποια είναι αυτή η θέση μέσα στο σπίτι όπου εσείς θεωρείτε ιδανική ενδεχομένως για να φυλάσσονται τα φάρμακα?
1: Για κάθε σπίτι αυτό μπορεί να είναι διαφορετικό. Θα λέγαμε ότι ο χώρος ο οποίος κλιματίζεται το περισσότερο χρονικό διάστημα, κάπου σε αυτό το χώρο θα ήταν το ιδανικό να είναι τα φάρμακα. Η κινηματογραφική άποψη ότι τα φάρμακα μπαίνουν στο ντουλαπάκι της τουαλέτας είναι τελείως λάθος.
0: Καλά, αυτό το περάσαμε, δηλαδή χρειάστηκαν δεκαετίες για να βγάλουμε τα φάρμακα από το ντουλαπάκι της τουαλέτας.
1: Ναι,
0: με βάση
1: είναι,
0: τη λογική.
1: Είναι τελείως κλισέ και είναι πολύ λάθος και από άποψη θερμοκρασίας και υγρασίας και για λόγους που έχουμε να κάνουμε με την ασφάλεια.
0: Και τώρα στο κομμάτι του φαρμακείου αυτοκινήτου, εκεί τα πράγματα θέλουν μια διαφορετική διαχείριση το καλοκαίρι από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε περισσότερο επιδεσμικό υλικό, έχουμε περισσότερα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τα οποία βεβαίως σφύρονται, αλλά έχουν προδιαγραφές και αντοχές, ειδικά τώρα τελευταία έχει αναβαθμιστεί η προδιαγραφή τους, να αντέχουν μέχρι την ημερομηνία λήξης τους, ακόμα και σε ψηλές θερμοκρασίες. Αν κάποιος έχει επιλέξει, γιατί κάνει εκδρομές στο βουνό, έχει σκάφος, να έχει και φάρμακα, αυτά απαιτούν την ίδια επιμέλεια με αυτή που αναφέρουμε προηγουμένως. Δεν θα άφηνα τέτοια φάρμακα μόνιμα στο αυτοκίνητο. Είναι προτιμότερο κάποιος να συνθέσει ένα τσαντάκι, το οποίο όταν ξεκινάει την εκδρομή του, να το παίρνει μαζί του.
0: Μάλιστα. Τώρα, η ενημέρωση γύρω από το θέμα φάρμακο δεν είναι πολυτέλεια, έτσι. Είναι ζήτημα δημόσιας υγείας και γι' αυτό αποφασίσαμε να σταθούμε. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας, έτσι να τα ακούμε κι αυτό. Δηλαδή, μέσα σε όλα τα άλλα, να χτυπάει και ένα καμπανάκι λίγο να προσέχουμε και τα φάρμακά μας. Σας ευχαριστώ.
1: Εκτιμώ την πρόσκλησή σας και είναι καλό κάποιος να ενημερώνεται σωστά, με ακρίβεια και υπεύθυνα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβολή σας. Να είστε καλά κι εσείς. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Κακονίκος, φαρμακοποιός και εκλέκτορας του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. With

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Βορίζια στο Ηράκλειο Κρήτης. Σύχησε 112 για ετοιμότητα. Σε εξέλιξη και η αγροτοδασική φωτιά στο Βαρθολομιό Ηλίας. Παραμείνεται σε ετοιμότητα το μήνυμα από το 112. Σε εξέλιξη ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού από πνικτική ατμόσφαιρα, 40 διάρια και συναγερμός για φωτιές. Από τώρα έως το 2030 θα κριθεί η θέση της Ελλάδας σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Έχω θέσει τον πύχη πολύ ψηλά, οφείλουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν στοχοποίησε σήμερα αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιεροπορικής άμυνας στον κόλπο, ενώ το State Department προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες σε όλο τον κόσμο να είναι σε επαγρύπνηση. Ελεύθεροι δύο συλληφθέντες για τα επεισόδια χθες στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την προφυλάκηση του 25χρονου που εμπλέκεται στην υπόθεση της φωνικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ο Δήμος Αθηναίων θα καλύψει το κόστος 2 ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα επιλέξουν οι κάτοικοι, οι οποίοι θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση της κατάστασης των κτηρίων στην Κυψέλη. Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας, αποκαθιστούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία, καταργούμε την πρόβλεψη του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου, είπε από το βήμα της Ονομέλειας της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Θύμα απάτης 79χρονη στη Θεσσαλονίκη, της άρπαξαν 23 χρυσές λίρες και κοσμήματα προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΔΕ. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στα βόρεια ηπειρωτικά και τοπικές βροχές με πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική η θερμοκρασία και στη Θεσσαλονίκη από 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, 3 και 35 η ώρα, εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος. Ο Παντελής Μάνος, ο οικονομικός μας συντάκτης, ήδη περιμένει στην τηλεφωνική γραμμή για να δούμε τα νέα από τις αγορές αυτή την ώρα που μιλάμε. Γεια σου, Παντελή.
1: Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι συνεχιζόμενες εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κρατούν σε εγρήγορση τους επενδυτές στις αγορές. Παράλληλα όμως, από χθες, έρχεται στο προσκήνιο ξανά ένα αγαπημένο θέμα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Ντόναλντ Τραμπ, και αναφέρομαι στην επιβολή δασμών στους εμπορικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών. Το υφιστάμενο καθεστώς που υιοθέτησε η Ουάσιγκτον από τον περασμένο Φεβρουάριο, με γενικό δασμό 10% προς όλους τους εμπορικούς εταίρους, λύγει την ερχόμενη Παρασκευή, μετά την απόφαση, αν θυμάσαι, του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που έκρινε αντισυνταγματικούς τους δασμούς που είχε επιβάλει με την ημέρα της απελευθέρωσης το 2025, τον Απρίλιο, αν θυμάμαι καλά, το 2025. Χθες όμως ανακοίνωσε δασμούς 50% περίπου στα προϊόντα από τον Καναδά και 25% στις εισαγωγές από τη Βραζιλία. Κάποιοι λένε ότι δεν θα προχωρήσει σε δασμούς πάνω από 10%. Ωστόσο όμως θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το ζήτημα με το νέο πακέτο δασμών προς τους εμπορικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών. Να δούμε αν θα είναι ένας γενικός δασμός ξανά γύρω στο 10% όπως είναι σήμερα, ή θα προχωρήσει σε επιμέρους δασμούς ανάλογα με το τι πίεση θέλει να ασκήσει στον κάθε εμπορικό εταίρο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Αυτά λοιπόν. Και εδώ οι δασμοί αυτοί που θα δούμε πώς εν τέλει θα καταλήξουν δεν αφορούν μόνο την Βραζιλία και τον Καναδά. Δεκάδες χώρες είναι στο κάδρο.
1: Ναι, απλώς ξεκίνησε από εκεί. Ξεκίνησε από χθες να ανακοινώνει την.
0: Να μοιράζει ποσοστά.
1: Ναι, και θα δούμε λοιπόν τώρα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και σε αυτό το μέτωπο. Συμπίπτει όμως αυτό το θέμα με τις συνεχιζόμενες, όπως είπαμε, συγκρούσεις εκεί στη Μέση Ανατολή μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, και αυτά τα δύο μαζί, αν θέλεις, τα θέματα είναι που δημιουργούν αναταράξεις γενικότερα στις αγορές. Το βλέπουμε αυτό στις κινήσεις κυρίως των διεθνών τιμών του πετρελαίου, που σήμερα πάνε υψηλότερα, σχεδόν 1,5% υψηλότερα είναι και δύο τύποι πετρελαίου, και το αμερικανικό αργό και το Brent. Το Brent ξεπέρασε τα $90 πριν από λίγο, είναι στα $90.20 το βαρέλι αυτή τη στιγμή στην αγορά του Λονδίνου, με άνοδο 1,65%, και αντίστοιχα κέρδη περίπου 1,7% έχει το αμερικανικό αργό, που ανέβηκε στα $85 το βαρέλι. Ανεβαίνουν, αυξάνονται δηλαδή οι τιμές του πετρελαίου, και επιβαρύνεται όμως ταυτόχρονα και η καθημερινότητα των πολιτών των Ηνωμένων Πολιτειών, των Αμερικανών πολιτών. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες, η βενζίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεπέρασε τα $4 το γαλόνι, και αυτό είναι ένα θέμα για τον Αμερικανό πρόεδρο, γιατί αντιμετωπίζει μέσα στο επόμενο διάστημα και τις ενδιάμεσες εκλογές. Άρα λοιπόν ίσως να είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας αυτός να προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες που μπορεί να δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα στις αγορές. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε μέσα στην εβδομάδα. Θα ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα με τους δασμούς, γιατί όπως είπαμε λύγει το υφιστάμενο καθεστώς την Παρασκευή. Επίσης μέσα στην εβδομάδα έχουμε και τη συνεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Εδώ δεν αναμένεται κάτι αξιόλογο. Οι περισσότεροι αναλυτές, σχεδόν όλοι, το σύνολο των αναλυτών, περιμένουν ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν θα αλλάξει την νομισματική της πολιτική, ούτε θα αυξήσει ούτε θα μειώσει τα επιτόκια, θα τα αφήσει στα ίδια επίπεδα, και θα περιμένει από Σεπτέμβριο να δει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.

0: Χρηματιστηριακές αγορές έχουμε μικρές μεταβολές των δικτών, λίγο υψηλότερα η Φραγκφούρτη, όπως επίσης το Παρίσι και το Λονδίνο, ενώ έχουμε μια μεγαλύτερη άνοδο στις περιφερειακές αγορές, 0,7% στο Ισπανικό Χρηματιστήριο, 0,8% στο Μιλάνο και πάνω από 1,5% η άνοδος εδώ στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με το Γενικό Δίκτυο να προσεγγίζει ξανά τις 2.500 μονάδες και ταυτόχρονα έχουμε αύξηση του κόστους δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών όμως. Εδώ πήγε στο 3,16% η απόδοση των γερμανικών δεκαετών ομολόγων, που είναι το σημείο αναφοράς, το επαναλαμβάνουμε αυτό, και πλησιάζουν οριακά. Είναι λίγο κάτω από το 4% οι αποδόσεις των γαλλικών ομολόγων και των ιταλικών, 3,98% η απόδοση των δεκαετών ομολόγων της Ιταλίας, 3,96% των γαλλικών δεκαετών ομολόγων και 3,87% η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Αρετή.
1: Σε ευχαριστούμε, Παντελή, για την πλήρη ενημέρωση. Γεια σου, καλή συνέχεια. Γεια.

0: Επειδή είναι Τρίτη σήμερα και όσοι είστε πιστοί ακροατές, ξέρετε ότι κάθε Τρίτη περίπου τέτοια ώρα έχουμε μια εβδομαδιαία συνάντηση με τους τέσσερις τροχούς, με την άσφαλτο, τέλος πάντων με όλα όσα μας απασχολούν όταν πιάνουμε το τιμόνι. Μαζί μας είναι ο δημοσιογράφος, ο ειδικός του χώρου, ο Πάρης Ποντίκας. Με τον Πάρη αποφασίσαμε σήμερα να πιάσουμε ένα θέμα που τσούζει λίγο, πονάει την τσέπη μας και μας αφορά όλους, ειδικά τώρα που βρισκόμαστε στην καρδιά της καλοκαιρινής περίοδου και που οι εξορμήσεις μας έχουν πάρει φωτιά. Θα μιλήσουμε για τα διόδια. Πάρη, γεια σου.
1: Καλησπέρα, Ρετή. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα, όπως είπαμε, θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά σχεδόν όλους όσους ταξιδεύουν οδικώς. Και βεβαίως το θέμα ποιο είναι, τα διόδια στην Ελλάδα. Είναι τελικά η Ελλάδα από τις πιο ακριβές χώρες στην Ευρώπη? Τι πληρώνει ένας οδηγός για να διασχίσει τη χώρα? Τι λες, πάμε αρετή να τα δούμε με απλά έτσι και
0: ναι, κάνα τώρα. Γιατί να σου πω κάτι τώρα για να είμαστε ειλικρινείς. Όσο και αν χαιρόμαστε να ταξιδεύουμε, εννοείται, και κυρίως να ταξιδεύουμε σε σύγχρονους, ασφαλείς αυτοκινητόδρομους και γρήγορους, αυτή η στιγμή που πλησιάζεις στην μπάρα, κρύβει έναν μικρό πόνο κάθε φορά.
1: Σε πονάει λίγο.
0: Γιατί δεν θα είναι το ένα, λες θα έχω κι άλλο. Είναι αυτό, είναι και η πορεία.
1: Το κόστος ενέργειας είναι σαφώς πολύ μεγάλο και είδαμε τώρα, τα έλεγε και πριν ο οικονομικός συντάκτης και η βενζίνη, έτσι γενικότερα όλα έχουν ακριβήνει. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την καθημερινή εμπειρία του οδηγού, εγώ θα έλεγα. Συνήθως αυτό που λέει ο κόσμος είναι για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, το λέμε αυτό, φτάνει μέχρι Θεσσαλονίκη. Όποιος λοιπόν έχει κάνει το ταξίδι Αθήνα-Θεσσαλονίκη, ξέρει καλά ότι το κόστος των διοδίων είναι ένα σημαντικό μέρος του συνολικού ταξιδιού. Για ένα γιοταχή λοιπόν αυτοκίνητο, τα διόδια σε αυτή τη διαδρομή φτάνουν περίπου από 30 έως 40 ευρώ. Ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής και το αν χρησιμοποιείς ηλεκτρονικό ποδοδέκτη, πληρώνεις με μετρητά και φυσικά ποιες ακριβώς εξόδους χρησιμοποιείς.
0: Γιατί υπάρχουν εκπτώσεις όταν χρησιμοποιείς τους άλλους τρόπους, εκτός από μετρητά.
1: Υπάρχουν, ναι. Θα πρέπει να το δεις από πού θα βγεις και τι θα κάνεις. Μπορεί να μην πας όλη τη διαδρομή στον αυτοκινητόδρομο, μπορείς να πας και από άλλες.
0: Ναι, μισό-μισό, να το μοιράσεις.
1: Ναι. Αν έχεις χρόνο, έτσι. Αν έχεις χρόνο να το κάνεις αυτό. Αντίστοιχα, τη διαδρομή Αθήνα-Πάτρα, ο οδηγός πληρώνει περίπου 13 με 14 ευρώ σε διόδια. Πρόκειται για ένα ποσό που ειδικά για όσους κάνουν συχνά τη συγκεκριμένη διαδρομή, για δουλειά, για σπουδές, γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαι και μια φοιτητού πολύ Πάτρα. Για όσους κάνουν συχνά λοιπόν τη συγκεκριμένη διαδρομή, γίνεται μια σταθερή επαναλαμβανόμενη επιβάρυνση στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Νομίζω ότι εκεί μπορεί να μας μιλήσει και εσύ, γιατί έχεις κάνει ένα πρόσφατο ταξίδι.
0: Δεν είναι αυτό. Ήθελα να πω δώρα σε άλλο που παρακολουθούσα και έλεγα μέχρι την Πάτρα όλα αυτά. Αν εκεί λίγο πριν την Πάτρα θέλεις, η διαδρομή σου είναι να στρίψεις δεξιά, δηλαδή να ανέβεις προς το Τολοκαρνανία, άρα τι σημαίνει αυτό, να περάσεις τη γέφυρα στο Ρίο Αντίριο, γιατί την πέρασα πρόσφατα, έχει αυξηθεί η τιμή. Δηλαδή ήταν 15-40, έχει πάει κοντά 16 ευρώ και αυτή δεν είναι η μόνη αύξηση που μέσα στο τελευταίο διάστημα. Δεν θέλω να πω και μόνο η γέφυρα για να περάσεις απέναντι, είναι ένα κόστος. Βέβαια υπάρχουν και τα καραβάκια από κάτω, τα ferry boat.
1: Μπορείς, υπάρχει και εναλλακτική βέβαια, πιο ρομαντική, έτσι, βέβαια με το ανάλογο χρονικό κόστος, εγώ θα έλεγα. Το ένα έχεις οικονομικό, το άλλο έχεις χρονικό. Διαλέγεις και παίρνεις. Να δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα κάποια παραδείγματα μέσα στην Ελλάδα. Καθημερινά, νομίζω, η Αττική Οδός, ο βασικός περιφερειακός άξονας της Αθήνας, έχει ένα ενιαίο αντίτιμο για τα γιοταχή. Εγώ διαφωνώ γι' αυτό. Περίπου 2,55 αναδιέλευση. Για κάποιον λοιπόν που τη χρησιμοποιεί καθημερινά, ειδικά δύο φορές την ημέρα, μιλάμε για πάνω από 5 ευρώ τη μέρα, δηλαδή αρκετές δεκάδες ευρώ το μήνα, μόνο σε διόδια. Εδώ είναι που έχουμε πει ότι έπρεπε, μας είχαν πει τουλάχιστον.
0: Για τη χιλιομετρική απόσταση.
1: Μπράβο, ότι θα ήταν ανάλογα, θα πλήρωνες ανάλογα με το πόσο τη χρησιμοποιείς. Είτε λοιπόν τη χρησιμοποιείς για ένα μέτρο, είτε για 70 χιλιόμετρα, πληρώνεις το ίδιο. Αυτό είναι λίγο κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε. Στη συνέχεια έχουμε τους μεγάλους άξονες. Στη γραμμή Αθήνα-Πάτρα η σταθμή διοδίων είναι διαδοχική, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό να φτάνει περίπου 13,80 για ένα τυπικό γιοταχή. Αντίστοιχα στη διάσχηση της Εγνατίας Οδού από την Ιγουμενίτσα μέχρι τον Εύρο, το συνολικό κόστος διοδίων μπορεί να φτάσει και κοντά στα 30,45 ευρώ. Πάντα για επιβατικά μιλάμε, έτσι, γιοταχή. Επιστρέφοντας από Αθήνα Θεσσαλονίκη, συνήθως οι χρεώσεις, οι συνήθεις χρεώσεις, διαμορφώνονται γύρω από 28-31 ευρώ. Όταν ο οδηγός χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμής, όπως η PAS, αν όμως πληρώνει μετρητά, σε ορισμένες καταγραφές το ποσό μπορεί να αγγίξει ακόμα και τα 39,60. Αυτό νομίζω ότι δείχνει και αναδεικνύει πόσο σημαντικό είναι πλέον το ζήτημα του τρόπου πληρωμής, αλλά και της συνολικής πολιτικής τιμολόγησης των οδικών αξώνων. Τώρα βέβαια, αν θες να απαντήσουμε και στο ερώτημα που απασχολεί πολλούς, είναι η Ελλάδα η πιο ακριβή χώρα στην Ευρώπη στα διόδια?
0: Ναι, δηλαδή αυτό πλανάται. Πληρώνουμε τελικά ακριβά την ελληνική άσφαλτο σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, όταν κάνουμε τη σύγκριση? Τι δείχνει ο λογαριασμός?
1: Η απάντηση είναι ότι η Ελλάδα δεν είναι ακριβότερη, όμως συγκαταλέγεται στις χώρες με το υψηλότερο κόστος, το υψηλότερο τίμημα σε αρκετές βασικές διαδρομές. Υπάρχουν άλλες χώρες που χρεώνουν περισσότερα ένα χιλιόμετρο και έχουν πολύ ψηλά τέλη σε συγκεκριμένους αυτοκινητόδρομους, αλλά για το μέσο Έλληνα οδηγό το επίπεδο των διοδίων στη χώρα μας είναι αισθητά βαρύ, ειδικά όταν συνδυάζεται με το κόστος των καυσίμων και την γενικότερη έτσι, ακρίβεια. Το ενδιαφέρον είναι ότι στην Ελλάδα η χρέωση συχνά γίνεται με πολλαπλούς σταθμούς, κατά μήκος δηλαδή μιας διαδρομής. Έτσι ο οδηγός δεν βλέπει ένα ανιαίο ποσό στην αρχή ή στο τέλος, αλλά πληρώνει μικρά ή μεγαλύτερα ποσά σε κάθε στάση. Αυτή η δομή μπορεί να κάνει το κόστος να φαίνεται λιγότερο βάρη τη στιγμή της πληρωμής, αλλά αν το αθροίσουμε, ειδικά σε ένα μεγάλο ταξίδι, το τελικό νούμερο είναι αρκετά υψηλό.
0: Γενικώς πάρει στην Ευρώπη, ξέρω εγώ, σε χώρες αρκετές ή λιγότερες, αυτό με την εφαρμογή των αναλογικών διοδίων που λέγαμε και νωρίτερα, ισχύει, δηλαδή ως μοντέλο υπάρχει? Ισχύει. Και λειτουργεί.
1: Ισχύει, λειτουργεί και πληρώνεις κατά την έξοδο. Πάντα. Δηλαδή όσο έχεις χρησιμοποιήσει το δρόμο. Βέβαια, οφείλουμε να πούμε και τα θετικά. Να πούμε ότι η Ελλάδα έχει πια ένα αρκετά εκτεταμένο δίκτυο ηλεκτρονικών διοδίων. Οι υποποδέκτες, τα e-pass και τα αντίστοιχα συστήματα προσφέρουν διευκολύνσεις στον οδηγό, μικρές συνήθως, εντάξει, κυρίως σε ό,τι αφορά τη διέλευση χωρίς καθυστέρηση.
0: Ναι.
1: Όμως από πλευράς κόστους ο οδηγός εξακολουθεί να επιβαρύνεται σημαντικά και αυτό γίνεται ιδιαίτερα αισθητό όσους μετακινούνται συχνά σε μεγάλες αποστάσεις. Τώρα, πώς βιώνει ένας πολίτης αυτήν την κατάσταση? Για ένα εργαζόμενο που πρέπει να μετακινείται τακτικά από πόλη σε πόλη, για ένα φοιτητή που πηγαίνει έρχεται, για μια οικογένεια που σχεδιάζει τις διακοπές της, τα διόδια είναι ένας παράγοντας που μπαίνει σίγουρα στον υπολογισμό του ταξιδιού.
0: Βέβαια,
1: δεν μιλάμε μόνο.
0: Γιατί συνυπολογίζεται και με την τιμή του καυσίμου κάθε φορά.
1: Ναι, οι τιμές των ξενοδοχείων, των εισιτηρίων, αλλά και το πόσο κοστίζει απλώς η χρήση του δρόμου. Έτσι, σε πολλές περιπτώσεις οι οδηγοί επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές, χωρίς διόδια. Αλλά το κόστος και εκεί μεταφέρεται σε περισσότερο χρόνο ταξιδιού.
0: Ναι, δηλαδή τώρα αν έχεις 5 μέρες να πας κάπου, άμα να χάσεις όλη τη μέρα στο δρόμο και σε περιφερειακούς δρόμους, όπου εντάξει, τέλος πάντων δεν είναι από τους δρόμους που κινείσαι με ασφάλεια, ακριβώς.
1: Σωστά. Έχεις μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου και δυστυχώς σε δρόμους που δεν έχουν πάντα την ίδια ποιότητα ή ασφάλεια με τους σύγχρονους αυτοκινητόδρομους. Είναι σαφές ότι το ζήτημα των διοδίων έχει να κάνει και με εμάς, το πώς αντιλαμβανόμαστε το δικαίωμα στη μετακίνηση. Από τη μια πλευρά είναι έσοδα, γιατί τα έσοδα από τα διόδια είναι σημαντικά για τη συντήρηση και τη λειτουργία των αυτοκινητοδρόμων. Απ' την άλλη, όμως, για τον απλό πολίτη, το κάθε ευρώ που προστίθεται στο κόστος του ταξιδιού είναι ένα βάρος.
0: Ναι, και δημιουργεί ένα επιπλέον αγκάθι και πόνο. Γιατί ναι, χαιρόμαστε που ταξιδεύουμε έτσι σε καινούριους, σύγχρονους, ασφαλείς αυτοκινητόδρομους, αλλά. Εντάξει, πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία, γιατί θα καταλήξουμε στο να μην πηγαίνουμε πουθενά όταν είναι επιλογή. Έτσι, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν είναι επιλογή, όπως είπες και εσύ. Είναι η δουλειά, είναι ο τρόπος που πρέπει να γίνει, είναι η μετακίνηση που είναι καθημερινή.
1: Εγώ αυτό που θυμάμαι από τον εαυτό μου, τα περισσότερα ταξίδια τα έκανα με τους γονείς μου σε άθλιους δρόμους, τη δεκαετία του 70, του 80, έτσι, και του 90, ενδεχομένως και εσύ να θυμάσαι από τη δεκαετία του 90. Ήταν το κόστος μετακίνησης ήταν σαφώς μικρότερο. Πολλές φορές εγώ πιάνω τον εαυτό μου να το ξανασκεφτώ αν θέλω να ταξιδέψω, γιατί το κόστος είναι συγκριτικά πολύ μεγαλύτερο.
0: Εντάξει, βέβαια να σου πω κάτι, προτιμώ όπως είμαστε τώρα, δηλαδή να πληρώνω κάτι παραπάνω, αλλά να κινούμε με ασφάλεια. Γιατί ωραία, αυτό που λέει για τη δεκαετία του 80, εκεί και τις αρχές του 90, που ταξιδεύαμε έτσι, μπαίναμε σε ένα αυτοκίνητο που ούτε που ξέραμε αν είχε κάνει σέρβιση ή όχι, που το φορτώναμε, το κάναμε σαν από πάνω γήκο, που έλεγε η γιαγιά μου στο χωριό. Δηλαδή βάζαμε το ένα πράγμα πάνω από το άλλο με ένα σκήνι. Θέλω να πω που δεν υπήρχαν αυτοί οι νόμοι που να διασφαλίσουν το ότι θα φτάσουμε στον προορισμό μας έτσι όπως πρέπει. Εντάξει, το προτιμώ λίγο τώρα.
1: Σίγουρα, για να είμαστε
0: δίκαιοι. Απλά θέλω μια πολιτική τέτοια που να το ελέγχει όλο αυτό.
1: Σίγουρα, για να είμαστε δίκαιοι, το οδικό δίκτυο έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Και αυτή η βελτίωση έχει έρθει μαζί με ένα υψηλό επίπεδο οδιοδίων. Δεν είναι ίσως ακριβότερη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά σίγουρα για το μέσο Έλληνα οδηγό, τα διόδια αποτελούν ένα από τα βασικά κομμάτια της ακρίβειας της μετακινήσης. Εγώ θεωρώ ότι ο οδηγός καλείται να προγραμματίσει με κάθε οικονομική συνέπεια το κάθε του ταξίδι, να το προγραμματίσει. Αυτό που
0: και το κάθε χιλιόμετρο, ξέρεις, γιατί στην Ιόνια οδό υπάρχουν και κάτι θεματάκια, δηλαδή κάτι διόδια στο άσχετο, για να βγεις ας πούμε στο χωριό σου, ενώ μπορείς να βγεις λίγο νωρίτερα και να μην πληρώσεις ένα κόστος 4 ευρώ και επιπλέον, ειδικά σε ένα κομμάτι του δρόμου. Δηλαδή οι άνθρωποι που μένουν εκεί τα γνωρίζουν αυτά και προσπαθούν λίγο να... Γιατί εκεί μιλάμε για καθημερινή μετακίνηση. Από το χωριό στην πόλη, στο νοσοκομείο, στο χωράφι, δεν ξέρω εγώ τι. Και εκεί θέλει δηλαδή ένα σχεδιασμό καλύτερο σε ό,τι αφορά κάποιες τάσεις διοδίων.
1: Το δικό δίκτυο, όπως είπαμε, έχει βελτιωθεί. Σίγουρα παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν στο αστικό μέρος, εγώ θα έλεγα στις πόλεις περισσότερο, γιατί εκεί είναι που πραγματικά τα πράγματα δεν υποφέρονται, έτσι. Ειδικά όταν πέφτεις και στο... Όχι, δεν είμαστε υπεύθυνοι εμείς, στο Δήμο και στην περιφέρεια. Όπου οι δρόμοι με τις λακκούβες είναι ένα καθημερινό φαινόμενο. Νομίζω ότι ιδιαίτερα σε ακριβά προάστια, που δεν δικαιολογείται από την αλήθεια.
0: Καλά, αυτό είναι φοβερό. Μου θυμήθηκα εποχές παλιά που σε εκπομπές που κάναμε εδώ, μέσα από τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, βάζαμε συχνά πυκνά ένα τραγούδι που είχε αναφορά στη λακκούβα, γιατί ασχολούμασταν συνεχώς με τέτοια θέματα. Και αυτό που βλέπω τώρα είναι ότι πραγματικά νιώθω ότι όποιος θέλει πάει και σκάβει λακκούβες, τρύπες, και τις αφήνει και στη μοίρα τους μετά. Και σε δήμους όπως ανέφερες και εσύ, που θεωρούνται από τους ακριβούς, τέλος πάντων.
1: Πάρα πολύ
0: παραπάνω. Τέλει ακριβώς. Τέλει.
1: Mm. Το θέμα δεν είναι αυτό. Δεν είναι το ότι πληρώνεις, παίρνεις. Είναι το κράτος πρέπει να δείξει το σωστό του πρόσωπο. Είτε είναι τοπική αυτοδιοίκηση, είτε κεντρική. Και θεωρώ ότι οι Έλληνες έχουν ακριβοπληρώσει το αυτοκίνητο και τη μετακίνησή τους. Και οφείλουμε να το δούμε ζεστά.
0: Ναι, γιατί είναι καθημερινότητα, έτσι, καθημερινότητα για όλους. Δεν είναι κάτι έτσι, μια στο τόσο, βέβαια.
1: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Νομίζω ότι υπάρχει πολιτική βούληση και σίγουρα τα πράγματα κάθε χρόνο βελτιώνονται. Να κάνω μια ευχή, όλος ο κόσμος να πάει στις διακοπές του και να γυρίσουμε όλοι αρτιμελείς και όλοι πίσω.
0: Πάρη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Ήταν ο Πάρης Ποντίκας, κυρίες και κύριοι, δημοσιογράφος με εξειδίκευση σε θέματα δρόμων γενικώς. Λοιπόν, με αυτό το τραγούδι σας αποχαιρετούμε. Ο Βασίλης Νικολόπουλος που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, η Βούλα Κουλισοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο, και δίνουμε σκητάλη στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού, και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, για θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι στα βορίζια του Δήμου Φεστού στο Ηράκλειο. Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. Ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση με καλαμιές στο Βαρθολομιό Ηλίας. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα, ενώ από αέρος ενισχύει την πυρόσβεση ένα ελικόπτερο. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην Επίδαυρο, στην περιοχή Αδάμι, στην Αργολίδα. Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο σημείο. Σε εξέλιξη το κύμα καύσωνα, σήμερα και αύριο οι πιο δύσκολες ημέρες του φαινομένου, καθώς ο υδράργυρος θα κινηθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα από 38 έως 40 βαθμούς, ενώ σε ορισμένες περιοχές οι μέγιστες θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν και τους 43 βαθμούς Κελσίου, ευνοώντας τις συνθήκες και για εκδήλωση πυρκαγιάς. Εγκύκλοι με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων και μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών 12 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα σε εξωτερικούς χώρους, ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Για ένα σχέδιο που υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας. Όπως ανέφερε, το ύψος των πόρων είναι 23 δισεκατομμύρια ευρώ και αυτό είναι απόρρια μιας εξαιρετικά επιτυχημένης οικονομικής διαχείρισης, η οποία ουσιαστικά ξεκινά από το 2019 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Εισηγούμαστε μια νομοθετική ρύθμιση που αποκαθιστά μια μεγάλη κοινωνική αδικία και δίνει οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες επί 10 ολόκληρα χρόνια, δήλωσε από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, τοποθετούμενη επί της τροπολογίας με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας. Το AI θα υπηρετήσει τις κοινωνικές ανάγκες ή τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Εκεί βρίσκεται η πραγματική συζήτηση, ανέφερε σε ανακοίνωσή του στο TikTok ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, με αφορμή την αναφορά του Πρωθυπουργού στην ομιλία του στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ότι τη λέξη τεχνητή νοημοσύνη δεν την έχει ακούσει να βγαίνει από τα χείλη κανενός κόμματος από την αντιπολίτευση. Εκρηκτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν στοχοποίησε σήμερα αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιαεροπορικής άμυνας στον κόλπο. Από την πλευρά του, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε για 10η συναπτή νύχτα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η Τεχεράνη προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επίκυνται ακόμη πιο ισχυρές επιθέσεις, ενώ το State Department προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες σε όλο τον κόσμο να είναι σε επαγρύπνηση. Παράλληλα, οι Χούθοι προειδοποιούν τις ναυτιλιακές εταιρείες να αποφεύγουν τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, διότι αυτή η δραστηριότητα πιθανόν να έχει ως αποτέλεσμα τα πλοία να γίνουν στόχο σε οποιαδήποτε θέση. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, ανέφερε σε ανάρτησή του ότι η Τουρκία διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη ματέωση σχεδίου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, που προέβλεπε τη δημιουργία νέου πολεμικού μετόπου εναντίον της Τεχεράνης από ένοπλες κουρδικές οργανώσεις. Σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στήριξης των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα σπίτια υπέστησαν βλάβες κατά τις εργασίες του μετρό, προχώρησε ο Δήμος Αθηναίων μετά τη νέα συνάντηση του Δημάρχου Χάρη Δούκα με αντιπροσωπεία κατοίκων στο Δημαρχείο της Αθήνας. Ο Δήμος θα καλύψει το κόστος 2 ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα επιλέξουν οι κάτοικοι οι οποίοι θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση της κατάστασης των κτηρίων, ενώ τίθεται άμεσα στη διάθεση των κατοίκων εξειδικευμένη υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης από το Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο στην Κυψέλη.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν αύριο στα βόρεια ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν, οι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγια 6 μποφόρ και στο βορειοανατολικό Αιγαίο έως 7. Στην Αττική η θερμοκρασία από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο, πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
7: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.

Ο Γιάννης Πετρίδης θα σας ταξιδέψει πίσω στο 1964 για μία ακόμα εκπομπή, καθώς έχουμε σχεδόν πλησιάζουμε 30 εκπομπές για αυτή τη χρονιά, για να θυμίσει σε κάποιους κάποια που γνωρίζουν και σε κάποιους άλλους να μάθουν μερικά από τα καλύτερα τραγούδια τα τελευταία 60-70 χρόνια, και ένα από αυτά είναι αυτό που ακούσαμε. Είχα παρουσιάσει το προηγούμενο άλμπουμ σε προηγούμενη εκπομπή του 64, το The Times They Are Changing. Τον Αύγουστο του 1964, το καλοκαίρι, σαν τώρα ας πούμε, κυκλοφόρησε το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του, το Another Side of Bob Dylan. Ένα άλμπουμ που φεύγει λίγο από τα προηγούμενα τραγούδια που είχε γραφήσει, που ήταν ας πούμε πιο κοινωνικά, θα έλεγα κάπως έτσι, και είχε προκαλέσει κριτική από κάποιες επιδραστικές ας πούμε προσωπικότητες στην κοινότητα folk, και τι δεν έχει κάνει ο Dylan και στο Newport και όλα αυτά. Ας πούμε ο Irving Shimbler, αρχισυντάκτης του Sing Out, διάβαζε σήμερα το πρωί ότι παραπονέθηκε ότι ο Dylan είχε με κάποιο τρόπο χάσει την επαφή με τον κόσμο και είχε παγιδευτεί στην επιτυχία και στη φήμη που ερχόταν. Βέβαια πολύ καλός αυτός ο αρχισυντάκτης, αλλά ο χρόνος έχει δείξει ότι τα τραγούδια αυτού του άλμπουμ είναι το ίδιο σπουδαίο όπως όλα, και αν είχε διαφοροποιηθεί σε αυτό το άλμπουμ, μετά έκανε και πάλι αυτά που έπρεπε, κανείς δεν φτάνει τον Dylan. Το τραγούδι το έχουμε ακούσει στο αφιέρωμα και θα ακουστεί το 65 σε μια πάρα πολύ πετυχημένη ερμηνεία από το συγκρότημα των Turtles. Earth News Radio στο Viber για τα μηνύματά σας με λατινικούς χαρακτήρες, θα στείλετε ό,τι θέλετε να στείλετε αφού γράψετε Earth News Radio. Επίσης στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5 1964. Στο ίδιο άλμπουμ να παίξουμε άλλο ένα τραγούδι. Είναι αυτό που είναι τα πιο δημοφιλή τραγούδια του. Έγινε επιτυχία και από την Cher και από τους Birds. All I Really Want to Do.

0: Και μέσα σε όλο αυτό το χαμό του 64 με τα δεκάδες βρετανικά ονόματα, με τον Dylan, τους Beatles και όλους τους άλλους, υπάρχει ένας που ερχόταν από τη δεκαετία του 30. Έχουμε ακούσει το Hello Dolly και μιλάω για τον Louis Armstrong, που ένα άλμπουμ που ηχογράφησε τον τελευταίο μήνα του 63 έγινε νούμερο ένα μέσα στον 64, δίπλα στους Beatles. Δηλαδή ήταν ένας από αυτούς που βρέθηκε στην πρώτη θέση. Είναι, ας πούμε, όπως σήμερα ήταν νούμερο ένα, είναι αυτή την εβδομάδα νούμερο ένα οι Rolling Stones στην Αγγλία. Κάτι τέτοιο, αλλά πιο κοντά στο χρόνο. Οι Rolling Stones ξεκίνησαν το 60 και είμαστε 7 δεκαετίες μετά. Είναι μεγάλο κατόρθωμα αυτό που έχουν κάνει. Ο Louis Armstrong ξεκίνησε το 20 και είμαστε στο 60 τώρα. Έχουμε παίξει το Hello Dolly. Θα παίξουμε ένα άλλο τραγούδι από το άλμπουμ Hello Dolly, που είχε ηχογραφηθεί με σπουδαίους μουσικούς και κυκλοφόρησε στις 18 Απριλίου του 1964. Το τραγούδι που διαλέγω είχε κυκλοφορήσει και σε μικρό δίσκο τότε. Και μάλιστα θα έλεγα ότι, για σκεφτείτε, δίσκος 45 στροφών, όχι streaming, αγοράστηκε και μπήκε μέσα στα 100 πρώτα. Είναι τραγούδι του 47, από ένα musical του 47. Ψηλά παπούτσια με κουμπιά, έτσι λεγόταν το musical. Εκεί υπήρχε το τραγούδι που διασκεύασε το 64 ο Louis Armstrong.
1: Hey, Dolly, I still get

ο Louis Armstrong, όχι της δεκαετίας του 30, αλλά της δεκαετίας του 60. Και έβγαλε και το τραγούδι το άλλο που έγινε επιτυχία. We have all the time in the world. Από τα καλύτερα και δημοφιλέστερα συγκροτήματα, οι Hollies. Θα αρχίσουμε να ακούμε το τραγούδι των Hollies που είναι παντού σε αυτά τα χρόνια. 1964 τον Μάιο, οι Hollies κυκλοφορούν το Here I Go.

Here I go again. Οι Χόλις, που όπως γράφει ο Γιώργος, σαν να λέμε τρύπες. Το αγγλικό συγκρότημα από το Manchester που φτιάχτηκε το 1962 από τα πρώτα βρετανικά γκρουπ, με κυρίως τραγουδιστή τον Alan Clark και τον Graham Nash κιθαρίστα. Crosby, Stills, Nash & Young μετά και απίθανα προσωπικά πράγματα που έκανε. Την ίδια χρονιά το ίδιο συγκρότημα στο We Are Through.

Manchester, δεκαετία του 80, Smiths και όλοι οι υπόλοιποι. Manchester, δεκαετία του 60, και άλλο γκρουπ από την περιοχή, εκεί κοντά στο Liverpool. Σύλλευε μία πόλη την άλλη, όπως και στο ποδόσφαιρο. Mindbenders. Από τα καλά συγκροτήματα του Manchester, με μεγάλη επιτυχία, Wayne Fontana και Mindbenders στην αρχή. Στο συγκρότημα αυτό υπήρχαν δύο καταπληκτικοί μουσικοί, αργότερα 10cc, ο Eric Stewart και ο Graham Goldman. Ιδιοφύειες και οι δύο από αυτά που έκαναν μετά. Το 65 θα πήγαινα νούμερο 1 στην Αμερική με το The Game of Love. Το 64 διασκεύασαν ένα τραγούδι του Major Lance.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού από πνικτική ατμόσφαιρα, 40 διάρρεια και συναγερμός για φωτιές. Συνεχίζεται το έργο της κατάσβεσης στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα. Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα με ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στο Βαρθολομιό Ηλίας. Από τώρα έως το 2030 θα κριθεί η θέση της Ελλάδας σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Έχω θέσει τον πύχη πολύ ψηλά, οφείλουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Το Ιράν στοχοποίησε σήμερα αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιαεροπορικής άμυνας στον κόλπο, ενώ το State Department προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες σε όλο τον κόσμο να είναι σε επαγρύπνηση. Οι Χούθη προειδοποιούν τις ναυτιλιακές να αποφεύγουν τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας. Ο Δήμος Αθηναίων θα καλύψει το κόστος 2 ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα επιλέξουν οι κάτοικοι, οι οποίοι θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση της κατάστασης των κτηρίων στην Κυψέλη. Τέλος, στις περικοπές των συντάξεων Χειρίας αποκαθιστούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία, καταργούμε την πρόβλεψη του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου, δήλωσε από το Βήμα της Ολομέλειας της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Λέμβος με 34 μετανάστες εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσω της Frontex και το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή 36 μίλια νότια των Καλών Λιμένων και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στα βόρεια ηπειρωτικά και τοπικές βροχές με πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, έως 39 και τοπικά 40 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 με 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
0: Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
2: Το τραγούδι που ακούσαμε από τους Wayne Fontana και Mike Benders ήταν και αυτό διασκευή, όπως έκαναν τα συγκροτήματα που σεβόντουσαν τον εαυτό τους από τη Βρετανία όταν ήθελαν να εισβάλλουν στην Αμερική με τραγούδια των Αμερικανών. Παρόλο που το έχουμε παίξει, θα παίξουμε την πρώτη ερμηνεία του τραγουδιού από τον σπουδαίο τραγουδιστή της R&B Major Lance, γιατί έχουμε και άλλο ένα τραγούδι που έβγαλε το 64. Και όχι μόνο αυτό, είναι σύνθεση, όπως είχα πει πριν από μερικές εβδομάδες, του Curtis Mayfield.

Οι Wayne Fontana και Mindbenders δεν μπορούσαν να καταλάβουν τότε, όταν διασκεύαζαν αυτή την επιτυχία του Major Lance, που είχε κυκλοφορήσει και τους μήνες πριν και είχε μπει μέσα στα 5 πρώτα της Αμερικής, ότι ήταν από τους πρώτους ενός κινήματος που θα ερχόταν στην πατρίδα τους 6, 7, 8 χρόνια αργότερα. Αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, κάνω μία παρένθεση, και αυτό το επόμενο που θα ακούσουμε, ανήκει σε ένα κύμα που ήρθε στη Βρετανία στις αρχές της δεκαετίας του 70, στη Βόρεια Αγγλία και στα Midlands, Northern Soul το είπαν. Αναπτύχθηκε από την βρετανική mod σκηνή, Who και τα υπόλοιπα, Small Faces και άλλα. Τα έχουμε πει αυτά, και Quadrophenia. Και είναι βασισμένο σε ένα στυλ μαύρης αμερικάνικης soul μουσικής, όπως αυτό που ακούσαμε. Ο Major Lance ήταν από τα αγαπημένα ονόματα των Moj. Το κίνημα αυτό στην Βρετανία είχε αποφύγει τη Motown, όχι ότι δεν ήταν καλά τα τραγούδια, οι καλλιτέχνες που είχαν επηρεαστεί από τη Motown, γιατί ήδη είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία. Όπως συνθίζεται, οι ηχογραφήσεις που αντιπροσωπεύουν τους Moj είναι σπάνια groove και κυρίως από την Chess, τη VJ, γι' αυτό αναφέρομαι συνέχεια σε διάφορες εταιρείες και διάφορες άλλες ετικέτες της Αμερικής που κυκλοφορούσαν τέτοια τραγούδια, όπως το Matador. Το Matador ήταν η επόμενη επιτυχία του Major Lance μετά από αυτό που ακούσαμε. Ήταν τραγούδι του 64, το καλοκαίρι του 64. Major Lance και πάλι.

άγνωστα τραγούδια στην Ελλάδα, ποτέ δεν κυκλοφόρησε εδώ αυτό. Και είναι ωραίο να βλέπω στα μηνύματα ότι αρέσουν τα τραγούδια αυτά, έστω και αν τα ακούτε για πρώτη φορά, όπως γράφει ο Μιχάλης, απίθανα τραγούδια. Όσοι δεν άκουσαν χθες το ένθετο που είχα για τον Φρέντι Κάνον, καλό είναι να ακούσουν τη θεσσαλική εκπομπή για να καταλάβουν πόσο σπουδαίος είναι αυτός που εμπνεύστηκε από τον Τζακ Μπέρι, τον Μπο Ντίντλεϊ και τον Λιτ Ρίτσαρντ και έφυγε από κοντά μας πριν από 4 ημέρες. Σας είπα ότι σήμερα έχω ένα τραγούδι. Χθες έπαιξα το κλασικό του μαζί με άλλα, έχει πάρα πολλά αυτός. Σήμερα όμως έχω ένα άλλο τραγούδι του από το 1964. Ο Φρέντι Κάνον.

Abigail Beecher από τον απίθανο Freddie Cannon. Και πράγματι ένας άλλος Μιχάλης έχει στείλει ένα μήνυμα που λέει ότι η χθεσινή εκπομπή είναι, με την επικαιρότητα ήταν συλλεκτική. Προσπαθώ να είναι πάντα οι εκπομπές να έχουν κάτι ξεχωριστό, τουλάχιστον ένα από αυτά όλα που ακούτε, και σήμερα θα είναι αυτό που θα ακούσετε και θα καταλάβετε πώς ταξιδεύουν τα τραγούδια μέσα στο χρόνο. Για να καταλήξουμε πώς ηχογραφήθηκε από τον μεγαλύτερο, έναν από τους 2-3 μεγαλύτερους καλλιτέχνες του 20ου αιώνα, αυτό που θα ακούσουμε σήμερα του 64. Αλλά πριν θα πάμε στην ιστορία. Ξέρετε βέβαια ότι η Μαρία Αντουανέτα ήταν η βασίλισσα της Γαλλίας, η σύζυγος του Λουδοβίκου του 16ου, από τις 10 Μαΐου του 1774 μέχρι την κατάργηση της Γαλλικής Μοναρχίας το 1792. Γαλλική Επανάσταση. Για αυτήν, τον 18ο αιώνα, γράφτηκε ένα τραγούδι που είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Για προσέξτε το. Το τραγούδι της Μαρί Αντουανέτ.

γαλλική μελωδία του 18ου αιώνα, γραμμένο για τη Μαρία Αντουανέτ. Το 1950 γνώρισε διάφορες ηχογραφήσεις που πέρασαν μάλλον απαρατήρητες. Αλλά το 1950, ένα από τα διασημότερα ονόματα, ο Γκάι Μίτσελ, το ανέβασε στο νούμερο 1 της Αμερικής. Ο Γκάι Μίτσελ είναι αυτός που είχε πει το τραγούδι «Pittsburgh, Pennsylvania», που με έβαλε στο Rock and Roll Hall of Fame. Τι έχω πει την ιστορία. Το διασκέβασε με το δάχτυλο του Percy Faith, μία από τις μεγαλύτερες ορχήστρες δεκαετίας του 50-60, «Theme from a Summer Place». Για ακούστε λοιπόν το τραγούδι που μόλις ακούσατε από τον 18ο αιώνα, πώς έγινε το 50 και μετά πώς το 64.

Γκάι Μίτσελ. Θα τον ακούει από εκεί πάνω που είναι, ο Σίμορ Στάιν, γιατί ήταν αγαπημένος του τραγουδιστής. Από το 50 μέχρι το 64, 14 χρόνια, γνώρισε και άλλες διασκευές. Από την Κόνι Φράνσις και από πολλούς άλλους. Το 64 ήταν πιο country αυτό που ακούσαμε. Ο Ρέι Τσάρλς, εδώ θα καταλήξουμε, που είχε κάνει ήδη και άλλα τραγούδια country σε εκείνα τα περίφημα άλμπουμ του, το ηχογράφησε και το ανέβασε σε 40 πρώτα. Ρέι Τσάρλς.

ο Ray Charles, My Heart Cries For You, είχε κάνει και ένα άλμπουμ θεματικό, γιατί με ρωτούσε τι είναι concept ένας φίλος. Αν ακούει, είναι θεματικό άλμπουμ με τραγούδια που είχαν σχέση με το cry. 1964, από τα δημοφιλέστερα ονόματα στην Βρετανία, η Helen Shapiro.

το Fever, η διασκευή της Helen Shapiro, πολύ καλή τραγουδίστρια. Nashville Teens, συγκρότημα λίγο έξω από το Λονδίνο, δημιουργήθηκε και αυτό το 62. Διασκευάζουν ένα τραγούδι παλαιότερο. Επιτυχία τους όμως το 64. Tobacco Road.

0: 'Cause you're home.
1: Οι Nashville Teens και αυτό καλό γκρουπ. Ο ένας από αυτούς και οι άλλοι έχουν πάει σε άλλα γκρουπ, ο Colin Pattenden, αργότερα μπήκε στο συγκρότημα Earth Band του Marvin Mann. Αύριο συνεχίζουμε εδώ στο Earth News, ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρίστα, ο Γιάννης Πετρίδης.
2: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς με κόκκινο συναγερμό κατηγορία 5 θα επικρατήσουν αύριο στην Αττική και στη Βιωτία, τη Φθιώτιδα, την Αργολίδα και την Κορινθία. Την ίδια ώρα ο κρατικός μηχανισμός τίθεται σε κατάσταση ύψης επιχειρησιακής ετοιμότητας και η πυροσβεστική υπηρεσία σε γενική επιφυλακή. Σε εξέλιξη είναι το κύμα καύσωνα σήμερα και αύριο, οι πιο δύσκολες ημέρες του φαινομένου, καθώς ο υδράργυρος θα κινηθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα από 38 έως 40 βαθμούς, ενώ σε ορισμένες περιοχές οι μέγιστες θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν και τους 43 βαθμούς Κελσίου, ευνοώντας τις συνθήκες και για εκδήλωση πυρκαγιάς. Εγκύκλοι με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων και μέτρα προστασίας των εργαζομένων, με παύση εργασιών 12 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα, σε εξωτερικούς χώρους ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά στο Δάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα. Από αέρος ρήψης πραγματοποιούν 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Εισηγούμαστε μία νομοθετική ρύθμιση που αποκαθιστά μία μεγάλη κοινωνική αδικία και δίνει οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες επί 10 ολόκληρα χρόνια, δήλωσε από το Βήμα της Ολομέλειας της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, τοποθετούμενη επί της τροπολογίας με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας. Καλώς ήρθατε και ας αργήσατε, υποδέχθηκε την τροπολογία για την κατάργηση των περικοπών συντάξεων χειρίας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης. Εσείς τσακίσατε τους μισθούς, εσείς κόψατε συντάξεις, εσείς τον 13ο, 14ο. Για να μην ξεχνιόμαστε, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ μαζί με το τρίτο μνημόνιο του Τσίπρα, ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης. Η κυβέρνηση έχει αποτύχει στην ενεργειακή μετάβαση, με συνέπεια να αυξηθεί το κόστος ζωής αλλά και το κόστος του πρωτογενούς τομέα, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την παρουσίαση του προγραμματικού σχεδίου του ΠΑΣΟΚ για την ενέργεια. Το AI θα υπηρετήσει τις κοινωνικές ανάγκες ή τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων? Εκεί βρίσκεται η πραγματική συζήτηση, ανέφερε σε ανάρτησή του στο TikTok ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, με αφορμή την αναφορά του Πρωθυπουργού στην ομιλία του στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ότι τη λέξη τεχνητή νοημοσύνη δεν την έχει ακούσει να βγαίνει από τα χείλη κανενός κόμματος από την αντιπολίτευση. Εάν και υπάρχουν ορισμένα περιθώρια ασφαλείας στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, η ανεφόρον επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς θα είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί περαιτέρω επιδείνωση της παγκόσμιας ενεργειακής ασφάλειας, δήλωσε ο Φατίχ Μπιρόλ, επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, με φόντο τις εχθροπραξίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Την ίδια ώρα οι Χούθοι προειδοποιούν τις ναυτιλιακές εταιρείες να αποφεύγουν τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, διότι αυτή η δραστηριότητα πιθανόν να έχει ως αποτέλεσμα τα πλοία να γίνουν στόχος σε οποιαδήποτε θέση. Είμαστε σε ετοιμότητα ως χώρα για την ασφάλεια στο Ορμούς την επόμενη μέρα, δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής. Ο Πρωθυπουργός έχει διαμηνήσει ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συζητήσει την παρουσία της σε μια ειρηνευτική δύναμη που θα διασφαλίζει ελεύθερη ναυσιπλοεία στο Ορμούς όταν έχει ολοκληρωθεί αυτός ο πόλεμος. Εάν λοιπόν οδηγηθούμε σε ένα περιβάλλον σταθερότητας, η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία θα ενδιαφερόταν να συμμετέχει στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας στην περιοχή, ανέφερε ο Υφυπουργός Εξωτερικών. Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης για τα αιτήματα αναβολής της δίκης, της αποστολής προδικαστικού ερωτήματος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τις ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος.
2: Ο καιρός.
3: Λίγες νεφώσεις αύριο που γρήγορα θα αυξηθούν στα βόρεια ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου αναμένονται σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν, οι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγια 6 μποφόρ και τοπικά στο βορειοανατολικό Αιγαίο έως 7. Στην Αττική θερμοκρασία από 25 έως 39 και τοπικά 40 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Για 2 ώρες μαζί σας, ο Ανδρέας Παπασταματίου.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

Πολύ καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε. Ή καλώς σας βρίσκουμε, ανάλογα με την ώρα συντονισμού. Another brick in the wall. Εμείς θα βάλουμε μερικά τουβλάκια στον τοίχο της ενημέρωσης. Τι θα βγει στο τέλος, θα δούμε. Γιατί ήταν 21η Ιουλίου ή του Ιούλιο, ό,τι προτιμάτε. Η χρονιά ήταν το 1990 και εκεί στην πλατεία Potsdamer Platz ο Roger Waters παρουσιάζει το The Wall. Πάνω από 200.000 κόσμος παρακολουθεί την συναυλία. Συμμετείχαν Van Morrison, Brian Adams, Johnny Mitchell, Scorpion, Cindy Lauper, Sinead O'Connor. Η προσπάθεια είχε γίνει για να συμμετάσχουν και ο Peter Gabriel, ο Bruce Springsteen και ο Eric Clapton, αλλά είχαν δηλώσει έλλειψη διαθεσιμότητας. Παρέμεινε πάντως ένα κορυφαίο ακουστικό-οπτικό, γιατί συνήθως λέμε οπτικό-ακουστικό, αλλά θα μου πεις ήταν θέαμα-υπερθέαμα, ναι, αλλά η μουσική ήταν, φαντάζομαι, η βάση.

Η βάση της δικής μας διαδρομής που τη λέμε απολύτως σχετικό και που την προηγούμενη και αυτή την εβδομάδα εκτάκτως έχει 2 ώρες διάρκεια, η δική μας διαδρομή έχει ενημερωτική βάση με ψυχαγωγικό σκοπό, ψυχαγωγικό προσέξτε, όχι απλώς διασκεδαστικό. Και με τη δική σας βοήθεια το επιχειρούμε αυτό καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Σήμερα λοιπόν 3η 21η Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026, με ήλιο να σκοπεύει εκεί γύρω στις 9 παρατέταρτο να πάει να ξεκουραστεί. Με Βασίλη Νικολόπουλο στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, με Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό κέντρο, με Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια, με Ανδρέα Παπασταματίου Γενικών Καθηκόντων και στο μικρόφωνο. Μπροστά στο μικρόφωνο. Γιατί μου λέει ο Βασίλης, άμα κάτσε από πίσω δεν θα ακούγεσαι, κάτσε μπροστά παιδί μου. Και το μικρόφωνο, όχι τα μικρόφωνα. Έχουμε εδώ πολλά, είναι η αλήθεια. Αργότερα που θα έχουμε και καλεσμένο στο στούντιο, αλλά ένα μας γράφει. Λοιπόν, τα ονόματα των συντελεστών, απαραίτητη προϋπόθεση να έχουμε συστηθεί. Εσείς στα ραδιοφωνά σας, συντονισμένες και συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, και αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε 3 μεθόδους στη διάθεσή σας. Τηλεφωνικό κέντρο, γιατί μου λέει Δέσποινα να λες και τους αριθμούς, να μην κάθομαι εγώ και σου στέλνουν μόνο τα γραπτά. Μην ανησυχείς Δέσποινα μου καθόλου, δεν κάθεσαι εσύ, είσαι κορίτσι. Με κίνηση δεν υπάρχει θέμα. 210-6009-604, 210-6009-605, οι 2 τηλεφωνικές γραμμές για σας. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό, radio, 2 λέξεις, και τότε είστε στη δική μας, στο δικό μας γραμματοκιβώτιο του Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Messenger, δεν έχετε παρά να μπείτε στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, που είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες, και να στείλετε και μέσω Messenger τα μηνύματά σας. Σας είπα τι έγινε το 1990, μια τέτοια μέρα, 21η Ιουλίου. Ήταν μια τέτοια μέρα το 1965, είχαμε μια μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο των Αθηνών. Αυτή η διαδήλωση έγινε ως, αυτή η συγκέντρωση, η διαδήλωση ήταν διαμαρτυρίας κατά της κυβέρνησης των αποστατών. Η αστυνομία την αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη σκληρότητα, δακρυγόνα, γκλόμπς, σφοδρές επιθέσεις στους διαδηλωτές, και εκείνη την ημέρα σε αυτή τη συγκέντρωση χάνει τη ζωή του ο 22χρονος τότε φοιτητής Σωτήρης Πέτρουλας.

σήμερα 21η Ιουλίου, ημέρα Τρίτη, και τέλειωσε και το Μουντιάλ που αποτέλεσε κεντρικό αθλητικό γεγονός. Έσκησε και στα νούμερα η ΕΡΤ, όχι μόνο στις μεταδόσεις, καλά εκεί στο τελικό. Βέβαια, κοιτάξτε το εντυπωσιακό, ο τελικός, όπως ήταν αναμενόμενο, έδωσε τρελά νούμερα στην ΕΡΤ και δικαίως, αλλά το παιχνίδι που άξιζε να δει κάποιος περισσότερο απ' όλα ήταν ο μικρός τελικός. Γιατί στο τελικό είχαμε μια Αργεντινή που κατά την άποψή μου αναγνώριζε την ανωτερότητα της Ισπανίας. Μάλιστα, σε μια πτήση ο Ισπανός πιλότος, ενώ μόλις έχει τελειώσει το παιχνίδι, κάνει μια αναγγελία στα μικρόφωνα, γιατί είχε κόσμο, πήγαινε, ήταν πτήση για την Αργεντινή, και λέει μπράβο, μπράβο στην Αργεντινή, μπράβο παιδιά, και όλοι θεώρησαν οι επιβάτες ότι κέρδισε η Αργεντινή, αν δεν ήταν συνδεδεμένη, και με το που πανηγύρισαν λέει μπράβο Αργεντινή, αλλά κέρδισε η Ισπανία το τρόπαιο. Και τι να του κάνεις μετά, είναι ο πιλότος. Καταλάβατε τώρα με τι σιγουριά έκανε τη φάρσα. Τι να κάνουν, να μαζευτούν απ' έξω και να χτυπάνε. Είχαμε βέβαια και τον πρόεδρο Τραμπ που σου λέει θα βγω εγώ φωτογραφία. Ήθελε να κάτσει παιδιά μπροστά στην ομάδα της Ισπανίας. Χρειάστηκε ο κύριος Ινφαντίνο της FIFA να τον διακριτικά να τον τραβήξει λίγο παραδίπλα. Έκατσε και όμως μπαστακώθηκε. Που εκεί δεν έχει να κάνει τώρα. Έδωσε και ο Ινφαντίνο μάλλον ο πρόεδρος το τρόπαιο. Τέλειωσε. Όχι εκεί. Η Ισπανική Ομοσπονδία όμως, αυτό είναι το ωραίο, στη φωτογραφία που μοίρασε παντού και στα μίντια και τα λοιπά, έχει αφαιρέσει τον πρόεδρο Τραμπ από τη φωτογραφία. Και μάλιστα όταν πριν την απονομή του τροπαίου πήγαν να πάρουν τα μετάλλια τους οι Αργεντίνοι, όπως ήταν φυσικό, πρώτα αυτοί, και περνούσαν μπροστά από τον πρόεδρο Τραμπ. Ο Ρομέρο λοιπόν της Αργεντινής του άπλωσε ο πρόεδρος το χέρι, έκανε ότι δεν το είδε και προχώρησε, θλιμμένος βέβαια που δεν είχε πάρει και το τρόπαιο και δεν του δώσε το χέρι. Εν τω μεταξύ έχουμε και στην γειτονική μας Ιταλία ένα θέμα με αστυνομικούς και υπερβολική χρήση βίας και τα λοιπά. Ένας 42χρονος πέθανε στα χέρια αστυνομικών, και μάλιστα όταν κυκλοφόρησε το βίντεο το οποίο δείχνει τον έχουν συλλάβει, τον έχουν ρίξει κάτω, είναι από πάνω του, και αυτός ο οποίος απεδείχθη ότι ήταν καρδιοπαθής και είχε και άσθημα, τους φώναζε βοήθεια, βοήθεια, βοήθεια. Αυτοί εξακολουθούσαν να τον πατάνε στην κυριολεξία κάτω. Όταν αυτός έμεινε ακίνητος, του έδεσαν και τα πόδια. Εκεί κοντά ήταν 4 διασώστες του ΕΚΑΒ που κοιτούσαν, και αφού του έδεσαν και τα πόδια, είπαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ να πάνε για να διαπιστώσουν αυτοί ότι είχε πεθάνει. Καταλαβαίνετε, ακολούθησαν ταραχές, είναι μια πολύ δύσκολη και πολύ ευαίσθητη δουλειά αυτή. Γιατί την άλλη φορά μπορεί να πιάσει κάποιον ο οποίος, ξέρω εγώ, κουβαλάει μαχαίρια, πιστόλια. Θέλει όμως πάρα πάρα πολύ προσοχή όταν έχει να κινητοποιήσει έναν άνθρωπο, γιατί αυτός δεν χτύπαγε, δεν φωνάζε βοήθεια. Προφανώς καταλάβαινε ο άνθρωπος ότι σταματάει η καρδιά του. Δεν γίνεται να μην αντιλαμβάνεσαι αυτή τη συγκεκριμένη σχέση. Δύσκολα θα μου πείτε αυτά από γευματιάτικα, ναι, αλλά συμβαίνουν, είναι η αλήθεια, δεν είναι κάτι που δεν συμβαίνει. Από σήμερα πάμε σε ένα έτσι λίγο πιο ελαφρύ και πιο γρήγορο σε εισαγωγικά θεματάκι, γιατί πια τα πατίνια, τα ηλεκτρικά, δεν θα μπορούν και πριν δεν μπορούσαν να πάνε πάνω από 25 χιλιόμετρα, αλλά γινόταν της κακομοίρας. Από σήμερα όμως, επειδή αυτό ψηφίζεται ως νόμος του κράτους, για να κυκλοφορείς με πατίνι θα πρέπει να είσαι πάνω από 17, θα πρέπει φυσικά να φοράς κράνος, θα πρέπει να τηρείς το όριο των 25 χιλιόμετρων και άλλα πολλά, και αυτό ελπίζουμε πρώτα απ' όλα ότι θα σώσει πολλά παιδιά και πολλούς πιτσιρικάδες.
αυτά που βλέπετε παντού, κίνδυνος πυρκαγιάς, περιοχές στο κόκκινο, μην τα παίρνετε, μην τα παίρνουμε, σας κάνω εγώ μάθημα, πολύ ελαφρά παιδιά. Είναι οι συνθήκες πολύ δύσκολες και επικίνδυνες.

0: αλήθεια είναι ότι στα πατίνια, τα παλιά πατίνια, αυτά που τραγουδάει τώρα ο Θαλασσινός, που δεν είχε κινητήρα, δεν είχαν και φρένα, το πόδι έβαζες κάτω. Δεν ήταν δηλαδή οχήματα σαν τα σημερινά που μπορεί να έχουν και δισκόφρενο, και τη φόρα την έβαζε ο τετρακέφαλος, ανάλογα ποιο πόδι διάλεγες για να σπρώχνεις την άσφαλτο, ή η κλίση του εδάφους στις κατηφόρες. Παρόλο που ήταν ρουλεμάν, έπιαναν ταχύτητες πολύ επικίνδυνες. Τώρα όμως πρόκειται για οχήματα και ως τέτοια θα αντιμετωπίζονται, που κυκλοφορούν μέσα στον αστικό ιστό. Τότε και να τρώγες και μια τούμπα, το να συναντήσεις και αυτοκίνητο δεν ήταν και πάρα πολύ πιθανό. Είναι όμως αυτή μια ρύθμιση που είναι σημαντική. Και επειδή, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα παρουσιάζεται και αυτό το σύστημα παρατήρησης της κυκλοφορίας, που δεν έχω καταλάβει γιατί το λέμε traffic commander, ο διοικητής κυκλοφορίας δηλαδή, μήπως για τους ξενόγλωσσους οδηγούς, θα συζητήσουμε λίγο όλη αυτή την, και το πώς μπήκε στην αστική καθημερινότητα το ηλεκτρικό πατίνι και τα μέτρα, και αν τελικά θα μπορούσε αυτό όμως να βοηθήσει και στην αποσυμφόρηση. Ο κύριος Θανάσης Τσιάνος είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, και σίγουρα από μένα και πιθανότατα από τους περισσότερους και τις περισσότερες από εσάς έχει μια ευρύτερη οπτική σε αυτά τα θέματα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Τσιάνε, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς, πώς το βλέπετε αυτό λοιπόν, αυτή τη ρύθμιση του ορίου ταχύτητας, καλά το υποχρεωτικό κράνος, της ασφάλισης του οχήματος, της ευθύνης των εταιριών κτλ.?
1: Κοιτάξτε, υπήρχε ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο είχε βγει τα προηγούμενα χρόνια με το που έκανε την εμφάνιση ηλεκτρικό πατίνι και στην Ελλάδα. Η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη που προσπάθησε να θέσει ένα θεσμικό πλαίσιο, και σωστά τώρα λόγω και των πολλών τροχαίων ατυχημάτων που υπήρχαν στα παιδιά, θυμίζω ότι καταγράφηκαν πάνω από 109 τροχαία ατυχήματα το 2025, τα δύο ήταν θανατηφόρα, αλλά πάνω από 400 παιδιά νοσηλεύτηκαν σε νοσοκομεία με τα ατυχήματα των ΕΠΟ, που αυτό σημαίνει ότι πάρα πολλά ατυχήματα δεν καταγράφονται. Αυτό τώρα είχε σαν κύριο λόγο την μη τήρηση του θεσμικού πλαισίου που υπήρχε.
0: Ναι.
1: Γιατί και παλιότερα, δηλαδή μέχρι πριν μερικές μέρες, με το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο απαγορευόταν να οδηγήσεις αν δεν έχεις πληρώσει τα 15 έτη ηλικίας.
0: Άρα στην ουσία έχουμε μία αυστηροποίηση, αλλά όλα εναπόκειται στους ελέγχους.
1: Εναπόκειται στους ελέγχους μεν, αλλά και στην ευθύνη την ατομική.
0: Ναι, και στους γονείς. Γιατί είχαμε παιδάκι που το είχε πάρει ο μπαμπάς του και λέει, ενώ αυτό ήταν να πηγαίνει με 60, εγώ του το έβαλα να πηγαίνει μόνο με 35 για να τον προφυλάξω, το οποίο χτύπησε πολύ σοβαρά.
1: Ναι.
0: Υπήρχε μια αντίληψη δηλαδή ότι αυτό είναι το παλιό πατινάκι που είχαμε εμείς, ή σαν ποδήλατο.
1: Και η αλήθεια είναι ότι αυτή η αντίληψη κρύβει πολλά λάθη. Πρώτον, το ηλεκτρικό πατίνι μπορεί να αναπτύξει μεγάλες ταχύτητες. Με βάση την νομοθεσία υπήρχε μια διάκριση, τα παιδιά από 12 έως 15 ετών μπορούσαν να οδηγήσουν με μια ταχύτητα πεζού πάνω στο πεζοδρόμιο. Αυτό δημιουργούσε μια σύγχυση και δεν μπορούσε να ελεγχθεί, να ελέγξει και ένα 12χρονο αν θα το χρησιμοποιήσει στο δρόμο ή στο πεζοδρόμιο. Η μέγιστη ταχύτητα που επιτρέπεται να αναπτύξει το πατίνι είναι τα 25 χιλιόμετρα την ώρα. Και αυτό σε δρόμους όπου το όριο ταχύτητας είναι κάτω των 50 χιλιόμετρων την ώρα.
0: Άρα δεν μπορούν να βγουν στους υπόλοιπους, δηλαδή δεν θα δούμε ας πούμε στη Μεσογείο πια ηλεκτρικό πατίνι.
1: Ούτως ή άλλως απαγορευόταν και με το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο.
0: Μάλιστα.
1: Και στη Συγκρού και στην Κηφισίας και στη Μεσογείο και οπουδήποτε έχει πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό...
0: Γιατί στη λεωφοριολωρίδα έβρισκα εγώ μπόλικους.
1: Μα και στην, από ένα μήνα και στη Λεωφόρο Κηφισού που είχε γίνει ένα θέμα, που στην αριστερή, δηλαδή στη Λεωφόρο Κηφισού είχε κλωβιστεί ένα πατίνι.
0: Στην αριστερή, ναι, ναι, δεν του φτάνει.
1: Άρα γι' αυτό λέμε ότι είναι πάρα πολύ καλή η αστυνόμευση και πλέον έχει αρχίσει και γίνεται αρκετή καλή δουλειά από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Αλλά θα πρέπει όμως να γίνουν πρώτα να υπάρχει ατομική ευθύνη, δεύτερον το κράτος να κάνει ό,τι πρέπει όσο αφορά τη συντήρηση των δρόμων, όσο αφορά τη δημιουργία των πεζοδρόμων, το να έχουμε πεζοδρόμια, το να έχουμε διαγραμμίσεις, δηλαδή για τα απλά και απαραίτητα και αυτονόητα τα οποία δεν γίνονται. Αν θα πρέπει να δώσουμε ένα μήνυμα στους ακροατές, ναι, είναι ότι το πατίνι είναι ένα πολύ καλό μέσο μικροκινητικότητας, mm-hmm, για να μπορείς να κάνεις το τελευταίο μίλι, που λέμε εμείς, να εξυπηρετήσεις.
0: Να πας με το μετρό κοντά στη δουλειά, να σε εμάς εδώ στην Αγία Παρασκευή και να έρθεις από εκεί μέχρι εδώ, γιατί είναι μια αποστασούλα, είναι η αλήθεια.
1: Σωστά, είναι να εξυπηρετήσεις μικρού μήκους μετακινήσεις. Ναι, ναι. Δεν είναι να το πάρεις.
0: Μικροδιαδρομές στη γειτονιά και τα λοιπά.
1: Να ξεκινήσεις από τη Κηφισιά για να κατέβεις στο κέντρο της Αθήνας.
0: Το όριο των 17 πώς σας φαίνεται, κύριε Τσιάνε?
1: Επίσης παρουσιάζει μια επικινδυνότητα, mm-hmm, αρκετά μεγαλύτερη σε σχέση με το γεταχή, αλλά αρκετά μεγαλύτερη και ακόμα και με το μηχανάκι, ναι, άρα θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Το ότι το όριο ηλικίας πηγαίνει από 17 και πάνω, mm-hmm, θα μπορούσε αυτό να ήταν και από 16 και πάνω, αλλά θα έπρεπε όμως να ήταν απαραίτητο,
0: ναι,
1: όσοι οδηγούν πατίνι στο οδικό δίκτυο να έχουν και μια στοιχειώδη εκπαίδευση.
0: Αυτό.
1: Να γνωρίζουν τα σήματα κυκλοφορίας.
0: Ναι, αυτό είναι το βασικότερο.
1: Ναι. Αυτό δεν προβλέπεται στο
0: νομοσχέδιο. Αυτό
1: μια
0: μάλλον είναι, που... είναι έλλειμμα. Αυτό καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Να σας πείτε μου τελευταίο, γιατί έρχονται οι τίτλοι και πρέπει να αποχωρήσουμε με τα πατίνια μας εμείς.
1: Ωραία, και μία από τις θέσεις του συλλόγου είναι,
0: μάλιστα,
1: ότι θα πρέπει στα σχολεία να διδάσκεται όχι μόνο η οδική συμπεριφορά και η εκπαίδευση, ποδήλατο, πατίνι, mm-hmm, και δεν θα πρέπει να βλέπουμε το πρόβλημα μόνο στο πατίνι, το οποίο το πατίνι το θέλουν ως μέσο μικροκινητικότητας, γιατί λύνει αρκετά προβλήματα. Θα πρέπει να δούμε και το ποδήλατο, αλλά κυρίως όμως πώς θα εκπαιδεύσουμε όλους τους χρήστες.
0: Να μιλήσουμε ξανά, κύριε Πρόεδρε, γιατί με διώχνουν και γίνομαι αγενής και ζητώ συγγνώμη.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας, γεια σας. 1987, 21 Ιουλίου, κυκλοφόρησε το πρώτο στούντιο άλμπουμ των Guns N' Roses, Appetite for Destruction, όρεξη για καταστροφή. Και αγαπητέ Βασίλη από Αμπελόκηπους, όχι καθόλου δεν μου την έφερες. Εγώ με αμφότερες τις λογικές διαφωνώ, αλλά δεν είναι κάτι που το αποφασίζω εγώ,

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κορυφώνεται ο καύσωνας από πνικτική ατμόσφαιρα, 40 διάρκεια και συναγερμός για φωτιές. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς με κόκκινο συναγερμό αύριο σε Αττική, Βιωτή, Ευθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. 12 εναέρια μέσα στη μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα. Υπό την ηγεσία των ελληνικών αρχών και με την υποστήριξη της Europol εξαρθρώθηκε οργανωμένο εγκληματικό δίκτυο που διακινούσε μετανάστες μέσω των Βαλκανίων. Από τώρα έως το 2030 θα κριθεί η θέση της Ελλάδας σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Έχω θέσει τον πύχη πολύ ψηλά, οφείλουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Η κυβέρνηση έχει αποτύχει στην ενεργειακή μετάβαση με συνέπεια να αυξηθεί το κόστος ζωής αλλά και το κόστος του πρωτογενούς τομέα, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την παρουσίαση της ενεργειακής πρότασης του ΠΑΣΟΚ. Το Ιράν στοχοποίησε σήμερα αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιαεροπορικής άμυνας στον κόλπο, ενώ το State Department προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες σε όλο τον κόσμο να είναι σε επαγρύπνηση. Οι Χούθοι προειδοποιούν τις ναυτιλιακές να αποφεύγουν τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας. Ο Δήμος Αθηναίων θα καλύψει το κόστος 2 ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα επιλέξουν οι κάτοικοι, οι οποίοι θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση της κατάστασης των κτηρίων στην Κυψέλη. Στον εισαγγελέα, ο 60χρονος που τραυμάτισε με μαχαίρι ζευγάρι τουριστών το πρωί στην Ακρόπολη. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, έως 39 και τοπικά 40 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 με 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

0: εδώ είμαστε απολύτως σχετικό, δεύτερο ημίωρο. Στην κανονική μας έκδοση το δεύτερο ημίωρο είναι και το τελευταίο. Αυτή τη βδομάδα όμως είναι αυξημένη η διάρκεια της εκπομπής. Θα είμαστε μέχρι τις 7 μαζί. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα τα έχω δει τα μηνύματά σας, μην ανησυχείτε καθόλου, αλλά πρέπει να κάνουμε και κάποιες εργασίες και υποχρεωτικές και σημαντικές. Μόνο να δω σε κάποιον που πρέπει να απαντήσω, γιατί μάλιστα στο Μιχάλη με ρωτάς για την κακοκαιρία και πότε ξεκινάει αύριο, γιατί ταξιδεύεις Αθήνα από Βουλγαρία. Κοίτα να δεις, φαινόμενα στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε από χθες, οπότε δεν είναι ασφαλές. Εδώ και οι μετεωρολόγοι δεν μπορούν, έχουν πει ότι θα έχουμε μια επιδείνωση, δεν ξέρω τι επίπεδου. Καλό θα είναι να συμβουλεύεσαι, ξέρεις, και τις εφαρμογές που λένε τώρα εκεί. Πάντως φαινόμενα στη Βόρεια Ελλάδα είχαμε εντονότατα, και Δράμα και Θεσσαλονίκη και τα λοιπά.
1: Δίχως να ξέρω που με πας και δίχως...
0: Ένα ωραίο μελωδικό ταξίδι με την Ελευθερία Αρβανιτάκη, τη βάση του ταξιδιού, των πνευματικών.

0: τα λοιπά, μας φέρνουν και τον άλλο εφιάλτη της φωτιάς. Εκεί στο Αδάμι στην Αργολίδα είχαμε τη φωτιά με ενισχυμένες, από ό,τι μαθαίνω, πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά καλύτερη εικόνα έχει οπωσδήποτε ο αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας, ο κύριος Βασίλης Ιδέρης, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε αντιπεριφερειάρχα, γεια σας. Είστε στο πεδίο, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, από ό,τι ακούτε είμαι στο πεδίο. Ναι. Είναι σε εξέλιξη φωτιά, υπάρχουν αέριες δυνάμεις, είναι 3 καναντέρ και 4 ελικόπτερα. Υπάρχουν πήγες δυνάμεις, υπάρχει μεγάλη βοήθεια και από την περιφέρεια και από το Δήμο Επιδαύρου. Είναι σε εξέλιξη, αλλά τα πράγματα είναι καλύτερα σε σχέση με τις 12.30 μία που ξεκίνησε το φαινόμενο εδώ. Ευελπιστούμε, αν όλα πάνε καλά, γιατί έχουμε και το πρόβλημα με τον αέρα. Γυρίζει ο αέρας.
0: Πάντα το θέμα αυτό.
1: Μία βοριά, μία νότο. Αυτό είναι το πρόβλημα μας. Μας κάνει
0: αυτό το δημιουργούν πολλές φορές και τα θερμικά φορτία. Είναι τοπικό δηλαδή φαινόμενο. Οι πυροσβέστες τα ξέρουν αυτά πολύ καλά. Τι σας λένε, πλησιάζουν σε κάποια οριοθέτηση ή δεν μπορούν να σας πούν ακόμα?
1: Πλησιάζουν σε οριοθέτηση, αλλά ακόμα είμαστε σε εξέλιξη. Πιστεύω μετά από κανένα δύο ώρα να έχουμε καλά αποτελέσματα. Αρκεί να μας βοηθήσει λίγο και ο καιρός. Είναι και οι επίγειες δυνάμεις, είναι η πυροσβεστική τη Αργολίδα, είναι η ΑΜΟΔΕ.
0: Κίνδυνο για περιοχές με οικισμούς ή οτιδήποτε?
1: Δεν σας ακούω, σας κάνω.
0: Λέω κίνδυνο που να αφορά οικιστικές περιοχές, δεν έχουμε.
1: Είναι εκτός κατοικημένης περιοχής, είναι δασικό, είναι προς το βουνό. Δεν κινδύνευσαν σπίτια. 2-3 στάνες υπήρχαν και εκεί δεν είχαμε προβλήματα.
0: Μάλιστα. Και η μάχη δίνεται για να μην χάσουμε περισσότερο.
1: Να μπορέσουμε να τελειώσουμε.
0: Κεφάλαιο.
1: Υπάρχουν και μηχανήματα έργου μέσα στο πεδίο που τα οδηγούν, αυτοί ανοίγουν οι ζώνες.
0: Μάλιστα.
1: Ώστε να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε, να μην περνάει από τη μια πλευρά στην άλλη φωτιά. Πιστεύω, αν όλα πάνε καλά, μέχρι το βράδυ να έχει τελειώσει το φαινόμενο και να έχουμε μια ηρεμή νύχτα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, και ελπίζω σε 1-2 ώρες να επικοινωνήσουμε για να μας πείτε και τα καλά νέα, ότι είναι υπό πλήρη έλεγχο.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Yes.

Λοιπόν, περνάμε από Ηλιούπολη, γιατί ο Σωτήρης μας θυμίζει τα Ιουλιανά του 65 που φέραν τη Χούντα, τα Ιουλιανά του 74 που έφεραν την καταστροφή αυτή τη μεγάλη στην Κύπρο. Ναι, όντως ο Ιούλιος, ενώ είναι ένας υπέροχος μήνας για τον ελληνισμό, έχει στο ημερολόγιο πολλές μαύρες ημερομηνίες. Αγαπητή Ευγενία από τα Γιάννενα, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και για αυτά που λέγαμε πριν, βέβαια επικαιροποιημένο, πρέπει, ξέρεις, να το κάθε φορά να το ξαναπαίρνεις, τον βρίσκεις στα μεγάλα βιβλιοπωλεία. Υπάρχει και σε έκδοση τσέπης που λέμε. Αλλά θα πρέπει να επικοινωνήσεις, μη σου πω τώρα εγώ εκδόσεις και βιβλιοπωλείο και πού να αυτός κάνει έμεση διαφήμιση και με κυνηγήσουν, το καταλαβαίνεις. Μόνο και μόνο γι' αυτό δεν σου λέω. Αλλά αν πάρεις ένα-δυο μεγάλα ή και σε ένα δικό σου βιβλιοπωλείο, αν το παραγγείλεις, σου το φέρνουν και οι τιμές δεν έχουν μεγάλη διαφορά. Κώστα, Πέπη, θα τα πούμε μετά τις 6 στο ξεκίνημα της εκπομπής. Δεν θέλω να μιλήσω.

0: τα μηνύματά σας, αλλά να έχετε και στο ενημερωτικό περιεχόμενο που πρέπει. Γιάννη, Κατερίνα, Βασίλη, Ιωάννη, Μιχάλη, Έιντζελ κλπ. Κλπ. Στα λοιπά βάλτε μένα. Μετά τις 6 στο ξεκίνημα της εκπομπής, αντί για δικό μου εισαγωγικό σημείωμα, θα συνθέσετε εσείς το εισαγωγικό σημείωμα της δεύτερης ώρας. Τώρα όμως, ενώ ταξιδεύουμε πολύ ωραία με αυτό το υπέροχο ηχόχρωμα του Rod Stewart, θα αφήσουμε την, πώς να το πω τώρα, την νοσταλγική και με μια καλοκαιρινή αφέλεια τους πλώες, τους ωραίους αυτούς, του Sailing, για να πάμε στους άλλους τους δύσκολους. Ξέρετε, η ανθρωπότητα όταν κατάφερε να διασχίσει και τη θάλασσα, στην ουσία διαμόρφωσε την φυσιογνωμία της. Είναι στην επικαιρότητα η Οδύσσια του Νόλαν, τι άλλο είναι. Στην ουσία η Οδύσσια αυτή τη μάχη του ανθρώπου και στο χρόνο αλλά και στο χώρο, γιατί δείχνει τη διαδρομή πως πέρασε η ανθρωπότητα από το μεταφυσικό, από το σκοτεινό, από τη μαγεία, για να φτάσει που στην οργανωμένη κοινωνία, στην Ιθάκη, στην Εστία, στον πολιτισμό τον σύγχρονο της εποχής. Είναι ένα πολύ μεγάλο ταξίδι του ίδιου του ανθρώπου που περιγράφει ο Όμηρος. Αφήνουμε την κινηματογραφική εκδοχή, αλλά που γίνεται όλο αυτό στη θάλασσα, είναι μεγάλη η σχέση. Τώρα αυτές τις μέρες που έχουν χειροτερέψει δυστυχώς τα πράγματα στον πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, το κομμάτι που πολύ συχνά ακούτε είναι το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, και μπορεί εμείς άμεσα να εκτάμε το βενζινάδικο, αλλά υπάρχει μια ολόκληρη αλυσίδα που έχει να κάνει με την αυσιπλοεία, με τη μεταφορά των αγαθών, που εκεί οι οικονομικές επιπτώσεις είναι πολλαπλές. Δηλαδή σε αυτή καθεαυτή την αυτιλία, στις τιμές των προϊόντων, στη λειτουργία των αγορών διεθνών και εγχωρίων και εν τέλει σε μας. Αλλά επειδή ο τομέας της ναυτιλίας είναι κρίσιμος για την παγκόσμια οικονομία, ξέρετε τα πολύ μεγάλα κέντρα τα ναυτιλιακά είναι σε επίπεδο χρηματιστηρίου, γιατί έτσι κλείνονται αυτά, και επειδή όλα αυτά είναι πολύ πολύπλοκα για να τα έχω γράψει εγώ να σας τα εξηγήσω, παρακαλέσαμε τον κύριο Γιάννη Κοτζιά, που είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεσητών Ναυτιλιακών Συμβολέων, το είπα
1: Συμβάσεων.
0: Εκεί το χάσα.
1: Στο τέλος μπορώ λίγο.
0: Γιατί το ναυλομεσητών μου ερχόταν ωραίο εύκολο, αλλά λέω θα το πω λίγο πιο επίσημα.
1: Πείτε το και ναυλομεσητών, πείτε το και όπως θέλετε. Μεσίτες είμαστε στην ναυτιλία.
0: Στην ουσία μπαίνετε ανάμεσα για να μπορέσετε να συνδέσετε τους εταίρους αυτής της διαδικασίας.
1: Ακριβώς. Κύριε Πασταματή, είμαστε οι ενδιάμεσοι για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε ένα ναύλο, μια ναύλωση, το να βρουν φορτία τα πλοία, και υπάρχει και η ναυλομεσητεία που έχει να κάνει με τις αγοροπολισίες των πλοίων. Όταν κάποιος θέλει να αγοράσει ένα πωλήσει ένα πλοίο, είμαστε πάλι ο ενδιάμεσος που θα μπορέσει να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ του πολιτή που θέλει να πουλήσει χρυσάφι το πλοίο του.
0: Φυσικά.
1: Και το αγοραστή που θέλει να το αγοράσει τζάμπα.
0: Ακριβώς. Ένα μικρό ενίκιο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς που ανταποκριθήκατε άμεσα. Έχουμε τώρα εδώ ένα τεράστιο θέμα. Είναι όντως τα στενά του Ορμούς, είναι όντως τόσο καθοριστικά για το διαμετακομιστικό εμπόριο όπως λέγαμε παλιά?
1: Θα ξεκινήσω ότι είναι σημαντικά.
0: Ναι.
1: Δεν θα έλεγα ότι είναι το τέλος του κόσμου με κλειστά τα στενά, ότι δεν μπορεί να κινηθεί το παγκόσμιο εμπόριο, δεν μπορεί να κινηθούν οι οικονομίες, δεν μπορούμε να έχουμε τις ροές της πρώτης ύλης της ενέργειας και των αγαθών. Ναι, βεβαίως έχουμε μια τεράστια διαταραχή, αυτό δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Όταν διαταράσεις την κανονική ναυσιπλοεία, διαταράσεις το παγκόσμιο εμπόριο, διαταράσεις και τις ποσότητες οι οποίες απαιτούνται, άσχετα εάν μπορέσεις να ανακατευθύνεις και να φέρεις από εναλλακτικούς προορισμούς αυτά τα οποία τελικά μπλοκαρίστηκαν με την παρατεταμένη πολεμική σύραξη, η οποία σήμερα, αν τα μαθηματικά μου είναι σωστά, είμαστε στην 143η μέρα.
0: Μάλιστα.
1: Ο χρόνος περνάει πάρα πολύ
0: ενώ
1: γρήγορα.
0: Είχαμε μια ελπίδα με το μνημόνιο κατανόησης και την εκεχηρία. Αυτό ας πούμε, γιατί εσείς στην ουσία κλείνετε συμβάσεις οι οποίες δεν είναι για αύριο το πρωί, μπορεί να έχουν ένα βάθος χρόνου και, στην, και στο να κλείσουν αλλά και στο να υλοποιηθούν. Αυτή η αλλαγή, η μετατόπιση του αισιόδοξου από το όχι απεσιόδοξο, από το αρνητικό κλίμα, γιατί είναι κλειστά τα στενά.
1: Όχι,
0: δύο πλοία χτυπήθηκαν ελληνικά εκεί και έχουμε και άλλα δύο χτυπημένα ελληνικών συμφερόντων τουλάχιστον. Σας επιτρέπουν να κάνετε κάποια, δεν υπάρχει ένα στοιχείο πρόγνωσης στη δουλειά που κάνετε?
1: Όχι, πρόγνωσης στο,
0: με την έννοια να κλείσω ένα συμβόλαιο για τον άλλο μήνα, δεν παίζει.
1: Υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας όταν έχεις κάνει ένα συμφωνητικό για μια ανάβλωση, στην οποία πάνω μπορεί να ασφαλίσεις το πλοίο, με την έννοια ότι κάποιες μέρες οι οποίες εμπορικά το πλοίο δεν κινείται, δεν λειτουργεί, να πληρωθείς από την ασφάλεια. Δεν θέλω να μπω όμως σε κάτι το οποίο ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει.
0: Δεν
1: θέλω να κάνω. Θέλω να το κάνω λίγο πιο απλό για τον απλό.
0: Ενώ τη δυσχέρεια να καταλάβει, στο σύστημα.
1: Να καταλάβει κάποιος ότι η ναυτιλία πάντα είναι απρόβλεπτη. Η ναυτιλία πάντα έχει εξωγενείς παράγοντες την οποία την επηρεάζουν. Μπορεί ένα ταξίδι να επηρεαστεί από τον καιρό και να πρέπει να αλλάξει πορεία. Μπορεί να επηρεαστεί όπως έγινε στο παρελθόν που έκλεισε το Σουέζ με το κοντέινερ όπλιο το οποίο μπλόκαρε για μια εβδομάδα περίπου την διέλευση όλων των υπολείπων πλοίων, και όμως δεν διαταράχτηκε η αλυσίδα εφοδιασμού, γιατί όπως είπα και πριν ότι η ναυτιλία βρίσκει πάντα διόδους και διεξόδους.
0: Τώρα δηλαδή με το Ορμούζ έχουμε σοβαρές επιπτώσεις.
1: Θα σας τα πάρω λίγο τμήμα-τμήμα για να τα χωρίσουμε.
0: Σε σειρά. Απλώς θα κοιτάτε με το ίδιο άγχος το ρολόι.
1: Το ρολόι εσείς κύριε Παπασταματίου.
0: Σωστό, αυτή είναι.
1: Είστε ο moderator που λέω εγώ. Μπορείτε να μου δώσετε ακριβώς την πάσα που χρειάζεται για να επιταχύνουμε ή να επιβραδύνουμε όσο χρειαστεί, για να το καταλάβει ο κόσμος. Έχουμε να κάνουμε με την ενέργεια. Η ενέργεια είναι η πρώτη ύλη, το οποίο σημαίνει αργό πετρέλαιο. Σε αυτό δεν έχουμε μεγάλη διατάραξη, γιατί έχουμε καταφέρει να αυξήσουμε τις παραγωγές άλλων πετρελαιοπαραγωγών περιοχών.
0: Μάλιστα.
1: Και να μπορούμε να έχουμε.
0: Οι οποίες δεν περνάνε από εκεί.
1: Όχι. Ό,τι έχει να κάνει με το τι έχει διαταραχθεί από τον Περσικό κόλπο έχει καλυφθεί, μάλιστα, θα έλεγα κατά 90%. Από τις υπόλοιπες πετρελαιοπαραγωγές χώρες.
0: Γιατί λέμε εμείς εδώ πάνω από 2 ευρώ η βενζίνη?
1: Αυτό είναι.
0: Γιατί υπάρχει ένα θέμα.
1: Είναι αναπόφευκτο. Έχεις καθυστέρηση. Δεν είπα ότι δεν έχουμε ελλείψεις. Έχουμε ελλείψεις, γιατί μέχρι να μπορέσεις να φέρεις από απομακρυσμένες περιοχές την ποσότητα την οποία την είχες από την κοντινή περιοχή, υπάρχει καθυστέρηση.
0: Σωστό.
1: Έχεις αναγκαστεί λοιπόν και έχεις χρησιμοποιήσει είτε ό,τι έχεις μέσα στην αποθήκη σου, είτε στα στρατηγικά αποθέματα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτά πρέπει να τα ξαναγεμίσεις πάλι. Αυτό λοιπόν συνεχίζει και δουλεύει. Αδιάλειπτα.
0: Άρα την επιβάρυνση δεν
1: Η επιβάρυνση έγινε με την έννοια ότι αδειάσαν αποθήκες, στοκάραμε καινούριο προϊόν με ακριβή τιμή, αυτό μετακυλίστηκε σίγουρα στην τιμή της αντλίας που λέμε και στον καταναλωτή. Αλλά στο θέμα της επάρκειας ή όχι, δεν έχουμε κάποιο.
0: Δεν θα ξεμείνουμε.
1: Ναι, δεν θα ξεμείνουμε.
0: Αποκατάσταση από αυτής της αλυσίδας.
1: Από εκεί και μετά όμως έχουμε τα παράγωγα που είναι αυτό το οποίο θα πάει στο δηληστήριο και θα γίνει από αργό πετρέλαιο, βενζίνη, θα γίνει ντίζελ, θα γίνει αεροπορικό καύσιμο. Σε αυτό πάλι η επάρκεια υπάρχει, γιατί υπάρχει η πρώτη ύλη. Οπότε δεν ανησυχούμε. Στο αέριο υπάρχει μια μεγάλη διαταραχή, στο υγροποιημένο αέριο, στο LNG, στο φυσικό αέριο. Γιατί ένα 17 με 18% που είναι η παραγωγή του Κατάρ.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει διαταραχτεί.
0: Και αυτό μεταφέρεται.
1: Αυτό έχει μεταφερθεί
0: με
1: στο
0: πλοία.
1: Ότι. Βεβαίως.
0: Θα έλεγα
1: ότι αυτό με αγωγό, όχι, είναι το μεγαλύτερο κομμάτι. Φορτώνεται στα πλοία,
0: μάλιστα,
1: σε υγροποιημένη μορφή και μεταφέρεται. Μετά έχουμε προϊόντα. Έχουμε μια πρώτη ύλη η οποία δημιουργεί συντηρητικό θέμα. Δηλαδή είναι η αμμονία, είναι η ουρία, που είναι τα αζωτούχα λιπάσματα. Χωρίς αυτά δεν μπορούμε να ενισχύσουμε την αγροτική παραγωγή.
0: Μάλιστα.
1: Και υπήρχε μια μεγάλη έλλειψη. Γύρω στο 20% της παγκόσμιας παραγωγής λιπασμάτων έβγαινε από τον κόλπο. Όμως.
0: Να, κάτι που το μάθαμε με άσχημο τρόπο.
1: Για να το δούμε πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την παραγωγή, εάν δεν έχεις το αζωτούχο λίπασμα, μειώνεις κατά 40-50% την αποδοτικότητα του εδάφους.
0: Μάλιστα.
1: Αν λοιπόν το έδαφος δεν μπορεί να παράγει τις ποσότητες που θέλουμε, σημαίνει πιθανές ελλείψεις σιταριού, πιθανές ελλείψεις ρυζιού, πιθανές ελλείψεις καλαμποκιού.
0: Και έχουμε και το πρόβλημα στην Ουκρανία, αυτό με το επειδή είπατε για σιτάρι.
1: Ακριβώς. Και από εκεί υπάρχει μια διαταραχή. Χτυπήθηκαν πλοία.
0: Τεράστια.
1: Αυτή τη στιγμή χτυπήθηκε και πλοίο το οποίο μετέφερε σιτάρι.
0: Να. Και ήταν. Άρα, ελληνικών συμφερόντων.
1: Ήταν ελληνικών συμφερόντων, ακριβώς. Οπότε εδώ υπάρχει μια γενική διαταραχή.
0: Μεγάλη.
1: Σε πολλά κέντρα. Μαύρη θάλασσα, mm-hmm. Ερυθρά θάλασσα που ανοίγει τώρα τον ασκό του αιώλου. Mm-hmm. Οι Χούθοι είπανε ό,τι πάει και μπαίνει Σωστά. και βγαίνει από τη Σαουδική Αραβία στο στόχο πλέον.
0: Όχι τώρα, δεν το επιτρέπουμε.
1: Δεν το επιτρέπουμε ακριβώς.
0: Και μπορούν όντως να το. Θα μου πείτε, δεν είστε διεθνολόγος, αλλά φαντάζομαι ότι εσείς αυτές τις περιοχές θα τις ξέρετε καλύτερα.
1: Κοιτάξτε, η περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας είναι μια περιοχή η οποία φρουρείται από θαλάσσια δύναμη. Υπάρχουν οι ασπίδες, είναι μια δύναμη η οποία συμμετέχει και η Ελλάδα και μάλιστα διοικητικά κιόλας από τη Λάρισα είναι η διοίκηση αυτής της πολυεθνικής δύναμης, ναυτικής δύναμης. Όμως η περιοχή εκεί είναι μεγάλη σε έκταση. Δεν μπορείς να την περιφρουρήσεις στο 100%.
0: Το ρίσκο κάποιου που λέει ότι εγώ θα περάσω, ας πούμε, είναι τεράστιο.
1: Το ρίσκο είναι μεγάλο. Το ρίσκο της ανθρώπινης ζωής, του ναυτικού, το ρίσκο του να μπορέσεις να διασφαλίσεις στο ναυτικό ότι είναι ασφαλής. Γιατί μπορεί να είσαι ασφαλισμένος μεν σε ό,τι έχει να κάνει με το πλοίο και το φορτίο, αλλά τίποτα δεν σου ασφαλίζει τη ζωή του ναυτικού. Οπότε εκεί επάνω είναι πολύ επιφυλακτικός ένας πλοιοκτήτης, ένας διαχειριστής ενός πλοίου, να θέσει το πλοίο και το πλήρωμά του σε κίνδυνο. Τώρα, αυτό το οποίο όμως έχουμε είναι τρία μέτωπα: Αραβικό κόλπο, Ερυθρά θάλασσα, Μαύρη θάλασσα. Αυτά τα τρία οφείλει η ναυτιλία να τα διαχειριστεί και να βρει λύσεις και να μην διαταραχθεί το θαλάσσιο εμπόριο.
0: Μπορεί να τα διαχειριστεί
1: Νομίζω
0: σε αυτή
1: ναι.
0: τη φάση.
1: Νομίζω ναι. Ναι. Με ακούτε έτσι
0: αυτό
1: αρκετά
0: είναι,
1: θετικό.
0: Και είναι και αισιόδοξο,
1: ναι,
0: να σας πω.
1: Με ακούτε αρκετά θετικό, γιατί η ναυτιλία πάντα προσαρμόζει και βρίσκει λύσεις. Μπορεί να είναι πιο μακρινές αποστάσεις, μπορεί να είναι αποστάσεις οι οποίες να πρέπει
0: αυτό όμως θα σημαίνει
1: να έχουμε μια καθυστέρηση. Ναι, βεβαίως όλα αυτά μεταφράζονται σε τρία πράγματα. Σήμερα λειτουργούμε με πολύ μεγαλύτερο κόστος, πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο και πολύ μεγαλύτερη αβεβαιότητα. Ναι. Αυτά τα τρία οφείλουμε να διαχειριστούμε.
0: Οδύσσια, πάντως είναι σαν να μιλάμε για την Οδύσσια.
1: Νομίζω.
0: Καλά, ναι.
1: Όχι, η το κάνετε οπτικά. Το κάνετε οπτικά και το ράδιο είναι πάντα όμορφο. Το ράδιο είναι όμορφο γιατί τελικά οι λέξεις και αυτά που λέμε οπτικοποιούνται από τον ακροατή. Και νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να οπτικοποιήσει ένα πράγμα σήμερα, ακούγοντας ότι η ναυτιλία δεν μπορεί να κάνει μαγικά πράγματα,
0: αλλά
1: όμως μπορεί να λειτουργήσει μέσα σε όλα τα επίπεδα των δυσκολιών,
0: με εναλλακτικές
1: διαδρομές,
0: με την εφευρετικότητα.
1: Έχουμε ήδη, για να σας δώσω κάτι το οποίο ο κόσμος μπορεί να το καταλάβει, η Ινδία, που είναι ο μεγαλύτερος σε πληθυσμό αυτή τη στιγμή, η μεγαλύτερη χώρα σε πληθυσμό, 1,5 δισεκατομμύριο
0: ναι, κόσμος. Ναι, και μην ξεφνιάζεται, ο κόσμος την έχει περάσει την Κίνα.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, καλά,
1: την
0: εσείς ξέρετε και το λέτε απλώς. Καμιά φορά και εγώ όταν ακούω η Ινδία, λέω κάτσε ρε παιδιά, Κίνα, όχι.
1: 1,48, 1,5. Ναι, νομίζω, είναι τα, πολύ κοντά τα νούμερα, αλλά μιλάμε για 1,5 δισεκατομμύρια.
0: Φωμαχτικό αυτό. Αυτό δεν οπτικοποιείται, να με συγχωρείτε, άμα προσπαθήσουμε να το δούμε, θα μπλοκάρει ο εγκέφαλος.
1: Οπτικοποιείται, αλλά νομίζω ότι ξεφεύγει λίγο από τη φαντασία μας, αλλά για να καταλάβετε.
0: Για να σας πω, επειδή πλησιάζουμε στο δικό μας λιμάνι και μας έχετε δώσει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και θέλω να τα φτάσουμε σε ένα διατάφτα που λέει, έχετε δώσει την αισιόδοξη εκδοχή ότι όλα αυτά δεν είναι ένα απόλυτο τέλος, αλλά αυτές οι επιβαρύνσεις που αναγκαστικά θα υποστούν οι εταιρείες, τα ναύλα, σε ποιο βαθμό θα μπορέσουν να αρθούν, δηλαδή αν αύριο, που δεν το βλέπουμε, έλεγε ο πρόεδρος, εντάξει, έβγαλα ωραία φωτογραφία στο Μουντιάλ, εντάξει μωρέ και του σειρά. Λέμε τώρα, αν λοιπόν σε ένα σύντομο εύλογο χρονικό διάστημα άνοιγαν τα στενά του Ορμούς, γιατί αυτό είναι σημείο κλειδί, αυτές οι επιπτώσεις άμεσα θα μπορούσαμε να τις άρουμε ή όλο αυτό είναι τόσο πολύπλοκο το σύστημα που έχουμε μια χρονοκαθυστέρηση? Αυτό κυρίως.
1: Θα απαντήσω, κύριε Παπασταματίου, με τρία σενάρια, τα οποία νομίζω ότι τελικά ίσως το χειρότερο σενάριο είναι το πιο πιθανό να γίνει.
0: Ναι.
1: Το πρώτο, που είναι το θετικό σενάριο, είναι μια ελεγχόμενη αποκλιμάκωση.
0: Τα ακούω και σημειώνω.
1: Αλλά αυτό δεν το βλέπουμε να είναι κάτι το οποίο, έτσι όπως
0: είναι
1: τα πράγματα αυτή τη στιγμή, γιατί ακούμε για χερσαίες.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα πατήσουμε πόδι, θα μπουν οι στρατιώτες επάνω, το οποίο το απευχόμαστε.
0: Και απώλειες ζώων βέβαια και Αμερικανών που ακριβώς, λίγο το έχουν αφήσει στην άκρη, μάλιστα.
1: Εάν υπάρχει το θετικό που είπαμε, μια ελεγχόμενη αποκλιμάκωση, και ό,τι είχαμε να κάνουμε το κάναμε και τώρα τελειώσαμε, αυτό, η επιστροφή Δεν θα είναι άμεση βέβαια, αλλά θα είναι σχετικά γρήγορη. Να. Δηλαδή μέσα στο καλοκαίρι. Υπάρχει το δεύτερο σενάριο της παρατεταμένης ημιδιακοπής, το οποίο θεωρώ ότι είναι το πιθανότερο σενάριο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή να έχουμε μία. Τη μία καθόμαστε στο τραπέζι και συνεννοούμαστε και θεωρούμε ότι θα βρούμε μία λύση, και την άλλη έχουμε ξανά εχθροπραξίες.
0: Να.
1: Αυτό πιθανολογώ ότι θα είναι, το οποίο αυτό μας δημιουργεί μια ακόμα μεγάλη αβεβαιότητα, παράταση της αβεβαιότητας, και σίγουρα επιβαρύνει το ίδιο επιβαρημένο αποτύπωμα το οποίο έχει ο πόλεμος. Το τρίτο σενάριο που είναι το επικίνδυνο είναι να έχουμε εμπλοκή και των υπολείπων χωρών του κόλπου, να έχουμε χερσαίες επιδρομές και να έχουμε, γιατί βλέπουμε ότι έχει χτυπηθεί και το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, έχουμε δηλαδή επιθέσεις.
0: Το Ιράν έχει αυτή τη.
1: Απορεί αυτές οι χώρες να πούνε, βοηθάω και εγώ την Αμερική και κάνουμε όλοι μαζί μια επιδρομή τώρα μέσα στο Ιράν. Αυτό είναι το χειρότερο σενάριο, το οποίο θα δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερη κλιμάκωση, και εκεί θα έχουμε μια μεγαλύτερη σε χρόνο διάρκεια παράταση όλης της ιστορίας, όπως είμαστε με τη Ρωσία και την Ουκρανία που έχουμε 4,5 χρόνια.
0: Μια τελευταία ερώτηση πριν βγούμε μαζί από τον ραδιοθάλαμο. Αν γινόταν μια συμφωνία, εντάξει, να ανοίξουν τα στενά, αλλά να υπάρχει αυτό που λέγαμε ένα είδος διόδιο ή ότι στα δίνω για να με κρατάς ασφαλή, γιατί ακούσαμε και μεγάλο Έλληνα εφοπλιστή που λέει ας περνάμε με ασφάλεια από εκεί και δεν πειράζει. Εσείς τι θα λέγατε?
1: Εγώ θα έλεγα όλα αυτά είναι λάθος. Όλα αυτά είναι λάθος. Δεν χρεώνεις για ένα ελεύθερο πέρασμα ενός ελεύθερου διάβλου που είναι κατοχυρωμένος από συνθήκες, και η θαλάσσια αρτηρία η οποία έχει να κάνει με πέρασμα μεταξύ ελεύθερης θάλασσας είναι ελεύθερη.
0: Γιατί
1: δεν βάζεις διόδια.
0: Ανοίγουμε επικίνδυνο.
1: Ανοίγουμε επικίνδυνους ασκούς, οι οποίοι μετά θα σας πω και κάτι έτσι για να το
0: αφήσουμε και χιούμορ. Τελευταίο, για να.
1: Τα κύθυρα,
0: ναι,
1: ανάμεσα από την Αλαφόνησο και τα κύθυρα,
0: ναι,
1: θα μπορούν να πούνε οι τσερυγότες, θέλω και εγώ να χρεώνω. Γιατί περνάνε τα πλοία ανάμεσα, ναι, από τα ελεύθερα στενά των κυθύρων.
0: Εγώ θα έδινα κάτι μόνο και μόνο για την πίεση, επειδή λέγαμε μετά για πριν, μάλλον για το Rod Stewart και το sailing. Κλείνουμε τη διαδρομή μας με τον Long John Baldry, ο οποίος έφυγε μια τέτοια μέρα το 1941. Θεωρείται ο άνθρωπος που ανακάλυψε και βοήθησε στο ξεκίνημα του και τον Rod Stewart και τον Elton John, και έχει αυτό το πολύ ωραίο Let the Heart Aches Begin. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Γιάννη Κοτζιά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να έχουμε σε ένα επόμενο ραντεβού να πούμε τα καλύτερα νέα τώρα που ανοίξανε και όλα τα σχετικά.
1: Να πούμε ότι αυτή η ευχή πρέπει
0: το
1: να είναι
0: όντως
1: η ευχή όλων.
0: Ανοιχτές θάλασσες, που είναι και ωραία. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς με κόκκινο συναγερμό κατηγορία 5 θα επικρατήσουν αύριο στην Αττική και σε Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Την προσοχή όλων επέστησε για την αυριανή ημέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, καλώντας ταυτόχρονα τους πολίτες να τηρούν τις οδηγίες των αρχών και να αποφεύγουν εργασίες που ενδεχομένως μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Όπως είπε ο κ. Τουρνάς, το σύνολο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας τίθεται για αύριο σε ετοιμότητα, μέχρι και μέγιστη ετοιμότητα, ανάλογα με την επικινδυνότητα κάθε περιοχής. Σε εξέλιξη το κύμα καύσωνα, σήμερα και αύριο οι πιο δύσκολες ημέρες του φαινομένου, καθώς ο υδράργυρος θα κινηθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα από 38 έως 40 βαθμούς, ενώ σε ορισμένες περιοχές οι μέγιστες θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν και τους 43 βαθμούς, ευνοώντας τις συνθήκες και για εκδήλωση πυρκαγιάς. Εγκύκλοι με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων και μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών 12 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα σε εξωτερικούς χώρους. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Βελτιωμένη αυτή την ώρα η εικόνα της πυρκαγιάς του Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα που έκαιγε σε χαράδρα μακριά από κατοικημένη περιοχή. Από αέρος πραγματοποίησαν ρήψεις νερού 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Σε επιφυλακή παραμένουν οι δυνάμεις. Εισηγούμαστε μία νομοθετική ρύθμιση που αποκαθιστά μία μεγάλη κοινωνική αδικία και δίνει οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες επί 10 ολόκληρα χρόνια, είπε από το Βήμα της Ολομέλειας της Βουλής Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, τοποθετούμενη επί της τροπολογίας με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας. Αποτυχία στην κυβέρνηση για την ενεργειακή πολιτική που ακολουθεί και έχει επιπτώσεις τόσο στο κόστος παραγωγής όσο και στο κόστος ζωής, καταλόγησε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλαίου Τρικούπη. Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άφησε σαφείς αιχμές και διατύπωσε ερωτηματικά για συγκεκριμένα μέτρα και επιλογές προς εξυπηρέτηση, όπως είπε, ιδιωτικών οικονομικών συμφερόντων. Αν και υπάρχουν ορισμένα περιθώρια ασφαλείας στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, η άνευ όρων επανελειτουργία του στενού του Ορμούς θα είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί περαιτέρω επιδείνωση της παγκόσμιας ενεργειακής ασφάλειας, δήλωσε ο Φατίχ Μπιρόλ, επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, με φόντο τις εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Νέοι δασμοί σε βάρος περίπου 60 οικονομιών αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα, προέβλεψε σήμερα ο αντιπρόσωπος του Λευκού Οίκου για το Εμπόριο, Τζέιμισον Γκριρ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNBC. Αυτοί οι δασμοί αναμένεται να αντικαταστήσουν τους προσωρινούς δασμούς 10% που εισήγαγε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την ακύρωση από το ανώτατο δικαστήριο εκείνων που τέθηκαν σε ισχύ τον περασμένο χρόνο. Υπό την ηγεσία των ελληνικών αρχών και με την υποστήριξη της Europol, εξαρθρώθηκε οργανωμένο εγκληματικό δίκτυο που διακινούσε μετανάστες μέσω των Βαλκανίων, χρησιμοποιώντας ενοικιαζόμενα κλεμμένα και εικονικά ταξινομημένα οχήματα. Στη συντονισμένη επιχείρηση συμμετείχαν διοκτικές αρχές 4 κρατών, 7 συλλήψεις σε 3 χώρες. Στη σύλληψη 2 ανδρών ηλικίας 59 και 48 ετών προχώρησαν οι αρχές μετά από συντονισμένη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών σε Περιστέρι και Ελευσίνα, ενώ παράλληλα η αστυνομία ανακάλυψε ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάναβης στην περιοχή της Κινέτας. Κατασχέθηκαν πάνω από 5 κιλά κάναβης και 13 δεντρίλια. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κομωτινή μεταξύ του κόμβου Σαπών και των διοδίων Μέστης, μετά από καραμπόλα με εμπλοκή οχήματος διακινητή μη νόμιμων μεταναστών. Πληροφορίες αναφέρουν πως 9 αλλοδαποί τραυματίστηκαν. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της τροχιάς και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ενώ η κυκλοφορία έχει εκτραπεί με τους οδηγούς να καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αστυνομικών.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν αύριο στα βόρεια ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν. Η άνεμη στα πελάγια 6 μποφόρ και στο βορειοανατολικό Αιγαίο μέχρι 7. Στην Αττική θερμοκρασία από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 34 με 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως και πάλι κοντά σας, ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο, πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν' το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
7: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
6: Ψαραδέλης.
8: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
10: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

χειρότερο στο χειρότερο μέρος του Σικάγο. Ιουλίου του 1973, το single του Jim Cross, Bad Bad Leroy Brown, ανεβαίνει για πρώτη φορά στο νούμερο 1 του Billboard

0: εμείς, επειδή μπορεί να είμαστε καμιά φορά κακά παιδιά, αλλά έχουμε και μια βασική αποστολή να σας ενημερώνουμε. Κρατάμε τον Jim Cross, η Μαρίλια Γεροντίδη που ανέλαβε καθήκοντα στην Τράπεζα Ήχου. Πες του να κάνει μια απάψη. Να πάμε να συναντήσουμε πρώτα απ' όλα τη Βασιλική Μαχαίρα, γιατί αν δεν κάνω λάθος, επί της Εγνατίας, εκεί στο ύψος της Μεστής Εύρου, έχουμε μια επιχείρηση απεγκλωβισμού. Ας μας τα πει η Βασιλική που τα ξέρει καλύτερα, γιατί είναι εκεί. Βασιλική, καλό απόγευμα, καλώς ήρθες.
1: Κυρίες και κύριοι, Ανδρέα, αγαπημένε, καλό απόγευμα. Από την Εγνατία Οδό, στα όρια των νομών Ροδόπης Εύρου, τον κόμβο της Μέστης.
0: Α, όπου... στην Μέστη, μάλιστα.
1: Ναι, στον κόμβο της Μέστης. Λοιπόν, είχαμε ένα τροχαίο ατύχημα με παράτυπους μετανάστες. Χτύπησε σε προπορευόμενο αυτοκίνητο και το βανάκι που τους μετέφερε προσέκρουσε στο κυκλίδωμα
0: του
1: αυτοκινητόδρομου και είχε ως αποτέλεσμα βεβαίως έτσι την εκτροπή του από την απορία του. Το ευτύχημα είναι ότι έχουν απεγκλωβιστεί και οι 13 παράτυποι μετανάστες και ο διακινητής στην Ελήφθη, ο οποίος είναι Έλληνας. Έχουν μεταφερθεί με τα ασθενοφόρα όλοι στο νοσοκομείο της Κομωτινής. Δύο είναι βαριά τραυματισμένοι σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες. Ένας άντρας και μία γυναίκα. Ο δρόμος βέβαια προσωρινά είχε κλείσει, αλλά τώρα κανονικά έχει δοθεί στην κυκλοφορία.
0: Άρα όσοι και όσες μας ακούνε, αν είναι καθοδόν, να ξέρουν ότι τώρα θα περάσουν, δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Βέβαια, γιατί υπάρχουν σταθμευμένα αυτοκίνητα της Εγνατίας και της ελληνικής αστυνομίας και στα δύο ρεύματα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά... ναι. Οι πληροφορίες αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή. Ήταν κλειστός ο δρόμος. Ο δρόμος, οι τελευταίες πληροφορίες είναι ότι έχει ανοίξει τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Αν έχει αλλάξει κάτι, θα το ξαναπούμε.
0: Προσοχή πάντως σε όποιον και όποια πλησιάζει εκεί. Αυτό δεν αλλάζει.
1: Υπάρχουν αυτοκίνητα σταθμευμένα της ελληνικής αστυνομίας, της πυροσβεστικής της Εγνατίας. Οπότε τα αυτοκίνητα θα πρέπει να διέρχονται με προσοχή.
0: Μάλιστα. Βασιλική Μαχαίρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ο Bad Leroy Brown λοιπόν, αλλά η καθόλου bad, ίσα ίσα, the best, Μαρίλια Γεροντίδη στην Τράπεζα Ήχου. Καλύτερη επίσης η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Οι κορυφαίες στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια, Βούλα Κουλισοπούλου και Μαρία Σφυρόερα. Ο σκέτος γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου. Αγαπητή Διονυσία από Ρόδο, δεν έχω καταλάβει το ερώτημά σου. Αυτό με το 25% δεν το έχω καταλάβει. Για να μπορέσω να σου πω ή να το ψάξω λιγάκι παραπάνω. Απολύτως σχετικό με αυτά που λέμε τώρα και με τον Cross και με τον Leroy Brown, τον Jim Cross, η Σταματία από το Βόλο που λέει: έχω ένα παράπονο, τον αγαπώ, λέει τον Ανδρέα, αλλά όταν λέει για ξένο τραγουδιστή, ηθοποιό και τα λοιπά, αφιερώνει χρόνο, και όταν λέει για τους δικούς μας, αφιερώνει πολύ λίγο χρόνο για σχόλια. Σταματία μου, θα το κοιτάξω. Αλήθεια το λέω. Μπορεί ίσως επειδή με τους δικούς μας είμαι και πιο εξοικειωμένος και θεωρώ ότι και ο κόσμος, να το κάνω αυτό που λες, αλλά θα το κοιτάξω όντως. Σωτήρης από Αργυρούπολη. Στην ναυμαχία της Σαλαμίνας ο Ξέρξης έπαθε την πανολεθρία από το Θεμιστοκλή. Η Κίνα είπε στον Τραμπ για την παγίδα του Θουκυδίδη και ο Τραμπ μάλλον δεν κατάλαβε τίποτα. Βάλτε ένα βοτσαλό χαλάκι εκεί να μας φτιάξει ατμόσφαιρα. Ο Κώστας στο Facebook. Δεν έχουμε, λέει. Όχι, πώς δεν έχετε. Στα Χανιά μου λέει ο Κώστας Μαρίλια ότι έχουν κάποια προβλήματα με τη λήψη. Να θα ενημερώσουμε τον κεντρικό έλεγχο και αν είναι και κάτι που μπορούμε να σας πούμε, θα το κάνουμε. Δες το, γιατί μήπως κάποια εναλλακτική συχνότητα κάτι. Α, η Πέπη, επειδή χθες κλείσαμε με το Nights in White Satin Και έλεγα, άραγε το σατέν κάνει για τις μεγάλες ζέστες με χρονοκαθυστέρηση, αλλά μας ενημερώνει το σατέν είναι πολύ μαλακό ύφασμα, αλλά είναι και ζεστό, επειδή αναρωτήθηκες χθες. Οπότε σήμερα δεν βάζουμε σατέν, Πέπι μου. Στη μουσική, γιατί στο σπίτι δεν βάζουμε έτσι κι αλλιώς. Ο Γιάννης. Ο Κατ Στίβενς ήρθε στη ζωή μια τέτοια μέρα, το 48 βέβαια, το 53 ο Έρικ Μπαζίλιαν των Hooters και το 87 οι Guns N' Roses κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο άλμπουμ τους, το Appetite for Distraction. Αυτό το καλύψαμε, αγαπητέ Γιάννη, αλλά μην ανησυχείς, και τον Κατ Στίβενς, τον Στίβεν Δημήτρ Γεωργίου δηλαδή, θα τον έχουμε. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 2-10-60-09-604, 2-10-60-09-605, στο Viber, Earth News, αφήνετε και No Radio, δύο λέξεις δηλαδή, για να στείλετε τα μηνύματά σας, και στο Facebook η σελίδα μας είναι απολύτως σχετικό, όπως ο τίτλος της εκπομπής, με ελληνικούς χαρακτήρες. Α, ο Κώστας λέει, εγώ σας ακούω πάντως από το ίντερνετ. Ευκαιρίας δοθήσεις, να πούμε και για το AirTeco, παιδιά, έχουμε μια καταπληκτική πλατφόρμα ραδιοφωνική. Μπορείτε να ακούτε βέβαια όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, φυσικά και μας. Μπορείτε να ακούτε και τις εκπομπές κατά παραγγελία άλλη ώρα. Έχασα μια εκπομπή που μου αρέσει, όχι αυτή, μια άλλη καλή εκπομπή, και θέλω να την ακούσω. Μπορείτε να την ακούσετε και άλλη ώρα. Πώς το λέμε αυτό στα ελληνικά? On demand. Η Κατερίνα που στέλνει ένα καλό απόγευμα από την Αμαλιάδα. Σε ευχαριστώ για τα καλά λόγια, Κατερίνα. Σε ευχαριστούμε μάλλον. Α, ο Βασίλης που αυτό που τον ένοιαζε ήταν να μου τη φέρει, όχι η παρατήρηση για την χρήση των ελληνικών και των αγγλικών όρων. Δεν πειράζει, Βασίλη μου. Ο Ιωάννης. Σχετικά με Καριωτάκη και το τραγούδι πρώτη τεχνικού λυκείου, η τάξη πιο κάτω δεν γίνεται. Ερώτηση, καθηγήτρια, τι θέλει να πει ο ποιητής στο «και μπρος μου να παίρνουν τα όνειρα τα πρώτα»? Μούγκα στην τάξη, αλλά ξαφνικά ακούγεται από πίσω μου «τα παιδικά μας όνειρα, κυρία». Και τότε σκέφτηκα, ρε εσύ, υπάρχουν άνθρωποι εδώ μέσα, ήταν ο Πέτρος, γίναμε φίλοι. Το να ξεκινήσει μια φιλία χάρη στον Καριωτάκη το θεωρώ εξαιρετικό. Ευχαριστώ, Ιωάννη, που το μοιράστηκες μαζί μας. Ο Μιχάλης, ο παρακαλώ, τι ευχαριστής, ήταν υποχρέωση, αλλά ξέρεις, δεν μπορώ να σου πω πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες για φαινόμενα που και οι μετεωρολόγοι είναι προσεκτικοί. Άλλος Ιωάννης, είχα πάει, λέει, με ένα φίλο στο The Wall εκεί στην παράσταση, στην Potsdamer Platz. Δεν είχαμε λεφτά για εισιτήρια, σταθήκαμε στο σειρματόπλεγμα αρκετά μακριά από το χώρο της συναυλίας. Δεν μας πολύ άρεσε, λέει, αυτό που ακούγαμε. Έπεφτε πολύ φάλτσο και σηκωθήκαμε και φύγαμε. Δεν έχω ιδιαίτερη αντίληψη, οπότε δεν μπορώ να πω. Θυμήθηκα τη ζαρτινιέρα, λέει, που επιτέθηκε σε φοιτητή. Έλεγα για το περιστατικό στην Ιταλία γι' αυτό. Ροντ Στιούαρ, πολλοί, λέει, τον μπερδεύουν με την Bonnie Tyler για αυτή την ωραία θαμπάδα στη φωνή. Το άλλο είναι πολύ αναλυτικό, δεν θα το προλάβω. Ο Δημήτρης που απλώς συνδέθηκε μαζί μας. Τώρα σταματεί από το Βόλο, θα πω λίγο παραπάνω, αλλά μπορεί ο Κατ Στίβενς να γεννήθηκε στο Λονδίνο, μια τέτοια μέρα γεννήθηκε, αλλά ήταν ελληνικής καταγωγής, οπότε θα το συνδυάσω. Ξεκίνησε την καριέρα του, νομίζω, αρχές της δεκαετίας του 70. Κάποια στιγμή το 76 κόντεψε να πνιγεί στο Μαλιμπού της Καλιφόρνια. Θεώρησε ότι σώθηκε από θαύμα, άρχισε να μελετάει διάφορες θρησκείες και ενώ είχε γεννηθεί ως χριστιανός ορθόδοξος, το 1978 ασπάστηκε το μουσουλμανισμό και άλλαξε το όνομά του σε Ιουσούφ Ισλάμ. Ο Δημήτρης Γεωργίου, ο Κατ Στίβενς.

0: Στη σημερινή μας ανάρτηση στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook σας τάξαμε ότι θα πάμε πόλη, βουνό και θάλασσα, δηλαδή διακοπές παντού. Πατίνια καβαλήσαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Θάλασσα πήγαμε με την βοήθεια του Προέδρου των Αυλομεστών, του κυρίου Κοτζιά, βέβαια όχι για καλό θέμα, ξέρετε, στενά του ορμού, σε επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και όλα τα σχετικά. Στο τέλος εκπομπής θα πάμε βουνό, αλλά κρατήσαμε μια ωραία θάλασσα, γιατί είναι ωραίες θάλασσες αυτές που ταξιδεύουμε όταν συνεργαζόμαστε για να δίνουμε όμορφους τόπους σε καλύτερη κατάσταση. Τι είναι λοιπόν το project του Τυφώνα? Ακούγεται και είναι με την καλή έννοια θεαματικό. Το Typhoon Project ολοκλήρωσε, αν δεν κάνω λάθος, το δεύτερο κύκλο καθαρισμών σε 6 νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Και καλό θα είναι όταν πηγαίνουμε και εμείς και οι τουρίστες που έρχονται απ' έξω και αυτά, να μην τα αφήνουμε έτσι αυτά τα νησιά που να πρέπει να τρέχει κόσμος για να τα καθαρίσει. Τι είναι αυτό το project, χάρη σε ποιον και με ποιους ανθρώπους υλοποιήθηκε, θα μας πει αμέσως τώρα η κυρία Πέγγι Ξηροταγάρου, που είναι εκτελεστική διευθύντρια του Κοινοφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης. Καλώς ήρθατε και στο ραδιόφωνο μας και στην εκπομπή, κυρία Ξηροταγάρου. Τι κάνετε?
1: Είμαι καλά, καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπασταματίου, για την πρόσκληση.
0: Όχι, εμείς ευχαριστούμε που υλοποιείτε τέτοιες δράσεις που είναι, πώς να σας πω, συνδυάζουν τόσα πολλά πράγματα, δηλαδή το πρακτικό αποτέλεσμα, πιο καθαρά νησιά, συνεργασία, βλέπω εδώ και στη Μύκονο, νομίζω 918 μαθητές και μαθήτριες. Αυτό από μόνο του, 100 ευχαριστώ έπρεπε να σας πούμε, και χαίρομαι που θα μας δώσετε έτσι μια συνολική εικόνα. Για πείτε μας λοιπόν, αυτό το project του Τυφώνα, μα μου αρέσει η λέξη και με συγχωρείτε.
1: Είναι ο καλός Τυφώνας.
0: Είναι ο καλός Τυφώνας, μπράβο, πολύ ωραία. Ήταν λοιπόν μια δράση που αφορούσε πόσα, 6 νησιά του Νοτίου Αιγαίου?
1: Όχι, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Καταρχάς, είναι το Κοινοφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κάπα Λασκαρίδης.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο χρηματοδοτείται 100% από τον ιδρυτή μας, τον Αθανάσιο Λασκαρίδη.
0: Μάλιστα.
1: Και ο Τυφώνας είναι το μεγαλύτερο project του Ιδρύματος.
0: Και
1: το
0: διαθέτει αυτά τα χρήματα για το κοινό καλό. Εξού και το Κοινοφελές, έτσι. Το υπογραμμίζουμε. Βεβαίως. Μάλιστα.
1: Ακριβώς. Το οποίο φροντίζει να επισκέπτεται όλες τις απρόστακτες της χώρας μας, προκειμένου αφενός να τις απορρυπάνει και αφετέρου να κρατήσει δεδομένα, έτσι ώστε στη συνέχεια με την επιστημονική κοινότητα να προβεί σε κάποια συμπεράσματα για να δούμε πώς θα κλείσουμε τη στρόφιγγα σε όλη αυτή την επιβάρηση που προκαλείται στις ακτές
0: και στη ρύπανση. Άρα έχουμε και ένα ερευνητικό κομμάτι και ένα μετρήσιμο αποτύπωμα για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Αυτό αντιλαμβάνομαι.
1: Ακριβώς. Έχουμε κάνει ήδη τον πρώτο γύρο όλη τη νησιωτική ακτογραμμή και τώρα βρισκόμαστε στο δεύτερο γύρο. Έχουμε τα αποτελέσματα από τα 6 νησιά που είπατε, αλλά γενικότερα στην Ελλάδα μέχρι στιγμής, για να μεταφέρω και ένα θετικό μήνυμα, είναι ότι το ποσοστό βελτίωσης αγγίζει σχεδόν το 80%.
0: Καλώς.
1: Που σημαίνει ότι γίνεται δουλίτσα.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι γίνεται εκεί, γιατί εμείς δεν πάμε απλά και καθαρίζουμε. Κάνουμε και μια ολιστική προσέγγιση. Τα σχολεία, που όπως προαναφέρατε για τη Μύκονο, 918 μαθητές συμμετείχαν στις δράσεις μας, γιατί η τοπική κοινότητα είναι πολύ σημαντική. Εάν δεν συμμετέχει η τοπική κοινότητα, βελτίωση δεν θα δούμε.
0: Ναι.
1: Θα συναντήσουμε ξανά την ίδια.
0: Μα είναι κατάσταση. Ο τόπος τους. Εκεί είναι φυλάτων της. Τα στενά της Αλαμίνας, όχι της Θερμοπύλης, γιατί έχει νερό εκεί. Ναι, αν η τοπική κοινωνία και μάλιστα η νιώτη κάθε περιοχής μπει σε αυτή τη λογική, τότε μπορεί να μην χρειάζεται κάποια στιγμή να πηγαίνετε, να συμμετάσχετε ή να συντονίσετε.
1: Ακριβώς, και το εύχομαι και αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε στο τέλος της ημέρας, την αλλαγή της νοοτροπίας, την αλλαγή της τάσης ζωής, γιατί αν δεν το κάνουμε εμείς οι ίδιοι, δεν θα το δούμε το αποτέλεσμα.
0: Βλέπω εδώ Σύρο, Μύκονο, Δήλο, Αντίπαρο, Δεσποτικό και Κέρος.
1: Σωστά. Καλά. Σωστά. Και πολλά άλλα. Αυτό είναι κυρίως το κομμάτι στις Κυκλάδες, το οποίο ήταν το πιο πρόσφατο που κάναμε.
0: Το οποίο όμως είναι θεαματικό, γιατί βλέπω ότι και στη Σύρο συνεργαστήκατε με σπουδαστές της ΑΕΝ Σύρου.
1: Σωστά. Της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.
0: Η μελλοντική ναυτική της χώρας μας.
1: Που αντιλαμβάνονται καλύτερα και την ανάγκη, γιατί είναι και πιο κοντά στη θάλασσα αυτοί οι άνθρωποι. Οπότε προσπαθούμε όπου και να πηγαίνουμε, σε όποιο τόπο και να βρισκόμαστε, όποια ομάδα να υπάρχει, από μαθητές μέχρι συλλόγους, μέχρι οτιδήποτε, να τους φέρουμε κοντά μας για να αντιληφθούν το μέγεθος του προβλήματος και να καταλάβουν ότι πρέπει να αλλάξουν τη στάση ζωής.
0: Και είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, η ανταπόκριση επί το θετικόν. Έχετε κάπου αντιμετωπίσει μια σχετικά, όχι αρνητική, ουδέτερη στάση? Δεν θέλω να μου πείτε μέρος.
1: Δεν θα σας το πω, αλλά δυστυχώς πολλές φορές κάνουμε τεράστια προσπάθεια να το χτίσουμε όλο αυτό το κομμάτι του εθελοντισμού, γιατί διαφορετικά δεν θα δούμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Ναι, έχουμε δει, αλλά βλέποντας από την άλλη ότι σιγά σιγά πολλοί δήμοι, να το πω, ή νησιά δίνουν το κολλάω παράδειγμα και ακολουθούν και οι υπόλοιποι.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω όσο περνάει ο καιρός και όσο εμβαθύνουμε περισσότερο σε όλο αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, όλο και περισσότερους εθελοντές θα έχουμε μαζί μας.
0: Στην ουσία μας είπατε ότι αυτό είναι ένα συνολικό πρόγραμμα το οποίο για 7η χρονιά συνεχίζει τον κύκλο των καθαρισμών, και όχι μόνο, γιατί μας είπατε ότι έχει και ένα σοβαρό επιστημονικό υπόβαθρο που είναι χρήσιμο για το μετά.
1: Βεβαίως, γιατί παράλληλα κάνουμε και πέρα από τις αναλύσεις που κάνουμε με τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
0: ναι,
1: κάνουμε και με το Πανεπιστήμιο Πατρών, ρίχνουμε βαθυσκάφος ROV για να δούμε λιγάκι και τι γίνεται στο βυθό μας.
0: Ναι.
1: Το οποίο και εκεί είναι συγκλονιστικά τα αποτελέσματα. Ναι, το πρόγραμμα τρέχει 7 χρόνια.
0: Και αυτό που είπατε, συγκλονιστικά αποτελέσματα, δεν μου ακούστηκε θετικό ή κάνω λάθος?
1: Θα σας πω. Είναι κάποια στιγμή, είπε ένας από τους καθηγητές που συνεργαζόμαστε,
0: ναι,
1: κάτι το οποίο θα το κλέψω για να σας το μεταφέρω, ότι αν είχε ένα μαγικό ραβδάκι και έκανε ένα γκλινγκ στη θάλασσα και άδειαζε το νερό,
0: ναι,
1: δυστυχώς θα βλέπαμε μία ανοιχτή χωματερή.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν ορισμένες περιοχές που πραγματικά είναι πάρα πολύ επιβαρημένες.
0: Και είναι η εικόνα μας αυτή, έτσι, γιατί αυτά δεν πάνε μόνα τους. Δεν περπατάει ένα παλιό ψυγείο, ας πούμε, να πάει να μπει στο νερό, να δροσιστεί.
1: Όχι, βέβαια, και πολλά πλαστικά. Νούμερο ένα απόρριμα είναι τα πλαστικά μιας χρήσης, που εκεί είναι η αλλαγή της συνήθειας. Γιατί μάλιστα, μόνο η απάντηση σε όλα αυτά είναι η επαναχρησιμοποίηση.
0: Άρα η μία δράση έχει αυτό το... Όταν λέμε καθαρισμό σε παραλίες και τα λοιπά, αφορά το έξω, βέβαια, αυτό, έτσι, γιατί φαντάζομαι...
1: Την ακτή.
0: Ναι, την ακτή.
1: Το οποίο καθαρίζουμε με το χέρι μέχρι το τελευταίο κόκο από το φελιζόλ. Το λέω αυτό γιατί είναι ο μόνος τρόπος που ενδείκνυται, μάλλον, για να μην δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα στην παραλία. Με οποιοδήποτε άλλο μέσο.
0: Να μην αλλάξει στην ουσία, ναι, μπορεί να αναδιατάξει την παραλία,
1: βεβαίως,
0: την άμμο, το χώμα κτλ.
1: Πολλές και πολλά άλλα.
0: Κυρία Ξηροταγάρου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Βάλαμε έτσι μια όμορφη εικόνα και μια εικόνα αλλαγής επί το θετικό και για τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και για μας τους ίδιους. Όταν θα πάμε στην επόμενη επίσκεψή μας σε ένα νησί, σε μια παραλία, θα σας έχουμε λίγο στο αυτί μας και στην περιγραφή και σε αυτό που είπε ο καθηγητής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Το ελπίζω και την επόμενη φορά να σας μιλήσω για τον Κυκλώνα, που είναι το επόμενο πρόγραμμα, που και αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον, που είναι με τους αρχαιολογικούς χώρους, τις λίμνες και τα ποτάμια.
0: Δεν θα αργήσουμε να τα πούμε, δεν γλιτώνετε. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σας. Γεια σας. Ευχαριστώ, γεια σας.
0: Κυρία Πέγγι Ξηροταγάρου είναι η εκτελεστική διευθύντρια του Κοινοφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Καπαλασκαρίδης. Και από τις θάλασσες και τις παραλίες, σε επόμενο ραντεβού μας θα πάμε και αρχαιολογικούς χώρους και εκεί να δείτε τι έχουμε να ακούσουμε. Come together, λοιπόν, ελάτε μαζί να κάνουμε τα όμορφα πράγματα, τους καθαρισμούς, να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Και μια που το λέμε και μια που το τραγουδούν τα σκαθάρια, σαν σήμερα 21 Ιουλίου δηλαδή του 1969, εκεί στα Abbey Road Studios μπήκαν οι Beatles και ξεκίνησαν να γράφουν για αυτό το εμβληματικό τραγούδι, το Come Together. Ακούει και ο Γιώργος Τσούκαλος που ήταν στις ειδήσεις Come Together και λέει θα έρθω κι εγώ να σας πω τους τίτλους, να έχετε και μια εικόνα της επικαιρότητας, μη χαζεύετε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πορτοκαλί προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν αύριο με τον υδράργυρο να φτάνει κατά τόπους και τους 43 βαθμούς Κελσίου, εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο, σε επιφυλακή ΕΚΑΒ και ΕΣΥ. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς με κόκκινο συναγερμό αύριο σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στο Αδάμι επιδαύρου στην Αργολίδα. Υπό την ηγεσία των ελληνικών αρχών και με την υποστήριξη της Europol εξαρθρώθηκε οργανωμένο εγκληματικό δίκτυο που διακινούσε μετανάστες μέσω των Βαλκανίων. 12 Παλαιστίνοι, εκ των οποίων οι 6 τα μέλη της ίδιας οικογένειας, σκοτώθηκαν σήμερα από Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφεραν υπηρεσίες διάσωσης και αυτόπτες μάρτυρες. Στον εισαγγελέα, ο 60χρονος που τραυμάτισε με μαχαίρι ζευγάρι τουριστών το πρωί στην Ακρόπολη. Νεφώσεις αύριο στα βόρεια ηπειρωτικά και τοπικές βροχές με πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Έως 39 και τοπικά 40 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Πολιτιστική διαδρομή 2026. Κύκλοι πολιτισμού στο Θέατρο Αλέξη Μινωτής του Δήμου Εγάλεου. Από 5 Ιουλίου έως 28 Σεπτεμβρίου. Θέατρο, μουσική και χορός θα μας συνοδεύσουν σε ένα μοναδικό ταξίδι πολιτισμού. Τσαλιγοπούλου, Τσακνής, Βουλγαράκι, Κίτρινα Ποδήλατα, Κλαβδία, Κατσιμίχα, Μπάκουλης, καθώς και ρεπέτικα, έντεχνα και παραδοσιακά σχήματα συνθέτουν ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικές στιγμές. Σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπληρώνουν το φετινό πρόγραμμα σε ένα καλοκαίρι και ένα φθινόπωρο γεμάτα τέχνη και δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Δήμου. Εγάλεο.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Αν σήμερα το 1985 στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 200 επιτυχίες βρέθηκε για ακόμη μια φορά το άλμπουμ του Bruce Springsteen, Born in the USA. Να, πολύ σωστός ο Βάκης από το Παγκράτη. Αυτή τη φορά η παρέμβασή σου είναι παραπάνω από σωστή. Είναι Jim Croce ή Croce. Είναι λίγο περίεργη η προφορά του και όχι Jim Croce. Έχεις απόλυτο δίκιο.

αυτό που δεν είπα όταν λέγαμε για τον Bad Bad Leroy Brown, που ήταν πολύ μεγάλο σουξέ, ήταν ότι αυτό το σίγκλ ανέβηκε για πρώτη φορά στο νούμερο 1 του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες. Ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του Jim Croce και 2 μήνες αργότερα αυτό σκοτώθηκε σε ένα αεροπορικό δυστύχημα.

λέω πάντως όλους και όλες όσοι και όσες γεννήθηκαν μια συγκεκριμένη ημερομηνία, περισσότερο από το μουσικό χώρο, αλλά και εκεί δεν τα καλύπτουμε όλα, μην νομίζετε. Αλλιώς θα κάναμε ένα 8ωρο μόνο με γενέθλια, αποχωρείς και τα λοιπά. Όσα προλαβαίνουμε, και καμιά φορά κλέβω σε όσα μου αρέσουν πιο πολύ εμένα, να σας πω τώρα την αλήθεια. Δροσερές καλησπέρες της Αριστείας από Ιωάννινα. Το 1988 η δαλή του Pink Floyd στο Ολυμπιακό Στάδιο ήταν φοβερή. Ο Στέργιος από Καμένα Βούρλα το 1955 πήραν ποδήλατο με αριθμό κυκλοφορίας από την τροχέα. Τα πατίνια και όλα αυτά πρέπει να έχουν αριθμό κυκλοφορίας, σωστό. Για να πάμε, γιατί έρχονται. Όχι βρε Κώστα, δεν είσαι ο μοναδικός ακροατής. Άλλωστε στέλνουν και άλλοι φίλοι και φίλες μηνύματα από τα Χανιά. Μην αγχώνεσαι με το συγκεκριμένο ζήτημα μια στιγμή, γιατί έστειλε η Κατερίνα καλό απόγευμα, ευχές. Και στην κυρία Σφυρόερα λέει να μεταφέρετε την εκτίμησή μου. Όχι, δεν της το λέω Κατερίνα μου, γιατί άσε, μετά παίρνει απάνω της, έχει τουπέ και δεν μου μιλάει. Δεν θα τη το μεταφέρω. Με ακούει, να ακούσει.

ερωτευμένου Έλληνος. Καλησπέρα, Ανδρέα. Ναι, μου έχει στείλει ένα σύνδεσμο. Γελάει η Κατερίνα, έστειλε. Ο Κωνσταντίνος. Δεν ξέρω, ο κύριος που λες και που νοιάζεται για τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας που θέλεις να του πεις, είπε, δεν είχαμε εμείς κανένα τέτοιο κύριο σήμερα στην εκπομπή. Όταν θα κάνει κάποιος τέτοια παρέμβαση, θα του απαντήσεις και μετά θα ανοίξετε μεταξύ σας ένα διάλογο. Ο Δημήτρης μας ενημερώνει για τους περιορισμούς και του νέου προγράμματος του Ανακαινίζω. Είχε χάσει για ένα παράγοντα το προηγούμενο, τώρα ήταν στο όριο και έχασε πάλι το όριο, γιατί τα δύο εξαρτώμενα μέλη δεν είναι ανήλικα, και πιστεύει ότι είναι άδικο να μην είναι λίγο πιο ανοιχτό αυτό το θέμα, γιατί θα δώσει κίνητρα να ενοικιαστούν και κλειστές κατοικίες οι οποίες είναι αδύνατο να ανακαινιστούν διαφορετικά. Σας ευχαριστώ, μας γράφει, για το χρόνο και καλές ραδιοφωνικές εκπομπές. Ναι, κάποιες φορές είναι αυτά τα όρια σε αυτά τα προγράμματα που ένα τσίκ που λέμε βγαίνεις εκτός, και είναι κρίμα, γιατί έχουν πολύ καλά αποτελέσματα που αφορούν όχι μόνο εσένα ή εμένα, αλλά και πάρα πολύ κόσμο ακόμα.

0: Λοιπόν, μόνος του θα κατεβάσει την μπάλα, μόνος του θα κάνει την τρίπλα, μόνος του θα βάλει τον γκολ της αθλητικής ενημέρωσης, ο Τάσος Επιτρόπου, γιατί αυτός ξέρει όλα όσα γίνονται στον αθλητισμό και εμείς δεν τα ξέρουμε. Γεια σου Τάσο.
1: Γεια σου φίλε. Κοιτάζω τώρα, γιατί πραγματικά έχει δημιουργηθεί μια βαβούρα τώρα για αυτό το ποδοσφαιριστή που θέλει η ΑΕΚ, τον Κάγκουα.
0: Ναι, από το, που θα τον λέμε εμείς Κάγκουρα άμα τον πάρουμε και θα τον βάζουμε να φοράει καμπάνες και τα λοιπά. Αλλά υπάρχει και θέμα αν τον βάλει
1: και με παπάκι μήπως, με παπάκι, θα κυκλοφορεί και με παπάκι.
0: Και παπάκι είναι πλουμιστό όμως, ξέρεις, θα έχει βάλει χρωμιωμένες εξατμίσεις και τέτοια. Καλέ, πω Κάγκουρες. Κοίτα, είναι καλός ποδοσφαιριστής.
1: Ναι, όμως εδώ υπάρχει ένα θέμα, καθώς δεν υπάρχει συμφωνία με την Χάποελ
0: και
1: όμως,
0: με τον παίκτη και με την ομάδα, αλλά η ομάδα επειδή είναι κρίσιμος για τη λειτουργία της θέλει να το χρησιμοποιήσει σήμερα που παίζει αγώνα που αφορά προκριματικά για Champions League, τι είναι κάτι τέτοιο.
1: Το πρόβλημα είναι το δεύτερο προκριματικός γύρος με το Champions League είναι.
0: Αλλά άμα παίξει ο παίκτης εκεί δεν μπορεί στα play-off να παίξει με την ΑΕΚ ακόμη και να τον πάρει.
1: Υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα γιατί η ΑΕΚ θέλει να παίξει έτοιμο να μπει κατευθείαν να μην ρισκάρει τίποτα.
0: Ναι.
1: Είμαστε, άρα περιμένουμε εάν θα χρησιμοποιηθεί.
0: Αν τον δούμε να κατεβαίνει στο γήπεδο, σημαίνει ότι η ΑΕΚ πάει για άλλο παίχτη.
1: Όχι.
0: Δεν
1: σημαίνει αυτό, αλλά μειώνονται πάρα πολύ.
0: Ότι πιθανώς θα πάρει άλλον και άμα της αρέσει πολύ αυτό, θα τον πάρει αργότερα.
1: Ή τον παίρνει και από τώρα και το χρησιμοποιεί.
0: Με αυτό τον καημό θα ζήσουμε. Ωραία. Μέχρι τις 10 λοιπόν θα παίζω το κομπολόι με αγωνία.
1: Υποδοχή Ρον, αναμενόμενο, γκρέμισαν τα τείχη εκεί στην Ισπανία. Λογικό ήταν. Παρέλαση στο γήπεδο, 2 εκατομμύρια Ισπανίδια.
0: Και ξέρεις, η Ομοσπονδία κυκλοφόρησε τις φωτογραφίες με το πανηγυρισμό που σηκώνει το κύπελο. Σωστά, που έχει αφαιρέσει τον πρόεδρο Τραμπ από το πλάνο που είχε μπαστακωθεί εκεί πέρα.
1: Σωστό γι' αυτό και μια ιστορία που ξεκίνησε και τελείωσε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, δηλαδή με τις παρεμβάσεις του. Κοίταξε, ποδοσφαιρικά είχε αξία το Μουντιάλ, εξωαγωνιστικά, παρασκηνιακά έγιναν πολλά θέματα τα οποία...
0: Έγινε λίγο musical, ναι.
1: Ναι, όχι μόνο το musical, έγινε και ροντέο σε επίπεδο πολιτικών παρεμβάσεων και διπλωματικού σώματος.
0: Ζήσε μου μια κόκκινη μπάρμπα και εντάξει.
1: Και πολλά άλλα.
0: Και αυτά τα show τώρα των 27 λεπτών, οι παίκτες, κάποιος έπρεπε να τους πει ότι το ημίχρονο δεν είναι τυχαίο που είναι εκεί στα 15 λεπτά. Γιατί μετά κρυώνουν οι ποδοσφαιριστές, μετά είναι σαν να ξεκινάνε από την αρχή, μετά θέλουν άλλη προθέρμανση. Δεν είναι να κάνουμε εμείς τα χορευτικά
1: εσύ
0: μας, τα κόλπα
1: ότι
0: μας.
1: Τους ενδιαφέρει αυτό.
0: Καλά,
1: αποδείχθηκε ότι
0: τους ενδιαφέρει το πόσα εσπράττω από τα δικαιώματα.

0: και τα ξέρω. Αλλά εμείς επειδή όταν βλέπουμε ποδόσφαιρο θέλουμε να δούμε ποδόσφαιρο. Όταν πάμε σε ένα musical δεν θέλουμε στο διάλειμμα να βγουν να παίξουν μπάλα στη σκηνή. Ας μας αρέσει το ποδόσφαιρο. Θέλουμε να δούμε το musical. Δηλαδή...
1: αδική στη μουσική τώρα, εντάξει.
0: Όχι, καθόλου.
1: Απλά είναι το κάθε πράγμα στην ώρα του. Όχι. Το κάθε πράγμα στην ώρα του.
0: Σωστά. Έχουμε κάτι άλλο από τα...
1: Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε την καινούργια του φανέλα.
0: Α, ωραία.
1: Γίνεται ένα μπράντεφερ μεταξύ Ολυμπιακού και Walk-Up για την μετακίνηση του στη Ντουμπάι. Έγινε μια πρόταση 600.000 ευρώ.
0: Τώρα που είπες Ολυμπιακού, εγώ είδα στο τελευταίο φιλικό, δεν παίζει ο Τζολάκης, ανοίγω, ψάχνω, λέει θα πάει στη ΧΑΛ. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία?
1: Είναι γιατί, μια εντάξει, ιστορία είναι... η οποία θεωρώ πρώτα απ' όλα, ως άποψη το τοποθετηθώ, θεωρώ ότι ο Τζολάκης είναι για πολύ παραπάνω.
0: Για καλύτερη ομάδα από τη ΧΑΛ, θα συμφωνήσω μαζί σου.
1: Αυτή τη άποψη είμαι, αλλά αν ο παίχτης Ολυμπιακός, η ΧΑΛ.
0: Σου λέει θα πάω εκεί, θα με δουν και θα... Πώς πήγε ο Τζόλι στην Arsenal. Θα με προσέξουν.
1: Και υπάρχει και ανανέωση, μάλλον προχωράει μια νομοθετική ρυθμίση, να το διατυπώ σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Για να πάρει ο Ολυμπιακός για άλλα 49 χρόνια να γίνει ανανέωση δηλαδή της σύμβασης για το Καραϊσκάκι, καθώς ετοιμάζεται τώρα για το καινούριο γήπεδο, το υπερσύγχρονο, το φαντασμαγωρικό. Η αλήθεια δεν υπάρχει κάτι μέχρι την Πέμπτη που θα παίξουν οι ομάδες.
0: Καλά, κάτι θα βρούμε εμείς αύριο, μη σε νοιάζει.
1: Πάντα υπάρχει άμεση επικοινωνία.
0: Και κανένα παίχτη, και ώρα πήγαμε εκείνο το Μπεχταρά. Δήλωσε ότι η αραβωνιαστικιά μου θέλει να μείνει στην Αθήνα και έρχομαι στην ή στη Θεσσαλονίκη. Ναι, κάτι θα βρούμε. Δεν υπάρχει θέμα. Θα τα βρούμε όλα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Κιτρόπου. Σε ευχαριστούμε.

τι λέγαμε στη σημερινή μας ανάρτηση στη σελίδα της εκπομπής. Θα σας πάμε πόλη, θάλασσα, αλλά και βουνό. Και τι βουνό, ε!

0: μία έρευνα που έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι ερωτηθέντες και οι ερωτηθήσες στην πλειονότητά τους απήντησαν ότι ο Όλυμπος είναι ένα μυθικό βουνό, ότι δεν είναι κάτι. Δηλαδή τους είπαν, ο Όλυμπος είναι βουνό ή είναι, ας πούμε, από την ιστορία, από την ελληνική μυθολογία. Οι περισσότερες και οι περισσότεροι θεωρούσαν ότι δεν υπάρχει στα αλήθεια. Δηλαδή είναι μια φανταστική κατοικία των Ολύμπιων θεών, του Δωδεκαθέου και τα λοιπά. Αγνοούσαν δηλαδή ότι ο Όλυμπος είναι Όλυμπος. Α, ναι, θα μου λέει. Ναι, εντάξει, θα μου πεις, καλό είναι να μαθαίνουν και την πραγματικότητα. Δεν ξέρω τώρα πάλι με την Οδύσσια η αναφορά στους Ολύμπιους θεούς αν θα κάνει και τον Όλυμπο πιο δημοφιλή τουριστικό προορισμό. Βέβαια πάρα πολλοί κόσμος θέλει να τον επισκεφθεί, θέλει να ανέβει και όλα τα σχετικά. Όταν διαβάσαμε λοιπόν ότι αυτές τις μέρες, νομίζω μέχρι το τέλος του μήνα, συζητείται και κρίνεται αν ο Όλυμπος θα μπει και στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, με το συνδυασμό μιας φυσικής παρουσίας, γιατί εμείς γνωρίζουμε ότι είναι πραγματικός, άλλωστε και από το σχολείο το μάθαμε. Είναι το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας, και όταν ακούγαμε μετά το δημοτικό ο Όλυμπος και ο Κίσαμος στα δυο βουνά μαλώνα, λέγαμε τι να μαλώσουμε τον Όλυμπο αφού είναι πολύ μεγάλος. Είναι όμως σημαντική εξέλιξη αυτή, αν και δεν είμαι σίγουρος ότι θα περάσει σε αυτή τη φάση. Καλό όμως θα είναι να, όχι να το συζητήσουμε, να μας ενημερώσει, γιατί αυτός ξέρει, ο κύριος Ευάγγελος Γερολιόλιος, που είναι ο δήμαρχος Δίου Ολύμπου και παρακολουθεί και αυτή την ιστορία, και βέβαια σαν τον άνθρωπο που ζει σε έναν τόπο κανένας άλλος δεν μπορεί να ξέρει. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Γερολιόλιε, καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Παπασταματίου, καλησπέρα στους φίλους που είναι στην παρέα μας.
0: Μας φέρατε ωραίο άνεμο βουνίσιο εκεί από ψηλά, από τον Όλυμπο.
1: Ο Όλυμπος λοιπόν, ο Λόλαμπρος, αυτός που λάμπει, είναι υπαρκτός. Είναι εδώ δίπλα μας, είναι επιβλητικός, είναι μυθικός και αντανακλά όχι μόνο το φως από τις κορφές που εμείς κάθε πρωί βλέπουμε, και πιστέψτε με, είναι μια εκπληκτική εικόνα, όχι το πραγματικό φως, αλλά αντανακλά το μύθο, αντανακλά την ιστορία, αντανακλά μέσα του όλο το βαρύ πολιτιστικό φορτίο που φέρει ο περιβάλλον χώρος, το αρχαίο θέατρο του Δίου, η ιερή πόλη των Μακεδόνων, το κάστρο του Πλαταμόνα, τα Λίβηθρα, είναι για μας...
0: Σωστά, είναι πολύ περισσότερο από μόνο έτσι. Μια... στο μυαλό ίσως κάποιον από εμάς, α ναι, η κατοικία των Ολύμπιων θεών. Είναι δηλαδή ένας ζωντανός τόπος που κουβαλάει τις πολλές μνήμες, γιατί μας σωστά. Είπατε για Μακεδόνες, για Πλαταμόνα, το Δίον.
1: Που, εντάξει, το Δίον, η αρχαία πόλη των Μακεδόνων.
0: Ακριβώς.
1: Η ιερή πόλη κουβαλάει φορτίο. Κουβαλάει μύθο, ιστορία, βιοπικιλότητα, αειφορία. Κουβαλάει όμως και πάρα μα πάρα πολύ κόσμο γύρω από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, που έρχονται να τον δουν, να τον θαυμάσουν, να βιώσουν αυτό που αναφέραμε προηγουμένως. Ως εκ τούτου λοιπόν, είναι ένα πολύ μεγάλο όνομα, όχι μόνο του τόπου μας, αλλά ολόκληρης της πατρίδας μας, ολόκληρης της οικουμένης. Και γι' αυτό, όπως σωστά αναφέρατε, συζητάτε τώρα σε λίγες μέρες στη Νότιο Κορέα, στη μακρινή Νότιο Κορέα, η υποψηφιότητά του ως Παγκόσμιο Μνημείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.
0: Είναι η συνεδρίαση της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς, έτσι δεν είναι, εκεί στη Νότια Κορέα. Έχει γίνει σχετική πρόταση, γιατί κάποιος πρέπει να την υποβάλει. Εσείς έχετε πληροφορίες αν υπάρχει περίπτωση να ζητηθεί περαιτέρω τεκμηρίωση για την υποψηφιότητα του Ολύμπου?
1: Όπως γνωρίζουμε, αυτή είναι η διαδικασία, διαρκεί εδώ και πολλά χρόνια, είναι δηλαδή σε εξέλιξη εδώ και πολλά χρόνια. Την πρόταση ετοίμασε το Υπουργείο Πολιτισμού μαζί με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και αυτή τη στιγμή, πριν από λίγο καιρό, ήρθαν εδώ επιθεωρητές, ήρθαν εδώ αντιπρόσωποι της UNESCO, οι οποίοι είδαν από κοντά όλο αυτό το φορτίο που προαναφέραμε, τον μύθο, την ιστορία, το πώς λειτουργούν οι υποδομές, πάρα πολλά πράγματα. Είναι μια πάρα πολύ σύνθετη διαδικασία. Ευελπιστούμε να πάει καλά. Βεβαίως ποτέ κανείς δεν ξέρει αν στην πορεία ζητηθούν ή συζητηθούν επιπλέον στοιχεία.
0: Αυτό, κύριε Δήμαρχε, είναι ωραίο. Λες, θα μπει στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς. Θα έχει κάποιες θετικές ή και μη θετικές συνέπειες, εάν και εφόσον γίνει. Δηλαδή θα υπάρχουν και κάποιες υποχρεώσεις που απορρέουν μετά από αυτό.
1: Βεβαίως. Να πούμε καταρχήν ότι από τα τέλη του 2021 υπάρχει καινούργιο προεδρικό διάταγμα, το οποίο ρυθμίζει και ορίζει 4 ζώνες προστασίας επάνω στο βουνό.
0: Μάλιστα.
1: Ζώνη Α και Β απολύτου προστασίας και τις ζώνες Γ και Δ που επιτρέπονται εξωγενείς δραστηριότητες. Άρα υπάρχει ένα πλαίσιο στο οποίο κινούμαστε. Από την άλλη μεριά είναι προφανές ότι ήδη ο Όλυμπος, αυτό το παγκόσμιο οικοσύστημα, δέχεται πάρα πολύ μεγάλο φορτίο ανθρώπινου δυναμικού που το επισκέπτεται.
0: Αυτό είναι ένα ζήτημα πάντα.
1: Βεβαίως. Και ως εκ τούτου πρέπει να πάμε και ένα βήμα παραπέρα. Η ανάδειξη αυτή, εφόσον συμβεί ή τώρα ή σε μέλλοντα χρόνο, μας δίνει περισσότερες υποχρεώσεις στο να διαφυλάξουμε όλη αυτή τη βιοπικιλότητα, να διαφυλάξουμε όλο αυτό τον πλούτο της φύσης, την ιστορία. Είναι προφανές ότι υπάρχει σε εξέλιξη και πρέπει σιγά σιγά να βγει προς τα έξω ένα σχέδιο διαχείρισης του πρώτου εθνικού πάρκου. Ο Όλυμπος είναι το πρώτο εθνικό πάρκο, εθνικός δρυμός από το 1938, εθνικό πάρκο σήμερα. Εμπλέκονται πολλοί φορείς, εμπλέκεται ο ΦΠΚΑ, ο οργανισμός που προστατεύει και διαχειρίζεται το περιβάλλον απάνω, το δασαρχείο, δήμοι, όμορφοι δήμοι, βεβαίως ο Δήμος Δύο Ολύμπου, το Λιτόχωρο είναι η κεντρική πύλη του Ολύμπου, από όπου έρχεται και η συντριπτική πλειοψηφία των επισκεπτών. Είναι δηλαδή ένα θέμα διαδημοτικό, διαπεριφερειακό, γιατί εμπλέκεται και η περιφέρεια της Θεσσαλίας από την άλλη μεριά, μαζί με την περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας. Από εδώ είναι ο μύθος, είναι η ιστορία, από εκεί είναι άλλα πράγματα.
0: Γιατί και διάβασα και κάποιες ανησυχίες ανθρώπων που ασχολούνται με το περιβάλλον, τη βιοπικιλότητα. Μήπως η υπερβολική επισκεψιμότητα, αυτό ισχύει για όλα, κάνει κακό στο βουνό αντί για καλό και γενικότερα στην περιοχή.
1: Ήρθε η ώρα να συζητήσουμε έναν τρόπο διαχείρισης όλου αυτού του ανθρώπινου δυναμικού που επισκέπτεται το βουνό. Για παράδειγμα, μια πολύ καλή πρόταση θα είναι στο στάδιο μας εδώ, στο δημοτικό μας στάδιο Πύρους Δήμας και στα γραφεία του ΟΦΠΚ, του φορέα, να δημιουργηθεί ένας σταθμός βάσης όπου με ηλεκτρικά λεωφορεία, προφανώς με καταγραφή, προφανώς ελεγχόμενα, μπορεί προφανώς με τέλος ανταπόδοσης, μπορεί να έρθει ο επισκέπτης επάνω στο βουνό, να δούμε που πάει, να δούμε τις δράσεις του, να τον ξεναγήσουμε, να τον βοηθήσουμε. Ο Όλυμπος προσφέρεται για αυτόν τον επισκέπτη που θέλει απλώς να τον γευτεί, να τον δει, να δει το μύθο, αλλά προσφέρεται και για πολλούς άλλους.
0: Νομίζω έχετε και εκεί το φαράγγι του Ενιπέα, κάτι
1: το
0: ωραία μοναστήρια, δηλαδή.
1: Από το βόρειο κομμάτι, από τη Βροντού, μια εξαιρετική πύλη στην Αγία Κόρη.
0: Είναι σαν να πηγαίνει σε 10 μέρη ταυτόχρονα, άμα πας εκεί.
1: Είναι σίγουρο ότι έχει πάρα πολλά να προσφέρει. Έχει μοναστήρια επάνω, έχει μνημεία. Βεβαίως προσφέρεται και για ανθρώπους που έρχονται να κάνουν κάτι περισσότερο. Να έρχονται να κάνουν αναρρίχηση, να φτάσουν στις κορυφές. Έχουμε καταφύγει.
0: Αλλά όλα αυτά σε ένα ελεγμένο περιβάλλον, με προδιαγραφές. Δηλαδή αυτό πάντα είναι ο κίνδυνος. Να μην υπάρχει η ορθή εποπτεία σε όλη αυτή την γκάμα των δραστηριοτήτων.
1: Σωστά, με στόχο να προστατευτεί αυτό το περιβάλλον, το εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον, και βεβαίως να παραμείνει στο διηνεκές ως μια παρακαταθήκη μύθου, αρχαιολογίας, φορτίου, χωρίς οι ανθρωπογενείς και άλλοι παράγοντες στον πυρήνα επάνω στο βουνό να αλλοιώσουν το χαρακτήρα.
0: Να κάνω κακό. Ώστε άμα κάτι στρίψει σε μια γωνία να έρθω κι εγώ, ας πούμε, μπορεί να δω την Αθηνά, όχι του Νόλαν, την κανονική που ήταν η αγαπημένη μου θεά στο σχολείο, τη λάτρευα την Αθήνα, μπορεί να είναι πίσω από κανένα βράχο. Αλλά άμα έχουμε έρθει μιλιούνια και αφήνουμε και πλαστικά και τέτοια, δεν θα μας καταδεχτεί. Πρέπει να τα σωστά παντρέψουμε όλα αυτά. Πότε θα ξέρετε, κύριε Δήμαρχε, πώς πήγε αυτή η συζήτηση?
1: Εκτιμούμε ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουμε
0: μια εικόνα.
1: Ελπίζουμε να είναι θετική. Στην περίπτωση που χρειάζεται συμπληρωματική διαδικασία, είμαι βέβαιος ότι το Υπουργείο Πολιτισμού
0: κάνει τα δέοντα.
1: Ναι, καταβάλει πολλές προσπάθειες, ήδη έχει κάνει πάρα πολύ σημαντική δουλειά, διότι αυτό είναι ένα εθνικό θέμα, όπως καταλαβαίνετε, υπερβαίνει κατά πολύ τις αρμοδιότητες ενός Δήμου. Θεωρώ ότι για την πατρίδα μας, για το παγκόσμιο αυτό μνημείο που ούτως ή άλλως είναι,
0: το να επισημοποιηθεί είναι ότι είναι στον κατάλογο της UNESCO, θα είναι καλό για όλους. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ, τιμή μας, χαρά μας, εφόσον σας φέρει ο δρόμος προς τα δόνα, σας δούμε για να πάμε μία βόλτα να μιλήσουμε με την Αθηνά και τον Ποσειδώνα.
0: Αν έχετε εσείς κανένα μέσον, γιατί είστε ντόπιος, θα το χρησιμοποιήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Ευάγγελος Γερολιόλιος, ο Δήμαρχος Δίου Ολύμπου, γιατί η θέση που διεκδικεί ο Όλυμπος στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO ολοκληρώνουμε. Πάμε για αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ο Βαγγέλης Αρής αναλαμβάνει σήμερα να σας ξεναγήσει στην επικαιρότητα και βλέπω εδώ ότι το 2016, α όχι, το 43 φεύγει από τη ζωή ο Χένρι Μακάλοχ. Αυτός ήταν σπουδαίος κιθαρίστας και τραγουδοποιός, Βόρειο-Ιρλανδός, και έμεινε, λέει, στην ιστορία της μουσικής ως ο μόνος Ιρλανδός που έπαιξε στο θρυλικό Woodstock. Τότε είχε παίξει με τον Τζο Κόκερ. Ο Μακάλοχ αργότερα ήταν βασικός κιθαρίστας των Paul McCartney and the Wings. Σε αυτό το τραγούδι, το My Love, τους ακούμε και τον ακούμε και πάμε για αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας. Αυτό είναι διευθύντρια η Σφυρόρα. Μετά τις 5 θα την κοπανίσεις, μου λέει, την πρώτη ώρα. Έχουμε 2 ώρα ως απολύτως σχετικό αυτή την εβδομάδα. Συγγνώμη. Η δύναμη της συνήθειας. Λίγο μετά τις 5 αύριο.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 21 Ιουλίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων μέσα από το Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή, ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, Βασίλης Νικολόπουλος. Επεξεργασία ηχητικών, Παναγιώτης Στουπής. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο, Βαγγέλης Αρής. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Βράζει ολόκληρη η χώρα από τον καύσωνα με σαραντάρια υποσκία και αίσθηση θερμοκρασίας στους 45 βαθμούς Κελσίου. Στα άκρα η θερμική καταπώνηση ανθρώπων και υποδομών. Αύριο η χειρότερη μέρα με λίβα σε όλη την Ελλάδα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε 5 νομούς και αυστηρές συστάσεις από την πολιτική προστασία. Σε συναγερμό οι αρχές για συνθήκες που θα θυμίζουν μάτι, σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης. Πτώση της θερμοκρασίας από την Πέμπτη. Μπουρίνια και έντονα φαινόμενα αναμένονται την Παρασκευή. Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 23 δισεκατομμυρίων ευρώ για την επόμενη πενταετία. Σε περιφέρειες και δήμους θα κατευθυνθούν κυρίως οι πόροι με εστίαση στις υποδομές, την πολιτική προστασία, την κλιματική αλλαγή, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την καινοτομία και την κοινωνική συνοχή. Στόχος να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ανοίγει η συζήτηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι δέσμοι μέτρων για τη στήριξη της μεσαίας τάξης και οι επενδύσεις με ορίζοντα το 2030. Την ενεργειακή πρόταση του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, που καταλόγησε αποτυχία της κυβέρνησης στην ενεργειακή μετάβαση, με συνέπεια να αυξηθεί το κόστος ζωής αλλά και το κόστος του πρωτογενούς τομέα. Πολιτική αντιπαράθεση και με αφορμή την τεχνητή νοημοσύνη. Βίντεο του Δημήτρη Κουτσούμπα στο TikTok για την ορθή χρήση AI. Αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών. Τι προβλέπει το νέο πλαίσιο για μικρές ηλικίες αλλά και τους υπόλοιπους χρήστες. Δημιουργείται και μητρό κατόχων στο αρμόδιο Υπουργείο. Έξυπνες κάμερες και drones στη μάχη κατά του μποτιλιαρίσματος στην Αθήνα. Σε πραγματικό χρόνο θα παρακολουθεί και θα παρεμβαίνει η τροχιά με στόχο τη βελτίωση της κυκλοφορίας κατά 25-30%. Ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας με το μέτωπο του καιρού. Δύσκολο αναμένεται το επόμενο 24ωρο με τον καύσωνα να επιμένει μέχρι και την αυριανή ημέρα. Οι θερμικές κάμερες στο λεκανοπέδιο εδώ στην Αττική έχουν καταγράψει ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, αναδεικνύοντας την ένταση του φαινομένου. Η άσφαλτος είναι χαρακτηριστικό στον Κηφισό. Αγγίξε τους 60 βαθμούς. Η θερμοκρασία σε ταράτσες και αυτοκίνητα στο άλσος Βεϊκού ανέβηκε πάνω από 75. Μάλιστα, υπό αυτές τις συνθήκες, ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών είναι ιδιαίτερα αυξημένος, με τις αρχές να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα και επιφυλακή. Με τη βοήθεια τώρα της μετεωρολόγου μας, Νικολέτας Γιακοπούλου, θα δούμε αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού. Νικολέτα, ποιες είναι οι περιοχές οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο και πότε έρχεται η αποκλιμάκωση? Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, θα τα πούμε όλα, διότι πραγματικά είναι πολλαπλά τα καιρικά μέτωπα. Σήμερα λοιπόν τα ρεκόρ ημέρας καταγράφηκαν κυρίως σε περιοχές της Πελοποννήσου, ιδιαίτερα σε Ηλία και Λακωνία. Σε αυτές τις περιοχές ξεπεράσαμε τους 41 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα η αίσθηση πραγματική της θερμοκρασίας, έστω και για λίγη ώρα, ήταν στους 47 με 48 βαθμούς.
1: Φοβερό.
2: Πραγματικά αποπνικτικές λοιπόν συνθήκες. Και δυστυχώς αυτό είναι το διαχειρίσιμο κομμάτι, διότι έρχεται αύριο το επικίνδυνο μέρος όλου αυτού. Για πρώτη φορά φέτος θα ηχήσει κόκκινο συναγερμό στο θέμα των πυρκαγιών. Θα έχουμε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς. Κατάσταση 5, δηλαδή κατάσταση κόκκινου συναγερμού.
1: Είναι το κόκκινο στον χάρτη πρόγνωσης πρόβλεψης πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας. Έτσι.
2: Ακριβώς. Ναι. Κυρίως λοιπόν προσοχή σε Βιωτία, Φτιώτιδα. Δυστυχώς και εδώ σε εμάς την ευαίσθητη και ευάλωτη Αττική θα έχουμε αύριο κατηγορία 5. Και σε Κορινθία, Αργολίδα, αλλά και σε πολύ μεγάλο μέρος της χώρας θα έχουμε κατηγορία κίτρινη και πορτοκαλί, δηλαδή πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Mm-hmm. Θα έλεγα το εξής: αύριο πραγματικά να μην ξεκινήσει καμία φωτιά, διότι με τις συνθήκες που θα έχουμε θα είναι πολύ δύσκολο να μαζευτεί. Θα πνέει ένας δυτικός άνεμος σαν λίβας, ο οποίος δυστυχώς γίνεται ακραία θερμός και ξηρός σε περιοχές στα ανατολικά υπηρετικά, όπως είναι αυτές που είπαμε, η Αττική.
1: Είναι χαρακτηριστικό, Νικολέτα, αυτό που είπε ο αρμόδιος υπουργός, ο υπουργός κλιματικής κρίσης, ο κύριος Τουρνάς, ότι θα επικρατήσουν συνθήκες που θα θυμίζουν το μάτι.
2: Ναι, μπορεί να μην έχουμε ίσως τόσο μεγάλες εντάσεις ανέμου στις ρηπές, αλλά επειδή αυτός ο δυτικός άνεμος, ξέρεις, όπως προσεγγίζει την Αττική, μπορεί να καναλιστεί στον Κορινθιακό και στην τοπογραφία, πραγματικά έρχεται με ορμή και είναι πολύ επικίνδυνο στο θέμα των πυρκαγιών. Μπορεί επίσης να εκτοξεύει τη θερμοκρασία, δηλαδή στα ανατολικά υπηρετικά αύριο θα είναι η χειρότερη μέρα, πιθανώς και με 43 βαθμούς, 40 εδώ στην Αττική. Οπότε, αν περάσουμε αλόβητα την αυριανή ημέρα, νομίζω ότι η Πέμπτη θα μας αποζημιώσει. Θα έχουμε λήξη του καύσωνα παντού με ευχάριστες θερμοκρασίες και πιο χαμηλή υγρασία. Όμως τα επικίνδυνα δεν τελειώνουν. Θα είναι δύσκολη ημέρα η Παρασκευή στο θέμα των καταιγίδων. Θα έχουμε πολλά
1: μπουρίνια. Έχετε κακοκαιρία μετά.
2: Ακριβώς.
1: Και έντονα φαινόμενα, έτσι, σε άκουσα
2: να λες. Ναι, οργανωμένοι με πολλά φαινόμενα, κεντρική και βόρεια Ελλάδα, επίκεντρο εκεί, Θεσσαλία, Μακεδονία, Βόρειο Αιγαίο. Θα δώσουμε λεπτομέρειες και τις επόμενες ημέρες για αυτές τις περιοχές. Ας περάσει ο καύσωνας και η αυριανή ημέρα με τον κίνδυνο πυρκαγιά στον ακραίο και θα τα πούμε όλα μαζί με λεπτομέρειες.
1: Νικολέτα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Δυτικοί άνεμοι θα φέρουν αύριο από το Ιόνιο λοιπόν ακραίες συνθήκες εκδήλωσης πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές, μεταξύ αυτών όπως ακούσαμε την Νικολέτα Γιακοπούλου να μας ενημερώνει και στην Αττική. Πρόκειται για κατηγορία κινδύνου 5 που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού. Ακούμε το ρεπορτάζ από τον Θοδωρή Παναγιωτίδη.
3: Δυστυχώς μιλάμε για το επίπεδο συναγερμού κατηγορίας 5. Και αυτό αφορά βεβαίως την Στερεά Ελλάδα, την Αττική, την Κορινθία και την Αργολίδα, αλλά και πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς για τις υπόλοιπες περιοχές της Πελοποννήσου και της Θεσσαλίας, της Εύβοιας και της Ρόδου. Για τις περιοχές για τις οποίες θα έχουμε κατηγορία 5, δηλαδή την κατάσταση συναγερμού που όπως είπαμε είναι η Στερεά Ελλάδα, η Αττική Αργολίδα και η Κορινθία, γι' αυτόν τον λόγο έχει συγκληθεί η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου από την πολιτική προστασία όπου βρισκόμαστε υπό την προεδρία του ίδιου του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος αμέσως μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης προχώρησε και σε σχετικές δηλώσεις. Μιλάμε για ανέμους εντάσεως 6 μποφόρ, δυτικούς βορειοδυτικούς που αναμένονται κατεβάτες, όπως μας τους λένε χαρακτηριστικά στην πυροσβεστική. Συνθήκες που όπως μας ανέφερε ο ίδιος ο Υπουργός νωρίτερα θα θυμίζουν εκείνη την τραγική ημέρα στο μάτι. Καταλαβαίνουν όλοι πόσο επικίνδυνες είναι αυτές οι συνθήκες. Γίνεται έκκληση από την πυροσβεστική και από την πολιτική προστασία στους πολίτες που μας ακούν να μην προβούν σε καμία ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά, είτε ακόμα και από αμέλεια, καμία θερμή εργασία, καμία εργασία με μηχανήματα που θα μπορούσε να προκαλέσει σπινθυρισμό. Θα είναι πολύ δύσκολοι οι άνεμοι, πολύ δύσκολες οι θερμικές συνθήκες και οποιαδήποτε πυρκαγιά ξεσπάσει, αμέσως θα έχουμε ακραία μετάδοσή της σε πολύ σύντομο χρόνο. Και βεβαίως να υπενθυμίσουμε για τους παραβάτες ότι σε τέτοιες περιπτώσεις παραβάσουν αντιμέτωποι με βαρύτατες ποινικές επιπτώσεις αλλά και με βαρύτατα διοικητικά πρόστιμα, με τσουχτερά πρόστιμα. Βεβαίως πρέπει όλοι να θυμούνται ότι σε τέτοιες συνθήκες μία πυρκαγιά δεν αποτελεί κίνδυνο μόνο για περιοχές αλλά άμεσα τις ανθρώπινες ζωές.
1: Ημέρα ευθύνης, δύσκολη για όλους μας λοιπόν η αυριανή και την ανάγκη διαρκούς επαγρύπνησης και αυξημένης προσοχής από κάθε πολίτη, υπογράμμισε ο αρμόδιος υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας μετά από την εκτενή σύσκεψη η οποία πραγματοποιήθηκε ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς.
4: Καλό τον κάθε πολίτη να προσπαθήσει να τηρήσει τις οδηγίες των αρχών, να αποφύγει εργασίες που ενδεχομένως θα δώσουν φωτιά. Η φωτιά για αύριο είναι απαγορευτική. και είναι απαγορευτική, γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες που θα είναι πολύ δύσκολο το κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς ανέμους, βορειοδυτικούς, οι οποίοι θα γίνονται κατά βάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι.
1: Μένουμε στο μέτωπο του καιρού, συνδέση με τη Χαρά Γιαννοπούλου, η οποία βρίσκεται στο Σύνταγμα, προκειμένου να μας μεταφέρει το κλίμα που επικρατεί αυτήν την ώρα στο κέντρο της Αθήνας. Χαρά, καλησπέρα.
5: Πώς να σας μεταφέρω το κλίμα? Θα σας πω απλώς ότι έχει 40 βαθμούς, ότι δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε από το πρωί έξω.
1: Είναι δύσκολα, σε παρακολουθώ από το πρωί στο ρεπορτάζ σου για τις καιρικές συνθήκες και σε νιώθω, πίστεψέ με, γιατί στο ρεπορτάζ στο πεζοδρόμιο έχουμε γνωριστεί. Σε καταλαβαίνω λοιπόν απόλυτα γι' αυτό, Χαρά.
5: Είναι λοιπόν, ναι, το ξέρω πραγματικά. Είναι δύσκολες συνθήκες σήμερα, και επειδή ήμασταν και χθες έξω και όλοι όσοι βρέθηκαν και χθες και σήμερα στον δρόμο μπορούν να κάνουν τη σύγκριση. Είναι το φορτίο πολύ περισσότερο σήμερα, η ζέστη είναι πολύ πιο έντονη, η δυσφορία επίσης, και οι άνθρωποι με τους οποίους μιλήσαμε μας το είπανε, ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Οι πιο μικρές ηλικίες μας είπαν ότι βγήκαν για καφέ και το μετάνιωσαν. Οι περισσότεροι έφευγαν με γοργό βήμα, με το βλέμμα στραμμένο προς το μετρό, για να μπουν μέσα στους σειρμούς να κουφιστούν. Οι τουρίστες μέσα στα καταστήματα για ψώνια, αλλά και για να πάρουν μερικές ανάσες από τον κλιματισμό. Δεν είναι πολύ ωραία η κατάσταση έξω. Δηλαδή, εντάξει, όταν κυκλοφορεί στον ήλιο, τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Στη σκιά, οφείλω να ομολογήσω ότι είναι κάπως καλύτερα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ωφελεί να κυκλοφορεί κάποιος αν δεν έχει πραγματικά λόγο να βγει αυτές τις ημέρες.
1: Είναι μειωμένη η κυκλοφορία των πολιτών, έτσι όπως το βλέπεις?
5: Δεν έλεγα ότι είναι μειωμένη για τις καιρικές συνθήκες τις σημερινές. Ήταν η κίνηση σήμερα η ίδια με την χθεσινή. Οι περισσότεροι, βέβαια, θέλω να το πω ότι είναι τουρίστες. Mm-hmm. Δηλαδή κυκλοφορούν πολλές βαλίτσες από το μετρό που βγαίνουν οι άνθρωποι προκειμένου να κατευθυνθούν προς τα ξενοδοχεία, αλλά και τους βλέπεις. Στον δρόμο είναι άνθρωποι που δίνονται και βγαίνουν να κάνουν τη βόλτα τους στο κέντρο της Αθήνας. Υπάρχουν όμως και Έλληνες που έχουν μείνει πίσω, που εργάζονται, που βγαίνουν να κάνουν τη βόλτα τους και κυκλοφορούν. Πραγματικά μας κάνει εντύπωση αυτό εδώ με τους συναδέλφους, που τους ρωτάμε κιόλας για ποιο λόγο είστε έξω. Ο καθένας έχει το λόγο του. Πάντως είναι, η αυριανή μέρα είναι ακόμα πιο δύσκολη και φαίνεται ότι το γνωρίζουν. Είπαν ότι θα περιορίσουν τις μετακινήσεις, θα προσπαθήσουν τουλάχιστον για αύριο. Κάποιοι κατευθύνονταν το μεσημέρι, τώρα σας μιλάω στα πολύ δύσκολα, 2-3 η ώρα στους 39 βαθμούς το θερμόμετρο, φεύγοντας από το Σύνταγμα, μας είπαν ότι πάνε διαδρομή για παραλία. Εκεί κατευθυνόμαστε και εμείς, να σας πω την αλήθεια τώρα, να συνεχίσουμε το ρεπορτάζ προς τον Άλιμο, όπου θα μείνουμε μέχρι και αργά το βράδυ, και στην παραλιακή τώρα που περπατάμε, προχωράμε με το αυτοκίνητο και βλέπουμε τις παραλίες, είναι γεμάτες οι παραλίες από κόσμο.
1: Μάλιστα.
5: Νομίζω ότι ο κόσμος του Συντάγματος έχει μεταφερθεί τώρα στις παραλίες σας.
1: Μεταφέρεστε κι εσείς, αλλά εκεί πλέον θα βλέπετε αυτούς πάλι που δροσίζονται. Χαρά μου, το γνωρίζω καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια, και εμείς θα φύγουμε από το κέντρο της πόλης και την πορεία που ακολουθεί το συνεργείο μας με τη Χαρά Γιαννοπούλου προς την παραλία, για να πάμε στην Πάτρα και την Αθανασία Σταμοπούλου, που θα βρούμε εκεί, να μας δώσει το δικό της ρεπορτάζ για το πώς αντιμετωπίζουν εκεί στην Πάτρα την ζέστη κάτοικη. Αθανασία, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Επειδή έκανα την ίδια διαδικασία με τη Χαρά, και εγώ καθόμουν σε μια άδεια Πάτρα το μεσημέρι νωρίς, μέχρι που ήρθα στις παραλίες και είδα που είναι ο κόσμος. Ο κόσμος έχει κατακλείσει τις παραλίες, τις κοντινές παραλίες της Πάτρας. Βρίσκομαι στην παραλία της πλάζα της πόλης για τις ανάγκες του τηλεοπτικού ρεπορτάζ, και αυτή την ώρα πραγματικά δεν υπάρχει θέση να κάτσεις να βάλεις μια πετσέτα εδώ. Όλοι έχουν μεταφερθεί, όλοι οι πόλοι στην ΕΠΛΑΣ, προκειμένου να πάρουν μια ανάσα δροσιάς. Και πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, Βαγγέλη, αφού η θερμοκρασία άγγιξε και τους 38-39 βαθμούς Κελσίου. Η αίσθηση όμως ήταν πολύ μεγαλύτερη, αφού δεν έχει καθόλου αέρα, οπότε η άπνοια σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, αντιλαμβάνεσαι τι δημιουργεί, τι ατμόσφαιρα δημιουργεί στον πολίτη και στον κόσμο. Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχουν κλιματιζόμενες αίθουσες και στο Δήμο της Πάτρας, και στην Ηλία και στην Έτωλο Ακαρνανία. Στο κόκκινο είναι σήμερα η περιοχή μας για εκδήλωση πυρκαγιάς, οπότε προσοχή, προσοχή, και αύριο θα είναι χειρότερα τα πράγματα από ό,τι μαθαίνουμε. Φυσικά ο καύσωνας θα κορυφωθεί σύμφωνα και με τους μετεωρολόγους αύριο, οπότε Οπότε θα πρέπει να πουλιστούμε όλοι με υπομονή. Από ό,τι βλέπω και από ό,τι ακούω και από ό,τι έτσι υποψιάζομαι, δεν θα φύγουν από εδώ, από την παραλία η Πατρινή. Οπότε εδώ θα περάσουμε και τη νύχτα κι εμείς.
1: Αθανασία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπομονή και προσοχή κι εσείς οι συνάδελφοι που είστε στο δρόμο κάτω από τόσο ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για το ρεπορτάζ, για να μας μεταφέρετε την κατάσταση που επικρατεί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθανασία Σταμοπούλου. Για τις ομάδες του πληθυσμού τώρα που θα πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα λόγω των επικίνδυνων αυτών καιρικών συνθήκων, μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Τάκη η κυρία Ματίνα Παγώνη, μέλος του ΔΣ των νοσοκομειακών γιατρών.
7: Είναι δύο σοβαρές ομάδες που πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα. Ποιες είναι αυτές? Οι μεγάλες ηλικία που έχουν υποκείμενα νοσήματα. Τι έχουν οι άνθρωποι αυτοί? Επειδή παίρνουν φάρμακα, είτε είναι διουρητικά, είτε για την πίεση, οτιδήποτε, καλό είναι. Τις μέρες αυτές, εάν χρειαστεί να βγουν έξω, θα πάνε κάπου που πολύ γρήγορα, με ένα ταξί, αν είναι δυνατόν, με ένα αυτοκίνητο μερκοντήσεων, με τα γυαλιά τους, το καπέλο τους και πάντα το νερό μαζί τους, να κάνουν τη δουλειά τους και να γυρίσουν γρήγορα στο σπίτι, αν είναι κάτι σοβαρό. Διαφορετικά θα πρέπει να παραμείνουν στα σπίτια τους, να ενυδατώνονται και αν αισθανθούν είτε ζάλι, είτε οτιδήποτε άλλο σύμπτωμα, θα επικοινωνήσουν για το γιατρό τους, γιατί ίσως χρειαστεί να γίνει κάποια μείωση των δόσεων φαρμάκων. Δεν ανοίγουμε παράθυρα, να οριστούν τα σπίτια, όπως λέμε. Όλοι ζέστη μέσα. Και πάντα οι άνθρωποι αυτοί να κανονίσουν και το air condition ακόμα, να είναι σε συνθήκες που έχει συνηθίσει ο οργανισμός τους.
1: Δεν ανοίγουμε παράθυρα γιατί δεν είναι αυτό που γνωρίζουμε και έχουμε συνηθίσει, ότι ανοίγουμε τα παράθυρα να μπει δροσερός αέρας. Συμβαίνει το αντίθετο. Είναι πιο δροσερά τα σπίτια μας στο εσωτερικό, σε κάθε περίπτωση υπό αυτές τις συνθήκες, από τον εξωτερικό αέρα. Και η παθολόγος και καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, μίλησε εδώ στο σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο για το τι θα πρέπει να κάνουν οι συμπολίτες μας υπό αυτές τις συνθήκες και κυρίως οι λεγόμενες ευφαθείς ομάδες.
8: Ο καύσωνας, δηλαδή οι παρακτηνόμενες θερμοκρασίες πέραν του φυσιολογικού, δεν προκαλούν μόνο δυσφορία σε αυτούς τους ανθρώπους που αναφέρατε, αλλά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αν δεν ακολουθηθούν οι ορθές οδηγίες, μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ζωής των ατόμων αυτών. Ευπαθείς ομάδες.
9: Θεός φυλάξει. Ναι,
8: ευπαθείς ομάδες, θα σας εξηγήσω. Ευπαθείς ομάδες είναι τα άτομα άνω των 60 ετών, τα άτομα με προβλήματα υγείας, οι έγκυες, τα παιδιά, τα άτομα που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή. Όλες αυτές οι κατηγορίες έχει βρεθεί σε μεγάλες μελέτες και στη Γαλλία που είχαν τον πρόσφατο καύσωνα και σε προηγούμενες τέτοιες παρατηνόμενες υψηλές θερμοκρασίες. Αν δεν παραμένουν σε χώρους καιρούς και με άφθονη δυνατότητα να έχουν νερό, αυξάνεται η πιθανότητά τους για ένφραγμα, για αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, για αναπνευστική ή και νεφρική λειτουργία, για επιβάρυνση της αναπνευστικής και της νεφρικής λειτουργίας. Οι συστάσεις είναι η παραμονή σε ένα σκερό χώρο ή σε ένα κλειστό χώρο με κλιματιστικά και ανεμιστήρες, ειδικά τις ώρες περίπου 11 με 4 όπου περιμένουμε και τις πιο αυξημένες θερμοκρασίες.
1: Φεύγουμε από τον καύσωνα, αλλάζουμε θέμα. Το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η κυβερνητική πολιτική ως το 2030, μετά και το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, έδωσε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, που θα αποτελέσει κεντρικό αναπτυξιακό εργαλείο της χώρας μας την επόμενη πενταετία και έχει ύψος 23 δισεκατομμυρίων ευρώ.
10: Ο σκοπός μας είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας και στους 1008 ταχυδρομικούς κωδικούς που έχει η χώρα μας, όχι απλά σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε γωνιά κάθε περιφέρειας. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από μια στενή συνεργασία μεταξύ των περιφερειών και της κεντρικής κυβέρνησης. Μια συνεργασία όμως η οποία θα μας επιβάλλει όλοι να ενταχθούμε σε ένα πλαίσιο το οποίο θα υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες. Και το γεγονός ότι έχουμε σήμερα περισσότερους πόρους στη διάθεσή σας δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε περισσότερο συντονισμένοι για να υπηρετούμε οριζόντιες πολιτικές οι οποίες, παραδείγματος χάρη, θα έχουν εθνικό, περιφερειακό αλλά και ευρωπαϊκό σκέλος.
1: Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τη Ραλού Αλεξοπούλου που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή προκειμένου να μας ενημερώσει για το πρόγραμμα αυτό των 23 δισεκατομμυρίων ευρώ και όσα περιλαμβάνει. Καλησπέρα, Ραλού.
9: Καλό σας απόγευμα. 23 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως είπες, εκ των οποίων τα 17,1 αφορούν την περίοδο 2026-2030 του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και 5,8 δισεκατομμύρια σχετίζονται με την ολοκλήρωση υποχρεώσεων της προηγούμενης περίοδου του Εθνικού δηλαδή Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025. Μιλάμε συνολικά για 37 προγράμματα. Τα 20 είναι τομεακά και σχετίζονται με τα Υπουργεία, 13 είναι περιφερειακά και 4 ειδικού αντικειμένου, όπως για παράδειγμα που σχετίζονται με τα αντιπλημμυρικά έργα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε όλους τους τομείς. Οι περιφέρειες και οι τίμοι θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο για την ολοκλήρωση των επενδύσεων που θα προγραμματιστούν να γίνουν μέχρι το 2030. Μιλάμε για πόρους οι οποίοι θα εστιάσουν κυρίως στο κομμάτι των υποδομών, στην πολιτική προστασία, την κλιματική αλλαγή, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την καινοτομία, αλλά και την κοινωνική συνοχή. Μεταξύ άλλων είναι και η στεγαστική πολιτική φυσικά και το δημογραφικό. Μάλιστα, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Κερακάκης κατά τη διάρκεια της παρουσίασης σημείωσε ότι μέσα σε 11 χρόνια έχουν υπερδιπλασιαστεί οι εθνικοί πόροι που διατίθενται για την ανάπτυξη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το 2019 ανέρχονταν σε 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ, 3,3 δισεκατομμύρια φέτος και το 2030 θα φτάσουν τα 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Ραλού, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι χαρακτηριστικό και αυτό που έθεσε ως στόχο ο Πρωθυπουργός, να φτάσει η ανάπτυξη, όπως είπε χαρακτηριστικά, και στους 1008 ταχυδρομικούς κωδικούς, σε κάθε γωνιά δηλαδή της πατρίδας μας. Ραλού, σε ευχαριστούμε πολύ. Η πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη την επόμενη πενταετία θα κριθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων, τόνισε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
10: Έχουμε λοιπόν στη διάθεσή μας ένα σημαντικό όπλο για να μπορούμε να σχεδιάσουμε την αναπτυξιακή μας πολιτική με ορίζοντα το 2030. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι η επιλογή να διαθέσουμε αυτά τα πολλά δισεκατομμύρια στο ΕΠΑ, στο Εθνικό Αναπτυξιακό μας Εργαλείο, είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή. Θα μπορούσαμε να διαθέσουμε λιγότερους πόρους στο ΕΠΑ και να διαθέσουμε περισσότερους πόρους σε κοινωνικές παροχές ή σε επιδόματα. Επιλέγουμε όμως να μην το κάνουμε. Και επιλέγουμε να μην το κάνουμε γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι το παιχνίδι της πραγματικής σύγκλησης με την Ευρώπη στην επόμενη πενταετία θα κριθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων δημοσίων και ιδιωτικών. Και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια δύναμη πυρός μέσω του ΕΠΑ για να μπορούμε να πετύχουμε αυτόν τον πολύ σημαντικό στόχο.
1: Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να κοιτάζουμε μπροστά στο μέλλον, να προβλέπουμε και να σχεδιάζουμε εγκαίρως όσα πρέπει, σχολίασε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης.
11: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει με πρωτοφανή ταχύτητα. Θα προχωρήσουν πιο γρήγορα οι χώρες που μπορούν να προβλέπουν τις αλλαγές, να σχεδιάζουν σε βάθος χρόνου και να επενδύουν εγκαίρως στις υποδομές, στην τεχνολογία και πάνω απ' όλα στους ανθρώπους τους. Είναι ένα στοίχημα για ολόκληρη την Ευρώπη, είναι και ένα στοίχημα για την Ελλάδα. Να κοιτάζουμε 10 και 20 χρόνια μπροστά και να παίρνουμε σήμερα τις αποφάσεις που θα μας κάνουν ισχυρότερους τότε. Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 26-30 είναι λοιπόν ένα από τα βασικά εργαλεία που θα έχουμε στα χέρια μας.
1: Τη σημασία του εν λόγω προγράμματος τονίσε και ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Νίκος Παπαθανάσης.
12: Συνολικά λοιπόν κινητοποιούνται 23 δισεκατομμύρια ευρωπαϊκών πόρων, τα οποία είναι περίπου διπλάσια από την περίοδο 21-25. Οι πόροι όμως αυτοί, κυρίες και κύριοι, δεν είναι απλά αριθμοί σε ένα προϋπολογισμό. Είναι δρόμοι, σχολεία, νοσοκομεία, κοινωνικές υποδομές, είναι έργα ίδρευσης, ψηφιακές υπηρεσίες, επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και στην καινοτομία. Είναι στήριξη της επιχειρηματικότητας, της βιομηχανίας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και των ιδιωτικών επενδύσεων. Είναι παρεμβάσεις για τη στέγαση, το δημογραφικό, την πράσινη μετάβαση και την ενεργειακή ανθεκτικότητα.
1: Εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, όπου και θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με ορίζοντα τις εκλογές του 2027, το επανέλαβε, ζήτησε δουλειά και τον πήχε ψηλά.
10: Και εν ώψη λοιπόν και του προεκλογικού μας προγράμματος, το οποίο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 2027, οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πύχη των προσδοκιών. Και η υψηλή ρυθμή ανάπτυξης, αποτέλεσμα πρωτίστως δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, με καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, με περισσότερο συντονισμό, θα βρεθούν στην κορονίδα των κυβερνητικών προτεραιοτήτων.
1: Παραμένουμε στην οικονομική επικαιρότητα. Με την καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου, που θα γίνει στο τέλος Αυγούστου, θα δουν αυξήσεις στη σύνταξη χειρίας τους 8.500 συνταξιούχοι του Δημοσίου, ενώ με την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας σήμερα στη Βουλή διασφαλίζεται οριστικά ότι δεν θα περικοπούν περίπου 200.000 συντάξεις χειρίας, ενώ παράλληλα η νομοθετική αυτή ρύθμιση αναγνωρίζει την αυτοτέλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και εξαλείφει οικονομικά βάρη του παρελθόντος. Ο Θάνος Τσίρος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας ενημερώσει. Θάνο, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα. Μία νομοθετική ρύθμιση η οποία επιλύει ένα θέμα το οποίο ουσιαστικά απασχολούσε τους δικαιούχους σύνταξης χειρίας εδώ και 10 χρόνια. Μιλάμε στην πραγματικότητα για συνταξιούχους οι οποίοι έλαβαν τη σύνταξη χειρίας μετά το 2016, οπότε και ενεργοποιήθηκε καινούριος ασφαλιστικός νόμος, γνωστός σε όλους μας πλέον ως νόμος Κατρούγκαλου. Mm-hmm. Οι περισσότερες από αυτές τις 200.000 συντάξεις χειρίας θα κρατηθούν στο ύψος τους. Δηλαδή, ουσιαστικά το όφελος για τους δικαιούχους αυτών των συντάξεων είναι ότι διασφαλίζεται το εισόδημά τους. Μιλάμε για δύο βασικές κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι οι συνταξιούχοι οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 3 χρόνια που λαμβάνουν την συγκεκριμένη σύνταξη. Τι έλεγε ο νόμος? Ότι μετά τη συμπλήρωση της διετίας θα έπρεπε αυτή η σύνταξη από το 70% της αρχικής, τη σύνταξη δηλαδή που λάμβανε ο Φανών, να πέσει στο 35%. Αυτό πάβει να ισχύει, δεν υπάρχει η συγκεκριμένη ρύθμιση πλέον στον νόμο της χώρας, που σημαίνει λοιπόν ότι η συντάξη χειρίας διασφαλίζεται, επαναλαμβάνω, για όσους έχουν πάρει σύνταξη μετά το 2016, παραμένουν στο 70% της αρχικής. Διακρίνουμε εδώ ένα υποσύνολο, όπως ανέφερες και εσύ, και είναι περίπου 8.500 συνταξιούχοι, κυρίως συνταξιούχοι του Δημοσίου.
1: Δημοσίου, ναι.
13: Είχε συμβεί με αυτούς. Για αυτούς είχε γίνει η περικοπή. Δηλαδή, συνταξιούχος ο οποίος πήρε τη σύνταξη χειρίας, δίναμε και ένα παράδειγμα προηγουμένως στο δελτίο ειδήσεων, της τάξεως των 1.000 ευρώ, μετά τη συμπλήρωση της τριετίας, αυτομάτως το ποσό έπεφτε στα 500 ευρώ. Τι θα γίνει τώρα με την καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου, η οποία θα γίνει στο τέλος Αυγούστου? Θα επανέλθει το ποσό στο επίπεδο των 1.000 ευρώ. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για διπλασιασμό αρκετών από αυτές τις 8.500 συντάξεις χειρίας. Δεν υπάρχει αναδρομική εφαρμογή.
1: Αυτό
13: δεν
1: είναι σημαντικό,
13: δηλαδή,
1: που λέμε.
13: Χρήματα πίσω.
1: Από εδώ και μπρος.
13: Ωστόσο, από εδώ και πέρα θα επανέλθει το εισόδημα στα αρχικά επίπεδα, εκεί δηλαδή που βρισκόταν όταν ξεκίνησε και η καταβολή της σύνταξης χειρίας. Ένα μεγάλο θέμα που επίσης είχε προκύψει και απειλούσε εισόδημα συνταξιούχων ήταν αυτό με τις διπλές συντάξεις. Έλεγε ο νόμος ότι δεν μπορούν να καταβάλλονται δύο εθνικές συντάξεις. Η εθνική σύνταξη δεν είναι πια καθόλου αμεληταίο ποσό, μιλάμε γύρω στα 446 ευρώ. Mm-hmm. Και αυτή η απειλή λοιπόν σημαντικής μείωσης του εισοδήματος για όσους έχουν δύο συντάξεις φεύγει από τη μέση, διατηρούν το δικαίωμά τους να υπάρχουν οι δύο συγκεκριμένες καταβολές. Η τελευταία αλλαγή είναι και η πιο ευαίσθητη, γιατί μιλάμε για διασφάλιση δικαιώματος και εισοδήματος ανήλικων παιδιών που έχασαν και τους δύο γονείς τους.
1: Μάλιστα. Θάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ, την αναλυτική σου ενημέρωση, και μπορούμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό από την Βουλή την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την κυρία Νίκη Κεραμέως.
14: Μία νομοθετική ρύθμιση που αποκαθιστά μια μεγάλη κοινωνική αδικία. και δίνει οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες επί 10 ολόκληρα χρόνια. Καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προέβλεπε ο νόμος Τσίπρα-Κατρούγκαλου.
1: Από την οικονομική επικαιρότητα και η επόμενη είδηση, αυξημένο για ακόμη ένα τρίμηνο εμφανίζεται το δημόσιο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον μέσο δείκτη της Ευρωζώνης να σκαρφαλώνει στο 88,9% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat. Η Ελλάδα στον αντίποδα καταγράφει τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και παραμένει η πλέον υπερχρεωμένη χώρα. Με το δείκτη στο 143,5% του ΑΕΠ, η δυναμική είναι σαφώς πτωτική. Ο δείκτης υποχώρησε, να πούμε, κατά 2,6% μονάδες σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και κατά 9,4 μονάδες σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ετήσια μείωση που κατέγραψε χώρα της Ένωσης.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Εκτός συνόρων θα περάσουμε, επικίνδυνα κλιμακώνεται κάθε 24ωρο που περνά ο πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς η Τεχεράνη ανακοίνωσε πλήγματα σε αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιαεροπορικής άμυνας στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν ακόμη ισχυρότερες επιθέσεις, ενώ την ίδια ώρα ο αμερικανικός στρατός ολοκλήρωσε την 10η διαδοχική νύχτα βομβαρδισμών εναντίον στόχων του Ιράν. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο και θα μας ενημερώσει. Δημήτρη, καλησπέρα.
15: Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η κρίση απειλεί πλέον να επεκταθεί και στην Ερυθρά Θάλασσα μετά την ανακοίνωση των Χούθη της Ιεμένης ότι προχωρούν στην επιβολή ναυτικού αποκλεισμού στην Σαουδική Αραβία. Πριν από 5 με 10 λεπτά είχαμε δηλώσεις του Πρόεδρου Τραμπ από το Λευκό Οίκο που συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Λιβάνου, τον Μισελ Αούν. Είπε λοιπόν για τους Χούθη ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι είναι έτοιμος να απαντήσει αν οι Χούθη μπλοκάρουν την Ερυθρά Θάλασσα, ενώ για το Ιράν τόνισε ότι δεν έχει δει τίποτε ακόμη. Τέλος για το Λίβανο, υπογράμμισε ότι πρέπει να γίνει ασφαλής και σταθερός. Οι φρουροί της επανάστασης τώρα στα μέτωπα του πολέμου, Βαγγέλη, ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 2 συστήματα αντιεροπορικής άμυνας και μία εγκατάσταση ραντάρ σε αμερικανικές προκεχωρημένες θέσεις στο Μπαχρέιν. Στο Κουβέιτ στοχοποιήθηκαν ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης μεγάλους πελινεκούς και συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας, ενώ στόχοι των αμερικανικών επιθέσεων ήταν ιρανικά στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, ναυτικές δυνατότητες, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και drones, καθώς και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Η CENTCOM τώρα, η Κεντρική Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση, ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στον περιορισμό της δυνατότητας του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούς. Πάντως, παρά τις 10 συνεχόμενες νύχτες βομβαρδισμών, η Τεχεράνη φαίνεται να εξακολουθεί να ασκεί σημαντικό έλεγχο στη στρατηγική θαλάσσια οδό, από την οποία πριν την έναρξη του πολέμου περνούσε περίπου το 1/5 του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που διακινούνται παγκοσμίως. Τέλος, να προσθέσουμε ότι σύμφωνα με το Reuters, ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία Dynacom Tankers γνωστοποίησε ότι 2 πλοία της επλήγησαν από αγνώστου προέλευσης βλήματα κοντά στις ακτές του Ομάν, και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, τέλος, ο Αμπάς Αραχτσί, ανέφερε ότι η Τουρκία διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη ματέωση σχεδίου των ΗΠΑ και του Ισραήλ, που προέβλεπε τη δημιουργία νέου πολεμικού μετόπου εναντίον της Τεχεράνης από ένοπλες κουρδικές οργανώσεις, Βαγγέλη.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Στα υψηλότερα του μεταξύ επίπεδα των τελευταίων 2 μηνών παραμένουν οι τιμές του πετρελαίου, παρά την όποια διορθωτική κίνηση είχαμε. Ελαφρώς χαμηλότερα οι τιμές του πετρελαίου, χωρίς όμως να απομακρύνονται από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Πινελόπη, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Όλη αυτή η αναστάτωση που παρακολουθούμε να υπάρχει στον κόλπο αυτή τη στιγμή έχει οδηγήσει σε νέα αύξηση της διεθνής τιμής του πετρελαίου. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 91 δολάρια το βαρέλι και το αργό της Αμερικής στα 84,2 δολάρια το βαρέλι, με ανωδικές τάσεις. Ενώ πάρα πολύ ψηλά είναι και η τιμή του φυσικού αερίου στο χρηματιστήριο, στο Ολλανδικό χρηματιστήριο, κοντά στα 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα, 59,47. Αυτό σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο, αναμένεται η αποτύπωση αυτών των αυξήσεων να φανεί στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος του επόμενου μήνα, δηλαδή του Αυγούστου, καθώς ήδη έχουμε αυξημένη ζήτηση λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, και παράλληλα χρειάζεται η χρήση του φυσικού αερίου να απαραίτητη, ειδικά κατά τις βραδινές ώρες. Να πούμε ότι είναι ενδεικτικό πως η μέση τιμή του ρεύματος από την 1η ως 21 Ιουλίου ήταν 114 ευρώ ανά μεγαβατόρα, η μέση χονδρική τιμή. ενώ τον Ιούλιο η αντίστοιχη τιμή ήταν στα 92 ευρώ τη μεγαβατόρα, πράγμα που σημαίνει ότι οι εταιρείες που θα ανακοινώσουν τα τιμολόγια τους την 1η Αυγούστου θα έχουν αυξημένες τιμές. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη, τη βενζίνη μάλλον, τα υγρά καύσιμα, πλέον έχουν φτάσει στα 2 ευρώ, έχουν ξεπεράσει το όριο των 2 ευρώ, παρά το γεγονός ότι η μέση πανελλαδική τιμή είναι για την αμόλυβδη στο 1,977 και για τον δίζελ στο 1,95, αυτό σε πάρα πολλούς νομούς της χώρας η μέση τιμή είναι πάνω από τα 2 ευρώ, ενώ και σε πάρα πολλά πρατήρια της Αττικής βλέπουμε ότι η τιμή είναι πάνω από τα 2 ευρώ. Μάλιστα κάθε μέρα προσθέτεται και νέοι νομοί στους οποίους η μέση τιμή ξεπερνάει τα 2 ευρώ. Αυτό, όπως είναι αναμενόμενο, έχει απορροφήσει τις μειώσεις που παρέχουν τα δηληστήρια, τις εκτός που παρέχουν τα δηληστήρια, 5 λεπτά για το δίζελ και 10 λεπτά για τη βενζίνη, και περιμένουμε να δούμε πώς θα αποτυπωθούν περαιτέρω οι επιπτώσεις των διεθνών αγορών σε εγχώριες τιμές των καυσίμων.
1: Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα, φεύγουμε από την οικονομική επικαιρότητα, περνάμε στην πολιτική με αναφορές στη συνταγματική αναθεώρηση. Τις προετοιμασίες για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο Πασόκ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης. Έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητας της αντιπολίτευσης, με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των εμπριστικών επιθέσεων και της Μαρφίν.
17: Εκλογές, όπως σας είπα, θα γίνουν την άνοιξη του 27. Αλλά εμείς θα τρέχουμε ως αν οι εκλογές να είναι αύριο. Έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Έχουμε σίγουρα καλή φυσική κατάσταση, το έχουμε αποδείξει. Οπότε μπορούμε να αντέξουμε αυτόν τον μαραθώνιο μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 27. Και βέβαια έχουμε αντοχή στο σκληρό παιχνίδι και ψυχραιμία απέναντι στους προπυλακισμούς. Και ταυτόχρονα είμαστε πρώτα και πάνω απ' όλα ομάδα. Ομάδα. Οι ομάδες κερδίζουν.
1: Τώρα, το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, όπως προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Παύλος Μαρ...

0: το πλεόνασμα.
1: Πάμε και στον πολιτικό μας συντάκτη τον Νότι Ανανιάδη που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει το δικό του ρεπορτάζ από και τα μηνύματα, ακούσαμε και τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά και αυτά που μας προανήγγειλε και ο κύριος Μαρινάκης για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Νότι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Αν προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε τη χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα, θα λέγαμε τρία πράγματα. Θα κάνουμε παραταμένο μαραθώνιο σε αριθμό κατοσταριού ή είμαστε σε παραταμένη προεκλογική περίοδο. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά πρέπει να τρέχουμε σαν να γίνουν την επόμενη Κυριακή. Έχουμε φυσική κατάσταση, μπορούμε να τα καταφέρουμε, είπε χαρακτηριστικά. Είμαστε ομάδα και όπως φάνηκε και με το Μουντιάλ, οι ομάδες κερδίζουν, δεν φτάνει μόνο Σταρ. Είναι αναφορά στο Μέση, που δυστυχώς ολοκλήρωσε μια τεράστια καριέρα χωρίς την τελευταία μεγάλη επιτυχία, αλλά μπορούμε όλοι μαζί να πετύχουμε. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ένα μήνυμα συσπήρωσης στην κοινοβουλευτική ομάδα αναφερόμενος στο, συγγνώμη, τεκμήριο της αθεότητας σε σχέση με τον ΟΠΟΚΕΠΕ. Οι τέσσερις από τους 11 συνολικά που τελικά κατηγορούνται για κλιμελήματα και για πολύ μικρή ζημία, έτσι όπως κατηγορούνται στο ελληνικό δημόσιο, θα είναι, αφού ισχύει το τεκμήριο της αθεότητας, υποψήφιοι στις βουλευτικές εκλογές, ή έχει αφαιθεί αυτό ανοιχτό ήδη από την τη Δευτέρα στις ενημέρωσεις των πολιτικών συντακτών. Αν αυτό μπορεί να ισχύει και για τον κύριο Κώστα του Αχιλλέα Καραμαλή, θα έχει μια συμβολική σημασία αυτό, όπως καταλαβαίνει κανείς, για την Νέα Δημοκρατία λόγω επιθέτου. Ο Παύλος Μπαρνάκης, ερωτηθείς από συνάδελφο, είπε αφού αυτό ισχύει, κύριε Παυλός, θα ισχύει για όλους. Να θεωρήσει την αποψή του και θέλει να είναι υποψήφιος, το τεκμήριο αθεότητας προφανώς υπάρχει, έχει και αυτό τη σημασία του. Και βεβαίως θα πρέπει να κρατήσουμε, κατά τη γνώμη μου, και το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει όλο αυτό το διάστημα και προς τη ΔΕΘ, αλλά και μετά τη ΔΕΘ, να παρουσιάζει τα έργα τα οποία γίνονται, έργα κυρίως υποδομών σε όλη την περιφέρεια, αλλά και να πάει στη Θεσσαλονίκη ενισχύοντας αυτό που φαίνεται ότι έχει παρουσιαστεί, έχει καταγραφεί ως ένα αδύνατο σημείο στους, θα λέγαμε, στους μικρομεσαίους. Προτεραιότητα λοιπόν στο κυβερνητικό έργο με ενίσχυση απερευνόμενες ιδέες
1: στις
2: μικρομεσαίους και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Θα προσπαθήσω να, και για να κλείσω σφοδρή κριτική στο ΠΑΣΟΚ, δεν είναι δύναμη με κοστολογημένα προγράμματα, αλλά και στην ΛΑΣ που είναι ΣΥΡΙΖΑ 2, το είπε και ο Παύλος Μπαρνάκης, ο ελληνικός εκπρόσωπος, και βεβαίως η λογική και η στόχευση μιας κάλπης. Δεν θα είναι μια κάλπη τιμωρία και μετά βλέπουμε, διορθώνουμε. Αυτό θέλει τουλάχιστον η κυβέρνηση να περάσει. Αλλά θα είναι μια κάλπη νίκης και αυτοδυναμίας που θέλει να περάσει στον κόσμο ότι είναι εφικτή.
1: Νότι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και μιας και αναφέρθηκε στο ΠΑΣΟΚ, εκεί θα πάμε τώρα, στην αξιωματική αντιπολίτευση που επίσης ανεβάζει ρυθμούς, ξεδιπλώνοντας και το πρόγραμμά της εν ώψη της ΔΕΘ. Μετά την παιδεία και το ασφαλιστικό, σειρά το προγραμματικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την ενέργεια που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ ανέλησε και τα πεπραγμένα της κυβέρνησης στο συγκεκριμένο τομέα, ασκώντας έντονη κριτική. Σύνδεση με την πολιτική μας συντάκτρια, την Ευγενία Λούζου, για να μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Ευγενία.
3: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Όπως είπες, φοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τα όσα δεν έπραξε μέσω των χρημάτων που δόθηκαν για την ενέργεια από το Ταμείο Ανάκαμψης, άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης το μεσημέρι σε συνέντευξη τύπου, όπου τόσο ο ίδιος όσο και τα αρμόδια στελέχη του ΠΑΣΟΚ παρουσίασαν το προγραμματικό σχέδιο του κόμματος για μια δίκαιη και ανθεκτική μετάβαση, όπως είπαν. Ο κύριος Ανδρουλάκης, Βαγγέλη, χαρακτήρισε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της εποχής της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά του Πρωθυπουργού τον τρόπο και τα κριτήρια που έγινε η κατανομή του ενεργειακού χώρου εις βάρος των παραγωγών, της τοπικής αυτοδιοίκησης και κυρίως της ελληνικής περιφέρειας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Ανδρουλάκης στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ασκώντας αρνητική κριτική στην κυβέρνηση για την αδράνεια την οποία επέδειξε, αλλά και το πινκ-πονκ, όπως είπε χαρακτηριστικά, για την Κυπριακή Δημοκρατία και για την πόντιση του καλωδίου. Σημείωσε μάλιστα ότι το έργο αυτό είναι

0: πολύ το συνδεδεμένο με τον σεβασμό στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ενώ ζήτησε από την κυβέρνηση να καταθέσει το χρονοδιάγραμμα απόντησης του καλωδίου, σημειώνοντας δεικτικά πως για το θέμα αυτό ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών είναι εκτεθειμένοι. Τέλος, Βαγγέλη, ο κύριος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε τη δέσμευση του ΠΑΣΟΚ, εφόσον βεβαίως γίνει κυβέρνηση, να μειώσει κατά 20% τους λογαριασμούς ρεύματος μέσα στο 2027.
1: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε για τον αναλυτικό σου ρεπορτάζ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Από τη μία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει ότι βασικός συντελεστής του επίμονου πληθωρισμού είναι η εξάρτηση της χώρας από το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Και από την άλλη, ο Πρωθυπουργός οδηγεί σε ξαφνικό θάνατο την υπερσύγχρονη μονάδα Πτολεμαΐδα 5, μετατρέποντάς τη σε μονάδα φυσικού αερίου. Τελικά υπάρχει σχέδιο ή όλα γίνονται και προτεραιοποιούνται βάσει των εξυπηρετήσεων που κάνει η κυβέρνηση σε οικονομικά συμφέροντα? Το δικό μας όραμα ήταν μια πράσινη μετάβαση που θα έδινε τη δυνατότητα στην ελληνική περιφέρεια κυρίως, αλλά και στα αστικά κέντρα, να δημιουργήσουν συνθήκες χαμηλού κόστου ζωής και αντιμετώπιση ενεργειακής φτώχειας.
1: Πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης αποτελεί και η τεχνητή νοημοσύνη σε συνέχεια και των δηλώσεων του Πρωθυπουργού που κατηγόρησε την αντιπολίτευση για παντελή απουσία αναφορών στο θέμα. Η αντίδραση ήρθε με καυστικό τρόπο από τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος μέσω βίντεο στο TikTok τον κάλεσε να χρησιμοποιήσει εργαλεία AI για να διαπιστώσει τις πολυετείς θέσεις του Περισσού για το συγκεκριμένο ζήτημα, ενώ υπογράμμισε ότι το δίλημα της νέας τεχνολογικής εποχής είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη θα υπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες ή τα μεγάλα συμφέροντα.
3: Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι το κέρδος των λίγων που την κατευθύνει. Γιατί, κύριε Μητσοτάκη, δεν υπάρχουν ουδέτεροι αλγόριθμοι σε μια κοινωνία με ταξικά συμφέροντα. Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη επιλογή. Το AI θα υπηρετήσει τις κοινωνικές ανάγκες ή τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Εκεί βρίσκεται η πραγματική συζήτηση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η νέα εποχή στην τεχνολογία απαιτεί και μια νέα εποχή στην κοινωνία. Απαιτεί ριζικές ανατροπές.
1: Πεδίο σύγκρουσης τώρα εντός της αριστεράς, εκεί θα πάμε, και έντονες συζητήσεις στα social media προκάλεσαν οι προτάσεις της Ελλάς για την παιδεία που παρουσιάστηκαν χθες με αιχμή του δόρατος τη μη κατάργηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων και την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, νέα πηγή έντασης αυτή η θέση περί μη κατάργησης των ιδιωτικών πανεπιστημίων.
4: Καλησπέρα κύριε Βαγγέλη. Έχω την εντύπωση, νομίζω σε όλους μας, ότι ξεκίνησε ένας ιδιότυπος εμφύλιος πόλεμος. Ο γνωστός στην αριστερά δεν το γνωρίζουμε ακόμα, μέλη να το δούμε. Η ανακοίνωση της Ελλάς και η δημοσιοποίηση των θέσεών της για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και για τον τρόπο εισαγωγής των παιδιών στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια προκάλεσε αντιδράσεις. Κυρίως στον χώρο της αριστεράς, και αυτό είναι το εντυπωσιακό. Από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ έκαναν λόγο για αντίληψη με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν αλλάζεις μια κυβέρνηση, έλεγαν στο επίσημο δελτίο του ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας ακριβώς τις ίδιες θέσεις και συνεχίζοντας την ίδια πολιτική. Υπενθυμίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εναντίον των ιδιωτικών πανεπιστήμων και υπέρ της κατάργησης του νόμου Πιερακάκη. Την ίδια στιγμή η Νέα Αριστερά, μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε και πρόσωπο, είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Την ίδια στιγμή η Νέα Αριστερά εμφανίστηκε και με ιδεολογικά δεικτικά χαρακτηριστικά, θα έλεγα. Δηλαδή είπε ότι η αριστερά δεν μπορεί να υποστηρίζει τέτοια μέτρα. Ότι σαν αριστερά πρέπει να διεκδικεί στην ανατροπή αυτών των πραγμάτων. Ιδιότυπος εμφύλιος, εκκίνηση πολέμου, μέλη να το δούμε στο μέλλον. Πάντως οι πρώτες πιστολιές ήταν πολύ ηχηρές.
1: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα είχαμε στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα Κομωτινής Αλεξανδρούπολης, κοντά στον κόμβο της Μέστης. Όχημα που μετέφερε παράτυπους μετανάστες συγκρούστηκε με προπορευόμενο αυτοκίνητο και συνέχεια εξετράπη της πορείας του. Στο βανάκι επέβαιναν συνολικά 13 παράτυποι μετανάστες, καθώς και ο οδηγός διακινητής, ο οποίος είναι Έλληνας. Όλοι οι επιβαίνοντες απεγκλωβίστηκαν από το όχημα, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΠ στο Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής, προκειμένου να τους παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Το ευτύχημα είναι ότι δεν είχαμε θύματα. Ωστόσο, δύο άτομα, ένας άντρας και μια γυναίκα, έχουν τραυματιστεί πιο σοβαρά. Έκλεισε για αρκετή ώρα, διακόπηκε προσωρινά και η κυκλοφορία εκεί, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος. Να δούμε τώρα το συναγερμό που σήμανε το πρωί στα εκδοτήρια της Ακρόπολης απέναντι από το μουσείο, όταν ένας 60χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε ζευγάρι τουριστών, τραυματίζοντάς τους. Ο δράστης ακινητοποιήθηκε άμεσα και συνελήφθη. Το ρεπορτάζ έχει Στέλλα Χριστοδουλίδου.
5: Όλες συνέβησαν σήμερα το πρωί, όταν ένας 60χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, έξω από την οποία συναντάτε και μας. Μιλάμε για την είσοδο αυτή, βρίσκεται επί της Διονυσίου Αεροπαγήτου απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης. Εκείνη τη στιγμή επικράτησε πανικός, ακούστηκαν ουριαχτά, όπως ανέφεραν μάρτυρες, τόσο η γυναίκα όσο και ο άνδρας τραυματίστηκαν ελαφρά. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας αλλά και του ΕΚΑΒ, καθότι κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή των ανθρώπων στο νοσοκομείο. Μεταφέρθηκαν λοιπόν στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Ευτυχώς, όπως μαθαίνουμε, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους. Ο δράστης φυσικά συνελήφθη και αναμένεται εντός της ημέρας να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή με την κατηγορία της βαριάς σωματικής βλάβης. Πρόκειται για άτομο που δηλώνει άστεγο, όπως αναφέρουν πληροφορίες, και την ίδια στιγμή φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ έχει απασχολήσει και τις αρχές κατά το παρελθόν, γεγονός που ενδεχομένως εξηγεί και σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί το ότι επιτέθηκε με μαχαίρι άνευ λόγου και αιτία σε δύο ανθρώπους.
1: Πάμε τώρα στο Γιώργο Κοβό για να δούμε μαζί τις νέες παρεμβάσεις για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών που φέρνει προς ψήφιση η κυβέρνηση, ενώ παράλληλα δημιουργεί και ένα μητρό πατινιών στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Δημιουργείται εκεί για να είναι ευκολότερη η ταυτοποίηση των κατόχων και των χρηστών κάθε οχήματος. Γιώργο, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής στο νομικό πλαίσιο το συγκεκριμένο, σύμφωνα με το οποίο αλλάζουν κάποια πράγματα στους φορτηγούς των πατινιών, και το βασικότερο απ' όλα είναι το όριο της ηλικίας. Συγκεκριμένα δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα πατίνια, τα ηλεκτροκίνητα πατίνια, όσοι είναι κάτω των 17 ετών. Μάλιστα, αν κάποιος εντοπιστεί να είναι κάτω των 17 και να κάνει χρήση, να οδηγεί ένα ηλεκτροκίνητο πατίνι, αντιμετωπίζει πρόστιμο ύψους 150 ευρώ. Τώρα από εκεί πέρα απαγορεύεται και για τις εταιρείες να πωλούν ή να μισθώνουν ηλεκτροκίνητα πατίνια προς ανηλίκους. Αυτή την περίπτωση η κάθε εταιρεία αντιμετωπίζει πρόστιμο 1.000 ευρώ. Επίσης αλλάζει και το πρόστιμο προς το όριο ταχύτητας. Συγκεκριμένα, μέχρι στιγμής, μέχρι τώρα, εάν κάποιος, καταρχάς να πούμε ότι το όριο ταχύτητας για ένα πατίνι ηλεκτροκίνητο είναι στα 25 χιλιόμετρα την ώρα. Εάν κάποιος εντοπιστεί να κινείται από 26 χιλιόμετρα την ώρα έως 35, το πρόστιμο που αντιμετωπίζει μέχρι στιγμής είναι στα 30 ευρώ, ενώ πάνω από 35 χιλιόμετρα την ώρα είναι στα 150. Πλέον αυτή η κλιμάκωση καταργείται και το πρόστιμο πάει συνολικά για όλους στα 350 ευρώ. Αν κάποιος συναντή είναι πάνω από 26 χιλιόμετρα την ώρα, πάει στα 350 ευρώ, στα 350 ευρώ το πρόστιμο που αντιμετωπίζει. Επίσης, όπως προανέφερες, είναι υποχρεωτική και η ασφάλιση. τόσο για το όχημα όσο και για τον αναβάτη, ασφάλιση για αστική ευθύνη έναντι τρίτων, ενώ για όλα αυτά θα υπάρχει ένα ηλεκτρονικό μητρό μέσα στο οποίο θα υπάρχουν τα στοιχεία του οχήματος αλλά και του ιδιοκτήτη και του αναβάτη, ούτως ώστε να μπορεί να γίνεται διασταύρωση σε περίπτωση ελέγχων από τις αστυνομικές αρχές, Βαγγέλη.
1: Το σίγουρο είναι, Γιώργο, ότι το διαπιστώνουμε όλοι στην καθημερινότητά μας, ότι κάτι θα πρέπει να γίνει. Κάτι θα πρέπει να γίνει, γιατί όλοι έχουμε δει και σε κεντρικές λεωφόρους ακόμη, στη Μεσογείον, στην Κηφισία, στη Βουλιαγμένης, να κινούνται τέτοια οχήματα μικροκινητικότητας, να κινούνται τέτοια οχήματα δημιουργώντας και κίνδυνο για τον αναβάτη ή τους αναβάτες, γιατί κατ' επανάληψη έχουμε δει δύο επιβαίνοντες πάνω σε πατίνι, που είναι τραγικό, αλλά βέβαια και ανάσχεση στην κυκλοφορία, έτσι, είναι λογικό, εύλογο.
6: Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι όταν ένα όχημα έχει τόσο μικρή διάμετρο στους τροχούς του και τόσο ψηλά το κέντρο βάρους, κάθε άλλο παρά ασφαλές είναι.
1: Έχεις δίκιο. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πούμε τώρα ότι ένα νέο υπερσύγχρονο επιχειρησιακό εργαλείο, σε αυτό θα μείνουμε, για το ζήτημα της οδικής ασφάλειας, ένα εργαλείο για την αντιμετώπιση του οξυμένου κυκλοφοριακού προβλήματος στο λεκανοπέδιο, θέτει σε λειτουργία η ελληνική αστυνομία. Πρόκειται για το λεγόμενο σύστημα Traffic Commander και μίλησε γι' αυτό ο αρμόδιος υπουργός προστασίας του πολίτη, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, γιατί στόχο έχει ακριβώς την αποσυμφόρηση του μποτιλιαρίσματος εδώ στην Αττική, με την τροχέα να ελέγχει κάθε λεπτό το τι συμβαίνει στους δρόμους, μπορώντας, έχοντας τη δυνατότητα να παρεμβαίνει. Ακούμε τον κύριο Χρυσοχοΐδη.
7: Είναι ακόμα μία επιχείρηση, ακόμα μία συμβολή της ελληνικής αστυνομίας στην βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, στη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Είναι δηλαδή μία επιχειρησιακή προσπάθεια η οποία έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα και γίνεται στο πλαίσιο της νέας αντίληψης που κυριαρχεί στην ελληνική αστυνομία, στην αντίληψη της κοινωνικής αστυνόμευσης.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Θα περάσουμε και πάλι τα σύνορα. Είναι ο Δημήτρης Φαναριώτης και ξανά εδώ μαζί μας για να δούμε δύο ακόμη σημαντικές διεθνείς ειδήσεις. Θα ξεκινήσουμε με τις μεγάλες φωτιές οι οποίες μένονται στην Ισπανία και τη Γαλλία, Δημήτρη.
9: Φωνικές φωτιές, Βαγγέλη, περισσότεροι από 600 πυροσβέστες και στρατιώτες με 29 αεροσκάφη μάχονται για έκτο 24ωρο την τεράστια πυρκαγιά βορείως της Μαδρίτης, την οποία αρχές χαρακτήρισαν ως μια από τις πιο δύσκολες που έχουμε ποτέ αντιμετωπίσει. Οι φλόγες έχουν καταστρέψει 290.000 στρέμματα στην επαρχία Γκουανταλαχάρα, περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια της Ισπανικής πρωτεύουσας. Οι πυροσβέστες πρακτικά σταμάτησαν την προέλαση της φωτιάς προς την πόλη Σόρια, αλλά η πυρκαγιά δεν έχει ακόμη τεθεί υπό έλεγχο. Ξεκίνησε την Πέμπτη και είναι μια από τις πιο πολύπλοκες στη σύγχρονη ιστορία της Ισπανίας. Μάλιστα, οι πυροσβέστες δήλωσαν ότι 34 απομονωμένοι οικισμοί εκενώθηκαν σε όλη την Καστήλη Λαμάντσα και συνολικά 1.200 άνθρωποι έλαβαν εντολή να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν ξανά στην Ισπανία, όπου στις 9 Ιουλίου μια από τις φωνικότερες πυρκαγιές στην ιστορία της τύχησε στη ζωή σε 13 ανθρώπους και κατέστρεψε σε έκταση 120.000 στρεμμάτων στην Ανταλουσία. Στη Γαλλία τώρα, δύο Γάλλοι πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στον Μπορντό στην προσπάθεια κατάσβεση μιας μεγάλης πυρκαγιάς, ενώ περισσότερα από 420.000 στρέμματα έχουν καεί στη Γαλλία μέχρι τα μέσα Ιουλίου του τρέχοντος έτους, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2022 σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφορίας για τις δασικές πυρκαγιές, Βαγγέλη.
1: Και εγώ να υπενθυμίσω αυτό που λέγαμε και στην αρχή του δελτίου μας με την Νικολέτα Γιακοπούλου, τη μετεωρολόγου μας εδώ στην ΕΡΤ, πόσο σημαντικό είναι να είμαστε όλοι προσεκτικοί την αυριανή ημέρα, γιατί όπως μας είπε, οι συνθήκες, όπως μας περιέγραψε αναλυτικά εδώ, οι συνθήκες θα είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνες και γι' αυτό και 5 νομοί της χώρας βρίσκονται αύριο σε κόκκινο συναγερμό. Άρα θα πρέπει όλοι εμείς να είμαστε επίσης σε συναγερμό, προκειμένου αν αντιληφθούμε το παραμικρό να ενημερώσουμε τους αρμόδιους φορείς, αλλά από την άλλη να είμαστε και πολύ προσεκτικοί, προκειμένου να μην υπάρξει η παραμικρή σπίθα σε ό,τι και αν κάνουμε, να μην ασχοληθούμε σε καμία περίπτωση, αυτή είναι και από την πολιτική προστασία η παρότρινση προς όλους μας, να μην κάνουμε καμία εργασία τίποτε που θα μπορούσε ακριβώς να προκαλέσει πυρκαγιά. Για να επιστρέψουμε τώρα και πάλι εκτός συνόρων, να πάμε μαζί σου με τη βοήθειά σου, Δημήτρη, στη Βρετανία, με την πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου εκεί. Ο νέος Πρωθυπουργός, ο Άντι Μπέρναμ, προχώρησε στις εξαγγελίες των πρώτων κυβερνητικών αποφάσεων με βασική προτεραιότητα τη μείωση του κόστου ζωής.
9: Ακριβώς, ο βασιλιάς, ο αποκαλούμενος βασιλιάς του Βορρά, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη δημοφιλία στη Βόρεια Αγγλία, ανακοίνωσε το πρώτο μέτρο, που είναι η κατάργηση του φόρου προστιθέμενης αξίας στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος από την 1η Οκτωβρίου, με την κυβέρνηση να εκτιμά ότι ένα μέσο νοικοκυριό θα εξοικονομεί περίπου 45 λίρες το χρόνο. Παράλληλα, ο κύριος Μπέρναμ προχωρά σε βαθιά αναδιοργάνωση του κράτους, δημιουργείται νέο γραφείο Πρωθυπουργού και Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς και το νούμερο 10 του Βορρά στο Μάντσεστερ, το οποίο αναλαμβάνει το συντονισμό της στρατηγικής για την αποκέντρωση, την περιφερειακή ανάπτυξη και τη βιομηχανική πολιτική. Επιπροσθέτως, συγκροτείται ειδική κυβερνητική ομάδα για την τεχνητή νοημοσύνη, με επικεφαλής τον πρώτο υπουργό τεχνητής νοημοσύνης στην ιστορία της χώρας. Το νέο Υπουργικό Συμβούλιο, Βαγγέλη, συνδυάζει στελέχη της κυβέρνησης Στάρμερ με συνεργάτες του Μπέρναμ. Ο Τζον Χίλι αναλαμβάνει το Υπουργείο Οικονομικών, ο Εντ Μίλιμπαντ το Υπουργείο Εξωτερικών και ο Wes Streeting το Υπουργείο Άμυνας. Τέλος, να πούμε
1: έχει
9: ότι.
1: Έχει πολλά μέτωπα, η αλήθεια είναι, έτσι, ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας.
9: Πάρα πολλά. Αλλά έχει και πάρα πολύ ρεύμα λαϊκό.
1: Και αυτό είναι σημαντικό στην πορεία της δουλειάς που έχει μπροστά του, έτσι.
9: Ακριβώς. Η δημοφιλία του είναι πολύ μεγάλη. Η ιδιαίτερη βαρύτητα τώρα δίνεται και στις σχέσεις με την Ευρώπη, καθώς δημιουργείται για πρώτη φορά ένα ξεχωριστό χαρτοφυλάκιο ευρωπαϊκών και διακυβερνητικών σχέσεων, ενώ ο Χάμις Φάλκονερ αναλαμβάνει τις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κίνηση αυτή, Βαγγέλη, ερμηνεύεται ως προσπάθεια της νέας κυβέρνησης να εμβαθύνει τη συνεργασία με τις Βρυξέλλες, χωρίς να θέτει υπό αμφισβήτηση τον Brexit.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
8: Αθλητικό δελτίο.
1: Ο Τάσος Επιτρόπου είναι μαζί μας. Τους αντιπάλους του στο τρίτο προκριματικό γύρο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων έμαθα χθες οι ελληνικές ομάδες, Τάσο, έτσι. Καλησπέρα.
10: Πολύ σωστά τα λες. Καλησπέρα και από μένα. Αρχικά να πούμε ότι ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Μαϊμέκερ στο τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί την 3η 4 Αυγούστου και στο Καραϊσκάκης και η Ρεβάνς την 3η 11 Αυγούστου στην Ολλανδία. Ενδέχεται να υπάρχει κάποια αλλαγή στις ώρες, πάντα το έχουμε στο μυαλό μας αυτό. Τα πρώτα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια θα δώσουν και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός την ερχόμενη Πέμπτη. Όμως ο ΠΑΟΚ, αφού θα αντιμετωπίσει τη Δυναμό Κιέβου, με το πρώτο μάτς θα γίνεται την Πέμπτη στις 8 η ώρα στην Πολωνία και τη Ρεβάνς την μεθ' επόμενη Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη. Την Ουκρανική Πάξη θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ μετά, εάν περάσει την Δυναμό Κιέβου, θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Αν αποκλειστεί, θα υποβιβαστεί στον αν χάσει δηλαδή, θα υποβιβαστεί στο Conference League, γιατί αγωνίζεται τώρα στο Europa League, και θα αντιμετωπίσει την ιτημένη του ζευγαριού Καραμπάκ Τσεσεκά Σόφιας. Και τέλος, ο Παναθηναϊκός, αφού είναι αν περάσει την Πάξη, θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του ζευγαριού Σπάρτακ Τρνάβα Τσεσεκά 1948. Αυτά. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει περιθώρια απώλειας, κανένας αποκλεισμός, θα αποκλειστεί τελείως από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
1: Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνει την ημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 7, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Νικολόπουλος, επεξεργασία ηχητικών Παναγιώτης Τουπής, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ήταν ο Βαγγέλης Σαρής. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο airnews.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη, μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη βέβαια. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το τέλος της μέρας στις 10 και απόψε. Καλή σας νύχτα.
8: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Πορτοκαλί προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν αύριο, με τον υδράργυρο να φθάνει κατά τόπους και τους 43 βαθμούς Κελσίου, εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Σε επιφυλακή ΕΚΑΒ και ΕΣΥ. Σε κόκκινο συναγερμό αύριο Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Την προσοχή όλων επέστησε για την αυριανή ημέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, καλώντας τους πολίτες να τηρούν τις οδηγίες των αρχών και να αποφεύγουν εργασίες που ενδεχομένως μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Όπως είπε, το σύνολο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας τίθεται αύριο σε μέγιστη ετοιμότητα ανάλογα με την επικινδυνότητα κάθε περιοχής. Εγκύκλημα οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων και μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών 12 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα σε εξωτερικούς χώρους. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι ο Ουάσιγκτον θα απαντήσει στην περίπτωση που οι Χούθοι επιχειρήσουν να μπλοκάρουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Θα μπορούσε, αλλά θα το φροντίσουμε. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα το φροντίσουμε. Ξέρετε, το κάναμε αυτό με τους Χούθοι στο παρελθόν και δεν είχαμε ακούσει να μιλούν για αυτούς εδώ και κάποιο διάστημα, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ υποδεχόταν στο Λευκό Οίκο τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέφ Χαούν. Αναφερόμενος στο Ιράν, προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξει πολύ σύντομα την περιοχή του Peak Axe Mountain, το θεωρούμενο πυρηνικό χειρό του Ιράν. Το Ιράν δεν έχει δει τίποτα ακόμα, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Νέοι δασμοί σε βάρος περίπου 60 οικονομιών αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα, προέβλεψε σήμερα ο αντιπρόσωπος του Λευκού Οίκου για το εμπόριο Jameson Greer σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNBC. Και αυτοί οι δασμοί αναμένεται να αντικαταστήσουν τους προσωρινούς δασμούς 10% που εισήγαγε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την ακύρωση από το ανώτατο δικαστήριο εκείνων που τέθηκε σε ισχύ τον περασμένο χρόνο. Σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα σπίτια υπέστησαν βλάβες κατά τις εργασίες του μετρό, προχώρησε ο Δήμος Αθηναίων μετά τη νέα συνάντηση του Δημάρχου Χάρη Δούκα με αντιπροσωπεία κατοίκων στο Δημαρχείο της Αθήνας. Ο Δήμος θα καλύψει το κόστος δύο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα επιλέξουν οι κάτοικοι, οι οποίοι θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση της κατάστασης των κτηρίων, ενώ τίθεται άμεσα στη διάθεση των κατοίκων εξειδικευμένη υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης από το πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο στην Κυψέλη. Στη σύλληψη δύο ανδρών ηλικίας 59 και 48 ετών προχώρησαν οι αρχές μετά από συντονισμένη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών σε Περιστέρι και Λευσίνα, ενώ παράλληλα η αστυνομία ανακάλυψε ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάναβης στην περιοχή της Κινέτας. Κατασχέθηκαν πάνω από 5 κιλά ινδικής κάναβης και 13 δεντρίλια. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κομωτινή μεταξύ του κόμβου Σαπών και των Διοδίων Μέστης, μετά από καραμπόλα με εμπλοκή οχήματος διακινητή μη νόμιμων μεταναστών. Απεγκλωβίστηκαν 13 άτομα από το βαν, δύο σοβαρά τραυματίες στο Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής Σισμανόγλιο.
8: Ο καιρός.
11: Λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν αύριο στα βόρεια πυρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι στα πελάγια 6 μποφόρ και στο βορειοανατολικό Αιγαίο μέχρι 7. Στην Αττική θερμοκρασία από 25 έως 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
8: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
12: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
13: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Earth News Radio 105,8.

Προσπαθώντας να βρω κάποια λόγια για τον συγγραφέα Αλέξη Σταμάτη, που έφυγε αξιοπρεπής και πονεμένος από τη ζωή, τόσο πολύ που είναι δύσκολο να το καταλάβει κάποιος, σκέφτομαι ότι αυτή η δουλειά που κάνουμε είναι αστεία όταν λέμε παραπάνω από ό,τι πρέπει. Στην προκειμένη περίπτωση όμως με βοηθάει πάρα πολύ το θεωρείο του βήματος που αναρτά το τελευταίο του κείμενο. Διαβάζω ένα απόσπασμα.

Η ζωή θυμάται πολύ πριν αποκτήσει ο άνθρωπος την επιθυμία να γράψει. Το αίμα θυμάται, τα κύτταρα θυμούνται, το ανοσοποιητικό σύστημα φυλάσσει φακέλους παλιών εισβολών. Το DNA μεταφέρει μια ατελείωτη βιβλιοθήκη από δοκιμές, λάθη και σωτηρίες. Και έτσι ο άνθρωπος γεννιέται ήδη γεμάτος από μνήμες που ποτέ δεν έζησε. Ώσπου κάποια στιγμή, σε μία από τις σπανιότερες εξάρσεις της φαντασίας του, αποφασίζει πως ούτε αυτό του αρκεί και επινοεί μια δεύτερη μνήμη, όχι βιολογική, αλλά αφηγηματική, την ιστορία. Για να μπορεί να δανείζεται εμπειρίες από ανθρώπους που δεν γνώρισε ποτέ, να συγκινείται από ήττες που δεν υπέστη ποτέ και να ντρέπεται για εγκλήματα που δεν διέπραξε και να γίνει κληρονόμος βιωμάτων που δεν έζησε.

0: Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, λίγο μετά τις 8:30, με μια πολύτιμη φίλη, δική του και δική μου, θα κάτσουμε ο καθένας κάπου χωρίς φώτα και θα συζητήσουμε αυτό που έγραψε πρόσφατα ο ίδιος για το αίμα. Αυτό που τον σκότωσε. Το αίμα θυμάται, λέει. Τα κύτταρα θυμούνται. Το ανοσοποιητικό σύστημα φυλάσσει φακέλους παλιών εισβολών. Το DNA μεταφέρει μια ατελείωτη βιβλιοθήκη από δοκιμές, από λάθη και σωτηρίες, και έτσι ο άνθρωπος γεννιέται ήδη γεμάτος από μνήμες που ποτέ δεν έζησε, ώσπου κάποια στιγμή, σε μια από τις σπανιότερες εξάρσεις της φαντασίας του, αποφασίζει πως ούτε αυτό του αρκεί και επινοεί μια δεύτερη μνήμη, όχι βιολογική αλλά αφηγηματική, την ιστορία, για να μπορεί να δανείζεται εμπειρίες από ανθρώπους που δεν γνώρισε ποτέ, να συγκινείται από ήττες που δεν υπέστη ποτέ, να ντρέπεται για εγκλήματα που δεν διέπραξε και να γίνεται κληρονόμος βιωμάτων που δεν έζησε. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούτε το Earth News Radio και βλέπετε τον καθρέφτη του. Σήμερα είναι 21 Ιουλίου του 2026. Η μέρα κατά την οποία ο Άντι Μπέρναμ είναι πλέον και επίσημα ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, έχοντας λάβει και την αποδοχή από τον βασιλιά Κάρολο. Ως γνωστόν, ο Κιρ Στάρμερ, που είχε εκλεγεί από τους πολίτες, δεν άντεξε την πίεση ακόμα και από το ίδιο του το κόμμα και παραιτήθηκε. Εδώ στα δικά μας δεν προλαβαίνω να λαμβάνω σήμερα μηνύματα από την πολιτική προστασία ότι είναι όχι μεγάλος αλλά ακραίος, λέει, ο κίνδυνος πυρκαγιάς και ότι βρισκόμαστε σε κατάσταση συναγερμού κατηγορία κινδύνου 5. Παίρνω μια ανάσα και προσπαθώ να διαχειριστώ αυτή την πληροφορία πριν τη μεταδώσω και στους ακροατές μας. Εδώ είμαστε λοιπόν, η ομάδα του καθρέφτη. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στη φροντίδα του ήχου, στην παραγωγή Μαρία Σφυρόαερα και Βούλα Κουλισοπούλου, στα λίγα υπόλοιπα ο ομιλών. Λοιπόν, η ώρα τώρα είναι 8 και 18 πρώτα λεπτά και την αυλαία της εκπομπής ανοίγει ο πρώτος καλεσμένος μας, που είναι ο Βύρον Καρίδης, δημοσιογράφος και παραγωγός επί πολλά χρόνια στην ελληνική υπηρεσία του BBC μαζί. Είναι στο Λονδίνο τώρα και από εκεί θα μας μιλήσει για αυτή την πρωτοφανή αλλαγή του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ από τον μετών Άντι Μπέρναμ, λίγους μήνες μάλιστα μετά την εκλογή του. Σήμερα κιόλας ο Μπέρναμ έκανε και το πρώτο του Υπουργικό Συμβούλιο ως πρωθυπουργός και είπε στους υπουργούς του ότι να είναι έτοιμοι να υπηρετήσουν μια κυβέρνηση που να προσδιορίζει το κόστος ζωής. Καλησπέρα, Εδίρον, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Γεια σου Χρήστο από το Λονδίνο, χαίρομαι που σε ακούω και πάλι.
0: Και εγώ πάρα πολύ. Λοιπόν, μπορείς να μου ερμηνεύσεις λίγο αυτό το, λέει, να είναι έτοιμοι οι υπουργοί για μια κυβέρνηση που να προσδιορίζει το κόστος ζωής. Μήπως έκανα λάθος στη μετάφραση εγώ, δηλαδή να λαμβάνει υπόψη το πόσο κοστίζουν τα πράγματα για τον απλό πολίτη, υποθέτω.
1: Πράγματι, δεν έκανες λάθος. Ο Μπέρναμ υποσχέθηκε άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακριβίας, περισσότερη στήριξη κατά κάποιο τρόπο προς τα χαμηλότερα εισοδήματα, κατασκευή κοινωνικών κατοικιών, όπως είπε χαρακτηριστικά, μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση και την ψυχική υγεία, καθώς και την εξάλληψη του φαινομένου των αστέγων, κάτι που μέχρι κάποιο βαθμό το είχε πετύχει όταν ήταν δήμαρχος στο Μάντσεστερ. Παράλληλα, να πούμε, Χρήστο, ότι ανακοίνωσε ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα παρουσιάσει ένα δεκαετές σχέδιο για την ανασυγκρότηση της χώρας, υποστηρίζοντας ότι η Βρετανία χρειάζεται, όπως υπογράμμισε, σταθερότητα, μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και ένα νέο αίσθημα εθνικής ενότητας. Πάντως υπάρχουν ερωτήματα, Χρήστο. Στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης εδώ στη Βρετανία βρίσκεται το ενδεχόμενο επαναφοράς του ανώτερου φορολογικού συντελεστή 50% για τα υψηλά εισοδήματα, mm-hmm. με στόχο την αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τους χαμηλόμισθους. Μέχρι στιγμής να πούμε, mm-hmm. δεν υπάρχει οριστική κυβερνητική θέση πάνω σε αυτό το θέμα, γεγονός που κατά κάποιο τρόπο αντανακλά τις διαφορετικές εκτιμήσεις ακόμη και μεταξύ των μέσων ενημέρωσης και των πολιτικών αναλυτών. Αυτά για το πρόγραμμα του Μπέρναμ. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή προσπαθεί ο ίδιος mm-hmm. να καθορίσει ποιες είναι οι προτεραιότητες του. Mm-hmm. Έχουμε τα νέα πρόσωπα του Υπουργικού Συμβουλίου. Υπάρχουν διάφορες εκτιμήσεις για αυτά τα πρόσωπα από το βρετανικό τύπο σήμερα και υποθέτω ότι οι σχετικές αντιδράσεις θα συνεχίσουν και τις επόμενες ημέρες. Ακόμα είναι η αρχή.
0: Ακόμα έχω την απορία, θα ήθελα αν μπορούσες να μας την λύσεις, γιατί παρετήθηκε ο Κιρ Στάρμερ μετά από μια πολύ μεγάλη νίκη στις τελευταίες εκλογές.
1: Σε μεγάλο βαθμό είχε αντιληφθεί ότι δεν είχε τη στήριξη της κοινοβουλευτικής ομάδας. Mm. Πολλοί βουλευτές του Εργατικού Κόμματος, βλέποντας και τα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών πριν λίγους μήνες, αντιλήφθηκαν ότι εάν το Εργατικό Κόμμα, η εργατική κυβέρνηση θα συνέχιζε να πορευόταν κάτω από την ηγεσία του Στάρμερ, υπήρχε μεγάλος κίνδυνος να χάσουν τις επόμενες εκλογές και να χάσουν και τις βουλευτικές τους έδρες.
0: Οπότε απέσυραν την εμπιστοσύνη σε αυτόν.
1: Βέβαια, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γι' αυτό οι ηγετικά στελέχη του κόμματος εκδήλωσαν την αντίθεσή του και αυτός ο Στάρμερ, ένας πολύ καλός πρωθυπουργός θα έλεγα εγώ, αποφάσισε, πολύ έντιμος άνθρωπος, αποφάσισε ο ίδιος να καταθέσει τα ενία και να δώσει τη δυνατότητα στον Μπέρναμ να δει πώς θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Βρετανία και γενικότερα η βρετανική κοινωνία.
0: Υπάρχει κάποια κριτική για την κοινοβουλευτική ομάδα ότι μήπως βιάστηκε ή δεν έδωσε χρόνο, υπήρχαν διάφορες φατρίες εκεί?
1: Σίγουρα υπήρχαν φατρίες και ήδη αυτές οι φατρίες έχουν αρχίσει να εκδηλώνονται mm-hmm. μετά τη νέα σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου.
0: Παραδείγματος
1: χάρη, σίγουρα δεν είναι ικανοποιημένη η πρώην Υπουργός των Οικονομικών, ο πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο πρώην Υπουργός Άμυνας και πάμε λέγοντας. Mm-hmm. Τώρα πώς θα αντιδράσουν αυτοί στο μέλλον και στο εγγύς μέλλον, ήδη ορισμένοι από αυτούς έχουν πει ότι με βάση από αυτά που λέει ο Μπέρναμ, mm-hmm. πολλά πράγματα δεν μπορούν να εφαρμοστούν λόγω της οικονομικής στενότητας. Ήδη το έχουν πει σήμερα. Ήδη σήμερα το έχουν πει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι είναι στενοί συνεργάτες με τον ίδιο τον Στάρμερ. Σίγουρα υπάρχουν αντιδράσεις και θα πρέπει να περιμένουμε και άλλες αντιδράσεις τις επόμενες ημέρες.
0: Τι ξέρουμε για τον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας? Εντάξει, είναι από το Μάντσεστερ, είναι αρκετά δημοφιλής από ό,τι ξέρουμε εκεί, αλλά τι είναι εκείνο το ιδιαίτερο που έκανε την κοινοβουλευτική ομάδα να θελήσει να αφήσει στην άκρη τον προηγούμενο πρωθυπουργό, τον Στάρμερ, και να επιλέξει αυτόν?
1: Πολλά πράγματα δεν ξέρουμε, αλλά αυτό το οποίο νομίζω επηρέασε πάρα πολύ την απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι η μεγάλη δημοφιλία που είχε στο Μάντσεστερ ο ίδιος ο Μπέρναμ mm-hmm. και βεβαίως και το θάρρος που έδειξε να υποβάλει την παραίτησή του από δήμαρχος του Μάντσεστερ mm-hmm. και να θέσει υποψηφιότητα την αναπληρωματική έδρα του Μέικφιλντ, όπου εκεί επικρατούσε το κόμμα του Φάρατζ, δηλαδή το New Reform, ναι. το UK Reform. Mm-hmm. Και ουσιαστικά ήταν ένα στοίχημα το οποίο το κέρδισε. Κέρδισε αυτή την εκλογική αναμέτρηση και ενίσχυσε πολύ σημαντικά τη θέση του για να διεκδικήσει την αρχηγία του κόμματος. Άλλη μια ένδειξη είναι ότι δεν έγινε κάποια εκλογική διαδικασία ανάμεσα διαφόρων οι οποίοι θα ήθελαν να έχουν να αντικαταστήσουν το Στάρμερ, mm-hmm. απλούστατα του άφησαν τον δρόμο ανοιχτό και τον βλέπουμε σήμερα από χθες, δηλαδή στην 10 Downing Street. Αυτό νομίζω είναι που κυρίως κυριάρχησε στις αποφάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Μάλιστα. Εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, 8 και 25 πρώτα λεπτά, μιλάμε με τον Βύρον Καρύδη, δημοσιογράφο και παραγωγό επί πολλά χρόνια στην ελληνική υπηρεσία του BBC, από τους πιο έγκυρους αναλυτές που, με τους οποίους έχω συνεργαστεί. Λοιπόν, Βύρονα μου, τον τελευταίο καιρό ήμασταν με την εντύπωση ότι κάπως το κοινό στην Αγγλία, ο κόσμος στην Αγγλία, έχει αρχίσει να μετανιώνει για το Brexit. Αυτό ανατρέπεται τώρα, ο καινούριος πρωθυπουργός ποιες απόψεις έχει πάνω σε αυτό?
1: Όχι, αυτό δεν ανατρέπεται καθόλου. Πράγματι, τον τελευταίο καιρό ένα σημαντικό ποσοστό της βρετανικής κοινής γνώμης κατά κάποιο τρόπο έχει αρχίσει να ερωτοτροπεί με την ιδέα όχι να επανέλθουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να συσφίξουμε ακόμα περισσότερο τις σχέσεις μας με τις Βρυξέλλες. Κάτι το οποίο το δέχεται και ο ίδιος ο Μπέρναμ και είναι κάτι το οποίο θα το αντιμετωπίσει και έχει υποσχεθεί ότι θα την προχωρήσει αυτή την ιστορία και ότι όντως θα κάνει μια προσπάθεια οι σχέσεις με τις Βρυξέλλες να γίνουν πιο στενές προς όφελος βεβαίως και της βρετανικής οικονομίας. Εντάξει. Λοιπόν, όχι. Δεν υπάρχει η συζήτηση πάλι ότι οπωσδήποτε πρέπει να τα βρούμε με την Ευρώπη. Δεν πρέπει να υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Πρέπει να γεφυρώσουμε αυτές τις διαφορές. Ας μην ξεχνάμε ότι τώρα η Βρετανία παίζει σημαντικό ρόλο στην άμυνα της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Ένα από τα θέματα τα οποία θα πρέπει να εξετάσει ο Μπέρναμ είναι πώς θα εξυγχρονίσει τις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις με βάση όλα αυτά τα νέα τεχνολογικά επιτεύγματα, drones κλπ. Και όλα αυτά θα συμβάλλουν κατά κάποιο τρόπο στην άμυνα της Ευρώπης, κάτι το οποίο το θέλουν και οι Βρυξέλλες. Βεβαίως, εφόσον συνεχίζεται η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία,
0: μένει,
1: και ο πόλεμος, ναι, δηλαδή στην Ευρώπη.
0: Μένει να δούμε και βέβαια ποια θα είναι η σχέση του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Η Βρετανία παραδοσιακά είναι εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ανατρέψει πολλά πράγματα. Φαντάζομαι ότι μπορεί και να ή να τον καλέσει στο Λευκό Οίκο ή να έρθει εκείνος. Τι σκέψεις υπάρχουν επ' αυτού?
1: Δεν νομίζω, Χρήστο, ότι είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό να γίνει τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι τώρα που το Υπουργείο των Εξωτερικών το ανέλαβε ο Ed Miliband.
0: Ναι.
1: Ο Miliband
0: ήταν παλιότερα.
1: Είναι θειασότης έτσι στεναρός υποστηρικτής της πράσινης ανάπτυξης. Κάτι που δεν αρέσει καθόλου στον Τραμπ. Εντάξει. Λοιπόν, δεν πρόκειται να ακολουθήσουν αυτή την πολιτική του Τραμπ. Δεν πρόκειται να προχωρήσουν σε καινούργιες έρευνες για να βρουν περισσότερο πετρέλαιο στη Βόρεια Θάλασσα. Απλούστατα θα προχωρήσουν το θέμα της πράσινης ανάπτυξης εφόσον βρίσκεται στα ενία του Υπουργείου των Εξωτερικών, ο Ed Miliband. Κατά κάποιο τρόπο ο διορισμός του Ed Miliband σε αυτή τη θέση έχει παραξενέψει ορισμένους. Δεν το περίμεναν ότι θα αναλάμβανε αυτή τη θέση, διότι έχει εκφραστεί πολύ ανοιχτά.
0: Μάλιστα.
1: Πάνω σε αυτά τα προγράμματα τα οποία έχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες επί Τραμπ.
0: Μάλιστα.
1: Σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά θέματα.
0: Βύρονα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Αν μπορείς, εκεί που θα κάνεις τη βόλτα, πιες μια ωραία bitter μπύρα από μένα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να χαρά, σε ευχαριστώ, για χαρά, καλό πρόγραμμα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Βύρον Καρύδης, δημοσιογράφος και παραγωγός πολλά χρόνια στην ελληνική υπηρεσία του BBC. Άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής. Πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πορτοκαλί προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες αύριο, με τον υδράργυρο να φτάνει κατά τόπους και τους 43 βαθμούς Κελσίου, εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στην Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Σε επιφυλακή το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Υποχρεωτική υπαύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς με κόκκινο συναγερμό αύριο σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Υπό την ηγεσία των ελληνικών αρχών και με την υποστήριξη της Europol εξαρθρώθηκε οργανωμένο εγκληματικό δίκτυο που διακινούσε μετανάστες μέσω των Βαλκανίων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν τελειώσει με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Εάν φεύγαμε τώρα, το Ιράν θα χρειαζόταν 20 με 25 χρόνια για την ανοικοδόμησή του, αλλά δεν έχουμε τελειώσει καθόλου, είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. Τέλος στην χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους κάτω των 17 ετών βάζουν τα μέτρα που παρουσίασε στην Ολομέλεια της Βουλής ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας. Καιρός έως 39 και τοπικά 40 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 9.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Ξεκινήσαμε με την κλασική μινιατούρα, όπως κάνουμε κάθε μέρα μετά τις ειδήσεις. Ήταν από τους χορούς της Τερψιχώρης που έγραψε ο Μίκαελ Πρετόριους, και αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι είχε τίτλο «Το μυστικό των μουσών». Και με αυτό θα καλησπερίσω την επόμενη καλεσμένη μου, που είναι η Νικέτη Κοντούρη, σκηνοθέτρια. Έχει ανεβάσει περισσότερες από 50 παραστάσεις στο Εθνικό Θέατρο. Σήμερα δεν θα μιλήσουμε για την τέχνη της, αλλά για την απώλεια ενός φίλου της, φίλου μας, του συγγραφέα Αλέξη Σταμάτη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών, έχοντας ταλαιπωρηθεί πολύ από μια σπάνια ασθένεια στο αίμα που τον είχε παιδέψει τα τελευταία χρόνια. Νικέτη μου, μου επιτρέπεις τον ελληνικό, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ, παρόλο που είναι μια πολύ δύσκολη μέρα.
0: Ναι.
1: Επειδή δεν ανήκω στην οικογένειά του, αλλά στην ευρύτερη οικογένεια, στον στενό οικογενειακό του κύκλο δεν ανήκω, ως μέλος της ευρύτερης οικογένειάς του μπορώ να μιλήσω για τον Αλέξη, γιατί αξίζει πραγματικά να μιλήσω για αυτήν την ψυχή που έφυγε και μας άφησε ξαφνικά.
0: Πολύ ταλαιπωρημένα κιόλας έφυγε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι από όσα διάβασα.
1: Ναι, από όσα διαβάζαμε και από όσα ξέραμε κιόλας, ναι, έχει ταλαιπωρηθεί πολύ, αλλά επειδή ο ίδιος καλλιεργούσε ένα κλίμα αισιοδοξίας, επειδή έτυχε το τελευταίο τρίμηνο να έχουμε σχεδόν καθημερινή επαφή, γιατί συνεργαζόμαστε στο ανέβασμα του τελευταίου του θεατρικού του μονολόγου που λέγεται Σαπφό, ένα πολύ ιδιαίτερο έργο και ένα έργο γραμμένο με έναν εξαιρετικά σύγχρονο τρόπο, συμπυκνωμένο, βαθιά ποιητικό, βαθιά ανθρώπινο, που αποκαλύπτει η Σαπφό έτσι όπως δεν την είχαμε φανταστεί ποτέ, με άλλου είδους δεξιότητες και άλλου είδους εμπειρίες από τη ζωή της. Κάτι που για να γράψει ο Αλέξης αφιέρωσε πολύ μεγάλο χρόνο σε έρευνα και το έκανε σαν απόσταγμα δουλειάς ετών. Και είχα την τύχη να με πάρει τηλέφωνο στην αρχή της άνοιξης και να μου πει αν θα με ενδιέφερε να το ανεβάζαμε. Και τρελάθηκα, συγκίνησα αφάνταστα, μιλήσαμε αμέσως με την κόρα την Καργούνη και σχετικά νωρίς αρχίσαμε να συναντιόμαστε με τον συγγραφέα για κάποιες αλλαγές που έπρεπε να γίνουν όσον αφορά την προφορικότητα.

0: να έρθει και στο Θέατρο Βασιλάκου, γιατί εκεί τελικά θα πάει η παράσταση τέλος Νοεμβρίου. Αλλά είχε πάρα πολύ ζέστη και ήταν πάρα, του ήταν πολύ δύσκολο να μετακινηθεί.
1: Πώς...
0: Η γενέθλιά του προχθές και το βράδυ των γενεθλίων του άρχισε να αισθάνεται πολύ άσχημα, από ό,τι κατάλαβα από όλα αυτά που μου είπαν οι πιο κοντινοί του άνθρωποι. Έφυγε χθες το βράδυ. Κάτι λέει.
1: Πώς γνωριστήκατε και πώς συντεριάξατε?
0: Τον Αλέξη τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Πρωτογνωριστήκαμε το 1977 το φθινόπωρο, που θα σκηνοθετούσα τη Γερτρούδη της Σόενεμπερκ στο θέατρο της Οδού Κεφαλινίας, με πρωταγωνίστρια την Μπέτη Αρβανίτη, τη μητέρα του. Και είχαμε κοινούς φίλους, ηλικιακά είμαστε πολύ κοντά, είμαστε της ίδιας γενιάς. Ήμουνα στα πρώτα του βιβλία, ήμουνα συνεχώς παρούσα, πλάτρης της λογοτεχνίας του, και στη συνέχεια πολλές φορές ακολούθησα ό,τι έχει κάνει στο θέατρο. Έχω δει όλες τις παραστάσεις που τις έχουν σκηνοθετήσει άλλοι. Πάντα κουβεντιάζαμε ότι κάτι θα κάναμε μαζί, και ήρθε η ώρα με τη Σαπφό φέτος. Οπότε ήμουνα η τυχερή άτυχη για το τελευταίο του θεατρικό κείμενο.
1: Πάντως, εγώ δεν τον γνώρισα ποτέ, τον γνώρισα μέσω των βιβλίων του, και όποτε γυρνούσα τη σελίδα, το βιβλίο ανάποδα για να δω και το πρόσωπό του, είχα την αίσθηση ότι ήταν ένα καταπληκτικό παιδί, δηλαδή ήταν baby face, όπως λέμε εμείς οι Άγγλοι.
0: Ήταν πολύ λεπτά φτιαγμένος ο Αλέξης, και τα αισθήματα του επίσης εξέπεμπαν ευγένεια, λεπτότητα, γενναιοδορία, γλύκα. Είχε φοβερό χιούμορ. Νομίζω ότι το λατρεύανε οι άνθρωποι που ήταν γύρω του. Και είχε πολύ καλούς φίλους, φίλους ζωής, που υπήρχε φοβερή εκτίμηση. Επίσης ήταν χέρι βαθιάς εκτίμησης και στο χώρο της διανόησης.
1: Ναι, βέβαια.
0: Κάποιες δηλώσεις σήμερα ήταν φοβερά συγκινητικές. Γιατί όλοι μιλάνε για ένα παιδί πολύ ανοιχτό, ανοιχτό μυαλό, έξω καρδιά, και έναν άνθρωπο εξαιρετικά διαβασμένο, εξαιρετικά συγκροτημένο. Ενώ σου δίνει την αίσθηση ότι ήταν αέρα, δεν ήταν αέρα. Τα είχε πολύ καλά με τα στοιχεία όλα της φύσης, και με τη φωτιά και με τον αέρα και με το νερό. Όλα αυτά τα στοιχεία συντεριάζονται στη Σαπφό.
1: Νικέτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μπορούσα να μιλάμε πολλή ώρα, αλλά ας το αφήσουμε εδώ και θα βρεθούμε.
0: Ένα σπουδαίο συγγραφέα, ένα σπουδαίο πνευματικό άνθρωπο και ένα σπουδαίο φίλο και συνεργάτη.
1: Να τολμήσω να πω ποιο είναι το project το δικό σου τώρα αυτό τον καιρό, τι ετοιμάζεις?
0: Είναι η Σαπφό του Αλέξη Σταμάτη.
1: Μάλιστα. Αχα, του Αλέξη.
0: Αυτό ετοιμάζω.
1: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας. Καλό βράδυ. Γεια.
1: Η Νικέτη Κοντούρη, σκηνοθέτρια, μίλησε για τον Σταμάτη, τον Αλέξη Σταμάτη. Δυσκολεύομαι να πω ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 67 ετών.

Σε 2 λεπτά είναι 9 παρά 4. Έτσι έχουμε και λίγο περιθώριο έξτρα για να καλησπερίσουμε και να ακούσουμε την Βάλια μας την Καϊμάκη. Στο ένθετό της για τα social media, το θέμα έχει ως εξής και είναι πολύ ενδιαφέρον. Το YouTube καταδικάστηκε μαζί με την Meta,

0: για τον εθισμό μιας ανήλικης χρήστριας, αν το πούμε έτσι. Αλλά τώρα εφεσιβάλλει την απόφαση με ένα μάλλον τολμηρό επιχείρημα. Θα αφήσω τη Βάλια να μας το πει αυτό το επιχείρημα. Ποιο είναι το επιχείρημα, Βάλια μου?
1: Καλησπέρα, Χρήστο.
0: Καλησπέρα
1: σε όλους μας. Ότι δεν είναι μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Εγώ λέει βιντεάκια έχω. Ξέρω τίποτα.
0: Ότι το YouTube δεν είναι μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Είναι σωστό αυτό? Καλό μου ακούγεται.
1: Όχι, δεν είναι σωστό.
0: Δεν είναι σωστό, ναι.
1: Όχι, δεν είναι σωστό, δεν είναι σωστό. Τώρα η ιστορία έχει ως εξής. Την είχαμε κουβεντιάσει και το Μάρτιο. Είναι μια κοπέλα η οποία είναι σήμερα 20-20 κάτι, στα 20 της τέλος πάντων, στη δεκαετία εκείνη, η οποία λέγεται, αναφέρεται ως Casey, δεν ξέρουμε το πραγματικό της όνομα, και η οποία, αν θυμάσαι, ήταν αυτή που είχε υποστηρίξει στο δικαστήριο ότι λόγω του ότι είναι εφιστικός ο αλγόριθμος, εγώ πέρασα όλη μου την εφηβεία να σκρολάρω και μου δημιουργήθηκαν πολλά ψυχολογικά προβλήματα κλπ. Και τότε το δικαστήριο είχε βγάλει απόφαση, είχε καταδικάσει την Meta και το YouTube. Η Snapchat και το TikTok είχαν έρθει σε συμβιβασμό πριν τη δίκη, πλήρωσαν δηλαδή ένα ποσό. Τους είχε καταδικάσει σε 3 εκατομμύρια δολάρια πρόστιμο καθένας, συν 3 εκατομμύρια δολάρια για εξαιρετικές βλάβες.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τώρα έρχεται η ώρα της έφεσης. Δεν μπορούν να πάνε να χρησιμοποιήσουν, επειδή ο νόμος ο Αμερικανικός προστατεύει τις πλατφόρμες, έτσι. Όμως οι δικηγόροι της Casey είπαν αυτό, ότι δεν είναι το θέμα περιεχομένου, το τι έβλεπα σώνει και καλά. Το γεγονός ότι πέρναγα, δεν ξέρω αν τη θυμάστε την ιστορία, 10-15 πόσες ώρες έλεγε την ημέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και το γεγονός ότι ο αλγόριθμός τους είναι τέτοιος που σε κάνει να μην θες να σταματήσει. Ακόμα και αν το περιεχόμενο που βλέπεις είναι καλό, βλέπεις βιντεάκια με τα λούδες, παιδί μου, τι να σου πω, δηλαδή αθώα πράγματα, σου κάνει κακό. Άρα λοιπόν, επειδή δεν μπορούσε να πατήσει εκεί, το YouTube τώρα λοιπόν έρχεται στη δίκη και κατέθεσε την αντίρρησή του, ας πούμε, λέγοντας ότι ναι, εντάξει, αλλά εγώ δεν είμαι μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Θα δούμε πώς θα πάει αυτή η ιστορία, γιατί αυτή τη δίκη περιμένουν όλοι και όλοι μας έχουμε τα μάτια στραμμένα σε αυτήν, για τον απλούστο λόγο ότι θα δημιουργήσει δικαστικό προηγούμενο, και από εκεί και πέρα είναι μια ιστορία που θυμίζει λίγο την ιστορία της καπνοβιομηχανίας τη δεκαετία του 70 και τη δεκαετία του 80.
0: Ναι, ναι.
1: Που όταν κερδίθηκαν οι πρώτες υποθέσεις, μετά όλοι έτρεχαν να κάνουν μηνύσεις στις καπνοβιομηχανίες. Αυτό είναι τώρα το πρόβλημα. Μη συμβεί κάτι τέτοιο και μετά βρεθούν οι πλατφόρμες, όχι τις κασίλα μας δηλαδή, να πληρώσουμε. Δεν παθαίνουν τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Λέμε εμείς οι κινητνητοί.
0: Ναι. Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε και σήμερα. Να είσαι καλά. Έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις? Να μην νιώσω ότι σε κόβω.
1: Όχι, να μην νιώσω ότι με κόβεις, αλλά θέλουμε. Έχω γράψει ένα πολύ ωραίο κείμενο στο earthnews.gr. Γιατί δεν το κουβεντιάσαμε καθόλου αυτό, δεν είχαμε το χρόνο να το κουβεντιάσουμε, είναι του Σαββατοκύριακου, για το καινούριο κινέζικο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, το Kimi 3. Kimi 3, έτσι λέγεται. Kimi και η 3. Και εκεί θα τα καταλάβουμε όλοι, γιατί ήρθαν πάλι οι Κινέζοι να τα σαρώσουν και ανισχύει η Silicon Valley.
0: Και πού μπορούμε να το βρούμε αυτό ξανά?
1: Στο earthnews.gr.
0: Στο earthnews.gr, μάλιστα.
1: Στο επιστήμη.
0: Ωραία. Βάλια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.

0: Και πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας από την συγγραφέα και στατιστικολόγο Βίβιαν Αβραμίδου Πλουμπή. Προσωρινώς διαμένουσα στην Πράγα μέχρι ότου φύγουν οι κατακτητές από την Αμόχωστο, την πόλη της. Είμαι πολύ ευτυχής που κάθε εβδομάδα ένας άνθρωπος από αυτήν την εκπομπή της ελληνικής ραδιοφωνίας μιλάει για την Κύπρο και το δράμα της. Κάτι που τα περισσότερα ελληνικά μέσα όχι μόνο δεν το κάνουν, αλλά ίσως και να μην ενδιαφέρονται κιόλας. Η σημερινή σκέψη της Βίβιαν έχει τον τίτλο «Όταν οι αγνοούμενοι ξανάγιναν άνθρωποι».
1: Δεν θέλω φέτος να σας μιλήσω ακόμα μια φορά για την τουρκική εισβολή με τον τρόπο που συνηθίζουμε κάθε Ιούλιο. Για να είμαι ειλικρινής, 52 χρόνια μετά, δεν μπορώ να κρύψω το θυμό μου για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριστήκαμε όλες αυτές τις δεκαετίες την προοπτική της επανένωσης της πατρίδας μας. Βλέποντας σήμερα τις συνομιλίες να παραμένουν στάσιμες και τη διχοτόμηση να παγιώνεται χρόνο με το χρόνο, νιώθω πως μια ακόμα αναδρομή στα γεγονότα του 1974 θα ήταν σαν να κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα, όπως λέει η γνωστή αγγλική έκφραση. Δεν θα σταθώ λοιπόν στα γενικότερα ιστορικά γεγονότα, αλλά στις λέξεις. Σε μια λέξη για την ακρίβεια. Αγνοούμενος. Σήμερα μας φαίνεται αυτονόητο ότι ένας άνθρωπος που χάθηκε σε ένα πόλεμο πρέπει να αναζητηθεί. Ότι η οικογένειά του έχει δικαίωμα να μάθει την αλήθεια. Ότι ακόμα και 50 χρόνια αργότερα αξίζει να ανοίξει ένας τάφος, να γίνει μια εξέταση DNA, να αποκτήσει ξανά ένα όνομα εκεί όπου υπήρχε μόνο μια εκκρεμότητα. Δεν ήταν όμως πάντα έτσι. Για αιώνες οι πόλεμοι άφηναν πίσω τους νεκρούς, εχμαλώτους και ανθρώπους που δεν επέστρεφαν ποτέ. Οι οικογένειες μάθαιναν να ζουν χωρίς απαντήσεις και ο κόσμος προχωρούσε. Μόνο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και κυρίως μετά τις συγκρούσεις των τελευταίων δεκαετιών του 20ου αιώνα η διεθνής κοινότητα άρχισε να θεωρεί ότι η αναζήτηση των αγνοουμένων δεν είναι μια πράξη φιλανθρωπίας, αλλά μια διαρκής ανθρωπιστική υποχρέωση. Ότι ακόμα και δεκαετίες μετά από ένα πόλεμο, ένας άνθρωπος εξακολουθεί να έχει δικαίωμα στο όνομά του και η οικογένειά του στην αλήθεια. Στην Κύπρο όμως, αυτή η διαδρομή είχε τις δικές της καθυστερήσεις. Για πολλά χρόνια οι αγνοούμενοι έπαψαν να είναι πρωτίστως άνθρωποι. Έγιναν σύμβολα. Έγιναν μέρος της πολιτικής αντιπαράθεσης. Έγιναν ένα διαρκές κατηγορό απέναντι στην Τουρκία. Και όσο ισχυρό κι αν ήταν αυτό το κατηγορό, τόσο καθυστερούσε να απαντηθεί το πιο απλό και πιο ανθρώπινο ερώτημα. Πού είναι ο άνθρωπός μου? Ο αγνοούμενος ήταν πολιτικά πιο χρήσιμος από τον επιβεβαιωμένο νεκρό. Όσο η τύχη του παρέμενε άγνωστη, παρέμενε ανοιχτή και μια πολιτική πίεση προς την Τουρκία. Η εκκρεμότητα είχε τη δική της πολιτική βαρύτητα. Για την οικογένεια όμως η εκκρεμότητα δεν ήταν πολιτική, ήταν μαρτύριο. Δεν ζητούσε καμιά νίκη, ζητούσε την αλήθεια, έστω κι αν αυτή ήταν η πιο οδυνηρή. Αργήσαμε όμως και σε κάτι ακόμα. Στο δημόσιο λόγο η λέξη αγνοούμενη είχε ταυτιστεί σχεδόν αποκλειστικά με τους ελληνοκύπριους αγνοούμενους της εισβολής του 1974. Χρειάστηκε να περάσει πολύς χρόνος μέχρι να αποδεχθούμε ότι η ιστορία των αγνοουμένων δεν άρχισε στις 20 Ιουλίου του 1974. Προηγήθηκαν οι αγνοούμενοι των διακοινωτικών συγκρούσεων του 1963-64 και ήταν και εκείνοι που χάθηκαν κατά το πραξικόπημα 5 μέρες πριν την εισβολή. Πίσω από όλες αυτές τις διαφορετικές ιστορίες υπήρχαν ελληνοκυπριακές και τουρκοκυπριακές οικογένειες που περίμεναν ακριβώς την ίδια απάντηση. Τι απέγινε ο δικός τους άνθρωπος? Αυτό δεν εξισώνει ευθύνες, δεν παραγράφει την εισβολή, δεν μικραίνει το έγκλημα της κατοχής. Κάνει κάτι πολύ διαφορετικό. Μας υπενθυμίζει ότι ο ανθρώπινος πόνος δεν χωρίζεται σε εθνότητες ούτε σε πολιτικές παρατάξεις και ότι η αλήθεια δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Ίσως η σημαντικότερη αλλαγή που έγινε τις τελευταίες δεκαετίες να μην ήταν μόνο η πρόοδος της επιστήμης, ούτε μόνο η δυνατότητα των εξετάσεων DNA, ήταν ότι αρχίσαμε, έστω αργά, να αφαιρούμε από τους αγνοούμενους την πολιτική τους χρησιμότητα και να τους επιστρέφουμε στις οικογένειές τους. Γιατί ένας αγνοούμενος δεν είναι επιχείρημα, δεν είναι αριθμός, δεν είναι σύμβολο. Είναι ένας άνθρωπος που δεν γύρισε ποτέ σπίτι. Χρειάστηκε να περάσουν δεκαετίες για να καταλάβουμε ότι οι αγνοούμενοι δεν υπάρχουν για να υπηρετούν την ιστορία. Η ιστορία υπάρχει για να υπηρετεί τους αγνοούμενους, να τους επιστρέφει το όνομά τους, την αλήθεια τους και, έστω και καθυστερημένα, την αξιοπρέπειά τους.
0: Η σκέψη της ημέρας από την Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμπη, όταν οι αγνοούμενοι ξανά γίναν άνθρωποι. Η Βίβιαν κάθε εβδομάδα μας δίνει και την ψυχή της ακόμα στη σκέψη της ημέρας για τον χαμένο τόπο της, τον οποίο κάθε μέρα, κάθε στιγμή προσεύχεται, εύχεται να ελευθερωθεί. Σας χαιρετώ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Απολαύστε και το τραγούδι του Γιώργου Νταλάρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Πορτοκαλί προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν αύριο, με τον υδράργυρο να φτάνει κατά τοπούς και τους 43 βαθμούς Κελσίου, εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στην Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Σε επιφυλακή το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σε κόκκινο συναγερμό αύριο Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Την προσοχή όλων επέστησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, καλώντας τους πολίτες να τηρούν τις οδηγίες των αρχών και να αποφεύγουν εργασίες που ενδεχομένως μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Όπως είπε, το σύνολο του μηχανισμού πολιτικής προστασίας τίθεται αύριο σε μέγιστη ετοιμότητα ανάλογα με την επικινδυνότητα κάθε περιοχής. Υποχρεωτική υπαύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον θα απαντήσει στην περίπτωση που οι Χούθη επιχειρήσουν να μπλοκάρουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. «Μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, θα μπορούσε, αλλά θα το φροντίσουμε. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα το φροντίσουμε. Ξέρετε, το κάναμε αυτό με τους Χούθη στο παρελθόν και δεν είχαμε ακούσει να μιλούν για αυτούς εδώ και κάποιο διάστημα», είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ υποδεχόταν στο Λευκό Οίκο τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν. Αναφερόμενος στο Ιράν, προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή του Πικάξι Mountain, το θεωρούμενο πυρηνικό οχυρό του Ιράν. «Το Ιράν δεν έχει δει τίποτε ακόμη», είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σημαντική υποχώρηση του δημοσίου χρέους της Ελλάδας, τόσο ως ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, όσο και σε απόλυτους αριθμούς, αποτυπώνουν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 143,5%, καταγράφοντας ετήσια μείωση 9,4 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσοστιαία υποχώρηση μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την συγκεκριμένη περίοδο. 8 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές στην Γαλλία, ο ιστότοπος του ακροδεξιού κόμματος Εθνικός Συναγερμός και οι διακομιστές του δέχτηκαν κυβερνοεπίθεση και ο λογαριασμός της Μαρίν Λεπέν. Στην πλατφόρμα X χακαρίστηκε, εμφανίζοντας μια διαφήμιση ενός κρυπτονομίσματος που φέρει το όνομά της. Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα, την οποία ανέλαβε το τμήμα καταπολέμησης της εγκληματικότητας στο διαδίκτυο. Νέοι δασμοί σε βάρος περίπου 60 οικονομιών αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα, προέβλεψε σήμερα ο αντιπρόσωπος του Λευκού Οίκου για το εμπόριο, Τζέιμισον Γκρίρ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNBC. Αυτοί οι δασμοί αναμένεται να αντικαταστήσουν τους προσωρινούς δασμούς 10% που εισήγαγε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την ακύρωση από το ανώτατο δικαστήριο εκείνων που τέθηκαν σε ισχύ τον περασμένο χρόνο.
0: Καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν αύριο στα βόρεια ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι στα πελάγη 6 μποφόρ και στο βόρειο Ανατολικό Αιγαίο μέχρι 7. Στην Αττική η θερμοκρασία από 25 έως 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8. Σήμερα Τρίτη 21 του μηνός. Στο μικρόφωνο είναι Φελή Λιγερού, είναι το ότι μας ξημερώνει. Ήμουν μακριά σας για λίγες μέρες, αλλά επιστρέψαμε. Σήμερα Τρίτη λοιπόν 21 του μηνός, η ώρα είναι 9 και 8. Κάνει πάρα πολύ ζέστη. Είμαστε στην κορύφωση του πρώτου καύσωνα του καλοκαιριού. Ας λέμε ευτυχώς που άργησε να έρθει. Θα τα καταφέρουμε, γιατί όπου να είναι θα πέσει και η θερμοκρασία ενώ τις επόμενες μέρες. Η Μαρία Σφυρόερα είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την ευχαριστούμε πάρα πολύ.

πάρα πολύ φίλοι μας, συνάδελφοι, άνθρωποι, γείτονες έχουν αρχίσει και φεύγουν για διακοπές και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο, δεν θέλω να ζηλεύετε γιατί πρέπει να χαιρόμαστε και με τη χαρά του διπλανού. Τώρα σε άλλα νέα, σύγκρουση πλοίων στο λιμάνι της Σούδας, φαντάζομαι ότι κάτι έχετε δει, κάτι έχετε διαβάσει, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη έρευνα για τη σύγκρουση αυτών των δύο πλοίων στα Χανιά, συγκεκριμένα στο λιμάνι της Σούδας. Το λιμάνι της Σούδας έγινε σήμερα το πρωί. Ευτυχώς κατά τη σύγκρουση έμειναν άθικτα τα βετία με το υγραέριο καύσιμα οξυγόνο. Ευτυχώς. Πέθανε μια νεαρή ηθοποιός, αν είχατε δει το King Kong πριν από κάποιο χρόνια, πόσα ήταν. Ήταν το κοριτσάκι που έπαιζε, που είχε αυτή τη σύνδεση με τον King Kong. Το όνομα της ηθοποιού ήταν Caitlin Hotel, μόλις 19 ετών. Έπαιζε την Τζία στο κινηματογραφικό σύμπαν του Godzilla και του King Kong. Σκοτώθηκε σε τροχαίο σε ηλικία μόλις 19 ετών. Είναι ένας τίτλος που παίζει πολύ στα έτσι, social media και στο διαδίκτυο. Φυσικά εμείς είχαμε μια δική μας απώλεια, σημαντική, έφυγε από τη ζωή ο Αλέξης Σταμάτης και έφυγε πρόωρα, μόλις 67 ετών. Θα μιλήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, να αξιολογήσουμε έτσι ένας άνθρωπος που αφήνει πολύ ισχυρό αποτύπωμα. Σας έλεγα για τη θερμοκρασία λοιπόν ότι πρέπει να κάνουμε υπομονή. Παρότι βιώνουμε ένα καύσωνα τα τελευταία 24 ώρα που θα μας ταλαιπωρήσει ως και αύριο, δηλαδή ως και την Τετάρτη, αλλά θα έχουμε σημαντική πτώση της θερμοκρασίας τις επόμενες μέρες, Πέμπτη, κυρίως Παρασκευή, και σε κάποιες περιπτώσεις θα δούμε το θερμόμετρο να κατρακυλάει ακόμα και 12 βαθμούς Κελσίου και να έχουμε τοπικά ισχυρές βροχοπτώσεις. Realize.

Η Οδύσσια ήρθε, αλλά αυτό που έρχεται είναι το Spider-Man Brand New Day. Βγήκε στη δημοσιότητα το τρίτο και τελευταίο τρέιλερ μόλις λίγες μέρες πριν την επίσημη πρεμιέρα της ταινίας. Είναι 26 του μηνός, 26 Ιουλίου, όπου θα δούμε πάρα πολλές σκηνές δράσης, πολλή περιπέτεια από τον Peter Parker, τον Spider-Man, τον αγαπημένο μας, αλλά και τη συναισθηματική του πλευρά. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που αγαπάνε το σύμπαν της Marvel και κυρίως τον Spider-Man και κυρίως τον Tom Holland να επιστρέφει στο ρόλο του Spider-Man. See the frowns on the jugglers and the clowns when they all

0: Οπότε να καλησπερίσουμε το Φώτη Μαρινάκη. Μιλάμε και φέτος, είχαμε μιλήσει και πέρυσι. Είναι μέλος της εθελοντικής ομάδας Κιμουλίστες, όπου προβάλλουν διάφορες δωρεάν ταινίες σε διαφορετικές τοποθεσίες, σε νησιά, κάτι μαγικά. Ίσως έχετε δει, καλά αν είστε τυχεροί μπορεί να τα έχετε επισκεπτεί, αλλιώς έχετε δει φανταστικές φωτογραφίες στο διαδίκτυο. Γεια! Τι γίνεται,
1: καλησπέρα. Από την Κίμολο.
0: Από μόλις... την Κίμολο,
1: Από την Κίμολο, μόλις φτάσαμε, είχαμε προβολή στην Τήλο προφές.
0: Ναι.
1: Το βράδυ, διπλό σκηνικό σε μια παραλία πολύ ωραία την Έριστο. Πρώτη φορά ο Καλησπερίτης πάει στα Δωδεκάνησα και στην Τήλο συγκεκριμένα. Και ήμασταν πολύ χαρούμενοι γιατί έτσι πάμε σε μικρά νησιά που το έχουν ανάγκη και οι κάτοικοι και θέλουν έτσι να δουν μια τέτοια ωραία δράση όπως είναι, τους είναι Καλησπερίτη.
0: Πάμε να δούμε, να θυμηθούμε και να μάθουν οι ακροατές που το μαθαίνουν, το ακούν πρώτη φορά, πώς ξεκίνησε αυτή η εθελοντική ομάδα Κιμουλίστες.
1: Η ομάδα ξεκίνησε το 2011 με το να καθαρίζει τις παραλίες, να κάνει αρμούς από ανάγκη δηλαδή, χωρίς να υπάρχει ομάδα για την ακρίβεια. Δεν υπήρχε καν η ομάδα ονομασία Κιμουλίστες. Στην ουσία ανάγκη μας ζητήσανε να βρεθούν κάποια άτομα να συντονίσουν εθελοντικά κάποιες καθαριότητες στο χωριό. Και μετά μόλις τέλειωσε το καλοκαίρι, το Σεπτέμβρη δίνουμε μια ονομασία στην ομάδα και κάποια κάτοικος εδώ πέρα πρότεινε την ομάδα Κιμουλίστες. Τις επόμενες χρονιές συνεχίσαμε να κάνουμε καθαρισμούς. Ξεκινήσαμε τα μονοπάτια, έτσι, βασική δράση. Να καθαρίζουμε μονοπάτια, να φωνάζουμε ορειβατικούς, συλλόγους, να καθαρίζουν τον Απρίλιο που είχε δροσιά και γενικώς φιλοξενούσαν δωρεάν όλους τους ορειβάτες, τους εθελοντές. Μετά το 2014 ξεκίνησε το σινεμά, χωρίς να έχει όμως είναι Καλησπερίτη ονομασία και αυτό. Ξεκίνησε από τον προσωπικό μου προτζέκτορα και το πανίπουγα σπίτι, που τα έχω δηλαδή ακόμα. Να το βγάλω, να κάνουμε τρεις προβολές τον Αύγουστο μήνα. Έλειπε η γυναίκα μου στην Αθήνα τον Αύγουστο γιατί γέναγε και εγώ καθόμουν εδώ και λέω δεν βγάζω τον προϊστέκτρο να κάνω τρεις προβολές στον τοίχο.
0: Ναι.
1: Και έτσι ξεκίνησε. Την επόμενη χρονιά λέω δεν βάζω και να πάμε μια παραλία. Γιατί να είναι σε ένα τοίχο σε ένα χωριό. Είσαι σε νησί, γιατί να μην είσαι στη θάλασσα. Κάναμε ολόκληρη εγκατάσταση πρέπει να σας πω με λατάκια, να έρθει τραχτέρ για να μπορεί να το κάνει. Να κάνει την εγκατάσταση, να είναι σταθερό το πανί. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνεται συνέχεια και στην παραλία κιόλας. Και αναγκαστήκαμε τις επόμενες χρονιές να ψάξουμε στο ίντερνετ και να βρούμε κάποιο σκελετό έτσι, που να μπορεί να υποστηρίξει το μικρό πανί. Ήταν μήκος τότε 2,40, τώρα έχουμε φτάσει στα 5-60 μέτρα μήκος πανιού. Σιγά σιγά τα φαναράκια προσθεθήκανε, 5 φαναράκια, τώρα έγιναν 500 φαναράκια. Μπήκανε κάποια μηδενικά, 2 μηδενικά από πίσω.
0: Ναι.
1: Για να φτιάχνετε όλη αυτή η ατμόσφαιρα.
0: Και ο κόσμος που σας ακολουθεί, γιατί μέσα στα χρόνια έχετε γίνει γνωστοί. Δηλαδή αυτό το. Ο εξωτερικός κινηματογράφος έχει γίνει μυθολογία, μέρος μυθολογίας του ελληνικού καλοκαιριού.
1: Τι γίνεται, πόσο το θέλει ο κόσμος. Τώρα μας στείλαν σήμερα, έχετε προβολή, είμαστε Σύφνο, θα έρθουμε αποκλειστικά με καράβι. Για σας, θα έχετε προβολή. Έρχονται από τη Νέα Υόρκη, από το εξωτερικό και από την Ελλάδα. Και το λέω πραγματικότητα αυτό, δεν είναι υπερβάλλω καθόλου. Τι να σας πω, αν δεν το ζήσετε, δεν μπορείτε να. Πόσο ο κόσμος το ζητάει. Και στην Κίμολο, ειδικά, όλοι γνωρίζουν για το σινεμά οι τουρίστες. Έρχονται πολύ επί τούτου. Και αν όχι κάποιοι, εννοείται πως έρχονται για τις όμορφες παραλίες και όλα τα άλλα, το καλό φαγητό που έχουμε και το ωραίο χωριό, αλλά πολλοί έρχονται και για το σινεμά.
0: Να ρωτήσω, τι είναι αυτό που κάνει αυτή την εμπειρία τόσο μοναδική. Δηλαδή, είναι, εντάξει, αυτοί οι υπέροχοι τόποι, αυτά τα υπέροχα νησιά, το νερό, ο ήχος της θάλασσας, τα καλοκαίρια, τα βραδινά καλοκαίρια που κάπως πέφτει ο ήλιος, το καταλαβαίνω. Γίνεται και ο κόσμος μια παρέα. Τι είναι αυτό που το κάνει τόσο τόσο μαγικό?
1: Είναι ότι είναι αυτή η ατμόσφαιρα με τα 500 φαναράκια και τις 40-50 βάδες.
0: Ναι.
1: Φτιάχνεται ένα ολόκληρο χωριό. Καταρχήν κάθε προβολή είναι μοναδική, δηλαδή πάμε κάθε προβολή σε άλλο σημείο. Δεν μένουμε η δεύτερη προβολή να πάμε γιατί είναι πολύ ωραίο, γιατί ακούσαμε εξαιρετικές κριτικές. Πάμε σε εξίσου καλό σημείο τοποθεσία.
0: Ναι.
1: Και όλες οι τοποθεσίες είναι τσεκαρισμένες, να είναι μακριά από φώτα, από αυτοκίνητα, από πολιτισμό. Δηλαδή πάμε σε παραλίες που πας με σκάφος, σε βράχια σαν του Σαραγκίνικου στη Μήλο, έτσι το λέω, έτσι χαρακτηριστικά από την παραλία, πολλοί κόσμος την ξέρει.
0: Ναι.
1: Άσπρα βράχια. Και πας με καραβάκι.
0: Και ο κόσμος πώς έρχεται εκεί?
1: Που κάποιοι... Με το καραβάκι.
0: Με τα καραβάκι.
1: Κάνει δρομολόγιο, από το απόγευμα ξεκινάει το πρώτο συνέχεια. Και υπάρχει ένα μικρό κόστος.
0: Πώς πάει αυτό το καλοκαίρι, τι σχέδια έχετε, μας είπατε για την Κίμολο τώρα, ρωτήστε.
1: Γυρίσαμε μόλις από Τίνο, τώρα εννοείται κάνουμε τώρα την Πέμπτη, ετοιμάζουμε σε μια πολύ ωραία τοποθεσία παραλίας Κίμολου στο Αμόνι, το Γαλντά, και έχουμε καλεσμένο το Γιάννη το Σακαρί, το σκηνοθέτη.
0: Αχ, τι ωραία.
1: Να παίξουμε το... Το Γάλι Ντάκ που είναι και, παίζει και ο ηθοποιός Γιάννη Τάγκλου που θα είναι καλεσμένος και αυτός.
0: Άρα έχουν αρχίσει και έρχονται και καλλιτέχνες και γίνεται ολόκληρο event. Μιλάνε με τον κόσμο.
1: Έχει έρθει ο Τάσο Μπουλμέτης, η Μίμη Ντενίση, έχουν έρθει πάρα πολλοί κόσμοι. Κατερίνα Μπέι, Γιώργο Τζεμπερόπουλος, να μην ξεχάσω και κανένα. Αργύρης Παπαδημητρόπουλος, πάρα πολύ.
0: Πολύ ωραία.
1: Νίκος Περάκης και άλλοι.
0: Εμείς τι να ευχηθούμε, καλή συνέχεια και καλή δύναμη.
1: Υγεία να έχουμε καταρχήν.
0: Έτσι, και κέφι, γιατί αυτό θέλει πολύ κέφι που κάνετε. Θέλει μεράκι. Τώρα αυτό είναι μια τρέλα.
1: Να σας πω κάτι, αυτό για να γίνει, γιατί είναι αυτό κάθε προβολή σε άλλο. Δεν είναι ότι φτιάξαμε ένα ωραίο σκηνικό παραμύθι. Κάθε τοποθεσία, πιστέψαμε, είναι ένα παραμύθι, μια μυσταγωγία.
0: Να, μυσταγωγία αυτή είναι η λέξη. Πολύ ωραία.
1: Μυσταγωγία. Το λέω και. Είναι ένα χωριό με φαναράκια, με απλότητα βέβαια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι υπέροχο, έχουμε δει εικόνες. Πραγματικά, αν κάποιος δεν έχει δει.
1: Και δεν είναι άλλο να το πω, γιατί πολλοί μας λένε ότι δεν πιστεύουν. Ήδη και ο γνωστός κριτικός κινηματογράφου, ο Θοδωρής Κοτσογιαννόπουλος, και μας είπε: νόμιζα ότι παιδιά, όταν. Δεν πίστευα ότι κάτι γίνεται, επεξεργασία. Και μου λέει: αυτό το πράγμα είναι πιο ωραίο και από τις φωτογραφίες που πίστευα ότι ήταν ψεύτικες. Νομίζω αυτό τα λέει όλα.
0: Βέβαια. Εμείς λοιπόν λέμε: καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Έτσι να συνεχίσετε να χτίζετε αυτό το παραμύθι που πραγματικά μπορούμε να φανταστούμε τι δουλειά θέλει, αλλά είναι υπέροχο δώρο. Και να πούμε καλή δύναμη σε όλη την ομάδα.
1: Ευχαριστούμε, είμαστε και λίγοι, αλλά θα κάνουμε θαύματα.
0: Κάνετε θαύματα, οπότε στα μάτια μας φαίνεστε πολύ. Φαντάζεστε πολύ. Να είστε καλά.
1: Για το κάλεσμα. Καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, Φώτης Μαρινάκης, μέλος της εθελοντικής ομάδας Κιμολίστες. Ένα υπέροχο θερινό σε διάφορες μαγικές νησιώτικες τοποθεσίες, σαν έχει βγει από παραμύθι.

Θέλετε να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε πάρα πολύ γρήγορα. Ethnews Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φελή Γερούν.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πορτογαλή προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες αύριο, με τον Ινδρά Αργύρο να φτάνει κατά τόπους και τους 43 βαθμούς Κελσίου, εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Υποχρεωτική υπαύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς με κόκκινο συναγερμό αύριο σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Υπό έλεγχο η φωτιά που είχε ξεσπάσει σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ολυμπιακό χωριό στην συμβολή της Λεωφόρου Κίμης και της Οδού Επταλόφου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν τελειώσει με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Εάν φεύγαμε τώρα, το Ιράν θα χρειαζόταν 20 με 25 χρόνια για την ανοικοδόμησή του, αλλά δεν έχουμε τελειώσει καθόλου, είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. Τέλος στην χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους κάτω των 17 ετών, βάζουν τα μέτρα που παρουσίασε στην Ολομέλεια της Βουλής ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας. Δίωξη σε βάρος του 60χρονου δράστη της επίθεσης με μαχαίρι σε ζεύγος Αμερικανών στην Ακρόπολη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, άσκησε ο εισαγγελέας. Ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη. Έως 39 και τοπικά 40 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 10.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Επιστρέψαμε, Earth News Radio 105,8. Σήμερα μαζί, σήμερα Τρίτη, 21 Ιουλίου. Μια πάρα πολύ ζεστή Τρίτη. Η ώρα είναι 9:36 και μιλήσαμε από την αρχή της εκπομπής για μια απώλεια που έχει συγκινήσει πάρα πολύ τον κόσμο και προώρη έφυγε από τη ζωή ο Αλέξης Σταμάτης. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νίκο Κουρμουλή, ο οποίος είναι δημοσιογράφος, είναι συγγραφέας, είναι στενός φίλος του Εκλειπώντος, που βρίσκεται σήμερα μαζί μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε σένα και σε όλους τους ακροατές και τις ακροατές.
0: Να είστε καλά. Πάντα είναι πολύ έτσι και αμήχανο και στενάχωρο,
1: ναι.
0: Αλλά αυτή η στιγμή, αλλά φαντάζομαι ότι είναι και ωραίο να μιλάμε, γιατί οφείλουμε να τον αποχαιρετήσουμε και να σταθούμε και στην προσωπικότητα και φυσικά στο έργο του.
1: Αλήθεια είναι.
0: Ήταν μια δυσάρεστη, πολύ δυσάρεστη έκπληξη. Πολύ, ναι. Δεν γνωρίζαμε κανένα τίποτα για το πρόβλημα υγείας του. Άλλωστε ήταν παραγωγικός και έδινε το παρόν μέχρι και την τελευταία στιγμή.
1: Και διάλεξε και ο ίδιος, ήθελα να πω εδώ, ευχαριστώ για την πρόσκληση καταρχάς, και θέλω να πω ότι είχε, για αυτό που είπες, ότι διάλεξε και ο ίδιος, επέλεξε να μείνει έξω οι περιπέτειές του των τελευταίων χρόνων από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ ήταν ένα πρόσωπο το οποίο και ως χαρακτήρας ήταν πολύ μέσα στον κόσμο και ήταν και άνθρωπος του κόσμου, όπως λέμε. Διάλεξε αυτό να το κρατήσει απ' έξω, να το κοιτάξει σε πολύ προσωπικό επίπεδο και με την οικογένειά του, μόνο μερικούς φίλους. Και γι' αυτό δεν υπήρχαν τόσες λεπτομέρειες.
0: No. Αυτό που βλέπω και συναντάω από το πρωί που έγινε γνωστή η είδηση είναι ότι πολλοί αποθεώνουν την προσωπικότητά του. Μιλούν για έναν πάρα πολύ γλυκό άνθρωπο, έναν ευγενή άνθρωπο.
1: Ένας μικρός πρίγκιπας, θα έλεγα, ναι. Δοτικός, γενναιόδωρος, ένας άνθρωπος που... πραγματικά όχι μόνο με τη γραφή του αλλά και με την επαφή που έχει ανοιχτός, να το γνωρίσεις, να σου πει τη γνώμη του, να ακούσεις, να του δώσεις, ας πούμε, χειρόγραφα που λέγαμε στο παρελθόν, να σου πει τη γνώμη και σε νεότερους συγγραφείς, αυτό το είχε, αλλά και όχι μόνο και σε συγγραφείς και σε ποιητές και σε ζωγράφους και σε σκηνοθέτες. Ήταν ένας άνθρωπος ανοιχτός και το ήταν, δεν μπορώ να το πω εύκολα, ναι. Ακόμα.

0: αυτό του χαρακτήρα, δηλαδή αυτή την διάθεση για δόσιμο,
1: ναι,
0: για κουβέντα, για επαφή, και κυρίως το ότι έβγαλε και ο Αλέξης από αυτή την εικόνα που είχαμε πάρα πολύ πριν κάποιες δεκαετίες τουλάχιστον, τον απρόσιτο διανοούμενο.
1: Ήταν και παραγωγικότατος, δηλαδή...
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι ξεκίνησε η καριέρα του με την αρχιτεκτονική. Μετά αφιερώθηκε στα 90's, 96-98, 96 πρέπει να κυκλοφόρησε το πρώτο βιβλίο. Έχει γράψει 20 μυθιστορήματα, 34 συνολικά βιβλία, μυθιστορήματα, διηγήματα, παιδικά βιβλία, θεατρικά, ποίηματα, σενάρια. Πάρα πολύ. Αφήνει πάρα πολύ μεγάλο έργο.
0: Πολύ μεγάλο έργο, και να πούμε ακριβώς, είναι ο γιος της Μπέτης Αρβανίτη, της οποίου και του Κώστα του Σταμάτη, του αρχιτέκτον. Η αρχιτεκτονική είναι ο πρώτος του έρωτας και τα μαθηματικά, μόνο που η αρχιτεκτονική τον μαθαίνει να χτίζει ποίηματα, γιατί η πρώτη επαφή με το λόγο του Αλέξη είναι η ποίηση. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν σε εκδόση Σοκόλλη τέλη δεκαετίας 80, εκεί μαζί με την ευρύτερη παρέα του Κωστίγκη Μοσούλη και όλα αυτά τα παιδιά. Η πρώτη επαφή ήταν η ποίηση, και μάλιστα ήταν πάρα πολύ καλός ποιητής. Στην πορεία άλλαξε, όπως έλεγε ο ίδιος, τα ποίηματά μου έπαθαν πλοκή. Και...
1: Τέλειο.
0: Τέλειο. Έπαθαν πλοκή και έβγαινα σε μυθιστόρημα. Η αλήθεια είναι ότι ήταν όλα τα είδη της γραφής, όπως σωστά είπατε, είπες, δηλαδή και το θέατρο, έγραφε θεατρικά, ποίηση και πεζογραφία. Ο κινηματογράφος ήταν μεγάλη του αγάπη. Μιλούσε με τους φίλους του με τις ώρες για λεπτομέρειες για ταινίες, ελληνικές και ξένες. Μπορούσε να καθίσει όλη νύχτα, φυσικά για χαρακτήρες του θεάτρου. Και να πω εδώ ότι τη γραφή, γενικά την έλξη προς τη γραφή, την οφείλει στο ραδιόφωνο. Την οφείλει στην κρατική ραδιοφωνία, όπου η κρατική ραδιοφωνία είχε κάποτε το θέατρο της Τετάρτης και το θέατρο της Κυριακής, που ήταν το θέατρο από το εξωτερικό των ξένων συγγραφέων και των Ελλήνων, όπου είχε ένα κασετοφωνά, ένα τρανζιστοράκι που το είχε μαζί του στο κρεβάτι, σαν παιχνίδι. Και από εκεί, με τους χαρακτήρες που άκουγε και φυσικά την αφήγηση των ανθρώπων, η φαντασία του, η φαντασία του πραγματικά εξεράγει, και έλεγε, από τότε έλεγε δηλαδή, ότι θέλω να γράψω, από το ραδιόφωνο ουσιαστικά.
1: Πάντως, κύριε Κουρμουλή, κάτι που πάντα με συγκινούσε στον Αλέξη Σταμάτη ήταν η σχέση με τη μητέρα του. Γιατί? Γιατί και οι δύο είχαν μιλήσει με μια τρομερή ειλικρίνεια για μια σχέση που ξεκίνησε νέα μαμά, που δεν, τέλος πάντων, ήταν απόλυτα συνειδητοποιημένη στο ρόλο, κακό διαζύγιο, απόσταση, έμεινε με τον μπαμπά του, επέστρεψε στη μαμά του και κατέληξε να γίνει μια τρομερά ουσιαστική και αγαπησιαρική σχέση. Δηλαδή είχαν μιλήσει και οι δύο αποδεχόμενοι τις ευθύνες, τα λάθη, ήταν πολύ αληθινή αυτή η σχέση.
0: Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί η Μπέτη Αρβανίτη ήταν μικρή σε ηλικία σχετικά όταν έγινε, δηλαδή όταν είχε μείνει έγκυος. Περάσαν από 40 κύματα. Το σημαντικό είναι ότι, και νομίζω ότι αυτό που λέτε ακριβώς είναι μάθημα και για τις σχέσεις οικογενειακές αλλά και για τις φιλικές, πώς δηλαδή και οι δύο, είτε φίλοι είναι, είτε συγγενείς, είτε μητέρα, γιος, πώς εξελισσόμαστε μέσα στον χρόνο, πώς μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλον, πώς ακούμε ο ένας τον άλλον, πώς μπαίνουμε ο ένας στη θέση του άλλου τελικά, και δεν είμαστε μόνο, να το πω έτσι, εαυτάρα μας. Και αυτό λειτουργήσε συνθετικά πάρα πολύ, δηλαδή σαν και ο ένας και ο άλλος μεγάλωσαν και γίναν καλύτερες εκδοχές του εαυτού τους μέσα από την σχέση αυτή στην πορεία. Και βεβαίως είναι μια και τον είχα ρωτήσει γιατί δεν είχε γίνει ηθοποιός. Τον είχα, δηλαδή, και πολλοί τον είχαν ρωτήσει, δηλαδή δεν θα μπορούσε να γίνει ηθοποιός.

0: Όχι, λέει, ήθελε πάντοτε στο, να είναι στα παρασκήνια. Στο δεν ήθελε να βγει μπροστά, αν και βέβαια.
1: Παρότι ήταν λαμπερός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν ήταν ο κλασικός συγγραφές. Ήταν χαρισματικός πολύ.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν αυτό που φανταζόμαστε όλοι. Ναι, ναι, έτσι, ένας συγγραφέας ο οποίος είναι, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο μονήρης, λίγο αυτό, λίγο. Δεν ήταν ένας άνθρωπος που θα σε συναντούσε και θα πετούσε εξυπνάδες. Θα σε άκουγε πάρα πολύ, χωρίς να σου κουνήσει το δάχτυλο. Θα έβρισκε πάντοτε κάτι, επειδή είχε και ευρύτητα ενδιαφέροντος, θα έβρισκε πάντοτε κάτι να σου πει ή να μάθει, να ακούσει από σένα. Πώς, ξέρω εγώ, πώς γίνεται αυτό. Παραδείγματος χάρη παραγωγή ραδιοφώνου, μια ραδιοφωνική εκπομπή. Του άρεσε πάντοτε αυτό να μαθαίνει.
1: Να.
0: Μέχρι πρόσφατα. Mm. Και αυτό είναι, νομίζω, πολύ σημαντικό, γιατί ήταν ο άνθρωπος που έλεγε ότι δεν τα ξέρω όλα. Να. Έτσι, σε καμία περίπτωση.
1: Είναι παρηγορό για μας που δεν τον γνωρίζαμε προσωπικά παρά μόνο μέσα από τα έργα του και τη δημόσια παρουσία του. Έτσι να σκεφτόμαστε, να κρατήσουμε ότι στο τέλος, παρότι έφυγε πρόωρα, δεν το συζητώ, κάπως μέσα από τη συγγραφή, την αγάπη και την αποδοχή και το θαυμασμό του κόσμου, την πατρότητα, τη συντροφική σχέση. Δηλαδή πήρε πολλά σε αυτή τη ζωή. Είναι σημαντικό να σταθούμε σε αυτό, νιώθω.
0: Σημαντικό ακριβώς, ναι, και με την πατρότητα και με την οικογένεια. Βρήκε και το νόημα, ένα άλλο νόημα, πραγματικά. Ένα νόημα το οποίο έφευγε από τον εαυτό του και πήγαινε στην αγάπη προς την οικογένεια, το παιδί, τη γυναίκα. Διότι ακριβώς και αυτό είναι πάρα πολύ καλά κάνετε και το θίγετε, είναι πολύ σημαντικό. Έζησε τη ζωή μέχρι το μεδούλι της και με το θέμα έρωτας και οικογένεια ήταν πάρα πολύ έτσι, τρυφερός όλα τα τελευταία χρόνια. Ναι. Γιατί πράγματι, ενώ ήταν δηλαδή ένας άνθρωπος πραγματικά, όπως είπαμε, ας πούμε, δηλαδή του κόσμου πολύ, βρήκε νόημα και στην οικογένεια και τον άλλαξε, πάλι πήρε μια άλλη στροφή η ζωή του, δηλαδή ξανά επηρεάστηκε και άλλαξε και έκανε και τον ενδιαφέρει και τον ενδιαφέραν και άλλα πράγματα. Χρειάζεται να το πούμε και αυτό, γιατί είναι μέρος προσωπικότητάς του.
1: Βέβαια. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Από με συλληπιτήρια και προδόστος οικείους του. Αφήνει ένα σπουδαίο έργο. 34 συνολικά βιβλία. Και αυτό είναι παρήγορο. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
0: Να είστε πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας, γεια σας. Ήταν ο Νίκος Κουρμουλής, δημοσιογράφος φυσικά, συγγραφέας, στενός φίλος του Αλέξη Σταμάτη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Τι ωραίο τραγούδι, τι ωραία φωνή, γιατί ήταν η διασκευή με τον Quincy Jones και την Amy Winehouse, το It's My Party. Άλλη που έφυγε νωρίς, παιδί μου.

Φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη 22 του μηνός. Έτσι. Η Μαρία Σφυροέρα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ηλία Γεροντίδη στον ήχο, Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Δεν πάτε πουθενά, Earth News Radio 105,8, γιατί ακολουθεί εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Βαγγέλη Σαρής, Δημήτρης Φαναριώτης έρχονται. Εμείς τα λέμε αύριο. Νεφέλη Γερού, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού και πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται να επηρεάσουν την ανατολική ηπειρωτική χώρα αύριο, με τις μέγιστες τιμές να εντοπίζονται στην περιοχή της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Στερεάς και της Ανατολικής Πελοποννήσου. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Θεσσαλία τους 41 με 42 και τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου. Στην Ανατολική Στερεά τους 41 με 42 βαθμούς και ειδικότερα στην Αττική τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στην Ανατολική Πελοπόννησο τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου. Σε κόκκινο συναγερμό αύριο Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Σε επιφυλακή έχουν τεθεί το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Την προσοχή όλων επέστησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, καλώντας τους πολίτες να τηρούν τις οδηγίες των αρχών και να αποφεύγουν εργασίες που ενδεχομένως μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Όπως είπε, το σύνολο του μηχανισμού πολιτικής προστασίας τίθεται αύριο σε μέγιστη ετοιμότητα ανάλογα με την επικινδυνότητα κάθε περιοχής. Υποχρεωτική υπαύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο από τη μία μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων, από απόψε τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή επισκεπτών καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Ευφυνόπουλου. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον θα απαντήσει στην περίπτωση που οι Χούθοι επιχειρήσουν να μπλοκάρουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. «Μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, θα μπορούσε, αλλά θα το φροντίσουμε. Αν συμβεί κάτι τέτοιο θα το φροντίσουμε, ξέρετε το κάναμε αυτό με τους Χούθοι στο παρελθόν και δεν είχαμε ακούσει να μιλούν για αυτούς εδώ και κάποιο διάστημα», είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ υποδεχόταν στον Λευκό Οίκο τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζεφ Αούν. Αναφερόμενος στο Ιράν, προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή του Pickax Mountain, το θεωρούμενο πυρηνικό οχυρό του Ιράν. «Το Ιράν δεν έχει δει τίποτα ακόμη», είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σημαντική υποχώρηση του δημόσιου χρέους της Ελλάδας, τόσο ως ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος όσο και σε απόλυτους αριθμούς, αποτυπώνουν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 143,5%, καταγράφοντας ετήσια μείωση 9,4 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025. Πρόκειται για την μεγαλύτερη ποσοστιαία υποχώρηση μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συγκεκριμένη περίοδο. 8 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές στην Γαλλία, ο ιστότοπος του ακροδεξιού κόμματος Εθνικός Συναγερμός και οι διακομιστές του δέχτηκαν κυβερνοεπίθεση και ο λογαριασμός της Μαρίν Λεπέν στην πλατφόρμα X χακαρίστηκε, εμφανίζοντας μια διαφήμιση ενός κρυπτονομίσματος που φέρει το όνομά της. Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα, την οποία ανέλαβε το τμήμα καταπολέμησης της εγκληματικότητας στο διαδίκτυο.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν αύριο στα βόρεια ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Σε κεντρική, ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη στα πελάγη 6 μποφόρ και στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο μέχρι 7. Στην Αττική, η θερμοκρασία από 25 έως και τοπικά 41 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Oh dear Lord, you made many, many poor people. I realize, of course, it's no shame to be poor. But it's no great honor either. So what would have been so terrible if I had a small fortune?

0: little diddle diddle man. I see my wife, my golden, looking like a rich man.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο τέλος της μέρας είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
2: και τον Βαγγέλη Σάρη. Και αυτό το οποίο ακούτε σαν σήμερα 21 Ιουλίου το έπαιξε ο κορυφαίος βιολονίστας, Ουκρανός βιολονίστας, ο Isaac Stern.
1: If I were a rich man. Αν ήμουν ένας πλούσιος άντρας.
2: Ακριβώς. Στο μουσικό κομμάτι της βραβευμένης ταινίας, Ο Βιολιστής στη Στέγη, πρωτότυπος αγγλικός τίτλος A Fiddler on the Roof. Τρία βραβεία Όσκαρ, καλύτερης μουσικής, φωτογραφίας και ήχου, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι.
1: Είμαστε λοιπόν εδώ, συντονισμένοι πάντοτε στους 105,8 στο Earth News Radio, μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Στο τέλος της μέρας θα πάμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, παρακολουθώντας την πλούσια επικαιρότητα στην οποία σήμερα κυριαρχεί, τι άλλο, η ζέστη, Δημήτρη. Έτσι?
2: Βέβαια.
1: Η οποία είναι έντονη. Όλοι την έχουμε ζήσει ήδη και μας έχουν προειδεάσει οι ειδικοί για το τι έχουμε να περιμένουμε την αυριανή ημέρα. Η αυριανή ημέρα θα είναι η πιο δύσκολη που έχουμε να αντιμετωπίσουμε μέσα σε αυτό το καλοκαίρι. Είναι ούτως ή άλλως το πρώτο κύμα καύσωνα αυτό το οποίο βιώνουμε και αύριο θα κορυφωθεί. Θα ζήσουμε τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες.
2: Ευτυχώς όμως, Βαγγέλη, όχι στην Αθήνα, όχι ότι θα έχει δροσιά.
1: Και
2: θα έχει 38 με 39 βαθμούς στην Αθήνα. Αλλά υπάρχουν άλλες περιοχές Θεσσαλία που θα φτάσει και 43 βαθμούς ο υδράργυρος, έτσι.
1: Και έτσι θα είναι ιδιαιτέρως δύσκολες οι συνθήκες την αυριανή μέρα. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, κυρίως να είμαστε προσεκτικοί με τις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες, με τους ανθρώπους που ανήκουν στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες. Να πούμε ότι για αύριο λοιπόν, Τετάρτη, η μέγιστη θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει στη Θεσσαλία τους 41 με 42 και τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου, στην Ανατολική Στερεά τους 41 με 42 βαθμούς. Ειδικότερα εδώ στην Αττική 40 με 41, οπότε μην νομίζουμε ότι θα είναι εύκολα τα πράγματα.
2: Όχι.
1: Μας προειδέασε και η Νικολέτα Διακοπούλου. Και στην Ανατολική Πελοπόννησο επίσης τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου.
2: Αυτό πάντως νομίζω, Βαγγέλη, που έχει ενδιαφέρον είναι αυτό που συζητάγαμε νωρίτερα εκτός αέρα για τα αυτοκίνητα. Δηλαδή όταν παρκάρεις το αυτοκίνητό σου και το χτυπάει ο ήλιος, ειδικά αν έχει σκούρο χρώμα, οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται μέσα στην καμπίνα του αυτοκινήτου φτάνουν τους 60, τους 70 και πραγματικά για έναν άνθρωπο ο οποίος ενδεχομένως να έχει κάποιο πρόβλημα υγείας, με το που θα μπει μες στο αυτοκίνητο θα πάθει ένα φοβερό θερμικό σοκ, έτσι.
1: Είναι φοβερό το θερμικό σοκ, γι' αυτό και όσο υπάρχει η δυνατότητα, καλό είναι αν το αυτοκίνητο είναι εκτεθειμένο, μια ηλιοπροστασία όσο είναι δυνατόν, είτε εξωτερικού είτε εσωτερικού τύπου.
2: Σωστό.
1: Στο αυτοκίνητο σίγουρα βοηθάει. Υπάρχουν και κάποιες ημικουκούλες που πιάνουν όλες τις γυάλινες επιφάνειες, το πάνω μέρος δηλαδή καλύπτουν του αυτοκίνητου, και εκεί βοηθάει κιόλας στην περίπτωση που, όπως είπες και εσύ, Δημήτρη, είναι σκούρο το χρώμα του αυτοκίνητου. Μια τέτοιου είδους ημικουκούλα θα πιάσει όλο το επάνω μέρος του με τις γυάλινες επιφάνειες, τον ουρανό δηλαδή του οχήματος και τις γυάλινες γύρω-γύρω επιφάνειες, προκειμένου να το καλύψει από τις ακτίνες του ήλιου και να το προστατεύσει από τις τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Μπαίνοντας βέβαια μέσα, πολλές φορές νομίζω έχει τύχει σε όλους, έτσι, να καίει το τιμόνι, να μπορείς να πιάσεις το τιμόνι καλά-καλά. Οπότε αν είναι εκτεθειμένο δηλαδή και όλα απευθείας στον ήλιο, ο κίνδυνος αυτός είναι πραγματικός.
2: Και βέβαια, στη συνέχεια της εκπομπής θα πούμε και τη διαφορά μεταξύ θερμικής εξάντλησης και θερμοπληξίας.
1: Είναι σημαντικό γι' αυτό, για να καταλαβαίνουμε και τα συμπτώματα.
2: Έτσι, ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς, Βαγγέλη.
1: Τώρα και το air condition βέβαια στο αυτοκίνητο, δεν καταλαβαίνουμε ότι σε αυτές τις συνθήκες και τις τόσο εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες δεν μπορεί να αποδώσει κατευθείαν. Και αν το αυτοκίνητό μας είναι στον ήλιο παρατημένο, όταν το πάρουμε θα πρέπει φεύγοντας να ανοίξουμε τα παράθυρα όλα του αυτοκινήτου, προκειμένου να μπει μέσα αέρας, ο οποίος δεν θα είναι δροσερός βέβαια, αλλά σε κάθε περίπτωση θα είναι πολύ χαμηλότερος από τον ζεματιστό αέρα που είχε εγκλωβιστεί μέσα όσο το αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο. Και βέβαια, αφού φύγει ο πολύ καυτός αέρας, να δουλεύει σιγά σιγά και ο κλιματισμός, προκειμένου να πιάσει κάποια ανεκτή θερμοκρασία ως το δυνατόν πιο σύντομα. Αν το αυτοκίνητο δε είναι σταθμευμένο σε κλειστό χώρο, τότε είναι προτιμότερο να κρατήσουμε στην ανακύκλωση τον αέρα, προκειμένου να κρατήσουμε δηλαδή τον πιο δροσερό από τον εξωτερικό αέρα, και ο κλιματισμός τότε θα αρχίσει να αποδίδει και πιο εύκολα και πιο γρήγορα.
2: Πάντως να πούμε ότι σύμφωνα με μια μεγάλη έρευνα που δημοσιεύεται στο γνωστό περιοδικό Nature, οι καύσωνες στην Ευρώπη ξεκινούν νωρίτερα, διαρκούν περισσότερο και είναι όλο και πιο έντονοι.
1: Είναι φοβερό αυτό που λες, Δημήτρη, είναι πολύ σημαντικό να το λάβουμε υπόψη όλοι, γιατί αφορά την Ευρωπαϊκή Ήπειρο στο σύνολό της αυτή. Αυτό έτσι το ζήσαμε. Το ζήσαμε σε άλλες χώρες που δεν ήταν μαθημένες. Το ζούμε τώρα και εδώ που είμαστε πιο συνηθισμένοι σε καύσωνες. Έτσι έχουμε αρχίσει.
2: Είμαστε όμως πρωταθλητές στη θερμική καταπώνηση, σύμφωνα με αυτή την έρευνα.
1: Βεβαίως.
2: Γιατί αυτό, γιατί η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής που επηρεάζονται περισσότερο από τους καύσωνες, και σύμφωνα με έρευνα της Mindworks, η οποία υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την Κλιματική Αλλαγή, το 52% των Ελλήνων δηλώνει, ένα στους δύο δηλαδή, δηλώνει ότι υφίσταται έντονη θερμική καταπώνηση. Στην Αθήνα το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 56%, όταν στην Κροατία ανέρχεται στο 36,5% και στην Ουγγαρία το 29%. Επίσης, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι γυναίκες επηρεάζονται δυσανάλογα περισσότερο από τις υψηλές θερμοκρασίες, καθώς το 61% των γυναικών δηλώνει ότι βιώνει σημαντική θερμική καταπώνηση. Πρέπει να το προσέξουμε αυτό το πράγμα και αύριο, και όπως πολύ σωστά είπες, Βαγγέλη, και ιδιαίτερα οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μιας μεγαλύτερης ηλικίας και αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα υγείας, πρέπει να αποφύγουν σε κάθε περίπτωση, το λένε άλλωστε και όλοι οι ειδικοί και οι γιατροί, 11 με 5 είναι μια ώρα, αυτό το εξάωρο
1: απαγορευτική για άσκοπες μετακινήσεις, έτσι. Ναι. Δηλαδή, αν πρέπει να πάμε κάπου, δεν γίνεται, και εμείς στη δουλειά μας και λοιπά. Παρ' όλα αυτά, αυτοί που μπορούν να το αναβάλουν, να σου πω ένα πολύ απλό παράδειγμα.
2: Για πες.
1: Μιλώντας με τους γονείς μου, είχαν κανονίσει αύριο προγραμματισμένο ιατρικό ραντεβού. Είχαν, για την αυριανή ημέρα. Πήρα και τους είπα να το αλλάξουν. Μα λέει, γίνεται, πάρε τηλέφωνο και ρώτησε να δείτε.
2: Βέβαια.
1: Και το άλλαξαν τελικώς το ραντεβού, γιατί το είχα έγνοια μεγάλη. Αν λοιπόν γνωρίζουμε κάποιος ο οποίος αύριο ίσως έχει κάποια δουλειά, κάτι, ας τον προτρέψουμε να την αναβάλει από τη στιγμή που αυτό είναι εφικτό.
2: Ναι,
1: έτσι, γιατί η μεθαυριανή μέρα από την Πέμπτη θα έχουμε σημαντική αποκλιμάκωση. Θα έχουμε σημαντική αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας και μάλιστα έρχονται και μπουρίνια. Έτσι, μετά θα έχουμε να μιλήσουμε για άλλα. Παρ' όλα αυτά,
2: Εντάξει, και το μπουρινάκι φρόσδεκτο είναι.
1: Φρόσδεκτο είναι, φτάνει να μην δημιουργήσει προβλήματα. Γιατί η Νικολέτα Γιακοπούλου μας προειδέασε ότι ενδεχομένως θα έχουμε και έντονα φαινόμενα και θα τα αντιμετωπίσουμε όμως όταν έρθει η ώρα. Προς το παρόν έχουμε αυτόν τον καύσωνα μπροστά μας.
2: Και έχουμε και πολλά καμένα δέντρα τα οποία δεν συγκρατούν το νερό, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τα πλημμυρικά φαινόμενα.
1: Πολύ σωστά.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν και πάλι εδώ, στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή, 10 και 20 η ώρα. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Μαρίλα Γεροντίδη στη ρύθμιση των ήχων. Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή της εκπομπής. Γιώργος Τσολάκης
0: στις μουσικές επιλογές, όπως πάντα. Λοιπόν, εκτός από την πρώτη μουσική επιλογή που την αναλαμβάνεις εσύ, έτσι.
1: Ναι.
0: Και είναι πάντοτε σημαδιακή, είναι της ημέρας.
1: Ναι, να έχει πάντα μια συνάφεια με το μουσικό κομμάτι, με την ημερομηνία που πρωτοπαίχτηκε.
0: Λοιπόν, μιλούσαμε για τον καύσωνα, για την αυριανή ημέρα που θα είναι ιδιαίτερως δύσκολη. Είδαμε σήμερα ότι οι θερμικές κάμερες εδώ στο λεκανοπέδιο, Δημήτρη, κατέγραφαν έτσι αυτήν την ένταση της ζέστης. Η άσφαλτος στον Κηφισό ήταν στους 60 βαθμούς, ταράτσες αυτοκίνητα εκεί στο Άλσος Βεϊκού κοντά στους 75.
1: Αβουλάκι, τι γανιτό βάζεις κανονικά και το...
0: Κανονικότατα ψήνεται, ψήνεται. Και βέβαια το μεγάλο ζητούμενο για την αυριανή ημέρα είναι εκτός από τις προειδοποιήσεις για πολύ υψηλές θερμοκρασίες, είναι το μείγμα αυτό των καιρικών συνθήκων που κάνει πολύ επικίνδυνη την ημέρα για πυρκαγιές, για εκδήλωση πυρκαγιών. Να πούμε ότι είναι σε κατάσταση συναγερμού, δηλαδή στον χάρτη πρόγνωσης
1: της
0: Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ακριβώς είναι στο κόκκινο, στο επίπεδο 5, που δεν το βλέπουμε πολύ τακτικά το κόκκινο. Τώρα λοιπόν στο κόκκινο βρίσκεται η Αττική, περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, ενώ σε πολύ υψηλό κίνδυνο για φωτιά στην κατηγορία κινδύνου 4 είναι αρκετές ακόμη περιοχές της Ηπειρωτικής και της Νησιωτικής Ελλάδας. Να πούμε ότι στο 5 λοιπόν, στο κόκκινο, είναι η περιφέρεια εδώ της Αττικής, γι' αυτό και όλο το λεκανοπέδιο πρέπει, θα βρίσκεται αύριο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας σε συναγερμό. Έχουν ήδη ενημερωθεί, έχει γίνει σειρά συσκέψεων ακριβώς προκειμένου να είναι ενήμεροι και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, όλα τα συναρμόδια υπουργεία κλπ. Η Αττική λοιπόν, από την περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας η Βιωτία και η Φθιώτιδα, και από την περιφέρεια της Πελοποννήσου η Κορινθία και η Αργολίδα. Αυτή είναι στην κατηγορία κινδύνου 5.

0: Είπαμε τις περιοχές που βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 5. Στην κατηγορία κινδύνου 4 λοιπόν έχουμε να κάνουμε και πάλι με την Πελοπόννησο, για τη Λακωνία και την Αρκαδία, για τη δυτική, από την Δυτική Ελλάδα, περιφερειακή ενότητα Αιτωλοακαρνανίας Αχαΐας, από τη Στερεά Φωκίδα Εύβοια, η περιφέρεια της Θεσσαλίας, η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εκεί αφορά το Κιλκής και την Θεσσαλονίκη, και την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει να κάνει με την Ρόδο. Οι περισσότερες παρόλα αυτά περιοχές βρίσκονται και στην κατηγορία 3, που είναι η υψηλή, είναι το κίτρινο στον χάρτη πρόγνωσης από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας που πάντοτε παρακολουθούμε.
1: Και να πούμε, Βαγγέλη, ότι στην Ευρώπη έχουμε πυρκαγιές σε Ισπανία και Γαλλία, και λόγω της κλιματικής κρίσης έχουμε χαλάζι στα Βαλκάνια, έτσι. Είναι αυτό που λέμε τρελός καιρός.
0: Αυτές έτσι. Οι εναλλαγές, οι οποίες μας έρχονται και εδώ. Αυτά μας έλεγε η Νικολέτα Διακοπούλου, ότι ακριβώς θα έρθει να διαδεχθεί αυτό το μεγάλο κύμα του καύσωνα, ένα κύμα κακοκαιρίας στη συνέχεια.
1: Και το εντυπωσιακό, ξέρεις ποιο είναι, Ευαγγέλιο, ότι στη Σερβία, επειδή η στάθμη των υδάτων του Δούναβη έχει μειωθεί στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1946, έτσι, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αναγκάζει φορτηγίδες και πλοία να μεταφέρουν ελαφρύτερα φορτία προκειμένου να περάσουν από τα σερβικά τμήματα του Δούναβη και του Σάβου. Έτσι, αλλιώς θα κολλήσουν στο βυθό, ο οποίος έχει φτάσει πλέον πολύ κοντά στα σκάφη αυτά τα οποία τα διασχίζουν.
0: Ναι. Είναι... Να πούμε ότι είχαμε λοιπόν σύσκεψη συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας και των σωμάτων ασφαλείας για να καθοριστεί ακριβώς ο σχεδιασμός μάχης για την αυριανή ημέρα, ενώ συνεδρίασε και η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου υπό την Προεδρία του Υπουργού, του κυρίου Ευάγγελου Τουρνά. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απίθυνε έκκληση σε κάθε πολίτη να τηρήσει τις οδηγίες, επισημένοντας ότι οποιοδήποτε συμβάν δύσκολα θα αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο, αφού οι καιρικές συνθήκες θα προσομοιάζουν, όπως είπε, με αυτές τις συνθήκες που επικράτησαν κατά τη μεγάλη πυρκαγιά που είχαμε στο Μάτι. Είναι χαρακτηριστικό αυτό. Δεν το είπε σίγουρα τυχαία ο κύριος Τουρνάς.
1: Οι περίφημοι καταβάτες άνεμοι.
0: Ακριβώς. Για το πόσο δύσκολες θα είναι οι συνθήκες, και νομίζω, Δημήτρη, σε αυτό το σημείο μπορούμε να ακούσουμε και το ρεπορτάζ από τον Θοδωρή Παναγιωτίδη, ακριβώς για την επικινδυνότητα πυρκαγιών κατά την αυριανή ημέρα, αλλά και το τι είπε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς.
2: Καλό τον κάθε πολίτη να προσπαθήσει να τηρήσει τις οδηγίες των αρχών, να αποφύγει εργασίες που ενδεχομένως θα δώσουν φωτιά. Η φωτιά για αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες που θα είναι πολύ δύσκολο το κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς ανέμους, βορειοδυτικούς, οι οποίοι θα γίνονται κατά βάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι.
3: Δυστυχώς μιλάμε για το επίπεδο συναγερμού κατηγορίας 5. Και αυτό αφορά βεβαίως την Στερεά Ελλάδα, την Αττική, την Κορινθία και την Αργολίδα, αλλά και πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς για τις υπόλοιπες περιοχές της Πελοποννήσου και της Θεσσαλίας, της Εύβοιας και της Ρόδου. Για τις περιοχές για τις οποίες θα έχουμε κατηγορία 5, δηλαδή την κατάσταση συναγερμού που, όπως είπαμε, είναι η Στερεά Ελλάδα, η Αττική Αργολίδα και η Κορινθία, γι' αυτό το λόγο έχει συγκληθεί η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου από την Πολιτική Προστασία όπου βρισκόμαστε, υπό την προεδρία του ίδιου του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος αμέσως μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης προχώρησε και σε σχετικές δηλώσεις. Μιλάμε για ανέμους εντάσσεως 6 μποφόρ, δυτικούς, βορειοδυτικούς, που αναμένονται κατεβάτες, όπως μας τους λένε χαρακτηριστικά, στην πυροσβεστική. Συνθήκες που, όπως μας ανέφερε ο ίδιος ο Υπουργός νωρίτερα, θα θυμίζουν εκείνη την τραγική ημέρα στο Μάτι. Καταλαβαίνουν όλοι πόσο επικίνδυνες είναι αυτές οι συνθήκες. Γίνεται έκκληση από την πυροσβεστική και από την πολιτική προστασία στους πολίτες που μας ακούν να μην προβούν σε καμία ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά, είτε ακόμα και από αμέλεια, καμία θερμή εργασία, καμία εργασία με μηχανήματα που θα μπορούσαν να προκαλέσει σπινθυρισμό. Θα είναι πολύ δύσκολοι οι άνεμοι, πολύ δύσκολες οι θερμικές συνθήκες, και οποιαδήποτε πυρκαγιά ξεσπάσει, αμέσως θα έχουμε ακραία μετάδοσή της σε πολύ σύντομο χρόνο. Και βεβαίως να υπενθυμίσουμε για τους παραβάτες ότι ότι σε τέτοιες περιπτώσεις παραβάζουν αντιμέτωποι με βαρύτατες ποινικές επιπτώσεις αλλά και με βαρύτατα διοικητικά πρόστιμα, με τσουχτερά πρόστιμα. Βεβαίως πρέπει όλοι να θυμούνται ότι σε τέτοιες συνθήκες μία πυρκαγιά δεν αποτελεί κίνδυνο μόνο για περιοσίες αλλά άμεσα τις ανθρώπινες ζωές.
1: Για να δούμε τώρα, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, τι λένε και οι καθήλυν αρμόδιοι, οι ειδικοί, οι γιατροί λοιπόν, ακριβώς γι' αυτό.
0: Κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες, αυτό
1: για
0: που λέγαμε και νωρίτερα,
1: ομάδες, έτσι. Ναι. Καταρχάς να ακούσουμε την παθολόγο και καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, την κυρία Θεόδωρα Ψαλτοπούλου, η οποία μίλησε στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο τι πρέπει να κάνουν οι συμπολίτες μας υπό αυτές τις συνθήκες.
4: Ο καύσωνας, δηλαδή οι παρακτηνόμενες θερμοκρασίες πέραν του φυσιολογικού, δεν προκαλούν μόνο δυσφορία σε αυτούς τους ανθρώπους που αναφέρατε, αλλά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αν δεν ακολουθηθούν οι ορθές οδηγίες, μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ζωής των ατόμων αυτών. Ευπαθείς ομάδες, θα σας εξηγήσω, ευπαθείς ομάδες είναι τα άτομα άνω των 60 ετών, τα άτομα με προβλήματα υγείας, οι έγκυες, τα παιδιά, τα άτομα που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή. Όλες αυτές οι κατηγορίες έχει βρεθεί σε μεγάλες μελέτες και στη Γαλλία που είχαν τον πρόσφατο καύσωνα και σε προηγούμενες τέτοιες παρατηνόμενες υψηλές θερμοκρασίες. Αν δεν παραμένουν σε χώρους καιρούς και με άφθονη δυνατότητα να έχουν νερό, αυξάνεται η πιθανότητά τους για ένφραγμα, για αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, για αναπνευστική ή και νεφρική λειτουργία, για επιβάρυνση της αναπνευστικής και της νεφρικής λειτουργίας. Οι συστάσεις είναι η παραμονή σε ένα σκερό χώρο ή σε ένα κλειστό χώρο με κλιματιστικά και ανεμιστήρες, ειδικά τις ώρες περίπου 11 με 4 όπου περιμένουμε και τις πιο αυξημένες θερμοκρασίες.
1: Αυτά λοιπόν από την κυρία Ψαλτοπούλου. Θα ακούσουμε στη συνέχεια
0: και
1: την κυρία Παγώνη. Πάμε όμως σε τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε.
0: Και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού και πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΗ. Υψηλές θερμοκρασίες αύριο στην Ανατολική Ηπειρωτική χώρα, στην Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο, οι μέγιστες τιμές. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς με κόκκινο συναγερμό αύριο σε Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Υποχρεωτική πάυση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών σε εξωτερικό χώρο από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον θα απαντήσει στην περίπτωση που οι Χούθοι επιχειρήσουν να μπλοκάρουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν τελειώσει με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τέλος στην χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους κάτω των 17 ετών βάζουν τα μέτρα που παρουσίασε στην Ολομέλεια της Βουλής ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας. Δίωξη σε βάρος του 60χρονου δράστη της επίθεσης με μαχαίρι σε ζεύγος Αμερικανών στην Ακρόπολη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία άσκησε ο εισαγγελέας. Στην Αττική η θερμοκρασία έως και 41 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 35. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 11.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
2: ΕΡΤ News Radio 105,8.

0: Επιστροφή στο τέλος της μέρας εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Να θυμίσουμε ότι στην παραγωγή μας είναι η Μαρία Σφυρόερα, η Μαρίλια Γεροντίδη στην ρύθμιση του ήχου και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Η ζέστη κυριαρχεί και θα κυριαρχήσει και αύριο, Δημήτρη, και όχι μόνο στη χώρα, έτσι.
1: Και βλέπω πραγματικά μια εντυπωσιακή είδηση ότι η Ευρώπη αναμένει ένα ακόμη ακραίο κύμα καύσωνα και αυτή τη φορά ο υδράργυρος μπορεί να αγγίξει ακόμη και τους 47 βαθμούς. Αδιανόητο. Έτσι, δηλαδή πραγματικά διαρωτώ με τι θα γίνει με τέτοιες θερμοκρασίες.
0: Και φαντάσου τέτοιες θερμοκρασίες σε χώρες που δεν είναι μαθημένες.
1: Ναι.
0: Σε χώρες που αντιμετώπισαν τόσα προβλήματα και με τα σαραντάρια που είχαμε τις προηγούμενες εβδομάδες.
1: Θυμίζω τον καύσωνα του 2003 στη Γαλλία, είχαμε περίπου 20.000 νεκρούς. Έτσι, μιλάμε για αριθμούς πολεμικούς.
0: Συζητούσα πριν από λίγες μέρες με έναν ψυκτικό εδώ στην Αθήνα, ο οποίος ήρθε για την συντήρηση. Και μου μετέφερε την εικόνα που επικρατεί στο εξωτερικό, γιατί μιλούσαμε για τη Γαλλία που τσακώνονταν για να βρουν ανεμιστήρες, κλιματιστικά κλπ. Και
1: ναι,
0: μου έλεγε πόσο δύσκολο είναι και στη Γαλλία αλλά και στη Μεγάλη Βρετανία να βρουν ψυκτικό για να τους τοποθετήσει μετά το κλιματιστικό.
1: Και το κόστος το είπε.
0: Μου είπε για τη Μεγάλη Βρετανία.
1: Για πες.
0: Γιατί μου είπε ότι σκεφτόταν να πάει μια βόλτα. Γιατί για το 9 κλιματιστικό το κόστος ήταν γύρω στις 850 λίρες.
1: Οπότε, πόσο έχει το κλιματιστικό δηλαδή.
0: Δηλαδή
1: και βάλε.
0: Περίπου ένα χιλιάρικο, περίπου 1000 ευρώ φαντάσου. 1000 ευρώ η τοποθέτηση στο 9000 BTU κλιματιστικό στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Πάμε
0: φανταστείτε
1: να
0: για ένα μεγαλύτερο.
1: Ψυκτική στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Να σου πω κάτι.
1: Μιλάμε για...
0: Έχουν μεγάλη ανάγκη, Δημήτρη, γιατί οι ψυκτικοί που υπάρχουν εκεί είναι αυτοί που δουλεύουν στη βιομηχανία, που ασχολούνται με ψυγεία επαγγελματιών, σε καταστήματα κλπ. Δεν είναι οι ψυκτικοί έτσι όπως τους έχουμε εδώ για τα κλιματιστικά, για την τοποθέτησή τους, για τη συντήρησή τους κλπ. Οπότε δεν υπάρχουν λίγα χέρια. Και εκεί λοιπόν είναι δυσέβρετη.
1: Και...
0: Τώρα θα μπορείς να πας για 2 μήνες δηλαδή εκεί και να θησαπρίσεις.
1: Εννοείται. Και δεν είναι μόνο το ότι είναι δυσέβρετη. Μου εξηγούσε η Θωμαής Παπαϊωάννου, η ανταποκριτριά μας στο Παρίσι, ότι δεν μπορείς να τοποθετήσεις κλιματιστικό στο μπαλκόνι και να φαίνεται.
0: Βεβαίως.
1: Πρέπει να τη βάλεις σε ένα σημείο τη μονάδα, η
0: να
1: οποία
0: είναι κρυφή.
1: Να μην φαίνεται ακριβώς. Και αν δεν έχεις αυτό το σημείο, μπορεί να κάνεις ολόκληρη κατασκευή.
0: Για να μην αλλοιώσει την εικόνα, την πρόσωψη των κτηρίων αυτών των υπέροχων κτίριων που υπάρχουν ως
1: εκτοπίες
0: στο Παρίσι για παράδειγμα.
1: 18, ναι. Είναι πολύ παλιά.
0: Ακριβώς, φαντάζεσαι τώρα αυτά να τα γεμίζαμε με μονάδες κλιματισμού απ' έξω. Θα χτυπούσε άσχημα. Από την άλλη βέβαια ρωτάς τον άνθρωπο που μένει μέσα αν μπορεί πλέον χωρίς κλιματιστικό να βγάζει τα καλοκαίρια του.
1: Έλαντε.

0: έχουν οι άνθρωποι αυτοί. Επειδή παίρνουν φάρμακα, είτε είναι διουρητικά, είτε για την πίεση, οτιδήποτε, καλό είναι. Mm-hmm. Τις μέρες αυτές, εάν χρειαστεί να βγουν έξω, θα πάνε κάτω που πολύ γρήγορα, με ένα ταξί, αν είναι δυνατόν, με ένα αυτοκίνητο μερκοντήσεων, με τα γυαλιά τους, το καπέλο τους και πάντα το νερό μαζί τους, να κάνουν τη δουλειά τους και να γυρίσουν γρήγορα στο σπίτι, αν είναι κάτι σοβαρό. Διαφορετικά θα πρέπει να παραμείνουν στα σπίτια τους, να ενυδατώνονται και αν αισθανθούν είτε ζάλι, είτε οτιδήποτε άλλο σύμπτωμα, θα επικοινωνήσουν για το γιατρό τους, γιατί ίσως χρειαστεί να γίνει κάποια μείωση των δόσεων φαρμάκων. Δεν ανοίγουμε παράθυρα, να οριστούν τα σπίτια, όπως λέμε. Όλοι ζέστη μέσα. Και πάντα οι άνθρωποι αυτοί να κανονίσουν και το air condition ακόμα, να είναι σε συνθήκες που έχει συνηθίσει ο οργανισμός τους.
1: Αυτό που είπε η κυρία Παγώνη για το νεράκι, να έχουν πάντα έτσι λίγο νεράκι στο χέρι τους, έτσι ένα μπουκαλάκι με νερό, κυρίως οι ευπαθείς ομάδες, είναι πολύ σημαντικό, Δημήτρη, γιατί δεν ξέρω αν σου έχει τύχει, στο πλαίσιο το εργασιακό έχουν υπάρξει φορές που έχω ξεχάσει κυριολεκτικά να πιω νερό. Ναι. Έτσι, από την πίεση της εργασίας κλπ. Μπορεί να περάσει η μέρα, κυρίως, όχι τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, είναι πιο δύσκολο, αλλά κυρίως το χειμώνα που να ξεχάσεις να πιεις νεράκι.
2: Ναι, και πρέπει, ξέρεις πόσο πρέπει να πίνουμε κανονικά βάσει το
1: λίτρα,
2: παθολόγους.
1: Αυτή την περίοδο, λίτρα.
2: Τώρα σίγουρα 3, αλλά και το χειμώνα 2 λίτρα είναι επίσης απαραίτητο να πίνει κανείς.

0: Επιστροφή και πάλι και θα φύγουμε λίγο από τον καύσωνα στη χώρα μας και όχι μόνο, για να έρθουμε σε αυτήν την ιδιαίτερα θερμή ατμόσφαιρα, θερμοκρασία που έχουμε στη Μέση Ανατολή. Στις εχθροπραξίες που συνεχίζονται, που εντείνονται δυστυχώς μέρα με τη μέρα, Δημήτρη, θα μας πεις και τις λεπτομέρειες στη συνέχεια. Έχουμε όμως τη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Παναγιώτη Σφαέλο, είναι αντιπρόεδρος και διευθυντής ερευνών του Κέντρου Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων και θα μας βοηθήσει και ο ίδιος με την εικόνα που έχει, αλλά και αυτό που θεωρείται ότι έχουμε μπροστά μας. Κύριε Σφαέλο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα
2: σας. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της.
1: Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω το εξής τώρα. Το Άξιος μεταδίδει ότι υπάρχει ένα σχέδιο για δεκαήμερη εκεχηρία, αλλά ο Τραμπ εξετάζει και το σενάριο ενός γενικευμένου πολέμου. Και θέλω να ρωτήσω τι σημαίνει αυτό, πόσο περισσότερο γενικευμένος μπορεί να είναι ο πόλεμος. Για παράδειγμα, ο κύριος Τραμπ λέει ότι θα πλήξουμε σύντομα το Peak Mountain στο Ιράν. Είναι γνωστό ότι.
0: Το πυρηνικό του οπλοστάσιο.
1: Το
0: έτσι?
1: Πυρηνικό οπλοστάσιο. Κατά πληροφορίες υπάρχει εκεί το ουράνιο, φυσικά αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Και αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι πόσο πιο γενικευμένος μπορεί να γίνει ο πόλεμος και αν πλήξουν το Peak Mountain οι Αμερικάνοι, είναι βέβαιο ότι θα φτάσουν.

0: Άσουν οι διατριτικές βόμβες μέχρι το βάθος που πρέπει για να καταστρέψουν τους φυγοκεντριστές που εμπλουτίζουν το ουράνιο.
1: Έχετε δίκιο, είναι μια πάρα πολύ δυσάρεστη και άσχημη κλιμάκωση του πολέμου. Και αυτό που φοβόμαστε όλοι πράγματι είναι αυτό, την περαιτέρω, ας το πούμε, διάχυση του πολέμου σε άλλες περιοχές, θα είναι πάρα πολύ άσχημο, διότι θα εμπλακούν προφανώς και άλλες δυνάμεις στην σύγκρουση.
0: Το τώρα, Ισραήλ αυτό λέτε.
1: Είναι πολύ, ναι, εντάξει, το Ισραήλ φυσικά θέλει, φυσικά το Ισραήλ, ο στόχος είναι να συνεχιστεί μέχρι τέλους η σύγκρουση, μέχρι να πέσει το καθεστώς του Ιράν. Αλλά από εκεί και πέρα το θέμα είναι όμως ότι εμπλέκονται και άλλες χώρες μέσα στην εξίσωση. Και δεύτερον, αυτό που είπατε, ότι ακόμα και αν χτυπήσει εκεί που για να μπορέσει να βρει, πιθανώς δεν θα μπορέσει να φτάσει στο σημείο ή τα χτυπήματα να φτάσουν σε τέτοιο σημείο ώστε να μπορέσουν να εξολοθρεύσουν να εξουδετερώσουν τελείως το πρόγραμμα εμπλουτισμού του ουρανίου και γενικότερα εκεί πέρα στην περιοχή αυτή που αναφέρατε.
0: Ναι, και το ερώτημα, συγγνώμη που διακόπτω, ποια είναι, πού είναι, κύριε Σφαέλο, συγγνώμη που διακόπτω, πού είναι αυτά τα 440 κιλά, είναι ακριβώς, κατά πρώτον όλα μαζί ή είναι διασκορπισμένα ανά 50 κιλά.
1: Είναι και αλλού, οπότε θα είναι μια μεγάλη καταστροφή, θα οδηγήσει μεγάλη καταστροφή χωρίς να ξέρουμε το αποτέλεσμα ποιο θα είναι τελικά.
0: Γιατί και στην Ατάνς δεν το μάθαμε. Στο πλήγμα της Νατάνης.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Η πίεση είναι μεγάλη στον πρόεδρο των ΗΠΑ, προφανώς, γιατί τον απασχολεί φυσικά πάρα πολύ το θέμα το οικονομικό από τα στενά του Ορμούζ, οι απειλές των Χούθη, όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν μια νέα, έτσι, ένα νέο σκηνικό, κλιμάκωση πάλι της κρίσης. Δηλαδή εκεί που προσπαθούσαμε να βρούμε κάποια δίωδο, κάποιο τρόπο επίλυσης, ξαναγυρίζουμε πάλι πίσω, και το χειρότερο είναι, ας πούμε, αυτό που βλέπουμε, ότι μπορεί να εμπλακούν και άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα μπορεί, δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει και εμπλοκή της Συρίας αργότερα, των τζιχαντιστών της Συρίας, μπορεί να εμπλακούν και άλλες δυνάμεις σε αυτό τον πόλεμο. Και το χειρότερο ποιο είναι, ότι έχουμε η συνέχιση, ας το πούμε, των εχθροπραξιών, δηλαδή δεν σταματάνε και οι εχθροπραξίες που υπάρχουν από την πλευρά του Ισραήλ. Οπότε όλα αυτά δημιουργούν ένα επικίνδυνο, ας το πούμε, αν θέλετε, σκηνικό, και δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουν να επιβλακούν εύκολα οι ΗΠΑ, με την έννοια ότι μπορεί και να οδηγηθούμε σε χερσαίες επιχειρήσεις πλέον.
0: Αυτό δεν είναι αυτοκτονικό όμως.
1: Θα είναι αυτοκτονικό. Βεβαίως, ίσως να δούμε στην αρχή κάποιους περιορισμένους ευελληνικούς χερσαίες επιχειρήσεις.
0: Στα νησάκια, λέτε, στα νησάκια, στο Χαρκ και στο μικρό και μεγάλο Τούμπ.
1: Ναι. Προφανώς να ελέγξουν λίγο την κατάσταση των στενών του Ορμούζ, αρχικά. Όμως το θέμα είναι ότι όσο ακλιμακώνεται η κατάσταση, σίγουρα είναι το επικίνδυνο σενάριο να υπάρξει και χερσαία εμπλοκή.
2: Και η ελεύθερη ναυσιπλοεία, έτσι βλέπουμε σε τι κατάσταση βρίσκεται, βάλλονται και καθημερινά πλέον δεξαμενόπλια που βρίσκονται εγκλωβισμένα στα στενά του Ορμούς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το παγκόσμιο εμπόριο και την παγκόσμια οικονομία.
1: Όλη η παγκόσμια οικονομία, η παγκόσμια, ας πούμε, κατανάλωση και η φυσική πόρη και οι υδρογονάνθρακες είναι εξαρτώνται ακριβώς από την διέλευση των στενών του Ορμούς. Οπότε το θέμα είναι ότι αυτό δεν συμφέρει κανέναν. Φυσικά δεν συμφέρει ούτε τον Τραμπ να προχωρήσει να συνεχίσει αυτό τον πόλεμο, αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι οι εξελίξεις τον οδηγούν αναγκαστικά στην κλιμάκωση. Και βέβαια θα πρέπει να δούμε, ας πούμε, να υπάρξει και μια αυτοσυγκράτηση, διότι πιστεύω ότι οι δύο, ας πούμε, ηγεσίες της Αμερικής, των ΗΠΑ και του Ιράν τραβάνε τα πράγματα στα άκρα. Και βέβαια βλέπουμε, δεν ξέρουμε και τις επιπτώσεις που θα έχει και μέσα στο Ιράν, με την έννοια ότι μπορεί να συμβούν και διάφορες διασπάσεις και διάφορες.
0: Μα ήδη συμβαίνουν. Νομίζω έχουμε από τη μία μεριά τους μετριοπαθείς με τον Καλυμπάθ.
1: Αυτό που λέτε, ακριβώς.
0: Τώρα, αυτή η πρόταση για δεκαήμερη εκεχηρία το μεταδίδει το Άξιος, και αυτό έχει την σημασία του. Είναι ένα σωστό τόπο, εξαιρετικά καλά ενημερωμένο από κυβερνητικές πηγές. Κατάρ, Αίγυπτος, Πακιστάν διαμεσολαβούν. Ο Τραμπ πριν από λίγο είπε ότι δεν ενδιαφέρομαι για εκεχηρία, αλλά από την άλλη το αφήνει και ανοιχτό. Και πραγματικά έχω την αίσθηση ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν ξέρει τι θέλει, γιατί και η στρατηγή του πλέον, ο κύριος Κέιν, ο οποίος είναι επικεφαλής των όλων των ενόπλων δυνάμεων, ήρθε πρόσφατα, και η προηγούμενη στρατηγή, η οποία ήταν πιο συντηρητική στις εκτιμήσεις τους και στις απόψεις ναι. τους, και του προτείνανε πιο συγκροτημένα πράγματα, αυτή τη στιγμή το μόνο που κάνουν όλοι να του λένε ναι, και κλιμακώνει την κατάσταση για να πάει πού υπάρχει.
1: Είναι ακριβώς αυτό, δηλαδή πιέζεται σε μια κατάσταση στην οποία και ο ίδιος δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Mm-hmm. Και φυσικά αυτό που λέμε τώρα είναι ότι δεν πρέπει ούτε να παρασυρθεί από την από εκδικητική, ας το πούμε αν θέλετε, κάποια έτσι εκδικητική καταδίωξη, ας πούμε, με την έννοια ότι υπήρξαν αυτοί οι θάνατοι στρατιωτικών των Αμερικανών. Και απ' την άλλη βέβαια πρέπει να ικανοποιήσει κάτω πως και τους Αμερικανούς, να δείξει ότι δεν υποχωρεί. Είναι πολλά τα προβλήματα, με την έννοια ότι θέλει και να επικοινωνιακά να το διαχειριστεί, δείχνοντας ότι δεν έχει ιτηθήσει η στρατηγική του, ενώ κατά κάποιο τρόπο έχει χάσει σε πολλά σημεία. Αυτό που ήθελε να πετύχει δεν το πέτυχε ακριβώς, έτσι. Δηλαδή το Ιράν έχει σταθεί αρκετά, έτσι. Δεν έχει υποστεί τα πλήγματα που περίμενε ο Ντόναλντ Τραμπ. Και απ' την άλλη βέβαια, όπως είδαμε και στη συνέντευξη, προσπαθούσε να δείξει ότι πράγματι το Ιράν έχει υποστεί πλήγμα μεγάλο και ότι βρίσκεται στριμωγμένο. Έτσι ήθελε να το παρουσιάσει. Απ' την άλλη όμως και τα γεγονότα βέβαια δείχνουν ότι ακριβώς αναγκάζεται και παρασύρεται τώρα να κλιμακώσει, γιατί δεν έχει καταλήξει κάπου, δεν έχει καταφέρει ένα μεγάλο έτσι επίτευγμα να πει ότι ανέτρεψε το καθεστώς, ας πούμε, της...
0: Ναι, αυτό ήταν ο διακηρυγμένος στόχος, ήταν το πυρηνικό πρόγραμμα για ανατροπή του καθεστώτος, το οποίο έχει πάει περίπατο.
1: Ναι, οπότε αυτή τη στιγμή απλώς προσπαθεί να ωρεοποιήσει αυτή την κατάσταση. Από εκεί και πέρα όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό να το δούμε πώς θα το διαχειριστούν όλοι αυτό, διότι πολλές φορές γίνονται λάθη στρατηγικής σε αυτό το σημείο, με βάση αυτά τα δεδομένα που έχουμε. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, δηλαδή να δημιουργηθούν νέες συνθήκες ανάφλεξης. Αυτό είναι ο φόβος.
2: Και μπροστά του ο Ντόναλντ Τραμπ έχει και τις ενδιάμεσες εκλογές.
1: Ενδεχομένως
2: εγκλωβίζεται ακόμη πιο πολύ εξαιτίας αυτού.
1: Και δεν είναι μόνο, είναι αρχιβεβαίως ο Ντόναλντ Τραμπ που έχει τις ενδιάμεσες εκλογές και αυτό τον πιέζει και πρέπει να δει τι θα κάνει, με την έννοια ότι έχει φύγει από το αφήγημα που είχε ότι δεν θα κάνει πολέμους κτλ. Mm-hmm. Δεύτερον είναι ότι πρέπει να υπολογίσουμε βέβαια και τις πολιτικές εξελίξεις εσωτερικές και σε άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα ακόμα και στο ότι σύντομα μπορεί να έχουμε εκλογές και να έχουμε και αλλαγές και στο Ισραήλ.
0: 27 οπότε, Οκτωβρίου είναι οι εκλογές στο Ισραήλ.
1: Οπότε όλα αυτά δυστυχώς επηρεάζουν, δηλαδή οι εσωτερικές εξελίξεις και οι εσωτερικές πολιτικές ισορροπίες επηρεάζουν και την εξωτερική πολιτική των κρατών, και αυτό είναι το θέμα, πώς θα κινηθούν. Βέβαια είδαμε ότι υπήρξε μια ευνοϊκή εξέλιξη στο θέμα στο Λίβανο.
0: Μίλησα με τον κύριο Αούν σήμερα και είπε ότι ο Λίβανος πρέπει να γίνει ασφαλής και ήρεμος κτλ.
1: Και ότι ας πούμε ανέλαβε ο Λιβανικός στρατός περιοχές οι οποίες είχε ο Ισραηλινός. Αυτά είναι μια θετική εξέλιξη.
0: Πιλωτικά.
1: Απ' την άλλη όμως είναι το θέμα ότι και το Ισραήλ πρέπει να ίσως να αναθεωρήσει τη στρατηγική του σε κάποια σημεία, και θα πρέπει να δει και να δουν και εκείνοι πώς θα κινηθούν. Απ' την άλλη βέβαια βλέπουμε και όλες και οι ΗΠΑ έχουν κάποιο όριο, και όσο και να θέλουν να συμπαρασταθούν και να κυκλοφορήσουν το Ισραήλ, αυτό έχει κάποιο όριο, και σε κάποιο σημείο ίσως σταματήσουν να το κάνουν όταν δουν ότι ας πούμε δεν τους συμφέρει εκλογικά έτσι στο μέλλον, ας πούμε. Εντάξει βέβαια ο Ντόναλντ Τραμπ έχει τη θητεία αυτή που έχει και δεν θα διεκδικήσει άλλη θητεία, οπότε μπορεί να πούμε ότι το πολιτικό κόστος είναι λίγο χαμηλό, αλλά οπωσδήποτε για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και για τους επίδοξους διαδόχους του τα μετράνε όλα, και θέλουν να βάλουν ένα όριο αν δουν ότι το Ισραήλ τους παρασέρνει σε κάτι το οποίο πλέον ξεφεύγει από κάθε έλεγχο.
0: Άμα χάσει και το Κογκρέσο δεν θα μπορεί να νομοθετεί πλέον, ακριβώς, θα είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα.
1: Είναι και αυτά.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε.
2: Κύριε Σφαέλο, ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Καλό σας βράδυ. Ο κύριος Παναγιώτης Σφαέλος, αντιπρόεδρος και διευθυντής ερευνών του Κέντρου Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων. Γιατί άλλο συζητήσαμε, γιατί διαρκώς αυξανόμενη κλιμάκωση των πληγμάτων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης είναι χαρακτηριστικό, Βαγγέλη, γιατί είναι η πρώτη
2: φορά. Δώσε μας λίγο το επιχειρησιακό.
0: Ναι,
2: έτσι,
0: ότι η Τεχεράνη χτύπησε μονάδες αφαλάτωσης στο Κουβέιτ. Όλα τα κράτη του κόλπου, επειδή δεν υπάρχει, όπως καταλαβαίνεις, δεν υπάρχουν επαρκή υδάτινα αποθέματα, αφαλατώνουν νερό και έχουν και πολύ μεγάλα εργοστάσια αφαλάτωσης και το Ισραήλ διαθέτει τέτοια εργοστάσια.
2: Ενδεχομένως είναι πιο πολύτιμα τα εργοστάσια αυτά ακόμη και από τις πετρελαιοπηγές, έτσι.
0: Ακριβώς, πολύ σωστά. Το θέμα είναι ότι αυτή η διαρκής κλιμάκωση δεν μπορούμε να ξέρουμε πού θα οδηγήσει, γιατί είναι προφανές, και το λέω με βάση τα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά στο εξωτερικό δελτίο, δεν έχει προφανές σχέδιο ο κύριος Τραμπ πώς θα το τελειώσει αυτό τον πόλεμο.
2: Αυτό
0: τον
2: άνοιξε, έλεγε ο κύριος Φαέλος, ναι.
0: Ακριβώς, τον άνοιξε τον πόλεμο, με ταρατατζούμ, δηλαδή θα πάμε, θα αλλάξει το καθεστώς, θα πέσει σε 4-5 μέρες, επειδή εμείς θα χτυπάμε το Ιράν. Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Το Ιράν είναι, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ένα βαθιά διχασμένο έθνος. Έχεις από τη μία πλευρά όσους είναι η πιο μεγάλη ηλικία και οι πιο συντηρητικοί που στηρίζουν το θεοκρατικό καθεστώς, και έχει και από την άλλη πλευρά νέους ανθρώπους μορφωμένους, γιατί έχει και πολύ καλά πανεπιστήμια το Ιράν επίσης, μορφωμένους ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να ζουν με το θεοκρατικό καθεστώς, ούτε οι γυναίκες θέλουν να φοράνε μπούρκα και να τις πιάνει η αστυνομία ηθών, να τις βασανίζει και να τις σκοτώνει σε πολλές περιπτώσεις. Οπότε είναι μάλλον δύσκολο, και ειδικά δε μετά το χτύπημα το πρώτο των Ηνωμένων Πολιτειών, νομίζω ότι είδες ότι οι Ιρανοί συσπυρώθηκαν, ασχέτως του τι πιστεύει ο καθένας, αν αγαπάνε ή όχι, εν πάση περιπτώσει, το Χαμενέι, για τον οποίο δεν ξέρουμε και πού είναι.
2: Τώρα, δύο ακόμη ειδήσεις που βλέπω με το...
0: Ναι.
2: Είχαμε νέες εκρήξεις κοντά στο αμερικανικό προξενείο στην πόλη Ερμπίλ, μιλάμε για το Ιρακινό Κουρδιστάν. Και από την άλλη έχουμε τον νέο πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας να δίνει το πράσινο φως στους Αμερικανούς για τη χρήση βρετανικών στρατιωτικών βάσεων. Δείχνει κιόλας και την πρόθεση του νέου Βρετανού πρωθυπουργού απέναντι σε αυτήν την κλιμάκωση.
0: Ο Στάρμερ ήταν πιο επιφυλακτικός, έχεις δίκιο.
2: Παρ' όλα αυτά και ο Στάρμερ θεωρούν αυτό που συζητούν, γιατί το Bloomberg και το μεταδίδει, είναι ότι λίγο πολύ συνεχίζει στην ίδια πορεία με τον κύριο Στάρμερ αναφορικά με το θέμα. Και επιπλέον...
0: Την εξωτερική πολιτική. Mm-hmm. Και έχει βάλει και πολύ καλό νέο υπουργό εξωτερικών, Ed Miliband.
2: Μας το πες και από χθες αυτό,
0: ναι.
2: Βεβαίως. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών απίφθινε αυστηρή προειδοποίηση προς την Βουλγαρία να μην επιτρέψει τη χρήση των εδαφών της από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτήν τη σύραξη, γιατί θα θεωρηθεί ως συνέργεια σε εγκλήματα πολέμου. Βλέπουμε δηλαδή αυτό που λέγαμε, η διάχυση και πώς θα μπορούσαν να εμπλακούν ακόμη περισσότεροι παίκτες στην περιοχή. Κοίταξε να δεις τώρα, ας πούμε, έτσι.
0: Ακόμα και στη Βουλγαρία. Η οποία, φαντάσου τώρα όμως με όλο αυτό πόσο μεγάλη σημασία έχουν είναι η γεωπολιτική ισχύ της Τουρκίας, η οποία είναι πολύ πιο κοντά σε όλα αυτά.
2: Η οποία Τουρκία όμως επιδιώκει να μην ακούγεται,
0: ναι,
2: αυτή την περίοδο.
0: Ακριβώς,
2: έτσι.
0: Τηρείς
2: υγιή. Και δεν είναι τυχαίο αυτό για την Τουρκία.
0: Όχι, βέβαια.
2: Το ότι σιωπά μέσα σε μια τόσο δύσκολη έκρηθμη κατάσταση.
0: Περιμένει και τα F-35. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θέλει να είναι το καλό παιδί ο Ερντογάν. Αντί και το κακό.
2: Και το θέμα είναι ότι μέσα σε αυτό το κλίμα έχουμε εδώ, λέγαμε για τα στενά του Ορμούζ, τα οποία δυστυχώς παραμένουν στην κατάσταση που ήταν, άρα και η ελευθερία στην αυσιπλοεία αποτελεί ακόμη όνειρο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις τιμές στα καύσιμα. Δυστυχώς είναι, ναι, εκεί στα 2 ευρώ κοντά.
0: Είναι το πυρηνικό όπλο του Ιράν, είναι τα στενά του Ορμούζ, ναι, εγώ πιστεύω.
2: Ναι, είναι δηλαδή ακριβώς
0: το απόλυτο όπλο.
2: Αυτό είναι το βασικό του όπλο. Και το εκμεταλλεύεται όσο
0: δεν
2: πάει.
0: Όσο εκεί που δεν παίρνει. Και πονάει πάρα πολύ τον Τραμπ αυτό. Έτσι, είναι, γιατί όταν ανεβαίνει η τιμή της ενέργειας και η βενζίνη, ένα ταμπού στις Ηνωμένες Πολιτείες, καταλαβαίνεις ότι αυτό έχει αντίκτυπο άμεσο στην αμερικανική κυβέρνηση, ασχέτως με το όσα λέει ο Τραμπ. Ο Τραμπ πάντα είναι έτσι αυθόρμητος και θέλει να δείχνει ότι είναι ο καλύτερος, ο ισχυρότερος, ο δυνατότερος, το ίδιο και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι όμως ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως το λέω εγώ αυτό, το λένε Αμερικανοί αναλυτές, δεν έχει πείρα από διπλωματία, από διεθνή διπλωματία και εξωτερική πολιτική.
2: Είναι από επιχειρηματικές κινήσεις.
0: Άριστος επιχειρηματίας.
2: Έχει πείρα και κάπως έτσι λίγο πολύ λειτουργεί και στη διπλωματία του. Έτσι.
0: Ακριβώς, Βαγγέλη.
2: Λοιπόν, πλησιάζει όμως η ώρα 11. Θα πρέπει να περάσουμε σε δελτίο ειδήσεων. Είμαστε εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Και τον Βαγγέλη Σαρή.
2: Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Επιστρέφουμε μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού και πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται να επηρεάσουν την Ανατολική Ηπειρωτική χώρα αύριο, με τις μέγιστες τιμές να εντοπίζονται στην περιοχή της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Στερεάς και της Ανατολικής Πελοποννήσου. Σε κόκκινο συναγερμό αύριο Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Σε επιφυλακή έχουν τεθεί το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Την προσοχή όλων επέστησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, καλώντας τους πολίτες να τηρούν τις οδηγίες των αρχών και να αποφεύγουν εργασίες που ενδεχομένως μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Όπως είπε, το σύνολο του μηχανισμού πολιτικής προστασίας τίθεται αύριο σε μέγιστη ετοιμότητα ανάλογα με την επικινδυνότητα κάθε περιοχής. Υποχρεωτική υπαύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων, από απόψε τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή επισκεπτών καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον θα απαντήσει στην περίπτωση που οι Χούθοι επιχειρήσουν να μπλοκάρουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. «Μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, θα μπορούσε, αλλά θα το φροντίσουμε. Ξέρετε, το κάναμε αυτό με τους Χούθοι στο παρελθόν και δεν είχαμε ακούσει να μιλούν για αυτούς εδώ και κάποιο διάστημα», είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ υποδεχόταν στο Λευκό Οίκο τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν. Αναφερόμενος στο Ιράν, προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή του Peacock Mountain, το θεωρούμενο πυρηνικό οχυρό του Ιράν. «Το Ιράν δεν έχει δει τίποτα ακόμα», είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σημαντική υποχώρηση του δημόσιου χρέους της Ελλάδας, τόσο ως ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, όσο και σε απόλυτους αριθμούς, αποτυπώνουν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 143,5%, καταγράφοντας ετήσια μείωση 9,4 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσοστιαία υποχώρηση μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την συγκεκριμένη περίοδο. Το Γαλλικό Κοινοβούλιο ενέκρινε οριστικά απόψε το νομοσχέδιο με το οποίο απαγορεύεται η πρόσβαση σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης σε νέους κάτω των 15 ετών, ένα μέτρο που ο πρόεδρος της χώρας, Εμμανουέλ Μακρόν, θέλει να εφαρμοστεί ήδη από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, τον Σεπτέμβριο, με στόχο να προστατεύσει την υγεία των ανηλίκων. Το νομοσχέδιο πέρασε από την Γερουσία με ψήφους 243 υπέρ έναντι 2 κατά. Ακολούθως εγκρίθηκε από την Εθνοσυνέλευση, την Κάτω Βουλή, με ψήφους 279 υπέρ έναντι 81 κατά. Έτσι η Γαλλία έγινε η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί νόμο για την απαγόρευση της χρήσης social media από ανήλικους κάτω των 15 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν αύριο στα βόρεια ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι στα πελάγη 6 Μποφόρ και στο βόρειο Ανατολικό Αιγαίο μέχρι 7. Στην Αττική η θερμοκρασία από 25 έως και τοπικά 41 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή στο τέλος της μέρας.
1: Με τον Βαγγέλη Σάρη.
0: Και τον Δημήτρη Φαναριώτη, μαζί μέχρι και τις 12 θα πάμε, Δημήτρη.
1: Όπως κάθε μέρα, δεν έχουμε πια Μουντιάλ, τελείωσε το Μουντιάλ.
0: Τελείωσε το Μουντιάλ, ολοκληρώθηκε με ένα πολύ όμορφο τρόπο, έτσι όπως το είδαμε με τους Ισπανούς. Να μην κάνουν την έκπληξη.
1: Πολύ ψηλά ρεκόρ τηλεθέαση της ΕΡΤ, έτσι, λόγω Μουντιάλ, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Πολύ μεγάλα ρεκόρ ήταν αυτά της τηλεθέασης και από τηλεθεατές, αλλά και από χρήστες του ΕΡΤΠΛΙΞ, οι οποίοι έμπαιναν μετά προκειμένου να δουν τους αγώνες. Να έρθουμε λίγο να δούμε, να ρίξουμε μια ματιά και στην σημερινή πολιτική επικαιρότητα. Κυριάρχησε το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το πλαίσιο μέσω στο οποίο θα κινηθεί η κυβερνητική πολιτική μέχρι και το 2030, μετά και το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, έδωσε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση λοιπόν αυτού του νέου Εθνικού Προγράμματος, που θα αποτελέσει κεντρικό αναπτυξιακό εργαλείο της χώρας μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Έχει ύψος 23 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη την επόμενη πενταετία θα κριθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε και θα επιστρέψουμε.
2: Είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας και στους 1008 ταχυδρομικούς κωδικούς που έχει η χώρα μας, όχι απλά σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε γωνιά κάθε περιφέρειας. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από μια στενή συνεργασία μεταξύ των περιφερειών και της κεντρικής κυβέρνησης. Μια συνεργασία όμως η οποία θα μας επιβάλλει όλοι να ενταχθούμε σε ένα πλαίσιο το οποίο θα υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες. Και το γεγονός ότι έχουμε σήμερα περισσότερους πόρους στη διάθεσή σας δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε περισσότερο συντονισμένοι για να υπηρετούμε οριζόντιες πολιτικές οι οποίες, παραδείγματος χάρη, θα έχουν εθνικό, περιφερειακό αλλά και ευρωπαϊκό σκέλος.
1: Πάντως, Βαγγέλη, έχει μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι από την πανδημία και μετά, από το 20 και μετά, το Ταμείο Ανάκαμψης βοήθησε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Να θυμηθούμε ότι μαζευτήκαν πολλά δισεκατομμύρια και δόθηκαν στις χώρες να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της πανδημίας. Και είναι πολύ σημαντικό ότι, εφόσον δεν θα έχουμε τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτό το αναπτυξιακό εργαλείο της χώρας για την επόμενη πενταετία.
0: Βεβαίως. Και αυτό ακριβώς ήρθε να αποτυπώσει στην ομιλία του κατά την παρουσίαση και ο κύριος Πιερακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
1: Και πρόεδρος του Eurogroup.
0: Βεβαίως, και πρόεδρος του Eurogroup. Πώς θα φάνταζε αυτό να το λέγαμε πριν από
1: 10-15 χρόνια.
0: Όχι 15.
1: Πολλά 10, λέω. 10. 10, αδιανόητο.
0: 10-11 χρόνια. Έτσι, φαντάζεσαι να λέγαμε ότι θα ήταν ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο πρόεδρος του Eurogroup.
1: Εγώ τον παρακολουθώ. Τον κύριο Κερακάκη, και έχει εξαιρετικές επαφές με κορυφαία στελέχη. Δηλαδή, πέρα της κυρίας Λαγκάρντ, με κορυφαίους τραπεζίτες από όλο τον πλανήτη. Κάνει πάρα πολύ δουλειά. Τρέχει ασταμάτητα.
0: Και αυτό το οποίο είπε κατά την ομιλία του είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να κοιτάμε μπροστά. Να βλέπουμε μπροστά, να προβλέπουμε το μέλλον, τους κινδύνους, αλλά και αυτό που μας έρχεται, και να προετοιμαζόμαστε στο παρόν, να θέτουμε το σχέδιό μας στο παρόν για το μέλλον. Μπορούμε να ακούσουμε τον κύριο Πιερακάκη.
3: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει με πρωτοφανή ταχύτητα. Θα προχωρήσουν πιο γρήγορα οι χώρες που μπορούν να προβλέπουν τις αλλαγές, να σχεδιάζουν σε βάθος χρόνου και να επενδύουν εγκαίρως στις υποδομές, στην τεχνολογία και πάνω απ' όλα στους ανθρώπους τους. Είναι ένα στοίχημα για ολόκληρη την Ευρώπη, είναι και ένα στοίχημα για την Ελλάδα. Να κοιτάζουμε 10 και 20 χρόνια μπροστά και να παίρνουμε σήμερα τις αποφάσεις που θα μας κάνουν ισχυρότερους τότε. Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 26-30 είναι λοιπόν ένα από τα βασικά εργαλεία που θα έχουμε στα χέρια μας.
0: Στο πολιτικό πεδίο, Δημήτρη, ήδη οι πολιτικοί αρχηγοί και ο Πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί έχουν να θέτουν τον ορίζοντα της ΔΕΘ, της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, το Σεπτέμβρη, και ήδη μιλούν με αυτόν τον ορίζοντα. Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό να θέτει τους δικούς τους στόχους, να λέει ότι εκεί θα αναμετρηθούμε όλοι, θα αποτελέσει έναν καθρέφτη για όλα όσα κοιτάζουμε για όλα όσα ερχόμαστε και λέμε στους πολίτες ότι θα δώσουμε, για να τα βάλουμε κάτω και να δούμε κατά πόσον είναι εφικτά ή είναι μπαρούφες, έτσι, αυτό ουσιαστικά.
1: Κοστολογημένα με λίγα λόγια.
0: Ναι. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky σήμερα, αυτό που είπε είναι ότι το πακέτο μέτρων που αναμένεται να ανακοινωθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Και βέβαια, αν θυμηθούμε,
1: είναι αυτό το πλεόνασμα το περίφημο.
0: Και βέβαια, αν θυμηθούμε αυτό που είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ότι στόχος θα είναι η ελάφρυνση της μεσαίας τάξης και των ελεύθερων επαγγελματιών, και εκεί στη μεσαία τάξη θα δοθεί και η προτεραιότητα. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης.
4: Ο Πρωθυπουργός είναι αυτός πρώτος ή άλλος στο τέλος ημέρας αποφασίζει πού θα κατανεμηθούν τα χρήματα που θα μπορούν να δοθούν. Ήδη έχει κάνει μια ανάλυση του Υπουργείου Οικονομικών ότι υπάρχει ένας χώρος, καλώς σε χώρο των πραγμάτων, που θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο. Γνωρίζω για ένα δις, το οποίο μπορεί και να είναι λίγο παραπάνω. Τώρα, το πόσο παραπάνω θα είναι, αυτό έχει να κάνει με τις οροφές δαπανών, το πλεόνασμα.
1: Αυτά από... με συγχωρείτε.
0: Από την κυβερνητική πλευρά.
1: Ακριβώς. Να περάσουμε στην αξιωματική αντιπολίτευση που ανεβάζει ρυθμούς, ξεδιπλώνοντας και το πρόγραμμά της εν ώψη της ΔΕΘ. Μετά έτσι την παιδεία και το ασφαλιστικό. Σειρά έχει το προγραμματικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την ενέργεια, το οποίο παρουσίασε ο κ. Ανδρουλάκης, ενώ ανέλησε και τα πεπραγμένα της κυβέρνησης στο συγκεκριμένο τομέα, ασκώντας έντονη κριτική. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ μίλησε για την ανάγκη ύπαρξης ενός δίκαιου, πράσινου και ανθεκτικού σχεδίου για την ενέργεια και χαρακτήρισε ως ερασιτέχνες και επικίνδυνους τους κυβερνητικούς παράγοντες που ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα. Να τον ακούσουμε.
5: Από τη μία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει ότι βασικός συντελεστής του επίμονου πληθωρισμού είναι η εξάρτηση της χώρας από το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Και από την άλλη, ο Πρωθυπουργός οδηγεί σε ξαφνικό θάνατο την υπερσύγχρονη μονάδα Πτολεμαΐδα 5, μετατρέποντάς τη σε μονάδα φυσικού αερίου. Τελικά υπάρχει σχέδιο ή όλα γίνονται και προτεραιοποιούνται βάσει των εξυπηρετήσεων που κάνει η κυβέρνηση σε οικονομικά συμφέροντα. Το δικό μας όραμα ήταν μια πράσινη μετάβαση που θα έδινε τη δυνατότητα στην ελληνική περιφέρεια κυρίως, αλλά και στα αστικά κέντρα, να δημιουργήσουν συνθήκες χαμηλού κόστου ζωής και αντιμετώπιση ενεργειακής φτώχειας.
0: Πεδίο την παράθεση τώρα, εκτός από τα ενεργειακά, οικονομικά, αποτελεί και η τεχνητή νοημοσύνη. Και έρχεται και σε συνέχεια των δηλώσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, Δημήτρη, ότι δεν παίρνουν θέση για το θέμα. Τους κατηγόρησε την αντιπολίτευση για παντελή απουσία αναφορών στο ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης. Και ήρθε η αντίδραση από τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα, με ένα βίντεο στο TikTok κιόλας. Ο κύριος
1: Κουτσούμπας.
0: Είναι πολύ προχωρημένος.
1: Και χρησιμοποιεί και πολύ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάτι το οποίο δεν το κάνει η προκατοχή του.
0: Τα χρησιμοποιεί ιδιαίτερα. Ξεκίνησε η ΚΝΕ πολύ δυναμικά, θυμάμαι, στα social media και έχει βάλει για τα καλά και τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής. Ήρθε λοιπόν ο κύριος Κουτσούμπας με ένα βίντεο στο TikTok να καλέσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να χρησιμοποιήσει εργαλεία AI για να διαπιστώσει τις πολυετής, όπως είπε, θέσεις του Περισσού για το συγκεκριμένο ζήτημα. Παράλληλα υπογράμμισε ότι το δίλημα της νέας τεχνολογικής εποχής είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη θα υπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες ή τα μεγάλα συμφέροντα.
6: Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι το κέρδος των λίγων που την κατευθύνει. Γιατί, κύριε Μητσοτάκη, δεν υπάρχουν ουδέτεροι αλγόριθμοι σε μια κοινωνία με ταξικά συμφέροντα. Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη επιλογή. Το AI θα υπηρετήσει τις κοινωνικές ανάγκες ή τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Εκεί βρίσκεται η πραγματική συζήτηση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η νέα εποχή στην τεχνολογία απαιτεί και μια νέα εποχή στην κοινωνία. Απαιτεί ριζικές ανατροπές.

0: Επιστροφή λοιπόν εδώ κυρίες και κύριοι στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Τσάρη.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Τι μου έλεγες Δημήτρη, ακολουθούν και άλλες χώρες το παράδειγμά μας για τα social media?
1: Ακριβώς. Στην Ελλάδα να πούμε ότι έχει θεσπιστεί νομοθεσία που απαγορεύει την πρόσβαση των παιδιών κάτω των 15 ετών σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου, σε λίγους μήνες δηλαδή, και οι πλατφόρμες θα είναι υποχρεωμένες να εφαρμόσουν ψηφιακό έλεγχο ηλικίας, επιβάλλοντας αυστηρά πρόστιμα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Πριν από λίγο και το Γαλλικό Κοινοβούλιο, η Γαλλική Εθνοσυνέλευση.
0: Το ενέκρινε.
1: Ακριβώς, την ενέκρινε.
0: Ενέκρινε απαγόρευση δηλαδή.
1: Ακριβώς, κάτω των 15 ετών. Το έχει κάνει και η Αυστραλία, το έχει προχωρήσει και η Βρετανία στην ίδια λογική. Δεν το έχει ψηφίσει ακόμα η Βρετανία. Η Γαλλία είναι η πρώτη χώρα που το ψηφίζει. Ακολουθεί το παράδειγμα της Αυστραλίας, όπου εκεί ήταν για ανήλικους κάτω των 16 ετών. Και καλά κάνουν όλες οι χώρες και περνάνε αυτή την νομοθεσία, διότι στο διαδίκτυο μπορεί να βρει κανείς από πολύ όμορφα πράγματα μέχρι φρικιαστικά και έσχρα.
0: Και βλέπουμε πόσο παθιάζονται και πόσο εθίζονται αρκετά νέα παιδιά στη χρήση του διαδικτύου, αφιερώνοντας ατέλειωτες ώρες σκρολαρίσματος, έτσι, με αποτέλεσμα να...
1: Θα σου πω...
0: Σε κάθε περίπτωση δεν κοινωνικοποιούνται έτσι όπως είχαμε μάθει να κοινωνικοποιούμαστε εμείς που δεν είχαμε τα κινητά τηλέφωνα, έτσι.
1: Ποδήλατο, μπάλα, βόλτα.
0: Και τους υπολογιστές τότε.
1: Και τώρα, ξέρεις, το βλέπω αυτό και δεν είναι προσωπικό παράδειγμα, με την έννοια ότι βλέπω το γιο μας που είναι κλειδαμπαρωμένος στο δωμάτιο με τον κλιματισμό μπροστά σε μία οθόνη, και άλλοι 10 φίλοι του που παίζουν μαζί όλοι ένα παιχνίδι, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα και δεν κουνιούνται από το δωμάτιο.
0: Αυτό που κάναμε τότε και βγαίναμε δηλαδή στις σαλάνες που λέγαμε και παίζαμε μπαλίτσα 5-10 άτομα, τώρα γίνεται εξ αποστάσεως, ο καθένας στην μοναξιά του υπολογιστή του.
1: Ακριβώς, και στη μοναξιά του κινητού του, γιατί βλέπεις και στις καφετέρειες είναι μαζεμένα όλα τα παιδιά και δεν μιλάνε, γράφουν ένα στον άλλο μηνύματα στο κινητό του και ο άλλο είναι δίπλα του. Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ τη λατρεύω την τεχνολογία, αλλά αυτό είναι τραγικό. Πάντως, για την κοινωνικοποίηση των ανθρώπων.
0: Μήπως είναι το χάσμα γενεών που μεγαλώνοντας αρχίσουμε
1: αυτό.
0: Και τα βλέπουμε και σκεφτόμαστε όπως κάποιες φορές ενδεχομένως λέγαμε ότι σκέφτονται οι γονείς μας και δεν τους καταλαβαίναμε βέβαια και αντιδρούσαμε ως νεότεροι. Μήπως τα παιδιά έχουν δίκιο που έχουν προχωρήσει. Και αυτό είναι το επόμενο βήμα και εμείς έχουμε μείνει πίσω. Δεν ξέρω, πάντοτε προσπαθώ, Δημήτρη μου, να σκέφτομαι, να κάνω και το συνήγορο του διαβόλου
1: δίκιο,
0: και να σκέφτομαι και
1: να
0: την άλλη πλευρά.
1: Και πώς ήσουν και εσύ όταν ήσουν νέος, γιατί...
0: Ναι. Σίγουρα δεν κάναμε και εμείς πράγματα που οι γονείς μας αντιδρούσαν τότε, γιατί τα θεωρούσαν προχωρημένα και όχι σύμφωνα με τα δικά τους δεδομένα και τα δικά τους
1: παιδικά χρόνια. Πρώτον βουτάγαμε το αυτοκίνητό τους ως ανήλικοι. Ενώ ήμασταν ανήλικοι, παίρναν το αυτοκίνητο την ώρα που κοιμόταν ο πατέρας μας. Εγώ το έκανα δηλαδή, δεν ξέρω αν το έκανες εσύ. Το έκανα, έπαιρναν το αυτοκίνητο, έκανα την βόλτα μου και γύριζα.
0: Ευτυχώς δεν τα κάνουν τα νέα παιδιά αυτά.
1: Ναι. Και όχι, πρόσεξε, για μας τότε, δεν ξέρω για σένα αν αγαπούσες τα μηχανάκια, για μας τους τότε 14, 15, 16, όλος ο στόχος και η χαρά της ζωής μας να πάρουμε ένα μηχανάκι. Ναι. Γιατί μας έλυνε τα χέρια. Μπορούσαμε να πάμε σε όποια περιοχή της Αθήνας θέλουμε, να βγούμε, να διασκεδάσουμε, να κάνουμε, να ράνουμε. Τώρα, τα παιδιά, το μόνο που τους ενδιαφέρει, μιλάω για τα 9 στα 10, είναι να έχουν ένα υπερσύγχρονο κινητό. Το μόνο που τους ενδιαφέρει. Το
0: και
1: κινητό
0: μπορούν,
1: είναι το μηχανάκι του σήμερα.
0: Όλη η ζωή τους μέσα από αυτό το κινητό, το υπερσύγχρονο. Έτσι. Και όσο πιο σύγχρονο είναι, τόσο καλύτερα περνά και η ζωή τους και φιλτράρεται μέσα από αυτό.
1: Ο τέμπορα ο μόρες που λέει, ο καιρή ο ήθη.
0: Και επειδή πλησιάζει η ώρα, θα πάμε για το δελτίο της και μισή και έχουμε να πούμε τις εξελίξεις με την αυστηροποίηση του πλαισίου για τα πατίνια. Είναι κάτι ακόμα στο οποίο έχουμε αναφερθεί πολλές φορές εδώ μέσα από την εκπομπή μας, ναι. Δημήτρη. Έχουμε επισημάνει και τους κινδύνους, έχουμε μεταδώσει και θλιβερές, πολύ δυσάρεστες ειδήσεις από νέα παιδιά τα οποία είτε τραυματίστηκαν είτε ακόμη χειρότερα έχασαν και τη ζωή τους
1: ή ακροτηριάστηκαν
0: ακριβώς με ένα πατίνι, με το ατύχημα που είχαν ή το δυστύχημα με ένα πατίνι. Σίγουρα τα πράγματα αυτή τη στιγμή είναι προβληματικά αναφορικά με τη λειτουργία των πατινιών στους δρόμους της χώρας μας και γι' αυτό βλέπουμε ότι και σε κάθε χώρα, όσο άρχισαν να είναι τόσο διαδεδομένα πλέον τα πατίνια και η χρήση τους, τόσο άρχισαν να καταλαβαίνουν, να συνειδητοποιούν πόσο αναγκαία είναι η δημιουργία ενός πλαισίου που να έρχεται να διασφαλίσει τη ζωή των ίδιων των αναβατών, πάνω απ' όλα των χρηστών, αλλά να προστατέψει και τους γύρω τους, γιατί πολλές φορές δεν αφορά μόνο τους ίδιους, αφορά και τους γύρω.
1: Μα γι' αυτό απαγορεύτηκαν στο Παρίσι τα πατίνια πάνω στα πεζοδρόμια. Επιτρέπονται μόνο στους δρόμους και δεις τους ποδηλατόδρομους, έχει αρκετούς στο Παρίσι, αλλά απαγορεύονται τα πατίνια στους πεζούς, γιατί ακόμα και μέχρι 25 να πηγαίνει, που είναι το νόμιμο όριο, όπως θα δούμε και στην Ελλάδα μας, αλλά και στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη, με 25 χιλιόμετρα να πατίνει, να χτυπήσει ένα πεζό, σίγουρα μπορεί να τον τραυματίσει, να τον πετάξει κάτω και μπορεί και να τον σκοτώσει σε μια ακραία περίπτωση.
0: Η χρήση πάνω σε πεζοδρόμιο του πατινιού, φαντάσου να είσαι στην είσοδο της πολυκατοικίας σου, γιατί υπάρχουν πολλές πολυκατοικίες που δεν έχουν πιλωτές κλπ. Η πιο παλαιού τύπου πολυκατοικία που είναι μπροστά στο πεζοδρόμιο.
1: Ακριβώς.
0: Φαντάζεσαι να κάνεις το πρώτο βήμα να κατέβεις από το πλατήσκαλο της πολυκατοικίας σου και εκείνη την ώρα κάθεται να περνάει ένα πατίνι με 25 χιλιόμετρα, που είναι το όριό του. Έτσι, μπορεί να κινείται με 25 χιλιόμετρα επάνω και εσύ απλά βγαίνεις από το σπίτι σου και μπορεί να μείνεις εσύ και εγώ, μπορεί να είναι η μάνα μου, η γιαγιά σου, ο παππούς μας.
1: Ένας μεγάλος άνθρωπος
0: ο οποίος θέλει και φαίνεται ότι και η βούληση υπάρχει, αλλά και οι πρωτοβουλίες που πρέπει και αναλαμβάνονται προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Έτσι είναι, Βαγγέλη, και το πιο σημαντικό απ' όλα, επειδή είναι δίκυκλο, πρέπει να φοράει κανείς κράνος. Και ποδήλατο να κάνεις, πρέπει να φοράς κράνος. Έχω χάσει δύο φίλους πιο παλιά, οι οποίοι έπεσαν με 20 χιλιόμετρα μοτοσυκλέτα, χτύπησαν στη γωνία του πεζοδρομίου και επειδή δεν φορούσαν κράνος, σκοτώθηκαν, πέθαναν, θα μπορούσαν να μην είχαν πάθει τίποτα. Οπότε βλέπεις τα πιτσιρίκια, τα οποία ούτως ή άλλως όσον ούπο θα είναι παράνομο να οδηγούν τα πατίνια. Βάλε ένα κράνος, ρε φίλε. Δηλαδή, ο γονέας σου παίρνει το πατίνι, μαζί με το πατίνι δώρο ένα κράνος. Δεν γίνεται. Πώς θα προστατεύσεις το κεφάλι σου?
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, Δημήτρη. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Θα έρθουμε στη συνέχεια, μετά από τους τίτλους ειδήσεων, ακριβώς να δούμε όλες τις αλλαγές που έρχεται, αλλά και τα μπλόκα τα οποία γίνονται και τα οποία έχουν ξεκινήσει ήδη, προκειμένου να διαπιστώσουν τις παρανομίες και τα πειράγματα τα οποία γίνονται σε πατίνια.
1: Και θύμισέ μου να σου πω και πείραγμα σε πατίνι, 2-17χρονοι στη γειτονιά μου, θα σου πω μετά. Πόσα έπιανε το πατίνι τους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε εδώ με την Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας, με τη Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου, με τον Δημήτρη Φαναριώτη βέβαια.
1: Και το Βαγγέλη Σαρή.
0: Εδώ στο τέλος της μέρας.
1: Και το καλό μας φίλο Γιώργο Τσολάκη που φροντίζει πάντα για τις μουσικές μας επιλογές.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού και πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΗ. Υψηλές θερμοκρασίες αύριο στην Ανατολική Ηπειρωτική χώρα. Στην Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο οι μέγιστες τιμές. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς με κόκκινο συναγερμό σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Η υποχρεωτική υπαύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών σε εξωτερικό χώρο από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον θα απαντήσει στην περίπτωση που οι Χούθοι επιχειρήσουν να μπλοκάρουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν τελειώσει με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τέλος, στην χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους κάτω των 17 ετών βάζουν τα μέτρα που παρουσίασε στην Ολομέλεια της Βουλής ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας. Δίωξη σε βάρος του 60χρονου δράστη της επίθεσης με μαχαίρι σε ζεύγος Αμερικανών στην Ακρόπολη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία άσκησε ο εισαγγελέας. Στην Αττική η θερμοκρασία έως και 41 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 35. Επόμενη ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
6: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ. Δημήτρης Φαναριώτης.
1: Βαγγέλης Σαρής, η ώρα είναι 11 παρά 24 λεπτά. Παραμένετε πάντα συντονισμένοι στο Ertius Radio 105,8.
0: Και λέγαμε για τα πατίνια. Κοιτούσα με ενδιαφέρον το ρεπορτάζ του καλού συναδέλφου του Γιώργου του Κοβού, mm-hmm. που ασχολήθηκε με το θέμα αυτό και παρακολουθούσε κιόλα τα μπλόκα της τροχέας στο κέντρο της πόλης και όχι μόνο, αναφορικά με τα πατίνια. Σταματούσαν όποιον οδηγό με πατίνι έβλεπαν και τι έκαναν, Δημήτρη, προκειμένου να διαπιστώσουν και κατά πόσον υπήρχαν παρεμβάσεις στα πατίνια, mm-hmm. οι άντρες της τροχέας και οι γυναίκες της τροχέας σήκωναν τον πίσω τροχό, άνοιγαν τέρμα τον γκάζι για να δουν μέχρι που πάει, ποια είναι η τελική ταχύτητα που πιάνει. Μέχρι 25 χιλιόμετρα είναι το νόμιμο.
1: Έτσι. Το διεθνώς νόμιμο.
0: Επίσης, το διεθνώς νόμιμο, ακριβώς. Ναι. Αλλά και το φυσικός νόμιμο, γιατί από τα 25 χιλιόμετρα και πάνω αρχίζει πλέον, δεν μπορεί να αντιδράσει ο οδηγός του, δεν μπορεί να φρενάρει όπως πρέπει ένα πατίνι αν τρέχει με 40, με 50, με 60 χιλιόμετρα. Έτσι. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν και υπάρχει έτσι, πλέον σταδιακή
1: επιβολή
0: τα πρόστιμα, ναι. Ακριβώς είναι διαμορφώνονται σταδιακά. Όταν η μέγιστη ταχύτητα είναι από 26 έως 35 χιλιόμετρα, το πρόστιμο είναι 30 ευρώ. Όταν είναι από 36 χιλιόμετρα και πάνω, το πρόστιμο είναι στα 150 ευρώ. Και ήδη τσιμπήσαν εκεί μπροστά στην κάμερα του Earth News, τσιμπήσαν οδηγούς οι οποίοι είχαν πειράξει τα πατίνια τους και πήγαιναν με 36 χιλιόμετρα.
1: Και δεν είναι μόνο να τα πειράξεις. Εγώ προχτές το βράδυ αργά που γύριζα κατά τις 12:15, ήταν, έχει μια, ένα πάρκο για μια εκκλησία εκεί, ήταν μαζεμένα παιδιά και ήταν δύο πιτσιρικάδες, τους ήξερα από την γειτονιά, οι οποίοι είχαν ένα πατίνι.
0: Αυτό το εντυπωσιακό που μου έλεγες, ένα έτσι μεγάλο, έτσι εντυπωσιακό.
1: Τεράστιο. Κατά πρώτον, δεν ήταν στενό το πατίνι, ήταν τόσο μεγάλη μπαταρία, όπου εξήχε από τα πλάγια. Είχε δισκόφρενα το πατίνι, είχε φώτα, είχε ανάρτηση. Γενικώς ένα πατίνι super duper, για να το πω έτσι λίγο όπως το λέει και η νεολαία. Και ρωτάω τα παιδιά, λέω, πού το βρήκατε ρε παιδιά αυτό το πατίνι? Λέει, το παραγγείλαμε από το ίντερνετ από την Αυστραλία. Μάλιστα. Και λέω, και τι υποδύναμη έχει? Και μου λένε 9 ύπη. 9 ύπους έχει ένα 125 μηχανάκι τουλάχιστον. Και του λέω, είναι, και πόσο πιάνει αυτό? 85-90, μου λέει. Έπεσα κάτω, τρελάθηκα, δηλαδή δεν το πίστευα. Ναι, 90 χιλιόμετρα σε ένα πατίνι
0: είναι δολοφονικό,
1: φίλε, έτσι. Είναι, οδεύεις προς το θάνατο με μεγάλη ταχύτητα. 85 χιλιόμετρα, 90. Δηλαδή, σιγά μην βγούμε και στην εθνική οδό να ταξιδεύουμε το πατίνι σε λίγο.
0: Είναι σαν και αυτούς που είχαν πιάσει έναν στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης, θυμάμαι, ναι. Που πήγαινε πάνω από 90 χιλιόμετρα, και έναν εδώ στην Λεωφόρο Συγκρού. Και τον ακολουθούσε αυτοκίνητο από πίσω, το οποίο πήγαινε με 100 και τον ακολουθούσε από πίσω σταθερά. Έτσι, ναι. Με 100 χιλιόμετρα.
1: Υπάρχουν και πιο γρήγορα. Έχω μπει στο ίντερνετ και το έχω ψάξει με 2.500 ευρώ. Μπορείς να πάρεις πατίνι το οποίο έχει 15 ύπους και μπορεί να πιάνει 120-130 χιλιόμετρα. Τώρα έχει και δισκόφρενα για να φρενάρει, αλλά το πρόβλημα είναι ότι είναι πολύ μικρές οι ρόδες. Πώς ακόμα και σε αυτά τα καλά τα πατίνια
0: δεν έχει καν αμορτισέρ το πατίνι.
1: Αυτό είχε, ρε παιδί μου, το πολύ γρήγορο. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι τέτοια ταχύτητα που οι στρεβλώσεις είναι πολύ μεγάλες. Δηλαδή, ακόμα και σε μια μοτοσυκλέτα δεν είναι λίγα τα 100.
0: Είναι κόντρα στη φυσική.
1: Έτσι. Μπράβο.
0: Στη φυσική της αυτοκίνησης.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι με τις νέες διατάξεις ψηφίστηκαν στη Βουλή, απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρονικής

0: ασφάλιση.
1: Η ασφάλιση και κάτι άλλο πρέπει να γίνεται υποχρεωτικό. Δεν είχα ακούσει όλο το ρεπορτάζ του Γεωργού, του Κοβού. Πρέπει και το κράνος να είναι υποχρεωτικό.
0: Βέβαια.
1: Δεν υπάρχει.
0: Το κράνος νομίζω ότι είναι ήδη υποχρεωτικό. Ήδη. Είναι, ήδη, είναι ήδη υποχρεωτικό.
1: Μα ναι. Δίκυκλο είναι. Είναι δυνατόν να κυκλοφορεί χωρίς κράνος με το δίκυκλο. Mm-hmm. Για όνομα του Θεού.
0: Στο στόχαστρο τώρα, όπως άκουγα και το Γιώργο τον Κουβού να λέει, των αρχών βρίσκονται και οι αναβάτες οι οποίοι παρατάνε τα ανεξέλεκτα τα πατίνια στα πεζοδρόμια μετά από τη χρήση. Συνήθως οι συνέπειες επιβαρύνουν τις εταιρείες ενοικιάσεως των πατινιών. Ενώ να πούμε ότι θα είναι αυστηρά τα πρόστιμα και για τις εταιρείες αν νοικιάζουν σε άτομα κάτω των 17 ετών που απαγορεύεται. Βέβαια, εδώ υπάρχει.
1: Αυτό πώς θα γίνεται? Πρέπει να υπάρχει κάποια εφαρμογή και όταν ο άλλος το νοικιάζει το πατίνι, μέσα εφαρμογή.
0: Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να, ακριβώς να ταυτοποιεί, την ηλικία.
1: Πώς κάτι σαν το διαδίκτυο.
0: Μπράβο. Πώς μπορεί να ταυτοποιεί που λέγαμε νωρίτερα για τα social media να μπαίνει ή να μην μπαίνει.
1: Σωστά.
0: Γιατί υπάρχει βέβαια κάτι το οποίο έλεγαν άτομα που άκουγα σήμερα στο ρεπορτάζ από σχολές οδηγών. Δεν γίνεται ένας 17χρονος ο οποίος μπορεί να οδηγήσει ένα μικρό μηχανάκι, αυτό το 50, το οποίο το δίπλωμα το παίρνεις από την τροχέα, αν δεν κάνω λάθος, όχι από το Υπουργείο, αν δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα.
1: Η άδεια Α που είναι από 16 ετών και πάνω μέχρι 18.
0: Ένας 17χρονος λοιπόν μπορεί να έχει δίπλωμα για να οδηγεί μηχανάκι, έχοντας περάσει και τα σήματα, έχοντας δώσει
1: και πορεία, έτσι, και όλα.
0: Και έχει αυτό το δίπλωμα, το πρώτης κατηγορίας. Δεν δύναται όμως να οδηγήσει πατίνι.
1: Αλήθεια. Και τι πρέπει να κάνει?
0: Αυτό δεν είναι 17.
1: Σωστό, δίκιο έχεις.
0: Έτσι.
1: Δίκιο. Οπότε,
0: αυτά είναι κάποια.
1: Είναι μια παραδοξότητα αυτή, βέβαια.
0: Είναι.
1: Έτσι,
0: είναι.
1: Διότι αν οδηγάς ένα παπί 125, πιάνει 130 χιλιόμετρα. Γιατί να μπορεί να οδηγήσει ένα πατίνι?
0: Όχι, 130. Υποτίθεται ότι στην κατηγορία αυτή δεν φτάνει τόσο ψηλά. Φτάνει μέχρι 50-60. Νομίζω πηγαίνουν. Υπάρχουν όρια για την κατηγορία
1: τα
0: πρώτη.
1: Τα πατίνια, λες τα παπιά τώρα.
0: Για τα παπιά. Τα 50 κυβικών παπιά.
1: Τα 50 κυβικών,
0: δεν πάνε 130 χιλιόμετρα.
1: Προφανώς. Εγώ αναφέρθηκα στα 125 που πάλι σε καλύπτει αυτή η κατηγορία.
0: Όχι,
1: μέχρι τα 125.
0: Δεν σε καλύπτει αυτή η κατηγορία.
1: Η Α, όχι.
0: Μέχρι 50.
1: Μόνο μέχρι 50.
0: Μέχρι 50. Μάλιστα. Γι' αυτό και δεν δίνεις κανονικά σήματα και είναι η πρώτη κατηγορία που υπήρχε πάντοτε και αφορά τους.
1: Άρα δεν στο δίνει η περιφέρεια και το Υπουργείο το δίπλωμα.
0: Μπράβο. Ναι. Το έβγαζε από την τροχέα. Παλιότερα τουλάχιστον έτσι όπως τα θυμάμαι, δεν ξέρω αν παραμένει το ίδιο. Οι έλεγχοι λοιπόν εντείνονται και για τις εταιρείες. Δηλαδή αν κάποια εταιρεία δώσει ή πουλήσει ένα τέτοιο πατίνι σε κάποιον ο οποίος δεν πρέπει να το έχει, σε κάποιον που δεν έχει κλείσει τα 17 του έτη, τότε θα τιμωρείται αυστηρά και η ίδια η εταιρεία, ενώ θα δημιουργηθεί και ένα μητρό στο Υπουργείο, στο αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, όπου εκεί έχεις εσύ ένα πατίνι, θα λες ότι εγώ ο Δημήτρης Φαναριώτης έχω το τάδε πατίνι. Έτσι,
1: με αριθμό πλαισίου, μια και δεν έχει αριθμό κυκλοφορίας.
0: Σωστά. Mm-hmm. Οπότε να υπάρχει μια ταυτοποίηση και να γνωρίζουμε και ποιοι έχουν και πόσα πατίνια. Αν λοιπόν συμβεί κάτι και βρεθεί το δικό σου πατίνι κάπου, θα ξέρουν ότι ανήκει σε σένα.
1: Ρε παιδί μου, και τελικά αυτό το οποίο πρέπει να πούμε σε όλους όσες και όσους μας ακούνε και είναι γονείς, προσέξτε, μην παίρνετε, μην το κάνετε για να κάνετε το χατήρι στο παιδί σας, το οποίο θα σας θερμοπαρακαλάει να του πάρετε ένα πατίνι. Μην κάνετε αυτό το λάθος, πάρτε του κάτι άλλο. Πάρτε του ένα κινητό, γράψτε του μια συνδρομή σε γυμναστήριο, σε κολυμπητήριο. Μην αγοράζετε πατίνια σε μικρά παιδιά, δεν έχουν την παραμικρή οδηγική παιδεία. Την παραμικρή. Δεν υπάρχει ακόμα μάθημα στα σχολεία. Πηγαίνουν και κάνουν κάποιες σχολές οδηγών σεμινάρια, αλλά δεν υπάρχει μάθημα οδικής αγωγής που θα έπρεπε στην Ελλάδα. Γιατί είμαστε και κακοί οδηγοί πάρα πολύ. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, έτσι, δεν τον ξέρω.
0: Ο καθένας αποφασίζει μόνος του. Δημήτρη, σίγουρα σε κάθε περίπτωση πρέπει να το σκεφτούμε πολύ σοβαρά, όπως είπες, για τέτοιου είδους αγορές και χρήση σε μικρά παιδιά. Και να που έρχεται και το κατάλληλο πλαίσιο για να το διασφαλίσει αυτό.

0: Επιστροφή εδώ λοιπόν, στο τέλος της μέρας είμαστε, Earth News Radio 105,8 για 12 λεπτά ακόμη και 10 δευτερόλεπτα θα είμαστε μαζί εδώ παρέα. Λέγαμε λίγο νωρίτερα, Δημήτρη, για τα πατίνια, ο Δημήτρης Φαναριώτης δίπλα μου εδώ. Να δούμε και αυτό το Traffic Commander, θέλω, το οποίο τι είναι, είναι ένα νέο σύστημα το οποίο μπαίνει στο τραπέζι με στόχο τι, να αποσυμφορήσει λίγο όσο γίνεται το μποτιλιάρισμα που έχουμε εδώ στην Αθήνα. Μιλάμε για το νέο ψηφιακό στρατηγείο το οποίο μπαίνει στη μάχη για το κυκλοφοριακό στην Αττική. Traffic Commander λέγεται, δίνει στην τροχιά τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις βασικές οδικές αρτηρίες και να αντιδρά ταχύτερα σε τροχιά ατυχήματα, βλάβες και κάθε περιστατικό το οποίο μπορεί να μπλοκάρει την κυκλοφορία. Αν για παράδειγμα μείνει ένα όχημα στην άκρη, στον Κηφισό, στην Κηφισία, στη Μεσογείο, στη Βουλιαγμένης, κατευθείαν το σύστημα αυτό να το εντοπίσει για να στείλει βοήθεια εκεί και να μην δημιουργηθεί έντονο μπουτιλιάρισμα. Όσο πιο νωρίς διαπιστωθεί το πρόβλημα, τόσο πιο εύκολο θα μπορέσει και να αντιμετωπιστεί.
1: Μακάρι να λειτουργήσει όπως πρέπει αυτό το σύστημα, γιατί το πρόβλημα με την Αθήνα είναι ότι κάθε χρόνο αγοράζονται 60.000 καινούργια αυτοκίνητα. Το ρυματομικό της Αθήνας είναι του 1920, παρακαλώ, και είναι πολύ καλό που γίνεται μια τέτοια προσπάθεια.
0: Ακόμη και η Αττική Οδός μπλοκάρει συνεχώς.
1: Καλά.
0: Ακόμη και η Αττική Οδός, ο πιο σύγχρονος δρόμος που έχουμε εδώ, δεν επαρκεί πια.
1: Ο οποίος κατασκευάστηκε για να μας λύσει το κυκλοφορία, ένα τμήμα του κυκλοφοριακού προβλήματος.
0: Το έλυσε, αλλά έχει ταβάνι και αυτό. Έτσι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Με τόσα αυτοκίνητα πλέον, με τόση κυκλοφορία, έτσι όπως εξελίσσεται η ζωή εδώ στο λεκανοπέδιο, δεν επαρκεί.
1: Πόσα
0: μακάρι να είχαμε άλλες τρεις. Έτσι, τρεις τέτοιες οδούς.
1: Νομίζω κάπου 3 με 3,5 εκατομμύρια τα αυτοκίνητα στην Αθήνα, και παλιότερα σε μια εκπομπή που είχαμε βγάλει έναν συγκοινωνιολόγο, μας έλεγε αθροίστε τα 3 εκατομμύρια με ένα μέσο μήκος 4 μέτρα που έχει το κάθε αυτοκίνητο, να δείτε πόσες εκατοντάδες χιλιόμετρα πιάνουν αυτά τα αυτοκίνητα, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Είναι απίστευτη κατάσταση και δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα. Και
0: δεν ξέρω
1: πόσα
0: από αυτά είναι λειτουργικά, αν είναι όλα λειτουργικά, γιατί σίγουρα κάποια είναι σαπάκια τα οποία μένουν κάπου παρατημένα, τα έχουν παροπλισμένα και πολλές φορές.
1: Και ντουμάνια από πίσω, γιατί.
0: Ναι, ή αν κυκλοφορούν, γιατί μπορεί να μην κυκλοφορούν και να πιάνουν και μια θέση στάθμευσης, έτσι.
1: Σωστά.
0: Μέχρι να βρεθεί η κατάλληλη υπηρεσία
1: η οποία
0: θα πάει και θα
1: τους
0: κολλήσει ακριβώς το αυτοκόλλητο. Το οποίο τι κάνουν, θα το ξυλώσει και θα πάει και θα το βάλει μετά, θα το παρκάρει στον από πίσω δρόμο. Γιατί τα έχουμε δει και αυτά.
1: Το άλλο, έχεις μια και το λες τώρα για να γελάσουμε λίγο. Το άλλο το κόλπο με την κλίση, το ξέρεις.
0: Για πες.
1: Όταν φας μια κλίση και έχει περάσει αστυνομία, δημοτική ή κανονική, και μοιράζει κλίσεις, τι κάνεις λοιπόν, αν έχει φάει κλίση το αυτοκίνητο, έχει φάει κλίση, τη βάζεις στο άλλο αυτοκίνητο και φεύγεις. Οπότε περνάει ξανά ο αστυνομικός να σου κόψει την κλίση, αλλά βλέπει ότι την έχεις βάλει. Συγγνώμη,
0: μπέρδεψε
1: την
0: λίγο,
1: και
0: Δημήτρη.
1: Την έχεις βάλει. Ναι, στα μπέρδεψε, θα τα κάνεις άλλα.
0: Μπέρδεψε. Πας να κάνεις παραποντιά και το κάνεις λάθος. Για πες.
1: Τίποτα. Ότι εάν λοιπόν έχουν μοιράσει κλίση σε όλα τα άλλα αυτοκίνητα και εσύ πήγες τελευταία στιγμή και δεν έχεις φάει την κλίση, παίρνεις μια κλίση από το άλλο αυτοκίνητο, τη βάζεις στον ρεαλοκαθαριστήρα και περνώντας ο αστυνομικός θα πει εντάξει, αυτού το έκοψα κλίση, μην του ξανακόψω.
0: Εγώ αυτό δεν τα άκουσα πάντως, έτσι, να το λέει ο Δημήτρης ο Φαναριώτης.
1: Όχι ρε παιδί μου, και εγώ το άκουσα, μου το είπαν. Εντάξει, δεν προτρέπω κανένα να κάνει αυτή την παρανομία.
0: Μιλούσε σε δεύτερο πρόσωπο και ανησύχησα.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, να πούμε, κάμερες, drones και ένα νέο λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και περιπολικά και δίκυκλα της τροχέας επιστρατεύονται. Αυτό το νέο σύστημα θα μπορεί να αξιοποιεί δεδομένα και για τις καιρικές συνθήκες που επηρεάζουν την κυκλοφορία, όπως είναι η βροχή για παράδειγμα. Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών δόρισε 10 drones και είναι ειδικών προδιαγραφών drones, ακριβώς για να παρακολουθούν αυτό που λέμε. 125.000 ευρώ η αξία τους για την ενίσχυση της επιχειρησιακής επίγνωσης και της εναέριας επιτήρησης του οδικού δικτύου.
1: Ούτε πολεμικά να ήταν, πάρα πολύ καλή.
0: Σωστό.
1: Πάρα πολύ καλά drones πρέπει να αναφέρουν.
0: Και στόχος είναι με την πλήρη λειτουργία, Δημήτρη, αυτού του συστήματος από το Σεπτέμβρη κιόλας να βελτιωθεί το κυκλοφοριακό κατά 25 με 30%. Ακούγεται πολύ καλό. Ακούγεται ονειρικό.
1: Ας μου επιτρέψεις να πω ότι είναι εξαιρετικά φιλόδοξος αυτός ο στόχος.
0: Είναι φιλόδοξος και εγώ χαίρομαι να έχουμε φιλόδοξους στόχους.
1: Ας γίνει και ένα 10-15% θα ακριβώς. Είναι μεγάλη επιτυχία.
0: Θα είναι επιτυχία ακόμη και, και αυτό. Μπορούμε να ακούσουμε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσογοίδη, κατά την παρουσίαση τι είπε.
2: Είναι ακόμα μια επιχείρηση, ακόμα μια συμβολή της ελληνικής αστυνομίας στην βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, στη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Είναι δηλαδή μια επιχειρησιακή προσπάθεια η οποία έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα και γίνεται στο πλαίσιο της νέας αντίληψης που κυριαρχεί στην ελληνική αστυνομία, στην αντίληψη της κοινωνικής αστυνόμευσης.
0: Αδέφη Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης, λοιπόν, ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο, μακάρι να καταφέρει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις, ναι. Και ό,τι και αν καταφέρει θα είναι προς την θετική.
1: Μα και 5-10% να καταφέρει σε αυτό το χάος που λέγεται Αθήνα, θα είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Είναι όντως, θέλουμε τώρα, Δημήτρη, να δούμε, γιατί μας είχες προαναγγείλει ότι θα μας διευκρινίσεις την διαφορά ανάμεσα στην θερμική εξάντληση και την θερμοπληξία. Ναι. Και είναι σημαντικό, γιατί και η σημερινή ημέρα, αλλά κυρίως η αυριανή, θα είναι ιδιαίτερως δύσκολη με την αντιμετώπιση των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών, και είναι σημαντικό να το ξέρουμε αυτό.
1: Ναι. Και επίσης να πούμε ότι εκτός από τους ηλικιωμένους και τα μικρά παιδιά, μεγάλο κίνδυνο θερμοπληξίας ή θερμικής εξάντλησης αντιμετωπίζουν τα άτομα που ασκούνται σε υψηλές θερμοκρασίες, όσοι δεν είναι συνηθισμένοι στη ζέστη, και σε άτομα με κακή φυσική κατάσταση και αυξημένο σωματικό βάρος.
0: Εντάξει, όσοι θέλετε να, όσοι αθλείστε, ας μην το κάνετε αύριο κατά από δύσκολες συνθήκες. Είναι πολύ απλό να το αποφύγετε. Είπαμε, όσοι έχετε κάποια δουλειά που μπορεί να αναβληθεί, να μην γίνει, δεν είναι απαραίτητο να γίνει, χωρά αναβολή, ας το αναβάλλετε. Και αυτό είναι σημαντικό. Έτσι, αν πρέπει τώρα να πάμε στη δουλειά μας, να το κάνουμε με τον κατάλληλο τρόπο, ήδη υπάρχουν και συγκεκριμένες οδηγίες από το Υπουργείο Εργασίας, έτσι, για τα άτομα τα οποία εκτίθενται στις δύσκολες αυτές τις συνθήκες, για τις ώρες από τη μία και μετά, αν δεν κάνω λάθος, από τη μία μέχρι τις πέντε, για περιορισμό ακριβώς αυτών των εργασιών έξω.
1: Λοιπόν, Βαγγέλη, τώρα η διαφορά των δύο καταστάσεων, θερμική εξάντληση και θερμοπληξία, να ξεκινήσουμε από το σοβαρότερο, τη θερμοπληξία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές, σπασμούς, βλάβες σε όργανα και σε ακραίες περιπτώσεις ακόμη και το θάνατο, εάν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα. Γιατί αυτό? Για το ανθρώπινο σώμα προσπαθεί να διατηρήσει σταθερή θερμοκρασία μέσω της κυκλοφορίας του αίματος και της εφίδρωσης. Όταν ζεσθενόμαστε, το αίμα μεταφέρεται προς την επιφάνεια του δέρματος ώστε να αποβάλλεται θερμότητα, ενώ ο υδρότας βοηθά στη φυσική ψήξη μέσω εξάτμισης. Όμως αυτοί οι μηχανισμοί, όταν έχουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες, δεν επαρκούν, με αποτέλεσμα το σώμα να υπερθερμαίνεται. Η θερμική εξάντληση τώρα εμφανίζεται όταν η θερμοκρασία του σώματος ναι μεν ανεβαίνει, αλλά δεν έχει επηρεαστεί ακόμα σοβαρά ο εγκέφαλος. Και τι λέει το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων? Ότι τα πιο συχνά συμπτώματα της θερμικής εξάντλησης και όχι της θερμοπληξίας είναι έντονη εφίδρωση, ζάλι, ναυτία, εμετός, πονοκέφαλος, κόπωση ή αδυναμία, κρύο και υγρό δέρμα, καθώς και γρήγορο αλλά αδύναμο σφιγμό. Δεν ξέρω αν το έχεις νιώσει. Εγώ το έχω νιώσει σε κατάσταση πάρα πολύ μεγάλη ζέστη, ανεβαίνουν σφιγμοί.
0: Ναι, μπορεί. Δεν έχω βρεθεί σε τέτοια τόσο έτσι δύσκολη κατάσταση, και μακάρι ποτέ να μην βρεθούμε σε τόσο δύσκολη κατάσταση. Αλλά είναι καλό να είμαστε προετοιμασμένοι. Και το θέμα είναι ότι στην μία περίπτωση πρέπει να ζητήσουμε ιατρική βοήθεια, φαντάζομαι, Δημήτρη.
1: Στην πρώτη, ναι.
0: Ναι, οι πρώτες βοήθειες σε περίπτωση θερμοπληξίας, λοιπόν. Ενώ αναμένεται ιατρική βοήθεια, πρέπει να ξεκινήσει άμεσα ψήξη του σώματος. Η πιο αποτελεσματική μέθοδος είναι η εμβάπτιση σε κρύο νερό με πάγο, εφόσον γίνεται και εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα κρύο ντουζ ή συνεχής ψεκασμός με κρύο νερό, αλλά και η εφαρμογή παγωμένων υγρών πετσετών σε όλο το σώμα που πρέπει να αντικαθίστανται τακτικά για να παραμένουν αποτελεσματικές. Σαν να έχουμε πυρετό δηλαδή, έτσι, ακριβώς, σαν να έχουμε υψηλό ακριβώς. πυρετό και να θέλουμε να το ρίξουμε.
1: Και θα σας αποκαλύψω την πατέντα μου τώρα.
0: Για πες την πατέντα.
1: Για το σαλόνι που δεν έχω κλιματισμό, έχω στα υπόλοιπα δωμάτια.
0: Θα λύγεις το νεράκι στο κεφάλι.
1: Όχι, γιατί αλλά
0: αυτό είναι πατέντα δροσιάς.
1: Καθόλου δεν το υποβαθμίζω. Λοιπόν, η πατέντα που έχω κάνει στο σαλόνι που δεν έχω κλιματισμό, έχω ένα ανεμιστήρα. Και υπάρχει και αυτό κάτι φιάλες πλαστικές που τρομπάρεις και αυξάνεις την πίεση του νερού μέσα.
0: Ναι.
1: Που ποτίζει τα λουλούδια.
0: Ψέκασμα,
1: ακριβώς. Έχω λοιπόν μια τέτοια 2 λίτρων, βάζω παγάκια μέσα, βάζω και παγωμένο νερό, το κλείνω, τρομπάρω να αυξήσω την πίεση. Ψεκάζομαι με πολύ μικρά σταγονίδια, δεν γίνομαι χάλια δηλαδή. Έχω απλώς λίγο την ψήξη στο πρόσωπό μου και στο σώμα μου. Πατάω και τον ανεμιστήρα και ο ανεμιστήρας μου φυσάει το παγωμένο νερό που έχω ρίξει επάνω μου. Σας διαβεβαιώ ότι αν δεν έχετε κλιματιστικό, δοκιμάστε το αυτό το πράγμα και θα δείτε πόσο καλά θα λειτουργήσει. Είναι εντυπωσιακά ανακουφιστικό.
0: Μπράβο. Όχι. Εγώ είμαι μαζί σου και πραγματικά όποιος το δοκιμάσει να μας πει και το αποτέλεσμα.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, ιδιαίτερη προσοχή αύριο για να σοβαρευτούμε.
1: Να το
0: ιδιαίτερη
1: ξαναπούμε.
0: Προσοχή
1: ναι.
0: από όλους μας. Πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες. Η αυριανή μέρα θα είναι η πιο δύσκολη, με 40 και μέχρι 42 και 43 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία. Μεγάλη επικινδυνότητα για φωτιές. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Η αυριανή μέρα θέλει μεγάλη προσοχή και για τις υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. 5 περιοχές της χώρας βρίσκονται στο κόκκινο, σε ύψιστο συναγερμό. Οπότε ας είμαστε όλοι προσεκτικοί για να μην έχουμε να λέμε τίποτα που να έχει να κάνει με φωτιές αύριο τέτοια ώρα εδώ μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Καλό σας βράδυ σε όλους. Να είστε όλοι καλά.
0: Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Χαριωτάκης. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού και πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται να επηρεάσουν την Ανατολική Ηπειρωτική χώρα αύριο, με τις μέγιστες τιμές να εντοπίζονται στην περιοχή της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Θερεάς και της Ανατολικής Πελοποννήσου. Σε κόκκινο συναγερμό αύριο Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Σε επιφυλακή έχουν τεθεί το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Την προσοχή όλων επέστησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, καλώντας τους πολίτες να τηρούν τις οδηγίες των αρχών και να αποφεύγουν εργασίες που ενδεχομένως μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Όπως είπε, το σύνολο του μηχανισμού πολιτικής προστασίας τίθεται αύριο σε μέγιστη ετοιμότητα ανάλογα με την επικινδυνότητα κάθε περιοχής. Υποχρεωτική υπαύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων από απόψε, τώρα τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας, απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή επισκεπτών καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον θα απαντήσει στην περίπτωση που οι Χούθοι επιχειρήσουν να μπλοκάρουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. «Μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, θα μπορούσε, αλλά θα το φροντίσουμε. Ξέρετε, το κάναμε αυτό με τους Χούθοι στο παρελθόν και δεν είχαμε ακούσει να μιλούν για αυτούς εδώ και κάποιο διάστημα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ υποδεχόταν στο Λευκό Οίκο τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν. Αναφερόμενος στο Ιράν, προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή του Peacock Mountain, το θεωρούμενο πυρηνικό οχυρό του Ιράν. «Το Ιράν δεν έχει δει τίποτα ακόμα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Σημαντική υποχώρηση του δημόσιου χρέους της Ελλάδας τόσο ως ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος όσο και σε απόλυτους αριθμούς αποτυπώνουν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 143,5% καταγράφοντας ετήσια μείωση 9,4 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025. Πρόκειται για την μεγαλύτερη ποσοστιαία υποχώρηση μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την συγκεκριμένη περίοδο. Το Γαλλικό Κοινοβούλιο ενέκρινε οριστικά απόψε το νομοσχέδιο με το οποίο απαγορεύεται η πρόσβαση σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης σε νέους κάτω των 15 ετών, ένα μέτρο που ο πρόεδρος της χώρας Εμμανουέλ Μακρόν θέλει να εφαρμοστεί ήδη από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς τον Σεπτέμβριο, με στόχο να προστατεύσει την υγεία των ανηλίκων.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν αύριο στα βόρεια ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Κεντρική, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι στα Πελάγη 6 Μποφόρ και στο βόρειο Ανατολικό Αιγαίο μέχρι 7. Στην Αττική η θερμοκρασία από 25 έως και τοπικά 41 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Earth News Radio 105,8.

0: διότι πιο Summer
1: δεν έχει. Τζάνις Τζόπλιν, τη φωνή. Πω. Ωραία πράγματα. Καλημέρα και καλησπέρα. Καλώς ορίσατε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης που ο μήνας έχει 22 και που είναι Ιούλιος. Τι κάνετε, πώς τα περνάτε, κάνα νέο έχουμε εκτός από τη ζέστη? Θα μου πεις τώρα, είναι η ζέστη είδηση? Αν είναι τέτοια, είναι είδηση. Και επειδή φυσάει ένας, παιδιά, ένας νοτιάς, εντάξει, λες και είσαι σε φούρνο μικροκυμάτων. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και επειδή, εντάξει, άμα φυσάει λίγο μαζί με το φύλλο που κινείται και η καρδούλα μας πιο γρήγορα, λέμε φωτιά τι γίνεται, έτσι, θα προσέχουμε πάρα πολύ. Μα πολύ όμως, κλιματιστικά, ανεμιστήρες, ό,τι έχει ο καθένας, τα ανοίγει για να δροσιστεί. Θα περάσει από αύριο, γιατί σήμερα είπαμε είναι Τετάρτη, αύριο είναι Πέμπτη, η κατάσταση θα βελτιωθεί. Παρασκευή, έτσι περαιτέρω. Σαββατοκύριακο, σου λέει, μπορεί να πέσει η θερμοκρασία και 14 βαθμούς σε μερικές περιοχές. Άκου τώρα, όμως άμα έχει 43, εντάξει. Αλλά πάντα ελπίζουμε στο καλύτερο. Μετακινήσεις, εξωτερικές εργασίες δεν τις προτιμούμε. Άμα πρέπει θα το κάνεις, δεν υπάρχει άλλη λύση, αλλά αν δεν πρέπει μένουμε στο σπίτι μας. Αν είναι κοντά παραλία, πάμε στην παραλία. Έτσι. Αυτός ο καύσωνας, ο αφρικανικός, πλήττει ολόκληρη τη χώρα. 40 και πλέον οι βαθμοί εχθές Τρίτη. Και επειδή είναι ιδιαίτερες, σου λέει, οι καιρικές συνθήκες, δεν είναι 41, είναι η αίσθηση πιο ζεστή. Έτσι. Ήταν δύσκολη η χθεσινή. Και η σημερινή ημέρα, σου λέει, αναμένεται ακόμη πιο δύσκολη. Α, αλίμονο. Γιατί εκτός από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, οι ενισχυμένοι δυτικοί και βορειοδυτικοί άνεμοι αυξάνουν δραματικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Η πολιτική προστασία είναι σε επαγρύπνηση, έχει θέσει στον κρατικό μηχανισμό σε ύψιστη ετοιμότητα και η ΕΜΗ τι να κάνει, εξέδωσε έκτακτο δελτίο και πορτοκαλί προειδοποίηση για ακραίες θερμοκρασίες. Τι ωραία που ξεκινήσαμε. Πρέπει να συστηθούμε. Δεν είστε υποχρεωμένοι να ακούτε τόσα χρόνια που είμαστε στον αέρα. Ωραία, θα συστηθούμε λοιπόν. Με ηρεμία, γιατί άμα είμαστε λίγοι σε έτσι σε ένταση, καταναλώνουμε περισσότερη ενέργεια, ζεστανόμαστε περισσότερο. Λοιπόν, Παναγιώτα Χρονοπούλου ρυθμίζει τον ήχο, διότι λέει δεν θέλω να πάω διακοπές. Θέλω να πάω, λέει, δουλεύω, λέει, βράδυ στο ραδιόφωνο. Έλα, τη είπαν. Και το κορίτσι ήρθε εδώ να ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη, μια από τα ίδια, που δεν θέλει να πάει διακοπές κτλ. Κάποιος πρέπει να λέει κάτι, τα λέμε εμείς εδώ. Λοιπόν, έχουμε Facebook, έχουμε Viber, μέσω των οποίων μπορούμε να επικοινωνούμε. Θέλω να είστε ήρεμοι, ήσυχοι, να μην κάνουμε πολλές κινήσεις. Δεν χρειάζεται. Όμως άμα δουλεύω, τι θα κάνω, σε Νιρβάνα θα είμαι? Όχι. Αλλά όσο γίνεται πιο ήρεμα τα πράγματα. Καιρικά, έτσι, από άποψη συνθήκων καιρικών. Τα υπόλοιπα δεν σας εγγυώμαι. Λοιπόν, σήμερα, δεν θέλουμε να σας τρομάξουμε, τα έχετε ακούσει και τα έχετε ξανακούσει και τα λοιπά, 43. Τώρα, άμα έχει και μια αίσθηση 45, γιατί σε κάποιες περιοχές, άμα ακούς 43, βλέπεις μετά και κάτι θερμοκρασίες πιο μεγάλες. Και εχθές, τα υψηλότερα Τρίτη, τα υψηλότερα επίπεδα καταγράφηκαν κυρίως στην Πελοπόννησο. Ηλία Λακωνία, ξεπέρασα, λέει, τους 41. Πρόσεξε με. Η αισθητή θερμοκρασία έφτασε τοπικά ακόμη και τους 47. Επίσης, επειδή το έχουμε πει, δεν είναι κάτι άγνωστο, το λένε οι ειδικοί, τη θερμοκρασία τη μετράμε υποσκιά στο χωματάκι. Οι θερμικές κάμερες στο κέντρο των πόλεων, στην Αθήνα θα πω εγώ, γιατί δεν μπορώ να ξέρω τι έγινε στο κέντρο της Τρυπόλεως, ας πούμε, ή στο κέντρο, ξέρω εγώ, των Πατρών, ή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έδειξε και 65, έδειξε και 70. Έτσι, τσιμέντο είναι αυτό. Καθοριστικό ρόλο λοιπόν σήμερα θα παίξει ο Λίβας, αυτός που σας είπα που έχει την αίσθηση του φούρνου, αυτός. Θερμός και ξηρός δυτικός άνεμος. Και εδώ είναι ο κίνδυνος της πυρκαγιάς, παιδιά. Διότι, λέει, επιταχύνεται κατά την κάθοδό του από τον ορεινό όγκο προς τα ανατολικά ηπειρωτικά. Μια υπομονή θα κάνουμε. Το ευχάριστο ποιο είναι. Από αύριο, Πέμπτη, αναμένεται αισθητή πτώση του υδραργύρου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα δροσιστούμε. Όμως, στη συνέχεια προβλέπονται μπουρίνια και ισχυρές καταιγίδες. Θα ξεκινήσουν από τη Μακεδονία και τη Θράκη. Είχαμε και τα μπουρίνια τα προχθεσινά το βράδυ, έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Και την Παρασκευή σε περισσότερες περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας. Σήμερα, επειδή θα χτυπήσει το θερμόμετρο 45, έχουν τεθεί σε ισχύ και έκτακτα μέτρα για να προστατευθούν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα από τη θερμική καταπώνηση. Έχει βγάλει εγκύκλιο το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι εργοδότες υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία του προσωπικού. Όχι, άσε, δεν πειράζει, τι να κάνεις τώρα, έτσι. Εγκύκλιος του Υπουργείου είναι. Υποχρεωτική υπαύση όλων των υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και σε όλη την Αττική. Εργασίες σε οικοδομές, τεχνικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, διανομές με δίκυκλα. Θες να παραγγείλεις? Εγώ να παραγγείλεις το πρωί, μετά τις 5. Μην πάρεις 2 και 4 και πεις έχω πεινάσει, κάνε κάτι στο σπίτι. Ανεξάρτητα λοιπόν από τη μορφή απασχόλησης των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων όλων όσοι εργάζονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών. Μπαίνω, γκλάρω, βρίσκω, παραγγέλνω. Δεν θα έρθει. Για τις επιχειρήσεις delivery λοιπόν επιτρέπεται η παραλαβή παραγγελιών από το κατάστημα και η διανομή μόνο με οχήματα που διαθέτουν κλιματισμό. Το έχουμε? Ωραία. Από την υποχρεωτική παύση εξαιρούνται κρίσιμες υπηρεσίες στους τομείς της υγείας, των μεταφορών και της κοινής ωφέλειας. Υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας, έτσι. Επίσης, γιατί κάποιοι δεν θέλουν, λένε, κάποιοι εργοδότες λένε, μα... Οι επιχειρήσεις λοιπόν καλούνται να εξετάσουν την παροχή τηλεργασίας σε εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπου είναι αυτό εφικτό. Σε πολλές περιπτώσεις είναι εφικτό, αλλά τέλος πάντων, σε περίπτωση παραβίασης της υποχρεωτικής διακοπής εργασιών, έρχεται η επιθεώρηση εργασίας και μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο. Έτσι. Για τη διευκόλυνση λοιπόν της προσαρμογής των ωραρίων, δεν απαιτείται η εκ των προτέρων καταχώρηση των σχετικών αλλαγών στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη. Στην Εργάνη μπες και τα λέει, όχι. Είναι εγκύκλιος του Υπουργείου. Πάμε λοιπόν να δούμε με τα εργασιακά και θα δούμε τι θα γίνει στο δημόσιο, δεν ξέρω. Σήμερα λοιπόν, που είναι εξαιρετικά επικίνδυνη ημέρα, τίθεται για πρώτη φορά φέτος σε ισχύ κατάσταση συναγερμού κατηγορίας 5. Αττική για φωτιές, Αττική, Βιωτή, Αφθιώτιδα, Κορυφαία, Αργολίδα. Κατηγορίας 5 είναι αυτό. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορία 4 βρίσκονται, μεταξύ άλλων, η υπόλοιπη Στερεά Ελλάδα, η Εύβοια, η Δυτική Ελλάδα, η Θεσσαλία, η Κεντρική Μακεδονία, η Μεσσηνία, η Λακωνία και η Ρόδος. Εχθές συνευρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας. Όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες, πυροσβεστική, αστυνομία, λιμενικό, ΕΚΑΒ, ενόπλες δυνάμεις, περιφέρειες και δήμοι έχουν τεθεί σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής. Επίσης, από τώρα το πρωί, που θα ξημερώσει ο Θεός τη μέρα του, τίθεται σε ισχύ γενική απαγόρευση πρόσβασης σε δάση και ευαίσθητες δασικές περιοχές των περιοχών που βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Στην Αττική, μεταξύ άλλων, θα παραμείνουν κλειστά ο Εθνικός Δημός της Πάρνηθας, ο Ημιτός, το Αττικό Άλσος, το Πεδίο του Άρεως, το Πάρκο Τρίτσι και το Πευκοδάσος του Σχοινιά. διότι έχουμε κακό προηγούμενο, όχι κακό, τραγικό προηγούμενο, παιδιά. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, απευθύνει έκκληση σε εμάς τους πολίτες να τηρήσουμε αυστηρά τις οδηγίες των αρχών, να αποφύγουμε κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες ή φωτιά και να μην πραγματοποιήσουμε θερμές εργασίες στην Ήπεθρο. Όχι σήμερα. Όχι σήμερα. Η δυτική, λέει, ισχυρή δυτική και βορειοδυτική άναμη που θα επικρατήσουν στα ανατολικά παρουσιάζουν χαρακτηριστικά ανάλογα με εκείνα που είχαν καταγραφεί στην τραγωδία στο Μάτι. 104 νεκρούς είχαμε στο Μάτι. Δεν θέλω να γριέψω κανέναν και να φοβήσω κανέναν, δεν είναι η δουλειά μου αυτή, αλλά είπαμε, έχουμε τραγικό προηγούμενο. Και όλο αυτό καθιστά οποιαδήποτε πυρκαγιά εξαιρετικά δύσκολη να αντιμετωπιστεί στο αρχικό της στάδιο. Ως τώρα οι πυρκαγιές, οι περισσότερες, αντιμετωπίζονταν στο αρχικό του στάδιο. Ξέρεις που σε πυρκαγιά πήγαινε η πυροσβεστική, μόλις τις δυνάμεις, ΟΤΑ, υδροφόρες, μεθέλοντες. Σε τέτοιες συνθήκες, σαν για αυτές που θα επικρατήσουν σήμερα, η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον, πάρα πολύ, έχουν ενδιαφέρον μάλλον αυτά τα ρεπορτάζ που κάνουμε με τις παραλίες. Μ' αρέσουν αυτά τα ρεπορτάζ εμένα. Γιατί έχουν, ξέρετε, παιδί μου, την αίσθηση πώς περνάτε, τι κάνετε, τι να πει ο κόσμος, δροσιζόμαστε, προσπαθούμε να δροσιστούμε, εδώ είναι πολύ ωραία. Σου λέει ακόμη και το βράδυ, βραδινό μπανάκι, ωραίο είναι. Δεν το συστήνουν οι ειδικοί, λέει, εντάξει. Αλλά τώρα κακό είναι να κάνεις ένα βραδινό μπανάκι. Διότι σου λέει από την καταπώνηση της ημέρας, σχολάω, απόγευμα είναι, πάω να φτάσω στη, εκεί που θέλω, θα πάρει και καμιά ώρα, μην σας πω και παραπάνω. Μετά αρχίζει δύο ήλιος, ρομάντικ, λες να μην καθίσω. 10, 10 και μισή, 11, λόγω, τι να σας πω. Σε όλες λοιπόν τις παραλίες ο κόσμος πήγε να κάνει το μπάνιο του και οι δημοσιογράφοι πάνε και ρωτάνε τι, πώς θα περνάτε, τι θα πούνε, άσχημα, παραλία είναι αυτή. Λοιπόν, αν δεν πάμε παραλία, άσκοπες μετακινήσεις τις ώρες τις θερμές αποφεύγουμε, παραμένουμε σε κλιματιζόμενους ή δροσερούς χώρους, εργαλεία με σπινθήρες και τα λοιπά τα αποφεύγουμε και αυτά. Δεν υπάρχει λόγο να ανάψουμε φωτιά, να κάψουμε τα ξερά κλαδιά, να κάνουμε μπάρμπεκι. Αυτά όλα πρέπει να τα αποφεύγουμε. Δάση και άλση θα απαγορευτούν ούτως ή άλλως, θα απαγορευτεί η πρόσβαση. Και, το λέγαμε και χθες, προστατεύουμε ιδιαίτερα ηλικιωμένους, παιδιά και άτομα με προβλήματα υγείας. Μία μέρα είναι, παιδιά, θα περάσει. Θα κάνουμε ένα κουράγιο και θα επίσης μια καλή ιδέα είναι να σκεφτόμαστε δροσερά. Έτσι, χιόνια, τέτοια πράγματα. Θα μου πεις, θα αλλάξει κάτι? Δεν θα αλλάξει, αλλά τέλος πάντων το μυαλό λειτουργεί και κάπως μπορεί να δροσιστούμε και έτσι. Κάτι άλλο ήθελα να πω για να μην το ξεχάσω και δεν θα ήθελα να δημιουργηθεί έτσι ζήτημα. Περιμένετε μισό λεπτό. Ναι, γιατί όλοι περιμένουν την Πέμπτη. Ξεκινάνε έτσι τα ρεπορτάζ. Μπορεί από την Πέμπτη να ακολουθήσει ο υδράργυρος τοπική πορεία. Οι πραγματικές θερμοκρασίες είναι άλλες από αυτές, είπαμε, που έχουμε την αίσθηση, βλέπουμε στα θερμόμετρά μας. Σου λέει θερμική, αστική θερμική νησίδα. Η αστική θερμική νησίδα, οι αποθήκες θερμότητας που απορροφούν την ηλιακή ακτινοβολία στη διάρκεια της μέρας και απελευθερώνουν σταδιακά ακόμη και μετά τη δύση του ηλίου, δεν πέφτει θερμοκρασία ούτε το βράδυ, εκείνη του ένα από τα τεράστια προβλήματα. Και ως αποτέλεσμα, λέει, η αίσθηση δυσφορίας που βιώνουν οι πολίτες είναι σημαντικά εντονότερη από αυτό που καταγράφουν οι μετεωρολογικοί σταθμοί. Αυτό είναι το φαινόμενο της θερμικής νησίδας. Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις σύγχρονες πόλεις, λέει. Και είναι αυτό που λέμε ότι το βράδυ το τσιμέντο βγάζει τη ζέστη. Οι πόλεις, λέει, ουσιαστικά λειτουργούν σαν θερμοκήπια τη διάρκεια της νύχτας. δυσκολεύουν και τα κτηρία και τον ανθρώπινο οργανισμό να αποβάλουν την θερμότητα που έχει συσσωρευτεί. Και οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η αντιμετώπιση του φαινομένου απαιτεί συνδυασμό παρεμβάσεων στον αστικό σχεδιασμό και στις κατασκευές. Απαραίτητη ενίσχυση της θερμομόνωσης των κτηρίων, αύξηση του αστικού πρασίνου. Καλά λένε και τέτοια, αλλά αύξηση του αστικού πρασίνου. Εδώ με μισό μέτρο το καλύψουμε και αυτό, μην αφήσουμε, έτσι. Και περιορισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων στις πυκνοδομημένες περιοχές. Έλα να μου το πεις εσύ τώρα αυτό. Και ιδιαίτερα σημαντική, λέει, είναι η δημιουργία πράσινων ορόφων. Άκου τώρα. Μπορούν να μειώσουν τη θερμοκρασία του αέρα πάνω από ένα κτίριο έως 3 βαθμούς Κελσίου. Και μειώνουν, λέει, τη θερμοκρασία της δυστίδιας της ταράτσας κατά 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Μέχρι να γίνουν αυτά, θα γίνουν. Αν θα γίνουν και όποτε γίνουν, θα ζούμε αυτό που ζούμε. Λοιπόν, τι έχω, και 26 πήγε. Πω, πέρασε η ώρα. Για πάμε να μετά να δούμε τι γίνεται και έξω στις άλλες χώρες. Όχι για να πούμε ότι γίνονται και αλλού αυτά, όχι. Να ξέρουμε τι γίνεται τριγύρω, παιδιά. Πάμε, παρακαλώ.

0: την είδηση.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
1: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας.

Την ίδια ώρα, οι αρχές στα Δυτικά Βαλκάνια προειδοποιούν για αλλαγή του καιρού από τα κύματα καύσωνα σε χαλαζοπτώσεις. Στο Ρόβινι, στο κροατικό θέρετρο, τραυματίστηκαν λίγοι αρκετοί άνθρωποι από χαλάζι. Το Ρόβινι είναι στις ακτές της Αδριατικής. Και οι καταιγίδες θα επεκταθούν στη Σλοβενία, στο βόρειο τμήμα, περνώντας από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Νότια Σερβία ως τη Βόρεια Μακεδονία, λένε οι μετεωρολόγοι. Όλο αυτό λέγεται κλιματική αλλαγή. Το λέω και θα το λέω, δεν το λέω εγώ, το λένε οι επιστήμονες. Το έλα αυτό συμβαίνει και έλα αυτό ξαναγίνει δεν είναι απλό. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον πόλεμο στο Ιράν. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Χθες συναντήθηκε ο Τραμπ με τον Λιβανέζο Πρόεδρο. Αναφέρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Δήλωσε ότι είναι πολύ πιθανό σύντομα οι Ηνωμένες Πολιτείες να επιτεθούν στο θεωρούμενο πυρηνικό οχυρό της Τεχεράνης, που βρίσκεται κοντά στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου στην Ατάνς, γνωστό ως όρος PCAKES. Αυτή η οχυρωμένη υπόγεια εγκατάσταση είναι περίπου 1,5 χιλιόμετρο νότια της Νατάν, στα κεντρικά του Ιράν, και είχε δηλωθεί το 2020 στο Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ ως μελλοντική εγκατάσταση συναρμολόγησης των φυγοκεντρητών που παράγουν πυρηνικό καύσιμο. Και τον ρωτήσανε τον Τραμπ, γιατί υπάρχουν δημοσιεύματα αμερικανικά σύμφωνα με τα οποία το Ιράν έχει μεταφέρει το πυρηνικό του υλικό στην τοποθεσία στην Ατάνς. Και λέει, νομίζω ότι μπορεί να το έχουν κάνει, δεν το έχουμε καταγράψει, λέει, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Εκτός αν διαθέτουν το υλικό, ακολουθούμε το υλικό, είναι εκεί που σημαίνει η δράση. Μάλιστα. Είναι, λέει, πολύ πιθανό να επιτεθούμε σε αυτή την περιοχή, πιθανότητα πολύ σύντομα, και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα για να το αποτρέψουν. Και μάλιστα, λέει, με μεγάλη σφοδρότητα. Οποιαδήποτε κατάσταση που σκέφτονται έστω και λίγο το πυρηνικό θέμα, θα τη χτυπήσουμε πολύ δυνατά. Και επίσης ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον Τραμπ πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να σταματήσουν οι ιρανικές απειλές στα στενά του Ορμούζ, αν δεν επιτευχθεί η ειρηνική συμφωνία. Αν αποχωρούσαμε, λέει, αυτή τη στιγμή, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος, το Ιράν θα χρειαζόταν 20 με 25 χρόνια για να ανασυγκροτηθεί. Δεν έχουμε τελειώσει, λέει, καθόλου. Δεν φεύγουμε αυτή τη στιγμή. Θα πάρει καιρό. Επίσης, είπε ότι αν δεν είχαμε πραγματοποιήσει, λέει, την επιδρομή με τα βομβαρδιστικά Β2 για την καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεων πριν από ένα χρόνο, τον Ιούνιο πέρσι, μία από τις πρώτες ενέργειες που αναλάβαμε στις αρχές της θητείας μας, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αυτοί, το Ιράν δηλαδή, θα διέθεταν πυρηνικό όπλο και το Ισραήλ θα υπήρχε πια. Και κατά τη γνώμη μου, λέει, θα υπήρχαν και άλλες χώρες διάφορες στη Μέση Ανατολή. Θα είχαν εξαλειφθεί, θα είχαν εκλείψει. Και επίσης είπε το γνωστό, θέλουν οι Ιρανοί, λέει, απεγνωσμένα να συναντηθούν για να προσπαθήσουν να τερματίσουν τον πόλεμο επειδή υφίστανται σοβαρές απώλειες. Υποστήριξε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδυναμώνουν το Ιράν σε βαθμό που κανείς δεν πίστευε ότι ήταν εφικτός. Και αναγνώρισε ολιγορία κατά την επίθεση που πραγματοποίησε η Τεχεράνη το Σαββατοκύριακο στην Ιορδανία, που σκοτώθηκαν 2 Αμερικανοί στρατιώτες. Τέλος πάντων, συναντήθηκε με τον Ναούν, τον Λιβανέζο Πρόεδρο. Θα τους βοηθήσουμε πάρα πολύ, λέει, το Λίβανο. Λεπτομέρειες βέβαια δεν έδωσε. Θα λύσουμε, λέει, πολλά προβλήματα. Υπάρχει το πρόβλημα της Χεζμπολάχ, αλλά έχουμε κάνει κάποια πράγματα που πιστεύω ότι ο κόσμος θα προσέξει. Ο Λίβανος, λέει, έχει αντιμετωπιστεί πολύ άσχημα. Ποιος τον αντιμετώπισε πολύ άσχημα, δεν το είπε. Θα φροντίσουμε να αντιμετωπιστεί όπως πρέπει. Τώρα, η αλήθεια είναι, στο παρελθόν είχε επικρίνει το Ισραήλ για την υπερβολική σκληρότητα των επιθέσεων εναντίον της Χεζμπολάχ. Γιατί σκοτωθήκαν άμαχοι. Βομβάρδιζαν και σκοτώθηκαν στόχους Χεζμπολάχ.

Ο Τραμπ είπε ότι ο Ισραηλινός στρατός βρίσκεται στη διαδικασία απόσυρσης από το Λίβανο. Και είπε ότι θα ήταν πρόθυμος να μιλήσει με τη Χεζμπολάχ. Μιλάω, λέει, με όλους. Μιλούσε, λέει, και με τη Χεζμπολάχ. Και θα ήταν, λέει, πολύ αποτελεσματικό. Και επειδή υπάρχει και η Ερυθρά Θάλασσα, και επειδή υπάρχουν και οι Χούθοι, που λένε ότι θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό της Ερυθράς Θάλασσας. Έχουμε ήδη αποκλεισμό στα στενά του Ορμούζ. Αν συμβεί, λέει, κάτι τέτοιο, απλά θα το αντιμετωπίσουμε. Δεν έχει συμβεί, λέει, μέχρι στιγμής. Μπορεί να συμβεί, θα το χειριστούμε. Το έχουμε κάνει, λέει, και στο παρελθόν. Δεν έχουμε ακούσει νέα τους εδώ και καιρό, τον Χούθη. Νομίζω ότι έχει εξαλείψει. Ποιος να ξέρει τώρα. Γιατί ένας ναυτικός αποκλεισμός της Ερυθράς Θάλασσας θα μπορούσε να ανοίξει ένα νέο μέτωπο στον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν και θα περιόριζε περαιτέρω τη ροή πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Έχουν προειδοποιήσει οι Χούθοι τη Σαουδική Αραβία να απέχουν από τη χρήση της Ερυθράς Θάλασσας. Θυμάστε που το λέγαμε και χθες. Και είναι η δεύτερη πετρελαιοπαραγωγός χώρα η Σαουδική Αραβία. Επίσης, ο Τραμπ δεν διευκρίνησε πώς θα αντιδρούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες αν οι Χούθοι επιδίωκαν να κλείσουν τη θαλάσσια οδό. Έτσι. Ναι. Τέλος πάντων. Και επειδή έχουν και εκλογές το Νοέμβριο, ενδιάμεσης, υποβάθμισε, λέει, την επίδραση των νέων εχθροπραξιών όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι η Τεχεράνη προσπαθεί να επηρεάσει τις ενδιάμεσες εκλογές απειλώντας την πρόσβαση στα στενά του Ορμούζ. Δεν θα έχουν, λέει, καμία επίδροση πάνω μου. Απλώς θα κάνω το σωστό. Δεν το βλέπω, λέω, έχουμε εκλογές σε λίγο καιρό. Οι εκλογές δεν έχουν σχέση με το θέμα αυτό. Και επίσης είπε ότι υποστήριξε ότι ο κόσμος είναι πολύ εντυπωσιασμένος, λέει, από τις πρωτοβουλίες του στο εξωτερικό. Γιατί έφερε ως παράδειγμα. Έλα, παιδιά, το ξέρετε, το έχουμε ξαναπεί. Είναι στα ΣΟΣ, τη Βενεζουέλα. Και στο διάγγελμα που είχε κάνει την περασμένη. Σήμερα έχουμε Τετάρτη, την περασμένη εβδομάδα. Εκείνο που ξεκίνησε, μίλησε για τη Βενεζουέλα και η πετρέλαια κτλ. Και μετά είπε για το Ιράν κερδίζουμε. Και μετά είπε τα υπόλοιπα για τις εκλογές. Για την Κίνα και το πώς επηρέασε τις εκλογές του 20. Έτσι. Αλλά η Βενεζουέλα είναι πρώτη. Τώρα τι θα ψηφίσουν οι Αμερικανοί τον Νοέμβριο. Ποιος να ξέρει. Δεν είναι μόνο το Ιράν, είναι και άλλα πράγματα που θα παίξουν ρόλο. Α, για να μην ξεχαστούμε, παρακαλώ. Αν, λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύσουν πλήγματα κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων της χώρας του Ιράν, θα στοχοποιήσει η Τεχεράνη αμερικανικά και συμμαχικά συμφέροντα. Δεν είπε θα το πικάξει που θα το πλήξει πολύ σύντομα κτλ. Λέει, εάν μας χτυπήσετε, θα ανεπιτεθούν σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, γιατί χτυπάνε κάθε βράδυ, χτυπάνε. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Μία παρατέταρτο είναι. Okay. Προειδοποιεί, λοιπόν, με πλήγματα σε αμερικανικά και συμμαχικά συμφέροντα. Αυτό το κάνει το Ιράν. Πλήττει την Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ιορδανία, όπου υπάρχουν αμερικανικές βάσεις, αμερικανικές εγκαταστάσεις, βομβαρδίζουν. Να πεις. Περιμένουμε. Ελπίζουμε να είναι μια ήρεμη νύχτα και να λειτουργήσει η απειλή αυτή και επίσης μάλλον οι κατέρωθεν απειλές να είναι μόνο στο, έτσι, λόγια και να μην συμβεί κάτι σήμερα. Δεν ξέρω, το ξέρω. Το ελπίζω. Είναι παρατέταρτο, προλαβαίνω. Έχω ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Για πάμε.

έχουμε μία είδηση που ήρθε πριν από λίγο. Βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του στην οδό 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας, γνωστός ποινικολόγος. Οι πληροφορίες λένε ότι τον εντόπισαν τα παιδιά του στο γραφείο του. Η περιοχή έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις και ερευνάται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, διότι εντοπίστηκε έχοντας γύρω του αίματα και τα λοιπά. Θα μας επιτρέψετε, γιατί το όνομα κυκλοφορεί. Ναι, και στο διαδίκτυο υπάρχει. Θέλουμε να περιμένουμε την ανακοίνωση της αστυνομίας. Οι κόρες του τον αναζητούσαν, λέει, για ώρες χωρίς αποτέλεσμα. Έχει ενημερωθεί ιατροδικαστής και δόθηκε εντολή να μην πειραχθεί ο χώρος. Έτσι. Τώρα οι λεπτομέρειες δεν χρειάζονται. Τέλος πάντων, βρέθηκε νεκρός. Λοιπόν, θα δούμε τι έχουμε. Μισό λεπτό. Παιδιά, είναι εντάξει, το ξέρω, το ξέρεις, το είδα. Γεια σου Ιωάννα μου. Ξαναλέω, εμείς εδώ δεν είμαστε να λέμε, ένα έγκλημα είναι ένα έγκλημα, δεν είναι κλειδαρό τρυπά, ξέρεις, και το είναι λεπτομέρεια η τάδε. Λοιπόν, έχουμε μια πυρκαγιά σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου πολυκατοικία στον Πειραιά. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην ακτή Μουτσοπούλου από το ύψος της Κουζέ. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Έχει τεθεί υπό έλεγχο πλήρως και ψάχνουν να βρουν τώρα την αίτια της πυρκαγιάς. Λοιπόν, στον Πειραιά, πυρκαγιά στον Πειραιά σε πολυκατοικία. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί και τα λοιπά. Έτσι. Είναι παρά 10. Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Γεια σου Μανώλη. Ναι. Αυτό μόνο θα πω. Ναι. Εμείς... Τα site είναι άλλη ιστορία. Η τηλεόραση και το ραδιόφωνο είναι άλλη ιστορία. Μόλις πάρουμε το... Όχι από τη διεύθυνση, μόλις πει η αστυνομία να δώσει τα στοιχεία και τα λοιπά, θα τα πούμε όλα. Είναι... Δεν το ξέρω αυτό που λες. Επίσης, όχι, η πάυση των εργασιών, των υπαίθριων, γεια σου Ιωάννα μου, είναι 1-5. Σε Αττική, μισό λεπτό, Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο, 1-5. Όσο για αυτό που με ρωτάς, εάν δεν ακολουθήσουν μια επιχείρηση δεν ακολουθήσει τις οδηγίες των αρχών, την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας για την υποχρεωτική πάυση των εργασιών, είναι 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο το πρόστιμο. Έτσι, εργαζόμενοι είναι οι άνθρωποι, δεν είναι δούλοι. Έχει περάσει η εποχή της δουλείας. Και επίσης, όταν σου λέει υποχρεωτική δεν είναι εγώ θέλω. Για να τα λέμε όπως πρέπει. Τι έχω, ένα μεγάλο φωτεινό. Μακάρι να ήταν φωτεινό το καλοκαίρι μόνο. Τι καλά που θα ήτανε. Για πάμε να ακούσουμε το επόμενο. Και εδώ είμαστε.

Είναι 12:56 και 46 πήγα να πω. Θα πάμε με τραγούδι στο ακριβώς της ώρας. Θα ακούσουμε και ένα, θα πούμε μάλλον και ένα δελτίο ειδήσεων. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ναι, το είδα. Λοιπόν, επανερχόμαστε να δούμε τι γίνεται εντός και εκτός, έτσι. Τι είναι αυτό, Don Henley. Α, τα αγόρια του καλοκαιριού.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού και πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να επηρεάσουν σήμερα την Ανατολική Πυρωτική χώρα, με τις μέγιστες τιμές να εντοπίζονται σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο. Υποχρεωτική πάυση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Σε επιφυλακή έχουν τεθεί ΕΚΑΒ και ΕΣΥ, ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Σε κόκκινο συναγερμό για την εκδήλωση πυρκαγιών, Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Από απόψε τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας έχει απαγορευτεί είσοδος και παραμονή επισκεπτών, καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Παράλληλα, από το πρωί τίθεται σε ισχύ γενική απαγόρευση πρόσβαση σε δάση και ευαίσθητες δασικές περιοχές των περιοχών που βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Στην Αττική, μεταξύ άλλων, θα παραμείνουν κλειστά ο Εθνικός Δημός Πάρνηθας, ο Ημιτός, το Αττικό Άλσος, το Πεδίο του Άρεως, το Πάρκο Τρίτσι και το Πευκοδάσος του Σχοινιά. Την προσοχή όλων επέστησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους πολίτες να τηρούν τις οδηγίες των αρχών και να αποφεύγουν εργασίες που ενδεχομένως μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι ο Ουάσιγκτον θα απαντήσει στην περίπτωση που οι αντάρτες Χούθη επιχειρήσουν να μπλοκάρουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ υποδεχόταν στο Λευκό Οίκο τον πρόεδρο του Λιβάνου. Για το Ιράν, προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή που θεωρείται πυρηνικό οχυρό της χώρας. Η ανώτατη κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν προειδοποίησε ότι θα στοχοποιήσει αμερικανικά και συμμαχικά συμφέροντα σε περίπτωση που η Ουάσιγκτον εξαπολύσει πλήγματα κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων της χώρας, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός ενέκρινε τη χρήση βρετανικών στρατιωτικών βάσεων από τις ΗΠΑ για επιθέσεις εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Η απόφαση, αναφέρει το Bloomberg, ακολουθεί την πολιτική που είχε θεσπίσει ο προκάτοχος του Μπέρναμ, Κιρ Στάρμερ, και χαρακτηρίζει τις επιθέσεις ως αμυντικές επιχειρήσεις. Νεκρός εντοπίστηκε γνωστός ποινικολόγος στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Ο χώρος έχει αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο επιχειρούν κλιμάκια της ασφάλειας και των εγκληματολογικών ερευνών. Σημαντική υποχώρηση του δημόσιου χρέους της Ελλάδας ως ποσοστό του ΑΕΠ και σε απόλυτους αριθμούς, αποτυπώνουν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 143,5, καταγράφοντας ετήσια μείωση 9,4 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσοστιαία υποχώρηση μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συγκεκριμένη περίοδο.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιο καιρό με τοπικές βροχές στα βόρεια Επιρωτικά, σπορευτικές καταιγίδες σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι βόρειο-ανατολική στο Αιγαίο μέχρι 7 Μποφόρ. Από 25 έως 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα δέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Κι όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Earth News Radio 105,8.

Μία και δέκα πρώτα λεπτά, αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης, 22 Ιουλίου. Εδώ είμαστε στο Earth News Radio 105,8. Τα site, επαναλαμβάνω, δεν είναι σαν το ραδιόφωνο και τη τηλεόραση. Γιατί βρέθηκε γνωστός ποινικολόγος νεκρός από τα παιδιά του στο γραφείο του στις 3 Σεπτεμβρίου. Εξετάζεται σοβαρά η εγκληματική ενέργεια, γιατί υπάρχουν ενδείξεις και είναι αποκλεισμένη η περιοχή και τα λοιπά. Δεν είναι, το site μπορεί να γράφει ό,τι θέλει. Έτσι, γεια σου Κωνσταντίνε μου. Εκρήθηκε, παιδιά, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εγκρίθηκε και έχει περιλαμβάνει προσωπικό βοηθό για τα άτομα με αναπηρία, περιλαμβάνει την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας και την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατηγιών από ανήλικους κάτω των 17. Τώρα θα πάει στο Εθνικό Τυπογραφείο, θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης και θα τεθεί σε ίσχυ. Άντε να δούμε τι θα γίνουμε με αυτά τα πατίνια. Τι θα γίνουμε. Ελπίζω να βάλουμε μυαλό κάποια στιγμή και να λειτουργήσουμε όπως πρέπει. Η αυστηροποίηση του νόμου, τι περιέχει, πιο σκληρές διατάξεις και απαγορεύεται η χρήση των πατινιών για παιδιά, για νέους κάτω των 17, υποχρεωτική ασφάλιση οχήματος και αναβάτη για αστική ευθύνη από τρίτους. Ως τώρα η υπέρβαση των ορίων ταχύτητας ήταν 30 ευρώ, τώρα θα είναι 350. Επίσης, αυτή τη στιγμή, έτσι, όταν η μέγιστη ταχύτητα του πατινιού είναι από 26 έως 35 χιλιόμετρα την ώρα, το πρόστιμο είναι 30, όταν είναι από 36 και πάνω είναι 150. Τώρα δεν έχει τέτοια. Υπερεύει το όριο, 350 άρα. Και στο στόχαστρο, λέει, των αρχών βρίσκονται και οι αναβάτες που παρατούν ανεξέλεγκτα τα πατίνια στα πεζοδρόμια μετά τη χρήση τους. Παιδιά, πραγματικά όμως. Αν και συνήθως αυτές τις συνέπειες επιβαρύνουν τις εταιρείες ενοικιάσεως των πατινιών. Αν δεν πιαστεί παυτοφόρο την ώρα που αφήνει το πατίνι, δεν μπορεί να κοπεί κλίση. Δηλαδή, λογικό δεν είναι. Και θα συνεχιστούν οι έλεγχοι με αμύωτους ρυθμούς, τώρα που είναι και η τουριστική σεζόν και αυξάνεται σημαντικά η χρήση πατινιών. Και επίσης κάτω των 17, και εσείς που είστε άνω των 17, μην είστε πάνω στο πατίνι και βάζετε κάτω κλαδόν τα παιδάκια σας, περνώντας από κεντρικές λεωφόρους της Αθήνας, ας πούμε. Έτσι. Και το παιδάκι σας κρατάει από τα πόδια, γιατί είναι γυρισμένο προς εσάς. Άμα γυρισμένο προς εσάς, είναι πιο ασφαλές. Ή μην βλέπεις το πορτοκαλί και περνάς. Γιατί περνάς, φοράς κράνος, μπράβο σου. Έχεις όλα εκεί τα φώτα, τα αυτά, μπράβο σου. Και πέρας με πορτοκαλί. Γιατί, αδερφέ, μπορεί να έρθει όλος από την άλλη πλευρά και να δημιουργηθεί θέμα. Έτσι. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι αυστηροποιήθηκαν τα πλαίσια. Για να δούμε. Είναι και 13. Δεν θα πήγαινε. Πέρασε η ώρα. Λοιπόν, θέλω να σας πω λίγο, έτσι εντάχει, για την Αθήνα, παιδιά, σας παρακαλώ πολύ, τόσος κόσμος που είμαστε εδώ, ενώ στην Αθήνα, στο Λεκανό, στην πόλη. Είπαμε και στο δελτίο, από τα μεσάνυχτα ισχύει μέχρι νεοτέρας, απαγορεύεται η είσοδος, παραμονή επισκεπτών και η διέλευση οχημάτων στο Λυκαπιτό και στο Φινόπουλο. Επίσης, λειτουργούν 9 με 9, 9 το πρωί με 9 το βράδυ, ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες, 7 λέσχες φιλίας. Είναι Αγίου Παύλου, Μαμούρη 22 και Δήμης, η ανάληψη του κυρίου, η λέσχη φιλίας Νέου Κόσμου, Χέλτραϊχ 15, η λέσχη φιλίας Βοτανικού, Κοζάνης 4, Κολοκυνθούς, Έμονος 9 και Άστρους, Αγίου Ελευθερίου, Αχαρνών 372
Κυψέλης Κύρου και Καυκάσου, η λέσχη Φιλίας, έτσι, και στην Αμπελοκήπων Πανόρμου και Βαθέως, για να πάτε, για να προσεστείτε όσοι είστε εκεί κοντά και δεν μπορούμε να δεν έχουμε τη δυνατότητα στο σπίτι μας να έχουμε κλιματιστικά κτλ. Και επίσης λέει ο Δήμος Αθηναίων 11 με 5 που ισχύει και η πώς το λένε, η απαγόρευση εσωτερικών εργασιών κτλ. Μην κατεβάζουμε τα απορρίμματα στους κάδους, έτσι, διότι πρέπει να είμαστε σωστοί, σωστοί. Και επίσης για την προστασία των αστέγων, η ομάδα Street Work του Δήμου Αθηναίων θα επιχειρούν στο δρόμο από τις 7 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Κοινωνική λειτουργή, νοσηλευτές, ψυχολόγοι θα προσφέρουν νερό, έτσι, μπουκαλάκια, ροφήματα, σνακ, πώς τα λέμε, και ένα kit κουτί προστασίας, έτσι, με είδη πρώτης ανάγκης. Γιατί αυτό είναι παιδιά το θέμα. Καθόμαστε, μα ένας ανεμιστήρας, μα ένα κλιματιστικό, μα το σπίτι, μα το γραφείο, μα η δουλειά, οι άστεγοι. Έλα, αυτό είναι το θέμα. Επίσης ένα άλλο ζήτημα είναι τα δεσποτάκια. Εγώ θέτε, αυτές τις μέρες με τις υψηλές θερμοκρασίες δεν το αναφέρω το θέμα, γιατί το θεωρώ δεδομένο ότι κάποιος θα βάλει πιατάκι με νεράκι δροσερό. Εγώ το θεωρώ δεδομένο. Θα πεις είναι, όχι. Ο καθένας όπως κρίνει. Κατά δέσποτα της Αθήνας λοιπόν, η αστική πανίδα του Δήμου Αθηναίων έχει τοποθετήσει περισσότερες από 130 ποτίστρες σε γειτονιές της πρωτεύουσας. Εθελοντές φροντίζουν, και υπηρεσία βεβαίως, και εθελοντές. Και παιδιά, εντάξει, όπου μπορούμε, το νεράκι, αντί να πάρεις ένα μπουκαλάκι, πάρε δύο το ένα στην ποτίστρα. Κρίμα είναι τα ζωντανά. Και υπάρχουν και οδηγίες φροντίδας για τους ιδιοκτήτες ή όσοι φροντίζουν ζώα στο δρόμο για τις ημέρες των υψηλών θερμοκρασιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της αστικής πανίδας. Το Δημοτικό Κτηνιατρίο είναι εδώ στη Λεωφόρο Μεσογείων 94 και Τρικάλων. Εδώ. Εννοώ στη Μεσογείο, αυτό εννοώ εδώ. Θα λειτουργεί από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3 μετά το μεσημέρι. Και επίσης η 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη, ιδιαίτερα για όσους ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, είναι το 1595. 1595. Επίσης υπάρχει ένα τηλέφωνο σταθερό το οποίο εγώ θα δώσω, θα το πω δύο φορές, 210-52-87-800. Ξαναλέω, 210-52-87-800 ή 1595. Έτσι, όταν έχουμε θέμα, αντιμετωπίζουμε πρόβλημα. Τώρα, για ιατρικές συμβουλές και καθοδήγηση σχετικά με την πρόληψη για αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας λόγω του καύσωνα, λειτουργεί η γραμμή καύσωνα των πολυδύναμων δημοτικών ιατρίων. Θα πω πάλι τον τηλεφωνικό αριθμό. 210-36-38-049 για ιατρικές συμβουλές, ξαναλέω. 210-36-38-049. Είναι καθημερινά από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 7.30 το απόγευμα. Ελπίζω να μην χρειαστεί και να όλα αυτά τα τηλέφωνα μην χτυπήσει ούτε μία φορά το τηλέφωνο. Για κανέναν. Να είναι όλα όπως πρέπει. Ελπίζω και εύχομαι. Είναι και 19. Παρακαλώ. Τι έχω για να δω. Και καλοκαιράκι έχω και ακρογιαλιά έχω. Πάμε, παρακαλώ.

Θέλω να πω κάτι για να το είπα για προηγουμένως, να το επαναλάβω. Δεν είμαστε site εδώ. Ραδιόφωνο, τηλεόραση, γενικά λειτουργούν, υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες για το πώς, για τα ονόματα ανθρώπων που τέλος πάντων δολοφονούνται ή εμπλέκονται κάπου και τα λοιπά. Πρέπει να δοθεί εντολή από την... Όχι να δοθεί εντολή, να πει τα στοιχεία η αστυνομία, να τα δημοσιοποιήσει, να πει ο εισαγγελέας okay, και να δημοσιοποιηθούν. Δεν είμαστε site εδώ. Το site μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Έτσι, okay. Λοιπόν, για να μην... γιατί μπερδεύεστε κάποιοι. Γεια σου Ιωάννη μου. Είμαστε... είμαι πολύ συγκεκριμένη σε αυτό που λέω. Ας το αφήσουμε εκεί. Καμιά φορά μπερδεύεστε, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εδώ είμαστε εμείς για να σας ξεμπερδεύουμε. Λοιπόν, γεια σου Στράτο, καλά είμαστε, ευχαριστώ εσύ. Διακοπές για να επιστρέψουν και οι, έτσι, όσοι θα φύγουν οι διακοπές τον Αύγουστο, να ξεκινήσουν τα σχολεία, να περάσει και λίγο, να δροσίσει κατά τον Νοέμβρη και βλέπουμε, γιατί βλέπω εδώ μια καταπληκτική ένα καταπληκτικό βίντεο που δεν έχει ήχο, γιατί εδώ δεν μπορώ να έχω ήχο, αντιλαμβάνεστε, που δείχνει ένα βροχερό σκηνικό, το δείχνει βροχερό, όχι χαλάζει και ιστορίες και όχι τέτοια πράγματα, βροχερό, αυτό είναι καλό. Αλλά επίσης απ' την άλλη, για φαντάσου τώρα, έχει 43, 44, 45 σήμερα θα φτάσει. Και να βρέξει κιόλας, θα βγει και με το ρωτιά, όλη η υγρασία, χάλια κατάσταση. Όμως, ξαναλέω, δεν το λέω εγώ, οι μετρολόγοι. Από αύριο η κατάσταση σου λέει, μη σου πω, και σε χαμηλότερα από τα κανονικά επίπεδα. Μη σας το πω κι αυτό, γιατί κάποιοι στεναχωριέστε, θέλετε να είναι καλοκαίρι μονίμως. Λοιπόν, γεια σου Ειρήνη μου, καλά είμαστε, ευχαριστώ. Πολύ ευχαρίστως. Μισό λεπτό να το βρω και θα σου το πω, γιατί θέλω να έχουμε, να είμαστε ενημερωμένοι. Μισό λεπτό, πολύ ευχαρίστως. Είναι το τηλέφωνο, περίμενε, θα το βρω. Για τους, για τις ευπαθείς ομάδες του Δήμου Αθηναίων, έτσι. Το τετραψήφιο είναι 1595, χωρίς πώς το λένε, με χρέωση ανάλογα με τον πάροχο. Και το άλλο, το σταθερό, είναι 210-52-87-800. Εντάξει. Ωραία. Θέλω να είμαστε λειτουργικοί και χρηστικοί. Τι ώρα είναι, είναι 1:30. Όλο δεν θέλω να λέω τέτοια θέματα και όλα τα λέω, και όλο τα λέω. Δεν θέλω να τα λέω αυτά τα θέματα. Νομίζω ότι... δεν ξέρω. Μπορώ όμως να μην τα πω. Εχθές λέγαμε στις ειδήσεις για μια έκθεση των γιατρών χωρίς σύνορα που ζητούσαν να απελευθερωθούν άμεσα όσοι γιατροί, νοσηλευτές, ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό κρατείται αυθαίρετα στο Ισραήλ. Και είχαν κάνει ειδική αναφορά, έχουν κάνει, για τον γιατρό, τον παιδίατρο που και διευθυντή του νοσοκομείου Κεμάλ Αντουάν στη Γάζα, ο οποίος έχει συλληφθεί από τον Δεκέμβριο του 2024 και κρατείται χωρίς να του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Λένε οι πληροφορίες ότι ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος δεν κατηγορείται για κάτι, δεν κατηγορείται, δηλαδή
πώς να το πω, ρε παιδί μου, δεν το έχουν επαγγελθεί, θα το πούνε, έκανες το τάδε έγκλημα, έκανες το βίνα έγκλημα. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Απλώς κρατείτε και απλώς, ενώ τον έχουν εκεί τον άνθρωπο, έγινε στην απομόνωση τώρα, έχουν καταγγείλει βασανιστήρια, γιατί ήρθαν και στη δημοσιότητα κάτι εικόνες, έτσι, που δείχνουν ότι ο άνθρωπος αυτός είναι σε κατάσταση, πώς να το πω τώρα, πολύ δύσκολη, και ζητούν λοιπόν την απελευθέρωση αυτού του ανθρώπου, τον πάλι μεταξύ άλλων, γιατί δεν υπάρχουν εναντίον τους πώς θα το πω, δεν έχουν κάνει κάτι, και λένε οι γιατροί χωρίς σύνορα ότι η πλειονότητα των ανθρώπων αυτών κρατείται υπό τρομακτικές συνθήκες, χωρίς δικαιολογία ή αιτία. Το όνομα του παιδιάτρου που λέμε, του Διευθυντή του Νοσοκομείου Καμάλα Ντουάν στη Γάζα, είναι Χασάμ Αμπού Σαφίγια. Και από πού είχαμε εικόνα του. Είχε εμφανιστεί μέσω βιντεοκλήσης στην ακροαματική διαδικασία του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ισραήλ τον Ιούνιο. Μας πέρασε. Και η υπόθεσή του δεν είναι μόνο μεμονωμένο περιστατικό, λέει η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Αντίθετα, λέει, γράφεται στο πλαίσιο των φυλακίσεων και της στοχοποίησης του υγειονομικού προσωπικού σε όλη την Παλαιστίνη. Θα μου πεις, βγαίνει το Ισραήλ και λέει, είχε πει το νωρίτερα τον Ιούλιο, τώρα αυτό το μήνα, ότι η κράτηση του γιατρού είναι νόμιμη. Και δεν έχει, λέει, κάτι που να θέτει τη ζωή του σε κίνδυνο. Η εικόνα του είναι αποκαρδιωτική. Περίπου 50 άνθρωποι, ανάμεσα τους γιατροί, συνδικαλιστές και αγωνιστές υπέρ της Παλαιστινιακής υπόθεσης, συγκεντρώθηκαν την περασμένη Πέμπτη μπροστά στο Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας στο Παρίσι και απέτησαν την απελευθέρωση του Σαφίγια. Και επίσης παραμένει κρατούμενος ένας χειρουργός ορθοπαιδικός 26 Οκτωβρίου του 24, συνελήφθη. Το όνομά του είναι Μοχάμετ Ομπάιτ, είναι γιατρός, είπαμε, χειρουργός ορθοπαιδικός, φρόντιζε ασθενείς στο Καμάλα Ντουάν το νοσοκομείο και παραμένει, λέει, στο Ισραήλ κρατούμενος για πάνω από 600 μέρες σε δύσκολες συνθήκες, επαφή με την οικογένειά του δεν έχει, ζητούν να απελευθερωθεί και αυτός. Και λέει η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα ότι για πάρα πολύ καιρό πολύ μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας παραμένει παθητικό μπροστά στις ενέργειες του Ισραήλ στην Παλαιστίνη, για την οποία, λέει, η σιωπή, και η σιωπή έχει γίνει συνενοχή. Και αν θυμάστε, δεν θα μου πεις το θυμούνται, αυτοί το θυμούνται, τον Οκτώβριο του 25 πέρσι έχει τεθεί σε εφαρμογή, υποτίθεται, μία κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, το Ισλαμιστικό Παλαιστινιακό Κίνημα. Αυτό υποτίθεται ότι είναι σε ισχύ, ξαναλέω. Αλλά χθες, μόνο χθες ας πούμε, είχαμε 12 νεκρούς Παλαιστινίους, οι 6 ήταν μέλη της ίδιας οικογένειας. Χτυπήσανε σπίτι. Και επειδή είναι και δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου εκεί, στη Γάζα, ανέφεραν ότι είδαν σοβαρές ζημίες στο σπίτι, καμένο δηλαδή σοβαρές ζημίες. Έχει καταρρεύσει στέγη του κτλ. Οι Ισραηλοί λένε ότι ένας τρομοκράτης της Χαμάς ήταν στην περιοχή. Περισσότερες λεπτομέρειες δεν δίνουν. Τώρα να σας πω εικόνα άλλη. Είναι και καλοκαίρι, είναι και Ιούλιος. Τέλος πάντων, είναι μια εικόνα. Εσείς που έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, θα πρέπει να τις βλέπετε αυτές τις εικόνες. Καλές είναι και οι παραλίες, καλά είναι και τα μαγιό, καλά είναι και όλα αυτά, καλά είναι. Αλλά είναι και
μια πραγματικότητα αλλού που καμία σχέση δεν έχει με αυτό που φανταζόμαστε. Έτσι. Η υπάτη αρμοστία του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει καταγγείλει εντατικοποίηση των Ισραηλινών επιθέσεων στη Γάζα 13 με 20 Ιουλίου. Σήμερα έχουμε 22. Την περασμένη εβδομάδα, 13 με 20, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 57 Παλαιστίνοι. Το Ισραήλ λέει στοχεύει τη Χαμάς. Μπορεί να κρυβόταν στην αυλή του σπιτιού, την κεραμοσκεπή, στη σκεπή, δεν ξέρω τι, το μέλλον. Σκοτωθήκαν όμως η οικογένεια, όλοι τα 6 άτομα, ξέρω εγώ. Και επίσης, μπορεί να είναι δημοσιογράφη του Γαλλικού Πρακτορείου στην περιοχή, αλλά τι γίνεται, δεν μπορούν να πάνε παντού, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν όπου θέλουν και να καταγράψουν εικόνες, μαρτυρίες κτλ. Είναι πολύ περιορισμένη η πρόσβαση. Και εμποδίζονται οι δημοσιογράφοι να επαληθεύσουν ανεξάρτητα τους υπολογισμούς των θυμάτων και επίσης να καλύψουν επιτόπου τα γεγονότα. Είπανε για το σπίτι, πήγανε μετά. Είχαν φύγει τα πισωροί, είχαν πάει στα νοσοκομεία, τα είχαν τενίξει στην άλλη σακούλες, κλαίγανε οι συγγενείς και μετά από ώρες πήγανε και ήτανε και το σπίτι, ότι εδώ χτυπήθηκε. Έτσι. Για να έχω, ξαναλέω, για να γνωρίζουμε τι γίνεται. Γεια σας. Εγώ είμαι πολύ φανατική του Χαβιέ Μπαρδέμ, διότι αυτός ο άνθρωπος μου δίνει πώς θα το πω, χωρίς να είναι έντονος ο ηθοποιός ο Χαβιέ Μπαρδέμ, μου δίνει την αίσθηση της ηρεμίας πάντα. Με ποια έννοια? Δεν υψώνει τη φωνή του, είναι έντονος και όλα τα λέει με το βλέμμα. Δηλαδή τον ρωτάνε για την Παλαιστίνη, απατάει με ηρεμία, δεν φωνάζει, αυτό εννοώ με ηρεμία, αλλά την ένταση τη βλέπεις στο βλέμμα. Και το βλέμμα συνήθως λέει περισσότερα από όσα λέει το στόμα, έτσι. Τα μάτια είναι ο καθρέφτης της ψυχής μας. Δεν το έχω πει εγώ, δεν είναι δικό μου, απλώς το χρησιμοποιώ. Είναι και 35, παρακαλώ, για να ακούσουμε. Καλοκαίρι στην καρδιά, αυτά είναι, πάμε.

Είναι 2:20 και μου στέλνετε ωραίες φωτογραφίες, καταπληκτικές, υπέροχες, αληθινές είναι. Αν είναι αληθινές και είστε τέτοια ώρα έξω και πίνετε και τα λοιπά, κακώς πίνετε, γιατί όταν κάνει ζέστη δεν πίνουμε αλκοόλ. Μα τώρα τι περίμενε να σου πω, δηλαδή, για πες. Αλλά έχω και μία και την άλλη. Μου στέλνει πολύ να αυτό, τη φωτογραφία αυτή που ελπίζω να είναι, να μην είναι fake. Και έχω και την άλλη τη φωτογραφία που δείχνει κάτι χιονισμένα τοπία και λέει πότε θα έρθει αυτή η μέρα που επιτέλους θα βάλω το κασκόλ μου. Άκου τώρα. Και τώρα μπορείς να βάλεις το κασκόλ σου. Γιατί δεν υπάρχουν, δεν έχεις δει κάτι καταπληκτικές έτσι, κυρίες στο διαδίκτυο που φοράνε κάτι πολύ λεπτά, όχι κασκόλ που τα χειμωνιάτικα και τίποτα μάλινα, έτσι, για που είναι μοδέρνα, έτσι, να τα βάλεις και εσύ. Επίσης, θέλω να πω ότι όταν μιλάμε για ζέστη, δεν μιλάμε για ζέστη, εντάξει κάνει και λίγο ζεστούλα, όταν έχει 43 και η αίσθηση είναι 47, υπάρχει ζήτημα, δεν υπάρχει. Α, αρχίσαμε, μα τώρα τι συζητάμε, είπα και εγώ, πολύ άργησε. Λοιπόν, η αεράμινα του Κουβέιτ ενεργοποιήθηκε για την αντιμετώπιση επιθέσεων από εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Οι εκρήξεις που ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές προκλήθηκαν από τα συστήματα αεράμινας στη διάρκεια αναχαίτησης των drones. Και τι τους έχουν πει τώρα στους πολίτες? Να ακολουθείτε τις οδηγίες ασφαλείας και να ενημερώνεστε αποκλειστικά από επίσημες πηγές, τους είπαν για τις εξελίξεις. Αρχίσαμε. Το Κουβέιτ το χτυπάει το Ιράν. Εκτός αν έχει γίνει κάτι το διαφορετικό που δεν το έχουμε καταλάβει. Έτσι, αρχίσαμε, είπα και εγώ. Πολύ άργησε όμως. Σου λέει έτσι, μας απειλείς ότι θα χτυπήσουμε σύντομα και τα λοιπά. Τώρα λοιπόν εγώ μπαίνω στη διαδικασία αυτή. Δεν είπα θα χτυπήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και συμμάχους και όλα τα σχετικά. Αυτό είναι. Αυτό τι είναι, ωραία, λοιπόν. Να σας πω, λέγαμε ότι από αύριο θα αρχίσει η αλλαγή του καιρού με μπουρίνια και με βροχές και τα λοιπά, ναι. Ξεκίνησε

σημαίνει αυτό? Ότι τμήμα του νησιού έχει βυθιστεί στο σκοτάδι. Έχουν κινητοποιηθεί πυροσβεστική και η πολιτική προστασία για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία σε διάφορα σημεία, γιατί έχουν δέντρα κλείσει τους δρόμους. Και η συνεργεία της ΔΔΗ εργάζονται να αποκαταστήσουν το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Από τις πτώσεις δέντρων στα καλώδια προκλήθηκαν 2 φωτιές στο χωριό Περουλάδες και στον Αλμυρό Αραχάβης, που γρήγορα ευτυχώς τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο. Έτσι. Και έρχεται, την αγαπώ πολύ. Πάμε να ακούσουμε λίγο Τζο Κόκερ, να δούμε Summer in the City. Τι Summer είναι αυτό, από όλες τις απόψεις, από όπου και να το πιάσεις. Λοιπόν, πάμε.

Εγώ το λέω κάθε φορά και όποτε έχουμε έτσι ειδήσεις τέτοιου είδους τις αναφέρω πάντα, διότι θεωρώ ότι δεν μπορούμε να έχουμε

ψευδαισθήσεις για το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Και κάθε φορά που το κάνω αυτό, υπάρχουν εδώ αγαπημένοι συνακροατές, θα πω, που λένε γιατί το λες και τα λοιπά. Δηλαδή τι να κρύψω. Εγώ δεν είμαι καθεστώς για να θέλω να κρύβω πράγματα. Και επίσης δεν είναι κάτι που το ακούμε συχνά ή το ακούμε, πώς θα το πω τώρα, επισταμένος, αραιά και πού. Σε κάτι ψαγμένα site, σε διεθνή μέσα που λένε και αυτό. Εγώ δεν έχω πει ποτέ, και παρακαλώ να σημειωθεί, εγώ δεν είμαι ποτέ υπέρ του επιτιθέμενου. Εγώ είμαι πάντα με τους ανθρώπους που δέχονται τα πλήγματα. Και όταν λέω με τους ανθρώπους, εννοώ με τους αθώους πολίτες, με τους άμαχους, οι οποίοι από εκεί που δεν το περιμένουν, σέγεται το πύραυλος και τους σκοτώνει και τους διαλύει και χίλια δυο. Έτσι, πρώτον. Δεύτερον, γιατί είπε κανείς, δεν ξέρω που τα ακούτε αυτά, και παρακαλώ να μου πείτε για τα ονόματα, δεν θα τα πω στον αέρα. Είπε κάποιος ότι υποστηρίζουμε, εγώ δεν το κάνω, δεν τους υποστηρίζω, τους μουλάδες. Είναι, θέλετε να το δούμε το θέμα ψυχρά την είδηση. Είναι δύο χώρες που έχουν επιτεθεί σε μία τρίτη χώρα. Είναι σε εξέλιξη ένας πόλεμος από το Φεβρουάριο, με πρόσχημα τον αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, με το πυρηνικό του πρόγραμμα, να μην αποκτήσει βαλιστικούς πυράβλους, μάλλον να καταστραφούν οι βαλιστικοί του πυράβλοι κτλ. Έχουν σκοτωθεί χιλιάδες άνθρωποι. Όλα αυτά δεν γίνονται για το καλό του τάδε που, ή της τάδε, έτσι, που μπορεί να είναι στη Μπανταραμπάς, ας πούμε. Γίνονται για το πετρέλαιο, για τα στενά του ορμούς, για την ενέργεια. Ποιος θα επικρατήσει και ποιος θα έχει τον έλεγχο. Έτσι. Και την ώρα που γίνονται αυτά και είναι σε εξέλιξη τα πλήγματα, γιατί χτυπάνε και οι Ιρανοί τις συμμαχικές χώρες των ΗΠΑ πολιτιών στον Περσικό, την ώρα λοιπόν που συμβαίνουν αυτά, γίνονται εκτελέσεις, τα λέγαμε και χθες, τα πάμε και προχθές, ανθρώπων οι οποίοι συμμετείχαν στις αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις του Ιανουαρίου. Εχθές, ας πούμε, κρεμάσανε δύο ανθρώπους οι οποίοι κατηγορήθηκαν ότι σκότωσαν αστυνομικούς. Εκεί δεν έχει δίκη, πες μου τι έγινε, θα μου πεις εδώ πέρα, τώρα μη συγκρίνω, τέλος πάντων. Εκεί έχει κατηγορήσει, γι' αυτό σε κρεμάω. Κατηγορήσει γι' αυτό, σε πάω φυλακή, δεν σε βρίσκει άνθρωπος μετά. Θυμάστε που λέγαμε ότι του ζητάγανε τότε, το Γενάρη και το Φλεβάρι και το Μάρτι και τον Απρίλιο, 5.000 δολάρια για να τους δώσουν τις ορούς. Δεν ξέρουμε που είναι, αλλά μας δώσει 5.000 δολάρια, θα τη βρούμε τις ορούς και θα την παραδώσουμε σιγά. Επίσης, είναι μια χώρα, το Ιράν, η οποία, στην οποία μάλλον, εάν δεν είσαι του καθεστώτος δεν επιβιώνεις. Δεν τα λέω εγώ, τα λένε άνθρωποι που έχουν φύγει από εκεί. Πρέπει να είσαι, να δηλώσεις ότι είσαι φύλλα προσκύμενος. Αν δεν είσαι, έχει τελειώσει η ιστορία για σένα. Και είναι μια χώρα στην οποία εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε συνθήκες άθλιας, που επιδεινώνονται και με τον πόλεμο. Αυτό έχω να πω, για να μην μπερδευόμαστε και για να μην έχουμε, πώς το λένε, αυταπάτες. Η κακή τάδε ή η καλή τάδε, δεν υπάρχει. Υπάρχουν χώρες οι οποίες βιώνουν πόλεμο. Θέλετε να τις πούμε μία-μία ξανά, τέτοια ώρα που κάθεστε στην παρέλεια και πίνετε το μοχίτο σας, πολύ ωραία. Πολύ ευχαριστώ, εγώ δεν έχω πρόβλημα, δεν πίνω και μοχίτο, δεν μου αρέσει κιόλα. Λοιπόν, να τις πούμε ξανά. Ιράν, Ουκρανία, Ιεμένη, Σουδάν, τους θυμάται κανείς? Ξέρεις τι γίνεται στο Σουδάν? Τι σε νοιάζει, είναι και μακριά. Ξαναλέω για να μην παρεξηγούμεθα. Πάντα υπέρ των ανθρώπων οι οποίοι βασανίζονται και ταλαιπωρούνται και πληγώνονται και θρηνούν.
υπέρ αυτών των ανθρώπων είμαστε. Τα υπόλοιπα δεν με ενδιαφέρουν καθόλου. Έτσι, για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Είναι και 51. Τώρα εγώ θέλω και να ακούσω του Αιγαίου τα blues και να φάω και ένα παγωτό καϊμάκι με λίγο βυσσινάκι από πάνω. Τι να κάνω τώρα? Ας πούμε ότι θα ακούω τρία. Εντάξει, έλα ακούσουμε το Αιγαίου τα blues και θα αποχαιρετιστούμε με άλλο τραγούδι. Πάμε.

Είναι πολύ ωραίο το Αιγαίο. Μ' αρέσει πάρα πολύ και το Ιόνιο βέβαια εμένα, που έχει πράσινο. Αλλά θα μου πεις, δεν είναι και το Αιγαίο πολύ ωραίο και ας μην έχει πολύ πράσινο? Όλα είναι ωραία. Αν έχεις καλή παρέα, καλή διάθεση και λεφτά, παντού είναι πάρα πολύ ωραία. Έτσι. Από τη Σαλαμίνα μέχρι τα Κανάρια νησιά, ξέρω εγώ, που θέλει να πάει ο καθένας. Η Χαβάη θα είναι πολύ ωραία. Η Παναγιώτα μου, μόλις δεις το χρόνο, βάλε το καημάκι, το παγωτούλι. Τι θέλω να πω, η Χαβάη θα είναι καταπληκτική. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Θα πεις, έχεις πάει? Όχι, γι' αυτό μ' αρέσει. Μετά πηγαίνεις, γνωρίζεις τον τόπο και λες τι ήθελα. Αυτά τα λέμε για να παρηγοριόμαστε, παιδιά, μεταξύ μας. Λοιπόν, σας αφήνω με τραγούδι. Θα πούμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Εμείς και εσείς μένετε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μιλάω πάνω στην καλλιτέχνη, θα πω, ντροπή μου. Λοιπόν, όπως και να έχει. Εδώ θα είμαστε για να σας ενημερώνουμε. Να έχουμε ένα ήρεμο βράδυ, θέλουμε. Και όσο γίνεται δροσερό, παιδιά. Δροσερό. Καλά κουράγια σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για θερμοκρασίες έως και 43 βαθμούς Κελσίου σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Αττική και Ανατολική Πελοπόννησο. Υποχρεωτική πάυση υπαίθριων χειρονεκτικών εργασιών από τη 1 έως τις 5 σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και Αττική. Σε επιφυλακή έχουν τεθεί ΕΚΑΒ και ΕΣΥ. Σε κόκκινο συναγερμό για την εκδήλωση πυρκαγιών Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Από απόψε τα μεσάνυχτα και μέχρι νεότερας απαγορεύθηκε είσοδος και παραμονή επισκεπτών, καθώς και η διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Παράλληλα, από το πρωί τίθεται σε ισχύ γενική απαγόρευση πρόσβασης σε δάση και ευαίσθητες δασικές περιοχές των περιοχών που βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Στην Αττική, μεταξύ άλλων, θα παραμείνουν κλειστά ο Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας, ο Ημιτός, το Αττικό Άλσος, το Πεδίο του Άρεως, το Πάρκο Τρίτσι και το Πευκοδάσος του Σχοινιά. Την προσοχή όλων επέστησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους πολίτες να τηρούν τις οδηγίες των αρχών και να αποφεύγουν εργασίες που ενδεχομένως μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Νεκρός εντοπίστηκε γνωστός ποινικολόγος στο γραφείο του στην οδό 3η Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς έχουν προκύψει ενδείξεις που οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Ο χώρος έχει αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο επιχειρούν κλιμάκια της ασφάλειας και των εγκληματολογικών ερευνών. Προβλήματα δημιούργησε τα μεσάνυχτα στην Κέρκυρα, απότομη αλλαγή του καιρού με δυνατούς ανέμους και ισχυρή βροχόπτωση. Σε λίγα λεπτά ξεριζώθηκαν δέντρα, κυρίως στα βόρεια και κεντρικά, ενώ τμήμα του νησιού έχει βυθιστεί στο σκοτάδι. Η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία έχουν κινητοποιηθεί για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία σε σημεία όπου δέντρα έχουν κλείσει δρόμους. Παράλληλα, συνεργεία της ΔΔΕ εργάζονται να αποκαταστήσουν το δίκτυο ηλεκτροδότησης, ενώ από τις πτώσεις δέντρων στα καλώδια προκλήθηκαν 2 φωτιές στο χωριό Περουλάδες και στον Αλμυρό Αραχάβης που γρήγορα τέθηκαν υπό έλεγχο. Η αεράμινα του Κουβέιτ ενεργοποιήθηκε για την αντιμετώπιση επιθέσεων από εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ανακοίνωσε πριν λίγο το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας. Χθες, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή Cakes Mountain, το θεωρούμενο πυρηνικό οχυρό της χώρας. Η ανώτατη κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν προειδοποίησε ότι θα στοχοποιήσει αμερικανικά και συμμαχικά συμφέροντα σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας. Ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός ενέκρινε τη χρήση βρετανικών στρατιωτικών βάσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες για επιθέσεις εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με τον Bloomberg. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η απόφαση ακολουθεί την πολιτική που είχε θεσπίσει ο προκάτοχος του Μπέρναμ, κ. Στάρμερ, και χαρακτηρίζει τις επιθέσεις ως αμυντικές επιχειρήσεις. Το Γαλλικό Κοινοβούλιο ενέκρινε οριστικά το νομοσχέδιο με το οποίο απαγορεύεται η πρόσβαση σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης σε νέους κάτω των 15 ετών, ένα μέτρο που ο πρόεδρος Μακρόν θέλει να εφαρμοστεί ήδη από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς το Σεπτέμβριο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά, σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, άνεμοι στο βορειοανατολικό Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ. Από 25 έως 41 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιο και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάγια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά μέσα από το Air News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τετάρτης, μια ζεστής Τετάρτης. Λένε ότι είναι η κορύφος του καύσωνα, 22 του μηνός. Η κυρία Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι μαζί μας στα πλήκτρα, 210-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Καλημέρα στη φίλη μας τη Ρούλα, η οποία μας ακούει στο Καναδά. Καλή εκπομπή Γιάννη μου, αφιερωμένη σε όλους, λέει Μάχη από το νησί. Καλημέρα, καλή εκπομπή, λέει φίλη μας η Μέρη από τον εξωτικό Γέρακα. Και τι έχουμε? Μανάστησες καρδιά μου, τόλης. Για πάμε.

Καλημέρα στο φίλο μας το Θανάση από το Άρη της Μεσσηνίας. Αφιερώνει στον Κώστα και σε όλη τη ραδιοπαρέα τι έχουμε για τη συνέχεια. Γιαννάκη Πουλόπουλο,

0: Για πάμε στη κυρία Χρονοπούλου, κάτι για μας, έλα Παναγιώτα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Άκου!
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Ο μαέστρος, ο Μίμης ο Πλέσας, μας έχει κάνει όλους πάρα πολλά δώρα. Και εμείς σαν δώρο θα του χαρίσουμε ένα του τραγούδι, το οποίο το έχω και ιδιαίτερη αδυναμία. Μάγια μου, κάνεις κυρά μου, Θανάση.

1985 μέσα από το καλλιτεχνικό καφενείο. Ήταν ο Στράτος μαζί με τον Άγγελο, ο Μίμης ο Πλέσας και το Πάμε Θανάση που είπε ο Βουλικανδριώτης.

Λοιπόν, θα κλείσουμε την ώρα με Ρένα Κουμιώτη, ένα από τα τραγούδια της που είναι γνωστά αλλά δεν πολύ ακούγεται, γιατί έχει, πώς να το πω, καταγραφή πραγμάτων που φέρνει στεναχώρια. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Η κυρία Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στα πλήκτρα μαζί μας. Θα έρθει η ελπίδα για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Η Άγια Κυριακή.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΗ για θερμοκρασίες έως και 43 βαθμούς Κελσίου σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερέα, Αττική και Ανατολική Πελοπόννησο. Επιποδός ο κρατικός μηχανισμός. Υποχρεωτική πάυση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μέχρι τις 5 σε Ανατολική Στερέα, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και Αττική. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς εκτός από την Αττική και τη Θεσσαλία, περιοχές 13 νομών σε Στερέα, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και Νότιο Αιγαίο με απαγόρευση κυκλοφορία σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Στην Κέρκυρα, δυνατή άνεμη και ισχυρή βροχόπτωση τα μεσάνυχτα, ξερίζωσαν δέντρα κλείνοντας δρόμους, κυρίως στα βόρεια και κεντρικά, ενώ τμήμα του νησιού έχει βυθιστεί στο σκοτάδι. Συνεργεία της ΔΕΔΙΕ εργάζονται να αποκαταστήσουν το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Από τις πτώσεις δέντρων στα καλώδια προκλήθηκαν 2 φωτιές στο χωριό Περουλάδες και στον Αλμυρό Αραχάβης, που γρήγορα τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο. Για 11η νύχτα, οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν στόχους στο Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, εκρήξεις ακούγονται στην Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο κεντρικός πυρηνικός σταθμός της χώρας, στο Σιρίκ στα νότια και κοντά στην Ταπρί στα βορειοδυτικά. Η ιρανική εφημερίδα Nur News μετέδωσε ότι η αεράμινα ενεργοποιήθηκε στην Τεχεράνη για την αντιμετώπιση εχθρικών επιθέσεων. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα περιοχή στο θεωρούμενο